0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4.

0: ένα συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερος, ανέφερε ο κ. Γιόργενσεν. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές, όπως ανέφεραν πηγές στο Reuters. Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπερνά τα 103 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 0,5%. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση εναντίον εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μέσω ηλεκτρονικών αγορών μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην ευρωπαϊκή αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κολονία με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. 7 υποπτοί συνελήφθησαν σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία. Εκτιμάται ότι η ζημιά για τους καταναλωτές ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απώλειες από ΦΠΑ στα κράτη-μέλη ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Πατούλη, σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίησή του. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν χθες παρουσία του Πρωθυπουργού, θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμαινε ότι θα χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο. Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση της Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για ασύλληπτες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Η απειλή δεν περιορίζεται στη Ρωσία και στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αφορά συνολικά την ευρωπαϊκή γειτονιά, ανέφερε ο κ. Δένδιας. Πρότεινε να αξιοποιηθεί η Ελλάδα ως παράδειγμα για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερο δύσκολο περιβάλλον ασφαλείας. Χαρακτήρισε μάλιστα απειλή για την Ελλάδα την Τουρκία. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο Κίεβο, καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων, στο ύψος της πλητείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Σήμερα έκπνεε η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες, το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση ως 36.000 ευρώ. Το πιο μικρόσωμο νέο συλλεκτότης παρουσίασε η Εθνική Φρουρά του Μεξικού. Πρόκειται για ένα ημίεμο τσιουάουα σκυλάκι βάρους μόλις 7 κιλών. Το σκυλάκι με το όνομα Κομάντο εκπαιδεύεται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Η Εθνική Φρουρά του Μεξικού διαθέτει συνολικά 350 σκυλιά, κυρίως γερμανικούς πιμενικούς και λαμπραντόρ. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Ζαλγκίρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βορειάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
2: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, 4 παρά. Μαζί με ένα πουσόνιο,

κοιτάζεις, να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έτεχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Μ' αρέσουν αυτοί οι στοιχοί. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα. Σαν να μην πέρασε για μένα, δεν είναι ακριβές βέβαια. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε, καλά. Σήμερα είναι τελειώνει ο μήνας, 30 του μηνός, και σήμερα το σκεφτόμουν την ώρα που ερχόμουν με τη μηχανή. Είναι η μέρα του πιο δίκαιου φόρου, που λέγεται ο Βενιζέλος. Είναι η δόση του ένφια. Σας θυμίζω. Μη γελάς εσύ απέρα την νέα, ρε. Λοιπόν, και άκου να δεις τώρα τι γινόταν. Το σκέφτηκα τη στιγμή πώς τα συνδύασα ανόητα όλα αυτά, αλλά να το πω εγώ, δεν έχει σημασία. Κατεβαίνοντας λοιπόν την Κηφισίας, καλές καιρικές συνθήκες, δεν μπορώ να πω, ξαφνικά μου έκανε εντύπωση ότι από τη μεριά του ΟΑΚΑ ήταν ανοιχτά τα προβολής. Και λέω, παίζουν μπάλα τα κουνούπια το βράδυ, τι γίνεται. 4 και 5, 4 παρά 5, ξέρω τι ώρα ήταν. Εν τω μεταξύ, προσέξτε, η προβολή, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι τσάμπα πράγμα, κόστος. Και λέω, ακόμα και εργασίες να κάνουν κάποιοι, ρε παιδί μου, για μια, να μαζέψουν ενδεχομένως κάποια πράγματα από μια προηγούμενη συναυλία, να ετοιμάσουν κάποια πράγματα, γιατί μπορεί κάτι να γίνει, νομίζω. Αλλά όχι μέσα στο ΟΑΚΑ, δηλαδή όχι μέσα στο γήπεδο, στο περιβάλλοντα χώρο, ε. Αλλά με ένα φώτα, έχει ένα κόστος μεγάλο, δεν έχει. Λοιπόν, και σκεφτόμουν και έλεγα ότι υποτίθεται ότι υπάρχει ένας λογαριασμός ρεύματος, για το μυαλό μου πήγε στο ρεύμα. Άκου να δεις τώρα, φίλα Κροατή, τρέλα της τρέλας, έτσι, 4 η ώρα το πρωί. Λέω, εν τω μεταξύ έρχεται και ο νέος μήνας που το ρεύμα θα είναι και πιο ακριβό, λένε αυτοί που ξέρουν, να τα δούμε όλα αυτά. Γιατί από αύριο θα τρέξουν τα νέα τιμολόγια, να δούμε τι θα γίνει και στην περίπτωση αυτή. Συνδυάζω και λέω, εν τω μεταξύ λέω, χθες είχαμε το άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο, όπου ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων τις διαπιστώσεις του Γιόργενσεν. Ο Γιόργενσεν είναι, λέει, ο αρμόδιος επίτροπος ενέργειας, μεγάλη επιτυχία. Τι μας είπε ο Γιόργενσεν, έτσι, ότι θα έχουμε, λέει, πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τι λες, μεγάλε, σε πληρώνουμε για να μας πεις αυτά που καταλαβαίνουμε, όχι εμείς, γενικά οι Ευρωπαίοι, ναι. Σε ένα συνηθισμένο, λέει, χειμώνα, είπε ο Γιόργενσεν, 50 εκατομμύρια άνθρωποι, λέει, δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Τώρα, λέει, θα χειρότερα τα πράγματα. Τι λες, ρε γατώνη, ρε γάτε, εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέτρα βρήκατε να πάρετε, σκεφτήκατε. Να ξέρετε, μου είπανε κάνα δύο μέτρα τα οποία κυκλοφορούν στους δημοσιογραφικούς κύκλους, που λένε ότι ενδεχομένως, αν τα πράγματα ζωρίσουν και πάρα πολύ, να πάμε, λέει, εκεί που μπορεί να υπάρξει, σε τηλεργασία, για να αποφύγουμε, λέει, τις μετακινήσεις, άρα λιγότερα καύσιμα, φίλοι ακροάτες. Λοιπόν, και βεβαίως τα κλασικά, μην ανάβετε, πώς το λένε, θέρμανση, άμα κάνει κρύο, μην ανάβετε τα φώτα, άμα κυκλοφορείς στο ποτάμι, στον Κηφισό, πάνω κάτω, 11 η ώρα το πρωί, τα φώτα αναμένα, εν τω μεταξύ. Αλλά θα μου πεις τι σημασία έχουν όλα αυτά. Ε, σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλά, καλά. Ο πιο δίκαιος φόρος. Μου έχει μείνει αυτό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Θα το κουβαλάω. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Ο πιο δίκαιος φόρος. Α, σε καλό δρόμο είμαστε. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Κατά τα άλλα, έχει μειωθεί, λέει, κατά 90%, άκουσα χθες από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας, η λεγόμενη παράνομη διαφήμιση στα ιατρικά, ξέρετε, 91% είπε ο Υπουργός. Άρα έπρεπε να πεθάνει, ξαναλέω, συγχωρεμένος ο Μαζονάκης, για να ανοίξει το ζήτημα του ελέγχου όλων αυτών που πουλούσαν φούμαρα. Και συνεχίζουν ενδεχομένως κάποιοι, πιστεύοντας και νομίζοντας και εκτιμώντας ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα, γιατί να γίνει άραγε. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι είναι εντυπωσιακά τα ευρήματα, λέει, αυτής της ιστορίας, για να καταλάβετε πώς είχε ξεχυλήσει όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, αρκεί, και το λέω με πολύ σοβαρότητα αυτό, πέρα από την πλάκα που κάνουμε μεταξύ μας, να μην κρατήσει τρεις μέρες η ιστορία όπως το θαύμα, γιατί τρεις μέρες κρατάει το θαύμα και μετά το ξεχνάμε. Και τελειώνει η ιστορία και ξαναρχίζουν πάλι από την αρχή. Μάλιστα. Τι είπε χθες ο Υπουργός, 10 μέρες λειτουργίας του ψηφιακού εργαλείου MedWatch, ναι, οδήγησε, λέει, στο σφράγισμα κλινική στη Θεσσαλονίκη, όχι ακόμα, είναι μια εβδομάδα, 10 μέρες, λέει, που δίνουν τη δυνατότητα. Αλλά υπήρχαν, λέει, καταγγελίες, λέει, γύρω από το ζήτημα αυτό. Βέβαια, ποιος έχει αρμοδιότητα, όχι, δεν έχει το Υπουργείο, όχι, έχει αρμόδια επιτροπή, όχι, έχει ο τοπικός ιατρικός σύλλογος, όχι, έχει η νομαρχία, όχι, έχει καθαρίστρια, ενδεχομένως κάποιος έχει αρμοδιότητα. Εν τω μεταξύ, ξαναλέω, Αν κατάλαβα καλά από αυτά τα οποία έλεγαν χθες οι άνθρωποι οι οποίοι χρειάστηκε να επισκεφτούν εκεί τη συγκεκριμένη κλινική, και παράπονα είχαν κάνει και καταγγελίες είχαν κάνει, αλλά πολύ φοβάμαι ότι χτυπάγανε στο κουφού την πόρτα. Με την καλή έννοια του όρου, έτσι, όχι μπερδευτούμε. Λοιπόν, επανέρχομαι. Έχουν βρεθεί, λέει, από το MedWatch 119 ευρήματα, λέει, σε οδοντιατρία για υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Στα οδοντιατρία, ξαναλέω. Καλό, καλό, πάμε παρακάτω. Υπάρχουν ενδείξεις για χρήση βλαστο κυττάρων σε 231 ευρήματα, εκ των οποίων 135 απλά ιατρία, 29 κλινικές, 24 σε κέντρα αισθητικής. Έχουν βρεθεί 911 περιεχόμενα που αναφέρουν μπότοξ, δισπόρ, τι είναι αυτό, δεν ξέρω, και διάφορες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος που διαφημίζονται να απαγορεύονται. Α, απαγορεύονται, μάλιστα. Μισό λεπτό. Έχουν βρεθεί, λέει, ακόμα 468 κόκκινα ευρήματα με μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Σε λίγες μέρες, λέει, το σύστημα θα διευρυνθεί, λέει, στους υπόλοιπους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Μάλιστα. Αναμένεται να διευρυνθεί η εφαρμογή, λέει, και στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Διατολόγων Διατροφολόγων. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Θα βρει πολύ φαγητό, πολύ ψαχνό η ιστορία η συγκεκριμένη. Και ξαναλέω, μιλάμε για την υγεία, φίλε ακροατή. Δεν μιλάμε ούτε, ξέρω εγώ, για τη διασκέδαση, ούτε για την ΑΕΚΑΡΑ. Καλά, για την ΑΕΚΑΡΑ δεν παίζουμε, μιλάμε σοβαρά. Πότε παίζει η Εθνική, αύριο, ε. Αύριο. Ολλανδία, αύριο, ε. Δεν υπάρχει, λέει, εισιτήριο ούτε για πλάκα. Και μετά έχουμε Deutschland. Γεια! Ωραία, χαμός. Είναι ο δεύτερος αγώνας, Θεσσαλονίκη πάνω. Βούνταμπα, γεια! Βούνταμπα. Υπεράλες, γεια! Θα έρθουν οι Γερμανοί φορτωμένοι. Okay. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Στην Ισπανία, δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα, τα λέγαμε και χθες. Επέστρεψε η 87χρονη στο σπίτι σας. Είχα πει και τα στοιχεία. Θα τα κουβεντιάσουμε σήμερα με έναν Έλληνα της Ισπανίας για να μας δώσει, ας πούμε, το μέγεθος της κρίσης εκεί. Εκεί, να ξέρετε, λέει ότι υπήρξε ρύθμιση από την κυβέρνηση, λέει, της Μαδρίτης, να σταματήσουν οι εξώσεις έως το 2030. Όχι για όλους όμως, όχι. Για τους ευαίσθητους. Δηλαδή για ηλικιωμένους, για ανθρώπους με προβλήματα υγείας κλπ. Μάλιστα. Και όλα αυτά από την ήμονον λόγω της 87χρονης. Εντάξει. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει και με εμάς. Πώς το λέει το τραγούδι. Πώς το λέει, κάτι, να δούμε τι θα γίνει και με εμάς. Πώς το είναι. Πώς το.
1: Να δεις τη σούπα για μετά.
0: Αυτό δεν είναι. Δεν είναι τραγούδι αυτό. Αυτό είναι πρόκληση, δεν μπορώ να το πω. Ναι, αρέ Παναγιώτη. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω. Τώρα έχω πολλά αυτά που πρέπει να σας πω. Πάρα πολλά. Αλλά ας μείνω και για τις πληροφορίες που υπάρχουν για τα καύσιμα. Σήμερα Υπουργικό Συμβούλιο πετρέλαιο κίνησης, εκείνη το ενδιαφέρον. Αν μείνει στο 15 λεπτά για τις επόμενες 15 μέρες, γιατί θυμίζω τα μέτρα είναι για 15 μέρες. Σωστά. 15 μέρες δεν έχει. Παραπάνω, 14 δηλαδή, του Οκτώβρη θα έχουμε εκεί και τα υπόλοιπα που είναι για το πετρέλαιο κίνησης και τα σχετικά. Λοιπόν, οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον θα πάμε για μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης στα 20 λεπτά. Για μένα, να σας πω την αλήθεια, το σωστό θα ήταν να πήγαινε παραπάνω. Να πήγαινε ενδεχομένως και στα 25 λεπτά. Θα μου πεις εσύ, τα κανονίζεις. Δικό σου είναι το ταμείο. Όχι, δεν είναι δικό μου το ταμείο, ρε παιδί μου, αλλά απλώς λέω ότι θα μπορούσε ενδεχομένως η κατάσταση να βελτιωθεί. Τώρα που είμαστε, για κάτσε να δω, φίλε ακροατή, γιατί βλέπω μια βελτίωση της κατάστασης, αλλά δεν πάβει, γιατί οι τιμές γενικά που βλέπουμε να μην είναι οι πραγματικές τιμές. Α, βλέπω κάτω από 100, το Brent είναι τώρα στα 96,5. Ή εγώ βλέπω λάθος? Δεν βλέπω λάθος, αυτό βλέπω. Σε πραγματικό χρόνο γίνεται τώρα, και μάλιστα το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ είναι σχεδόν στα 70, 69,5. Λοιπόν, αυτό βλέπω, 96,5. Έχει πέσει αρκετά από χθες η ιστορία. Καλό είναι αυτό, δεν κακό. Να δούμε βέβαια αν θα μεταφερθούν, γιατί ξαναλέω, δεν είναι τόσο απλό. Τα ακούγατε χθες και από τον Ασμάτογλου. Πλέον η εμπειρία δείχνει ότι δεν είναι μόνο η τιμή του βαρελιού, αλλά και τα συμπαραμαρτούντα, δηλαδή τι γίνεται με, το, με τα στενά του Ορμούζ, τι γίνεται εκεί πέρα με τους Χούθη που εμποδίζουν, δεν εμποδίζουν, τι γίνεται με τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας ο οποίος είχε προβλήματα και πρέπει να αποκατασταθεί, δόθηκε ξανά αλλά όχι στην πλήρη παραγωγή του, μεταφορά, και όλο αυτό το κόστος το οποίο μπαίνει πάνω στο βαρέλι μεταφέρεται στην κατανάλωση. Το ενδιαφέρον πάντως από αυτά που μαθαίνω είναι ότι στο πετρέλαιο κίνησης θα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα λύση συμμετοχή η πλευρά των διηλιστηρίων. Εκεί μπορεί να ακουμπήσουμε και το 1,60 με 1,65. Δεν είναι φτηνό, προφανώς δεν είναι φτηνό, αλλά δεν είναι όμως και το 1,75 που έκλεισε. Αλλά ακόμα μην βιαζόμαστε. Μακάρι τα πράγματα να είναι καλύτερα. Μακάρι τα πράγματα να είναι καλύτερα για να μπορέσει το σύστημα αυτό να δώσει ανάσες περισσότερες στον κόσμο. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι είμαστε, λέει, ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες. Σόπα ρε ψάλτη, ναι. Γιατί έχουμε, λέει, και παλιά σπίτια, που σημαίνει ότι, ξέρω εγώ, δεν είναι τα κατάλληλα με την έννοια ότι ενεργειακά, τέλος πάντων, είναι σε χαμηλή κατηγορία. Κουβεντιάσουμε αύριο, θα βρούμε έναν δικό μας άνθρωπο να κουβεντιάσουμε για αυτά τα ενεργειακά και τα ζητήματα τα οποία, όπως το βλέπει από τη δική του πλευρά, μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Αλλά και ο στόλος, λέει, των οχημάτων είναι, λέει, γερασμένος, άρα και είναι περισσότερα καύσιμα σε σχέση, ας πούμε, με πιο φρέσκους, πιο νέους στόλους αυτοκινήτων που η κατανάλωσή τους είναι χαμηλή. Και πώς το είπε ο Επίτροπος Ενέργειας, 50 εκατομμύρια, λέει, άνθρωποι στην Ευρώπη. Η Ευρώπη πόσα εκατομμύρια έχει, 300-350, κάπου εκεί, ενώ, λέει, συνήθως αυτοί, λέει, δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους, τώρα τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα για μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων της γυραιάς Ηπείρου. Πάντως σημείωσε να υπενθυμίσω ο Γιώργενσεν ότι οι Βρυξέλλες, λέει, εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν στα καύσιμα, λέει, για τις μεταφορές να καταστούν πιο οικονομικά. Οι μεταφορές ποιες είναι, τα αεροπορικά καύσιμα ή τα καύσιμα των ντίζελ που λέμε ντίζελ κίνησης. Εδώ σας θέλω. Α, τώρα που βλέπω εδώ μεταξύ και τον Τραμ. Ο Τραμ χθες, λέει, συναντήθηκε με τους ηθήνοντες, λέει, για την, πώς το λένε, για την τεχνητή νοημοσύνη. Και είπε ορισμένα πράγματα με ενδιαφέρον. Βέβαια, έχει πει ότι ο ίδιος δεν παρεμβαίνει, λέει, στα ζητήματα. Θεωρεί, λέει, την τεχνητή νοημοσύνη ότι μπορεί να προσφέρει, λέει, πολλά στην οικονομία. Μάλιστα. Αλλά ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, πώς το είπε, μισό λεπτό, γιατί είπε και μίλησε και για το, έχω σημειώσει ότι μίλησε και για τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ Γιονγκ Ουν, που για μια ακόμα φορά τον απεκάλεσε φίλο του. Είναι το γνωστό που λένε, άμα έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις, τους εχθρούς ενδεχομένως, αλλά θα μου πεις, αυτά είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, έκανε δηλώσεις, λοιπόν, και από τη μεριά της, των εταιριών με τις οποίες συναντήθηκε χθες ο Δονάλτιος στο Λευκό Οίκο, ο Ζούκεμπεργκ. Ξέρετε, ο Ζούκεμπεργκ είναι ο Μέτα, ο Facebook, ο Instagram κλπ. Ακούστε, λοιπόν, τι είπε. Οι αρχές εστιάζουν, λέει, σε ισχυρούς εσωτερικούς ελέγχους, αμάν, εσωτερικές αξιολογήσεις κινδύνων, αμάν, αυτό έχει ενδιαφέρον, εξωτερικούς ελεγκτές και αξιολογητές και ανεξάρτητες, λέει, εξετάσεις ελέγχου από τα διοικητικά συμβούλια των εταιριών. Παραμύθια. Μόνο οι εξωτερικοί ελεγκτές μπορεί να έχουν ενδιαφέρον για να οριοθετήσουν κάπως τα πράγματα και να αποτυπώσουν στην πραγματικότητα τι μπορεί να γίνει με τεχνητή νοημοσύνη. Η ιδέα, είπε ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ, δεν είναι ότι είναι η μόνη δράση που θα κάνουμε. Είναι ότι αυτή είναι μια αρχή και μια συμφωνία που κάναμε με τον Αμερικανό πρόεδρο, στην οποία μπορεί να καταλήξει, λέει, ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης. Ο στόχος είναι να εμπνεύσει εμπιστοσύνη, λέει, στους Αμερικανούς και στους πελάτες ότι η τεχνολογία λειτουργεί όπως προορίζουν οι εταιρείες. Καλά, τώρα βέβαια όλα αυτά τα είναι και λίγα λόγια, αλλά παρακολουθώ, γιατί βλέπω και τις δηλώσεις σε πραγματικό χρόνο. Επειδή με το βίντεο το οποίο είχε αναρτηθεί από το Λευκό Οίκο, ότι το παρακολουθούσε, λέει, με τα προσοχής ο Αμερικανός πρόεδρος στις δηλώσεις τις συγκεκριμένες, που ξαναλέω, μεγάλη συζήτηση. Μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνει με τεχνητή νοημοσύνη και τον φόβο γενικότερα που υπάρχει με αφορμή όλα όσα εκ των υστέρων μαθαίνουμε για τις πρωτοβουλίες κάποιων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που χτυπάνε τους πάντες και τα πάντα, μάλιστα. Ωραία. Τι γίνεται με τα ομόλογα, το αμερικανικό ομόλογο, παιδιά? Έχω κάποια στοιχεία, αλλά πριν πάω εκεί, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία των ομολόγων και τι γίνεται και στη Γαλλία. Μα σας πω και στη Γαλλία τι γίνεται. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά με τα ομόλογα. Θέλω να σας πω ότι έχουμε έκτακτη πληρωμή για το επίδομα παιδιού Α21, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ. Όσοι λοιπόν παίρνετε τα επιδόματα αυτά την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, την άλλη Παρασκευή, αύριο 1η Οκτώβρη, μάλιστα, την άλλη Παρασκευή, θα έχουμε έκτακτη πληρωμή μετά την επανάληψη της διαδικασίας ελέγχου και εκαθάρισης αιτήσεων. Υπήρξε ένα πρόβλημα, λέει, που αφορούσε αιτήσεις τις οποίες είχαν συμπεριληφθεί παιδιά και τα οποία λόγω της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφύτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη. Βρέθηκε όμως λύση. Βέβαια, αυτό είναι τώρα. Μπορεί να μην υπάρχουν λύσεις στα ζητήματα αυτά, για να κάνουμε δουλίτσα, για να πληρωθούν αυτοί που πρέπει να πληρωθούν. Και έγινε χθες γνωστό, να το πω και αυτό έτσι, για να κάνουμε και μια συζήτηση γενικότερα για την Ευρώπη. Καταρχήν, μεγάλη κόντρα, παιδιά, μέσα στην Ευρώπη για τον λεγόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Να ξέρετε ότι η κόντρα είναι πολύ μεγάλη. Όταν λέμε πολύ μεγάλη, θα έλεγε κανείς ότι είναι ίσως τεραστίων διαστάσεων, και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, διότι υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, αλλά και η Ολλανδία και η Δανία, που ζητάνε πολύ μεγάλες περικοπές του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, και δεν είναι σίγουρο αν θα καταφέρει, όταν έρθει η ώρα και της ελληνικής προεδρίας, να ψηφιστεί ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Οι 6 χώρες λοιπόν, οι οποίες ουσιαστικά βάζουν και τα περισσότερα λεφτά, που είναι Deutschland, Δανία, Ολλανδία, Σουηδία, Φιλανδία και Αυστρία, ζητάνε πολύ μεγάλες περικοπές. Οι 6, λέει, έχουν απορρίψει κατηγορηματικά το διαπραγματευτικό πλαίσιο που είχε βάλει η Κυπριακή Προεδρία, που έλεγε ότι λέγονται πολύ να μειωθεί, λέει, κατά 2% ο προϋπολογισμός, σχεδόν 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Και λένε οι 6 αυτές χώρες, οι οποίες πληρώνουν, επαναλαμβάνω, βάζουν χρήμα στον ευρωπαϊκό κορβανά, ότι ξεχάστε το, θα πάμε σε μεγαλύτερες περικοπές. Ε, 33 δισεκατομμύρια περικοπών φαίνεται, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, περίπου 30% θα είναι οι περικοπές, λέει, στην κοινή αγροτική πολιτική, με τις υπάρχουσες προτάσεις. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε, μας ακουμπάει και εμάς. Και μην ξεχνάτε ότι το 27 έχουμε εκλογές στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πολωνία. Γαλλία, ρεκόρ χρέους 80 ετών, λέει, στη χώρα. Vive la France! Βέβαια. Λοιπόν, ο γαλλικός δείκτης, λέει, χρέους καρφάλωσε στο 119 του ΑΕΠ, το υψηλότερο επίπεδο από το 46. Εμείς που είμαστε? Εμείς είμαστε πρώτοι σε όλη την Ευρώπη, αλλά από ό,τι φαίνεται, λέει, έως το 2030 θα έχουμε κατέβει κάτω και από την Ιταλία, ούνα φάτσα ούνα ράτσα, και από τους Γάλλους, αν συνεχιστούν τα πράγματα αυτά, και ενδεχομένως και πριν, λέει, το 2030. Βέβαια, θα μου πεις, Ψάλτη, εμείς περάσαμε κάβους. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, Viber 698-123-1003 για επικοινωνία με Θυμών. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε για να τα πούμε αναλυτικά, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ήδη έχετε στείλει πολλά μηνύματα και χαίρομαι γι' αυτό. Και επίσης, μην ξεχνάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μου το επεσήμανε και ο κύριος Γιαννήρης, ότι έρχεται η ώρα στην τηλεόραση του Sky του Άκη Πετρετζίκη. Ο Άκης επέστρεψε. Με την αυθεντικότητα, το χιούμορ και την ανεξάντητη ενέργεια που το χαρακτηρίζουν, από αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα και κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα, ο Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει στο Sky. Ο κορυφαίος σεφ υποδέχεται στο Kitchen Lab, που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας, και υπόσχεται να γεμίσει τις οθόνες μας με ακόμη περισσότερες γεύσεις. Άκης Πετρετζίκης, στο Sky κάθε Σάββατο και Κυριακή από αυτό το Σαββατοκύριακο στις 4 το απόγευμα. Ήρθε η ώρα για διαφημίσεις. Η Μελάνια ήρθε, παιδιά. Έχει φέρει ένα αέρα Αμερικής, να ξέρετε. Τα βλέπω εγώ αυτά, αλλά δεν λέω κουβέντα. Και θα τα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Το άτυπο Συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσο, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση έλαβε χώρα κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτος καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλης σε ανάρτηση αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Υποβλήθηκαν χθες τα 2 τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές, ημπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

Πυροτεχνίες κάνεις εκεί, ναι, ρε, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Υπό διαφορετικές συνθήκες βλέπω τις τιμές χονδρικής ρεύματος σήμερα στη χώρα μας, έτσι. Λοιπόν, θα μου πεις και τι μας νοιάζει ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά απλώς να πω κάτι, ρε παιδί μου, κατάλαβες τώρα, φυλακροατή, να πούμε πρωί-πρωί πέντε κουβέντες παραπάνω. Αν τώρα ήταν τα πράγματα διαφορετικά, αν είχαμε, ας πούμε, όλοι όμως τους σύγχρονους καταμετρητές. Αυτούς οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, που σου δίνει τη δυνατότητα να ξέρεις ότι αύριο εκείνες τις ώρες έχεις φθηνό ρεύμα. Είχες και μια μπαταρία. Είχες, ρε παιδί μου, έχεις κάνει μια επένδυση. Θα μου πεις όλα αυτά, είναι θεωρητικά. Θεωρητικά, ναι, ναι. Από τις 10 πάντως το πρωί, 10, 11, 12, 1, 2, 3 μέχρι τις 4, 7 ώρες, το ρεύμα ήταν 0. Είναι 0 σήμερα. Για να σας πω την αλήθεια, τις 6 από τις 7 ώρες είναι μείον 1 λεπτό. Δηλαδή σε πληρώνουν για να καταναλώνει ρεύμα. Λέω εγώ τώρα, αυτές το 7 ώρο. Έτσι, ε? Αυτές λοιπόν τις 7 ώρες θα μπορούσες ενδεχομένως να τραβήξεις ρεύμα, να φορτώσεις μπαταρίες. Θα μου πεις θεωρία, μεγάλε ψάλτη. Ναι, παιδιά, λέω θεωρία τώρα. Λέω υπό κανονικές συνθήκες. Υπό εξαιρετικά κανονικές συνθήκες. Και να το χρησιμοποιήσεις τις ώρες που είναι ακριβά το ρεύμα. Ακριβό το ρεύμα. Να ξέρετε, ακριβό το ρεύμα σήμερα στη χώρα μας είναι στις 8, όχι, στις 7 η ώρα το πρωί. Σε 7 η ώρα το πρωί είναι πιο ακριβή η τιμή. 194 ευρώ η μεγαβατόρα χωρίς φόρους, μόρους, όρους, πώς το λένε, εύκα, μεύκα, τάπ, οφτέ, όχι τάπ, ότι είναι άλλο πράγμα, μπερδεύεσαι, τάπ, ό,τι έχουμε τους φόρους μέσα εκεί πέρα, κατάλαβες. 8 η ώρα, σκεφτείτε. Και το απόγευμα, η πιο ακριβή ώρα είναι στις 6 το απόγευμα, στις 6. Είναι 188. Περίεργο, ε. Λοιπόν, μείον ένα λεπτό. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, να το κάναμε αυτό, να σας πω την αλήθεια. Ε? Θα μου πεις, αυτό θέλει και μια επένδυση ψάλτη. Α, και βρες τώρα τη λύση με την επένδυση. Σωστό και αυτό. 7 και 20 θα λατήλει σήμερα ο ήλιος. Χθες έβρεξε στη δικιά μας περιοχή, δεν ξέρω. Έβρεξε εσάς. Δηλαδή, σηκώθηκα το πρωί με τη μηχανή και είδα βρεγμένους τους δρόμους. Ανησύχησα και λίγο, γιατί δεν είμαστε και συνδυσμένοι με τους δρόμους βρογερούς. Εμείς οι μηχανόβοι, ο νεαράς απέναντι το παίζει και τζόβενο, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης. Τι λέω, το με τι θες το πρωί, ήμουν με το αυτοκίνητο. Τι να έρθει. Άβες, φίλα Κροατή, μετά μου το παίζουν εμένα νεούδια. Λοιπόν, Παναγιώτης Παπακαλής στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τι θέλετε, παιδιά, 210-4800-170-174. Επικοινωνίες θα ξέρετε, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε skyradio.gr πάνω δεξιά, λέει πες την άποψή σου, είτε Viber πλέον 698-123-1003. Είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου, μην μπερδεύεστε. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε, αλλά μπορούμε να δεχτούμε μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. Η κυρία Σοφία Γαλάνη είναι στα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, δεν προλαβαίνουμε. Ο συνήθως συμβαίνει δηλαδή, μας τρώει πολυλογία, το έχετε πιάσει το μήνυμα. Ο μηχανισμός όμως δουλεύει. Και ο μηχανισμός είναι Sky 100,3, ε? Βέβαια. Κυρία Βαρσάμι, μεγάλη επιτυχία δίπλα μας στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς παρέας εδώ, για να κάνουμε παρέα. Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνείας σήμερα, ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα νηστεία και περισυλλογή, κανονίστε την πορεία σας. Νηστεία και περισυλλογή. Νηστεία και περισυλλογή, τι είπε, συνοφριώνηση. Νηστεία και περισυλλογή. Σου λέει νηστεία σήμερα. Φακές και φασόλια σήμερα, τελείως. Λοιπόν, Γρηγορίου Ιερομάρτυρος της Μεγάλης Αρμενίας, Γαϊανής και 32 οσιομαρτύρων γυναικών και παρθένων και 70 μαρτύρων συναθλητών. Χαμός. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο. Με το καλό, η αυριανή μέρα, που σας θυμίζω ότι η αυριανή μέρα είναι η μέρα εθνική επέτειος της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι από σήμερα εκεί ο Νίκος Δένδιας. Και αύριο θα μετέχει και θα είναι και στη Μαρέλαση κλπ. Θα έχει και συναντήσεις. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Δένδιας για μια ακόμα φορά είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την ευρύτερη περιοχή μας και μίλησε πάλι για την Τουρκία, και για τα ζητήματα τα οποία έχουμε με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι, το μεταξύ, λέει, αρχές Οκτώβρη, το Roots Race, το θυμάστε το Roots Race? Πάνε, το θυμάστε? Το Roots Race, λοιπόν, ξεκινάει οι έρευνες για να ποντίσει αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία στα κατεχόμενα.
Θα είναι, λέει, με συνοδεία πολεμικών πλοίων. Ποιος θα τον πειράξει εκεί πέρα, άραγε. Ε, ποιος μπορεί να πάει να παρενοχλήσει το Roots Race, αναρωτιέμαι. Ε, εδώ σας θέλω. Παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος για την ιστορία του μπαζώματος. Άκουσα και μια δήλωση, μάλλον διάβασα και μια δήλωση του ίδιου, που λέει ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει η ιστορία δεν θα μετέχει στα ψηφοδέλτια ενόψει των εκλογών. Το θεωρώ λογικό, να σας πω την αλήθεια. Μαζί του παραπέμπεται ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος σε δηλώσεις του είπε ότι εμείς δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα στο ζήτημα αυτό. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο επικεφαλής, λέει, στον τόπο του συμβάντος της ελληνικής αστυνομίας και ο επικεφαλής της πυροσβεστικής. Είναι οι άλλοι, εκτός από τον κύριο Αγοραστό, είναι υπηρεσιακοί παράγοντες. Έτσι, είναι για την υπόθεση Τεμπών. Σωστά, σωστά. Και κάτι άλλο που θέλω να σας πω, για να πάω μετά στις καλημέρες που είναι και πολλές και να είστε καλά. Στη Βουλγαρία υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ικανοποίηση για το γεγονός ότι υπήρξε συμφωνία με την Ελλάδα για την επιστροφή των οστών του Τσάρου Σαμουήλ. Τα οστά του, μαζί, λέει, με κατάλοιπο νεκρικού ενδύματος, βρέθηκαν το 65 σε ανασκαφή της Βασιλικής του Αγίου Χιλίου των Πρεσπών σε 4 σαρκοφάγους. Για τους Βούλγαρους ο Σαμουήλ, να ξέρετε, είναι ήρωας. Και μάλιστα κυκλοφορούν φωτογραφίες αρκετές στο διαδίκτυο ότι από την επίσκεψη του πρώην πρόεδρου της Βουλγαρίας, του Πλευνιέλεφ, την ονόματα, το 14, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, όπου φυλάσσονταν τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ. Και πρέπει να σας πω ότι στα κοινωνικά δίκτυα όλοι οι επίσημοι λογαριασμοί Βούλγαρων ηθινόντων στέκονται στην συμφωνία που έγινε μεταξύ των δύο πλευρών. Ήταν, λέει, μια διαδικασία που ήταν πολλά χρόνια σε εξέλιξη ή διαπραγματεύσεις, και ευχαριστούν δημόσια την Ελλάδα για το γεγονός ότι επιστρέφουν τα οστά του Σαμουήλ στην Βουλγαρία. Ξαναλέω,

Η επέτειος λέει της χιλιετίας, διαβάζω ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του πολύ έμπειρου συναδέλφου του Σταύρου Τζίμα στην Καθημερινή. Η επέτειος της χιλιετίας από το θάνατο του Σαμουήλ το 2014 αναθέρμανε, λέει, την προθυμία της Βουλγαρίας, αλλά τότε η συμφωνία, λέει, δεν ευωδόθηκε με απόφαση της Αθήνας, δηλαδή το 2014. Αλλά δεν περπάτησε. Έχω διαβάσει πάρα πολλά, δηλαδή από την ώρα που, γιατί όπως ξέρετε εμείς οι ηλικιωμένοι ξυπνάμε και νωρίς, έχω διαβάσει, βάλα να ψάξω να δω την ιστορία του Σαμουήλ, πώς, πού, πότε, τι είχε γίνει, γιατί ο Σαμουήλ είχε τις πρέσπες, λέει, ως επίκεντρο της βασιλείας του. Και πώς είχε βγει από τη μέση, τι είχε γίνει κλπ. Μιλάμε για μεγάλη ιστορία, πολύ ενδιαφέρουσα. Λίγα πράγματα μαθαίνουμε και εμείς στα σχολεία, για τα ζητήματα αυτά. Τέλος πάντων, και αυτό έχει τη δική του σημασία, γιατί όλα έχουν τη δική του σημασία. Για να ξαναγυρίσουμε τώρα στις καλημέρες, για μισό λεπτό. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη, πάντως πρωί-πρωί πάει στον Ασπρόπυργο και του στέλνει το μήνυμά του. Μέρη μου, καλημέρα. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Βαγγελίο. Ο Βαγγελίος μου λέει: ναι, αρέ, με αποκαλεί, μ' αρέσει αυτό. Μέρο παλαιό ψυχικό, λέει, στα Τουρκοβούνια και έχω ευθεία οπτική, λέει, γραμμή με το ΟΑΚΑ. Δεν το έχω δει, λέει, κανένα βράδυ σβηστά τα φώτα. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Σκέφτομαι να σας πω την αλήθεια και τους κατοίκους πέριξ της περιοχής του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου. Για σκέψου τώρα να έχεις τη φωταγωγία και τη φωταψία, να πούμε, στα μπαλκόνια σου και στα... το βράδυ, αν κοιμάσαι με σκοτάδια. Δεν είναι. Καλημέρα, Ιωάννη. Να ρωτήσω, λέει, κάτι με όλα αυτά που συμβαίνουν τελικά. Η παύση, λέει, του Λιγνίτη ήταν σωστή απόφαση. Το να έχεις λύσει ως κράτος σε τέτοιες καταστάσεις και σε μια ασταθή παγκόσμια ενεργειακή κατάσταση, μήπως θα ήταν αναγκαία. Έχω ακούσει διάφορα. Δεν μπορώ, δεν είμαι ειδικός να απαντήσω στο ζήτημα αυτό, να σας πω την αλήθεια. Να ξέρετε πάντως ότι η Ευρώπη, από τις δηλώσεις που βλέπω, εμένει στην ιστορία γενικότερα της απολιγνητοποίησης. Γενικότερα, βέβαια, η Γερμανία έχει μια άλλη άποψη, βέβαια η Γερμανία έχει άλλο ειδικό βάρος σε σχέση με εμάς. Δεν ξέρω, ως εκ των υστέρων γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται, ενδεχομένως να έπρεπε να υπάρχει, και νομίζω ότι υπάρχει ως backup, αλλά δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια τι γίνεται, αν είναι σωστή η απόφαση ή λάθος. Εκ των υστέρων φαίνεται ότι έπρεπε να το είχαμε στη φαρέτρα μας το Λιγνίτη, αλλά οπ. Καλημέρα, Κώστα. Βούνταμπα! Καλημέρα στη Γερμανία. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, Ρουμπίνη. Καλημέρα στο Γέρακα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, Σάβα. Άντε, λέει, και το φάγαμε το Σεπτέμβριο. Το αέριο, λέει, στον ομό δράμας είναι 1,08. Κάποτε γέμιζαν, λέει, με 20 και τώρα θέλουμε 39 ευρώ. Εννοείς το αέριο για το αυτοκίνητο. Ναι, θα πάμε σε διαφημίσεις. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα στην Ελευσίνα. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Βασίλης μου λέει: το επίδομα ο ΠΕΚΑ έχει ήδη μπει. Τι να σου πω, εγώ βλέπω από τα στοιχεία τα οποία έδωσε για τις 9 του μηνός. Μήπως είναι και άλλοι που δεν το έχουν πάρει. Βασίλη μου, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα, Χριστό. Είναι μία από τις καλύτερες μέρες σου. Πότε, σήμερα? Γιατί, Χριστό? Μετά, λέει, από τις 9 Μαρτίου του 23. Τι έχει τις 9 Μαρτίου? Δεν θυμάμαι τίποτα. Α, τώρα που λέω δεν θυμάμαι τίποτα. Διαβάζω γενικά για την, να το πω και αυτό, για το μαγειλευτό φαγητό, έβλεπα και στοιχεία, λέει. Είμαστε, λέει, πολλές, είναι μοναξιά, είναι μοναχικά αυτό και λοιπά, μονογονεϊκές και λοιπά. 29% λέει των καταναλωτών αγοράζει, λέει, πλέον έτοιμα γεύματα. Δεν ξέρω, εγώ δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. Εσείς ανήκετε? Δηλαδή θέλω να πω ότι αγοράζετε έτοιμα γεύματα. Και έχουν κάνει, λέει, μεγάλες επενδύσεις εταιρείες για την παραγωγή έτοιμων γευμάτων. Καλημέρα στον Νίκο. Κάντε κάτι να ενισχυθεί το σήμα σας, λέει, στο Γαλατά Τριζινίας. Α, δεν ακούγόμαστε εκεί. Θα το πούμε στην υπηρεσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Καλημέρα, Σεβαστή. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, πρόβλημα, λέει, στον προαστιακό. Καθυστέρηση δρομολογίων από και προς Κιάτο λόγω προβλήματος ρευματοδότησης. Κοιτάω, ενημερώνω την υπηρεσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για την πληροφορία. Και μου έχει στείλει και μια φωτογραφία άνθρωπος. Περιμένοντας τη νέα πέρα μου, λέει, να ξεκινήσει ο προαστιακός. Άιντε, ξεκινάτε, ρε παιδιά, να πάμε στη δουλειά μας. Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα στα Χανιά. Γεια σου, Σούλα. Καλημέρα στα Σέρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σταύρο, καλημέρα. Τι είναι αυτό? Πρόκειται, λέει, για κοιμήλια της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας στο Παγκαίο

0: το οποίο έκαψαν δύο φορές, λέει. Και τις δύο φορές το καθολικό της μονής δεν έπαθε τίποτα, λέει, αλλά λέει, λατρεύτηκε από τους Βούλγαρους, Μου λέγανε ότι οι Βούλγαροι ήταν, λέει, πιο άγριοι τότε και στην περίοδο, λέει, και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Οι πιο άγριοι, λέει. Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Βαλάντι. Τι μηχανούμπα είναι αυτή. Λοιπόν, γεια σου, ρε Βαλάντι, με τις μηχανές. Τα μάτια στις 14, παιδιά, με τους δικυκλιστές. Διαφημίσεις και αμέσως μετά πάμε στους φουρναρέους φίλους μου, γιατί το απόγευμα στις 7 έχουν συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για τις τιμές. Γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα και σου λέει ότι θα κλείσουν οι φουρναρέοι. Για πάμε και ερχόμαστε.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Πάμε Breaking Bad.
13: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
12: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
13: Stand-up είναι.
12: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
13: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
12: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
14: Και επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
15: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
0: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
16: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Λάμπρο, καλημέρα στον Αντώνη. Ενεργειακό μου λέει, θέρμανση με σωστό ντύσιμο και γαλλιά στο σπίτι, μια χαρά θα είμαστε. Μα αυτό έλεγα νωρίτερα, να ξέρεις αγαπητέ Αντώνη, στο νεαρό απέναντί μου, που λέγαμε κάτι περί ζέστης και το χειμώνα κλπ. Καλημέρα Μάκη. Ναι, το ενδιαφέρον να ξέρεις των μέτρων είναι πετρέλαιο κίνησης που επηρεάζει όλη την αλυσίδα και πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλη αναφορά για άλλα θερμαντικά μέσα, δηλαδή βενζίνη 95 ή ξέρω εγώ πώς μου λες εσύ, φυσικό αέριο ή γκάζι κλπ. Ή φωτιστικό πετρέλαιο. Από ό,τι τουλάχιστον ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ιάσονα Καπλάνη, ο πρόεδρος των αρτοποιών της Αθήνας, γιατί σήμερα, όπως είπαμε το απόγευμα, στις 7 και οι αρτοποιοί πάνε να κάνουν διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
18: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιατί σήμερα, αφού σήμερα ανακοινώνονται υποτίθεται μέτρα, γιατί σήμερα κινητοποίηση?
18: Έχουμε ανακοινώσει την κινητοποίηση από την προηγούμενη εβδομάδα. Η θηλιά που έχουμε στο λαιμό μας έχει σφίξει όσο δεν πάει άλλο. Νομίζω ότι είναι η ώρα να μπούμε σε πιο δυναμικά μέτρα. Φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα εξαγγείλει η κυβέρνηση.
0: Ναι.
18: Αλλά η εμπειρία λέει ότι κρατάμε μικρό καλάθι.
0: Οι φούρνοι χρησιμοποιούν συνήθως πετρέλαιο και φυσικό αέριο, καλά δεν λέω.
18: Ή πετρέλαιο ή φυσικό αέριο για να ανάψει ο φούρνος το πρωί για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα πράγματα.
0: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, άρα εσείς έτσι κι αλλιώς, δηλαδή η ενέργεια είναι full.
18: Ενέργεια είναι full, είτε είναι φυσικό αέριο, είτε είναι ρεύμα, είτε είναι πετρέλαιο κίνηση.
0: Πρόεδρε, πες μου κάτι. Ένας μηνιαίος λογαριασμός σε εσάς, ας πούμε, για το πετρέλαιο ή για το φυσικό αέριο, πόσο μπορεί να φτάσει?
18: Εγώ έχω πετρέλαιο στο μαγαζί το δικό μου. Ναι. Πλήρωσα 500 λίτρα για να βγάλω ένα 20ήμερο με πολλή οικονομία. Ναι. Το πλήρωσα όσο το πλήρωνα τα 1000 λίτρα πριν τον πρόβλημα της Ουκρανίας.
0: Ναι.
18: Το φυσικό αέριο μίλαγα με ένα συνάδελφο προχθές, 22 λεπτά η μεγαβατόρα είχε πριν το καλοκαίρι, 72 σήμερα. Τεράστιες οι διαφορές.
0: Μέχρι τώρα, με αφορμή, κανένα θα μπει, είναι 7 μήνες ενδεχομένως, κάποιοι έχουν την υπομονή να αντέξουν. Σημαίνει ότι κάποιοι φούρνοι δεν θα τα βγάλουν πέρα αν δεν υπάρξουν μέτρα?
18: Αυτή τη στιγμή η καταγραφή που έχουμε λέει ότι το 10% του κλάδου έχει κλείσει λόγω του πολέμου της Ουκρανίας. Δεν μιλάμε για το καινούργια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
0: Ναι. Άρα καταλαβαίνω ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Αυτή είναι η εικόνα δηλαδή που δίνεται προς τα έξω.
18: Ναι, όχι δυσκολεύουν, έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ.
0: Και υποψιάζομαι ταυτόχρονα ότι και ο καταναλωτής γίνεται πιο, πώς να το πω, πιο δύσκολο στο να αγοράσει. Δηλαδή αγοράζει τα ίδια ή λιγότερα προϊόντα.
18: Αυτή την περίοδο είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει μια, ο κόσμος είναι πολύ φοβισμένος και κρατάει άμυνα, συγκρατείται, προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι ένας μισθός σε μια οικογένεια φτάνει για τις 15-20 πρώτες μέρες. Όλο αυτό αποτυπώνεται και στη δουλειά τη δικιά μας.
0: Ναι, σε όλους μας υποψιάζομαι, αλλά και σε εσάς τώρα στα μαγαζιά τα μικρά που λέμε.
18: Και εμείς σαν καταναλωτές το ίδιο λειτουργούμε, δεν λειτουργούμε διαφορετικά. Και εμείς στην αλυσίδα είμαστε.
0: Στον ίδιο κύκλο είμαστε όλοι, έτσι κι αλλιώς.
18: Ναι.
0: Μετά τη σημερινή κινητοποίηση, αναλόγως πώς θα υπάρξουν και άλλες για να κλείσουμε, πρόεδρε, κινητοποίησεις?
18: Δεν ξέρω να σας το πω αυτό τώρα. Ευελπιστούμε πάντα. Η ελπίδα είναι κάτι που πεθαίνει τελευταία. Αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, θα πρέπει να περάσουμε και σε πιο δραστικά πράγματα σιγά σιγά.
0: Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
18: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Ιάσον Καπλάνης, ο πρόεδρος των αρτοποιών της Αθήνας, για την κινητοποίηση που γίνεται το απόγευμα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις 7 η ώρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Ιδιαίτερες καλημέρες κάτω στους κριτικούς φίλους μου και στον Άσο Φούρνανης και αυτό, στον γυμνό της Εύβοιας. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, σωστά. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια, όχι Μελάνια, Μεράνια Πασχαλή. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με καλεσμένους. Θα μιλήσουμε και για τη φέτα σήμερα. Κανονίστε την πορεία σας και για τον ΔΔΕ. Έχουμε θεματάκια. Καλημέρα.
19: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
20: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
19: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
20: Φυσικά, BioClima.
21: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
22: Επόμενος.
23: Ναι.
22: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
23: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
22: Τώρα προκαλείς, λέγε.
23: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
22: Τι δελτίο, τον 12?
23: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
22: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
23: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
22: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Το έχω δει στο σινέμα.
26: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
27: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
28: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
27: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
29: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
30: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
31: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
32: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
33: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
34: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
35: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
36: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jørgensen στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Το άτυπο Συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσο, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση έλαβε χώρα κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα είχε ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη σε ανάρτηση αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Υποβλήθηκαν τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις της στην Ευρώπη και την Ελλάδα εξαιτίας της γεωπολιτικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, απευθύνει ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σε ένα συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Dan Jørgensen. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τόνισε παράλληλα, οι Βρυξέλλες εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν ώστε τα καύσιμα για τις μεταφορές να καταστούν πιο οικονομικά. Εν τω μεταξύ, το άτυπο συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Το μπλοκ του Βορρά, με βασικούς εκπροσώπους στη Γερμανία, την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες, αντιτίθενται στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Στον αντίποδα, το μπλοκ του Νότου, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία αλλά και χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης τάσσονται υπέρ των οριζόντων μέτρων στήριξης. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η ελληνική κυβέρνηση με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στα μέτρα στήριξης των πολιτών αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να τον ακούσουμε.
1: Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ πριν από 2 εβδομάδες. Στόχος δεν να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν, αυτό είναι το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
0: Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα καύσιμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ασκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Εμείς κάναμε μια καθαρή πρόταση. Είναι το κράτος και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τα δηληστήρια και ο έλεγχος όλης της ενδιάμεσης διαδικασίας. Πρέπει να γίνουν και τα τρία. Δηλαδή, ειδικός φόρος κατανάλωσης. Υπάρχει το ιταλικό παράδειγμα. Παίρνεις τον ΦΠΑ που έχεις εισπράξει παραπάνω από αυτόν που έχεις προϋπολογίσει και τον ρίχνεις στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Στο θέμα των καυσίμων αναφέρθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό, 19% των οικοκυριών δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι. Πριν από 15 μέρες ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι θα πάρει στο πλαφόν 1,75 στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και βεβαίως το 1,75 είναι ήδη κατά 50% ακριβότερο από αυτή την τιμή του περσινού Οκτώβρη.
0: στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Reuters, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες δίζελ από τα απαθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές. Να έρθουμε στο θέμα του δυστυχήματος στα Τέμπη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για το δίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χριστός Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Μαζί με τον Χριστό Τριαντόπουλο, στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπτονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Σε δήλωση του, ο κ. Τριαντόπουλος αναφέρει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξέπληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή την ανακοίνωση της Χαρολαίου Τρικούπη που χαρακτηρίζει την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο δικό δικαστήριο σε εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής. Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, ο Χριστός Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε πως ο κ. Μαρινάκης όσο μιλά εκτίθεται. Δεν θυμόμαστε, πρόσθεσε, να υπέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής για τον κύριο Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία. Την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Για απόφαση που εκθέτει την κυβέρνηση, κάνουν λόγο και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εντείνονται οι έλεγχοι στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας μετά το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την ιδιωτική κλινική στην πόλη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας ζήτησε να καταθέσει ανομοτίωση υποπτός ο προϊστάμενος της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να αιτιολογήσει γιατί δεν διέκοψε τη λειτουργία της κλινικής, παρότι είχε σχετική εισήγηση στις αρχές του 2026. Η Περιφέρεια ανακοίνωσε το σφράγισμα της κλινικής και επεσήμανε ότι την περασμένη εβδομάδα έκλεισε άλλη μία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Πατούλη, σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίησή του. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Συνεχίζονται οι καταθέσεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Γιώργος Μαζονάκης, στην αρχή της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ήταν λειτουργικός και καλά, ανέφερε κατά την κατάθεσή της στις ανακριτικές αρχές μια νοσηλεύτρια, η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά. Σύμφωνα με την ίδια, τις επόμενες φορές που μπήκε στο χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα για τον τραγουδιστή, χωρίς να μπορεί να καταλάβει ότι του συνέβαινε κάτι. Η νοσηλεύτρια φαίνεται να περιέγραψε το πανικό που επικράτησε όταν η κατάσταση του καλλιτέχνη επιδεινώθηκε ραγδαία. Φέρεται να είπε στο δικαστικό λειτουργό πως όταν παρέλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη το ΕΚΑΒ, προκάλεσε εντύπωση σε κάποιους από το προσωπικό ότι κανείς εκ των δύο κατηγορουμένων γιατρών δεν τον συνόδευσε στο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ, το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου 6 τηλεφωνικών αριθμών που έχει ζητήσει ο ανακριτής, μεταξύ των οποίων του τραγουδιστή και των γιατρών. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν χθες παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα οδηγήσουν εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
4: Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκούς πόρους, τα οποία οι Ευρωπαίοι μας εμπιστεύθηκαν να τα αξιοποιήσουμε, να τα επενδύσουμε σύμφωνα με ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο το οποίο εμείς οι ίδιοι ουσιαστικά καθορίσαμε και διαμορφώσαμε. Οι φιδωλοί Ευρωπαίοι κάπου είχαν την ελπίδα και την προσδοκία ότι δεν θα καταφέρναμε οι νότιες χώρες να απορροφήσουν όλους τους πόρους που μας έθεσαν τότε στην διάθεσή μας. Τους διαψεύσαμε και αυτό δημιουργεί σε όλους μας μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση, αλλά ανεβάζει, θα έλεγα, και τον πύχη των προσδοκιών για το τι μπορούμε να πετύχουμε από εδώ και στο εξής.
0: Στα ελληνοτουρκικά, μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή, ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοδήποτε γειτονά μας, έστειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας δεν παζαρεύει με ποιον θα κάνει συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα, ενώ η έρευνα κυπώντης θα γίνει με τον τρόπο που θα επιλέξει η ανάδοχος εταιρεία. Ανέφερε ότι με την Τουρκία δεν διακόπηκαν ποτέ οι διάβλοι επικοινωνίας, ωστόσο ο διάλογος είναι δομημένος και με όρια.
5: σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας πρέπει να είσαι πραγματικά παλαβός, και συγγνώμη για την έκφραση που χρησιμοποιώ, για να προσπαθείς να χτυπήσεις το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι, ενώ σου μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση η οποία θα αποτρέψει τις περαιτέρω κρίσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται εκπτώσεις σε σχέση με τις βασικές μας θέσεις. Η ελληνική κυβέρνηση από αυτόν τον διάλογο βγαίνει απολύτως κερδισμένη. Το καλώδιο περνάει, η χάραξη του περνάει ούτως ή άλλως πολύ νοτιότερα, δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά παρκάρα. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη. Και επιπλέον, η Ελλάδα δεν προσδιορίζει τον ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες φιλοδοξίες ή ματαιοδοξίες ή παρεστήσεις τις οποίες μπορεί να έχει ο καθένας. Είναι πάγια η θέση της Τουρκίας ότι η σχέση μας με το Ισραήλ είναι αντιπαραγωγική. Και τούτο διότι κατά την αντίληψη της Τουρκίας δημιουργείται ένα τόξο το οποίο απειλεί την Τουρκία. Εμείς δεν παζαρεύουμε με ποιον θα κάνουμε συμφωνίες.
0: Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για ασύλληπτες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Η απειλή δεν περιορίζεται στη Ρωσία και στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αφορά συνολικά την ευρωπαϊκή γειτονιά, ανέφερε ο κ. Δένδιας. Πρότεινε να αξιοποιηθεί η χώρα μας ως παράδειγμα για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον ασφαλείας. Χαρακτήρισε μάλιστα απειλή για την Ελλάδα την Τουρκία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Με κρανιογκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται η διευθύντρια του πρώτου νηπιαγωγείου στο Άνω Λιώσια, που δέχθηκε απειλές και επίθεση από γονείς παιδιού. Συνελήφθη η μητέρα του παιδιού μετά την καταγγελία της διευθύντριας, ενώ η αστυνομία αναζητά και τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και κατηγορείται για εξύβριση και σωματική βλάβη. Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, η εκπαιδευτικός φαίνεται να φωνάζει σε παιδιά επειδή προκάλεσαν ζημιές στο σχολείο, ενώ ακολούθησε έντονη λογομαχία με γονείς.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκνοή του αγώνα της Αλγκύρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Ο Γιώργος Βαγιανίδης δεν θα ενισχύσει την προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας στα 2-1 που μείναν τα παιχνίδια την Πέμπτη και την Κυριακή στο Nations League. Όπως έγινε γνωστό, ο δεξιός μπακ της Sporting Λισαβόνας δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και τέθηκε οριστικά εκτός από τη συνέχεια. Ένοχη για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, έκρινε τη Manchester City η ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της επιτροπής, η City χρησιμοποίησε εικονικές ή παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς της, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Η συνολική επίδραση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων υπολογίζεται σε περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες. Οι παραβάσεις αφορούν μια περίοδο 9 σεζόν από το 2009-2010 μέχρι και το 2017-2018. Η Manchester City προαναγγέλει έφεση και κάνει λόγο για σοβαρά νομικά σφάλματα.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12.
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Χωρίς κάποιο έκτακτο συμβάν, αλλά με αρκετή κίνηση, τη συνήθη κίνηση. Δηλαδή, οι εθνικές οδοί είναι φορτωμένες, κυρίως η λεωφόρος Κηφίσου και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Σχιστού έχει κάτω από το χιλιόμετρο αναμονής. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου αρχίζει να φορτώνει έτσι επικίνδυνα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, και η ανηφόρα της Κατεχάκη μόνο από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, όμως προς το παρόν. Μια σχετική καθυστέρηση αρχίζει να δημιουργείται και στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
13: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, συννεφιά. Και κυρίως από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 22 με 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά υπηρετικά στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και πάλι δεν αποκλείται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
14: Sky 100,3.

0: Έχουμε μια πυρκαγιά, καλημέρα σας. Διαμέρισμα η οποία από ό,τι μαθαίνω από την πυροσβεστική έχει αντιμετωπιστεί, αλλά παραμένουν εκεί δυνάμεις στην οδό Αχαρνών, στην Αχαρνών μάλλον γενικότερα. Δύο άτομα τα οποία ήταν στο διαμέρισμα, οι πληροφορίες, οι δημοσιογραφικές λένε ότι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Αυτά γιατί μας στέλνετε και εσείς μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά, γιατί είσαστε οι καλύτερα ενημερωμένοι ρεπόρτερ. Το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα, με συννεφιά κυρίες και κύριοι, περπατάει το σημερινό πρωινό και ενδεχομένως μετά το μεσημέρι εδώ στο Λεκανοπέδιο θα έχουμε και βροχούλα. Άρα, μια ομπρέλα δεν είναι κακή ιστορία. Και αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκουμε στην παρέα μας τον φίλο μου καταρχήν, παλαιότερα και δημοσιογράφο, τον Θεοκλή Νικολάου, ο οποίος για χρόνια πολλά έζησε στην Ισπανία και θέλω να κάνουμε μια κουβέντα σύντομα και περιεκτικά τι ακριβώς γίνεται με τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία και φαίνεται να είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την κοινωνία της Ισπανίας. Καλημέρα, Θεοκλή.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Για δώσε μας μια εικόνα. Τα έζησες εκεί πέρα. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο ζήτημα, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία γενικότερα?
1: Νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο που μαζί με το μεταναστευτικό είναι τα δύο κύρια θέματα για την ατζέντα για τις εκλογές του 27 που έχει η Ισπανία.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ το έζησα 8 χρόνια που ήμουν στη Βαρκελόνη. Είναι τεράστιο. Δηλαδή, θα πω κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα για να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Αλλά η διαφορά που υπάρχει στις τιμές από το 2016 ως το 2026 είναι τη τάξη αύξηση, μάλλον είναι τη τάξη του 40-50%.
0: Αυτό οφείλεται στο ότι εκεί υπάρχουν κάποια συστήματα τα οποία τέλος πάντων λιμένονται την ιστορία της στεγαστικής κρίσης. Τώρα το λέω αυτό με αφορμή το περιστατικό που είχαμε με την 87χρονη, που ναι, μάθαμε κάποιες λεπτομέρειες χθες για την σημαντική άνοδο των ενοικίων που τη ζητήσανε της γυναίκας κλπ. Και είδα αμέσως σαν να πήρε, ρε παιδί μου, φωτιά η κοινωνία της Ισπανίας για το ζήτημα.
1: Ναι, είναι στα ωριά της κοινωνία, με την έννοια ότι στις μεγάλες πόλεις, Μαδρίτη, Βαρκελόνη, Σεβίλη. Εγώ θα μιλήσω για τη Βαρκελόνη, γιατί εκεί ζούσα.
0: Ναι. Μα θυμάμαι που μου έλεγες, Θεοκλή, ότι εσείς δεν μένατε πλέον στην Βαρκελόνη, γιατί ήταν και ψηλά τα ενίκια πολύ και δεν υπήρχαν και σπίτια.
1: Όχι, η Βαρκελόνη είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από εκεί ξεκίνησε η στεγαστική κρίση. Είναι η πιο τουριστική πόλη της Ισπανίας. Ο κόσμος αδυνατεί να μείνει όχι στο κέντρο, αλλά σε γειτονιές της πόλης και μένει στα προάστια πλέον και σε χωριά παρά έξω.
0: Ναι.
1: Εγώ τελευταία φορά που κοίταξα για διαμέρισμα, ένα σπίτι με 45 τετραγωνικά μαζί με, σε στούντιο δηλαδή, ναι, καρσονιέρα, δεν κόστησε το λιγότερο 1050-1100 ευρώ χωρίς λογαριασμούς.
0: Αλίμονο. Δηλαδή πρέπει να έχεις πραγματικά ικανοποιητικά εισοδήματα για να δίνεις τόσα χρήματα για το νίκη μόνο, έτσι?
1: Σίγουρα η μισή είναι διαφορετική στην Ισπανία, ο βασικός είναι 1100, αλλά αν είναι να δίνεις ο μέσος μισθός στη Βαρκελόνη είναι 2.000 ευρώ. Αλλά αν είναι να δίνεις το μισό μισθό σου στο ενίκιο για 40 τετραγωνικά, μιλάμε πάλι, όχι καλό διαμέρισμα.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνει κάποιος ότι για ένα διαμέρισμα με δύο πνοδομάτια, εκεί αλλάζουν πολύ τα νούμερα. Μιλάμε για 1.400-1.500 ευρώ.
0: Μάλιστα. Υπάρχει σκέψη εκεί, πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν, Θεοκλή?
1: Αυτό που έκανε ο Δήμος πρόσφατα, πέρυσι δηλαδή,
0: ναι,
1: η Δημοτική Αρχή έβαλε ένα πλαφόν κατά κάποιο τρόπο στις τιμές που μπορεί να ενοικιαστεί ένα διαμέρισμα.
0: Μάλιστα.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σπίτι σε εργατική, σε μία από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης, που ήθελαν να το νοικιάσουν 1.100 ευρώ, ο Δήμος είπε ότι μπορεί να νοικιαστεί μέχρι 950 ευρώ.
0: Α, έβαλε όριο δηλαδή ο Δήμος, μπορεί να γίνει αυτό?
1: Πλαφών ο Δήμος, ναι. Αυτό σε ένα βαθμό άλλαξε λίγο τις τιμές. Αλλά θα πω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα. Πάρα πολλοί που θέλουν να νοικιάσουν σπίτι, να κάνουν την προσφορά να το νοικιάσουν χωρίς να το δουν τηλεφωνικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μπήκαν στην αγγελία, το είδανε, πήραν τηλέφωνο, δεν θα πάνε να το δουν, αλλά θα πάρουν τηλέφωνο να το κλείσουν κατευθείαν.
0: Ναι, για να προλάβουν.
1: Για να προλάβουν. Είδα σε ρεπορτάζ του Sky πριν λίγες μέρες ότι μιλάγαμε για 27 ενδιαφερόμενους για ένα διαμέρισμα στην Αθήνα. Στη Βαρκελόνη, στην Ισπανία είναι πολύ περισσότεροι. Μπορεί να φτάνουν 50%.
0: Αλίμονο, μόνο αυτό θέλω να πω. Και καταλαβαίνω και πόσο δύσκολο είναι τα πράγματα για τους μεγαλύτερους ηλικιωμένους. και αυτοί έχουν μικρά εισοδήματα. Ξέρω εγώ, οι συντάξεις τους δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλες και είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας πλέον αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Και σκεφτείτε ότι η Βαρκελόνη είναι τις περιοχές που έχει πει ότι θα σταματήσει το Airbnb το 2028.
0: Σωστό.
1: Ήταν τόσο πολλά τα καταλήμματα, τα βραχυχρόνιας μίσθωσης, που δεν υπήρχαν σπίτια στην αγορά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Τεοκλή μου. Ευχαριστώ
1: που συμφωνήσατε.
0: Καλημέρα μου, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Τεοκλής Νικολάου, συνάδελφος, παλιά, αλλά άπαξ δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος, που λέει και μια ψυχή, ένας φίλος μου, για να μας δώσει την εικόνα του τι γίνεται εκεί στην Ισπανία και γιατί υπάρχει αυτή η φωτιά για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση της στεγαστικής κρίσης. Έτσι, γιατί είναι μεγάλη ιστορία. Ημιυπόγειο το σπίτι στα Σεπόλια. Ο Γιώργος Τσελίκας, ο καλός συνάδελφος εκεί στην περιοχή που είχαμε τη φωτιά. Γιώργο.
2: Γιώργο, καλημέρα. Η φωτιά ξέσπασε περίπου 6,5 ώρα σε υπόγειο διαμέρισμα τηλεόραση πολυκατοικία.
0: Ναι.
2: Έντρομοι κάτοικοι του κατεβάσαν οι πυροσβεστικοί, ήταν 15 πυροσβέστες. Το διαμέρισμα δεν τραυματίζει κανείς. Το διαμέρισμα έχει καεί ολοσχερό στο υπόγειο. Απλά για λόγους προληπτικούς, ο νεαρός αρρωδαπός που έμενε κάτω πήγε με το 166 νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
2: Για προληπτικό έλεγχο.
0: Okay.
2: Όλα καλά, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Έτσι, απλά οι γείτονες και από τις όμορφες έχουν βγει στο δρόμο. Έχουν βγει στο δρόμο γιατί ήταν πολύ κάπνο, αυτό μου πάνε οι περισσότεροι. Είχε πολύ έντονο καπνό. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεώργιε. Καλημέρα, καλή δουλειά. Γιώργος Τσελίκας, ο άνθρωπός μας στην τηλεόραση πρωινά, αλλά και εδώ στο ραδιόφωνο. Για την φωτιά που είχαμε εκεί στο υπόγειο, λοιπόν, στα Σεπόλια ουσιαστικά. Με έναν άνθρωπο ο οποίος μεταφέρθηκε ένας τελικά. Ο άνθρωπος που ήταν μέσα στο διαμέρισμα. Για την παροχή πρώτων βοηθειών. Λοιπόν, τώρα, για να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20, χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Σας έχετε εκεί ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Ισοφλέξ PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταλατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ισοφλέξ PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταλατσών επιλέγουμε λοιπόν Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταλατσών.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
19: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Πυρκαγιά ξέσπασε στις 6:15 το πρωί σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Ρόδου στα Σεπόλια. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και έσβησαν τη φωτιά. Πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση των ενίκων από τους παρακείμενους ορόφους. Έναν ασένικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ ψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών στο Δουβλίνο. Τόνισε πάντως ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση στις 11 συνεδριές του Υπουργικού Συμβούλου υπό τον Πρωθυπουργό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση έλαβε χώρα κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Υποβλήθηκαν χθες τα 2 τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός, νεφώσεις, με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
22: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Γιώργο. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα πριν περίπου 3 τέταρτα. Κάνει λίγο τζόκινγκ, κυρίες και κύριοι, στο πάρκο του Ελσίνκι πριν πάει για δουλειά. Και αναρωτιέμαι, λέει, στον Πειραιά, αν μπορώ να το κάνω αυτό. Μου λένε εδώ συνάδελφοι, αγαπητέ Γιώργο, γιατί με το που τσίμπησα το μήνυμά σου βγήκα και έκανα μια συζήτηση, ότι έχει εδώ, λέει, στην παραλιακή, εγώ δεν την ξέρω την περιοχή πολύ καλά, αλλά έχει, λέει, πολύ ωραία κομμάτια. Και είναι κάποιοι, όχι πολλοί, οι οποίοι κάνουν το αντίστοιχο, λέει, το πρωί. Και ο Τάκης λέει ότι εμείς δεν επιστρέψαμε τίποτα, λέει, στη Βουλγαρία. Όχι, το επιστρέψαμε, αλλά δεν κλέψαμε τίποτα, λέει, από αυτούς. Αυτοί έκλεψαν, λέει, μοναστηριακούς θησαυρούς. Νομίζω ότι ήταν και ένα ζήτημα των διαβουλεύσεων για πολλά χρόνια γύρω από την τελική αυτή συμφωνία. Και ο Ανδρέας λέει ότι αν δείτε στους λογαριασμούς του ρεύματος, γράφει από λιγνίτη τι παραγωγή ενέργειας έχουμε. Μια μονάδα σταμάτησε γιατί εξαντλήθηκε το κοίτασμα, οι άλλες ή δουλεύουν ή είναι σε εφεδρεία. Νομίζω ότι μία είναι και χαρακτηριστικό ότι την αλλάξαμε, την κάναμε φυσικό αέριο, ενώ την είχαμε φτιάξει πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, αγαπητέ Ανδρέα. Είχαμε πληρώσει δηλαδή αρκετά λεφτά, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Κιμιώνη. Τον ξέρετε από τα μηνύματα που μου στέλνει καθημερινά. Ο κύριος Κιμιώνης είναι δικηγόρος. Έμαθα λοιπόν για μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία με έναν πολίτη που έμπλεξε, χωρίς να το θέλει, στα δίχτυα του ΔΔΕ. Έφαγε ένα πρόστιμο λοιπόν για το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι πέρασαν για να κάνουν, να καταγράψουν την καταμέτρηση που λέμε, τους φάνηκε ότι ήταν πειραγμένο το ρολόι. Έτσι λοιπόν έκαναν μια αναφορά, έπεσε ένα πρόστιμο, αλλά ο πολίτης πήγε δικαστικά για να αποδείξει ότι δεν είχε καμία σχέση με την ιστορία αυτή. Καλημέρα κύριε Κιμιώνη.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ.
1: Και όπως είπατε νωρίτερα, άπαξ ακροατής, πάντα ακροατής.
0: Αυτό είναι το κακό της ιστορίας, κύριε Κιμιώνη, το λέω για εμάς τους δύο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν με αυτή την ιστορία?
1: Πολύ ωραία το είπατε στην αρχή, και επειδή αυτή η περίπτωση αφορά αρκετούς ανά τη χώρα, φίλους όχι μόνο της εκπομπής αλλά γενικά καταναλωτές και πολίτες αυτής της χώρας, πρέπει πολύ επιγραμματικά να πούμε τι συνέβη. Όπως όλοι ξέρουμε, όταν πάμε σε ένα νέο μέρος, σπίτι, κατάστημα, οτιδήποτε, έρχεται ο ΔΔΕ, παλιά ερχόταν η ΔΕΗ, και μας κάνει τη σύνδεση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή από την πρώτη μέρα. Τεχνικά, ο τεχνίτης που έρχεται βάζει στον μετρητή, που τώρα είναι ψηφιακός, ο παλιός ήταν εκείνος αναλογικός που γίναγε μια μπίλια μέσα,
0: ναι,
1: και βάζει ένα καπάκι από πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Το λένε χελώνα, καβούκι,
0: τέτοια. Okay, ναι.
1: Πάντως αυτό είναι το πιο κρίσιμο και αυτό που βλέπουμε όλοι εμείς οι καταναλωτές που δεν είμαστε ηλεκτρολόγοι. Αυτό λοιπόν κλείνει με ένα σειρματάκι και ένα κομμάτι μόλυβδο, που είναι κάτι σαν σφραγίδα, που για να βγάλεις το καπάκι και να βάλεις μέσα.
0: Πρέπει
1: και
0: να το σπάσεις.
1: Ακριβώς, να σπάσει. Εδώ είναι λοιπόν το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει συστηματικά ο ΔΔΕ, αυτή η ανώνυμη εταιρεία που λειτουργεί από το 1998 στη χώρα μας με άλλα ονόματα, και μόλις το 2011-12 ονομάστηκε διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία λοιπόν, η οποία έχει διφυή χαρακτήρα, δηλαδή ενώ είναι 51% μέτοχος η ΔΕΗ, η οποία δεν είναι στο χρηματιστήριο κτλ. Το υπόλοιπο 49% ανήκει σε ιδιωτική επιχείρηση.
0: Μάλιστα.
1: Έχει σημασία που σας το λέω, διότι το θεσμικό καθεστώς του ΔΔΕ ΑΕ, πρόσφατα το ελεγκτικό συνέδριο σε απόφαση ολομέλειάς του είπε ότι πρόκειται περί δημόσιας επιχείρησης. Δεν είναι ανώνυμη
0: εταιρεία.
1: Άρα έχει υποχρεώσεις του κράτους. Πάμε λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή ο συγκεκριμένος καταναλωτής, ενώ συνέδεσε, απέκτησε δηλαδή την επαφή με το ΔΔΕ, άλλαξε παρόχους όπως κάνουμε όλοι κατά μήνα και όλα αυτά, κάποια στιγμή υπήρξε ένα πρόβλημα. Εκεί, ενώ στο μετρητή του κάλεσε, όπως λέει ο νόμος και η σύμβαση που είχε με το ΔΔΕ, το τεχνικό, να στείλουν έναν τεχνίτη να πει τι γίνεται στο μετρητή, πάει και ο μετρητής μετά από 2,5 χρόνια, προσέξτε, 2,5 ολόκληρα χρόνια, πάει και βλέπει και λέει: α, ξέρεις, είναι πειραγμένη μέσα η ασφάλεια. Εντάξει, τι να γίνει, λέει. Όπως είδε απ' έξω από το γυαλάκι που έχει αυτό το καβούκι. Αλλά επαναλαμβάνω, το σύρμα με το μολυβάκι δεν είχε πειραχτεί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κάνουν ό,τι πρέπει οι τεχνικοί και μετά από ένα μήνα του σκάει του δικού μου μια ωραία, ένα έγγραφο που λέει: ξέρεις, το πρόστιμό σου είναι 8.500 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά με τόκους και με αυτά, τώρα που μιλάμε, Σεπτέμβριο του 26, έχει φτάσει 18.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ο άνθρωπος λοιπόν έπαθε ξαφνικά από τη μια
0: κοινή. Κινήσου και νομικά, για να μην χάνουμε χρόνο, κύριε Κιμιώνη.
1: Ακριβώς. Προσέξτε. Και τώρα πάμε στο Zoom. Αφενός μεν λοιπόν ο ΔΔΕ αρνήθηκε να του δώσει, ενώ ο νόμος περί ΔΔΕ, ειδικά η Υπουργική Απόφαση από το 2017, επιβάλλει ως υποχρέωση στο ΔΔΕ να επιδεικνύει αυτόν τον μετρητή. Α, πρέπει να σας πω ότι πήγε το συνεργείο και του αφαίρεσε το μετρητή, τον παλιό, τον αναλογικό, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, και το έβαλε
1: Ακριβώς, έβαλε καινούριο. Όταν το πήρε λοιπόν, που αυτό είναι το αντικείμενο του εγκλήματος που δήθεν είχε διαπράξει αυτός ο καταναλωτής, αυτό εξαφανίστηκε, λέει, το πέταξε. Την ίδια στιγμή όμως έκανε και μηνυτήρια αναφορά ο ΔΕΔΙΕ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ασκήθηκε η δίωξη, έγινε το πρώτο δικαστήριο στο
0: Μονοπωλίο. Συγγνώμη, αναφορά και δίωξη για ποιο λόγο, για κλοπή ρεύματος, για
1: ρευματοκλοπή
0: λοιπόν, μάλιστα.
1: Και Βαρβάτη παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη έχουμε πει τρία χοντρά. Πρώτον, δεν είχε πειράξει ο καταναλωτής το σειρματάκι με το μολύβι. Δεύτερον, δεν προκύπτει από εκεί αυτό το ποσό 8, 18 ή δεν ξέρω και εγώ τι. Η απάντηση είναι ότι λέει, το βγάζει ένας αλγόριθμος. Αλγόριθμος λέει, που το λέει μια υπουργική απόφαση του 2017.
0: Μάλιστα.
1: Και το τρίτο είναι ότι του κάνανε και μήνυση, μηνυτήρια αναφορά. Πάμε στο πρώτο μονομελές πρωτοδικείο, είπε πλημελιοδικείο, την τρώει ο άνθρωπος. Προχτές 23 του μήνα συζητήθηκε η έφεση, στο δεύτερο τριμελές πλημελιοδικείο. Η σύνθεση των δικαστών ήταν εξαιρετική και οφείλει.
0: Δεν έχει σημασία, οκ. Okay. Και η απόφαση
1: έχει
0: ποια
1: σημασία.
0: Είναι.
1: Αν δεν είναι συχνό αυτό, κύριε Ψάλτη, διότι στα ποινικά ξαφνικά όλα είναι υπέρ του ΔΕΔΙΕ. Εδώ λοιπόν η σύνθεση με την πρόεδρο, κυρία Παπακώστα, είπε το αντίθετο. Αθώος ο κατηγορούμενος πρώτον. Δεύτερον, διαπιστώθηκε η πλαστογραφία στα έγγραφα του ΔΕΔΙΕ, διότι λέει, εμείς σας είχαμε στείλει τα τάδε και τάδε συνεργεία, ποτέ δεν είχαν πάει. Μα έχετε λάβει γνώση, εμφάνισαν έγγραφα με υπογραφή του καταναλωτή που ποτέ δεν είχε βάλει.
0: Mm-hmm.
1: Και κυρίως στο κρίσιμο σημείο. Πού είναι, βρε παιδιά, ο μετρητής, αυτό το ρωτήσεις.
0: Για να δούμε αν έχει πειραχθεί ή όχι.
1: Μετά πολλά τον έχουμε πετάξει. Άρα λοιπόν ποινική υπόθεση χωρίς το έγκλημα.
0: Δηλαδή με λίγα λόγια, κύριε Κιμιονή, για να το μαζέψουμε λίγο. Mm-hmm. Δηλαδή αν ο άνθρωπος αυτός θα έπρεπε να πληρώσει 18 χιλιάρικα.
1: Ναι, και κυρίως με κατάσχεση και κυρίως θα του κόβαν το ρεύμα αύριο.
0: Αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό, να κοπεί το ρεύμα.
1: Και δεν θα μπορούσε να επανασυνδεθεί. Δηλαδή, μια επιχείρηση με 8 εργαζόμενους θα είχε οδηγηθεί στην καθάριση και στην πτώχευση. Ωστόσο, λοιπόν, το θεσμικό πλαίσιο για να του μάθουν οι φίλοι της εκπομπής δίνει τη δυνατότητα, πρώτον, όποιος έχει τέτοια προβλήματα να προσφεύγει στη ρυθμιστική αρχή, στην ΤΕΟΣ ΡΑΕΤ, που τώρα λέγεται ΡΑΕΤ.
0: ΡΑΕΤ, σωστά, ναι. Είναι και υδάτων, ναι.
1: Εντρεύει λοιπόν εόλου και επανεπιστημίου. Στην Ομόνοια, μπορεί να καταγγείλει εκεί το ΔΕΔΙΕ. Δεύτερον, στην περίπτωση που του έχουν επιβάλει τέτοια ποσά, υπάρχει δυνατότητα και μάλιστα πρόσφατα βγήκε η τρίτη κατά σειρά απόφαση από το εφετείο Αθηνών, η 44-24-26, που λέει ότι μπορεί να ασκήσει αρνητική αναγνωριστική αγωγή ο καταναλωτής και να πει: εγώ, παιδιά, δεν σας χρωστάω και το βάρος αποδείξεως είναι σε εσάς που μου ζητάτε τα χρήματα. Συνεπώς και από εκεί να δικαιωθεί ως προς το χρήμα.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει και η δυνατότητα προσφυγής στον Έλληνα ενεργειακό διαμεσολαβητή. Υπάρχει ένας θεσμός πάλι στα πλαίσια της ΡΑΕ που να πάει να πει: ελάτε εδώ κύριοι, τι γίνεται,
0: ναι, γιατί και να τους συμβιβάσει δηλαδή. Ναι, και να τους συμβιβάσει.
1: Και κυρίως να σβήσει χωρίς να απασχολούμε εισαγγελίες, ποινικά δικαστήρια, αστικά δικαστήρια, οτιδήποτε.
0: Την ιστορία αυτή.
1: Ακριβώς και κυρίως να κάνουμε σοβαρά τη δουλειά μας. Το δέλτα του ΔΕΔΙΕ, ξέρετε, δεν είναι δημόσιο όπως η ΔΕΗ. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και πρώτα ο Θεός, έχω την αίσθηση ότι όσοι καταναλωτές, και είναι και πάρα πολλοί έτσι, διότι ο ΔΕΔΙΕ τι κάνει, μονίμως τα ρίχνει στους Έλληνες τσιγκάνους,

0: Εκτός από αυτά που λέτε, ότι σου βάζει ένα πρόστιμο γιατί εικάζει ότι πειράχτηκε το καπάκι ή πειράχτηκε ο παλιός κλπ. Και εκεί πρέπει να μπλέξεις δικαστήριο, γιατί αλλιώς δύσκολα τα βγάζεις πέρα με το νομικό τμήμα του ΔΔΕ. Και η λάθος καταμέτρηση πολλές φορές, βέβαια την έχουν κάνει λίγο πιο εύκολη τώρα. Ότι
1: πρέπει να είναι ψηφιακός ο μετρητής.
0: Ναι, δεν είναι, δεν είναι. Μα έχει γίνει λάθος.
1: Όπου δεν είναι. Πρώτο σφάλμα λοιπόν του ΔΔΕ που δεν έχει υποχρεωτικό συγκαταστήσει τους ψηφιακούς μετρητές. Αυτό είναι το ένα. Αλλά και σε κάθε περίπτωση πρέπει ο καταναλωτής να ορθώσει ανάστημα.
0: Okay.
1: Και τελειώνει η ιστορία. Πάντως όσοι έχουν ποινικές εκκρεμότητες να ξέρουν, η απόφαση είναι 2940 του Β' Τριμελιούς Πλημμυρίου Δικείου, 2940 του 26, μπορούν να την αναζητήσουν και να γλιτώσουν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κοιμιονίδη. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μια φορά ακροατής, πάντα ακροατής.
0: Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης Κοιμιονίδης, δικηγόρος, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν συγκεκριμένη περίπτωση με το ΔΔΕ. Έτσι, και ξαναλέω, τα άλλα ζητήματα έχουν να κάνουν με συνεργάτες που κάνουν την καταγραφή και την δίνουν μετά στους παρόχους. Άλλα προβλήματα εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον αμέσως. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, κυρίες και κύριοι. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητα χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλια χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simlin Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simlin Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
14: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
15: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε.

0: Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Δεν μπορώ. Μόνο ένα θα πω, μου επιτρέπετε. Μου έχει στείλει ένας ακροατής περιοχές παλιά πώς λεγόντουσαν και πώς άλλαξαν. Το πιο ωραίο είναι να ξέρετε το Βραχώρι. Ξέρετε ποια πόλη ήταν το Βραχώρι? Μέχρι το 1835 ήταν το Αγρίνιο, έτσι λεγόταν. Αλλά πολύ ωραίο αυτό, μου αρέσει. Λοιπόν, πάμε να πούμε γρήγορα τα της κίνησης. Ο κύριος Κόλλιο Μιχάλης στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Η Μαγκουφάνα.
1: Μαγκουφάνα είναι υπεύχη.
2: Α, υπεύχη, μπράβο, μπράβο. Τιμημένη,
1: τιμημένη.
2: Και κουκουβάωνε σε μεταμόρφωση.
1: Έτσι. Και λοιπόν, λιώπες η υπεανία.
2: Λιώπες η υπεανία, έτσι. Λοιπόν, ουσιαστική κίνηση έχουμε στην Κηφισού, στα συνήθη ύποπτα σημεία, στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και λιγάκι στην Κατεχάκη. Αυτό είναι.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Και αμέσως στον καλεσμένο μας για να κλείσουμε. Σας το έχω πει από χθες όταν το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό, γιατί σας ενδιαφέρει. Είναι ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Τα είχαμε ξαναπεί και τα είχε προβλέψει τα ζητήματα με τη φέτα ο κύριος Αποστολόπουλος. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
3: Καλημέρα, κύριε Ψάλη, και στους ακροτές σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, διότι όπως μου είχατε πει και τα κρατάω αυτό, επειδή υπάρχουν συμφωνίες για εξαγωγή φέτας και πρέπει να τιμηθούν οι υπογραφές που έχουν πέσει, γιατί υπάρχουν και ρήτρες, και επειδή δεν υπάρχει παραγωγή φέτας λόγω των γνωστών ζητημάτων τα οποία καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, τι γίνεται με τη φέτα?
3: Ναι, η μείωση της πρώτης ύλης, δηλαδή του πρόβειου γάλακτος, έχει πέσει στο 8%, 8% μείωση έχουμε,
1: ναι,
3: μέχρι στιγμή,
1: ναι,
3: και δεν φαίνεται να κάμπτει αυτή η μείωση, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα ανασύσταση των κοπαδιών.
1: Βέβαια, και αυτό δεν θέλει
3: γιατί
1: χρόνο.
3: Συνεχίζεται ακριβώς.
1: Ναι.
3: Συνεχίζεται η ζωνόσος. Τώρα, οι επιλογές των παραγωγών φέτας είναι προφανές θα είναι διαφορετικές. Το λογικό θα είναι να στηρίξουν τις δύσκολες αγορές που είναι οι αγορές του εξωτερικού, αλλά υπάρχουν και, ξέρω από συναδέλφους, οι οποίοι θα δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην εγχώρια αγορά. Οπότε δεν ξέρουμε πού θα κάτσει η μπήλια, αν θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση γενικά η παραγωγή στις εξαγωγές ή στο εξωτερικό. Προβλέπω στις εξαγωγές εγώ για τον λόγο που σας είπα.
1: Ναι. Οι τιμές στην ελληνική αγορά, σε ό,τι περισσέψει, αν θα περισσέψει, θα ανέβουν προφανώς, γιατί θα υπάρχει ζήτηση, δεν θα υπάρχει προϊόν, υποψιάζουμε, και θα τραβήξουν την ανηφόρα οι τιμές.
3: Ένας λόγος είναι η έλλειψη που θα δημιουργήσει με την ίδια ζήτηση μεγαλύτερη τιμή. Ένας δεύτερος λόγος είναι ήδη η τιμή της πρώτης ύλης έχει αυξηθεί 40 λεπτά, που αν το μεταφράσει κανείς στο επίπεδο της φέτας,
1: ναι,
3: 1,5 ευρώ τουλάχιστον επάνω η φέτα.
1: Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Να σας πω τα υπόλοιπα λευκά τυριά, κύριε Αποστολόπουλη, γιατί εντάξει, υπάρχει φέτα, αλλά στο σούπερ μάρκετ βλέπουμε και προϊόντα που τα χαρακτηρίζουν λευκά.
3: Ναι.
1: Αυτά είναι άλλα προφανώς, γιατί δεν είναι η πρώτη.
3: Είναι από γελαδινό γάλα, καμία σχέση με την φέτα, και σε οργανωτικά χαρακτηριστικά και στο άλλο.
1: Ναι. Θυμίζω ότι την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει πάλι μου είχατε πει στοιχεία για τις εξαγωγές. Καταρχήν να το πάρω ανάποδα. Η ιστορία δασμών έχει επηρεάσει τις εξαγωγές ελληνικής φέτας στην Αμερική?
3: Ναι, έχει επηρεάσει. Όχι τόσο σημαντικά, αλλά έχει επηρεάσει. Παραδείγματος χάρη, στην Αμερική κινούμασταν με μια αύξηση κάθε χρόνο γύρω στο 5%. Τώρα έχουμε πάει στο μείον 1.
1: Α, έχει σημαντική αλλαγή. Δεν είναι,
3: ναι,
1: έτσι, δεν είναι.
3: Ναι.
1: Και ξαναλέω ότι η εξαγωγή της φέτας, προφανώς, αφού είναι εξαγωγή προϊόν, φέρνει έσοδα στη χώρα, και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι δεν έχουμε φέτα εσωτερικά είναι ένα ζήτημα. Υπάρχει πρόβλεψη υπό κανονικές συνθήκες, αν τελειώσουμε με τις ασθένειες, αν αρχίζει να παράγεται γάλα, πόσο βάθος χρόνου θέλει για να αποκατασταθεί το ισοζύγιο?
3: Ένα χρόνο τουλάχιστον, θα έλεγα.
1: Μάλιστα.
3: Δυστυχώς δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πρέπει να χαρακτηριστεί η χώρα ελεύθερη ζωνόσου, και αυτό θα γίνει αφού περάσουν αρκετός χρόνος χωρίς συμπτώματα, χωρίς
1: προβλήματα, καινούργια κρούσματα,
3: χωρίς κρούσματα, και τότε μόνο από εκεί και μετά θα εισταχθούν ζώα τα οποία θέλουν τουλάχιστον 6 μήνες για να παράξουν μεγάλο.
1: Κλείνοντας, μου λένε και ακροατές, γι' αυτό το μεταφέρω το μήνυμα, υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις στην περιφέρεια που μαζεύαν γάλα ή παρήγαγαν φέτα που δεν έχουν πρώτη ύλη, άρα κινούνται ή προς άλλες κατευθύνσεις ή προς το παρόν δεν κάνουν τίποτα.
3: Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες μερικές περιοχές που έχουν πραγματικά μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί εκεί έχει χτυπήσει περισσότερο η ζωνόσορτ και κάποιοι από αυτές τις επιχειρήσεις δυσκολεύονται τραγικά.
1: Και αυτό σημαίνει απώλεια θέσεων εργασίας και ό,τι μπορεί να σημαίνει για την τοπική περιοχή αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
3: Πολλά, πραγματικά.
1: Τι έσοδα, αν μπορούμε να πούμε, είχαμε κάθε χρόνο από την εξαγωγή φέτας, κύριε Αποστολόπουλε?
3: Δηλαδή, γύρω στα 850 εκατομμύρια ευρώ.
1: Δεν είναι λίγα.
3: Δεν είναι καθόλου λίγα. Αν σκεφτείτε ότι πηγαίναμε και με μια σταθερή αύξηση κάθε χρόνο γύρω στο 6%.
1: Ναι.
3: Τώρα θα χάσουμε και την αύξηση και θα πάμε σε μείωση.
1: Ναι, και επίσης σημειώνω ότι το έλεγα και νωρίτερα ότι υπάρχουν στις συμφωνίες για την εξαγωγή υπάρχουν και ρήτρες αν έχεις υπογράψει και δεν έχεις τη δυνατότητα να στείλεις προϊόν. Και αυτό είναι επίσης άλλο ένα ζήτημα το οποίο είναι πάνω από τα κεφάλια των εξαγωγικών επιχειρήσεων.
3: Ναι, αν δεν είσαι σύμφωνος με τις συμφωνίες αυτές, δύσκολα ανακτάς πάλι την αγορά.
1: Βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Αποστολόπουλε.
3: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσατε λοιπόν τα ζητήματα και τα νέα γύρω από το θέμα αυτό, το οποίο, ακούσατε, 850 εκατομμύρια ήταν οι εξαγωγές, δηλαδή τα λεφτά που έφερνε στον κρατικό κορβανά η υπόθεση της φέτας. Να ξέρετε ότι μαζί με την. Ναι, έχεις δίκιο τώρα, αλλά πού είναι οι καλημέρες τώρα? Πού τις έχω τις καλημέρες? Α, τις βρω, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να πω 2-3 μηνύματα. Α, καταρχήν υπάρχει ένα εξαιρετικό θέμα και έχει περάσει χαμηλά, αλλά υποψιάζομαι ότι μέχρι και την Παρασκευή κάτι θα κάνουμε. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόγραμμα ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων, κυρίες και κύριοι, όπου βάλαμε σε ένα ικανό αριθμό υδατορεμάτων σε όλη την επικράτεια μηχανισμό, δηλαδή συστήματα ηλεκτρονικά, τα οποία σε πραγματικό χρόνο με τη σύγχρονη τεχνολογία, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, θα μπορεί οι κατατόπους αρχές να ξέρουν αν τα ρέματα φουσκώνουν σε περίοδο κακοκαιρίας για να πράξουν αυτά που πρέπει να πράξουν. Ξαναλέω, ένα πρόγραμμα ούτε λίγο ούτε πολύ 100 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από 2-3 μέρες και έγινε και η σχετική παρουσίαση αυτού του προγράμματος του πληροφοριακού συστήματος για την οριοθέτηση των υδατορεμάτων. Θυμίζω πόσο σημαντικό είναι αυτό στο λεκανοπέδιο αλλά και στην περιφέρεια, όπου αρκετές φορές το χειμώνα είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Τώρα θα υπάρχει ο μηχανισμός ο οποίος σε πραγματικό χρόνο θα ενημερώνει τι γίνεται με την υπόθεση των υδατορεμάτων. Επίσης, πάρα πολλά μηνύματα δικά σας για την ιστορία του ΔΔΕ. Ο Γιώργος λέει ότι πράγματι υπάρχει πλατφόρμα στον ΔΔΕ, όπου το έχω κάνει εγώ, γι' αυτό σας το λέω, όπου στέλνεις φωτογραφία με την καταμέτρηση αν δεν εμπιστεύεσαι ή αν δεν έρχονται συνεργεία του ΔΔΕ για να κάνουν μέτρηση. Σωστά λέει ο Νίκος ότι τα εξωτερικά συνεργεία λαμβάνουν προμήθεια για κάθε ρευματοκλοπή την οποία καταγγέλουν, άρα αυτό είναι ένα ζήτημα στο να καταγγέλνουν περισσότερο. Και για να κλείσω, έχω μάθει ότι υπάρχουν περιπτώσεις σε πολυκατοικίες όπου καταγγέλλεται ρευματοκλοπή, ας πούμε στα κοινόχρηστα, και έχουν κλείσει, έχουν βγάλει το μετρητή και η πολυκατοικία δεν έχει κοινόχρηστο ρεύμα, δηλαδή ανεβοκατεβαίνουν στα σκοτάδια μέχρι να αποκατασταθεί το ζήτημα. Τα υπόλοιπα στην αυριανή εκπομπή. Θυμίζω, για να κλείσουμε, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτε εδώ στο Sky 100,3. Εμείς πρώτα Θεός να είμαστε καλά αύριο το πρωί. Προσοχή και μια ομπρέλα οπωσδήποτε εδώ στο λεκανοπέδιο. Καλημέρα σας.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
6: Yeah.
5: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τα βλιπλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισέ την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ολοσχυρός καταστράφηκε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρόδου στα Σεπόλια, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά λίγο μετά τις 6 το πρωί. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που έσβησαν τη φωτιά. Στο υπόγειο διαμέρισμα βρισκόταν ένας 28χρονος, ο οποίος απομακρύνθηκε εγκαίρως και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Επίσης, πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ανήκων των υπόλοιπων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, απίφθηνε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών στο Δουβλίνο. Σε έναν συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερος, τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντάν Γιόρκενσεν. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Το άτυπο Συμβούλιο χθες ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Το μπλοκ του Βορρά, με βασικούς εκπροσώπους στη Γερμανία, την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες, αντιτίθεται στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Στον αντίποδο το μπλοκ του Νότου, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία αλλά και χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης τάσεται υπέρ των οριζόντων μέτρων στήριξης. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, ενώ το θέμα της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να κυριαρχήσει στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθεί αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Reuters, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσο, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Μεγάλη ευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση κατά εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να πουλούσε μέσω ηλεκτρονικών αγορών μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει δει διαθέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κολωνία, με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. 7 ύποπτοι συνελήφθησαν σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία, μεταξύ των οποίων και 2 φερόμενους επικεφαλής της οργάνωσης. Εκτιμάται πως η ζημιά για τους καταναλωτές ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απώλειες από ΦΠΑ στα κράτη-μέλη ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση μέχρι 36.000 ευρώ. Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στις πρωινές ώρες στην Ουκρανία έχει ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα παιδί και να τραυματιστούν ακόμη 5 άνθρωποι στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο Κίεβο, και στην περιφέρειά της, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Ζαλγκίρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα το βράδυ στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους. Σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, εδώ στην πρωινή μας επικοινωνία στον Sky 100,3, σε μια ημέρα συννεφιάς, από ό,τι βλέπω σκεπασμένος μαύρος ο ουρανός εδώ πέριξ του Φαλήρου και προς τη θάλασσα μέσα στον Σαρονικό και ανατολικότερα, όπως μπορούσα να δω έτσι λίγο πριν μπω στο Ρεδοθάλαμο. Τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου λοιπόν, φθινοπορεινή, φίλες και φίλοι, για να μπούμε σιγά σιγά στο πια κανονικά στο Οκτώβριο, το οποίο φετινό φθινόπωρο μάλλον έτσι έρχεται πιο γρήγορα από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα θα γνωρίσουμε μια καλλιτέχνηδα από το Ιράν. Με εμπνέει το δημοσίευμα που διάβασα στην εφημερίδα Μανιφέστο, το υπογράφει ο συνάδελφος Νίκος Μποζιονέλος, και θέλω με αυτό το δημοσίευμα, κυρίες και κύριοι, να σταθούμε στην περιπέτεια μιας νεαρής Ιρανής γυναίκας, νεαρής νέας γυναίκας, 29 ετών, ονομάζεται Παράστου Αχμαντή, είναι καλλιτέχνης, είναι τραγουδίστρια, είναι μες στα νιάτα, μια ευηδής κοπέλα, η οποία, θα σας πω την ιστορία της, αντιμετωπίζει μια πολύ μεγάλη ποινή, φίλες και φίλοι, την οποία θα την πληρώσει με το σώμα της, πάνω στο σώμα της. Αλλά πριν πω ποια είναι η ποινή, παρακαλώ ας ξεκινήσουμε να τη γνωρίσουμε γιατί. Διότι θέλω αυτή τη στιγμή να κινητοποιήσω όχι τον φιλελεύθερο δεξιό και το δεξιό κόσμο, αυτός μπορεί δεν έχει τόσο ανθρωπισμό, όσο θέλω να κινητοποιήσω τις κυρίες και τους κυρίους που είστε από τον αριστερό χώρο. Γιατί είστε πάντα άνθρωποι οι οποίοι πονάτε τον άνθρωπο. Είστε πάντα με τον άνθρωπο. Τώρα, βέβαια, εξαρτάται σιγά σιγά το κομμάτι. Άστο να παίζει, να εξελίσσεται σιγά σιγά. Βέβαια, εξαρτάται ποιος είναι ο άνθρωπος. Το καταλαβαίνω. Αλλά επειδή λοιπόν τώρα εγώ θέλω έτσι να δώσουμε μια σημασία στην γυναίκα αυτή, την νεαρή γυναίκα που είναι από το Ιράν και έχει καταδικαστεί από τους μουλάδες του Ιράν, θέλω αριστεροί φίλοι μου και αριστερούλιδες φίλοι μου να βγάλετε ό,τι πιο μεγαλύτερο ανθρωπισμό έχετε μέσα σας. Και δεν πειράζει, ας μείνει στη γωνία ο φίλος μου ο Παναγιώτης Λεβαζάνης, που κυκλοφορεί με τον Χαμενεή αγκαλιά διότι είναι με την Ιρανική ηγεσία. Ας απολαύσουμε λίγο την παράστου Αχμαντή.

Λατρεμένοι συμπατριώτες, συμπατριώτισες, εσείς που ασπάζεστε την αριστερή ιδεολογία και την αριστερή αντίληψη για τη ζωή και κυρίως για τον ανθρωπισμό. Προσπαθώ να σας ενεργοποιήσω γιατί αυτή η 29χρονη τραγουδίστρια παράστου Αχμαντή καταδικάστηκε να δεχθεί στο σώμα της 74 χτυπήματα μαστιγίου. Διότι η λατρεμένη μου αριστερή και αριστερούλιδες, κυρίες και κύριοι, αρνήθηκε να τραγουδήσει Κουκουλωμένη. Την οποία κατά κύριο λόγο εσείς σε μεγαλύτερο βαθμό λέτε ότι είναι πολιτισμικό το να είναι κουκουλωμένη μια γυναίκα, και αφού το λέει η Ισλαμική παράδοση, τότε να είναι κουκουλωμένες οι γυναίκες, να μην τις βλέπουμε. Φαντάζομαι ότι αν ερχόταν ένας αριστερός αγκιτάτορ και έλεγε ότι πρέπει να είσαστε κουκουλωμένες, θα κουκουλωνόσασταν, φαντάζομαι. Επειδή εγώ δεν αντέχω γυναίκα κουκουλωμένη και κυρίως παιδί κορίτσι κουκουλωμένο, και πόσο μάλλον ετών 29 τραγουδίστρια, η οποία βγήκε και είπε όχι, θα τραγουδήσω στο YouTube με τα μαλλιά μου, προσέξτε, με τα μαλλιά, δεν βγήκε γυμνή. Δεν βγήκε γυμνή σαν τις δυτικές κυρίες οι οποίες έχουν την άνεση να ντύνονται όπως επιθυμούν. Αυτή απλώς, το κορίτσι αυτό, βγήκε με τα μαλλιά της, δηλαδή έδειξε το πρόσωπό της και τα μαλλιά της. Και πήγε το ιρανικό καθεστώς, το δημοκρατικό που λένε για τον εαυτό τους ότι είναι Ισλαμική δημοκρατία, πανάθεμα τη δημοκρατία και τον Ισλαμισμό. Καταλαβαίνω ότι ο αριστερός κόσμος αυτό το αντιμετωπίζει πάρα πολύ θετικά, διότι ναι, ο Νετανιάχου είναι το ολοκαυτώματος, είναι ένας δολοφόνος που δολοφονεί Χαμασέους, το καταλαβαίνω, και Παλαιστινίους. Αλλά το ιρανικό καθεστώς, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι. Για ποιο θέλω να μου βάλεις εκείνο το τραγούδι, δεν μπορώ να το προφέρω τώρα, ενδεχομένως τα λέω, το Ασκούνε Ζαναβάν, κάπως έτσι, το οποίο είναι εκείνο το τραγούδι για το οποίο καταδικάστηκε.

0: Από το μηχάνημα το πήρα. Από το. Τι να σου πω, δεν είναι καλή. Είτε... Τα παράπονα στο Spotify. Α, η στιχογράφηση λες τα παραπλά. Έχω τον ηχολήπτη εδώ, τον Παναγιώτη, ο οποίος τώρα μου λέει τα προβλήματα που έχει στο αυτή. Τώρα τι να κάνω, αυτή είναι η ηχογράφηση. Λοιπόν, η 29χρονη λοιπόν ερμήνευσε, όπως μας λέει ο Νίκος Μποζιονέλος σήμερα στο Μανιφέστο, αυτό το τραγούδι που σημαίνει «Από το αίμα της νεολαίας της πατρίδας». Η εμφάνισή της προκάλεσε την παρέμβαση των Ιρανικών αρχών. Η ίδια και άλλοι μουσικοί συνελήφθησαν προσωρινά και στη συνέχεια φέτηκαν ελεύθεροι. Όμως η δικαστική διαδικασία συνεχίστηκε και τώρα στο εφετείο η νεαρή αυτή 29χρονη καλλιτέχνης καταδικάστηκε σε 74 χτυπήματα μαστιγίου. Δεν έχω ακούσει ποτέ, έως τώρα δηλαδή, να μας ξεσηκώνει γι' αυτό το θέμα η αριστερά. Και επειδή εγώ είμαι πάντα με την αριστερά και τον ανθρωπισμό της, γι' αυτό λέω κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι μου, λατρεμένοι μου αριστεροί και αριστερούλιδες, να σας ακούσω να συμπαρίσταστε στην κοπέλα αυτή εναντίον του Ισλαμικού καθεστώτος. Δεν θέλω να σας ζωρίσω πολύ δηλαδή, δεν θέλω να εκτεθείτε εναντίον της Τεχεράνης σε τέτοιο βαθμό, απλώς να βάλουμε όλοι μαζί μια φωνή και να πούμε κάτω ρε μουλάδες, αλυταράδες, μην πω τίποτα άλλο τώρα πρωινιάτικα, που πρέπει να το πω δηλαδή, κάτω τα χέρια από το κορίτσι. Και από όλες τις γυναίκες του Ιράν που θέλουν να κυκλοφορούν με το κεφάλι τους ελεύθερο και ανοιχτό και όχι κουκουλωμένο από όλα αυτά τα οποία επιτάσσει, ξέρω, είστε πάντα του πολιτισμού αριστεροί φίλοι μου και αποδέχεστε εσείς ό,τι σκοτεινό υπάρχει που να κουκουλώνει μια γυναίκα και την υπόστασή της εννοείται. Το καταλαβαίνω, δεν θέλω να πάω τόσο κόντρα στα ιδεώδη και στα πιστεύω σας, αλλά ας κάνουμε μια εξαίρεση για το κορίτσι αυτό. Θα έχουμε τις μουσικές της σήμερα στη διάρκεια της εκπομπής. Ο κύριος Δημήτρης Γαλής είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης και τον κάλεσα για να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, έγραψε και ένα ενδιαφέρον άρθρο στο liberal.gr, να κατανοήσουμε αυτήν την ιστορία, εννοώ χθες την απόφαση για την παραπομπή των ηθινόντων στο ειδικό δικαστήριο. Νομίζω ότι είναι μια άριστη πράξη της δικαιοσύνης που έρχεται στην πιο κατάλληλη στιγμή. Για μένα είναι, και επειδή κάποιοι λένε ότι είναι κακή στιγμή για την κυβέρνηση, εγώ διαφωνώ, λέω ότι είναι πολύ καλό, άριστο να εξεταστεί τώρα καθώς πηγαίνουμε στις εκλογές, να εκδικαστεί από την δικαιοσύνη οι συνθήκες κατόπιν του δυστυχήματος. Αυτό είναι μια παράπλευρη δίκη που θα γίνει ως προς τις ευθύνες των εχόντων πολιτική θέση ή διοικητική θέση, εννοώ στα σώματα ασφαλείας, για το τι συνθήκες επικράτησαν μετά το δυστύχημα στο σημείο εκείνο των Τεμπών έξω από την Σύραγγα, διότι ακριβώς αυτή η εξέλιξη τώρα από την τακτική δικαιοσύνη στην οποία ήθελε να πάει ο κύριος Τριαντόπουλος ευθύς εξ αρχής, παρά το γεγονός ότι εσείς ακούτε κυρίως την προπαγάνδα της αντιπολίτευσης η οποία σπεκουλάρει πάνω στο θέμα, εντάξει, αυτό θα συνέβαινε έτσι και αλλιώς, σε αυτόν τον τόπο ζούμε, τα ξέρουμε αυτά, αλλά είναι ακριβώς η απόδειξη ότι η κυβέρνηση δεν χειραγωγεί την ελληνική δικαιοσύνη. Κύριε Γαλή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, στη διάρκεια έτσι του σύντομου σχολείου σας θα βάλω και το ηχητικό, το πλήρες ηχητικό του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, του οποίου την απομπομπή ζητεί ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έχει στην πλάτη του την καταδίκη δύο υπουργών του από το ειδικό δικαστήριο. Τώρα θα μου πεις, πας να το ισοφαρίσεις. Όχι, απλώς το υπενθυμίζω ως ιστορικό δεδομένο, πολιτικό δεδομένο. Λοιπόν, πάμε κύριε Γαλή.
1: Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι λέει το βούλευμα. Χθες μεταδόθηκε η πληροφορία. Το κείμενο, από όσο ξέρω, το ίδιο το βούλευμα δεν έχει επιδοθεί ακόμη. Πιθανώς να γίνει σήμερα ή αύριο στους ενδιαφερομένους. Και δεν έχουμε και κάποια επίσημη ανακοίνωση που να αιτιολογεί τι ακριβώς περιλαμβάνει, με ποια αιτιολογία παραπέμπονται. Έχουμε όμως την πρόταση που είχε κάνει το καλοκαίρι ο κύριος αντισαγγελέας. Με βάση αυτή την πρόταση ζητούνταν η παραπομπή των πέντε, δηλαδή του Υφυπουργού, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του Αστυνομικού Διευθυντή, του Επικεφαλής Πυροσβέστη και του Περιφερειάρχη Λάρισας, επειδή μετακίνησαν τα χώματα από τον τόπο του δυστυχήματος χωρίς να ρωτήσουν την ανακρίτρια. Και με αυτόν τον τρόπο Υπήρχε ο κίνδυνος να βλάψουν την ανάκριση, έλεγε η πρόταση, και να βλάψουν και τα συμφέροντα των συγγενών και ενδεχομένως να στηρίσουν αποδεικτικά στοιχεία από την ανάκριση. Αυτό που έχω εγώ να παρατηρήσω ότι είναι λίγο άδικο για τους υπηρεσιακούς να παραπέμπονται, γιατί δεν ρώτησαν τον εισαγγελέα, όταν έχουμε τα εξής δεδομένα.
0: Το ένα δεδομένο. Όταν λέτε είναι υπηρεσιακή, εννοείται ο πυροσβεστικού σώματος, αστυνομίας κτλ. Αυτούς εννοείται και η Γαλλία.
1: Κυρίως τον επικεφαλής πυροσβέστη, ο οποίος είχε την ευθύνη να σηκώσει από μέσα τους τραυματίες και τους νεκρούς, και του αστυνομικού, ο οποίος επόπτευε τον χώρο. Θεωρώ ότι είναι λίγο προβληματική αυτή η παραπομπή, γιατί έχουμε τα εξής δεδομένα. Το ένα δεδομένο είναι ότι ό,τι έγινε εκεί πέρα έγινε σε πανελλήνια μετάδοση. Ήταν όλα τα μέσα εκεί και μετέδευαν επί 24 ώρου το τι συνέβαινε. Και το δεύτερο, ότι η ευθύνη του τόπου ανήκει στις δικαστικές αρχές, οι οποίες εκείνες τις μέρες δεν διέταξαν τίποτα. Καμία δέσμευση, καμία ειδική ενέργεια. Άφησαν, κατά τη γνώμη μου, πολύ σωστά τις υπηρεσίες να κάνουν αυτό που έκριναν σωστό.
0: Ναι. Σημειώνεται στο άρθρο σας και κάτι ακόμη, κύριε Γαλλή, και πρέπει να σας το αποδώσω, παρά το γεγονός ότι το έχουμε πει, αλλά το είπαμε, το είπα, ήμουν μεταξύ αυτών που το είπαμε, πολύ λίγοι ήμασταν, αλλά πάλι βασιζόμενοι στα όσα ακούγαμε από εσάς. Ότι δυστυχώς σε εκείνη τη χρονική στιγμή, όταν έγινε το δυστύχημα το 2023-28, τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου, δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο ως προς την διαχείριση ενός σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Είναι αληθές αυτό? Δηλαδή, σε αντίθεση με το ομιγέννητο αεροπορικό δυστύχημα, στην Ελλάδα δεν είχαμε πρωτόκολλο διαχείρισης σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ορθών, αληθές ή ψευδές?
1: Ορθών σε ό,τι αφορά τις νομοθετικές προβλέψεις. Υπήρχε ο νόμος ο οποίος προέβλεπε τότε τη σύσταση του ΕΟΔΑΣΑΜ, ο οποίος αναλυτικά λέει και για τα αεροπορικά και για τα σιδηροδρομικά. Η μεγάλη διαφορά είναι η εξής. Στα αεροπορικά την ευθύνη του τόπου την αναθέτει στην Επιτροπή Διερεύνησης. Στα σιδηροδρομικά δεν υπάρχει αντίστοιχη ρύθμιση, την αφήνει στις δικαστικές αρχές. Πρωτόκολλο με την έννοια ότι πρέπει να σηκώσεις ένα χώμα ή να σηκώσεις ένα βαγόνι ή να πάρεις ένα συντρίμι από εδώ να το πας εκεί, με αυτή την έννοια πρωτόκολλο, δεν υπάρχει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Παρά τα όσα λέγονται στην δημοσιότητα, αυτό που λέγεται πολύ συχνά από πολλούς, σε ένα απλό τροχαίο δεν πειράζουμε τίποτα, είναι παραμύθι. Δεν υπάρχει τέτοιο πρωτόκολλο. Και φυσικά και στα τροχεία και σε όλα πειράζουμε τα πάντα όταν πρόκειται να σηκώσουμε τραυματίες και νεκρούς.
0: Ναι. Τώρα, ο βουλευτής Εύρου Νέας Δημοκρατίας και πρώην αρχηγός Αναστάσιος Δημοσχάκης μου έστειλε πριν από μία ώρα το εξής μήνυμα. Μου γράφει: δεν ήταν μπάζωμα, ήταν αποκατάσταση του τόπου του δυστυχήματος. Αφού ολοκληρωθεί η έκθεση αυτοψίας, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, λήψη δειγμάτων χώματος και άλλα, οφείλει η προανακριτική αρχή να αποκαταστήσει τον τόπο του δυστυχήματος. Υπέχουν οι αρμόδιοι προανακριτικοί υπάλληλοι ποινικές και αστικές ευθύνες αν συμβεί οποιαδήποτε δεύτερο ατύχημα του πρώτου. Είναι κανονισμός του ελληνικού κράτους για τα πολύ νεκρά δυστυχήματα επί οδών και της σιδηροτροχιάς. Επί των ημερών μου ως αρχηγού επικαιροποιήθηκε ο οικείος κανονισμός. Είναι ένα άνω κάτω τελεία Ευαγγέλιο με κεφαλαία γράμματα το Ευαγγέλιο, η λέξη Ευαγγέλιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημοσχάκη. Τι λέτε, κύριε Γαλλή?
1: Ο νόμος για τον ΕΔΑΣΑΜ, ο 5014-23, λέει ρητά ότι γίνονται άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση της γραμμής. Αυτό σήμαινε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εκεί πέρα ο χώρος θα εξυγιένονταν. Ναι. Αλλά αυτό είναι μετά. Εδώ μιλάμε για το τι έγινε.
0: Την πρώτη ώρα.
1: Την πρώτη ώρα οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν, να σηκώσουν τα θύματα. Και θυμηθείτε ότι υπήρχε και τεράστια πίεση από την κοινή γνώμη φέτος τους νεκρούς.
0: Τότε ουδείς διαμαρτυρήθηκε, κύριε Γαλλή. Απλώς θέλω να υπενθυμίσω λίγο τώρα την πολιτική σπέκουλα. Τότε κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε, ούτε ακούστηκε κύχα από την αντιπολίτευση, ενώ τις πρώτες ώρες του δυστυχήματος. Αυτά όλα ανακοινήθηκαν όταν βγήκε στη φόρα η φάμπρικα της υπάρξεως ποσότητας ξυλολίου, που υποτίθεται ότι μετέφερε μία αμαξοστοιχεία που δεν βρέθηκε ποτέ, εννοείται, γιατί δεν υπήρχε. Στην αρχή λέγανε για την εμπορική, για την εμπορευματική. Όταν βγήκαν τα βίντεο του κ. Καπερνάρου, τελείωσε το ψέμα ολικά, ενώ είχε βγει και ένα άλλο πρώτο βίντεο που το κρύψανε κάποιοι, όχι όλοι οι συγγενείς, κάποιοι εκ των συγγενών εκεί είπαν ότι αυτό, όπως τουλάχιστον τα λέει ένας εκ των οικογενειών. Ορίστε.
1: Συγγενών, ο κύριος Πλακιάς
0: το λέει. Ο κύριος Πλακιάς το λέει, μπράβο, αλλά αυτό δεν αφορά όλες τις οικογένειες. Είσαι εξ αυτών, είπε κρύψτε αυτό το βίντεο, δεν μας συμφέρει. Αλλά αυτά όλα τώρα που συζητούμε είναι, δηλαδή η λέξη μπάζωμα που λέει ο κύριος αρχηγός, ο πρώην, ο κύριος Δημοσχάκης, ότι αυτό είναι αποκατάσταση και όχι μπάζωμα. Ούτε το πρώτο είναι μπάζωμα, υπό την έννοια ότι έπρεπε να σταθεροποιηθούν οι γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια που είχαν εκτροχιαστεί.
1: Μιλάμε για επιχειρησιακές ενέργειες, τις οποίες αποφάσισαν στο πεδίο, τις οποίες ερχόμαστε εκ των υστέρων να τις αποδώσουμε σε δολιότητες.
0: Σε δολιότητα,
1: δεν νομίζω ότι όλο αυτό μπορεί να σταθεί στην πορεία. Και ας μου επιτραπεί να πω, επειδή και εσείς και εγώ ανήκουμε σε αυτούς οι οποίοι καθυβρίστηκαν, θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο αποφασιστικοί ως κράτος απέναντι στις θεωρίες συνωμοσίας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει λόγος να είμαστε ενοχικοί. Διστάσαμε να απορρίψουμε τα αιτήματα εκταφών και διατάξαμε μια παράλληλη έρευνα με τρίκ, η οποία καρκινοβατεί και οι εκταφές δεν γίνονται, ενώ ο ανακριτής τα είχε απορρίψει ευθέως και αποφασιστικά τότε. Στην ουσία έπρεπε και εξακολουθεί να πρέπει να στηρίξουμε εκείνο το έργο.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Γαλή, σας ευχαριστώ. Μπορούμε να επανέλθουμε στις 9:30, σας παρακαλώ. Είναι εύκολο?
1: Ευχαριστώ,
0: σας ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ
0: πάρα πολύ.
1: Καλή σας
0: ημέρα. Τώρα, έχω ένα να πω μόνο έτσι για σας και θα αλλάξω θέμα αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους, ότι επειδή είναι στην οθόνη, παίζει κυρίως το Τριαντόπουλος, ο παρά το Πρωθυπουργό και ΝΑΤΟ και να επιβεβαιώνεται το μπάζωμα, τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Αυτή είναι η σπέκουλα της αντιπολίτευσης. Απλώς θέλω να πω το εξής, θα ακουστούν όλα αυτά. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος πηγαίνει για πρώτη φορά στη Λάρισα και όχι στο σημείο του δυστυχήματος. Το δυστύχημα συνέβη 28 Φεβρουαρίου νύχτα προς 1η Μαρτίου 2023. Ο Τριαντόπουλος πηγαίνει στη Λάρισα, στο νοσοκομείο Λάρισας, στις 2 Μαρτίου προκειμένου να επισκεφθεί τον νεαρό αυτόν, ο οποίος είναι ακόμη σε κομματώδη κατάσταση, γιατί είναι οικογενειακός φίλος. Στον τόπο του δυστυχήματος ο Τριαντόπουλος πηγαίνει για πρώτη φορά την επόμενη, το πρωί της επομένης, δηλαδή στις 3 Μαρτίου, όταν αυτά έχουν ήδη γίνει, αυτά η προσπάθεια δηλαδή να σηκωθούν τα βαγόνια με την εγκατάσταση των γερανών. Και πηγαίνει στο σημείο όχι γιατί έχει την ευθύνη, αλλά πηγαίνει στο σημείο ως υπεύθυνος της αρρωγής. Μην πω τώρα στις λεπτομέρειες τι σήμαινε αρρωγή εκείνη την ώρα. Δεν θέλω τώρα να μπούμε στις λεπτομέρειες. Αφορούσε δύσκολα πράγματα για να διευκολυνθεί και να βοηθήσει τους συγγενείς στην κατάσταση την οποία βρίσκονταν οι άνθρωποι έχοντας χάσει τα παιδιά τους. Αυτά μέχρι εδώ, μέχρι εδώ. Δεν χρειάζονται παραπάνω, θα επανέλθω στις 9:30. Μου λέει και ο Νικόλαος Παπαδάκης, Παπαδάτος, το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος εκτός από δόλο θέλει και σκοπό. Λέγεται υπερχυλούς υποκειμενικής υπόστασης. Ο σκοπός πρέπει να είναι προσβλάβη τρίτου ή παράνομο ωφέλεια τρίτου ή προσβλάβη του κράτους. Δεν αρκεί να παραβιάσει ο υπάλληλος με πρόθεση ένα καθήκον που έχει από τον νόμο ή να παραλείψει κάτι που οφείλει να πράξει, πρέπει να έχει και το σκοπό που ορίζει ο νόμος. Το πλημέλημα αυτό δύσκολα, σπάνια, πολύ δύσκολα, σπάνια τελείται. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Παπαδάτε. Το διάλειμμα λέει, 8 πρώτου διαλύματος.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
6: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε?
6: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
6: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
7: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
8: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
3: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στον ανωδικό άξονα Συγκρουάρδητου Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς το Ψυχικό, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο και στη Λεωφόρο Κηφισού. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε ξημερώματα στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσιού, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του κατά από συνθήκες που ερευνώνται και το αυτοκίνητο έπεσε σε τζαμαρία καταστήματος. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά. Ολοσχερός καταστράφηκε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρόδου στα Σεπόλια, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά νωρίς το πρωί. Στο υπόγειο διαμέρισμα βρισκόταν ένας 28χρονος, ο οποίος απομακρύνθηκε έγκυρος από το διαμέρισμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Πραγματοποιήθηκε επίσης προληπτική απομάκρυνση των ενίκων των υπόλοιπων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Τόνισε πάντως ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, ενώ το θέμα της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να κυριαρχήσει στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθεί αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
11: Sky 89,4.
12: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ορίσατε στην παρέα μας, στη συντροφιά μας. Πάμε κύριε Κολομιχάλη με το ρυθμό που σας διακρίνει.
1: Ένα δυσάρεστο γεγονός, με ενημέρωσε φίλος ακροατής, στην αδμή του είναι ένας δρόμος πάνω από το σταθμό Αττικής, ας πούμε, και την πλατεία Αττικής. Έχουμε παράσυρση κατά τα φαινόμενα, με τραυματισμό, το λέω από την αρχή, με τραυματισμό και όχι κάτι πιο σοβαρό από ό,τι φαίνεται, μαθητή από Γιοταχή. Ένα Γιοταχή παρέσυρε με αυτή που πήγαινε στο σχολείο. Θα δούμε ποια είναι η κατάστασή του και θα σε ενημερώσουμε. Ό,τι μπορούμε θα μάθουμε. Πολλά προβλήματα στην άνοδο της Συγκρού, την κάθοδο της Αρδιτού και την άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Κηφισού είναι όπως την περιμένετε και χειρότερη στην άνοδο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφια συναντάτε την κίνηση στη Συνήθη. Μετά ανοίγει για πολύ λίγο δρόμος και ξανακλίνει μέχρι να φτάσετε πάνω στην γέφυρα Λυκόβρησης ως Καραμαγκάς, με αρκετές δυσκολίες. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματά της, και αρχίζει η παραλιακή να ζορίζει κυρίως προς τον Πειραιά εδώ στο Νέο Φάληρο.
2: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του μαθηματικά.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το Happy Hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Πέτρος Δούλγερης, καλημέρα σας. Παναγιώτη Τριαδίδη, καλημέρα σας. Άρη Παλιεράκη, καλημέρα σας. Άγιοι Αντωνίου, καλημέρα σας. Τάκη Αγγελίδη, καλημέρα σας. Κάπα Αλφα, δεν καταλαβαίνω. Γάμα Αλφα, δεν ξέρω ποιος είστε. Πρέπει για τουλάχιστον στο... διαβάζω μηνύματα από το Viber. Ένα μικρό όνομα τουλάχιστον. Αρχικά Γάμα Αλφα, δηλαδή λέτε να μιλάμε μεταξύ μας για λέμε από εδώ Αλφα Πι και από εδώ Δέλτα Κάπα και από εκεί η Εψιλον Αλφα. Ένα μικρό όνομα. Δεν εκτίθεστε, μη φοβάστε. Μια καλημέρα μου λέτε. 698-123-1003. Γιώργο Θεοδωσάκη, καλημέρα. Τόνια Δαβερόνη, καλημέρα σας. Τζόνι, καλημέρα σας. Αγαπητέ Κωνσταντίνε Λιακέα, καλημέρα σας. Κύριε Λιακέα, το πώς παρουσιάζουν τα ρεπορτάζ τους οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί μου εδώ στον Sky, τι να σας πω, είναι στην κρίση σας. Εγώ δεν έχω, ξέρω, απευθύνεστε όλοι σε μένα, διότι έχουμε την οικειότητα ο ένας προς τον άλλον. Εγώ προς εσάς και εσείς προς εμένα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά εγώ είπαμε πολλές φορές, έχω εξηγήσει ότι δεν έχω διοικητική αρμοδιότητα σε αυτόν τον οργανισμό. Είμαι ο εαυτός μου και πολλές φορές νιώθω και να είμαι πάρα πολύ μόνος. Είμαι μόνος μου, θέλω το καταλάβετε αυτό. Είμαι υπεύθυνος μόνο για αυτά που λέω εγώ. Συγγνώμη για το εγώ, αλλά θα με εγκαλείτε με θετική ή με αρνητική παρατήρηση, όπως θέλετε, δεν με νοιάζει, αρκεί να μιλάτε ψέματα και να μην βρίζετε. Μόνο για όσα λέω, για όσα, για τη γνώμη που υποστηρίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα του τρένου το έχω χειριστεί πάρα πολύ. Έχω γνώμη σε αυτό που λέτε, αγαπητέ Κωνσταντίνε Λιακέ, αλλά τώρα δεν έχει νόημα, δεν ασκώ εγώ διοίκηση, οπότε δεν έχει νόημα η γνώμη μου. Ο Μιχάλης Βενιός με την καλημέρα του, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαστε καλά. Ο Χάρης μου λέει: Άρη αλωνίζουν οι Ρωμά, δέρνουν ανενόχλητοι εκπαιδευτικούς. Άχνα τα μιμιέ. Φέρνετε τον Φλωρίδη, φέρνετε τον Χρυσοχοίδη και μιλάτε για την κεντροαριστερά αντί να τους ζητάς να παραιτηθούν. Πόσο κρίμα, πόσο λυπηρό. Κάτσε ρε φίλε. Να ζητώ να παραιτηθούν, Χάρη μου, δεν καταλαβαίνω. Η κυρία δασκάλα προχθές, ναι, μπορεί να έτυχε τις επιθέσεις των γονέων, αλλά η ίδια, ας δούμε πρώτα πώς αντιδρά η ίδια. Η ίδια δεν αντιδρά επαγγελματικά, να το πω έτσι πολύ στεγνά. Η δασκάλα δεν βάζει φωνές. Όσο και αν τα παιδάκια, τα μανάρια είναι ζημιάρικα, δεν απευθύνεται, δεν μπορεί δηλαδή η 40χρονη διευθύντρια μπροστά απέναντι σε ένα παιδί 3 χρόνων, έστω και αν αυτό το παιδί των 3 χρόνων είναι ένα παιδί κακομαθημένο, διότι το περιθάλπουν γονείς που έχουν έτσι μια έφεση σε διάφορα πράγματα, αυτό είναι άλλο θέμα, και άλλο θέμα πώς απευθύνεται εκείνη προς τους μαθητές. Και η κυρία, από αυτό που βλέπουμε, από την εικόνα που βλέπουμε στο βίντεο, δεν συμπεριφέρεται επαγγελματικά. Δεν λέω ανθρώπινα και τέτοια, λέω επαγγελματικά. Έτσι για να συνεννοούμαστε. Μην λέμε παραμύθια, δηλαδή μην να προσπαθούμε ανεπηρέαστοι από τις όποιες μας αντιλήψεις να προσπαθούμε να βλέπουμε τα δεδομένα. Γιώργος Φλωρίδης για εκείνη την επίμαχη φράση ότι είναι για τα μπάζα αυτοί που καταγγέλνουν το μπάζωμα. Παρακαλώ, να ακούσουμε ολόκληρη την πρόταση του Υπουργού και μετά δικό σας. Βγάλετε εσείς όποιο συμπέρασμα θέλετε.
7: Πόση σπέκουλα για τα μπαζώματα. Μπαζώθηκε, λέει, ο χώρος. Βρέθηκαν κάτι χώματα τελευταία εκεί, μερικά φορτηγά, εκεί δίπλα.
8: Next.
7: Είναι χαλίκια τα οποία έμπαιναν γιατί επρόκειτο να πάνε οι βαριοί γερανοί και κάτω από εκεί διέρχεται ο κεντρικός αγωγός του φυσικού αερίου της χώρας. Και ήταν άνθρωποι του ΔΕΣΦΑ εκεί να λένε στους τα μηχανήματα όχι εδώ εκεί, διότι θα σκάσει ο αγωγός και θα τυναχτεί ο τόπος. Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς, να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
0: Όσοι από τους πολιτικούς, δεν λέει πουθενά γονείς, δεν λέει πουθενά χαροκαμένοι συγγενείς, δεν λέει τίποτα τέτοιο, λέει από τους πολιτικούς. Άρα, ο πολιτικός εκείνος τον οποίο παρακολουθείτε στα παράθυρα να λέει ότι ο Φλωρίδης εξύβριζε γονείς, λέει ψέμα. Είναι ένας πολιτικός για τα μπάζα ακριβώς, διότι εκφέρει γνώμη πάνω σε ψέμα. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό, μπράβο. Και στη ιστορία του δυστυχήματος υπόθηκαν πάρα πολλά ψευδή δεδομένα πάνω στα οποία διαμορφώθηκαν γνώμες και απόψεις. Και έτσι χειραγωγήθηκε το 80%, επιχειρήθηκε να χειραγωγηθεί και για ένα χρονικό διάστημα χειραγωγήθηκε, προσέξτε, το 80% της κοινωνίας. 8 στους 10. Σύμφωνοι, τα είπαμε τότε στον χρόνο τους. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είπε.
9: Το πρώτο πολύ εντυπωσιακό έβριμα είναι ότι μετράμε από τη μέρα που ξεκίνησε το MedWatch τις διαδικτυακές διαφημίσεις για διάφορες ιατρικές πράξεις που υπήρχαν στις διάφορες πλατφόρμες. Η σχετική μείωση έχει φτάσει το 91%. Έχουν πέσει κατά 91%. Δεύτερον, τα κόκκινα, αυτά που βρίσκει η πλατφόρμα, βαίνουν διαρκώς μειούμενα. Άρα, πέραν των ελέγχων που κάνουμε, υπάρχει μια συμμόρφωση γενικά και μια προσπάθεια των ίδιων των ενδεχομένως παραβατών να, ας πούμε, να μαζευτούν. Έχουμε βρει 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Έχουμε βρει 231 ευρήματα, 135 σε απλά ιατρία, 29 σε κλινικές, 24 σε κέντρα αισθητικής, με βλαστοκύτταρα. Σε χώρο που δεν επιτρέπει νομοθεσία.

0: θεραπείας.
1: Ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης είπε:
0: «Χθες μου διαβίβασε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, που είναι προϊσταμένη αρχή και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όλες τις σχετικές καταγγελίες βάσει των δημοσιευμάτων για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πατούλη. Όσοι είχαμε υποχρέωση, τα διαβιβάσαμε όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έλεγχο σε όλες τις σχετικές καταγγελίες. Ο λόγος που το κάνω αυτό δεν είναι φυσικά γιατί αμφιβάλλω την ετοιμότητα του κύριου Πατούλη, ξέρω ότι είναι πολύ καλό μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Και εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί ως προς την νομιμότητα κάποιων ενεργειών, ο μόνος αρμόδιος για να μας απαντήσει εάν είναι όλα σύνομα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Άρα διαβάσαν και όλες τις σχετικές καταγγελίες επισήμως από μένα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας».
1: Αγαπητή κυρία Κατερίνα Τσάγκα, έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές, ενδεχομένως να είσαστε φρέσκια στην παρέα μας, ότι δεν μπορώ να χειριστώ τα μηνύματά σας στην πλατφόρμα 1003 ή στο Viber. Αυτά που χειρίζομαι είναι όσα μου στέλνετε, όσα θέματα μου στέλνετε στο portosalte@sky.gr, δηλαδή στο portosalte@sky.gr. Συνεπώς, έχετε ένα ζόρι με τον ΔΔΕ. Στείλτε μου το πρόβλημά σας με τον αριθμό του τηλεφώνου σας, με τα στοιχεία σας, να το προωθήσω στον ΔΔΕ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι με την πλατφόρμα 1003. Το εξηγώ πόσες φορές να το πω πια. Λοιπόν, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης προέβη προχθές, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδος, σε μια σοφή πράξη. Προκειμένου να μην είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ διαρκώς στα κανάλια, όρισε εκπρόσωπο στο Υπουργείο Υγείας. Ο εκπρόσωπος αυτός είναι ο κύριος Σταμάτης Πουλής, και ο οποίος θα εκπροσωπεί για τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Κατά κύριο Υπουργός βεβαίως θα βγαίνει, αλλά όταν πρέπει να βγει για πολιτικά, για πολιτική συφή ζητήματα, για τα τρέχοντα, τα διαχειριστικά θέματα, νομίζω ότι ο κύριος Πουλής μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του. Σιδηροκέφαλος κύριε Πουλή, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πορτοσάλτε για τα καλά σας λόγια και καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Εύχομαι να ανταπεξέλθετε των υποχρεώσεων και είναι αρκετά αυτά που...
2: Να είστε καλά, θέλουμε με τη βοήθειά σας να ενημερώσουμε αντικειμενικά και με διαφάνεια τους Έλληνες πολίτες για να γνωρίζουν τα δεδομένα και την αλήθεια.
1: Μάλιστα. Το δικό μου κόλλημα από την πρώτη ώρα κύριε Πουλή, για το οποίο δεν βλέπω κανείς να υπησέρχεται βέβαια, αλλά θα δω τώρα τις προθέσεις και τις διαθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, το έχω θέσει ήδη από την πρώτη στιγμή στον κύριο Υπουργό, δημοσίως εννοείται, είναι ότι δεν μπορεί η πληροφορία που αφορά κλινική ή γιατρό να προστατεύεται από τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή, πληροφορία που αφορά σε μια πειθαρχική καταδίκη λόγω παραπτώματος. Δεν είναι δυνατόν. Για να σας ακούσω λοιπόν. Κάνετε μια έρευνα. Βρήκατε κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες άλλες συμμορφώνονται, άλλες για τις οποίες θα γίνει έρευνα. Εμείς θα τις μάθουμε, κύριε Πουλή?
2: Φυσικά και θα τις μάθετε. Όταν όμως ολοκληρωθεί και εμείς πιέζουμε αυτό να γίνει τάχιστα, όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος αρμοδίως όπως πρέπει. Γιατί αυτή τη στιγμή το MedWatch είναι ένα πρωτοποριακό εργαλείο, το οποίο τι κάνει, συγκεντρώνει ενδείξεις. Βοηθάει τους ιατρικούς συλλόγους και τις πειθαρχικές και ελεγκτικές αρχές, όπως είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και οι περιφέρειες, να κάνουν τον έλεγχο γρήγορα, με προτεραιοποίηση και στοχευμένα, από την Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και τον Πειραιά, που είναι οι τρεις μεγαλύτεροι ιατρικοί σύλλογοι, και αριθμούν σχεδόν 12.000 ιατρία. Έχουμε λιγότερα από 200 αυτή τη στιγμή προτεραιοποίηση, άρα τους βοηθάμε να κάνουν πολύ στοχευμένο, γρήγορο έλεγχο σε έναν πολύ μικρό αριθμό σε σχέση με το σύνολο των ιατρίων που βρίσκονται υπό την εποπτεία τους. Αυτός όμως ο έλεγχος πρέπει να γίνει σωστά, γιατί μπορεί κάποιος που αυτή τη στιγμή φαίνεται κόκκινος να μην έχει κάνει κάποιο λάθος. Μπορεί, ας πούμε, να οφείλεται στο ότι δεν έχει ενημερώσει, ενώ είναι αδεδοτημένος κανονικά, το μητρό όπως είναι ανεβασμένο στην πλατφόρμα στον Ιατρικό Σύλλογο. Εάν εκεί επομένως ένα καθόλου ανώμημο ιατρείο πάμε με το ότι είναι στο MedWatch μόνο να το ανακοινώσουμε, αυτό δεν θα είναι επωφελία των ασθενών, αυτό θα βλάψει τους ασθενείς που λαμβάνουν φροντίδα εκεί. Όμως, αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι τους δίνουμε τη δυνατότητα και το εργαλείο να κάνουν οι ιατρικοί σύλλογοι, οι περιφέρειες και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας τάχιστα τον έλεγχο και τους προτρέπουμε σε αυτό. Το Υπουργείο Υγείας, κύριε Πορτοσάλτε, το έχω εξηγήσει ο κύριος Υπουργός, δεν έχει από το 2019 και μετά ελεγκτική αρμοδιότητα. Όμως, δεν αφιστάμεθα τις ευθύνες του κράτους να παρέχει ασφάλεια στον πολίτη. Δίνουμε αυτό το εργαλείο προκειμένου να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να το κάνουν γρήγορα και τους προτρέπουμε να το κάνουν γρήγορα.
1: Μάλιστα.

0: αυτό ολοκληρωθεί, όταν αυτό ολοκληρωθεί, ναι, πρέπει να είναι δημόσια όλα αυτά για να υπάρχει ασφάλεια. Όπως έγινε χθες με το περιστατικό της κλινικής της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Που δημοσιοποιήθηκε.
1: Ναι. Τώρα, είναι σαφές όμως πια, κύριε Πουλή, και αυτό πρέπει να το δει ο κύριος Υπουργός, ότι δεν μπορεί ο κατατόπους ιατρικός σύλλογος να σηκώσει το βάρος όλων αυτού του ελέγχου όταν μιλάμε για κλινικές. Δηλαδή το γεγονός τώρα αυτό με το χθες ότι υπήρξε ογκολογική μονάδα μία διοδοτημένη στην οποία πήγαιναν οι άνθρωποι συστημένα από γιατρό προς γιατρό, παρά το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν δύο εξειδικευμένα ογκολογικά νοσοκομεία, το Θεαγένειο, για το οποίο μάλιστα έγιναν και ανακοινήσεις. Έτσι, καλά, δεν θυμάμαι.
0: Έχουν γίνει εξαιρετικά έργα στο Θεαγένειο.
1: Όπως επίσης και το Παπαγεωργείο, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο έχει ογκολογική μονάδα. Τώρα, εδώ βέβαια τίθεται και το θέμα της ατομικής ευθύνης, αλλά τώρα δεν το ανοίγω για να μην χαθούμε εκεί. Γιατί στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, δυστυχώς ατομική ευθύνη δεν αναγνωρίζεται για όλα αυτά. Το κράτος, και εγώ έχω το κράτος πατερούλι να με πάρει από το χέρι και να με πάει. Λοιπόν, ανεξαρτήτως αν μετά πέφτω στα χέρια απατεώνων και των ήχηδων. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο σκέλος όμως. Αλλά μήπως πρέπει να ξαναδείτε πάλι όλο το πλέγμα των ελεγχών?
0: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάποιος λογικός άνθρωπος που να μην παραδέχεται ότι προφανώς για να φτάσουμε στην τραγωδία του θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη, που όλους μας στεναχώρησε, μας συγκλώνησε, αλλά και να βγουν και αυτές οι ιστορίες που βλέπουν το φως δημοσιότητας στο τελευταίο χρονικό διάστημα, στην αλυσίδα της ελεγκτικής διαδικασίας υπάρχουν ολιγορίες. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει επικαιροποιηθεί για να ανταποκρίνεται στις συνθήκες των καιρών. Δηλαδή, όταν πλέον έχει αλλάξει όλη η επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα, και σε εσάς και στην ενημέρωση και στις καμπάνιες, υπάρχουν social media, υπάρχουν άλλα κανάλια ενημέρωσης. Και η διαδικασία έχει μείνει στον έλεγχο όπως γινόταν πριν 10, 15, 20 χρόνια. Προφανώς εκεί έχει μείνει πίσω. Εδώ, παραδείγματος χάρη, αυτό το οποίο λέτε για τις κλινικές. Οι κλινικές είναι αρμοδιότητα των περιφερειών, δεν είναι των ιατρικών συλλόγων. Γι' αυτό και εμείς έχουμε δώσει πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο, στο MedWatch, σε όλες τις ελεκτικές αρχές. Δηλαδή, κοινοποιούμε αποτελέσματα και στον Ιατρικό Σύλλογο και στην Εθνική Αρχαία Διαφάνειας και στις κλινικές. Για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο, κύριε Πορτοσάλτε, προφανώς πρέπει να κάνουμε και μια αναθεώρηση των ελεκτικών διαδικασιών. Παραδείγματος χάρη, ο κύριος Παπτούλης ζήτησε και ο κύριος Υπουργός έχει ζητήσει από όλους τους ιατρικούς συλλόγους να κάνουν τις προτάσεις τους, ώστε αν χρειάζεται να νομοθετήσει το Υπουργείο να το κάνει άμεσα. Ζήτησε να γίνει μια αλλαγή, σωστή κατά τη γνώμη μας, στο πώς συστήνονται οι επιτροπές ελέγχου. Διότι αυτή τη στιγμή πρόεδρος πρέπει να είναι ένας γιατρός, σωστά, ορθά, γιατί πρέπει να υπάρχει πρόεδρος ένας γιατρός όταν κρίνουμε ιατρικό αντικείμενο, το οποίο όμως προβλέπεται αυτή τη στιγμή ότι θα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικείου Ιατρικού Συλλόγου. Αυτό καταλαβαίνετε πόσο πολύ περιορίζει την δεξαμενή. Και θα κάνουμε αλλαγή προκειμένου να μπορεί να διοριστεί οποιοδήποτε μέλος γιατρός του Ιατρικού Συλλόγου, για να μπορέσουμε να βγάλουμε περισσότερες επιτροπές. Άρα, ναι, έχετε δίκιο, θα γίνουν και οι αλλαγές που πρέπει στη διαδικασία, προκειμένου να εξυγχρονιστεί και εμείς ως Υπουργείο Υγείας, παρότι δεν κάνουμε ελέγχους, θα αναλάβουμε όσες πρωτοβουλίες πρέπει για να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Κλείνοντας. Πάμε δηλαδή σε μια αλλαγή ενός θεσμικού ζητήματος, να μην θεωρείται τελεσιδίκος το παράπτωμα, μάλλον η απόφαση για ένα παράπτωμα γιατρού που έχει τελεσιδικήσει να μην θεωρείται προσωπικό δεδομένο.
0: Κοιτάξτε, το προσωπικό
1: δεδομένο... Δεν μπορώ να σας δεσμεύσω, εγώ το καταλαβαίνω τώρα. Είναι θέμα του Υπουργού.
0: Θέλω να ακουστεί, να διατυπωθεί. Θα σας το πω. Υπάρχει μια συγκεκριμένη νομοθετική διαδικασία, ένα πλαίσιο, το ξέρετε, όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Όμως, εμείς θέλουμε να αποκαταστήσουμε το αίσθημα ασφάλειας, ναι, του πολίτη, του ασθενή, απέναντι στους γιατρούς. Και θέλουμε να βοηθήσουμε και τους γιατρούς να ξεχωρίσουν αυτούς τους λίγους, τους απατεώνες, ναι, οι οποίοι μαυρίζουν το λειτουργήμα και δυσφυγούν την
1: ιδιωτική πλειοψηφία. Ωραία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θεωρείται προσωπικό δεδομένο. Δηλαδή, υπάρχει μπορείς να πεις στον. Μου λένε άνθρωποι Έλληνες που έχουν εργαστεί ως γιατροί στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο, μπαίνει στη σελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Λονδίνου και σου λένε ποιες υποθέσεις είναι ανοιχτές, και μάλιστα σου λένε ότι αν θες να παρακολουθήσεις και τη δίκη με κατηγορούμενο τον τάδε γιατρό για την τάδε υπόθεση. Και σου κλείνουν και θέσεις και στο δικαστήριο. Να πας να το παρακολουθείς. Θέλω να πω ότι αυτό είναι πληροφορία δημοσίου συμφέροντος. Ένα. Και δεύτερον, στην ιστορία του, αυτού της κλινικής με την ογκολογική μονάδα, έχει εμπλοκεί δυστυχώς η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Παρά το γεγονός ότι ήλεγξε, βλέπω ότι καθυστέρησε διοικητικά να τον κλείσει.
0: Και έγινε η παρέμβαση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ αυτό που αναφέρεται για τη Θεσσαλονίκη είναι ένα δημοσιοποιημένο γεγονός, το οποίο δίνει και απάντηση στο πρώτο το οποίο είπατε, να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος που αντικειμενικά έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι είναι φάουλ, να το πω έτσι πολύ απλά, ότι υπάρχει οποιαδήποτε συγκάλυψη. Καμία τέτοια διάθεση. Εμείς θέλουμε οι Έλληνες πολίτες να νιώθουν ασφαλείς. Θα δώσουμε το εργαλείο, το δίνουμε ήδη, το οποίο δουλεύει ήδη πάρα πολύ καλά, το MedWatch. Προτρέπουμε όλες τις ελεγκτικές αρχές πολύ γρήγορα να κάνουν τη δουλειά τους. Τους βοηθάμε με την προτεραιοποίηση. Θα τους βοηθήσουμε και θεσμικά σε οτιδήποτε ζητήσουν από τον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη. Και εννοείται ότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα εμπεριστατωμένο υπάρχει, δεν πρόκειται να υπάρξει συγκάλυψη εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πουλή. Ο κύριος Σταμάτης Πουλής είναι εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας. Διάλειμμα εδώ και πρώτου διαλύματος διαβάζω.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
6: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
7: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
10: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
11: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
12: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
11: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
13: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.
1: Και κλείνω την ώρα. Απελπισμένος πατέρας μας λέει στο δεύτερο γενικό λύκειο Κερατσινίου από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχει κατάληψη. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, καλά το διαβάζω. Τι να σας πω. Το μόνο μπορώ να πω είναι κερδάμε. Τώρα, από τις αρχές Σεπτεμβρίου και δεν έχει αντιδράσει η διεύθυνση του σχολείου, δεν έχει αντιδράσει ο σύλλογος γονέων, ο σύλλογος καθηγητών. Δεν ξέρω τι να πω. Και μετά το Υπουργείο, αλλά από αρχές Σεπτεμβρίου. Αν μπορείτε να μου γράψετε επιστολή, φίλε μου, για να καταλάβω. Προσπαθώ να το πιστέψω, δηλαδή. Είμαι ακόμη στη φάση να πιστέψω αυτό που μου λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Δημήτρης Παπαδόπουλος μου λέει ότι διαβάζει το βιβλίο του κυρίου καθηγητού Νίκου Χρυστοδουλάκη μετά το μνημόνιο. Το οποίο λέει μεταξύ άλλων λέει ότι έχουμε παρακμή θεσμών που προκάλεσε η κρίση. Γράφει ότι η κυβέρνηση Νουδού μετέτρεψε ένα σοβαρό εργαλείο όπως το Ταμείο Ανάκαμψης σε κατανάλωση. Οκ, okay. Είναι απόψη του καθηγητού Νίκου Χρυστοδουλάκη. Δεν μπορώ να πω κάτι, αγαπητέ μου κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ αυτό που βλέπω ότι είναι ότι ανακαινίστηκαν νοσοκομεία, κέντρα υγείας, διαόλια και τριβόλια με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και έγιναν και πολλές ακόμη δουλειές. Τι να σας πω. Μπορεί να έχει δίκιο και ο καθηγητής Χρυστοδουλάκης. Τι να σας πω. Εσείς όμως έχετε δικαίωμα να διαβάσετε ό,τι θέλετε. Διάλειμμα δεύτερο, ο κύριος Γιαννίρης είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων και εμείς αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημέρα σας.
14: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
15: Πώς είπατε?
16: Κρύο! Ας γελάσω!
15: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
17: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
19: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
5: Ετοιμάσου για Πατρατράκ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
20: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610 439 514.
21: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
22: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής, Βίκος, φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης, ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
0: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
1: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στην παραλιακή από το Ελληνικό προς την Γλυφάδα λόγω σύγκρουσης γιοταχή αυτοκινήτου με μοτοσυκλέτα και τραυματισμό δικυκλιστή. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της Συγκρού, στην λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Ένας μαθητής 12 ετών παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Αδμήτου στα Σεπόλια κατά από συνθήκες που ερευνώνται με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Στο σημείο έσπευσε στενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύει η ζωή του. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στην λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο. Η γυναίκα διακομίστηκε με στενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Προειδοποίηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, απίφθινε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σε έναν συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμαθούν σωστά και να θερμάνουν την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερος, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γιόργενσεν. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Το άτυπο συμβούλιο χθες ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Το μπλοκ του Βορρά, με βασικούς εκπροσώπους στην Γερμανία, την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες, αντιτίθεται σε οριζόντια μέτρα στήριξης. Στον αντίποδο, το μπλοκ του Νότου, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία αλλά και χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης τάσσεται υπέρ των οριζόντιων μέτρων στήριξης. Τις παρεμβάσεις για τα καύσιμα κίνηση αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, ενώ το θέμα της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να κυριαρχήσει και στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθεί η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Στις ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες την δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Reuters, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές. Ολοσχερός καταστράφηκε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρόδου στα Σεπόλια, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά λίγο μετά τις 6 το πρωί. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που έζησαν τη φωτιά. Στο υπόγειο διαμέρισμα βρισκόταν ένας 28χρονος, ο οποίος απομακρύνθηκε εγκαίρως και μεταφέρθηκε σε μια ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Επίσης, πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων των υπολείπων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 1 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε 8:21 το πρωί με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θήβας σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 12,3 χιλιόμετρα. Αεροπορική επιδρομή των όπλων δυνάμεων της Ρωσίας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, ανάμεσα τους παιδί, και να τραυματιστούν τουλάχιστον 7 άνθρωποι στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, και στην περιφέρειά της τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως ανακοίνωσαν οι αξιωματούχοι. Και στην αθλητική ενημέρωση, για δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Ζαλγκύρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα Τετάρτη το βράδυ σε 9:00 το Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Το ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Η παραλιακή από τον Άλυμο προς τη Γλυφάδα είναι ακινητοποιημένη λόγω τροχαίου ατυχήματος. Συγκρούστηκαν δύο ταχύ αυτοκίνητο με μοτοσυκλέτα. Μάλιστα, το αυτοκίνητο έπεσε πίσω από την μοτοσυκλέτα, από ό,τι μαθαίνουμε. Μεγάλο μποτιλιάρισμα λοιπόν, επαναλαμβάνω, από τον Άλυμο προς τη Γλυφάδα. Εάν θέλετε να το αποφύγετε, και όσοι εξυπηρετήστε βεβαίως, χρησιμοποιήστε τη Βουλιαγμένης προς την Βούλα και την Παραλιακή, η οποία έχει κίνηση, αλλά είναι το 1 πέμπτο της κίνησης που θα συναντήσετε στην Παραλιακή. Η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού παραμένει δύσκολη. Η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο, στα συνήθη ύποπτα σημεία ταλαιπωρεί τους οδηγούς, και η λεωφόρος Κηφισίας και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Υγεία να έχουμε, να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στις υποχρεώσεις μας. Και σήμερα με αυτήν τη συννεφιά θα αποχαιρετήσουμε με το καλό τον Σεπτέμβριο, για να καλωσορίσουμε αύριο τον Οκτώβριο. Είναι ο Σεπτέμβριος και αύριο θα είναι ο Οκτώβριος. Βέβαια, στον τόπο μας συνηθίζεται να αποχαιρετούμε τον Σεπτέμβριο και να καλωσορίζουμε τον Οκτώβριο. Αλλά δεν πειράζει, είναι σαν τα πρωτοβρόχια. Φέτος ήρθαν νωρίς. Η σημερινή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, το για εσάς που μπαίνετε τώρα στην ακρόαση, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για, και καλημερίζω ειδικότερα την φίλη Γεωργία, δεν ξέρω ποια είναι η κυρία, αλλά μου λέει τέλεια, της άρεσε πάρα πολύ το Viber και μου λέει πολύ πιο συχνά θα σας στέλνω την καλημέρα μου. Βεβαίως, αγαπητή Γεωργία, περιμένω, και είδες πόσο ενθουσιάστηκα και εγώ, περιμένω την καλημέρα σας. 698-123-1003 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός Viber. Το θέμα το οποίο θέλω να θίξω τώρα, φίλες και φίλοι, στην έναρξη και να σας υποδεχθώ, είναι ένα θέμα το οποίο το διάβασα στην εφημερίδα Μανιφέστο που εκδίδει ο Χάρης Παυλίδης. Το ρεπορτάζ το υπογράφει ο συνάδελφος και φίλος Νίκος Μποζιονέλος, και είναι ένα θέμα το οποίο θέλω λίγο, προσέξτε τώρα κυρίες και κύριοι, εσείς που τοποθετείτε τον εαυτό σας δεξιά, υπερδεξιά, κεντρώα, ακροκεντρώα, κεντροαριδεξιά και τα λοιπά, λίγο θέλω να μείνετε απ' έξω, κάντε λίγο πίσω, γιατί θέλω να απευθυνθώ πρωτίστως σε φίλους και φίλες που εμφορούνται από αριστερές ιδέες και αντιλήψεις, αριστερούς και αριστερούλιδες, όπως λέω, γιατί άλλο, εμένα μου αρέσουν οι αριστεροί, αλλά γεμάτο είμαστε με αριστερούλιδες και όπως και δεξιούλιδες γεμάτο, δεν το συζητώ, μην νομίζετε ότι είναι μόνο σε μια πλευρά η ματιά. Κυρίως όμως εκείνους ανθρώπους οι οποίοι έχετε παραπάνω ανθρωπιά από ό,τι έχουμε εμείς οι άλλοι. Διότι εσείς είστε με τον άνθρωπο. Εμείς, ξέρετε, είμαστε πολλές φορές με τον καπιταλισμό, είμαστε με τα κέντρα εξουσίας, είμαστε, βρε παιδί μου, δεν είμαστε όσο εσείς τόσο άνθρωποι όσο εμείς. Εμείς κάτι μας λείπει. Έτσι δεν μας λέτε? Ναι. Ότι την ανθρωπιά την έχετε εσείς, είστε πάντα με τον άνθρωπο. Δηλαδή, μπουκάρει η Ρωσία στην Ουκρανία, αλλά εσείς δεν λέτε, ρε εσύ τι παθαίνουν οι Ουκρανοί, εσείς είστε με τον άνθρωπο. Μόλις πείτε με τον άνθρωπο, έχουμε καταλάβει. Έχουμε αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό ότι είστε με τον άνθρωπο. Δεν θέλετε να καταγγείλετε τον μεγάλο ανθρωπιστή ηγέτη του κόσμου μας, ολόκληρου του κόσμου, τον Βλαδίμηρο τον Πούτιν. Σας καταλαβαίνω, ξέρω, υπάρχουν γούστα στη ζωή, τα αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, τι γράφει ο Νίκος Μποζιονέλος? Ο Νίκος Μποζιονέλος, λοιπόν, και γι' αυτό θέλω τώρα να σας ευαισθητοποιήσω λίγο, καλές μου κυρίες, κατά κύριο λόγο, αριστερές και αριστερούλιδες, κυρίες πρωτίστως όμως, για μια κοπέλα, για μια νεαρή γυναίκα ετών 29, σαν και λέμε μια όμορφη κοπέλα ετών 29, Ιρανή, η οποία τόλμησε να τραγουδήσει χωρίς να είναι σκεπασμένο το κεφάλι της, κουκουλωμένο με μαντήλες και όλα αυτά τα υπόλοιπα, τα οποία εσείς τα θεωρείτε ότι είναι ισλαμική παράδοση και τα αποδέχεστε. Και εγώ σας θαυμάζω, να σας πω, καλές μου κυρίες, δηλαδή, για να τολμούσα εγώ να σας πω, κυρία μου, που πάτε, ντυθείτε. Θα ορμούσατε αμέσως και πολύ σωστά να με κάνετε σούσι. Και βεβαίως και εγώ θα έκανα τον εαυτό μου και εγώ σούσι, αν τολμούσα να πω τέτοιο πράγμα. Αλλά όταν πρόκειται για αραβίδες, όταν πρόκειται για τον ισλαμικό κόσμο, εκεί υποκλίνεστε με σεβασμό στην ισλαμική παράδοση που θέλει τη γυναίκα να μην φαίνεται. Δηλαδή προχωράει μπροστά ο Λεβέντης, είναι ο σύζυγος ο Λεβέντης, και από πίσω ακολουθούν τα γυναικόπαιδα, τα οποία είναι τα κορίτσια από 8-9 χρονών, τα κουκουλώνουν. Το ίδιο κουκουλωμένη και η γυναίκα, η οποία σηκώνει την κουκούλα και τρώει βάζοντας το πυρούνι κάτω από την κουκούλα. Για να μην τη δούμε, Παναγία μου, και συγγνώμη, ποια Παναγία, μην τη δει ο Μωάμεθ και πει αμαρτωλή αυτή. Λοιπόν, παρακαλώ, θα πάμε με τραγούδι να γνωρίσουμε, κυρίες και κύριοι, την Παράστου Αχμαντή ετών 29.

0: Τι έκανε, ποιο ήταν το παράπτωμα λοιπόν αυτής της 29χρονης κοπέλας? Υπενθυμίζω, κυρίες και κύριοι, και κυρίως θέλω να ευαισθητοποιήσω εσάς, αριστερές μου κυρίες και αριστερούς φίλους, γιατί ξέρω ότι είστε πολύ πιο μπροστά σε ανθρωπισμό από εμάς. Τώρα βέβαια εξαρτάται ποιος είναι ο άνθρωπος, αλλά εντάξει, αυτό το αφήνω στην κρίση σας. Αλλά αυτή η κοπέλα εδώ, 29 ετών, Ιρανή τραγουδίστρια, ξέρω τώρα δυσαρεστώ και τον φίλο μου τον Παναγιώτη Λαφαζάνη που περπατούσε αγκαλιά με τη φωτογραφία του Χαμενεή. Τι να κάνεις, γούστα είναι αυτό, ο καθένας βγάζει τα δικά του. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά αυτό το κορίτσι, κυρίες και κύριοι, καταδικάστηκε από αυτούς τους μουλάδες αυτού της ισλαμικής ονομαζόμενης δημοκρατίας, πάνω απ' όλα, δημοκρατία πάνω απ' όλα, σε 74 κτυπήματα μαστιγίου, όπως γράφει ο Νίκος Μποζιονέλος, στο εφετείο μάλιστα, δηλαδή επικύρωσε το εφετείο την πρωτόδικη απόφαση. Γιατί? Διότι τραγούδησε ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Από το αίμα της νεολαίας της πατρίδας», ξεσκέπαστη. Μεγάλο παράπτωμα, όπως καταλαβαίνεις, για την λατρεμένη Ιρανική δημοκρατία που πασχίζουμε όλοι οι αριστεροί φίλοι να κρατηθεί όρθια μπροστά στον αμερικανικό καπιταλισμό, να μην πέσει από αυτόν τον άθλιο Τραμπ. Σε αυτή τη λατρεμένη δημοκρατία του Ιράν, λατρεμένη πάνω απ' όλα, μία κοπέλα καταδικάζεται, μπείτε, πληκτρολογήστε, έχετε το μηχανάκι στα χέρια σας, όχι μόνο αναβήσει, πληκτρολογήστε και για να δω, για προσπαθήστε, Παράστου Αχμαντή, να σας βγάλει να δείτε σε ποια κοπέλα αναφέρομαι. Παράστου Αχμαντή. Πληκτρολογήστε και μετά να συζητήσουμε. Και να δω κυρίως την αντίδρασή σας, γυναικείες συλλογικότητες, σιριζαϊκές, ελασίτικες, κουκουέδες και διάφοροι τέτοιοι όλοι μαζί. Για να σας δω που είστε με τον άνθρωπο. Μία καταδικαστική απόφαση να διαβάσω για αυτήν την κοπέλα που θα φάει 74 κτυπήματα μαστιγίου. Και όταν βγάλετε ανακοίνωση, σας παρακαλώ πολύ, στον πρώτο που θα τη στείλετε να είναι το mail μου, portosalta@sky.gr, για να το ανακοινώσω αύριο. Γιατί εγώ είμαι πάντα με τον αριστερό και τον ανθρωπισμό του πάνω απ' όλα. Εγώ είμαι μαζί σας. Δεν ξέρω εσείς αν είστε με τον άνθρωπο, είστε με τον ανθρωπισμό, αλλά και αυτό είναι επίσης μια άλλη ιστορία. Δεν θα την ανοίξουμε τώρα. Αλλά να ακούσω μία δήλωση συμπαράστασης για αυτό το κορίτσι 29 μόλις ετών, το οποίο θα το βουρδουλιάσουν αυτοί οι λατρεμένοι της Ιρανικής Δημοκρατίας, που ζητούμε να κρατηθεί όρθια, μην πέσει. Είναι αυτό που λέμε, όπως εμείς με τα Euro λέμε στους Κουβανούς, βάστα Κούβα, δηλαδή το κουκουέ πηγαίνουν, φωνάζουμε εδώ, έχουμε όλοι Euro στην τσέπη και εμείς τώρα δίνουμε οδηγίες στους Κουβανούς που έχουν να φάνε αυγό 40 χρόνια, ούτε αυγό δεν έχουν. Λοιπόν, τους λέμε βάστα Κούβα, κρατήσου όρθια. Είναι η αντίληψη αυτή. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Όταν τη γνωρίσετε θα μου πείτε. Και να ακούσετε και τις μουσικές της, έχουν ενδιαφέρον. Αν μπείτε στο Spotify, πληκτρολογήσετε όπως έκανα εγώ, δηλαδή Παράστου Αχμαντή, θα σας βγάλει τα κομμάτια όλα. Το This Is έχει μια συλλογή που είναι τα τραγούδια της εκεί συγκεντρωμένα. Κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα σας. Ο Νίκος
1: Φιλιππίδης. Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε Φιλιππίδη. Λοιπόν, τι να γίνει εδώ όπως βλέπετε. Λοιπόν, προσπαθούμε να χειριστούμε διάφορα ζητήματα. Κάποια στιγμή, ίσως στη συνέχεια, θέλω λίγο, Νίκο μου, και απευθύνομαι στους κυρίους και τις κυρίες μας, κάνουν την τιμή να μας παρακολουθούν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω λίγο να εξηγήσω πώς τεχνικά δεν μπορεί να γίνει αυτό που ονειρεύονται κάποιοι, δηλαδή η αλλαγή εν κινήσει του Πρωθυπουργού. Αυτό το σενάριο με το οποίο περάσαμε ώρες ατελείωτες τον τελευταίο 1,5 χρόνο στο Κολωνάκι, πίνοντας τους καφέδες μας και τρώγοντας για το πώς θα γίνει η αλλαγή εν κινήσει, μου θυμίζει τον Γιώργη που καθώς ποδηλατούσε πήγε να ελέγξει την αλυσίδα στο ποδήλατο. Αυτό είναι. Εγώ είμαι πάντα με τον Γιώργο, εννοείται, γιατί είναι ο άνθρωπος ευγενής κτλ. Αλλά μου φέρνει πάντα στο νου αυτό, γιατί με πολύ σοβαρότητα συζητήθηκαν αυτά τα σενάρια. Τώρα λοιπόν υπάρχει το σενάριο ότι να πάρει 25%, μη και πάρει παραπάνω από 25% ο Μητσοτάκης, γιατί μόνο τότε θα πέσει. Θέλω να εξηγήσω.
1: Ιδανικά φαντάζομαι 24.
0: 24-60. Με 24-60. Με 24-60 αποτέλεσμα εκλογικό Νέα Δημοκρατία τον ρίχνουμε. Θέλω να εξηγήσω τεχνικά ότι πώς τεχνικά δεν μπορεί να γίνει. Όταν λέω τεχνικά, εννοώ. Ξέρεις, οι αρχηγοί δεν αλλάζουν με το φύγεση και λασί. Ακόμη, δόξα τω Θεώ δηλαδή, δεν αλλάζουν έτσι. Ναι. Τώρα δεν ξέρω μεθαύριο πώς αν αλλάξει αυτό το σύστημα, αλλά τώρα δεν αλλάζουν έτσι. Θέλω να το εξηγήσω αυτό, αλλά προηγουμένως όμως να δούμε λίγο τι μαθαίνεις τώρα, τι θα κάνει σήμερα ο Μητσοτάκης, για τον οποίο λέει η αντιπολίτευση ότι άργησε. Άργησε. Δεν έχει κάνει τίποτα. Να σου πω κάτι, δεν δίνει τίποτα η κυβέρνηση ως τώρα, γιατί αν τους ακούσεις τα παράθυρα, δηλαδή. Επειδή με αυτό που λέμε προσγειώθηκε
1: κάποιος. Αν ακούσεις και τους κυβερνητικούς βουλευτές.
0: Καλά, οι κυβερνητικοί είναι χειρότεροι από τους της αντιπολίτευσης, γιατί είναι, έχει μαγκωθεί η γλώσσα των. Θα προτείνω, το λέω φωναχτά, θα πω στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το λέω δημοσίως, αυτό το ηχητικό που κάναμε, αυτό που έκανες εσύ δηλαδή, εσύ, την περασμένη εβδομάδα, απαντώντας ένα-ένα στα επιχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα, να το μοιράσεις στους βουλευτές. Να το μάθουν, να το παπαγαλίζουν, βρε παιδί μου, τι να πω δηλαδή.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Είσαι εξ αυτών μόνον ο Στέλιος Πέτσας, μόνο αυτός χειρίζεται αυτό το θέμα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι σε ένα πράγμα, δεν μπορώ, τους βλέπω δηλαδή και είναι για λύπηση. Ξέρω, τους ενοχλώ τώρα, το καταλαβαίνω, δεν είναι όλοι, δηλαδή θα εξαιρέσω τη Σοφία Βούλτεψη, την αγωνίστρια, εντάξει, θα εξαιρέσω το Μάκη Βορύδη, αλλά όταν πάμε, φύγουμε από αυτήν την ομάδα και πάμε σε άλλους, εκεί αρχίζει η απελπισία βλέποντάς τους.
1: Ναι, οι καθημερινές παρουσίες, γιατί το λέμε αυτό τώρα, γιατί οι βουλευτές της αντιπολίτευσης μιλάνε σαν να μην υπάρχει καμία παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Ενώ είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουμε παρέμβει με κάθε τρόπο. Για ποιο λόγο? Γιατί πρώτα απ' όλα πιεζόμαστε πολιτικά, και κατά δεύτερο λόγο γιατί υπάρχουν χρήματα στο ταμείο για κάποια λελογισμένα πράγματα, όχι για πάρα πολλά, αλλά για αυτά που κάνουν και οι υπόλοιπες χώρες τώρα. Δηλαδή, αν ακούσει έναν κυβερνητικό βουλευτή, παρέπεμπαν όλοι σε ανακοινώσεις Τετάρτης και θα δείτε την Πέμπτη που θα έχουμε να τα συζητήσουμε τα καταπληκτικά. Μα υπάρχει επιδότηση. Υπάρχει επιδότηση. 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Και να το πούμε ξεκάθαρα, η κυβέρνηση έχει συνεννοηθεί με τα δηληστήρια. Θυμάσαι την ιστορία της οικειοθελούς, της φορολόγησης των υπερκερδών. Δίνουν 10 λεπτά σε κάθε λίτρο που βγαίνει από τα δηληστήρια, επιδοτούν την τιμή στην αμόλυβδη, και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση, και σύντομα τα δηληστήρια μόνα τους. Η κυβέρνηση δίνει, ο προϋπολογισμός, οι φορολογούμενοι, τα δικά μας λεφτά, και άλλα 10 λεπτά στον ντίζελ και τα κάνουν 15. Και σήμερα μάλλον θα γίνουν 20 αυτά τα λεπτά. Δηλαδή η επιδότηση από την 1η Οκτωβρίου θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Τι σημαίνει το 20? Σημαίνει ότι θα είναι υψηλότερο από τις τελευταίες ανακοινώσεις κυβερνήσεων και χωρών, με άλλες διαδικασίες, αλλά με το ίδιο αποτέλεσμα, γιατί όλοι κάνουν το ίδιο πράγμα, στο ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή 15 με 17 λεπτά παρεμβαίνουν στην τιμή, είτε επιδοτώντας την αντλία όπως κάνει η ελληνική κυβέρνηση, είτε μειώνοντας τον ειδικό φόρο όπως κάνει η Γερμανία, είτε βάζοντας πλαφόν στα δηληστήρια όπως έχει κάνει η Ιταλία. Και η Ιταλία είναι ακριβώς 17 λεπτά, όσο και η Γερμανία. 15 λεπτά είναι η Ελλάδα, σήμερα θα γίνει 20. Για να καταλάβουμε λίγο ότι περίπου οι χώρες συνεννοούνται, γιατί είμαστε μέρος του ίδιου οικονομικού σχηματισμού. Όχι για κανένα άλλο λόγο.
0: Τελεία εδώ, Νίκο μου, τελεία. Θα τα επαναλάβεις έτσι και αλλιώς όταν γυρίσουμε στις 9:30. Να φτιάξω ένα κάτι πρέπει να κάνω στο Twitter, έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε, να βοηθήσω τα παιδιά, τα νεοδημοκρατόπουλα και τις νεοδημοκρατοπούλες της κουλευτικής ομάδας, να αποστηθήσουν 3 πράγματα και να μην τους παίρνουν ραμπάριζα όλοι οι διάφοροι της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, έρχομαι, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελληνικός χρυσός. Λίγο προτού οι σκουριές μπουν στη πλήρη λειτουργία, αξίζει να δούμε τι σημαίνει αυτή η μεγάλη επένδυση για τη Βόρεια Ελλάδα. Στην κατασκευή της απασχολήθηκαν έως 5.000 εργαζόμενοι. Στη λειτουργία ανοίγουν 3.000 σταθερές θέσεις καλά αμοιβόμενες εργασίας. 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ. 8,7 εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους. 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν σαν ανταποδοτικά τέλη στην τοπική κοινωνία. και ένα κοινωνικό πρόγραμμα 80 εκατομμυρίων δολαρίων προσανατολίζεται να δοθεί στις κουριές σε βάθος 20ετίας. Ελληνικός χρυσός.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
4: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
5: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
10: Αλφα κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
11: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
12: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
11: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
12: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
11: Σοβαρά. Τι βάλατε?
12: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
11: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
12: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
13: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
14: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
13: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
15: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κώλλη Μιχάλη με το ρυθμό που σας διακρίνει.
1: Μεγάλα προβλήματα από τον Άλυμο προς τη Γλυφάδα λόγω του τροχαίου που έχουμε πει τόσες φορές. Άλλο ένα τροχαίο συμβάν έγινε στην Παραλιακή προς τον Πειραιά με αποτέλεσμα κατά μήκος του Νέου Φαλήρου να υπάρχει και εκεί ισχυρό μποτιλιάρισμα. Διαλέξτε την Πειραιός. Στο κέντρο της Αθήνας, Συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου ανεβαίνοντας σας καθυστερεί, η Πειραιός προς την Ομόνια, η άνοδος της Κηφισού έχει αρκετή κίνηση, ο Σκαραμαγκάς και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Σας που μου το ζητήσατε, 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003. Για προσπαθήστε μόνοι σας. 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003. Ο αριθμός Viber. Ανταμώσαμε και εμείς το Viber μετά από αιώνες. Δημήτρη μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. 8:40, στις 8:40 δηλαδή. Αντώνη από τη Νέα Αρτάκη Χαλκίδος, καλημέρα. Καλημέρα αγαπητέ Ηρακλή από τη Βόρεια Ισπανία. Γιάννα μου από τα Βρυλίσια, καλημέρα σας. Μου λέει, σε χαίρομαι διότι υποστηρίζεις την άποψή σου με θάρρος για τις γνώσεις και την εργατικότητά σου. Δεν είμαι ο μοναδικός, το παλεύω. Δημήτρη, καλημέρα. Θανάση Κατσιγιάννη, καλημέρα φίλε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη δική σου προσπάθεια. Βαγγέλη Τσάδαρη, καλημέρα. Παναγιώτη Ηλιάκη από το ζεστό φθινοπορεινό Ντίσσελντορφ, καλημέρα. Νίκο Παπούλα, καλημέρα. Εμείς, Νίκο μου, αγαπητέ Παναγιώτη, εμείς έχουμε, δεν ξέρω, πιο γρήγορο φθινόπωρο φέτος. Τι να πω. Καλημέρα Φίβο, με το μήνυμά σου το μεγάλο, σε παρακαλώ, portosalta.sky.gr. Μη μου στέλνετε μεγάλα μηνύματα στο Viber, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε ότι πρέπει να τα πω γρήγορα. Περιμένουν άνθρωποι να κάνουμε θέματα. Αγαπητέ Ρίζο Παναγιωτόπουλε, σε παρακαλώ το θέμα σου στο portosalta.sky.gr. Ευχαριστώ πολύ. Βαγγέλη Μαλέρτο, καλημέρα. Κωνσταντίνα, καλημέρα. Αργύρη Νταλιάνη, καλημέρα. Έχει δίκιο Γιάννης, μου λέει, κάποιοι τον λένε και Οκτώβρη. Το σωστό είναι Οκτώβρης. Εννοείται να ακούγεται το χου και να το ευχαριστήσει κιόλας. Έχεις δίκιο. Τι λέω εγώ τώρα, Οκτώβριος και τέτοια. Αυτά είναι τώρα, δεν σοβαρά πράγματα. Εννοείται. Δημήτρη μου, καλημέρα. Βασίλη Πάτρα, taxi driver, καλημέρα φίλε. Οι αλήθειες που λες πονάνε, μου λέει. Εντάξει, τι να κάνουμε φίλε μου, να είσαι καλά, καλό δρόμο να έχεις. Ελευθέρη Καβιέρη, καλημέρα. Να και ο Ελευθέρης μου λέει, το σωστό είναι το αγωνιστικό Οκτώβρης. Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με βάζεις στη σωστή θέση. Καλημέρα Νικόλα, τα φώτα στις κολόνες αναμένα Γρηγορίου Λαμπράκη στην Νίκαια. Καλημέρα Θόδωρε Γεωργιάδη, καλημέρα Λούι Ξανθάκη από τη Σύρο. Καλημέρα Χρήστο και εσύ, καλημέρα Γιάννη από το Περιστέρι. Καλημέρα Νεοκλή Δελέγκο, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα Παρασκευή Κόλια, Μέρι Γιαλούση. Γιάννη που την εντόπισε στην καλλιτέχνητα την Ιρανή και μπράβο σου. Και επίσης Δημήτρη Καπανταή. Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά, να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη, για πάμε από την αρχή. Τι έχει δώσει η Ελλάδα, τι δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε σχέση με Ιταλία? Πού το ο Νίκος? Τι είναι ο Νίκος? Νίκος Βάιμπερ. Λοιπόν, θα πάμε ξανά στον Νίκο Βάιμπερ. Λοιπόν, πρώτη εκδοχή, επειδή αυτό το σενάριο, το σενάριο με το αλλάζει ο Πρωθυπουργός εν κινήσει, είναι μια ανοησία και μισή. Δηλαδή δεν είναι απλώς παπάντζα, είναι βλακεία. Λοιπόν, για να το πρωί, σήμερα το πρωί, κριθεί ότι δεν θέλει να συνεχίσει άλλο ο Μητσοτάκης. Παραλαμβάνω, αν σήμερα το πρωί σηκωθεί ότι δεν θέλει ο Μητσοτάκης άλλο, να πει βαρέθηκα παιδιά, φεύγω. Ή σηκωθούν κάποιοι βουλευτές

0: και πούν δεν σε θέλουμε και πει αυτός ναι φεύγω, συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και εκλέγει καινούριο πρόεδρο και άρα καινούριο πρωθυπουργό. Συμφωνεί. Μπράβο. Νίκο, είσαι στη γραμμή. Καλημέρα.
1: Εδώ είμαι, Μάρια.
0: Αν στις εκλογές έρθει αυτό το ποσοστό με το οποίο κάναμε προηγουμένως πλάκα με τον Νίκο, ένα 24-60, φανταστείτε το σκηνικό και ο Μητσοτάκης πει φεύγω, είτε βρεθούν νεοδημοκρατόπουλα που θα πούν σήκω φύγε, προσέξτε τώρα, ενώ θα πηγαίνουμε για δεύτερες εκλογές, ξαφνικά θα σταματήσουν όλα και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να προσφύγει στα μέλη και στο λαό να κάνει εκλογές να αναδείξει καινούριο πρόεδρο. Το βρίσκεται λογικό? Θέλω να μου πείτε αν το βρίσκεται λογικά. Αν το βρίσκεται, μπορεί να γίνει. Και άλλα έχουν συμβεί στον τόπο μας που τα θεωρούμε παλαβομάρες, βέβαια, έτσι. Αλλά τα κάναμε. Το ξαναλέω. Αν σήμερα αλλάξει.
1: Ούτε καν αυτό που λες δεν γίνεται. Δηλαδή να πάρει χρόνο. Γιατί υπάρχουν οι διερευνητικές εντολές, ναι. Πρώτες, δεύτερες, τρίτες.
0: Όχι, δεν θα μας ενδιαφέρουν οι διερευνητικές. Η Νέα Δημοκρατία θα πάει να εκλέξει στο μυαλό που έχουν τώρα όλοι αυτοί, ναι, που τα συζητούν, ναι, από τον Τακάπο μέχρι το Ντράι.
1: Ναι. Το Σύνταγμα όμως δεν είναι, ναι, κάτι συγκεκριμένο. Ότι θα πρέπει να φτιαχτεί μετά η υπηρεσιακή κυβέρνηση και να προκηρύξει εκλογές η υπηρεσιακή.
0: Αλλά στο μεταξύ η Νέα Δημοκρατία θα κάνει δικές τις εκλογές να βγάλει καινούριο πρόεδρο.
1: Στην προεκλογική περίοδο.
0: Ανάμεσα στις δύο προεκλογικές περιόδους. Δηλαδή, κάτι τέτοια, ναι, λένε και μετά λένε γίνεται. Τι γίνεται, ρε παιδί?
1: Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, δεν γίνεται. Πάμε παρακάτω.
1: Μιλάμε για υβριδικές μόνο λύσεις τέτοιου είδους. Όποιος το σκέφτεται, ότι θα βρεθεί κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ανάμεσα στο Αλφιέρε, στο Πιτ, ναι, στον Πιτ, στη βιβλιοθήκη, αναφέρω τις κεντρικές καφετερίες, τις καφέδες του πλατείας Κολονακίου. Αρχίζω πιο κάτω, είπαμε Αλφιέρε, ανεβαίνω και σταματώ στον Πιτ, πάω στον Τακάπο, από τον Τακάπο περνάω απέναντι στην πλατεία, πάω βιβλιοθήκη, καταλήγω στον Ντράι. Συζητώνται τέτοιες ανοησίες όλη την ημέρα που είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ λυπάμαι που είμαι υποχρεωμένος να είμαι εδώ τώρα, που δεν μπορώ να συμμετάσχω κι εγώ σε αυτές τις ιστορίες. Αυτά όλα συζητώνται με χαβαλέ και με άλλους. Αυτό τώρα το κάνουμε εμείς ρεπορτάζ. Ναι, εντάξει, λοιπόν. Και το κάνουμε και πληροφορίες κιόλα. Έχω ένα σίγουρο. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, τι έχει κάνει ως τώρα η κυβερνητικό? Άλλη μια επανάληψη, παρακαλώ, για τους φρέσκους και τι μπορεί να περιμένουμε σήμερα.
1: Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, από την άνοιξη, ξεκίνησε να δίνει επιδοτήσεις. Να δίνει επιδοτήσεις τότε και να δίνει και fuel pass, αν θυμόμαστε καλά. Το βγάλαμε αυτό μέχρι την καμπή του Ιουνίου. Λέω καμπή γιατί τότε φαινόταν το πράγμα πάει σε ύφεση, είχαν σταματήσει εχθροπραξίες, είχε υποχωρήσει η τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $80 το βαρέλι. Το πράγμα ηρέμησε. Μέσα στον Αύγουστο φούντωσε. Και όταν ξαναφούντωσε, ξαναγύρισαν οι επιδοτήσεις. Ξαναγύρισε λοιπόν η επιδότηση αυτή τη φορά με συνδρομή μεγάλη και των διελιστηρίων. 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 15 λεπτά στο δίζελ. Και μάλιστα ήταν από τις πρώτες χώρες που το έκαναν. Αυτό από σήμερα, από αύριο δηλαδή, σήμερα θα αποφασιστεί. Για τον ντίζελ θα αυξηθεί.
0: Νίκο, μισό λεπτό. Έκτακτη είδηση τότε διαβάζω στο Earth News. Φόβοι για αεροπειρατεία σε πτήση από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ. Όπα.
1: Μάλιστα. Αλλάζει μέρα.
0: Ναι. Τώρα, ποια είναι τιμές καυσίμων, και ποια ενίσχυση. Αν, έχει, ναι, ναι, ναι. Αν έχουμε ένα τέτοιο πράγμα. Παρακαλώ, εμείς έχουμε οι δικές μας υπηρεσίες, κύριε Γιαννίρη, να μας πούν οι συνάδελφοι, παρακαλώ. Ναι. Επαναλαμβάνω, φόβοι για αεροπειρατεία σε πτήση αεροσκάφους από Αμπουντάμπι δεν έλεγε, Αμπουντάμπι προς Τελ Αβίβ. Μάλιστα. Ναι.
1: Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι τώρα όλο. Θα αλλάξει όλη αυτόματα την επικαιρότητα της ημέρας, θα το συζητάμε. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι σήμερα λοιπόν περιμένουμε αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο που ξεκινάει σε λίγο να έχουμε αυτού του είδους ανακοινώσεις. Θα έλεγα ότι η είδηση η δεύτερη, η οποία την έχει αποκλειστικά σήμερα η Financial Times, είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να εξετάζει το ενδεχόμενο της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ. Αυτό αν το ενεργοποιήσει, γιατί θα δούμε πολλά καθώς φαίνεται μέχρι τις 3 Νοεμβρίου και τις ενδιάμεσες εκλογές, αν το ενεργοποιήσει μέσα στις επόμενες ημέρες που αυτός είναι ο προγραμματισμός, τότε ό,τι συζητάμε σήμερα θα αλλάξει. Θα αλλάξει πλήρως. Δηλαδή θα πρόκειται για μια παντελώς διαφορετική κατάσταση, δεδομένου ότι οι τιμές θα αυξηθούν πάρα πάρα πολύ, γιατί ο πρώτος παραγωγός ντίζελ στον κόσμο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν καλύψει μεγάλο μέρος από τα κενά που υπάρχουν και από τη Ρωσία και από τη Μέση Ανατολή. Αν λείψουν από εκεί ποσότητες προκειμένου να μειωθεί η τιμή στο εσωτερικό,

0: Λοιπόν, πρόκειται για ένα εμπορικό αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε την πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, όταν εξέπεψε σήμα έκτακτης ανάγκης και πραγματοποίησε αναστροφή πορείας πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Μιλάμε για τον κωδικό 7700, σύμφωνα πάντοτε με τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων. Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες που μεταδίδουν τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, ενώ την ίδια στιγμή καμία πηγή ασφαλείας, όπως σημειώνουν και υπογραμμίζουν τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, δεν επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για αεροπειρατεία. Υπάρχουν επίσης και κάποιες πληροφορίες ότι στα επόμενα λεπτά το εν λόγω αεροσκάφος θα πραγματοποιήσει κανονικά την προσγείωσή του στη Σαουδική Αραβία. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε, συμβαίνει σε εξέλιξη. Πράγματι, οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για αεροπειρατεία, ωστόσο στη συνέχεια και μέχρι αυτή την ώρα κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. 10 παρα... Πριν κλείσω, θα πούμε 2 κουβέντες ακόμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η Αθήνα Παπακώστα από το τμήμα ειδήσεων αλλάζει το δεδομένο. Δεν έχει αυτή την βαρύτητα όπως είχαμε σε πρώτη φάση δει την είδηση, όπως τη διάβαζα εγώ από την Earth News. Νίκο, ναι.
2: Ναι, πάμε τώρα. Η αλήθεια είναι και στα διεθνή μέσα που βλέπω τώρα στα τελευταία 1-2 λεπτά έχει πέσει. Θεωρούν ότι κατεβαίνει λίγο το θέμα. Και μένει να διευκρινιστεί ήδη ακριβώς έχει συμβεί με τη Fly Dubai.
1: Ναι, τώρα βέβαια όμως, αν το κάνει αυτό ο πρόεδρος Τραμπ, τότε. Δεν θέλω να κάνω παραλληλισμούς, αλλά γενικώς βάζει στη μέγενη όλους μας. Ναι.
2: Τότε η συζήτηση θα αλλάξει. Η συζήτηση θα είναι εντελώς διαφορετική. Η Ευρώπη για την ώρα τουλάχιστον δεν έχει ξεδιπλώσει κάποιο εναλλακτικό σχέδιο. Δεν έχει αναφέρει ούτε τις αγορές, τις κοινές αγορές με κοινόδα που θα προέλθουν από έσοδα από κοινό δανεισμό προκειμένου καυσίμων, προκειμένου να θα ήταν μια λύση ενδεχομένως. Κάποιες λύσεις που έχουν να κάνουν με χαλάρωση δημοσιονομικών, έστω και για τις χώρες που μπορούν, αλλά ενδεχομένως και για τις άλλες που δεν μπορούν, με διεύρυνση του χρόνου μείωση των ελλειμμάτων τους. Ζητήματα εναλλακτικά, τα οποία αυτή τη στιγμή για ώρα ανάγκης όταν έχεις μπροστά σου ένα τόσο μεγάλο κίνδυνο, δεν φαίνεται ότι τουλάχιστον δημοσίως έχουν αναφερθεί, εκπονηθεί ή συζητηθεί καν σε κάποια από τα φόρα τα οποία, τα ευρωπαϊκά, τα οποία συνέρχονται στις τελευταίες ημέρες, τελευταίες εβδομάδες. Πάντως, το σημερινό δημοσίευμα, αλήθεια είναι, το Financial Times επαναφέρει ξανά το ζήτημα. Νομίζαμε ότι είχε αρχίσει να απομακρύνεται. Λέει ότι χτες και προχτές ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε ξανά σε συζητήσεις για το ίδιο θέμα με συμβούλους του, προκειμένου να εξετάσει τα συν και τα πλήν του θέματος αυτού, δηλαδή ποιος είναι ο κίνδυνος για τις ΗΠΑ προφανώς και ποια είναι τα ωφέλη για τον ίδιο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και άλλη μια πολύ γρήγορη αναφορά τώρα, τι έχει δώσει, κλείνοντας, τι έχει δώσει ως τώρα, τι κάνουν και τα γειτονικά μας κράτη.
2: Κοίτα, οι λύσεις που έχουν επιλέξει, ναι, οι χώρες όλες οι ευρωπαϊκές έχουν επιλέξει 3 βασικές λύσεις. Λίγες έχουν επιλέξει και κάποιους επιπλέον συνδυασμούς, αλλά το αποτέλεσμα είναι γενικώς το ίδιο. Είναι η πλαφόν, το οποίο είναι απευθείας, έχει μπει στην τιμή, στα δηληστήρια. Συνήθως στα δηληστήρια στην Ιταλία το κάνα μόνα τους, ανακοινώσανε πλαφόν, το οποίο είναι όφελος 17 λεπτά στην καταλήγη στην Αγγλία. Η Γερμανία ανακοίνωσε μείωση του φόρου, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χαμηλότερα 17 λεπτά, το ίδιο ακριβώς με τους
1: Ιταλούς. Εμείς πόσο καταλήγει?
2: Εμείς αυτή τη στιγμή είναι 15 λεπτά χαμηλότερα, με συνδυασμό και των διελιστηρίων, δηλαδή και με την κρατική χρηματοδότηση. Στο Opdiesel είναι 15 και στην αμόλυβδη είναι 10 λεπτά και περιμένουμε τις ανακοινώσεις σημερινές και το πετρέλαιο θέρμανση.
1: 17 λεπτά λοιπόν το έχουν κατεβάσει η κυβερνητική επιλογή στην Ιταλία και στη Γερμανία, 15
2: εμείς. Τώρα οι Γερμανοί και οι Ιταλοί τώρα το κάνουν.
1: Εμείς από πότε?
2: Όλο το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Μάλιστα. Και τον Αύγουστο, συγγνώμη. Μάλιστα.
1: Είναι που αυτός ο κακός Μητσοτάκης δεν φροντίζει την κοινωνία. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, έχεις κάτι άλλο να κλείσω?
2: Όχι. Yeah. Αυτό είναι το κλίμα. Αυτό περιμένουμε. Γενικώς έχει σήμερα ένα υπουργικό με πολλά οικονομικά νομοσχέδια. Έτσι.
1: Αύριο έχει κλείσει θέση.
2: Με πολύ έτσι. Έργο. Βεβαίως yeah. και μπορώ, γιατί έχει θέματα σημαντικά και
1: αύριο
2: για δανειολήπτες και για πολλά άλλα.
1: Ναι, έχει κλείσει θέση από τις 8 η ώρα αύριο.
2: Ωραία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Έγινε.
1: Λοιπόν, τώρα προτού κάνω διάλειμμα να καλημερίσω, αλλά είναι καλημέρα εκεί τώρα. Σε παρακαλώ Δημήτρη, για πες στην Ουρουγουάη τι έχει στο Μοντεβιδέο, τι ώρα έχουμε τώρα, για να στείλω την καλημέρα μου στον Ιωάννη Αυγουστή, ο οποίος εκπέμπει από το Μοντεβιδέο

0: της Ουρουγουάης και στέλνει την καλημέρα του σε εμάς μέσω 698-123-1003. Είναι 4 παρα 10 τα χαράματα. Μπράβο, μπράβο αγαπητέ Ιωάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα της Εξύπνιος και μας στέλνει τις ευχές του και μας χαιρετά όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπητέ Ιωάννη Αυγουστή, Μόντε Βιδέο Ουρουγουάη, και Γιάννη Στάμο, καλημέρα από το Μιλάνο. Καλημέρα αγαπητέ Γρηγόρη Γιουμουρτάκη. Καλημέρα Φώτη Ταξί, καλή δύναμη. Να είσαι καλά φίλε μου, καλό δρόμο να έχεις, καλό μεροκάματο. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Σκαλτσόνη. Καλημέρα Μανώλη καλή. Καλημέρα σας Ευαγγελία. Καλημέρα αγαπητέ Μανώλη Ρέντουλη. Καλημέρα Βαγγέλη Γιωβάνη. Καλημέρα Τάσο Μάλαμα, αγωνιστή και φίλε. Κώστα Καούδη καλημέρα, Πόπι Φι καλημέρα σας, Γιάννη Πετρίδη καλημέρα σας, Γιάννη Κρυθινάκη καλημέρα σας, Ορέστη Λάσπα καλημέρα σας, Σέργιε Δεμίση Ξηροπόταμος Δράμας καλημέρα σας, Θανάση Βερεντζιώτη καλημέρα σας, Νίκ καλημέρα σας. Και μισό και Φέδωνα Τσαγκαλίδη καλημέρα σας με τη Φωτό, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Κόλια καλημέρα σας, και ο Νικόλας μου λέει δεν ψάχνεις να βρεις αυτή την κυρία, τι θυμάσαι μου λέει. Ποια να θυμηθώ βρε εσύ Νικόλα μου, μου λέει, θυμάσαι μια κυρία Κατερίνα Ιγκλέζη, αγωνίστρια τότε του αγωνιστή του σοβαρού σήμερα, του καινούριου, όχι Κατερίνα, του καινούριου Αλέξη Τσίπρα. Ήταν αυτή η Κατερίνα Ιγκλέζη η οποία έσκιζε ρούχα, η μάτια, η μάτια είναι τα ρούχα, έσκιζε εκεί, διαφέντευε τον τόπο και έλεγε δεν θα περάσει ρε η επένδυση ελληνικός χρυσός, εδώ είναι Ελλάδα, είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι η Κολονία. Είδες πόσο ανεβαίνω, ρε εσύ Γιάννη, πόσο φτιάχνουμε ακούγοντας αριστερά, οικολογία, αριστερή οικολογία, πω με έφτιαξες τώρα. Λοιπόν, ήταν που λέτε αυτή η κυρία Νικόλα, έχω φτιαχτεί τώρα. Είναι η κυρία Ιγκλέζη η οποία λέει δεν θα περάσει ρε η επένδυση ελληνικός χρυσός, δεν τα θέλουμε ρε τα λεφτά σας. Μα μου λέει όλη η κοινωνία το ήθελε εκεί στις Κουριές. Ναι, αλλά όταν βγει η αριστερά μπροστά με τον άνθρωπο παρέα και το περιβάλλον, χεστήκαμε. Κολλάει εδώ τώρα έτσι, μου το επιτρέπετε. Χεστήκαμε για τις επενδύσεις. Διάλειμμα.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απεργέ!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος!
4: Κούζα!
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάραβολο!
3: Τέλος! Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33,
3: και στο relos.gr.
6: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
7: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Γιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610 336 427 και 6936 90 30 30. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.

0: αυτό σήμερα. Τι συμβαίνει τώρα? Εδώ στέλνει ο φίλος Νικόλας Τσόκας το εξής μήνυμα. Κινείται με τρένο μεταξύ Ζυρίχης και Βέρνης και πάει για δουλειά. Μη ρε φίλε, μη σε παρακαλώ, μη. Νικόλα μου, μου έχεις κάνει πολύ μεγάλο δώρο, σε ευχαριστώ. Εγώ χαίρομαι με τη χαρά σου. Τώρα δεν ξέρω αν εσύ χαίρεσαι για τη δουλειά σου, αλλά εγώ τρελαίνομαι εκεί για τα τρένα και την Ελβετία και τα βουνά. Τρελαίνομαι. Σε ευχαριστώ έστω και αυτό. Το είμαι μεταξύ Ζυρίχης και Βέρνης. Πω. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ από καρδιάς, αγαπητέ Νικόλα Τσόκα. Χαίρομαι. Ο Ιωάννης Δουκόπουλος μου λέει: 2 ώρες μαζί σου σήμερα ήταν απόλαυση. Εγώ να δείτε πόσο απόλαυση νιώθω μαζί σας. Είμαι βλαμμένος, φαίνεται. Τι να σας πω, αλλά χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους σας. Δεν είπαμε για σας, τα έχω πει νωρίτερα για την ιστορία με τον με το τρένο και τα και όλη την ιστορία αυτή της αντιπολιτεύσεως με τον Μπάζωμα, αλλά θα είναι αύριο μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Γαλής, ο δικηγόρος με τον οποίο ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή, αλλά δεν τον πρόλαβα για το δεύτερο μέρος. Από τις 9 η ώρα θα είναι εδώ. Κλείνοντας, Γιώργος Φλωρίδης.
1: Πόση σπέκουλα για τα μπαζώματα. Μπαζώθηκε, λέει, ο χώρος. Βρέθηκαν κάτι χώματα τελευταία εκεί, μερικά φορτηγά, εκεί δίπλα.
2: Next.
1: Είναι χαλίκια τα οποία έμπαιναν γιατί επρόκειτο να πάνε οι βαριοί γερανοί και κάτω από εκεί διέρχεται ο κεντρικός αγωγός του φυσικού αερίου της χώρας. Και ήταν άνθρωποι του ΔΕΣΦΑ εκεί να λένε στους τα μηχανήματα όχι εδώ εκεί, διότι θα σκάσει ο αγωγός και θα τυναχτεί ο τόπος. Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς, να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
0: Η πολιτική είναι για τα μπάζα. Θα τα πούμε αύριο. Καλημέρα σας, παιδιά.
3: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
4: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
6: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε!
7: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
11: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόνι.
10: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
11: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
2: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
11: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
12: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
13: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
12: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
13: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
12: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην παραλιακή από τον Άλυμο προς τη Γλυφάδα λόγω σύγκρουση γιοταχή αυτοκινήτου με μοτοσυκλέτα νωρίτερα και τραυματισμό δικυκλιστή και στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το ύψος του Φαλερικού Δέλτα προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη λόγω τροχαίου συμβάντος. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας. Ένας μαθητής παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Αδμήτου στα Σεπόλια κατά από συνθήκες που ερευνώνται με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ και μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύει η ζωή του. Θρίλερ με εμπορικό αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από τον Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Το αεροσκάφος εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ βρισκόταν πάνω από τον αέριο χώρο της Ιορδανίας. Στη συνέχεια πραγματοποίησε αναστροφή και άρχισε να μειώνει ύψος. Δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις ότι πρόκειται για αεροπειρατεία, ωστόσο μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν και κατευθύνθηκαν προς το αεροσκάφος, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου συγκάλεσε σύσκεψη ασφαλείας. Σύμφωνα με νεότερες πηγές, το αεροσκάφος προσγειώθηκε πριν από λίγο στη Σαουδική Αραβία. Προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, απίθυνε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, ενώ το θέμα της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να κυριαρχήσει στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθεί αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Επεισοδιακά εξελίχθηκε η σύλληψη 37χρονου διακινητή στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μετέφερε παράνομα 8 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και έναν ανήλικο. Ο 37χρονος, υπήκοος Αζερμπαϊτζάν, εντοπίστηκε να κινείται με γιοταχή αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό. Σύμφωνα με την αστυνομία, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη, όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε μετά από σύγκρουση με προπορευόμενο αυτοκίνητο και ο οδηγός συνελήφθη παρά τη στεναρή αντίσταση που προέβαλε. Αεροπορική επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, και να τραυματιστούν τουλάχιστον 7 άνθρωποι στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο Κίεβο, και στην περιφέρειά της τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι. Αντιμέτωποι με τις αυξανόμενες ανησυχίες για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, οι επικεφαλείς των μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου υιοθέτησαν ένα ηθικά δεσμευτικό κείμενο που θα χρησιμεύσει σαν ένα είδος προστασίας μετά από συνάντηση που είχαν στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Αμοιβαία. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Αλγκύρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Βαριά ήταν τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στην ΑΕΚ από την UEFA για τις δύο εντός έδρας ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της με τη Λεύσκη Σόφιας και τη ΛΑΣΚ. Συγκεκριμένα η Ένωση καλείται να πληρώσει συνολικά 81.000 ευρώ βάσει των πειθαρχικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Ένοχη για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League έκρινε τη Manchester City, η ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, η City χρησιμοποίησε εικονικές ή παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς της, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Η συνολική επίδραση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων υπολογίζεται σε περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
4: Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει.
5: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο-Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Ζάι 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δασί.
0: Ακούτε Sky 89,4. Είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Τετάρτη, έχει 30 ο Σεπτέμβριος, τον χαιρετάμε και αυτόν. Του Σωτηρίου έτους 2026 και του Ταραχώδους 2026 είναι ο μήνας που διανύουμε. Και εμείς θα είμαστε πρώτα ο Θεός μαζί σας μέχρι τις 11. Λέμε.
2: Πώς την πρωί, για κυνήγι θα πας.
0: Μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα. Σήμερα γιορτάζει ο Στρατόνικος και ο Στρατονίκος. Και είναι Διεθνής ημέρα μεταφράσεως. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, υγεία πάνω απ' όλα. Και σήμερα απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας, κβαντικός ηχολήπτης, σαμανικό μυαλό, Κωνσταντίνος Γκύρης.
3: Ρύθμιση. Τα φάει τα ψωμιά σου. Μέχρι εδώ ήταν, δεν την βγάζω από το χειμώνα. Να φτιάξω και τα κληρονομικά μου.
0: Αυτό πολύ πιθανό. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος.
2: Πώς την βλέπεις την κατάσταση?
4: Ποια κατάσταση εννοείς?
2: Την πολιτική εννοώ γενικό.
0: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την κούκλα. Καλημέρα στα χωριά της Ετωλοακαρνανίας της πατρίδας μου. Καλημέρα στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγιστο, Τρίκορφο Ναυπακτίας. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα. Έχουμε ασφαλτοστρώσεις στην Κερτινή. Κερπινή, συγγνώμη. Κερπινή. Κερπινή. Και σήμερα επίσης εκπνέει το τελεσίγραφο για την επαναλειτουργία του οδοντοτού. Μην το είδατε το τρενάκι. Να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της κυρίας Αλεξοπούλου, της βουλευτίνας, η οποία έδινε τις ημερομηνίες, έτσι και καλά. Καλημέρα λοιπόν στα Καλάβρητα, στην όμορφη πόλη, στο Ιεροβουνό, στους φίλους μας, στον πεζόδρομο. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνη, την Κόρινθο και το Λουτρά. Ναι, βεβαίως, η καλημέρα μας σε εσάς που ξεκινήσατε και σήμερα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάμα του σίδερο στη μέση και τσάλι στο στομάχι σας. Άντε βρε, καλημέρα στο Κόκκινο Δημαρχείο. Καλημέρα στους φίλους μου, τους αρχοντοκομμουνιστές.
5: Εάν συνεχίσεις έτσι, στην ψάχα θα πεθάνει.
0: Την έχω αγοράσει ήδη στα μέτρα μου. Καλημέρα στο... Καλώς τον. Συγγνώμη κύριε Διευθυντά, για κάνε τα χέρια σου. Άδειος. Θα έχουμε στάση εργασίας εντός ολίγου. Θα διακοπεί η εκπομπή εντός ολίγου, διότι δεν φέρνει φαγητό στον ηχολήπτη μου. Λοιπόν, καλημέρα στο 18300, το ραδιοταξί Πάτρα, στον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη. 261-0-205-205. Στο 18300 το πενταψήφιο ακούει. Ακούει και βλέπει την εφαρμογή που έχουμε όλοι στα κινητά μας και στα τάμπλετ μας. Καλημέρα στους οδηγούς του 18300. Καλά δρομολόγια, καλά ταξίδια, καλά τιμόνια. Επίσης, καλά δρομολόγια στους ταξιτζίδες της Αγίας των Πατρών Πόλεως.
6: Κάνε βίντε, έχει γίνει και την προηγούμενη φορά, αλλά το σωστό είναι από κάτω. Παρακαλώ.
7: Σεξιστικό είναι αυτό. Θα μπορούσα να το πάρω σαν σεξιστικό.
0: Πετάγεται από τη γαλαρία συνέχεια. Της αρέσει από πάνω. Η ζωή. Και τι τραβάμε με αυτήν. Καλημέρα στους οδηγούς απανταχού. Το νου σας στο δρόμο. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνη αναβάτες. Και άμα θέλετε να περάσετε το αυτοκίνητό σας κταίο, είναι η ώρα του δηλαδή. Κοιτάξτε, μην ταλαιπωρήστε. Όχι, μην ταλαιπωρήστε. Μην ψάχνετε βουνά και ποτάμια για να βρείτε ένα κταίο να κάνετε τον έλεγχο της οδικής ασφάλειας του αυτοκίνητου σας. Θα πάτε κεντρικό κταίο Πάτρας, του Γιώργου του Νταβλούρου την εγκατάσταση, την σύγχρονη, την ψηφιακή, την απίστευτη, στη στρατηγική τοποθεσία της Βόρειας Πάτρας, στη Σταυροπούλου 63-65 στο Ρίο, λίγο μετά το Τόφαλος, παιδιά, εκεί αριστερά από κάτω υπάρχουν και πινακίδες, σας καθοδηγούν, βάζετε και το GPS, είναι από του Κουρτέση, δηλαδή φτάνετε στην έξοδο της Πάτρας στην Άνετη, μια γκαζιά κυριολεκτικά. Ελάχιστα λεπτά από το κέντρο, εύκολη πρόσβαση, επαναλαμβάνω, δεν μπλέκετε στο κυκλοφοριακό, δεν κάνετε ταξίδι. Μηχανήματα ψηφιακά του 2024, απίστευτη φιλοξενία, θα πιείτε τον καφέ σας δωρεάν, θα σας κεράσουν το αναψυκτικό σας, όσο γίνεται ο έλεγχος. Σταυροπούλου 63-65, κεντρικό κταίο Πάτρας, ο γύρος ζωνταβλού σας περιμένει για να περάσετε το αυτοκίνητό σας κταίο και κλείνετε το ραντεβού 261-070-60-70 και το site kentrikokteo.gr.
4: Παρατηρείτε ότι συστηματικά δεν λένε ολόκληρη τη φράση. Το παρατηρείτε αυτό.
8: Το είναι για τα μπάζα, λέτε.
4: Ναι, δεν το λέτε.
8: Έχετε μετανιώσει αυτή τη δήλωση, κύριε Φλωρίδη.
4: Να σας πω. Να την πούμε όλη τη δήλωση. Να ξανά. Ναι. Όσοι από τους πολιτικούς μιλάνε για μπαζώματα, είναι για τα μπάζα. Ωραία. Όσοι από τους πολιτικούς.
0: Λοιπόν, καλά, δεν είναι, έτσι το είπε, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν είναι οι πολιτικοί όλοι για τα μπάζα όσοι μιλούσαν για τα μπαζώματα, είναι και άλλοι που δεν έχουν μιλήσει για τα μπαζώματα, για τα μπάζα. Λοιπόν, Ευβίας 250 υπάρχει ένα βενζινάδικο, είναι του συνεταιρισμού των ταξί στην Πάτρα, έχει σήμα ΕΚΟ. Είναι 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου, έχει καλή τιμή αυτή την ώρα, τη δύσκολη για τα καύσιμα. Αλλά το κυριότερο ότι οι αντλίες του είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες. Δεν υπάρχει λογισμικό που να μας κλέβει. Και έχει και υψηλής ποιότητας καύσιμο, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους και τα οχήματά τους. Έτσι προστατεύεται και η δική μας και το όχημά μας. Μπαίνουμε όλοι μέσα, δεν είναι ανάγκη να είσαι ταξιτζής. Ευβίας 250, κάτι τη δοκιμή θα με θυμηθείτε. Λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου, δεξιά το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.
9: Και πιστεύω ότι η απόφαση αυτή αποτελεί μια ηλιακτίδα φωτός στις σκοτεινές μέρες, εδώ και 7 χρόνια, της έννοιας της δικαιοσύνης και της λογοδοσίας στην πατρίδα μας. Επιτρέψτε όμως να πω το εξής. Αυτός που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος, σας θυμίζω, με ηταμό ύφος απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε, με τις φράσεις «όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα». Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα. Και αν δεν παραιτηθεί, αν ο κ. Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, οφείλει να τον αποπέμψει.
0: Μάλιστα. Distinto. 20 χρόνια η αγάπη μας. Το σταθερό μας σημείο συνάντησης χειμώνα-καλοκαίρι. Distinto, η ποιότητα συναντάει την αυθεντική φιλοξενία. Κάθε στιγμή της ημέρας απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου γεύσεις στον πιο οικείο χώρο. Και τώρα, αν θέλεις να μείνεις στο σπίτι, το Distinto έρχεται στο σπίτι σου να σου κάνει παρέα κάθε βράδυ, αλλά και Κυριακή μεσημέρι. Οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται στην πόρτα σου με ένα τηλέφωνο 261-0 στο Ρίο 995-111 και με το eFood.
10: Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μίλησε για 300 παιδιά που πέρασαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών και δεν πήγανε να σπουδάσουν.
11: 9 στην ιατρική και 20 σε πολυτεχνικές σχολές.
10: Πολύ καλές σχολές. Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Ναι, αλλά μου ντε. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ξύσουμε λίγο το κεφάλι μας να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί συμβαίνει, ρε παιδί μου? Μην του βάζετε δύσκολα αυτού νου, όμως. Θα καεί. Θα βγάλει καπνούς ο εγκέφαλος.
12: Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
0: Κάρνα! Η μεγάλη πατρινή εταιρεία είναι δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά κοντά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού Αμερικής απέναντι από το Βασιλόπουλο, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο. Χθες το απόγευμα, ένας 59χρονος πήγε να βγάλει μεροκάματο καθαρίζοντας σε μια στέγη στην οδό Αντιόχου τα φωτοβολταϊκά, τα οποία θέλουν καθάρισμα γιατί πιάνουν απάνω από λασποβροχές, από αυτό, και μετά έχουν πολύ μειωμένη απόδοση. Δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο, αλλά έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μεγάλο ύψος. Πήγε το ασθενοφόρο στον Άγιο Ανδρέα, τον πήγαινε στο Άγιο Ανδρέα, αλλά λίγη ώρα αργότερα ο άνθρωπος απεβίωσε. Συνελήφθη, και ακούστε τώρα, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού για ανθρωποκτονία από αμέλεια διαπαραλήψεως, βεβαίως, αλλά με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε ελεύθερος και ξεκινάει ένας γολγοθάς για αυτόν τον άνθρωπο. Βέβαια, κάποιος πήγε για μεροκάματο και δεν γύρισε στην οικογένειά του. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Έχω και στον κύκλο μου μια υπόθεση στην Ετωλοακαρνανία, τα ακούς, όπου ένας πατρινός οικογενειάρχης έχει ένα σπίτι στο Μεσολόγγι και έπρεπε να κόψει κάποια δέντρα που με το περσινό θυελώδη βοριά ήταν έτοιμα να προσγειωθούν στη σκέπη, και πήγε ένα συνεργείο, έπεσε το δέντρο και σκότωσε τον έναν εργάτη. Τραβιέται απίστευτα. Η οικογένεια του αλλοδαπού εργάτη του κάνει αγωγές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Είναι ένα μεγάλο θέμα, διότι βάζουμε πολύ στα σπίτια μας συνεργεία και αν συμβεί ένα ατύχημα είμαστε ακάλυπτοι. Θα τα πούμε στις πορείες, στις εκπομπές που έρχονται, θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα και θα πιάσουμε όλες τις πτυχές και της ασφάλειας που πρέπει να έχει το σπίτι για αστική ευθύνη και που δεν έχουμε εμείς, οι περισσότεροι όλοι σχεδόν, και το νομικό κομμάτι. Γιατί σου έρχεται το συνεργείο, ας πούμε, να σου καθαρίσει, λέω εγώ, την καμινάδα, ρε παιδί μου, τώρα που είναι της εποχής, έτσι. Και του λες, μεγάλε, εκεί πάνω είναι, πρόσεχε. Μη σε νοιάζει, αφεντικό, τα έχω κανονίσει εγώ όλα, εντάξει. Ρε μεγάλε, μην γλιστρήσεις, μήπως έπρεπε να έχεις λάβει μέτρα εκείνο τ' άλλο. Όχι ρε αφεντικό, τρελός, σε αυτή τη δουλειά κάνουμε. Το έχουμε κάνει, έχουμε ανέβει στις στέγες, έχουμε οργώσει τον τόπο και πέφτει. Έμπλεξες. Λοιπόν, γνωστός δικηγόρος σε live σύνδεση εκεί συνελήφθη γιατί άσκησε σωματική βία και λεκτική βία κατά του γιού του. Είχε εμπλοκή στην υπεράσπιση της Πισπυρίγκου. Τα ξημερώματα σε ένα Airbnb έγινε της κακομοίρας στην οδό Ερμού. Άρχισαν οι φωνές. Η γυναίκα κυνήγαγε το σύντροφό της με ένα μαχαίρι. Τον κυνήγαγε μέσα στο Airbnb με ένα μαχαίρι. Επενέβησαν οι άνδρες της άμεσης δράσης και σταμάτησε εκεί το θέμα και το ζευγάρι πήγε στην ασφάλεια πετρών για τα περαιτέρω. Δηλαδή παραλίγο να είχαμε, πώς θα το λέγαμε. Αν τον έσφαζε τον το σύντροφό της, πώς θα το λέγαμε. Ανδροκτονία, δεν θα το λέγαμε. Ανδροκτονία. Συμβαίνουν και αυτά. Τον κυνήγαγε η γυναίκα του με ένα μαχαίρι. Έλα εδώ ρε κερατά, σου πω εγώ. Λοιπόν, πάμε στο 18300, στο τηλεφωνικό κέντρο να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών. Κόκκινη πόλη, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα, καλημέρα σας, τι κάνετε, Όλγα Μαλτέζη εδώ.
0: Καλημέρα
13: να σας
0: όλα.
13: Δώσω την Αγία των Πατρών Πόλη,
0: βεβαίως,
13: την εικόνα σήμερα.
0: Ναι.
13: Λοιπόν, Κορίνθου, έχουμε έργα φυσικού αερίου από Ζαΐμι έως Νόρμαν και περιορισμένη Λωρίδα. Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου το ίδιο. Τα έργα αυτά είναι μέχρι 3 δεκάτου στην Ιεροθέου, στην Κορίνθου είναι μέχρι 7 δεκάτου.
0: Μάλιστα.
13: Επίσης ολοκληρώνονται οι εργασίες σήμερα στην Οδό Κεφαλινίας,
0: ναι,
13: και στην πλατεία Βούδα από κάτω στη Σουλίου.
0: Μάλιστα.
13: Στην Πατρέως συνεχίζονται οι ειδικές
0: και στην Γεωργίου Ολυμπίου ολοκληρώνονται τα έργα.
13: Ολοκληρώνονται και εκεί, ναι.
0: Ναι, σήμερα,
13: στην Πατρέως συνεχίζονται με διπλή κατεύθυνση, έτσι, από την Κορίνθου μέχρι την Αγίου Ανδρέου.
0: Ναι. Για εκεί, μισό λεπτό. Παιδί μου, μισό λεπτό. Πήγα εγώ χτες εκεί. Είναι ένα μια, πώς λες στο χωριό, μια χεσά τόπος να φτιάξουν πέντε κυβόληθους. Μια διασταύρωση. Γιατί τόσες μέρες.
13: Έλα μου ντε.
0: Ωραία, εκεί στο κόκκινο δημαρχείο ακούτε. Έχει πάει κανένας εκεί, ο κύριος Αγγελής, ο αγαπητός αντιδήμαρχος. Πέρνασες από εκεί, κύριε αντιδήμαρχε. Συγγνώμη δηλαδή, αν ήμασταν στο σπίτια μας και πληρώναμε μεροκάματα, θα τους αφήναμε εκεί πέρα έτσι. Μια, έτσι, μια διασταύρωση για να βάλεις 10 κυβόληθους εκεί. Τι έγινε να. Δεν ξέρω. Γιατί ας πω, δηλαδή.
13: Στην Ελλάδα είμαστε, τι
0: ναι,
13: να σας πω κι εγώ.
0: Ναι.
13: Οπότε στην Κορίνθου θα θέλει προσοχή,
0: ναι,
13: γιατί υπάρχουν,
0: ναι,
13: περιορισμοί από το έργα και στις γύρω διασταυρώσεις. Επίσης, λόγω των έργων, επηρεάζεται και η κυκλοφορία αρκετά στη Μεζόνος.
0: Βεβαίως.
13: Στη Γούναρη παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση.
0: Ναι, στη Γούναρη έχουν σκάψει που ανέβηκα εγώ. Ναι, 9 παρατέρατο. Έχουν σκάψει σε διάφορα σημεία και ενώνουν τις οπτικές ίνες. Εκεί με στο οδόστρωμα και έχει μικροανασχέσεις. Έχει θέμα.
13: Okay. Και στην Αγίου Ανδρέου επίσης προσοχή, κυρίως στις διασταυρώσεις, διασταυρώσεις που οδηγούν προς το κέντρο.
0: Προς το κέντρο,
13: Πατρών Αθηνών Ακτιδημαίων σε σχετικά καλή κατάσταση.
0: Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή βάρδια.
13: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Ωραία, ναι. Πήγα εκεί πέρα, Ερμού, εκεί που είναι Πατρέος, πώς το λένε, Ερμού λέω, Πατρέος. Δηλαδή... Λοιπόν, μικροεπισόδια με ξυλοδαρμούς εν μέση οδό έχουμε και από ανήλικους και από ενήλικες. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι είναι σε λειτουργία μία πλατφόρμα η οποία καταγράφει, τα ακούς ρε, καταγράφει τους παράνομα παρκαρισμένους. Είναι η χωρίς, λατινικά μικρά, χωρίς με X μπροστά, χωρίς εμπόδια.gr, ελληνική πλατφόρμα πολιτών. Εξαπλώνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα τον τελευταίο μήνα σε όλη τη χώρα. Καταγράφουν με φωτογραφίες κανονικά, χωρίς κάλυψη πινακίδας, τα παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που ενοχλούν, που κάνει κρά δηλαδή το παρκάρισμα, και από το οποίο ενημερώνεται η τροχέα. Λοιπόν, άκου να δεις. Μέχρι σήμερα το πρωί, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγο μου στείλαν το μήνυμα, 2.600 αναφορές σε 198 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Βεβαίως, από αυτές, οι 1.700 αφορούν οχήματα που εμπόδιζαν πεζοδρόμια, οι 579 σήκωσαν αυτοκίνητα που ήταν επάνω σε ράμπες αμαία, οι 258 σε διαβάσεις. Και έχουν ετοιμαστεί μέσω της υπηρεσίας 1.700 SMS για να πάνε στο 100. Ενημερώνει η πλατφόρμα το 100 με SMS. Οι αριθμοί μεταβάλλονται ενώ προστίθενται και νέες καταγραφές και μπαίνουν μέσα στην πλατφόρμα και όλο και περισσότεροι πολίτες ανά τη χώρα. Πρώτη είναι η Αθήνα, 400 και πλέον αναφορές. Μετά η Θεσσαλονίκη με πάνω από 180. Και πολλές περιοχές της Αττικής, Αγία Βαρβάρα, Χαλάν κτλ. Στην Πάτρα δεν βλέπω. Είναι απλός ο λόγος. Όλοι παρκάρουμε παράνομα. Δεν θα καρφώσουμε ένα στον άλλον τώρα, χαλάσουμε τη σειρά μας εδώ πέρα. Έτσι. Όχι εδώ. Εμείς εδώ έχουμε άλλο Θεό. Εμείς έτσι δεν θα αποκάρουμε. Το καταλαβαίνετε. Δεν θα καρφωνόμαστε μεταξύ μας. Αφού σήμερα παρκάρεις εσύ εδώ και τα αφήνεις μες στη διάβαση, αύριο έρχομαι εγώ. Μεθαύριο πάει ο Γκύρης. Τώρα καρφωθούμε μεταξύ μας να χαλάσουμε το. Πάμε για διαφημίσεις.
14: Έκανα εγώ το έγκλημα και μου είπα: έχει καπνίσει κανένα μπάφο πριν.
15: Τα ακούσαμε.
14: Και το είπα: με βρίζουν το Μέγκα. Το Instagram.
15: Δεν πειράζει, α σε βρίζουν.
14: Στο ραδιόφωνο και στι μικρέ αγγελίε αύριο θα νέα.
15: Δεν πειράζει.
14: Όλα καλά.
15: Όλα καλά.
16: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
17: Sky 89,4.
18: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
19: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
20: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
19: Μα περκέ!
20: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
19: Ρέλος!
20: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό!
19: Okay.
20: Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
19: Και κάμπολο.
20: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
18: έξοδος 33,
20: και στο relos.gr.
1: Κατάστημα. Κατάστημα.
21: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
22: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
23: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
25: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
26: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
27: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
26: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
27: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
26: Σοβαρά. Τι βάλατε?
27: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
26: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
27: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
28: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ είμαι λάτρης της φέτας. Ρώτησα εδώ μέσα, ο απέναντί μου εδώ στο ηχοληπτιάδικο μου είπε την παραδοσιακή αυτή, σε αυτό το κάγκελο, μου αρέσει πάρα πολύ. Βεβαίως, η ελληνική φέτα είναι σπουδαίο προϊόν, παγκοσμίως γνωστό. Όμως, η καλή φέτα σήμερα έχει γύρω στα 12 με 13 ευρώ το κιλό. Η καλή φέτα. Προσέξτε για φέτα, όχι για λευκοτηρί, να ξεχωρίζουμε τι λέμε. Βαρελίσια στην άλμη, να ξεχωρίζουμε τι λέμε. Από εγωπρόβιο, έτσι. Αλλά φέτος υπάρχει μια δυσίωνη πρόβλεψη ότι θα φτάσει ακόμα και τα 17 ευρώ το κιλό. Οπότε εκεί που τρώγες ένα κομμάτι φέτα, ξέρεις για αυτή μια αυτό, θα φας το μισό αν επαληθευτούν οι δυσίωνες αυτές προβλέψεις. Τι φταίει, παιδιά, τι φταίει. Θυμάστε με το λάδι τι έγινε, έτσι. Θα μας πει τι φταίει ένας άνθρωπος που ξέρει τη φέτα όσο κανείς. Είναι ο κύριος πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, ο κύριος Μιχάλης Σαράντης στο τηλέφωνο και τον ευχαριστώ. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Τι φταίει και βγήκαν αυτές οι φήμες και πόσο βάση έχουν?
1: Κοιτάξτε, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, σε ό,τι αναφέρεται για τις τιμές, οι τιμές και τώρα υπάρχουν ακριβά τυριά φέτα, τα οποία είναι συσκευασμένα, είναι
0: ναι, περιπτώσει. Έχουν μια άλλη. Είναι, ναι, είναι,
1: ναι, δεν είναι όλα τα τυριά. Δεν μπορούμε να λέμε ότι υπάρχει φέτα από 12 μέχρι 17 ευρώ. Παίζει σημασία πού πουλέτε. Υπάρχουν καταστήματα τα οποία είναι delicatessen και πουλάνε πολύ πιο ακριβά.
0: Καλά, εντάξει, μιλάμε για τη μέση κατάσταση που είναι γύρω στα 12-13 ευρώ το κιλό. Για ψωνίζω και εγώ στο σούπερ μάρκετ, τα βλέπω.
1: Η μέση κατάσταση για τα καλά τυριά πράγματα είναι κάπου εκεί που το λέτε. Και τα συσκευασμένα είναι 2-3 ευρώ.
0: Είναι παραπάνω, είναι η συσκευασία.
1: Και 4 ανάλογα με τη συσκευασία. Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε για αυτά που έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί, γιατί πολλές φορές λες στο δημοσιογράφο ένα γεγονός και στην εξήγηση που τον δίνει βάζει και δικά του μέσα και δημιουργείται σύγχυση. Άρα λοιπόν πάμε από την αρχή. Εδώ και 2,5 χρόνια από το καλοκαίρι το 2024, περίπου 2 χρόνια και 3 μήνες, εμφανίστηκε στην Ελλάδα η ζωονόσος, η ευλογιά.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Και το τελευταίο εξάμηνο, οκτάμηνο, εμφανίστηκε στη Μυτιλίνη η άλλη ζωονός που είναι μπας περιπτώσει η...
0: ο καταρροϊκός.
1: Όχι καταρροϊκός. Τώρα έχουμε μπερδευτεί με τη ζωονός.
0: Ναι.
1: Που και αυτός και αυτή ο αυτόδης περίπτωση.
0: Ο αυτόδης. Σωστό.
1: Λοιπόν, και αυτοί θανατωθήκαν περίπου από ότι δεν έχω επίσημα στοιχεία, αλλά από κουβέντες που έχω κάνει περίπου 80.000 πρόβατα στην Μυτιλίνη.
0: Μόνο στην Μυτιλίνη, ναι.
1: Και περίπου 480.000
0: σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα από τον...
0: Ακόμα και τώρα έχουμε ευλογιά στην Ετωλακαρνανία πρόσφατα.
1: Έχουμε κρούσματα, ναι.
0: Βέβαια, πρόσφατα στην Ετωλακαρνανία σφαγιάστηκαν 90 οι στάβλοι, έτσι.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτή η μείωση του ζωικού κεφαλαίου από εδώ και 2 χρόνια, η οποία έγινε σταδιακά, έχει μειώσει την εισκόμιση του πρόπιου γάλακτος κατά περίπου 80.000 τόνους. Αυτό σημαίνει περίπου 20.000 τόνοι λιγότερη φέτα. Μαζί και με την αύξηση που έχουμε στις εξαγωγές, θα λείψει από τις αποθήκες των τυροκομείων, γιατί εγώ ως πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτα εκπροσωπώ 50.000 οικογένειες κτηνοτρόφων και περίπου 300 τυροκομεία που παράγουν τη φέτα. Άρα είμαι και από τις δύο πλευρές, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Θα λείψει λοιπόν από τα τυροκομεία περίπου 25.000 τόνοι. Με ό,τι σημαίνει αυτό στη ζήτηση του πρόβειου γάλακτος που έτσι κι αλλιώς λείπει.
0: Ναι.
1: Στο γάλα λοιπόν οι κτηνοτρόφοι μας, και καλά θα κάνουν γιατί κάνουν μια πολύ δύσκολη δουλειά, εισπράξαν από πέρυσι φέτος περίπου 20-25 λεπτά το κιλό παραπάνω το γάλα τους, και άλλο τόσο περίπου όλα αυτά για την ερχόμενη χρονιά, είναι εκτίμηση, θα εισπράξουν επιπλέον. Αυτό θα ανεβάσει την τιμή του προϊόντος που λέγεται φέτα λόγω αύξησης πρώτης ύλης. Δηλαδή, ο κτηνοτρόφος έπαιρνε ένα 60, θα πάρει ένα 80, ένα 90, δεν ξέρω πόσο θα πάρει.
0: Ναι, έχει κόστος η κτηνοτροφία στις ζωοτροφές και στην ενέργεια. Και έχει
1: όχι,
0: κόστος...
1: αυτό δεν θα το πάρει την αύξηση λόγω κόστου.
0: Όχι, καταλάβαμε, όμως λέω, έχει κόστος η κτηνοτροφία, με συγχωρείτε, ο κτηνοτρόφος, πέραν των ζωοτροφών έχει κόστος. Στην ενέργεια, για παράδειγμα, φωνάζουν. Εντάξει, οι κτηνοτρόφοι.
1: Ναι, κοιτάξτε, όλοι μας έχουμε κόστος, αλλά η μεγάλη διαφορά έρχεται από την πρώτη ύλη.
0: Από την πρώτη ύλη.
1: Για να καταλάβετε, η πρώτη ύλη, επειδή και εγώ τυροκόμος είμαι, αντιπροσωπεύει περίπου το 67%, σχεδόν 70% του συνολικού κόστους του προϊόντος. Οπότε, αυτό κοιτάς που είναι η μεγάλη διαφορά. Σε κάθε περίπτωση όμως, ναι, θα έχουμε αύξηση στη φέτα, όμως αυτά τα χρήματα που θα πληρώνει ο καταναλωτής θα οδηγηθούν το 90% της αύξησης στους κτηνοτρόφους. Εγώ λοιπόν δεν είμαι αρνητικός να εισπράξουν οι κτηνοτρόφοι αυτά τα χρήματα παραπάνω, για να μπορέσουν τα χρήματα αυτά να τα πάρουν να επενδύσουν σε αλμεκτήρια, σε ταινίες εκτροφής και σε χίλια δυο άλλα πράγματα, γιατί πράγματι οι κτηνοτρόφοι μας κάνουν πολύ δύσκολη δουλειά, κύριε Ξαναναδόλου.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν το συζητώ και θέλω να σας ρωτήσω για αυτούς, αλλά στο τέλος. Θυμάμαι όμως τις κινητοποιήσεις αγροτικές τελευταίες, πρόσφατες είναι σχετικά, φωνάζανε πάρα πολύ για το κόστος των ζωοτροφών και της ενέργειας, επανέρχομαι.
1: Όχι.
0: Τι λέτε γι' αυτό?
1: Είναι λάθος αυτό που λέτε. Οι ζωοτροφές και η ενέργεια τα τελευταία, οι ζωοτροφές που επηρεάζουν το κόστος του γάλακτος, τα τελευταία χρόνια είναι σε πολύ καλό επίπεδο, έτσι, και το καλαμπόκι και άλλες ζωοτροφές, όπως είναι ο μπίκος, όπως είναι... Λοιπόν, και αυτό το πράγμα βοηθάει ακόμα περισσότερο τον κτηνοτρόφο. Τώρα, η ενέργεια και τα πετρέλαια, σίγουρα όλοι μας επηρεαζόμαστε, και να κάνουμε, δυστυχώς,
0: ναι.
1: Έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά μας,
0: ναι.
1: Ο ένας είναι βόρεια στην Ουκρανία με τη Ρωσία, ο άλλος είναι κάτω στη Μέση Ανατολή, που επηρεάζουν,
0: μάλιστα,
1: πρώτα και πάνω απ' όλα τα καύσιμα.
0: Η πίεση για τις εξαγωγές δεν θα βοηθήσει στην άνοδο των τιμών?
1: Μα βοηθάει ήδη.
0: Βοηθάει ήδη.
1: Η αύξηση των εξαγωγών τα προηγούμενα χρόνια, πέρυσι, φέτος το πρώτο εξάμηνο κοντά στο 6-7%, πέρυσι ήταν στο 5%. Όταν οι εξαγωγές είναι 105.000 τόνους, καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα της φέτας που πάνε εξωτερικό είναι πάρα πολλά, είναι πολύ υψηλά. Δηλαδή μιλάμε για αύξηση φέτας 5-7-10.000 τόνους κάθε χρόνο για το εξωτερικό, και αυτό είναι καλό, γιατί ήδη έφτασε στο εμπορικό ισοζύγιο η φέτα να συνεισφέρει περίπου 870 εκατομμύρια ευρώ.
0: Απ' την άλλη όμως είναι κακό, διότι θα ανεβεί η τιμή και ο Έλληνας θα δυσκολευτεί να αγοράσει τουλάχιστον την ποσότητα που αγόραζε καταρχήν.
1: Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα καλό που να μην έχει και το κακό, και τίποτα κακό που να μην έχει και το καλό. Τι να κάνω.
0: Πόσο φοβάστε ότι ο καταναλωτής θα αντιδράσει αγοράζοντας λευκό τυρί αντί για φέτα, που εν πάση περιπτώσει έχει διαφορά στη γεύση, το συζητάμε, αλλά θα ξεγελιέται, δηλαδή, στο τραπέζι του υπάρχει ένα τυρί φέτα, εντός εισαγωγικών φέτα.
1: Κοιτάξτε, σε όλα τα είδη τυριών pop υπάρχουν και το αντίστοιχο τυρί, το οποίο γίνεται από αγελαδινό γάλα, που το αγελαδινό είναι πιο φθηνό. Δηλαδή έχουμε το ροκφόρ που λέτε, ξέρω εγώ, 24 ευρώ το κιλό. Το ροκφόρ, το γαλλικό.
0: Ναι, βεβαίως, ναι.
1: Και υπάρχει το blue cheese, το γερμανικό, που λέει και 8 ευρώ. Στο εντρίτον της τιμής. Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως. Δεν είναι ροκφόρ, βέβαια.
1: Υπάρχει παρμεζάνα που κάνει 30 ευρώ και υπάρχει και το σκληρό τυρί, το οποίο είναι από κάποια χώρα της Βαλτικής, δεν θυμάμαι τώρα, το οποίο κάνει 10 ευρώ.
0: Ναι.
1: Άρα και στη φέτα υπάρχει εναλλακτική λύση για τον καταναλωτή. Υπάρχουν καλά τυριά, λευκά τυριά, τα οποία είναι κοντά στη τιμή των 7 ευρώ, περίπου στη μισή τιμή της φέτας, και είναι μια καλή λύση για ένα νοικοκυριό για να εξοικονομήσει χρήματα. Αυτό όμως δεν μπορώ να το γνωρίζω, και το λέω για να πουληθούν τα λευκά τυριά, αλλά το λέω ότι ναι, η αγορά έχει τα πάντα.
0: Μπορεί να ακολουθήσει την πορεία του λαδιού αυτή η υπόθεση? Θυμάστε τι έγινε με το λάδι.
1: Πάντα, όταν ανεβαίνει.

0: και ελληνική.
1: Ναι,
0: μιλάμε για τις διεθνείς, για τις διεθνείς αγορές.
1: Ναι, ναι, από την
0: σε κάθε περίπτωση όμως η αγορά θα βρει, η αγορά δεν κάνει ποτέ λάθος, θα βρει τα επίπεδα τιμών και θα καθίσει εκεί που πρέπει.
1: Μάλιστα. Πώς βλέπετε την ελληνική κτηνοτροφία σήμερα? Υπάρχει διάδοχη κατάσταση των μεγάλων σε ηλικία κτηνοτρόφων, των παραδοσιακών? Οι νέοι, οι οικογένειές τους συνεχίζουν.
0: Είναι πολύ καλή ερώτηση, πολύ καλή ερώτηση. Με δύο κουβέντες, η Εθνική Διαπαγγελματική Οργάνωση φέτας αναφέρομαι στα τυροκομεία. Σε ό,τι αφορά τα τυροκομεία έχουν γίνει πάρα πολλές επενδύσεις, όλα τα εργοστάσια έχουν επενδύσει και βρίσκονται σε καλό επίπεδο. Οπότε θα πρέπει τώρα το Υπουργείο και εμείς οι τυροκόμοι να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο με προγράμματα ανάπτυξης των ήδη υπαρχόντων μονάδων, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τους 750.000 τόνους περίπου πρόβειο γάλα, να το αυξήσουμε 30-40% και να πάμε στο 1 εκατομμύριο τόνους. Πώς θα το κάνουμε, θα το δείξει η ίδια η ζωή, θα το δείξει η ίδια η πορεία της κτηνοτροφίας. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι μέσα από τους ίδιους κτηνοτρόφους θα πρέπει να τους βοηθήσουμε για να αναπτύξουμε αυτό που λέμε αύξηση πρόβειου γάλατος στην Ελλάδα.
1: Μένει ο κτηνοτρόφος στον τόπο. Δηλαδή θέλω να πω, εντάξει, αυτοί οι παραδοσιακοί κτηνοτρόφοι υπάρχουν και κάνουν τις προσπάθειές τους. Η νέα γενιά έρχεται από κοντά να συνεχίσει την παραγωγή.
0: Εφόσον η νέα γενιά μπορέσει να πληρώσει υπαλλήλους που να τους δίνει 2 μέρες τη βδομάδα ρεπό, να μπορούν οι ίδιοι να φεύγουν Χριστούγεννα, Πάσχα, Πρωτοχρονιά, καταλαβαίνετε τι λέω,
1: δηλαδή,
0: να μην είναι 7 μέρες τη βδομάδα,
1: να μην είναι σκλάβοι μέσα στο Μαντρί.
0: Εφόσον όλα αυτά λυθούν, ναι, εγώ πιστεύω, επειδή είναι μια πολύ καλή δουλειά οι μονάδες του πρόβειου και του κατσικίσου γάλακτος και του αγελαδινού, είναι μια πολύ καλή δουλειά, είναι δουλειά που έχει σπουλημένο το προϊόν. Πάρα πολλές, είναι ανάλογα και οι χρονιές βέβαια, αλλά πάρα πολλές χρονιές είναι σε πολύ καλές τιμές. Άρα τι χρειάζεται? Μια πιο ανθρώπινη, ναι, ενασχόληση με αυτό το αντικείμενο.
1: Να σας πω εγώ τώρα λοιπόν. Επειδή κάποτε έκανα ένα ρεπορτάζ εδώ ραδιοφωνικό και τάβλα, τηλεοπτικό, δηλαδή εν πάση περιπτώσει με εικόνα. Για να δημιουργήσει, να φτιάξει εκ του μηδενός μία μονάδα, ένα στάβλο σύγχρονο, ο άνθρωπος αυτός, η οικογένεια, γιατί ήταν και τα παιδιά του, περάσαν τον παθόν του στον τάραχο από τη γραφειοκρατία.
0: Ναι.
1: Πρέπει το ελληνικό κράτος, αν θέλει να διατηρήσει και να αυξήσει τις παραγωγικές μονάδες, να βάλει πολύ νερό στο κρασί της γραφειοκρατίας που χρειάζεται σήμερα, όπως λέει, οπωσδήποτε, για να δημιουργηθούν καινούργιες μονάδες. Ή αν τα αφήσουμε στην τύχη το όλο έργο αυτό, θα είναι αποθητικό. Ναι, θέλω, αλλά... Μου έλεγε χαρακτηριστικά ότι ο έλεγχος για να πάρει και την επιδότηση αργούσε τόσο πολύ που το ένα δικαιολογητικό έλυγε, και όταν ερχόταν ο έλεγχος έπρεπε λόγω της καθυστέρησης του ελέγχου να ξαναβγάλω από την αρχή τα χαρτιά που είχα βγάλει. Παράδειγμα.
0: Έτσι είναι δυστυχώς. Θα πρέπει όλα αυτά να τα δει η κυβέρνηση και να κάνει διορθωτικές κινήσεις, γιατί πράγματι ο δημόσιος τομέας σε πολλές περιπτώσεις, όχι σε όλες, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, πατάει φρένο στην ανάπτυξη και αυτό είναι κακό.
1: Τι θέλει την κτηνοτροφία το κράτος γενικά, όχι την κυβέρνηση τη σημερινή, διαχρονικά?
0: Εντάξει, επειδή ακούω στα κανάλια και παντού το κράτος, ποιοι είμαστε εμείς, δεν είμαστε?
1: Ναι, σωστά, εμείς είμαστε. Βεβαίως, εμείς συμφωνώ απόλυτα.
0: Άντε, μπράβο, γιατί όλα περιμένουν το κράτος. Μην κοιτάς, το είχε πει κάποτε ένας μεγάλος Αμερικανός, ο Ρούσβελτ, αν δεν κάνω λάθος. Μην κοιτάς τι κάνει το κράτος για σένα, κοίτας
1: τι κάνει για το κράτος, κράτος,
0: ναι, για τη χώρα σου. Λοιπόν, το κράτος όμως θα πρέπει να γίνει μέσα τις δημόσιες δομές, να έρθει πιο κοντά στην πρωτογενή παραγωγή, είτε αυτό είναι κτηνίατρος, είτε είναι γεωπόνος, είτε είναι ό,τι είναι, να βγουν από τα γραφεία και να πάνε στο πεδίο.
1: Μεγάλη
0: για να μπορέσουν
1: κουβέντα
0: να βοηθήσουν
1: τον κόσμο. Όπως το είπατε, το έχω πει δεκάδες φορές εδώ. Να βγουν από τα γραφεία. Οι γεωπόνοι στα γραφεία είναι άχρηστοι. Οι γεωπόνοι έπρεπε να είναι στο χωράφι, στο στάβλο, οι κτηνίατροι μέσα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαράτη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πάντως.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας από την Πάτρα.
2: Για να αρχίσω να κλαίω που έχει πάει, πώς θα πάει αυτό.
1: Η Κάρνα ήταν μαζί μας σε ένα καταστημά της δίπλα μας για αγορές.

0: σε κρέας και προϊόντα του Μεσαμόνα περιβάλλουν ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές καθημερινές προσφορές. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερικής. Απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο. Το κεντρικό κταίο Πάτρας του Γιώργου του Νταυλούρου είναι σε μια τοποθεσία η οποία σας εξασφαλίζει ότι θα πάτε για έλεγχο το αυτοκίνητό σας με μια γκαζιά, χωρίς ταλαιπωρία στο κυκλοφοριακό της πόλης, χωρίς να ξενιτευτείτε, να πάρετε τα βουνά και τα ποτάμια. Φτάνετε στην έξοδο της Πάτρας εκεί στο Κουρτέσι, εκεί στα Μποζαΐτικα, με μια γκαζιά Σταυροπούλου 63-65 στο Ρίο κάτω από το Τόφαλος. Εύκολο. Είναι το μοναδικό ιδιωτικό κταίο στη βόρεια πλευρά της πόλης και σας βάζει τέλος στις μεγάλες διαδρομές και στα ταξίδια για τον τεχνικό έλεγχο. Ψηφιακά μηχανήματα, απίστευτες εγκαταστάσεις, καινούργιες μοντέρνες. Μηχανήματα του 24 παρακαλώ πολύ. Σταυροπούλου 63-65 κάτω από το Τόφαλος, κοντά στο Τόφαλος στο Ρίο, και σημειώστε, μάλλον είναι πολύ εύκολο να το θυμάστε, 261-070-60-70 για ραντεβού, 70-60-70 για απέξω το παιδί μου, μπράβο. Κεντρικό κταίο .gr Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου δεξιά, είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με σήμα ΕΚΟ. Όλοι μέσα, δεν είναι ανάγκη να είστε ταξιτζής. Βάζουμε καύσιμο με πολύ καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Το κυριότερο όμως είναι ότι οι αντλίες είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, σφραγισμένες. Δεν μας κλέβουν, δεν έχει λογισμικό περίεργο μέσα και έχουμε καύσιμο υψηλής ποιότητας. Ό,τι πληρώσουμε πέφτει στο ρεζερβουάρ. Γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν τσέπες και οχήματα και έτσι εκμεταλλευόμαστε και εμείς την κατάσταση. Βίας 250. Συνεταιρισμός ταξί στην Πάτρα το βενζινάδικο με σήμα της ΕΚΟ. Distinto. 20 χρόνια. Το αγαπημένο Distinto. Έχει μεγαλώσει γενιές, παιδιά, το Distinto. Είναι το σταθερό σημείο συνάντησης για χειμώνα και καλοκαίρι. Εκεί η ποιότητα συναντάει την αυθεντική φιλοξενία. Κάθε στιγμή της ημέρας απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου γεύσεις σε ένα χώρο που σου είναι οικείος και αγαπημένος και όμορφος. Τώρα βέβαια, αν θέλετε να μείνετε στο σπίτι σας, μπορεί να έρθει το Distinto εκεί κάθε βράδυ, αλλά και Κυριακή μεσημέρι. Οι γεύσεις του Distinto, οι αγαπημένες σου, έρχονται στην πόρτα σου με ένα τηλέφωνο στο 2610-995-111 με e-food, άμα θέλεις επίσης. Το Distinto στο Ρίο είναι πάντα δίπλα μας.
1: Νιώθουν ασφαλείς αν τον έλεγχο των γιατρών τον κάνουν οι γιατροί? Δεν λέω ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν οι γιατροί, πρέπει να συμμετέχουν.
2: Ποιος θα το κάνει, κύριε Κατακλείδη, αλλά... ποιος το κάνει τώρα τον έλεγχο των γιατρών?
3: Ήτανε δύο γιατροί και
1: πρέπει να το κάνει.
3: Η Επιτροπή, κύριε Καλιαγμάνη, ήταν δύο γιατροί και ένας μηχανικός.
1: Δεν σας διέκοψα.
3: Όχι, σας διορθώνω, γιατί δεν ήταν όλοι γιατροί. Ήταν δύο γιατροί και ένας μηχανικός.
1: Ήταν συνδικαλιστικό όργανο. Δηλαδή, εγώ είμαι πρόεδρος των αστυνομικών και εγώ θα ελέγξω τον κύριο Κουταρίδη που με έχει κάνει πρόεδρο.
2: Να ρωτήσω τους αστυνομικούς, οι αστυνομικοί δεν τους ελέγχουν. Το σώμα αυτό για τη διαφορά, σαν αστυνομία, αστυνομικοί δεν είναι μέσα.
1: Ούτε πολιτικά, ούτε.
2: Κύριε Καλιακμάνη, τους αστυνομικούς δεν τους ελέγχει σώμα που είναι αστυνομικοί. Λεπτό τη διαφορά, πάταξη διαφορά των εσωτερικών υποθέσεων. Αστυνομικοί δεν είναι.
1: Δεν είναι συνδικαλιστές. Ακούστε, δεν είναι συνδικαλιστές. Δεν εκλέγονται από τους αστυνομικούς.
3: Δεν μπορείτε να προσβάλλετε εσείς το σώμα. Όχι, το σώμα εκλέγει των γιατρών. Το καταλάβατε? Δεν μπορείτε να τους προσβάλλετε. Διότι δεν μπορούν οι συνδικαλιστές να λέτε πήγαν συνδικαλιστές γιατροί για να καλύψουν τους άλλους. Σοβαρολογείτε?
1: Με αυτόν τον τρόπο.
3: Σοβαρολογείτε? Θα μας πείτε εσείς ότι καλύπτουν οι γιατροί?
1: Θα πάτε και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Ο πολίτης όμως που θα μπει σε ένα ιατρείο που ξέρει ότι το έχει ελέγξει συνδικαλιστής γιατρός δεν νιώθει ασφαλής.
3: Κύριε Καλιακμάνη.
0: Εδώ που τα λέμε, έρχομαι να συνηγορήσω ως ένα βαθμό στην άποψη του Καλιακμάνη, διότι αυτά που ανακαλύπτονται κάθε μέρα στα ιατρία τώρα που έγινε της κακομήρας και έχασε τη ζωή του ο άτυχος Μαζονάκης, βγαίνουν, λέει, παρατυπίες σε ιατρία σε όλη την Ελλάδα. Παρατυπίες, παρανομίες, η Καριστιανού μηχάνημα που δεν είναι νόμιμο, η κλινική, η ογκολογική, η Μαϊμού που έκανε θεραπείες σε ανθρώπους απελπισμένους που δίναν τον αγώνα της ζωής τους για ζωή και θάνατο εκεί και τους εκμεταλλεύονταν και τους γράφανε και φάρμακο σε υγιείς, γράφανε και φάρμακα ογκολογικά σε υγιείς ανθρώπους. Δηλαδή, εντάξει. Ωραία, κόρα κασκορά κουμάτι δεν βγάζει, λέγανε στο χωριό μου. Συμφωνείτε, σύντροφε. Μπράβο. Χάρης Αλεξίου για το τέλος. Ο άλλος εδώ, μετά τον μπάφο που άκουσε για τον Γεωργιάδη, έριξε ένα ούζο στο pick-up. Χάρης Αλεξίου, ούζο όταν πεις.
4: Ούζο. Αντά, τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή. Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο, ούτε τίποτα άλλο.
0: Αυτό, γεια.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Sky 89,4.
3: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
4: Η ώρα είναι 11.

0: 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Συγκρού, στη Βασιλή της Αμαλίας, στη Βασιλή της Σοφίας προς την Βουλή και στην άνοδο της Αρδιτού. Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στην Θεσσαλονίκη ύστερα από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο δικαστικό μέγαρο. Άγνωστος τηλεφώνησε στα δικαστήρια κάνοντας λόγο για βόμβα στο πάρκινγκ του δικαστικού μεγάρου. Αυτή την ώρα γίνεται προληπτική εκένωση των χώρων των δικαστηρίων. Τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το καύσιμα κίνησης με αυξημένη επιδότηση θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίου, το οποίο αρχίζει σε λίγα λεπτά. Θα ακολουθήσει και σχετική ανακοίνωση. Προειδοποιήσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτόν τον χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, απίθυνε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Ένας μαθητής τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από παράσυρση από γεωταχή αυτοκίνητο στην οδό Αδμήτου, κατά από συνθήκες που ερευνώνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Λήξη συναγερμού για το περιστατικό με αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από τον Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και είχε εκπέμψει νωρίτερα σήμα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές ασφαλείας, το συμβάν οφείλεται σε καυγά μεταξύ κυβερνήτη και συγκυβερνήτη που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου εντός του πιλωτηρίου και την ενεργοποίηση του κρίσιμου σήματος κινδύνου. Μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν και κατευθύνθηκαν προς το αεροσκάφος, ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου κάλεσε σύσκεψη ασφαλείας. Το αεροσκάφος μετέφερε περίπου 180 Ισραηλινούς επιβάτες, σύμφωνα με αναφορές, προσγειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ άφησε να εννοηθεί, μιλώντας στο BBC, ότι η επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκαταλέγεται στις επιλογές που θα μπορούσε να εξετάσει η κυβέρνηση για να αναδιαμορφώσει τη μακροπρόθεσμη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη. Επανέλαβε ότι η τρέχουσα συμφωνία για τον Brexit προκάλεσε περισσότερη ζημιά παρά καλό και ότι επιθυμεί να εξετάσει τι είναι εφικτό για την αποκατάσταση των σχέσεων. Επεισοδιακά εξελίχθηκε η σύλληψη 37χρονου διακινητή στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μετέφερε παράνομα 8 αλλοδαπούς, μεταξύ των οποίων και έναν ανήλικο. Ο 37χρονος υπήκοος Αζερμπαϊτζάν εντοπίστηκε να κινείται με γεωταχή αυτοκίνητο στην Εγνατία οδό, σταδιώδη ανάληψη με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη, όπου το όχημα κινητοποιήθηκε έπειτα από σύγκρουση με προπορευόμενο αυτοκίνητο και ο οδηγός συνελήφθη παρά τη στεναρή αντίστασή του. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωση επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση ως 36.000 ευρώ. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και 7 ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, και στην περιφέρειά της τις πρώτες πρωινές ώρες. Αντιμέτωποι με αυξανόμενες ανησυχίες για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, οι επικεφαλείς των μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου υιοθέτησαν εχθές ένα ηθικά δεσμευτικό κείμενο που θα χρησιμεύει σαν ένα είδος προστασίας έπειτα από συνάντηση που είχαν στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι εταιρείες επίσης συμφώνησαν να υιοθετήσουν δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να εγγυηθούν ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα λειτουργούν όπως προβλέπεται και θα εντοπίζουν και θα διορθώνουν τυχόν ζητήματα γρήγορα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε την εκπνοή του αγώνα με τις Αλγκύρες στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα Τετάρτη το βράδυ 9:15, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα Sky με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. 28,9% δίνει στη Νέα Δημοκρατία interview, 14,8% στο Τσίπρα, 12,7% στο Πασόκ, 7,9% Ελληνική Λύση, 6% στο Κουκουέ, 4% στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καρισιανού, 3,5% στη Φωνή Λογικής, 3% δίνει στην Πλεύση Ελευθερίας κλπ. Με 9,1% αναποφάσεις τους. Προσοχή, γιατί οργιάζουν πραγματικά και αλωνίζουν, θα λέγαμε, οι απατεώνες στην Πάτρα. Είχαμε μέσα σε λίγες ώρες χθες 5 περιπτώσεις απατών με ΔΔΕ, με τροχέα, καταλαβαίνετε, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Και λέω τώρα, παιδί μου, δεν πραγματικά είναι τόσο έξυπνοι αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα, αυτές τις δουλειές. Κάθε μέρα, μα κάθε μέρα όμως, ανακοινώνουμε τέτοια περιστατικά. Κάθε μέρα φωνάζουμε στα ραδιόφωνα, στα site, στις εφημερίδες, στα κανάλια και λένε: απάτη μέσω ΔΔΕ, απάτη μέσω εικονικών τροχαίων, απάτη μέσω εφορίας, απάτη από εδώ, απάτη από εκεί. Παρά την ενημέρωση, γιατί τώρα μην μου πείτε δεν ξέρουν όλοι πλέον για τις απάτες αυτές, εδώ και 4-5 χρόνια αυτή τη δουλειά κάνουμε. Δηλαδή, πραγματικά, με τόσες αναφορές, με τόσες επισημάνσεις που έχουν κάνει οι δημοσιογράφοι, και όχι μόνο, ακόμα και ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία έχουν γίνει, εξακολουθούν κάποιοι και την πατάνε. Και την πατάνε μάλιστα χάνοντας πολλά χρήματα και κοσμήματα. Μιλάμε για μεγάλη μπάζα από τους επιτίδιους. Εδώ διαβάζουμε ότι υπήρξε περιστατικό εκτός Πατρών, όπου άλλος του έδωσε σε τσάντα μέσα, σε σακούλα δηλαδή, 120.000 ευρώ. Δεν μιλάμε δηλαδή για κάτι απλό. Όταν τώρα ο άλλος σε πείθει να του δώσεις 120.000 ευρώ, είναι τρομερό. Να πούμε ότι πιο πολλοί από αυτούς είναι Ρωμά και έχει αποδειχθεί πλέον με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που χθες έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία, ότι 7 στις 10 περιπτώσεις διαρρήξεων, κλοπών και άλλων μικροεγκλημάτων έχουν πρωταγωνιστές Ρωμά. Είναι τεράστιο το νούμερο. 7 στους 10. Αυτό δεν είναι πλέον κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται μόνο από την αστυνομική βάση ή από ένα αστυνομικό πρίσμα, αν θέλετε, αλλά είναι γενικότερα κοινωνικό φαινόμενο. Και δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Δεν έχω λύση πραγματικά, αλλά τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό? Όταν 7 στους 10 μικροεγκληματίες, διαρρήξεις, κλοπές κλπ. Είναι Ρωμά. Και μετά λέμε πώς γίνεται ο ρατσισμός. Κάπως έτσι γίνεται ο ρατσισμός. Γιατί αν, ας πούμε, ο άλλος πέφτει θύμα κλοπής και βλέπει Ρωμά μπροστά του, αυτό καταλαβαίνει μέσα του. Με έκλεψε Ρωμά, λέει. Με διέριξε Ρωμά. Άρα λοιπόν το φαινόμενο δεν είναι απλά αστυνομικό, είναι κοινωνικό. Είδατε τι έγινε πάνω στην Αθήνα, στο νηπιαγωγείο, που η εκπαιδευτικός φώναξε λίγο στα παιδιά. Δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς, γιατί ποιο να πρωτοπιστέψει εκεί πέρα, κύριε κύριε. Τι να πρωτοπιστέψει, έλεγε ο ένας Ρωμά, έλεγε ότι δεν τη χτύπησε, λέει, ο πατέρας, τη χτύπησαν οι δύο γυναίκες. Ο άλλος έλεγε τη χτύπησε ο πατέρας. Βγαίνει ο πατέρας, λέει, τελικά τη χτύπησα εγώ. Δεν βγάζει άκρη κιόλας, δηλαδή. Δεν ξέρει ποιο να πιστέψει. Και αν τελικά όντως η γυναίκα αυτή, ξέρω εγώ, τα χτύπησε τα παιδιά, ή ξέρω εγώ,
δεν ξέρω, πραγματικά σηκώνουν τα χέρια ψηλά, γιατί πολλοί μπορούν να φτάσουν και στα όρια τους και να εκνευριστούν. Έχω ένα φίλο που είναι Μποντέος, κύριε Γκύρη, και δουλεύει στο ΚΤΕΛ και μου λέει, τι να κάνω, μου λέει, συγκρατιέμαι. Του λέω, τι είναι συγκρατιέσαι, μου λέει, οδηγός στο πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ, το λεωφορείο, μου χτυπάνε τα κουδούνια συνέχεια. Σταματάω. Αλλά τελικά δεν υπάρχει, δεν είναι, το κάνω για πλάκα. Του λέω, ηρεμία και ψυχραιμία. Μη σηκωθείς και σε δούνε. Γιατί βγαίνουν και τα κινητά μετά και θα λένε, πω, παστύπησε ο οδηγός, π.χ. Ε? Αλλά και αυτό δεν είναι ωραίο τώρα. Δηλαδή, πρέπει να σέβονται και τον οδηγό, τον άνθρωπο, ο οποίος έχει μπλέξει με στην κίνηση. Γίνεται χαμός στην Κορίνθου με τα έργα φυσικού αερίου. Αγανακτούν οι οδηγοί στην Κορίνθου πλέον. Έχουμε και τα λεωφορεία και έχουμε και τους φοιτητές, κάποιους φοιτητές που τα βαράνε το κουδούνι. Εντάξει. Δηλαδή, παιδιά, ναι, παιδιά, να το καταλάβουν όμως και αυτά τα παιδιά, ότι ο άλλος δουλεύει, έχει τα νεύρα του, έχει την κίνηση. Μπορεί να έχει προβλήματα σπίτι του και να έχει το κοινάνο του κεφάλι του μπουχτισμένο. Μία να κάνει, θα τον σκοτώσει τον άλλον. Άμα είναι και Μποντέος, κύριε κύριε.

Τι θα γίνει με το φυσικό αέριο, κύριε κύριε, τώρα θα πάρουμε κανένα μέτρο της προκοπής? Εγώ απορώ πραγματικά, δηλαδή ρε παιδιά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω κάποια άκρη σε αυτό, αλλά εγώ το ξαναλέω πάλι. Στην Αθήνα στο κέντρο, όταν γινόντουσαν έργα τέτοια, στην πλατεία Συντάγματος, κοντά στην Ομόνια κλπ, γινόντουσαν μόνο νύχτα. Πλήρωνε παραπάνω ο εργολάβος με ροκάματα, γιατί πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο, και δουλεύανε μόνο νύχτα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο εδώ τα κάνουν μέρα και γίνεται της κακομοίρας. Και εντάξει, το καταλαβαίνω. Στην οδό Σολομού να κάνεις έργο μέρα είναι λιγότερο το κακό, αλλά στην Κορίνθου ή στη Γούναρη, ρε φιλαράκι, δεν γίνεται να έχουμε στην Κορίνθου μία λωρίδα κυκλοφορίας από τη Ζαΐμη και μετά, και πίσω να φτάνει η ουρά στη Γούναρη με φανάρια, με κάποιους που ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν από τις κάθετες οδούς κλπ. Δεν γίνεται αυτό. Κάντε κάτι.

τι ωραίο κομμάτι αυτό σας αφιερώνω. Είναι από τους Kipsel in Athens. Ελληνικό συγκρότημα, είναι από την Αθήνα. Και μάλιστα με πατρινό δημιουργό. Ο συνθέτης είναι πατρινός, ο Νίκος.

0: Ακούτε το Nobody από τους Kipsell in Athens, ένα dream pop συγκρότημα από την Αθήνα, το οποίο βέβαια στην Ελλάδα δεν το ξέρουμε, γιατί εμείς στην Ελλάδα ακούμε σκυλάδικα, κάτι βίσιδες, κάτι τέτοια. Αλλά αυτοί κάνουν περιοδίες στο εξωτερικό, οι Kipsell in Athens, και πραγματικά έχουν κατακτήσει την Ευρώπη και όχι μόνο. Λοιπόν, για να πάμε τώρα, γιατί έχουμε κινητοποιήσει και αύριο στο νοσοκομείο, θα μιλήσω με τον πρόεδρο της ΕΙΝΑ. Καλημέρα κύριε Δάβολε, καλημέρα, τι κάνετε, κάτι κάνετε.
1: Καλημέρα σας κύριε Φλαμή και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε μία κινητοποίηση αύριο το πρωί. Για πέστε μας, για ποιο λόγο για αυτή η κινητοποίηση.
1: Κοιτάξτε, η κινητοποίηση κυρίως έχει στόχο να επικοινωνήσει για άλλη μια φορά τα προβλήματα των δομών υγείας περιοχής μας. Εν προκειμένου, με το ζήτημα που ανέκυψε στον Άγιο Ανδρέα με τα χαμένα ραντεβού των ασθενών και τις θεραπείες. Κάποιοι μιλούν για πάνω από 2.500 ραντεβού και θεραπείες χαμένα από την πλημμύρα. Και δεν είναι και η πρώτη φορά. Ειδικά στον Άγιο
0: Ανδρέα. Πόσα ραντεβού είναι?
1: Πάνω από 1.500 από ό,τι μας ενημέρωσαν από εκεί, από το
0: δίκαιο. Όλα μαζί θεραπείες και ραντεβού.
1: Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι αυτό πρέπει να με ερευνήσει και η υγειονομική περιφέρεια. Αυτό το ετοιμάμαζε το βασικό μας με τους φορείς και τα σωματεία, γιατί έχουμε καλέσει και φορείς και σωματεία, γιατί πρώτα απ' όλα αυτούς αφορά την εξέταση του απλού κόσμου της περιοχής μας που χάσε τις εξετάσεις του και περίμενε 3-4 μήνες για ένα ραντεβού να κλείσει, γιατί τόσο είναι αιμονή σε πολλά ιατρία στο δημόσιο τομέα. Θα πρέπει να με έρευνα το νοσοκομείο της διοίκησης και της ΕΚΤ ΣΥΠΕ άμεσα να μπουν και δωρεάν προφανώς, δεν λέμε να τους οθήσουν στο απογευματινό ιατρείο του νοσοκομείου, προφανώς με κατεπίγουν διαδικασίες για να μην χάσουν τα ραντεβού τους και τις θεραπείες τους. Γιατί όταν μιλάμε για θεραπείες χειρευματολογικών παθήσεων, καταλαβαίνουμε ότι είναι συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Δεν μπορεί να πει να πάρω μια φορά.
0: Όταν μιλάμε για μια εβδομάδα χαμένα ραντεβού. Αυτή η εβδομάδα τώρα, εάν ας πούμε γίνει μετάθεση των ραντεβού, σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι θα εξεταστούν μετά από μήνες.
1: Ακριβώς. Εμείς αυτό που λέμε είναι, καλά, η θέση μου μένα και σαν πρόεδρο της ΕΙΝΑ, γιατί με ενάντια και σε απογευματινά ιατρία, είναι να υπήρχε ολοήμερο τακτικό μας σε αυτό το σκεπτικό. Όπως θεωρητικά είναι τα κεφάλαια μας με στον COVID, θα μπορούσαν να επιτάξουν ένα ιατρείο του ιδιωτικού τομέα, για παράδειγμα, σε ιδιωτικές μονάδες της περιοχής μας, για να πάρουν τις θεραπείες τις χαμένες.
0: Σωστά.
1: Υπάρχουν τρόποι. Η ΕΚΤ, η υγειονομική περιφέρεια, οφείλει να το λύσει. Να πω, διοικητικό όργανο είναι διότι αυτών των παραλήψεων.
0: Ναι, θα σου πει, δεν έχω γιατρούς. Θα σου πει, δεν έχω γιατρούς για να κάνουν τα ιατρία αυτά, να βάλω παραπάνω ραντεβού.
1: Μπορεί να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα και να πει ότι εφόσον είναι ευθύνη του Υπουργείου, επιτάσσεται τα ιδιωτική δομή και παίρνουν τις θεραπείες σε εκείνη τη μέρα οι ασθενείς που τις χάσανε. Σε άλλο χώρο.
0: Ναι.
1: Γιατί θα μας πούνε, θα μας προτάξουν ζητήματα χώρου, διαχειριστικά. Εμείς αυτό που λέμε ότι δεν φταίει κανένας άνθρωπος. Ούτε οι υγειονομικοί φταίνε αυτή τη στιγμή που έγινε αυτό το ζήτημα, πάλι ανέκυψε μετά και τις πυρκαγιές, επί τρεις στον Άγιο Ανδρέα δηλαδή, σε 1,5 χρόνο, είχαμε και πλημμύρα. Δηλαδή δεν μπορεί κάθε φορά που γίνεται κάτι οι ασθενείς να είναι μετέωροι.
0: Ναι.
1: Είναι ζητήματα που θέλουν να τα λύσουν αυτοί που το δημιούργησαν.
0: Mm-hmm.
1: Όπως και με τα χειρουργεία. Δεν μπορούμε να λέμε τώρα πώς θα πούν τα χειρουργεία να έχουν τέτοιες.
0: Ο διοικητής, από ό,τι μας είπε, τα ρίχνει στον εργολάβο.
1: Ακριβώς, δεν το λέω. Προφανώς. Και εκείνη και το διέξοδο και εμάς με τις εργολαβίες. Όταν αυτή τη στιγμή εμπλέκονται οι εργολάβοι, καταλαβαίνουν ότι σε κυνήγι του κέρδους μπορεί να κάνει πρόχειρο δουλειά, μπορεί να κάνει πασάλιμα για να μειώσει, για παράδειγμα, τα έξοδά του, τα λειτουργικά έξοδα ενός έργου. Όλα αυτά για εμάς και σαν τέτοια θα μπορούσαν να είναι κρατικά, α πούμε, και να γίνονταν μια επιδιόρθωση με το απαραίτητο προσωπικό. Το μπορούσε να γίνει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ασχέτως αν είναι εργολάβος και εργολάβος, οφείλει να πάρει δράση στο Υπουργείο.
0: Καλά, και αυτό παίζεται, γιατί εντάξει, μπορεί να μην είναι και εργολάβος.
1: Κοιτάξτε, έχω τεχνίσει δηλαδή... παντού και σε εμά. Πέρσι είχαν πει για παράδειγμα στο Ρίο, είχαν βουλώσει τα συμφώνια όταν κάνετε ενεργειακή αναβάθμιση και πλημμύρισε παθολογική, για παράδειγμα. Που ήταν όντω κακοτεχνία αυτό.
0: Μα λέει και στο Καραμανδάνιο η διοίκηση είπε μετά το βούλωμα των τουαλετών επάνω στα ανακαινισμένα δωμάτια των ιατρών, είπε ότι φταίνε οι γιατροί, γιατί λέει πετάγανε μέσα, λέει, χαρτιά υγεία και σερβιέτε. Έτσι είπανε.
1: Καλά. Θέλω να σου πω ότι νομίζω ότι φτάνουμε σε ένα όριο γραφικότητας όλων τις συνθήκες εδώ πέρα και της δουλειάς. Δηλαδή και τώρα πάλι το πρωί, πάλι προχτές τη μέρα της πλημμύρας, πάλι και στο όριο είχαν πέσει 3-4 γυψοσανίδες και στην παθολογική είχαν βάλει κουβάδες από κάτω. Με την πρώτη βροχή, για παράδειγμα. Το ζήτημα είναι εδώ να δούμε και την ουσία. Δεν είναι ούτε να κυνηγάμε τη μία τρύπα την τάδε. Το θέμα είναι η αιτία όλων αυτών των ζητημάτων. Και η αιτία είναι και τα κακοσυντηρημένα κτίρια που είναι παλιά. Σε πολλά, είδαμε και στην Αθήνα πέρσι τα διάφορα σκηνικά με το σανσέρ που είχε πέσει, που δεν είχε συντηρηθεί και έκανε ασθενή τα δύο κατάγματα ασθενή στο προσεξιτήριο. Κάθε μέρα να βρισκόμαστε σε τέτοια προβλήματα προεκπλήξεων, να το πούμε. Το ζήτημα είναι ότι για μας δεν αποτελεί έκπληξη, γιατί είναι ζητήματα όλα της υποβάθμισης. Όταν έχουμε 40% μείωση χρηματοδότηση του ΕΣΥ τελευταία 15 ετία μεσοσταθμικά, και ότι χρηματοδότηση είναι, δίνεται μόνο για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις και υπάρχουν νοσοκομεία που δεν έχουν προσωπικό, αλλά έχουν για παράδειγμα ενεργειακά αναβαθμισμένα για παράδειγμα τα επιγόντων περιστατικών. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να ανακύψουμε. Και δεν έχουμε γιατρούς για να κάνουν τα υπεράριθμα π.χ. ιατρία.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν έχουμε 119 κενές οργανικές στα δύο νοσοκομεία, Ρίγιο και Ανδρέα, και προκυρήσονται.
0: Εγώ πάντως απορώ πραγματικά με την τακτική ορισμένων. Γιατί ξέρετε, μου κάνει εντύπωση το γεγονός αυτό. Δηλαδή, είναι δυνατόν ας πούμε, να έχουμε τέτοια θέματα και να πάνε να τα κρύψουν κάτω από το χαλάκι του νοσοκομείου. Δηλαδή, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Στην Πλημμύρα, προχθές πήγα εγώ με ένα συνεργείο του Ολυμπιακού και μου λέει: μόνο ο διοικητής μου φέρνει την ασφάλεια να βγω έξω. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα, ας πούμε.
1: Γιατί υπάρχει σχέδιο κένους, για παράδειγμα. Αν γίνει μια πυρκαγιά πέρυσι, θα είδαμε και στον Αγιοντρέα. Αν δεν ήταν κλειστή η εφημερίδα του Αγιοντρέα, θα φερνούσαμε σίγουρα θύματα.
0: Ναι.
1: Γιατί και εγώ εκεί ήμουνα και όπως βοήθησε και πολιτικός μου, συγγενείς, ασθενών κτλ. Τι είναι όλοι, κοιτάζομαι μεταξύ μας, ποιος θα δώσει εντολή, πού θα
0: κάνει. Καλά, τους βγάλανε έξω, βέβαια. Τους βγάλανε έξω.
1: Αλλά σου λέω, βγήκαν επειδή ήταν μικρή εφημερίδα και δεν είχε κόσμο. Θα διαφανταστείτε να γινόταν την Κυριακή που εφημερίδα ο Αγιοντρέα. Θα γινόταν που είχε μπουκάλες οξυγόνου στα επίγοντας. Αυτά θέλω να πω ότι όταν δεν υπάρχει οργανωμένο πλέον, δεν υπάρχει μέρημνα για αυτές τις συνθήκες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα έχουμε μάρτυρες συνέχεια τέτοιων φαινομένων. Είτε μιλάμε για μια πλημμύρα, είτε μιλάμε για μια κένωση κτηρίου κτλ. Αν έχουμε μια βλάβη, γιατί η βλάβη μπορεί θεωρητικά να γίνει. Το θέμα είναι είσαι προετοιμασμένος να ανταπεξέλθεις σε αυτές τις συνθήκες. Που δεν είμαστε προετοιμασμένοι να ανταπεξέλθουμε.
0: Μάλιστα.
1: Όταν μιλάμε για
0: οξυγόνου, κατά τα άλλα θα βρεθεί καμιά λύση στα προβλήματα που υπάρχουν, γιατί. Δεν ξέρω, εγώ μίλησα και με τον κύριο Γεωργιάδη τότε με την Πλημμύρα, δηλαδή μίλησα προσωπικά, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και μου λέει ότι φταίει, μου λέει ο εργολάβος, μου είπε και ο Άδωνης δηλαδή αυτό το πράγμα. Τώρα δεν ξέρω, τόσα ραντεβού, δεν μιλάει κανείς, δεν ξέρω πραγματικά, νιώθω πραγματικά... Νιώθω ανασφαλής για τους ακροατές μου, κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά το νιώθω αυτό.
1: Γι' αυτό και εμείς ανένα, επειδή ακριβώς βάζουμε το κοινωνικό πρόσημο της Ένωσης μπροστά, δεν βάζουμε μόνο τα δικά μας αμιγώς υγειονομικά αιτήματα, γιατί τα συντεχνιακά αιτήματα του κλάδου προφανώς είναι σημαντικά, αλλά αν δεν τα δέσεις με την κάλυψη των υγειονομικών αγκών του πληθυσμού, είναι ένα κενό γράμμα. Γι' αυτό και εμείς πάντα βάζουμε το πρόσημο μπροστά της υγείας του πληθυσμού και στο Καραμανδάνιο, που έχουμε καλέσει και με βάση τις εξελίξεις στο Καραμανδάνιο αύριο, και θα ακολουθήσει και συνέντευξη τύπου με το Σωματείο και τους εργαζόμενους και πιθανώς και με την Ένωση Γονέων για τα προβλήματα εκεί, για να τα επικοινωνήσουμε για άλλη μια φορά. Είναι ζητήματα που αφορούν όλη την περιοχή. Δεν είναι απλά ζητήματα. Μπορεί όλη η περιοχή να μην έχει πει παιδοκαρδιολόγο, να μην έχει παιδονεφρολόγο, να έχει ένα ακτινολόγο μάλλον εμπειρία στα παιδιά και να μην εφημερεύει.
0: Μα τους πάνε και στην Κεφαλονιά κιόλας. Έχουμε διαμαρτυρίες.
1: Στην Κεφαλονιά και Ζάκυνθο.
0: Και Ζάκυνθο, ναι. Και Ζάκυνθο.
1: Μα σας λέω, είχαμε βγάλει και ανακοίνωση την εβδομάδα στην Κεφαλονιά πριν δύο εβδομάδες μάλλον δεν εφημερεύει κανένας γιατρός στο νοσοκομείο Κεφαλονίας, δεν υπήρχε. Και ήταν όλοι παλού. 10 γιατροί παλού.
0: Ναι. Και πρέπει να πούμε ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές δίνουν μάχες καθημερινές. Δεν είναι απλά τα πραγματάκια. Δηλαδή ο άλλος πηγαίνει και θέλει γιατρό. Αλλά όταν τώρα ο γιατρός είναι για παράδειγμα από το προηγούμενο πρωί μέχρι το επόμενο μεσημέρι και κάνει αυτή τη δουλειά και παίρνει ψίχουλα σε σχέση με αυτά που έχει σπουδάσει, έχει καταναλώσει χρόνο και διάβασμα και κάνει. Είναι πραγματικά τρομερό.
1: Ναι, κοιτάξτε, αν δείτε, είναι και άτεγκτη και στάση του Υπουργείου. Τι σου λέει το Υπουργείο, δεν θα αυξήσει τους μισθούς. Γιατί έχουμε ρήτρες δημοσιονομικές, αλλά όμως ταυτόχρονα σου λέει ότι αν θέλει να πάρει λεφτά, βγάλτε τον άρρωστο. Κάνε απογευματινό αιτρίο και πάρτε την τσέπη, αφού θα έρθει αυτός που θα επιλέξει να έρθει σε σένα. Άρα θα έχει στην άκρη λεφτά. Τι σου λέει αυτή τη λύση. Εμείς δεν κοιτάμε τον ανήμο στην τσέπη. Εμείς θέλουμε να παίρνουμε τα χρήματα που δικαιούμαστε από το κράτος και ταυτόχρονα μπορούμε να παράσχουμε τι υγειονομικές υπηρεσίες που είναι αντάξεις πραγματικά του 21ου αιώνα. Δεν μπορούμε να διαφημίζουμε ρομποτικά χειρουργία που καλώς τα κάνουμε από την Κίνα στην Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 4 κλειστές χειρουργικές έντες ιστορίου, για παράδειγμα, εδώ και 20 χρόνια. Από τον αφηρητής εγώ. Από το 2008 δηλαδή. Και να μπορούσε να γίνει το 2000 δωρεάν χειρουργία και να μπορεί να γίνει ένα χειρουργείο να περιμένει ένα χρόνο. Καταλάβατε, αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε ανοιχτά και γι' αυτό θα βάλουμε και αύριο την κινητοποίηση εν όψη και τη πιθανή κλαδική απεργία που θα έχουμε στον Οκτώβριο σαν νοσοκομιακοί γιατροί. Για να δημιουργήσουμε και να επικοινωνήσουμε τα προβλήματα, γιατί ο κόσμος πρέπει να συμμετάσχει πρώτα απ' όλα.
0: Ναι. Πάντως, ο Άδωνης Γεωργιάδης επιμένει να σας αντιμετωπίζει με μια απαξίωση. Θυμίζω και προχθές είχε πάει σε ένα νοσοκομείο και έλεγε φώναζε σύνθημα ότι νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Τα είχατε δει αυτά. Νομίζω έτσι.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πάει πολύ για μας. Είναι και λίγο πρόκληση να αντιμετωπίζει τον κόσμο πρώτα απ' όλα. Εμείς συνηθισμένοι είμαστε σε όλα αυτά, αλλά δεν μπορεί να λες τέτοιες δείγματα αν έχουμε ασθενείς 4 μέρες ένα ράντο στα επίγοντα. Να νοσηλεύονται, να πέθουν το κρεβάτι και να έχουν την νοσηλεία ενός μόνο νοσηλευτή για 40 ράντζε στα επίγοντα. Ένα νοσηλευτή στο παθολογικά επίγοντα. 4 κλειστές χειρουργικές αίθουσες. Ογκολογικοί ασθενείς να στηβάζονται στα ράντζα. Για μας είναι πρόκληση και μόνο αυτή η εικόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι να βγαίνει και κάποιος να λέει και να κοροϊδεύει όταν ασθενείς βρίσκονται σε ένα πόνο, σε μια ανέχεια κτλ. Και στην ύψιστη ανάγκη και να βγαίνει να τους κοροϊδεύει ανοιχτά. Γιατί μιλάμε για εργατικές οικογένειες. Αυτός που κυρίεται στην άκρη θα σου πει, θα δώσω το στέρημα μου λίγο, θα δώσω στον ειδικό τομέα. Όμως την πλειοψηφία του κόσμου που κυρίεται το μισθό του που τελειώνει 15 του μηνός, με την ακρίβεια, την ενεργειακή ακρίβεια, τα ΦΠΑ κτλ. Πραγματικά θα στραβεί σε δημόσιο νοσοκομείο και στρέφεται και έχει αντιμετωπίσει ή 8 μήνες για μια αναμονή στο ραντεβού. Π.χ. στο νοσοκομείο του Αιγείου είναι 8 μήνες αναμονή τώρα για ένα χειρουργείο, από ό,τι μου έλεγαν οι χειρουργοί εκεί.
0: 8 μήνες το Αίγιο. 8 μήνες.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί έχω μείνει 3 χιλιοβουλία και δεν βγαίνω καλύτερα στις εφημερίες. Οπότε δεν μπορώ να τα απεξέλθω στο τακτικό πρόγραμμα. Ή πρέπει να πληρώσει βαθιά το χέρι, γιατί δικό στο μέσα είναι έχει, δεν έχει. Μένει απ' έξω. Αν λοιπόν μένει ένα απ' έξω ασθενή αυτό, αποκλείεται. Για μας είναι πρόκληση να του αντιμετωπίζει ο Υπουργός Υγείας. Και πρέπει πραγματικά να μαζί να επικοινωνήσουμε αυτά τα αιτήματα ώστε να μπορούμε να εισακουστούμε καλύτερα.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα.

0: Έχουμε ακούσει πολλά για τη ΔΕΗ από τελευταία και για τα χρέη, τις οφειλές, τις στάσεις του Δήμου κλπ. Για πάμε σε μια καταγγελία τώρα που έχουμε από μια κυρία. Καλημέρα, καλημέρα σας. Τι κάνετε,
1: καλημέρα σας. Καλημέρα, καλή δύναμη, κύριε Φλαμή.
0: Σας ακούμε, για πέστε μας, ποιο είναι το πρόβλημά σας.
1: Ήθελα να καταγγείλω ένα περιστατικό. Είμαστε κάτοχοι ενός ακινήτου με τη Σιωδόθαλη 20 στα Ζαρουχλέκα. Είναι 50 μέτρα ακριβώς από το κέντρο υγείας νοτίου τομέα. Εντός και δύο πόλους εννοείται. Το ακίνητο κατασκευάστηκε νομότυπα με άδεια πολυδομίας, μηχανικού και αυτά. Εδώ και 6 μήνες έχουμε κάνει αίτηση στη ΔΕΙΑΠ για σύνδεση στο δίκτυο ίδρυψης αποχέτρησης. Υπάρχει αριθμός πρωτοκόλλου 33394 με ημερομηνία 33 του 26. Ναι. Η κατοικία αυτή δηλώνεται ως μόνιμος τόπος διαμονής.
0: Ως μόνιμη κατοικία, μάλιστα.
1: Βεβαίως, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Βγαίνουμε στο μπάνιο, βγαίνουμε στο μπαλκόνι με εμφιαλωμένο νεράκι. Και μετά
0: Δεν έχετε νερό ακόμα δηλαδή. Δεν έχουν βάλει νερό.
1: Όχι, ρε Φλαμή, δεν έχουμε.
0: Τι σας λένε για την περίπτωση αυτή,
1: θα σας εξηγήσω αμέσως τώρα.
0: Ναι.
1: Η ΔΕΙΑΠ, λοιπόν, μετά από οχλήσεις μας, μας ανέφεραν ότι δεν υπάρχει σύμβαση με εργολάβο. Ζητήσαμε να πληρώσουμε τα τέλη σύνδεσής μας και μας είπαν ότι πρώτα πρέπει να περάσει από έγκριση και προσδιορισμού του κόστους από τον εργολάβο.
0: Ναι.
1: Χθες συγκεκριμένα είχα πάει στο Δήμο και η κυρία εκεί που μίλησε, γιατί ο Δήμαρχος που ήθελα να μιλήσω μαζί του έλειπε στην Αθήνα, η κυρία εκεί που μίλησε υποτίθεται με τη ΔΕΙΑΠ για το θέμα μας, μας είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση πριν το 27, γιατί λέει υπάρχουν πολλοί άλλοι πριν από εμάς. Λοιπόν, επίσης θέλω να επισημάνω ότι εγώ σε 10 μέρες παντρεύομαι με αυτόν τον άνθρωπο, θέλουμε να μείνουμε σε αυτό το σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Και είμαστε αναγκασμένοι
0: να ζήσετε κιόλας. Να ζήσετε κιόλας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι καλύτερο εύχομαι και για εσάς και για όλο τον
0: κόσμο.
1: Για πες
0: μας, λοιπόν.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει για μας εκεί το βασικό αγαθό επιβίωσης, στο νερό.
0: Του νερού.
1: Λοιπόν,
0: το νερό,
1: ναι. Και κάτι τελευταίο. Έχει γίνει αυτοψία 2 φορές για τη σύνδεση αυτή στο σπίτι μας. Να σας πω, κύριε Φλαμή, ότι έχω αρχίσει να έχω υπόνοιες, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανέναν, μήπως επειδή δεν υπήρχε γρηγορώσιμο. Και εγώ τώρα θέλω.
0: Μα δεν νομίζω ότι ο Δήμος δεν έχει τέτοια θέματα, νομίζω.
1: Δεν έχει τέτοια, το παίρνω πίσω αυτό που λέω. Η ερώτησή μου εμένα τώρα είναι να ρωτήσουμε τους γνωρίζοντες πόσος χρόνος αναμονής θεωρείται ανεκτός και σύνομος για τη σύνδεσή μου σε δίκτυο ίδρυυσης και αποχέτευσης το έτος 2026. Και κάτι άλλο, πρέπει να κινηθώ νομικά? Πρέπει δηλαδή να κινηθώ για να αποκτήσω το νόμιμο δικαίωμά μου, που είναι
0: το νερό.
1: Το κοινωνικό αγαθό, αυτό το πράγμα, το νερό. Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό?
0: Θα το κοιτούμε, θα το δούμε. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτοί σας έχουν αφήσει μετέωρους τώρα, έτσι. Δεν έχουν δώσει κάποια
1: σαφή
0: απάντηση.
1: Εννοείται, είναι εδώ και
0: δηλαδή
1: 6 μήνες αυτό το θέμα. Καλά, μας λέγανε διάφορα, αλλά το ουσιαστικό είναι αυτό. Α, και κάτι τελευταίο, εχθές το βράδυ στην εργασία μου έμαθα από ανθρώπους που δουλεύουν στην αποχέτευση ότι τα έργα έχουν ξεκινήσει. Οπότε μας κοροϊδεύουν και σε αυτό. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά έχω απελπιστεί. Πραγματικά έχω απελπιστεί.
0: Ναι. Καταλαβαίνω.
1: Νομίζω το εύλογο χρονικό διάστημα είναι 2 με 3 μήνες. Αυτό γνωρίζαμε από την αρχή. Mm-hmm. Και δεν μας αφήνουν ούτε καν να πληρώσουμε τα τέλη. Μήπως μπούμε σε μια διαδικασία και έρθουν.
0: Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά τώρα μου λέτε ότι ετοιμάζεστε να παντρευτείτε. Έχετε να σπινατζήσετε το σπίτι αυτό το οποίο το έχετε φτιάξει και είναι τα πάντα έτοιμα στο σπίτι αυτό και δεν υπάρχει
1: νερό. Λέω ότι έχουμε καταδείξει το κοσμικό κόσμο. Βγαίνουμε στο μπαλκόνι με εμφιαλωμένο νερό καλοκαιριάτικα για να κάνουμε ντους. Το χειμώνα τι θα κάνουμε?
0: Μάλιστα.
1: Δίπλα μας ακριβώς υπάρχουν πολυκατοικίες. Είμαστε σε μια κατοικημένη περιοχή.
0: Ναι.
1: Μα δεν μπορώ να καταλάβω
0: είστε,
1: γιατί συμβαίνει
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν είστε στο διάολο τη μάνα σας, αρμογλέικα είστε. Πώς να το πούμε δηλαδή.
1: Μπράβο, αυτό, κύριε Φλαμή. Και σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Έχετε, τα στοιχεία μου τα έχετε.
0: Τα έχουμε τα στοιχεία σας όλα.
1: Σας
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Γεια σας. Λοιπόν, έχει απόλυτο δίκιο η κυρία τώρα αυτή. Είναι τρομερό δηλαδή αυτό που συμβαίνει. Να έχει ένα σπίτι στα Ζαρουχλέικα και να λένε δεν έχουμε εργολάβο και εργολάβος και να μην έχει νερό. Τρομερό. Και να απέχει, όπως μας είπε, 50% μέτρα από το κέντρο υγείας της περιοχής. Δεν είναι μακριά δηλαδή. Για να πάμε σε διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο.
2: Sky 89,4.
3: Δήμο, έχεις μάστορε στην ταράτσα, τι κάνουν?
4: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
3: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
4: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Μα περκέ!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Κιάμος, στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
10: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
9: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr. Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στη Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 3434 94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
11: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος. Σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Και πάλι στον αέρα Κυριακή, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να πούμε ότι ανακοίνωσε μέτρα μου Μητσοτάκης, κύριε κύριοι, για το θέμα του πετρελαίου και γενικότερα δόσεων κλπ. Θα σας πω τι είπε ο Μητσοτάκης πριν από λίγο, στο Υπουργικό Συμβούλιο δηλαδή, και τα μέτρα που ανακοίνωσε. Έχουμε τέσσερις παρεμβάσεις. Καταρχάς, λέει, στο μέτωπο των καυσίμων, η επιδότηση diesel κίνησης αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο στην Αντλία και θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Άρα, επαναλαμβάνω, το diesel κίνησης θα έχουμε επιδότηση από 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Πάμε τώρα. Στα δηληστήρια θα έχουμε συνολική ελάφρυνση 20 λεπτά ανά λίτρο. Άρα εκτιμά ο Μητσοτάκης ότι θα έχουμε πετρέλαιο θέρμανση 1,75. Τώρα θα μου πείτε 1,75. Δεν θα πάει 1,40 που λέγανε κάποιες πληροφορίες, 1,50 που λέγαμε χθες. Θα πάει 1,75. 1,75 τέλος πάντων. Νέα παρέμβαση για τις οφειλές, καθώς το καθεστώς των 72 δόσεων διευρύνεται στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Παράλληλα, αυστηροποιείται, λέει, το πλαίσιο για τους servicers με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αυτά είναι τα μέτρα Μητσοτάκη που ανακοίνωσε για το θέμα. Τώρα θα μου πείτε 15 λεπτά τον diesel, όταν έχει φτάσει 2,10 και 2,20. Τι να πω, τι να πω, τι να πω, τι να πω. Και το πετρέλαιο θέρμανση είσαι εκεί όπου θα βάλει. Εκεί, κύριε κύριε, θα βάλει πετρέλαιο θέρμανση με 1,75. Όχι. Τι θα κάνεις, πώς θα ζεσταίνεσαι? Για πες μου. Με ξύλα? Τι ξύλα, ρε φίλε? Ξύλα σε ένα δωμάτιο, στα απόλυτα δωμάτια. Δεν μας τα λες καλά. Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει το εξής. Θέλει να αυξήσει, μ' ακούς, τις καλές σχέσεις με τον σύντροφό μας. Δηλαδή σου λέει, αυτοί για να ζεσταθούν θα κάνουν γκουτσου γκουτσου όλη μέρα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πάμε τώρα στην δημοδοσία. Καλημέριζω τον κύριο Πολυκρέτη. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, λοιπόν, να σου τραγουδήσω ένα τραγούδι που λέει το πιο ζεστό καλοριφέρι τα φιλιά.
0: Α, μάλιστα.
1: Το θυμάσαι?
0: Όχι, δεν ακούω τέτοια εγώ, αλλά επειδή ακούσεις
1: για πέντε. Ένα τραγούδι παλιό που λέει και θα τουρτουρίζουμε από το κρύο, αλλά το πιο καλό καλοριφέρι τα φιλιά όταν είμαστε δυο μας αγκαλιά.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Και επειδή είπες και για δωμάτια.
0: Άρα αλλά πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά τώρα, δηλαδή εμείς.
1: Ναι, και επειδή είπες και για τα δωμάτια, ότι το ένα δωμάτιο θα ζεσταθεί, τα άλλα πώς. Να, λοιπόν, που οι γονείς μας ήταν πιο τυχεροί που είχαν ένα δωμάτιο και το ζεστάρα και ήταν όλοι μαζί μέσα.
0: Αστειεύουμε
1: τώρα, έτσι. Λοιπόν,
0: πάμε στην δημοσία μας τώρα.
1: Πάμε στην δημοσία. Και καλά, το πετρέλαιο θα πάει 1,75. Η βενζίνα θα πάει 2,5. Το αίμα. Τι θα γίνει πάλι με το αίμα? Εχθές στην εκπομπή μου στο Λίχνο έκανα την ερώτηση που μου κάνουν πολλοί. Πολλοί. Γιατί δεν έχουμε αίμα? Και πρόσεξε, αυτή την ερώτηση μου την κάνουν αυτοί που δεν έχουν δώσει ποτέ τους αίμα.
0: Μάλιστα.
1: Καθαρά.
0: Εγώ έχω δώσει, οπότε μην μου τη λες εμένα. Αλλά
1: όχι,
0: πάμε να μου
1: εσένα, το λέω σε αυτούς που μας ακούνε.
0: Ναι, για πάμε.
1: Θέλω, δεν θέλω να πιάσω εσένα. Λοιπόν, δεν έχουμε αίμα γιατί δεν πάτε να δώσετε. Αυτοί που μας ακούνε. Αυτοί που δεν έχουν δώσει. Όσοι έχουν δώσει είναι μέσα στο πρόγραμμα. Λοιπόν, δεν πάμε να δώσουμε. Αυτό είναι. Μετά φταίει εκείνο, φταίει η κυβέρνηση, φταίει το Υπουργείο, φταίει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, φταίει τα νοσοκομεία, φταίνε. Αλλά άμα δεν πας να το δώσεις, πώς θα γίνει?
0: Το θέμα είναι γιατί δεν πάνε να δώσουν αίμα όμως.
1: Δεν πάνε να δώσουν γιατί
0: βαριούνται.
1: Γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Αν το ήξερα από τότε που είμαστε υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι, είμαστε, δεν είμαστε μια φορά μαζί?
0: Δεν θυμάμαι. Αλλά για πάμε.
1: Με τον Καράβολα το 98.
0: Ναι.

0: Ελλάδα, η αιτία του κακού ποια είναι? Δηλαδή,
1: με
0: μια έρευνα, ποια είναι η αιτία του κακού,
1: είναι
0: η βασική?
1: Η αιτία του κακού είναι, καταρχήν, για να μην αρχίσουν αυτοί όλοι που μας ακούνε και πούνε ότι εγώ, ξέρεις, μπορεί να με πούνε και μητσοταγικό στο τέλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Daily Health, εφημερίδα, ελληνική εφημερίδα πρέπει να είναι αυτή. Αλλά εμείς τώρα, να ξέρεις ότι σε λίγα χρόνια, μετά από 5 χρόνια, λέω εγώ, δεν θα μπορούμε να συνεννοηθούμε ελληνικά, δεν ξέρουμε αγγλικά.
0: Μάλιστα.
1: Σημείωσέ το αυτό, άμα θες το κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, έγραφε λοιπόν η εφημερίδα, για να διασφαλιστεί η επάρκεια αίματος δεν αρκεί μόνο να αυξηθούν οι εθελοντές αιμοδότες. Χρειάζονται επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών αιμοδοσίας, καλύτερος προγραμματισμός και αποτελεσματική κεντρική διαχείριση των αποθεμάτων. Η επάρκεια αίματος απαιτεί σταθερό εθνικό σχεδιασμό. Αυτή είναι η ευθύνη του κράτους. Μεγάλες ευθύνες. Τρομερές ευθύνες.
0: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και κάτι άλλο. Ναι. Δεν θεωρούμε ότι το πρόβλημα μας αγγίζει. Και όταν κάποιος από δικούς μας την πατήσει, τότε λέμε πού είναι το αίμα.
1: Παρόλο λοιπόν ότι εγώ είμαι παροπλισμένος, γιατί έλεγα σε κάποιους ότι αιμοδοτικά πια είμαι παρικμασμένος. Παρόλο αυτό λοιπόν, φέτος τον Αύγουστο και στην Αμοργό και στο χωρίο της γυναίκας μου δέχτηκα πολλά τηλεφωνήματα για αίμα. Δεν είναι δυνατόν. Ακυρώνεται, βρε παιδιά, ή εσείς οι δημοσιογράφοι ή όλοι αυτοί που λένε, ακυρώνεται στην πράξη της προσπάθειας του αιμοδοτικού κινήματος από το 1975. Ο Σιμιγιάτος έφαγε μια ζωή στην αιμοδοσία, η Άννα Σπιλιατακάρα άλλη μια ζωή, εμείς κάναμε αυτά που κάναμε. Δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος που να λέει ότι σήμερα δεν είναι ενημερωμένος για την αξία του αίματος. Δεν γίνεται. Τα έχουμε δει, τα έχουμε ξαναπεί. Με έχουν βαρεθεί. Όχι, με έχουν βαρεθεί.
0: Ναι, ναι, τα λέμε εμείς. Αλλά το θέμα είναι πώς πείθεις τον άλλον να κάνει το βήμα από το κρεβάτι του ή τον καναπέ του και να πάει να δώσει αίμα. Εκεί είναι το θέμα.
1: Να σου το πω λοιπόν με σύνθημα. Γιατί αυτό είναι το σύνθημα της αυριανής ημερομηνίας που ακόμα δεν την είπαμε. Θα τα μου πεις, τελειώσαμε και δεν την είπαμε. Λοιπόν, το σύνθημα της αυριανής ημερομηνίας που αποφάσισα να ξαναμπω μέσα στον αγώνα, έστω για μια μέρα, είναι ότι αν δεν σπείρουμε ελπίδα, δεν μπορούμε να θερήσουμε αγάπη.
0: Ναι.
1: Αν δεν δώσουμε αίμα, αυτό το αίμα που είναι το φως, η δύναμη στον άρρωστο για να αντιμετωπίσει την αρρώστια του, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα. Δεν πρόκειται. Θα ταλαιπωρούνται οι πολυμεταγγιζόμενοι, θα αναβάλλονται οι αιμοδοσίες γιατί έχουμε ατυχήματα κτλ. Κτλ. Δεν γίνεται. Έχω πια μεγαλώσει αρκετά. Δεν ξέρω αν την ξέρεις την ηλικία μου, άμα θέλω να σου την πω, είμαι 83 και μισό, και δεν πρεσβεύω πια ότι μπορεί να αλλάξει. Ίσως να μπορούμε να το βελτιώσουμε. Γι' αυτό αύριο το πρωί λοιπόν, 9 με 1, εγώ θα είμαι εκεί με τα χρόνια μου όλα, θα τα έχω μαζί. Το απόγευμα 5.30 με 8.30 θα είμαστε στην πλατεία Γεωργίου με το κέντρο αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού. Θα είναι μαζί μας και το ράδιο ταξί Πάτρας.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης θα είναι μαζί μας και το ΚΕΔΜΟΠ για να πάρει κανένα δείγμα, να μπορέσουμε να κάνουμε και αυτό το παιχνίδι με το μυελό των οστών.
0: Πόσες μονάδες μαζεύουμε αύριο? Τι στόχο έχουμε?
1: Έχω βάλει ένα όριο. Έχω 30 χρόνια που ασχολούμαι με την αιμοδοσία.
0: Ναι.
1: Αν δεν πάρουμε 30 μονάδες αύριο, εγώ θα θεωρήσω ότι απέτυχα.
0: Δηλαδή,
1: συγγνώμη,
0: δηλαδή 30 ανθρώπους εννοείται.
1: Ναι. Αν δεν πάρουμε λοιπόν 30
0: είναι
1: που καλά και αίμα
0: να
1: αύριο.
0: Είναι 30 πατρινίκοι πέρα να δώσουν αίμα.
1: Δεν ξέρω. Θα το δουν, θα σε πάρω τηλέφωνο να τα πούμε.
0: Μα είναι δύσκολο. Είναι τόσο δύσκολο?
1: Δεν είναι. Μα δεν βάζουμε στόχους να πιάσουμε σήμερα.
0: Δηλαδή εγώ
1: αύριο,
0: περίμενα να μου πείτε
1: μονάδες,
0: ότι θα δουν 500.
1: Εγώ θα σου πω θα συνταξιοδοτηθώ αυτοσυνταξιοδοτηθώ αιμοδοτικά ή θα συνεχίσω αν αύριο ξεπεράσουμε αυτό το μικρό που σου φάνηκε όριο των 30 μονάδων.
0: Δεν μου φάνηκε μικρό, μου φάνηκε απειροελάχιστο.
1: Ναι, εντάξει. Να σου πω κάτι. Πάμε σε ένα σχολείο, ενημερώνουμε τα παιδιά, ενημερώνουμε τους γονείς. Τα παιδιά κάνουν έναν τρελό αγώνα, τα ίδια τα παιδιά. Γράφουν, κάνουν, δείχνουν βιντεάκια, ιστορίες κτλ. Σε ένα σχολείο. Πες ποιο σχολείο θέλεις. Πόσα παιδιά έχει το ένα σχολείο? 200.

0: Θέλω να πούμε 150. Πόσους γονείς έχουν τα παιδιά? 300. Πόσα έμαθα τα παίρνουμε? 20.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Άρα.
1: Ναι, αλλά τώρα μια στιγμή, όταν είσαι στην Παντέλη Γεωργίου τώρα, εκεί που κάνει τη βόλτα του άλλου και έχει τον ήλιο πάνω μου κατά πάνω, ας κάνει ένα διάλειμμα εκεί 10 λεπτά, να δώσει λίγο αίμα και να φύγει.
0: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα, να το ξεσηκώσουμε. Δεν κλαίω, δεν ουρλιάζω, δεν φωνάζω. Αλλά ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, μα για όνομα του Θεού, όταν ξέρεις, όταν το έχεις νιώσει στο πετσί σου, όταν, ότι αυτό το πράγμα δισεύρετο, ευτυχώς δωρεάν, γιατί θα ήταν πανάκριβο, και δεν πας να το δώσεις. Δεν γίνεται μετά να με ψημυρίσεις και να σου φταίει ο Άδωνης, να σου φταίει η Τσάγκαρη που είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, να σου φταίει ο Λευτέρης ο Πολυκρέτης ή ξέρω εγώ κτλ. Δεν γίνεται. Πόσα χρόνια θα τραγουδάμε φταίνε τα τραγούδια του, φταίει και ο Λιράρης, μα φταίει και ο ίδιος ο λαός γιατί είναι μαραζιάρης. Πόσα θα το τραγουδήσουμε?
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι να το τραγουδήσουμε και να βγει και ένα αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν. Άρα, συνοψίζουμε αύριο. Πες τα πάλι για να τα ακούσουν, μπας και ευαισθητοποιηθούν οι ακροάτες, για πες μου.
0: Έχεις καμιά φορά έτσι σκεφτείς τι είναι η ευτυχία? Έτσι, δικό σου, όχι από αυτά που γράφουν οι άλλοι, να το πεις εσύ, δημοσιογράφος είσαι. Λοιπόν.
1: Όχι, το έχω πει αυτό.
0: Ωραία. Επειδή λοιπόν εγώ είχα ένα περιστατικό πριν από 2 χρόνια στην οικογένειά μου, σοβαρό, που κατέληξε με τον καλύτερο τρόπο, κατάλαβα λοιπόν τι είναι η ευτυχία. Η ευτυχία λοιπόν είναι το φως της αστραπής που σχίζει το σκοτάδι της μια μαύρης καταιγίδας της αρρώστιας. Ποιο είναι αυτό το φως? Όταν κάνεις τις πρώτες εξετάσεις και σου πούνε το παλεύουμε. Όταν κάνεις την επέμβαση και σου πούνε πάμε καλά. Όταν κάνεις τις χημειοθεραπείες και ακόμη περισσότερο γίνεσαι όσο γίνεται και καλύτερα. Αυτό είναι το φως της αστραπής. Αλλά σε όλα αυτά, μαζί με όλα τα άλλα καλά που η επιστημονική κοινότητα έχει ανακαλύψει, θέλουμε και αίμα. Ναι. Δεν γίνεται. Γι' αυτό...
1: Δεν μου λέτε, κύριε Πολυκρέτη μου, το να δώσει κάποιος αίμα πονάει. Πονάει πολύ.
0: Αν έχει τρυπηθεί καμιά φορά με τριαντάφυλλο, πήγες να κόψεις ένα τριαντάφυλλο για την καλή σου και δεν πρόσεξες, πονάει, αυτό πονάει περισσότερο. Δεν τρυπιέται όπως είναι η ένεση που σου κάνουν στον ποπό σου. Οι νοσηλεύτερες σου κεντάνε τη φλέβα. Το λέμε φλεβοκέντηση, γιατί πρέπει να σου τρυπήσει μόνο το επάνω μέρος της φλέβας και όχι το κάτω, γιατί τότε το κάτω θα αρχίσει να τρέχει αίμα από κάτω. Ναι. Για να πάει όλο μέσα στο σακουλάκι πρέπει να σε κεντήσει. Κέντημα είναι. Ρε γαμώτο, δεν αξίζει μια τρυπησιά για να βοηθήσεις 3 ανθρώπους? Εμείς θέλεις τώρα να ανεβάσω ντεσιμπέλ? Δεν αξίζει.
1: Δεν αξίζει.
0: Μια τρυπησιά τόση για 10 λεπτά. Προχθές ένα παιδί από την Αμοργό ανέβηκε παρόλο που φοβόταν και έδωσε μυαλό των οστών. Και κάτσε 4 ώρες. Για να του πάρουν το αίμα. Και μου λέει, κύριε Πολυκρέτη, μου λέει, γιατί εγώ του είχα πάρει κάποτε το σάλιο κάποτε εκεί και τα λοιπά. Λοιπόν, και μου λέει, κύριε Πολυκρέτη, τι φοβάμαι τις ενέσεις, αλλά τι να κάνω. Λέω, τι να κάνεις, σου είχαμε πει όταν σου πήραμε το σάλιο ότι δεν μπορείς να υπαναχωρήσεις, θα πας. Και πήγε και κάτσε 4 ώρες. Για 10 λεπτά ένα μπουκάλι αίμα, σωτηρία ή εν πάση περιπτώσει ποιότητα ζωής σε 3 ανθρώπους, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού.
1: Λοιπόν, είπαμε αύριο πλατεία Γεωργίου.
0: Πλατεία Γεωργίου, πρωί 9 με 1 και το βράδυ 5.30 με 8.30.
1: Λοιπόν, όποιος δεν θέλει να δώσει αίμα. Από τα κρεβάτια σας αύριο και τους καναπέδες.
0: Περίμενε.
1: Ή όσοι κάνετε βόλτα στην πλατεία Γεωργίου, κάντε 10 λεπτά μια στάση εκεί. Εγώ αυτό
0: λέω. Γερνάμε και καφέ σε αυτούς που θέλουν να έρθουν να ενημερωθούν.
1: Α, ωραία.
0: Εντάξει.
1: Έχει και τσάμπα καφέ.
0: Λοιπόν, και τσάμπα καφέ. Λοιπόν, ευχαριστώ και εσένα και τον
1: Σκάι. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, φιλιά.
1: Καλημέρα.

Οπότε πραγματικά κάντε το. Βοηθήστε, γιατί κάθε φορά μου στέλνετε καμιά ανακοίνωση ορισμένη από εσάς και μου λένε Φλαμή βοήθα, γιατί θέλουμε αίμα στο δωμάτιο τάδε, στο νοσοκομείο του Ρίου π.χ. Και εγώ βοηθάω, κάνω μια ανακοίνωση, αλλά αυτό δεν αρκεί. Αν είχαμε δώσει όλοι αίμα, δεν θα είχαμε θέμα και πρόβλημα να προβούμε σε ανακοινώσεις για να μαζέψουμε αίμα. Αυτό το θέμα. Καλή σας υπόλοιπη μέρα, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 11, σκητάλη στον Δημήτρη Τενταφυλόπουλο. Γεια!

0: Sky 89,4. Πώς είπατε?
1: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Alumil. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
4: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
5: Πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Αρδιτού και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και μαζί με τις πρόσθετες εκπτώσεις των διελιστηρίων η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρυθμίσης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισερς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Σε περίπτωση που εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση και προχωρεί σε πληστηριασμό ή κατάσχεση, η πράξη θα ακυρώνεται, θα προβλέπεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ, ενώ ο φιλέτης θα πιστώνεται με ποσό που αντιστοιχεί σε 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι απέστειλε σχετική επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Eurogroup. Σε καυγά μεταξύ κυβερνήτη και συγκυβερνήτη οφείλεται το περιστατικό με αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, οι οποίες βασίζονται σε μαρτυρίες επιβατών της πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και είχε εκπέμψει σήμα έκτακτης ανάγκης, αναφέρουν ότι ο ένας από τους πιλότους επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, αλλά εμποδίστηκε από τον δεύτερο πιλότο με τη συνδρομή επιβατών. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Με την κατάθεση του Διονύση Γεωργιάδη, πατέρα του Γεράσιμου Γεωργιάδη, ο οποίος παραμένει σε κόμμα, συνεχίστηκε η 35η δικάσιμος του δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο πατέρας του μοναδικού τραυματία που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν από το ταξίδι, αλλά και ως αντίκριση η οικογένεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Κατά την έναρξη της δικασίμου, το δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση της υπηρεσιακής συσκευής του μηχανοδηγού Νίκου Κναλμπάντη και παράλληλα παρήγγειλε την υποβολή αίτησης κατάσχεσης. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε ως προς το ζήτημα της πραγματογνωμοσύνης, ενώ απέρριψε το αίτημα για την κλήση των Άδωνη Γεωργιάδη και Δημήτρη Μαρκόπουλου. Με την ασφάλεια των κατοίκων, με την ασφάλεια των πολιτών, δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε τις πολυκατοικίες της οδού Κυψέλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, διαμερίσματα των οποίων εμφάνισαν ρογμές μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα. Η λογική «πάμε και όπου βγει» δεν μπορεί να είναι ανεκτή λογική από κανέναν, ιδιαίτερα όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράσταξης, μιλώντας στους κατοίκους. Νέο επεισόδιο σημειώθηκε χθες μεταξύ αλλοδαπών κρατούμενων στις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούμενοι από την Αλγερία και τη Συρία συνεπλάκησαν στην ίδια πτέρυγα όπου είχε σημειωθεί ανάλογο επεισόδιο και πριν από λίγες ημέρες. Από την άγρια συμπλοκή τραυματίστηκαν 6 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας, εκ των οποίων το ένα φέρει σοβαρά τραύματα.
12: Αμοιβαία κεφάλαια.
13: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
14: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
11: Σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Ζάλγκυρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα το βράδυ στις 9:15 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens.
15: Πάμε σε γραμμή, ναι.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
15: Πολλά γκολ.
16: Γκολ στο βολέι.
15: Ποιο βολέι?
16: Ποιο ματς?
15: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
16: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
15: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βορειάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Δεν είναι καθόλου κακό, αντίθετος είναι ειλικρινές. Κάτι να το υποστηρίζεις αναφανδόν πριν από λίγο καιρό και λόγω των διαφορετικών καταστάσεων αυτό το κάτι να το διαφοροποιείς. Βλέπε Μητσοτάκη για τις οφειλές και τις 72 δόσεις που μέσα σε δευτερόλεπτα έγιναν σήμερα, πριν από λίγο, 120.

Δεν είναι επίσης κακό άλλα να θες, πολλά δηλαδή, και να αναγκάζεσαι να προβαίνεις σε κινήσεις που εμπεριέχουν λιγότερα. Βλέπε diesel κινήσεις και επίδομα.

Όσο επίσης και αν είναι τραγικό να έχει αυτοκτονήσει κόσμος, να έχουν χαθεί περιουσίες και υδρότες δεκαετιών, δεν είναι κακό να θυμάσαι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ότι υπάρχουν οι κακοί σέρβισης, τα κακά φανς και τα δύσμυρα νοικοκυριά, όπως και οι επιχειρήσεις των κόκκινων δανείων.

0: Πάντα υπάρχει μία μεγάλη αιτία για να αναγκάζεται μία κυβέρνηση οικονομικά να ανατρέπει αυτά το οποίο έχει προγραμματίσει για την κοινωνία. Δεν είναι κακό, αρκεί να έχει τη δυνατότητα να το κάνει, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει πως ασχέτως από πού προκύπτουν αυτά τα έσοδα, τα πλεονάσματα, και προκύπτουν σίγουρα από το δικό μας κομπόδεμα, δύναται να το κάνει όταν οι καταστάσεις οι εσωτερικές, κυρίως ωστόσο οι κρίσεις οι εξωτερικές, είναι πραγματικά απειλητικές. Επίσης δεν είναι καθόλου κακό να υποθεί σήμερα πως αυτά τα μέτρα για τις οφειλές, τα κόκκινα δάνεια, το επίδομα του πετρελαίου κίνησης και αργότερα θέρμανσης αποτελούν τον προάγγελο των πολιτικών εξελίξεων και λαμβάνονται γενναιόδωρα ακόμα και με ανατροπές πολιτικών, ελαίω της κάλπης και της ανάγκης δημοσκοπικά να ενισχυθεί το κυβερνόν κόμμα, και όταν θα έρθει η ώρα του 27 να κερδίσει τις κάλπες. Καλό μεσημέρι να έχετε. Δεν σας λείψαμε χθες, απλά ερεμήσαν τα αυτιά σας. Έπρεπε, για λόγους υγείας που προηγούνται όλων, ακόμα και των επαγγελματικών. Εδώ θα μείνουμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Στον Sky είμαστε, στην τρίτη εβδομάδα της 12ης συνεχούς ραδιοφωνικής σεζόν, με τον Κωνσταντίνο Γκύρη να ρυθμίζει τεχνικά την εκπομπή, και κοντά μας να βρίσκεται και σήμερα η κυρία Δέσποινα Μυράρακη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16

0: Αρκετά θα πούμε και σήμερα. Είναι λίγο έτσι μη ενία η θεματολογία μας. Προαναγγέλλω ότι σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νικόλαο Παπαϊωάννου, που έχει την ευθύνη των πανεπιστημίων της χώρας, με αφορμή και κάποιες δηλώσεις οι οποίες έγιναν από τον ίδιο και αφορούν στην Πάτρα, στο πανεπιστήμιο της, και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Πρίτανης, ο κύριος Χρήστος Μπούρας, ότι από το σύνολο των επιτυχόντων στα τμήματα, στις σχολές του ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος, περί τα 400 άτομα δεν επέλεξαν να εγγραφούν, και αυτό αποδίδεται, φρονώ κάπως βιαστικά, αλλά αποδίδεται στην ακριβή φοιτητική στέχη της περιοχής μας. Και λέω βιαστικά αποδίδεται, θα τα πούμε και μετά, διότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Υπάρχει ο παράγον «πέτυχα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, αλλά δεν ήταν η πρώτη μου, η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη επιλογή μου, οπότε δεν πάω. Θα δοκιμάσω κάτι άλλο του χρόνου, κάπου αλλού». Θα τα δούμε στην συνέχεια. Θέλω να ξεκινήσω με αυτό το θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει πάρα πολλές συζητήσεις, και νομίζω ότι ο δημόσιος διάλογος ξεφεύγει από το θρίλερ των αιτίων του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργο Μαζουνάκη, όταν επακολουθούν καταρχήν απαραίτητη έλεγχη σε ιδιωτικές κλινικές και ιατρία, και αυτή η περίπτωση των 2-3 τόσες έφτασαν, οι περιπτώσεις λουκέτων στη Θεσσαλονίκη, μας δημιουργεί και το ερώτημα τι γίνεται σε άλλα περιφερειακά κέντρα. Η Πάτρα δεν είναι μια μικρή πόλη, δεν είναι χωριό, δεν έχει δε ανεπτυγμένη την ιδιωτική πρωτοβουλία στον τομέα της υγείας. Πλην όμως, εκεί στα σοκάκια, εκεί στις πολυκατοικίες, εκεί που δεν το παίρνουμε και είδηση πάντα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουμε προβολή, έχουμε διαφήμιση, έχουμε κάποιους μάγους, έχουμε ακούσματα πλέον, τα οποία δεν ξέρω σε ποιο στάδιο δίνονται να βρεθούν στον ελεγκτικό τομέα και να ξεκαθαρίσει η φύρα από το στάρι. Το να υπάρχει αυτή η απραξία σε τοπικό επίπεδο, εμένα προσωπικά λίγο με φοβίζει, και το ξαναλέω ότι δεν είναι μια προσωπική μου άποψη, μια καχυποψία, μια κινδυνολογία. Είναι ακούσματα τα οποία υπάρχουν, χωρίς κάτι το συγκεκριμένο. Αυτό το οποίο επίσης υπενθυμίζω είναι η κατάθεση αναφοράς, μηνυκήριας, του Προέδρου των Φυσικοθεραπευτών εδώ στην Αχαΐα, του κ. Γιώργου Μόρου, στην Εισαγγελική Αρχή, για κάποια κέντρα θεραπείας τα οποία, λέει, τάζουν θαύματα, και όχι μόνο τάζουν θαύματα, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, χωρίς την ανάλογη επιστημοσύνη και νομιμότητα, αλλά αποζημιώνονται αυτές οι πράξεις και από τον ΕΟΠΗ, δηλαδή από τον κρατικό φορέα, από τον δημόσιο φορέα της εποπτείας της υγείας και τις αναφορές οι οποίες υπάρχουν, τις οικονομικές, από εμάς τους ίδιους. Έχω ζητήσει από την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και αντιπεριφερειάρχη παράλληλα, υπεύθυνη στον τομέα της δημόσιας υγείας, να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις. Διότι επαναλαμβάνω, κατ' εμέ, το λέω, το κατ' εμέ, μπορεί να κάνω λάθος, υπάρχει μία άκρα του τάφου σιωπή στην περιοχή, την οποία και δεν θεωρώ βάση των πληροφοριών και των διαρροών που υπάρχουν, δεν την θεωρώ δικαιολογημένη. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε την κυρία Μαστοράκου, να το επιχειρήσουμε λίγο ακόμα πριν πάμε στην αλλαγή των ειδησιογραφικών δεδομένων. Καλώς ορίζω την πρόεδρο, την κυρία Μαστοράκου. Ήδη εδώ στον Sky έχει τοποθετηθεί από την επόμενη ημέρα του τραγικού αυτού περιστατικού με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μαζουνάκη. Τι κάνετε, κυρία Μαστορακού?
1: Καλή σας μέρα. Καλά, μια χαρά.
0: Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, υπάρχουν ήδη, όχι κάτι το συγκεκριμένο σε επίπεδο πακέτου πληροφοριών, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί ψήθυροι, και επειδή έχω το θάρρος απέναντί σας να μεταφέρω αυτούς τους ψήθυρους, ότι και στην Πάτρα ως μια περιφερειακή πόλη υπάρχουν κάποιοι χώροι παροχής υγείας οι οποίοι δεν έχουν ελεγχθεί, δεν έχουν σε επίπεδο επιστήμης και τις καλύτερες βάσεις, δεν είναι αποδεδειγμένη η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητα των μεθόδων. Εσείς δεν έχετε ακούσει τίποτα τόσες μέρες?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε βάλει στο μικροσκόπιο περίπου 15 γιατρία που πιθανολογούμε ότι ναι, ασκούνται ουσιαστικά υπηρεσίες, ή μάλλον υπάρχουν πρακτικές οι οποίες είναι εναλλακτικές πρακτικές που δεν είναι αποδεκτές από την επιστήμη. Έχουμε συγκροτήσει επιτροπή, μάλλον συγγνώμη, έχουμε συνεδριάσει ήδη και αναζητούμε το νομικό πλαίσιο, διότι κοιτάξτε, όταν γίνεται ένας έλεγχος πρέπει να υπάρχει και μία νομιμοποιητική βάση όσον αφορά το νομικό πλαίσιο και βάσει τι μπορείς να κάνεις. Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά προβλήματα στο νομοθετικό πλαίσιο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η ομοιοπαθητική είναι μία πρακτική, δεν είναι ιατρική επιστήμη. Δεν είναι αποδεκτή σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Θεωρείται ψευδοεπιστήμη από άλλες χώρες. Αλλά επίσημα το ελληνικό κράτος δεν έχει αποφανθεί πώς πρέπει να συμπεριφερθεί κανείς σε αυτούς τους ανθρώπους. Και μάλιστα υπάρχουν και μη γιατροί που ασκούν ομοιοπαθητική. Υπάρχουν και γιατροί που βεβαίως έχουν μια αλφα ειδικότητα και ασκούν ομοιοπαθητική πρακτική. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν κάποια ζητήματα, γκρίζες ζώνες λοιπόν, στις οποίες το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει να υπάρχει κάποια υποπτία σε αυτό το συγκεκριμένο πεδίο. Η μόνη περίπτωση στην οποία μπορεί να παρέμβει ο σύλλογος είναι αν, για παράδειγμα, που έχει παρέμβει αρκετές φορές και στο παρελθόν, όταν ένας γιατρός εκφράσει μια καθολικά αντιεπιστημονική άποψη. Δηλαδή, ας πούμε κατά των εμβολίων γενικότερα. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν, ναι, μπορεί να παρέμβει και να πει ότι, ξέρετε, εκφράζεται καθαρά αντιεπιστημονική άποψη η οποία δεν τεκμέρεται από την τρέχουσα επιστήμη. Π.χ. Υπάρχουν άλλες πρακτικές, βιοσυντονισμός, υπάρχουν διάφορες άλλες πρακτικές οι οποίες πάλι δεν υπάρχει σαφές νομοθετικό πλαίσιο. Επομένως, όλα αυτά που ακούτε και ακούω δεν είναι ουσιαστικά τεκμηριωμένα και πλαισιωμένα ώστε να μπορεί κανείς να κάνει έναν έλεγχο. Υπάρχουν και το άλλο. Υπάρχει. Αυτή είναι μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι η περίπτωση ενός γιατρού που υπερβαίνει τα όρια της ειδικότητάς του. Οπότε εκεί, ναι, μπορούμε να παρέμβουμε. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό είναι ότι χώροι οι οποίοι ασχολούνται με την ομορφιά διαφημίζουν ιατρικές πράξεις ως μειόφυλαν και είναι παράνομες, εκεί είναι παράνομες και είναι πολλαπλάσιες οι περιπτώσεις αυτές από τις περιπτώσεις των γιατρίων που έχουν παρατυπίες. Έχουμε ζητήσει από τους γιατρούς της πόλης να μας δηλώσουν όλα τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό που έχουν αποκτήσει μετά την αδειοδότηση, την αρχική αδειοδότηση, ώστε όταν θα πάμε για έλεγχο να πιστοποιήσουμε και το μηχάνημα και να συνάδει το μηχάνημα αυτό με την ειδικότητα του γιατρού. Επομένως, ναι, αυτό θέλει μια διαδικασία η οποία όμως, θα το τονίσω αυτό, δεν θα πρέπει να μπαίνει σε μια τροχιά ακρότητας, διότι αυτά που βλέπω το τελευταίο διάστημα θεωρώ ότι είναι μια ακραία προσέγγιση τα θέματα της υγείας. Υπάρχουν δηλαδή χαρακτηρισμοί οι οποίοι, ας πούμε, δεν, για παράδειγμα, η λέξη βλαστοκύτταρα που ακούγεται αυτές τις μέρες δεν συνάδει με το περιεχόμενο το τι μπορεί να κάνει η επιστήμη όσον αφορά τα βλαστοκύτταρα. Για παράδειγμα, οι γυναικολόγοι μπορούν να πάρουν βλαστοκύτταρα από μια επίτοκη γυναίκα που το πλακούται και να τα διατηρήσουν σε μια τράπεζα εάν το επιθυμεί το ζεύγος, η ενδεχόμενη οποιαδήποτε πάθηση του παιδιού τους. Αυτό είναι μια έγκριτη επιστημονική μέθοδος. Mm-hmm. Τα βλαστοκύτταρα όμως στην κοσμητική γιατρική δεν έχουν αποδείξει την αξία τους ή εν πάση περιπτώσει έχουν ελλειπή τεκμηρίωση. Άρα, για κάθε μεθοδολογία πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι υπάρχουν είναι έγκριτες μεθόδους όταν εφαρμόζονται από σωστές ειδικότητες και σωστούς χώρους. Η πλασμαφαίρεση είναι μια έγκριτη επιστημονική πράξη, η οποία πρέπει να διενεργείται στο νοσοκομείο. Δεν σημαίνει ότι η πλασμαφαίρεση σκοτώνει. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, ότι αυτή.
0: Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Θέλω μία διευκρίνηση, γιατί ή δεν άκουσα καλά ή δεν αντελήφθηνα αυτό το οποίο είπατε. Είπατε ότι ενώ υπάρχουν 15 περιπτώσεις, δεν μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο. Εγώ σας άκουσα να λέτε ότι έχετε ζητήσει άδειες για μηχανήματα έλεγχος, δεν είναι αυτό?
1: Ναι, όχι, μισό λεπτό. Τα 15 γιατρία μπαίνουν στο μικροσκόπιο του ελέγχου. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι παραβατικά. Αυτό σημαίνει ότι εξετάσαμε ένα προς ένα τι διαφημίζουν οι γιατροί αυτοί στο διαδίκτυο, τι είναι εφικτό να παρέμβουμε ως Επιτροπή και ως Επιτροπή Αδειών σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, και οι επιτροπές θα δουλέψουν εφόσον έχει γίνει αρχική χαρτογράφηση, που σας είπα η χαρτογράφηση έχει ένα σκέλος τα μηχανήματα, έχει ένα σκέλος τις πρακτικές και τις διαφημίσεις. Θα βγουν οι επιτροπές προσεχώς αυτές τις μέρες δηλαδή. Περιμένουμε και το MedWatch του Υπουργείου για να ολοκληρώσουμε τη χαρτογράφηση, αλλά οι επιτροπές ξεκινάνε ελέγχους στα ιατρεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα 15 που είναι στο μικροσκόπιο θα βγουν παραβατικά.
0: Βέβαια, το είπατε,
1: θα βγουν στον έλεγχο.
0: Βεβαίως. Γιατί τώρα, κυρία Μαστοράκου, όλο αυτό? Γιατί δεν έγινε πριν από ένα χρόνο? Σας άκουσα να μου λέτε, ομολογώ, ότι και κάτι το παρελθόν έχουμε ελέγξει, κάποια κέντρα, κάποιες λειτουργίες έτσι, του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Πλην όμως, αυτά τα οποία μας λέτε, τώρα τεκταίνονται.
1: Μισό λεπτό. Πάμε λίγο πιο πίσω χρονικά. Ναι. Εμείς, σαν Ιατρικός Σύλλογος, καταρχήν είχαμε πριν από πάρα πολλά χρόνια καταδικάσει ένα γιατρό γιατί εφάρμοσε πρακτικές βιοσυντονισμού με σαφέστατο πλαίσιο ψευδοεπιστήμης, δηλαδή ήταν απάτη, καθαρή απάτη αυτή η διαδικασία που έκανε ο γιατρός, και τον έχουμε καταδικάσει. Πρώτον. Δεύτερον, το 2023 συστήσαμε μια επιτροπή εποπτείας αισθητικών επεμβάσεων, ήμασταν οι πρώτοι, αν θυμάστε, πανελλαδικά, που αναδείξαμε το θέμα της ασυδοσίας στο χώρο των υπηρεσιών ομορφιάς, όπου ουσιαστικά παρέχονταν υπηρεσίες γιατρικές από μη γιατρούς και με αθέμητες πρακτικές. Οπότε ο Σύλλογος έχει δουλέψει πάρα πολύ και έχει αναδείξει θέματα. Επίσης, έχουμε βγάλει ανακοινώσεις για τους ποδολόγους, οι οποίοι ανακοινώνουν ότι ασκούν γιατρικές υπηρεσίες, και έχουμε στείλει την υπόθεση αυτή στον εισαγγελέα και θα επανέλθουμε βέβαια τώρα. Απλά δεν προχώρησε η διαδικασία όσον αφορά τις άλλες αρχές, γιατί κοιτάξτε, θα είναι πάρα πολύ σαφή. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν μπορεί να μπει στα κέντρα αισθητικής, δεν μπορεί να μπει στα κέντρα ομορφιάς, στα νυχάδικα, στα κομμωτήρια, στα γυμναστήρια. Δεν έχει αρμοδιότητα. Που σημαίνει ότι πρέπει να παραπέμψει στις αντίστοιχες περιπτώσεις, στις αντίστοιχες αρχές. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουμε συστήσει μια επιτροπή για να ελέγξουμε τα αισθητικά κέντρα και το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν. Απλά τώρα επικυροποιούμε τις επιτροπές και βγαίνουμε πάλι για ελέγχους. Και όλα τα υπόλοιπα δεν μπορούμε να επιληφθούμε ούτε σαν Ιατρικός Σύλλογος ούτε σαν περιφέρεια. Άρα πρέπει να επιληφθεί ο εισαγγελέας, η αστυνομία, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Είμαι σε απόλυτη συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές και με την εισαγγελία. Όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία, θα περάσει από διοικητικό συμβούλιο όλη η εισήγηση της επιτών επιτροπών, θα βγει μια απόφαση και θα δοθεί η αντίστοιχη ουσιαστικά αναφορά μας στους αρμόδιους για να μπορούν να επιληθούν.
0: Βλέπω ενεργοποίηση. Θα επαναλάβω και εγώ, διότι η ανθρωποφαγία και γενικότερα αυτή η περμούρα που μας πιάνει και δημοσιογραφικά πολλές φορές, σαν και καλά κάποια πράγματα να μην είναι στο πλαίσιο της νομιμότητας, δεν απαραίτητο να καταλήξει σε αυτό το οποίο είπατε και εσείς, σε κάτι το αρνητικό. Πριν όμως βλέπω ότι υπάρχει κινητικότητα και θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τις ενέργειές σας από τη μία, την αποτελεσματικότητα αυτών και το τελικό αποτέλεσμα, θα έλεγα, αυτών των πράξεων. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
2: Sky 89,4.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
3: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
4: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
6: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Μα perché!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κόζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε κι εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
2: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Και από το χώρο της υγείας στο χώρο της παιδείας, δεκαετίες τώρα, από τότε δε που είχαμε και την μετατροπή των ΤΕΙ σε πανεπιστήμια, ξεκίνησε μια γενικότερη προσπάθεια και μια έτσι εξωστρεφή κίνηση από πλευράς πανεπιστημίου πιο πολύ, και αυτό οφείλεται και στον σημερινό πρίτανη, τον κύριο Χρήστο Μπούρα και τους συνεργάτες του, για την ουσιαστική διασύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του πανεπιστημίου μας δηλαδή, με την κοινωνία, ότι αυτά τα δύο πρέπει να κινούνται παράλληλα. Βέβαια, το ένα μπορεί να επηρεάσει πολύ πολύ θετικά το άλλο, δηλαδή τα ξενόγλωσσα τμήματα που ήδη λειτουργούν, η έρευνα, η καινοτομία, οι επισκέψεις, οι συνεργασίες του Πανεπιστημίου Πατρών με ξένα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, η υψηλή του κατάταξη σε παγκόσμια κλίμακα και γενικά του Πανεπιστημίου, αλλά και κάποιων τμήματων. Μπορεί όμως να το επηρεάσει το Πανεπιστήμιο ή και την πόλη αρνητικά. Η βάση ήταν η διασύνδεση απόλυτη του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το τμήμα που υπάρχει εδώ στην Πάτρα, με την κοινωνία. Όταν η κοινωνία λοιπόν δεν ανταποκρίνεται, δηλαδή δεν κινείται και στο πλαίσιο της λογικής, έχουμε τώρα τα τελευταία χρόνια και διαβάζουμε, ακούμε, μαθαίνουμε, μας λένε για υπερβολικά ενίκια, για κακά σπίτια φοιτητικά, για κόσμο ο οποίος έρχεται, απογοητεύεται, φεύγει, δεν εγγράφεται. Είχαμε και αυτήν την αναφορά του κύριου Πρίτανη, του κύριου Μπούρα, ότι περί τους 400 νεοεισαχθέντες φοιτητές αποφάσισε να μην γραφτούν. Είπα νωρίτερα ότι αυτό δεν μπορεί να αποδίδεται τόσο πρόχειρα στο ότι ήταν ακριβό το φοιτητικό σπίτι και παραμένει, αλλά και στο ότι δεν αποτελούσε για μια μεγάλη γκάμα υποψηφίων το πανεπιστήμιο και το τμήμα που πέρασαν κάτι ανάμεσα στις πρώτες επιλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υφυπουργό Παιδείας, υπεύθυνο για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Νικόλο Παπαϊωάννου, είναι ήδη στην τηλεφωνική μου γραμμή, γιατί τον άκουσα να μιλά για το θέμα και θέλω να τον ακούσουμε και εδώ για τους ακροατές του ΣΚΑΙ Δυτικής Ελλάδας. Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ?
8: Καλησπέρα, κύριε Τριανταφυλόπουλη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Αυτό φρονώ ότι δεν αφορά μόνο στο Πανεπιστήμιο της πόλης μας και της Πάτρας, εννοώ ότι είναι ένα γενικότερο σημείο αναφοράς που κάθε χρόνο, σε κάθε ακαδημαϊκή χρονιά, έχουμε απώλειες επιτυχόντων μέσω των επίσημων εγγραφών από κάποια τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κάνω λάθος αυτό?
8: Λοιπόν, κύριε Τριανταφυλόπουλε, να ξεκινήσουμε. Η όλη συζήτηση προκλήθηκε από την τοποθέτηση του φίλου μου, του Χρήστη του Μπούρα, η οποία όμως τοποθέτηση, φαντάζομαι ότι ο Πρίτανης είχε μία στόχευση για να πει το τι γίνεται στην Πάτρα, το ποια είναι τα προβλήματα ή οτιδήποτε. Εγώ όμως δεν θέλω να σταθώ εκεί. Θέλω να πω το εξής, ότι το πρόβλημα των κάποιων μη εγγραφών δεν εμφανίστηκε φέτος. Άρα δεν κομίζω γλάφκα στην Αθήνα επειδή είδα ότι φέτος κάποιοι δεν γράφτηκαν. Να σας πω πολύ απλά το ότι έχουμε δύο ειδών εγγραφές. Έχουμε αυτούς οι οποίοι πέτυχαν και υπάρχουν η ηλεκτρονική εικόνα των επιτυχόντων, που φέτος ήταν 62.243, και οι λεγόμενες ηλεκτρονικές εγγραφές που ήταν 58.557. Δηλαδή από το σύνολο σχεδόν 3.500 δεν γράφτηκαν. Το γιατί δεν γράφτηκαν, οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Πάμε λοιπόν στην Πάτρα. Η Πάτρα από τους επίσημα ηλεκτρονικά εγγεγραμμένους, από αυτούς που έχουν επιτύχει, και το έχω μπροστά μου, το Πανεπιστήμιο Πατρών. Πανεπιστήμιο Πατρών. Πέρασαν ηλεκτρονικά, έκαναν ως επιτυχόντες 2.158 και ενεγράφησαν 2.053. Δηλαδή 265. Mm-hmm. Πέρυσι είχαν πάλι την εγγραφή 255. Άρα στο σύνολο της Ελλάδας, τώρα πώς είχαν 400, προφανώς ο Πρίτανης συνυπολογίζει και αυτούς που είναι από 5% με παθήσεις που δεν εγγράφονται ηλεκτρονικά, αλλοδαπούς αλλογενείς, ομογενείς. Άρα λοιπόν το αν ένας αλλοδαπός ή αλλογενής είχε πετύχει και δεν γράφτηκε, δεν είναι κάτι που πρέπει να το συζητάμε. Επομένως, συνολικά, κάθε χρόνο την τελευταία δεκαετία σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουμε ένα μέσο όρο 4% των ανθρώπων οι οποίοι επιτυγχάνουν και δεν πάνε. Ανέφερε λοιπόν ο Χρήστος ο Μπούρας διάφορες αιτίες. Μεταξύ των αιτιών, μάλλον πριν φτάσω στην μερική, έτσι, στη μία από τις αιτίες, εγώ θα συμφωνήσω με ενδεχόμενη παρατήρηση δική σας ότι το κόστος ζωής πολλές φορές είναι τέτοιο που δυσκολεύει τα παιδιά να πάνε να σπουδάσουν σε άλλες πόλεις. Άρα μια οικογένεια που σπουδάζει ένα παιδί μακριά από το σπίτι της πληρώνει ένα δεύτερο ενίκιο, φαγητό και μετακινήσεις. Επ' αυτού θα το δούμε. Πάμε όμως τώρα να δούμε, λέμε ότι, γιατί και στην ιατρική Αθηνών είναι αυτό, ότι στην ιατρική Πάτρας δεν γράφηκαν 9 φοιτητές. Στο τμήμα μηχανολόγων και ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν γράφηκαν νομίζω 19 ή 14, πόσους είπε. Και ένα από τις αιτίες είναι, λέει, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και ρωτάω εγώ, υπάρχει αντίστοιχο τμήμα σε μη κρατικά πανεπιστήμια μηχανολόγων, μηχανικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών? Όχι. Μάλιστα. Άρα δεν είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Πάμε. Δεν γράφτηκαν ανά την Ελλάδα, μάλλον γράφτηκαν κάποιοι δεν γράφτηκαν κάποιοι από τη φαρμακευτική και στη φαρμακευτική της Πάτρας και στη φαρμακευτική του ΕΚΠΑ και στη φαρμακευτική του Αριστοτελείου. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, αν το παιδί σας ήθελε σώνει και καλά να μπει ιατρική και είχε τη δυνατότητα η οικογένεια, του έλεγες, παιδί μου, δώσε αγόρι μου ή κορίτσι μου τις εξετάσεις, αν μπεις πας, αν δεν μπεις υπάρχει εναλλακτική, αφού δεν λυσώνει και καλά θα βρω τον τρόπο να πας να σπουδάσεις ιατρική κάπου έξω. Άρα λοιπόν αυτό το παιδί που πέρασε φαρμακευτική και δεν λυσώνει και καλά ιατρική και η οικογένεια τον στέλνει, δεν μπορεί να πάει? Δηλαδή είναι κάποιο σοβαρό αίτιο το ότι δεν ήρθε κάποιος στην Πάτρα? Προφανώς και όχι. Κάποια παιδιά μπήκαν σε τμήματα λόγω του μηχανογραφικού που δεν τους ενδιαφέρουν και έχουν βρει έναν άλλον τρόπο. Θα ξαναδώσω με 10% του χρόνου, συγγνώμη, θα ξαναδώσω εξετάσεις, θα ξανακάνω δήλωση με 10%, βρήκα ένα τεχνικό επάγγελμα, μια άλλη διαδρομή. Και βέβαια προφανώς και δεν γράφτηκαν αυτά τα παιδιά. Πείτε μου πότε σε όλα τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια είχαμε το 100%. Όμως και κάποια παιδιά δεν γράφονται λόγω κόστου ζωής. Το αντιλαμβάνομαι και το είπα πρώτος. Ναι. Και υπολείπτομαι στις οικογένειες αυτές. Όμως πρέπει να τους πω το εξής. Τι σημαίνει φοιτητική μέρινα, δηλαδή το να σπουδάσω σε μια άλλη πόλη, σπίτι, άρα ενίκιο, φαγητό και μετακίνηση. Είμαι εγώ λοιπόν, η οικογένειά μου, δεν μπορώ να σπουδάσω το παιδί μου να δώσω 600 ευρώ για ενίκιο το μήνα. Αφήνω την περίπτωση της εστίας. Έχω τη δυνατότητα, αφού δεν μπορώ να δώσω, σημαίνει έχω οικονομική ανέχεια, τι να κάνω, το παιδί μου να πάρει φοιτητικό επίδομα. Μιλάω για την Πάτρα. Αν ζήσω μόνος μου, παίρνω 2.000. Αν μείνω με κάποιο άλλο παιδί, έχω 2.500 εγώ και 2.500 το άλλο παιδί. 5.000. Με 600 ευρώ το χρόνο είναι 7.200 το χρόνο. Μείον 5 μένουν 2.200. Δηλαδή 1.100 στο κάθε παιδί. Δηλαδή ούτε 100 ευρώ το μήνα. Δεν έχω να φάω. Μα στη Λέσχη, και είναι τέτοια η ποιότητα του φαγητού, είναι μπορώ να έχω 3 γεύματα. Επομένως πρέπει να δούμε ότι, δεν λέω ότι έχουν λυθεί όλα τα ζητήματα, Όμως η πολιτεία σε αυτά τα παιδιά, σε αυτές τις οικογένειες που έχουν σοβαρότατο πρόβλημα και συμμερίζομαι ότι το κόστος ζωής είναι αυξημένο, δίνει βοήθειες. Είτε μέσω του φοιτητικού επιδόματος, είτε μέσω των εστιών. Και να πω εδώ ότι ήδη έχουμε σε όλη την Ελλάδα 12.500 κλίνες και με τις νέες εστίες στα πανεπιστήμια, σε 6 πανεπιστήμια που χτίζονται, πάμε άλλες 8.500, πάμε κοντά στις 21.000 κλίνες την επόμενη διετία. Πάμε στην Πάτρα. Το Πανεπιστήμιο Πατρών πήρε πέρυσι επιπλέον χρηματοδότηση 14 εκατομμύρια. Από τα οποία 14, τα 4 ήταν για εστίες και εστιατόριο. Και ορθώς ο κύριος Πρίτανης, αναμορφώθηκαν οι εστίες στην Πάτρα. Και το προσάπτω αυτό. Και τα εστιατόρια. Άρα λοιπόν, το ότι κάποιοι δεν γράφονται, δεν χρειάζεται ούτε να το γενικεύουμε, ούτε να δημιουργούμε πηχαίους τίτλους. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία πολλά χρόνια. Mm-hmm. Τώρα, το εάν η μετακινήσεις στην Πάτρα, ναι, το εάν το ΚΤΕΛ ή το οτιδήποτε. Γιατί άκουσα κάπου τον κύριο Πρίτανη να λέει ότι εμείς θέλαμε να επιδοτήσουμε τη μετακίνηση, μας έκανε μήνυση στο ΚΤΕΛ και δεν μπορούμε να βάλουμε λεωφορεία. Ναι.

0: παράγοντας πάρα πολύ καθοριστικός για να σπουδάσει κάποιος σε μια πόλη, σε ένα πανεπιστήμιο. Μένουμε σε αυτά και θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω που
1: είχατε
0: το
1: σας
0: χρόνο.
1: Ευχαριστώ θερμά.
0: Ήταν πολύ ενδιαφέροντο.
1: Και
0: ευχαριστώ
1: φυσικά
0: και εγώ.
1: Να μιλήσουμε για την Πάτρα, ότι πρόκειται για ένα πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, που είναι από τα πιο, έτσι, από τα πλέον δυνατά ελληνικά πανεπιστήμια, και το κυριότερο ότι έχουμε 168 αιτήσεις από 23 διαφορετικές χώρες για την ιατρική της Πάτρας. Άρα επιλέγουμε την Πάτρα, επιλέγουμε την αγγλόφωνη και την αγγλόφωνη ιατρική, κάτι που δείχνει το επίπεδο, το υψηλό επίπεδο του Πανεπιστημίου Πατρών.
0: Και πάλι ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
1: Και εγώ
0: δυναμή.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας. Sky 89,4.
0: Ήταν ο Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την τρίτο βάθμια εκπαίδευση, ο κύριος Νικόλαος Παπαϊωάννου. Τον ευχαριστώ για την αποδοχή της πρότασης να φιλοξενηθεί σήμερα στο Sky. Για πάμε στο Αίγιο κατευθείαν, γιατί έχει περάσει και ο χρόνος. Έχουμε δύο θεματάκια, θα τα δούμε λίγο γρήγορα. Με την συνδρομή του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, του κύριου Γιώργου Μπέσκου, έχουμε αποχή των δικηγόρων, γιατί ο δικαστικός χάρτης δεν λέει να σουλήσει λειτουργικά ομαλά, και έχουμε και παρέμβαση της εισαγγελικής αρχής μετά από παρέμβαση των χώρων της πόλης για αυτό το τέρας που πάει να γίνει παράνομα στον προφήτη Λία Αθηνά Νοζίρια, εννοώ την ανεμογεννήτρια Γίγας. Τι κάνετε, Πρόεδρε?
2: Καλημέρα σας, εσείς στους ακροατές σας. Προσπαθούμε να είμαστε καλά.
0: Για δώστε με ένα παράδειγμα να καταλάβει ο κόσμος, όταν λέτε δυσλειτουργία του νέου δικαστικού χάρτη σε επίπεδο δικαστηρίων Αιγίου αλλά και Αχαΐας, τι εννοείτε?
2: Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ο δικαστικός χάρτης έγινε για να υπάρχει επιτάχυνση στη δικαιοσύνη, να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες, να μην υπάρχουν δυσλειτουργίες της μετακινήσης τους και να είναι πιο μπροστά τα δικαστήρια στον πολίτη. Λοιπόν, εδώ στην περιοχή του Αιγίου, ενώ η Αιγύρα και η Ακράτα, όπως γνωρίζετε, ανήκουν στον Δήμο Αιγαλίας και είναι σε απόσταση 10 λεπτά από τον Νέα Εθνική Οδό, από το δικαστικό μέγαρο, παρόλα αυτά, με βάση το δικαστικό χάρτη, οι πολίτες της Αιγύρας και της Ακράτας της Ανατολικής Αχαΐας υποχρεούνται να πηγαίνουν στα Καλάβητα, που είναι σε άλλο Δήμο και είναι περίπου μία μισή ώρα απόσταση από το πρωτοδικείο του Αιγείου. Δηλαδή, πολίτες ενός Δήμου πάνε και δικάζονται σε άλλο Δήμο, σε πιο μακρινή απόσταση, που είναι και πιο δυσχερής η μετάβασή τους και ο δρόμος. Και αυτό το γεγονός τι γίνεται, ενώ λοιπόν υπάρχει το 70% των υποθέσεων του παράλληλης Νέας Καλαβρίτων αφορούν υποθέσεις του Δήμου Γιαλίας, τώρα έρχεται το πρωτοδικείο και κάνει πράξη από την Πάτρα, με την οποία υποχρεώνεται δικαστικός υπάλληλος να πάει να δικάσει και να συνεισφέρει στα γραμματιακή υποστήριξη στο πρωτοδικείο Καλαβρίτων. Ενώ το πρωτοδικείο Αιγείου έχει τρεις δικαστικούς υπαλλήλους που ασχολούνται με πολιτικά δικαστήρια, πάνε να τους επιφορτώσουν και υποθέσεις των Καλαβρίτων. Γιατί όσοι έχουν πάει στα Καλαβρίτα τώρα που έχουν έρθει από τις σημερινές προκηρύξεις δικαστική γραμματή, παρετούνται όταν πληροφορούνται ότι θα πάνε στα Καλαβρίτα. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια λειτουργία η οποία προφανώς είναι ότι το Υπουργείο δεν έχει ακούσει αυτά τους εμάς που είχαμε και φέρνει όλα στην πορεία.
0: Και νομίζω ότι από αυτά που είπατε είναι πασιφανές, ο καθένας το καταλαβαίνει ότι χωροταξικά δεν στέκει η λειτουργία με αυτό.
2: Είναι αδιανόητο, και αυτό θέλω να σας πω, να το καταλάβετε και οι ακροατές. Όταν στη διαβούλευση ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, γιατί έχετε δίκιο, και πήγα για την περιοχή της Αιγύρας και της Ακράτας στο πρωτοδικείο Αιγείου, όπως είπα, συμφανές, μετά από παρέμβαση άνωθεν για πολιτικούς λόγους, το αλλάξανε και έγινε αυτό το πράγμα που είναι. Και όταν μάλιστα το είπα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, μου λέει είναι μια μαύρη τρύπα στο δικαστικό χάρτη αυτό το φαινόμενο και πρέπει να αλλάξει.
0: Για πάμε τώρα στην Ανοζήρια. Καλή οργά παραποτέ. Η εισαγγελέας κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ψάχνεται τώρα, ζητάει στοιχεία και για την εγκρίζωση 100 περίπου πεύκων εκεί στο δάσος, στο Παρθένο του προφήτη Λία, αλλά και για τον τρόπο που η εταιρεία, δικαιωμά της βέβαια να ψάχνει νομικό πλαίσιο, αλλά η δικαιοσύνη σου λέει κάτι δεν γίνεται καλά. Ποια είναι η εξέλιξη, κύριε Πρόεδρε?
2: Φυσικά είναι αναφορά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγείου. Με βάση το κώδικα δικηγόρων μπορεί να παρεμβαίνει σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως είναι προκειμένου του ξαναδόντος.

0: Για μετακινηθείτε λίγο να σας ακούμε.
1: Δεν άνοιξε απλά, να το πω κυριολεκτικά, μύτη. Έτσι, ο δασάρχης δεν έκανε καμία πράξη, γιατί φανταστείτε τώρα να έχουν κόψει 15 στρέμματα δάσους στη Ζήρια, που είναι και περιοχή η οποία είναι φυσικό κάλος. Τον γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, και δεν έκανε το παραμικρό ο κύριος δασάρχης. Δηλαδή, όταν πάει κάποιος και κυνηγάει, κόβει ένα κλαρί πολίτη, συμπιώτης, αμέσως διαδικασίες αυτοφόρου. Εδώ που κόπηκαν 15 στρέμματα, τι έκανε ο κύριος Δασάρκης. Λοιπόν, σε αυτό το εύλογο ερώτημα, επειδή δεν απαντούσε ποτέ, το έκανε και ο Δικαιωματικός Σύλλογος Αναφορά, το οποίο ζητήσε την εισαγγελία, και ζητήσαμε από τον Δασάρκη να μας απαντήσει. Ο Δασάρκης φυσικά δεν απάντησε τίποτα, έχουν περάσει 3 μήνες και δεν μας έδωσε καμία σημασία. Ο ίδιος όμως ο Δασάρκης, προκειμένου να πάρει ξανά άδεια η εταιρεία, έκανε όλες αυτές τις απαιτούμενες ενέργειες, αλλά για αυτά τα οποία είναι υποχρεωμένος, δεν έχει κάνει το παραμικρό. Μάλιστα, και γι' αυτό η εταιρεία έχει κάνει προκαταρκτική εξέταση και ζητάει να προσκομίσει την αυτοψία και να εξηγήσει για ποιους λόγους δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει.
0: Θα αναμένουμε την έκβαση της παρέμβασης της εισαγγελικής. Ευχαριστώ, κύριε Μπέσκο, για τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
0: Σήμερα σε συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός, παρότι πιο πολύ παίζει ήδη το πακέτο των ανακοινώσεων για οφειλές, για κόκκινα δάνεια, για πετρέλαιο, έκανε ιδιαίτερες συστάσεις στα μέλη της κυβέρνησης για τη συμπεριφορά τους. Θα σας έλεγα ότι αυτό το οποίο κατέγραψα τις τελευταίες ημέρες είναι η ενόχληση των ίδιων των μελών, των στελεχών, των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας για αυτές τις αναφορές περί κακομύριδων, μίζερων κτλ. Η πολιτευτής αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Γιώτα Παυλοπούλου, είναι κοντά μου. Θέλω να έχω το δικό της σχόλιο, γιατί δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Είναι τα λεγόμενα προεκλογικά αυτογκόλ και με προκαλούν και το κοινό αίσθημα. Τι κάνατε, κυρία Παυλοπούλου, πώς είστε?
3: Καλή σας ημέρα. Είμαι καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό
0: μεσημέρι, σας βασικά,
3: γιατί από ό,τι βλέπω έχει πάει μία η ώρα.
0: Έχει πάει σε λίγο, γι' αυτό και θα είμαστε σύντομοι. Ο κόσμος τι σας είπε όταν άκουσε και το συντοπίτσασε και τον κύριο Θεοχάρη? Έχει ρίζες από τα Καλάβρητα και από τα Μαζέικα. Να μιλά κατά αυτόν τον τρόπο.
3: Ναι.
0: Κοιτάξτε, τι σας είπε όπως...
3: Δεν θα πω για συγκεκριμένα κανένα. Δεν τον άκουσα, να πω την αλήθεια, τον κύριο Θεοχάρη. Βέβαια γίνεται ένας ντόρος γενικά γύρω από την αλαζονία και από αυτά που έχω ακούσει και εγώ. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Ίσα ίσα που εγώ ως απλή πολιτευτής, όταν ζητάω κάποιο ραντεβού με κάποιο από το κυβερνητικό σχήμα, υφυπουργό, υπουργό, είναι πάντα, με καλοδέχεται πάντα, ακούει αυτά που θέλω να του μεταφέρω, που γυρίζω σε όλη την αρχαία. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η αλαζονία δεν χωράει στην πολιτική. Γιατί η πολιτική είναι μια σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη. Όποιος εκλέγεται ή αναλαμβάνει μια θέση ευθύνης, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά από πού ξεκίνησε, και κυρίως και γι' αυτό καλούμαστε και ποιον υπηρετούμε. Άρα υπηρετούμε το λαό.
0: Ναι.
3: Θεωρώ ότι η αυτοκριτική του καθένα μας είναι απαραίτητη και σε κάθε κυβέρνηση και σε κάθε πολιτικό χώρο. Πιστεύω βέβαια ότι κάποιες φορές, επειδή έχουν γίνει αρκετά έργα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία και όλα αυτά τα λέμε με αυτοπεποίθηση, ίσως θεωρείται ότι είναι αλαζονική συμπεριφορά. Να μπερδεύονται κάπως εκεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε αυτό. Και πάλι πιστεύω ότι ένα μήνυμα που θα πρέπει να το ακούμε όλοι μας, ανεξάρτητα από το κόμμα και από τη θέση, είναι ότι η εξουσία δεν είναι ένα προνόμιο. Είναι καθαρά ευθύνη. Δηλαδή αυτά τα βλέπουμε όμως και σε μικρότερους χώρους, έτσι, και σε εταιρείες που εργαζόμαστε, με διοικήσεις, με υπαλληλικό προσωπικό. Υπάρχουν τέτοιες παρεξηγήσεις και ίσως να υπάρχουν και όλες όντως αλαζονικές τάσεις και σε μικρότερες και σε εταιρείες που εργάζεται ο κόσμος.
0: Mm-hmm. Άρα ο κόσμος θέλει ό,τι μπορείτε να το κάνετε για αυτόν προς το καλύτερο, αλλά από και πέρα σας λέει προσγειωθείτε κιόλας λιγάκι. Εγώ το μήνυμα τουλάχιστον κάπως έτσι το καταγράφω.
3: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι κανένας, και το θεωρώ και πολύ σημαντικό αυτό, ότι κανένας πολιτικός δεν πρέπει να θεωρεί τη θέση που κατέχει τον κάνει ανώτερο από τον πολίτη. Ίσα ίσα από τον πολίτη εξαρτώμαστε. Είναι να μου επιτραπεί η λέξη χαζό αυτό. Να θεωρήσω εγώ δηλαδή, αν εκλεγώ αύριο το πρωί, ότι είμαι ανώτερη από κάποιο πολίτη. Όχι βέβαια, μα ο πολίτης με βάζει σε αυτή τη θέση. Άρα ο πολίτης και ο πολιτευτής ή ο βουλευτής, οποιοδήποτε, είναι αλληλεξαρτώμενη σχέση τους. Δεν είναι χαζό, δηλαδή δεν ξέρω. Ίσως εγώ το βλέπω πιο ρομαντικό, είμαι πιο ρομαντική, αλλά το θεωρώ χαζό να θεωρηθεί ένας πολιτικός ανώτερο από ένα πολίτη. Και μην ξεχνάτε ότι το έχω ξαναπεί, οι πολίτες δεν τρώνε πλέον κουτόχορτο. Είναι μπροστά, γνωρίζουν πράγματα, γνωρίζουν, βλέπουνε πώς τον πλησιάζουμε εμείς. Ή εγώ σαν πολιτευτής θα μιλήσω, γιατί εγώ δεν είχα ποτέ κάποια θέση εξουσίας για να μπορώ να πω, αλλά ως πολιτευτής που είμαι, γνωρίζει αν αυτό που του λέω, του το λέω για να τον βοηθήσω ή του το λέω απλά για να του το πω.
0: Είναι πολύ κατανοητό και είναι και κάτι το οποίο κανείς δεν θα διαφωνήσει μαζί σας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, κυρία Παυλοπούλου.
3: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
0: Από μένα τον Κωνσταντίνο Γκύρη και τη Δέσποινα Μιναράκη, να έχετε καλό υπόλοιπο ημέρας. Πρώτο Θεός, εδώ θα είμαστε 12 και κάτι στο Sky. Γεια χαρά.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μιναράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκοι, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
7: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
8: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
9: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
8: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
9: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
8: Σοβαρά. Τι βάλατε.
9: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
8: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
9: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
10: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούζ 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-026-354.
11: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Sky 89,4.
12: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και μαζί με τις πρόσθετες εκπτώσεις των δηληστηρίων, η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ένα δεκαπενθήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σερβισέρες με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Σκηνές πανικού εκτελήθηκαν στην πτήση αεροσκάφους που εκτελούσε δρομολόγια από Ντουμπάι προς Τελαβίβ και εξέπεμψε το πρωί σήμερα έκτακτης ανάγκης, ενώ βρισκόταν πάνω από τον ενέργειο χώρο της Ιορδανίας. Το αεροπλάνο κατέβηκε ξαφνικά σε υψόμετρο περίπου 16.000 ποδιών, βγήκε από την αρχική του πορεία προς τον ενέργειο χώρο της Σαουδικής Αραβίας και εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος, αλλά εμποδίστηκε από τον δεύτερο πιλότο με τη συνδρομή επιβατών. Άλλες πηγές ανέφεραν τον συγκυβερνήτης, ο οποίος κατάγεται από το Ομάν, επιτέθηκε με μαχαίρι και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος στο έδαφος. Οι Ισραηλινές αρχές μιλούν για τρομοκρατική ενέργεια. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει κίνδυνος, αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Επίσης, προβλέπονται πολύ θελώδεις άνεμοι, εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Με την ασφάλεια των κατοίκων, με την ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί τις πολυκατοικίες της Οδού Κυψέλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, διαμερίσματα των οποίων εμφάνισαν ρογμές. Η λογική πάμε και όπου βγει δεν μπορεί να είναι ανοιχτή λογική από κανέναν. Ειδικότερα όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Με την κατάθεση του Διονύση Γεωργιάδη, πατέρα του Γεράσιμου Γεωργιάδη, ο οποίος παραμένει σε κόμμα, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Ο πατέρας του μοναδικού τραυματία που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση, περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν από το ταξίδι, αλλά και ως αντίκριση οικογένεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Κατά την έναρξη της δίκης, το δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση της υπηρεσιακής συσκευής του μηχανοδικού Νίκου Ναλμπάντη και παράλληλα παρήγγειλε την υποβολή αίτησης κατάσχεσης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ άφησε να εννοηθεί μιλώντας στον BBC ότι η επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκαταλέγεται στις επιλογές που θα μπορούσε να εξετάσει η κυβέρνηση για να αναδιαμορφώσει την μακροπρόθεσμη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ στις 9 και 4 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
15: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
16: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βορειάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
17: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Τσούνος, Χρήστος Κούτρας και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Το ερώτημα της μέρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης, δεν είναι ούτε οι βροχές που έρχονται, δεν είναι ούτε η αεροπειρατεία καν. Αλλά δεν είναι καν αυτά που γίνονται στην Κίνα με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τι είναι τότε?
0: Είναι το ερώτημα προς τον Νότι Παπαδόπουλο. Αφού δεν τα αντέχεις, γιατί ξενυχτάς?
2: Έλατε.
0: Πες μου την αλήθεια τώρα.
1: Υποχρεώσεις,
2: Έχεις μερικές υποχρεώσεις.
0: Ναι.
2: Τι να κάνεις.
0: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ότι ξενυχτάς μόνο.
2: Το θέμα είναι δεν αντέχουμε να μην φάμε.
1: Τρώσκαλος,
2: δεν αντέχουμε
1: έτσι
2: να μην πιούμε. Ναι. Και μετά είμαστε γκολ. Με το ζόρι περπατάω.
0: Τόσο, τι φάγατε?
1: Τόσο πολύ έφαγε.
0: Καλό φαγητό.
2: Ωραίο. Αλλά είχε και πρώτο και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο.
1: Είπε και εσύ να μην του προσβάλλει. Τα φάγε όλα.
0: Έχει δίκιο κι
2: αυτό.
0: Δεν άφησε τίποτα.
1: Είναι σαν και αυτό που λέει με το πρωινό.
2: Δηλαδή η κατάσταση είναι δύσκολη. Ευτυχώς είχα κάποιον να μην πάει σπίτι μου.
0: Σκέψω ότι εγώ χθες το βράδυ την έβγαλα με ένα γιαουρτάκι. Οπότε είναι καταπληκτικό.
2: Πολύ σωστά. Γι' αυτό είσαι και φάτος και λες.
0: Ναι, γιαουρτάκι.
2: Και κάνεις χιούμορ. Δεν μου λες. Εσύ τώρα τι πιστεύεις? Ποιο σου λένε εδώ, του διάφορου κυβερνητικού για εκείνο εκεί, τη Wall Street Journal και τη Financial Times.
0: Α, για την Κίμπερλι και τα λοιπά.
1: Γκίλφολ, ναι.
0: Εγώ πιστεύω από την αρχή τη Wall Street Journal.
2: Α, εντάξει. Πάμε καλά.
1: Εσύ τι πιστεύει?
2: Τι να πιστεύει, δηλαδή. Με
1: συγχωρείτε. Καλά, και από την άλλη είναι τρεις άνθρωποι, τρεις υπουργοί της κυβερνήσεως. Λες να συνοήθηκαν να
2: υπάρχουν. Μια μεγάλη εφημερίδα σαν τη Wall Street Journal ή τη Financial Times που επανέρχεται να λένε ψέματα.
1: Μάλιστα.
2: Έχει όμως
1: άρα λένε οι άλλοι
2: ψέματα. Έχει ένα πολύ ωραίο Πετρουλάκη σήμερα. Έχει την Guilfoyle και λέει: μη σας νοιάζει, δεν πρόκειται να ρίξω την κυβέρνηση. Με έναν ανασχηματισμό θα ρίξω.
0: Για κάποιους που δεν τραβάνε.
1: Δεν τραβάνε.
0: Πάντως τώρα για να είμαστε σοβαροί, ρε Γιάννη, και εσύ, είναι δυνατόν να έβγαινε ποτέ υπουργός κυβέρνησης ή στέλεχος του κόμματος και να έλεγε ναι, βεβαίως, όπως το ακούτε, η κυρία Guilfoyle είπε ακριβώς αυτά που γράφει το δημοσιογράφο. Οπότε τι συζητάμε?
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Δηλαδή μην απαγορεύσουμε και του δημοσιογράφου να κάνουν τη δουλειά του. Και μην τους διαψεύδουμε και συνεχώς. Γιατί καμιά φορά μπορεί ο δημοσιογράφος να έχει κάθε πληροφορία.
1: Μου ξαναδείς, ναι.
2: Τι είπε ο Μητσοτάκης?
0: Α, έχει πει τα καλύτερα. Αφού συστηθούμε, θα τα πούμε όλα εδώ.
1: Ο κύριος Κώστας Πανός είναι
0: Μητσοτάκης, Πασόκ.
1: Τι Πασόκ?
0: Πασόκ.
2: Κάτσε να πείτε λοιπόν
1: τέσσερα πράγματα.
0: Κάνε πειράκι. Τώρα να τσαντιστούν οι δεξιοί εδώ, κατάλαβε.
1: Κώστας Πανός στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου, στη διεύθυνση της εκπομπής όπως κάθε ημέρα ο Δημήτρης Γιαννήρης. 2-10-48-00 170 έως 174 απαντά το Λενάκι μας, η Ελένη Μπουλιέρη. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Και μέσω Viber 698-123-1003 και εκεί μπορείτε επίσης να μας στείλετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε.
0: Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε πράγματα τα οποία είχαν προαναγγελθεί βεβαίως ως την ημέρα των καυσίμων, μας την έλεγε ο Τζούνος εδώ. Ένα πράγμα ανακοινώθηκε για τα καύσιμα, ανακοινώθηκαν και άλλα σημαντικά πράγματα.
1: Βεβαίως.
0: Τα οποία
2: λεπτά,
0: όμως
2: 20 λεπτά δεν είναι, εντάξει.
0: Ναι, τα οποία θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι το σωστό για μένα, διότι αλλάζει η κατάσταση.
1: Είναι ρευστή διεθνώς.
2: Πόσο πιο φθηνά θα είναι το πετρέλαιο κίνησης τώρα, 20 λεπτά?
1: Το πετρέλαιο κίνησης ήταν τον τελευταίο δίμηνο 15 λεπτά φθηνότερο.
2: Άρα 5
1: τώρα
2: λεπτά
1: θα είναι
2: ακόμα.
1: 20 λεπτά φθηνότερο.
2: Ωραία.
1: Είναι τα 10 λεπτά της κυβέρνησης, συν 5 που ανακοίνωσε σήμερα ο Μητσοτάκης, 15, συν τις εκπτώσεις των διελιστήριων, 20.
0: Και βγάλαν και 3 χάλκινα από την τσέπη και τα κάνουν 23. Τι με δείχνει, δεν είπα πλάκα. Μπορούμε να κάνουμε και πλάκα.
2: Τι μήπως είναι τώρα, 2,20.
1: 2,20 περίπου. Συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Άμα δεν το έκανε, θα λέγαμε.
0: Όχι, καλώ το κάνει, ρε φίλε. Μισό λεπτό, δεν τα ισοπεδώνω.
1: Και πολύ σωστά είπε ότι θα εξετάζεται ανά 15ήμερο.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Τώρα.
0: Γιατί μπορεί να γριέψει το πράγμα. Ή να χαλαρώσει.
2: 2,10 και 2,20 περίπου.
0: Δηλαδή, για να το πούμε διαφορετικά, αν δεν υπήρχαν τα μέτρα, εδώ έχει κάνει το λάθος η κυβέρνηση. Ότι αν δεν υπήρχαν τα μέτρα, το πετρέλαιο θα είχε 2,40. Και η αμόλυβδη θα έχει 2,43, κάτι 44, κάτι.
1: 2,5. Ναι.
2: Η αμόλυβδη την πειράζει,
1: ναι,
0: όχι. Όχι, 15, παραμένει το 15.
1: 15.
0: Ή δεν υπάρχει το 15.
1: Ποιο?
0: Υπάρχει το 15.
1: Για την αμόλυβδη.
0: Υπάρχει, για την αμόλυβδη.
1: Δίζελ τώρα συζητάμε τι αμόλυβδη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Επίσης είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες ότι ανά 15ήμερο.
0: Ναι.
1: Και όλα μετακινούνται,
0: ναι,
1: στις 14 Οκτωβρίου.
0: Ωραία. Λοιπόν, το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν.
2: Τι άλλο είπε?
0: Άσε με να τα πω αυτά πάνω από, δεν με κόβετε συνέχεια. Με τα 3,60 και 2,1 κτλ. Έχει πει σοβαρά πράγματα ο Πρωθυπουργός, ναι, σήμερα.
1: Μην το κόβεις, πες τα, Χρήστο.
0: Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν, λέει, είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Λοιπόν, και ανακοίνωσε τα εξής. Ότι θα εξετάζονται ανά 15ήμερο όλα τα μέτρα, σε συνδυασμό με τα μέτρα που υπάρχουν ήδη. Πάμε τώρα τι ανακοίνωσε. Πρώτον, Νέα ρύθμιση για τα χρέη.
1: Μάλιστα.
0: Από 72 δόσεις που είχε ανακοινώσει στη ΔΕΘ, ένα μήνα μετά.
1: Τι έκανε 120.
0: Τι έκανε 120. Όπως ζητούσε.
1: Και αλλάζει, και αλλάζει και το χρόνο.
0: Όπως ζητούσε το ΠΑΣΟΚ. Η νέα ρύθμιση θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και θα καλύπτει ληξιπρόθεσμα χρέη έως τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2024 αντί του Δεκεμβρίου του 2023 που ίσχυε για τις 72. Ωραία.
2: Και 30 ευρώ λέει.
0: Και χαμηλότερη δόση 30 ευρώ, ελάχιστη καταβολή. Έχει σημαντικότερο και αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισες. Εάν σέρβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση που έχει με τον Κούτρα που χρωστάει και τα λοιπά, αλλά έχουμε κάνει τη ρύθμιση, η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο ως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.
1: Θα παίρνει πίσω αυτά τα χρήματα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, επίσης 15 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ. Mm-hmm. Με τα δηληστήρια και τα λοιπά θα προσθεθούν, θα φτάσει 20 λεπτά όπως είπαμε. Δεσμεύτηκε ότι το πετρέλαιο στόχος του είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75.
2: Το ξαναγεί πει.
0: Το μάζεψε βέβαια στα λόγια. Εντάξει. Τουλάχιστον. Γιατί okay, η πρώτη φορά που είχε πει είναι, θα ήταν πολύ χαμηλότερο.
1: Πολύ κάτω από το 1,75.
2: Για τους διάφορους οι οποίοι έχουν καβαλήσει το καλά, μην είπε τίποτα.
0: Βεβαίως. Επίσης είπε ότι τα μέτρα είναι προσωρινά και στοχευμένα και για τους υπουργούς και τους βουλευτές είπε. Μετά την παρουσίαση των μέτρων. Mm. Τους ζήτησε να μην περιορίζουν τη δημόσια παρουσία τους στα θέματα του χαρτοφυλακίου τους, αλλά να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο. Το μήνυμα αυτό ήρθε να συμπληρώσει όσα έχει επισημάνει νωρίτερα. Mm. Λέει, να μην αρνούμαστε τη δύσκολη καθημερινότητα και να υπερασπιζόμαστε με θάρρος ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Mm-hmm. Ο μόνος δρόμος να υπερβούμε τη διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και της στήριξης της κοινωνίας με βάση τις πραγματικές αντοχές μας.
2: Και αυτοί που λένε τώρα.
0: Περίμενε. Περισσότερο παρά ποτέ ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία να είναι σωστά ενημερωμένη χωρίς να παρασύρεται από fake news και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο ώστε να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα και πάνω απ' όλα εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Για τη δημόσια αντιπαράθεση, είπε, και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Mm. Υπογραμμίζεται ότι ο λόγος μας οφείλει να είναι και μετρημένος. Στο τέλος, όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε είναι η δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών.
2: Τι σημαίνει αυτό?
0: Αυτό απάντησε τώρα.
2: Στην τώρα, τώρα δεν μπορεί
1: για τα
2: να
1: καβάλια. Για
2: δεν
1: τα
2: μπορεί να πει καλά τώρα.
0: Τι να σου πω.
2: Η τώρα είναι τα διπλάσια χρόνια αυτό στην πολιτική.
0: Ναι,
1: και. Ωραία, και,
2: και είναι, η τώρα, αν θυμάμαι, είναι από το 89 βουλευτής.
1: Ναι, είναι, αλλά.
2: Εντάξει, από το 2004.
0: Ναι, εγώ είμαι πρωθυπουργό.
2: Ναι, δεν μπορεί να πει ένα άνθρωπο ο οποίο είναι στην πολιτική τόσα χρόνια ότι μην καβαλάτε καμπλάνι.
1: Μπορεί να το πει, αλλά το αν το καλάμι του καβαλάει ο Νότη ο Χρήστο ο Γιάννη. Είναι ικανό για να τον διώξει. Αυτό το αποφασίζουν οι Μητσοτάκης. Ή να τον ανασχηματίσω.
0: Γενικά προσέξτε την καβαλά.
2: 13η σύνταξη είπε τίποτα. Γιατί βλέπω γιατί εκεί πάμε. 13η σύνταξη.
1: Όχι, δεν είπε τίποτα. Αυτό το λέει το Πασόκ.
0: Πώς θα φέρω διάολο σήμερα και είχαμε την Άννα Διαμαντοπούλου στην εκπομπή στην τηλεόραση, η οποία μόλις άκουσε αυτό το Μητσοτάκη λέει: χαίρομαι που το Πασόκ κάνει καταπληκτική αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Γιατί ήρθε η κυβέρνηση στις δικές μας προτάσεις.
0: Ναι, τι θες εσύ, δεν καταλαβα, τι θες κύριε Γιαννήρη. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε ο κύριος, θα το συζητήσουμε και μετά, δηλαδή, γιατί είναι σοβαρά τα θέματα. Για το ύφος, σε ποιον λέτε να πήγαινε?
1: Για το ύφος.
0: Ναι,
2: σε αυτό που είπε, πάρτε τα λεωφορεία, άμα δεν έχετε λεφτά.
0: Και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Δεν είχε ύφος αυτός.
2: Δεν είχε.
1: Θα θεραστεί αδήλωση.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Πού λέτε ότι πάει το ύφος?
2: Πες το λοιπόν, έχουμε ένα άνθρωπο.
0: Όχι, εσείς λέω που πότε το λέτε.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρετε. Την πάπια τώρα.
2: Ποιον?
0: Εγώ λέω για τον Γεωργιάδη.
2: Α, μπορεί, σίγουρα. Αλλά τον Γεωργιάδη τον στηρίζει όμως. Ο Γεωργιάδης είναι ο μοναδικός που βγαίνει έξω
0: και υπερασπίζεται
2: όλο το έργο της κυβέρνησης.
1: Και επειδή
2: μιλάει πολύ.
1: Αλλά έχει ένα άλλο ύφος.
2: Λέει και γκάφες. Τι να κάνουμε. Αυτό συμβαίνει συνήθως. Άμα μιλάει κάποιο συνέχεια. Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε να σας μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπερτσιά. Είναι υπεύθυνος επικοινωνίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών. Είναι υπεύθυνος για τα αυτοκίνητα. Διότι έχουμε αυτοκίνητα τα οποία είναι ακόμη και τώρα που μιλάμε το 2026. Κύριε Μπερτσιά, καλησπέρα σας. Ακάλυπτα. Έτσι δεν είναι?
2: 3,4 βλέπω εδώ εκατομμύρια στην καθημερινή. 3,4 οχήματα ανασφάλιστα έναντι φυσικών καταστροφών. Ενώ ο νόμος λέει αλλιώς.
3: Ο νόμος λέει από πέρυσι έπρεπε όλοι να είμαστε ασφαλισμένοι. Καταφέραμε βέβαια από το 30% που ήταν μέχρι πέρυσι ασφαλισμένα, και ο θέλος, δηλαδή είχαν προτιμήσει οι άνθρωποι να ασφαλιστούν, είχαν μεριμνήσει για την ασφάλισή τους, φτάσαμε περίπου στο 50% που είναι σήμερα ασφαλισμένα. Βέβαια δεν υπάρχει κάποια ποινή, αυτό είναι το πρόβλημα πιστεύω εγώ, δηλαδή πάλι και ο θέλος είναι, η μόνη ποινή που τουλάχιστον στον νόμο λέει ότι αυτοί που θα υποστούν ζημιά και δεν είναι ασφαλισμένοι δεν θα τύχουν κρατικής αρρωγής. Στην πράξη βέβαια δεν ξέρω πώς ακριβώς.
1: Μα πόσο μεγάλη τίποτα άλλο, δεν υπάρχει πρόστιμο δηλαδή, αυτό λέτε.
3: Ακριβώς. Προσωπικά πιστεύω ότι ήταν και μεγάλη επιτυχία που το 30 έγινε 50, έτσι όπως ζούμε σήμερα.
2: Ένας που πληρώνει 150 ευρώ στην ασφάλειά του, πώς θα πληρώνει δηλαδή, δεν έχει και φυσικές καταστροφές μέσα.
3: Μιλάμε τώρα, μην σας πω το νούμερο, είναι χαμηλό πάρα πολύ.
2: Αυτό λέω.
3: Ανά 1000 ευρώ είναι περίπου 1 ευρώ. Δηλαδή, αν το αυτοκίνητο σου κάνει 10.000, θα πειράσει ακόμα 10 ευρώ.
2: Ναι, μα δεν είναι χαζό αυτό να το κάνει κάποιο.
1: Να μην το κάνει.
2: Είναι δυνατόν να μην πληρώσει αυτό το δεκάρικο.
3: Μέχρι πρότινος, περίπου 1.000.000 αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα για τη βασική του και σημαντική ευθύνη που λέγεται αστική ευθύνη.
2: Καλά, αυτό είναι εγκληματικό. Άμα σκοτώσει κανέναν, πα φυλακή δηλαδή.
3: Πότε όμως ήρθε και μειώθηκε αυτό, όταν η πολιτεία αποφάσισε ότι θα κάνει ελέγχου σωστού. Και σχεδόν σήμερα μπορώ να πω ότι αυτό το φαινόμενο έχει εξαφανιστεί.
2: Και άμα σε πιάσει η αστυνομία ανασφάλιστο, τι ποινή έχεις?
3: Δεν είναι η ποινή. Και πριν υπήρχαν οι ποινές. Δεν είναι η ποινή. Η ποινή δεν αλλάζει. Απλώς τώρα το μέτρο, ο τρόπος που γίνεται είναι πολύ σωστό. Δηλαδή ηλεκτρονικά σε βρίσκει και σου στέλνει το πρόστιμο.
1: Άρα μετά από χρόνια, κύριε Μπερτσιά, εντοπίζεται ποιος είναι ανασφάλιστος.
3: Μάλιστα,
1: εντοπίστηκε λοιπόν ο Ζήλος ότι είναι ανασφάλιστος. Παρακάτω τι γίνεται?
3: Από εκεί μετά η πολιτεία αυτό το πράγμα πάει και το χρεώνει ουσιαστικά σε εσάς. Μέσα από την εφορία και έρχεται η εφορία και σας δίνει τα χρήματα, το πρόστιμο. Δηλαδή πληρώνεις και το πρόστιμο. Έγινε, ο τρόπος που έγινε είναι αποτελεσματικότερος από ότι στο πριν που ήταν αν σε βρει αστυνομία, αν σε γράψουν, αν.
0: Έρχεται η εφορία, ζητάει τα λεφτά και τα αποδίδει στις ασφαλιστικές.
3: Όχι, καμιά σχέση. Αυτό είναι πρόστιμο.
0: Είναι πρόστιμο.
2: Και εμείς που ξέρουμε τώρα αν το αυτοκίνητό μας είναι για πλημμύρες ασφαλισμένο.
3: Όχι, για πλημμύρες δεν υπάρχει καμία ποινή.
2: Για φυσικές καταστροφές θέλω να πω.
3: Δεν υπάρχει. Για τις φυσικές καταστροφές δεν υπάρχει ποινή.
2: Αλλά
3: ουσιαστικά υπάρχει, ο νόμος λέει πρέπει να ασφαλιστείς. Αν δεν ασφαλιστείς.
2: Ναι, αλλά εγώ που ξέρω ότι εμείς πάμε στον ασφαλιστή και λέμε, δώσουμε μια ασφάλεια. Πρέπει να πούμε εμείς, βάλε και τις φυσικές καταστροφές μέσα.
3: Οι ασφαλιστικές το λένε γιατί έχουν συμφέρον να σου το πούνε. Ναι, ασφαλιστικές.
2: Ας το κουράζει λοιπόν.
3: Προτιμά όμως ένα 50% του κόσμου να είναι ανασφάλιστο.
0: Κοίταξε, να μην τα κάνουν και όλα οι άλλοι. Δηλαδή, μόλις σου δίνουν ένα χαρτί. Κάνεις μια ασφάλεια. Λες,
2: το διαβάζεις.
0: Κάνεις 150 ευρώ. Λες τι έχει μέσα.
2: Για τα σπίτια που έπρεπε να, για τους σεισμούς και τις πλημμύρες, τι έχει προχωρήσει κανένας να ασφαλίσει τα σπίτια του?
3: Ένα 20% είναι ασφαλισμένα.
2: Ένα 20%.
1: Ναι, νομίζω γι' αυτό.
2: Μα αυτό εξέπεμπτε και από τον έμφυα, δεν εξέπεμπτε?
0: Το 10%.
3: Είχαν έκπτωση στον. Σωστά. Μικρή χρήση έγινε αυτού του μέτρου που ήταν σημαντικό. Πέρα από την ουσία της ασφάλισης, είχε και μια έκπτωση από εκεί. Λίγοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν. Και αν δεν υπήρχαν και υποχρεωτικά λόγω δανείου, που όταν παίρνουμε δάνειο μας ασφαλίζουν υποχρεωτικά, θα ήταν το ποσοστό αυτό ακόμη μικρότερο. Υπάρχει μια δυσκολία να περαστούν κάποια πράγματα τα οποία φαίνονται προφανή σε πολλοί κόσμο που καταλαβαίνει. Για άλλους αυτά τα θεωρούν ότι είναι ένα ταράτσι, ένα ποσό, ένα ασφάλιστρο που θα πληρώσουμε, δεν το χρειάζεται. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι χρειάζεται. Παράδειγμα, η τελευταία μόνο καταστροφή που έγινε με τις ζημίες, τις πλημμύρες τον Ιανουάριο, περίπου 2.500 άνθρωποι έχουν κάνει δήλωση ζημιάς και από αυτούς μόνο 950 είναι ασφαλισμένοι.
1: Φανταστείτε λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε κύριε Μπερτσιά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ο Γιώργος Ζαχαράκης, εντάξει, είναι των ημερών, στο πνεύμα των ημερών, οπότε είναι ωραίο. Καλημέρα, λέει 10 ευρώ από εδώ, 10 ευρώ από εκεί, 10 ευρώ για το λεωφορείο. Άντε να δούμε πού θα βρούμε τα 10 ευρώ. Λέει,
1: θα μας λείπουν τα 10 ευρώ.
0: Έχει δίκιο.
1: Σωστή είναι, μόλις τα 1000 ευρώ, 10 μετά το 10.
0: Λοιπόν, πριν σας πούμε τα διαφημιστικά, να πούμε ότι αυτή η πτήση της Fly Dubai χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια από το Ισραήλ.
1: Έτσι
0: τη χαρακτηρίζουν, έτσι την αντιμετωπίζουν. Ουσιαστικά ο ένας από τους δύο κυβερνήτες θέλησε να καταλάβει το αεροσκάφος και να το ρίξει. Είχε προορισμό το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Η πτήση είναι η FZ1073, εξέπεμψε σήμα αεροπειρατείας. Μετά δεν ήταν καλές πληροφορίες, η αλήθεια είναι, γιατί είπαν ότι δεν υπάρχει θέμα αεροπειρατείας. Μετά ότι τσακώθηκαν οι πιλότοι, ναι, κάτι, ναι, ναι, χαλαρό. Τελικά αποδεικνύεται ότι έχει γίνει μάχη μέσα στο αεροσκάφος.
2: Μεταξύ τους.
0: Μεταξύ και των πιλότων και Ισραηλινών, οι οποίοι συνέτρεξαν τον ένα πιλότο για να αφοπλίσουν τον άλλον και να τον αποδυναμώσουν για να μην πέσει το αεροσκάφος. Έχουν ματώσει κιόλας.
2: Κάτι μισό βάλανε ένα Ρώσο και ένα Ουκρανό να πετάξουν.
0: Όχι,
1: ούτε γι' αυτό υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει μια συζήτηση τέτοια, αλλά λέει ότι ο ένας είχε καταγωγή από το Ομάν. Τα επίσημα κανάλια. Τώρα τι θα βγει, πάντως οι Ισραηλινοί το αντιμετωπίζουν ως
1: τρομοκρατικό
0: περιστατικό, όντως.
2: Πάμε.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτιση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
0: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της, είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο day.gr.
2: Και εγώ να πω ότι σας έχει τύχει προφανώς να θέλετε να μιλήσετε με τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνει premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σου εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
4: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
5: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
8: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
9: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
11: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
10: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
11: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
10: Σοβαρά. Τι βάλατε?
11: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
10: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
11: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
12: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
13: Sky 89,4.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο πετρέλαιο, κίνηση η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και μαζί με τις πρόσθετες εκπτώσεις των διυλιστηρίων, η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ένα δεκαπενθήμερο. Για τρομοκρατική ενέργεια μιλούν πλέον ανοιχτά οι Ισραηλινές αρχές σχετικά με το περιστατικό στην πτήση αεροσκάφους που εκτελούσε δρομολόγιο από Ντουμπάι προς Τελαβίβ και εξέπεμψε το πρωί σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ βρισκόταν πάνω από τον αέριο χώρο της Ιορδανίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος, αλλά εμποδίστηκε από τον δεύτερο πιλότο με τη συνδρομή επιβατών. Άλλες πηγές ανέφεραν ότι ο συγκυβερνήτης, ο οποίος κατάγεται από το Ομάν, επιτέθηκε με μαχαίρι και επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος και να το ρίξει στο έδαφος. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Με την ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε τις πολυκατοικίες της οδού Κυψέλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, διαμερίσματα των οποίων εμφάνισαν ρογμές μετά τη διέλευση της γραμμής 4 του μετρό. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κώστας, να του πούμε καλό μεσημέρι, είναι στο Όσλο.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Μήνυμα.
2: Όσλο.
1: Καλησπέρα,
2: Όσλο.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, βενζίνη πετρέλαιο λέει 3 ευρώ και υποτίθεται ότι παράγει και πετρέλαιο. Και μην πείτε ότι η μισθή μας είναι άλλη εδώ, γιατί ο οικογενειακός προϋπολογισμός και των επιχειρήσεων καταραίει όταν πριν από 10 χρόνια είχε 1 ευρώ το λίτρο. Καλησπέρα σας από Όσλο, Κώστα.
2: Να σε ρωτήσω.
1: Το θέμα ήταν πόσο ήταν το πετρέλαιο που πήγε 3.
0: Προσέξτε τώρα.
2: Έχετε πάει στο Όσλο?
0: Όχι, εγώ δεν έχω πάει δυστυχώς και θέλω να πάω πάρα πολύ. Και γενικά στην Βόρεια Ευρώπη δεν έχω πάει πολύ. Έχω προτιμήσει την Νότια.
2: Είχαμε πάει σε μια αποστολή και ήταν όλη τη μέρα μέρα. Όλη τη μέρα μέρα, μέχρι τις 11 το βράδυ.
0: Μάλιστα. Ναι, εντάξει, αυτό το έχω βιώσει.
2: Και κάποια παιδιά είχαν τρελαθεί.
0: Και εγώ είχα τρελαθεί με αυτό.
2: Εντάξει, εμένα δεν με πειράζει, αλλά αυτοί βάζανε τις κουβέρτες, κολλάγανε στα τζάμια κουβέρτες.
0: Εννοείται, δεν γίνεται.
1: Για να γίνει βράδυ.
0: Εγώ κάποια στιγμή πήγα να κοιμηθώ και έμπαινε φως από το. Έβαζα κάτι που κάμισα, νομίζω. Τέλος πάντων, επειδή το ψάξα λίγο, ρώτησα το ChatGPT για να μην κοροϊδευόμαστε. Την τεχνητή νοημοσύνη που λέει ότι ξεφεύγει τώρα. Έχουν ξεφύγει διάφορα μοντέλα κινέζικα αυτή τη στιγμή. Έχουν μεγάλες τρύπες ασφαλείας, λένε. Τέλος πάντων. Στο Όσλο λέει το πετρέλαιο κίνησης, αυτό το ChatGPT λέει είναι από 2. Η μέση τιμή είναι περίπου 2,5 ευρώ το λίτρο. Ναι. Και σε κάποια πρατήρια φτάνει και τα 2,75.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πήγα να κάνω τη σύγκριση με μια χώρα η οποία είναι πιο κοντά στα δικά μας.
1: Στον Νότο λοιπόν.
0: Όχι στον Νότο ακριβώς, στα δικά μας μεγέθη.
1: Μεγέθη, οικονομικά, ναι.
0: Επίσης στην Πορτογαλία η βενζίνη, το πετρέλαιο, συγγνώμη, κίνησης, αυτή τη στιγμή είναι 2,33.
1: 2,33.
2: Η Νορβηγία έχει τις μεγαλύτερες παραγωγές.
0: Ναι, ναι, πετρέλαιο, και το μεγαλύτερο αποθεματικό. Αλλά το διαχειρίζονται.
2: Αλλά η τιμή είναι διεθνής, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
0: Λοιπόν, πάμε στον.
2: Και επειδή κάποιος μου είπε κάτι και μπήκα και εγώ στο ChatGPT, βλέπω εδώ ότι η Ντόρα πρώτη φορά εξελέγει το 1989, έτσι, και ο Κυριάκος το 2004. 15 χρόνια διαφορά έχουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μαζί μας είναι Νίκος Φιλιππίδης και ο κύριος Κώστας Παπαμιχαήλ, είναι αναπληρωτής διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας. Γεια σου Νίκο, γεια σας κύριε Παπαμιχαήλ.
1: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε Νίκο με σένα. Όπως τα έλεγες από το πρωί, τι δεν περίμενες από αυτά που ακούστηκαν? Βλέπω και μια ανακοίνωση του Πασόκ τώρα που βγήκε, νομίζω μόλις βγήκε, που ταχώνει στην κυβέρνηση ότι σπέβδει πανικόβλητη για τη ρύθμιση των 120 δόσεων.
3: Ναι, δεν περιμέναμε τις 120 δόσεις. Να διευκρινίσουμε τι έχει συμβεί. Πρώτα απ' όλα, οι 72 δόσεις ισχύουν από τις 17 Ιουλίου. Δηλαδή μπορούσε να καταθέσει όποιος ενδιαφερόταν από τις 17 Ιουλίου τις 72 δόσεις. Ήταν έκτακτη, επαναλαμβάνω, ρύθμιση, γιατί μέχρι τότε ισχύαν 24 και 48. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον μεγάλο. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει τώρα με τις 120, δεν είμαι βέβαιος καθόλου. Για ποιο λόγο? Γιατί ακούνε όλοι για ρυθμίσεις και όλοι θέλουν να μπουν στις καλύτερες το δυνατόν. Αυτές οι ρυθμίσεις έχουν το εξής χαρακτηριστικό, ότι προβλέπουν χρέη τα οποία είναι έως το 2023 ήταν σε 72, τώρα διευρύνεται στο τέλος του 2024. Έκτοτε πρέπει να τα πληρώνεις όλα, να τα έχεις πληρώσει όλα.
1: Από το 24 μέχρι εδώ δηλαδή.
2: Να μην έχεις χάσει δόση δηλαδή.
3: Και για τις 72 πρέπει να είσαι το ίδιο.
2: Ναι.
3: Και να μην έχεις ρυθμίσει τα παλιά.
1: Γι' αυτό λες δεν θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
3: Δεν είχε, οι 72 δεν είχαν μεγάλο ενδιαφέρον, αλήθεια είναι. Αν και ήταν μεγαλύτερος αριθμός που έχει δοθεί εδώ και χρόνια. Πάμε τώρα σε 120. Ναι. Θα δούμε πώς θα πάει. Το σίγουρο είναι ότι ενδεχομένως είναι το πιο σημαντικό μέτρο για τους μικρομεσαίους, βάσει και των αιτημάτων τους. Σημαντικότερο και από αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ΔΕΘ.
1: Μάλιστα.
3: Το ανακοινώνει σήμερα. Άρα είναι σημαντική ημέρα. Και έχει έκπληξη. Αυτή είναι η έκπληξη.
1: Οι 120 δόσεις. Τα υπόλοιπα δεν ήταν έκπληξη. Έτσι που είχε να κάνει
3: όχι,
1: με την ενέργεια.
3: Υπάρχουν εκπλήξεις στην ενέργεια, όχι.
1: Όχι.
3: Στην ενέργεια ενδεχομένως έκανε την επιστολή. Η επιστολή η οποία τι έρχεται και λέει στους Ευρωπαίους, ότι έστειλε επιστολή στη Φόντερ Λάιον ο Πρωθυπουργός, που λέει δύο πράγματα, που κοιτά δύο μου προκαλούν, το δεύτερο ειδικά μου προκαλεί εντύπωση περισσότερο. Λέει τέλος πάντων ότι θα πρέπει να υπάρξει ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, να μην μετράει στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Και το δεύτερο επιχείρημα που λέει είναι να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα υπερέσοδα που υπάρχουν στην ενέργεια αυτή την περίοδο από, από τα αυξημένα έσοδα των φόρων λόγω των υψηλών τιμών της ενέργειας. Το οποίο επίσης έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι μια δημοσιοποιημένη στο Bloomberg επιστολή η συγκεκριμένη. Άρα υπάρχουν τα λεφτά και επιβεβαιώνεται. Χρειαζόμαστε έγκριση από την Ευρώπη. Το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη είναι διατεθειμένη, οι μεγάλες χώρες είναι διατεθειμένες να βγουν και να πούν ότι οι χώρες σαν την Ελλάδα θα μπορούν να δίνουν και εμείς επειδή δεν έχουμε, δεν θα δώσουμε.
2: Πόσα είναι τα λεφτά, κύριε? Είδα ότι δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, βέβαια. Τους είδαμε μαζεμένους.
3: Η Γερμανία είναι μαζεμένη αρκετά, γιατί έχουν αυξήσει πάρα πολύ τις αμυντικές τους δαπάνες, πέσαν απότομα. Δεν μπορούν να γίνουν όλα ταυτόχρονα. Ναι. Και πανδημία και μετά ενεργειακή κρίση και μετά αύξηση των αμυντικών δαπανών λόγω Τραμπ και τώρα δεύτερη αύξηση των, δεύτερη ενεργειακή κρίση.
0: Κύριε Παπαμιχαήλ, πόσα είναι τα λεφτά στην ενέργεια? Αυτά που λέει ο Νίκος Φιλιππίδης. Καλό σας μεσημέρι.
4: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, το ζήτημα στην ενέργεια είναι προφανώς βαθύ και μακροπρόθεσμο. Δηλαδή η λύση δεν είναι, σαφώς περιλαμβάνει και μέτρα άμεσου χαρακτήρα, όπως τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα. Ενδεχομένως και άλλα μέτρα τα οποία προς το παρόν βέβαια η κυβέρνηση δεν αφήνει περιθώριο για επιδοτήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια. Αλλά το ζήτημα θα έλεγα ότι είναι κυρίως μακροπρόθεσμο και σχετίζεται με τη γενικότερη ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και της χώρας μας. Και αυτό περνάει μέσα από επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε αποθήκευση.
0: Αυτά είναι λίγο μακρινά. Για τώρα τι γίνεται?
4: Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριμένα, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε πιέσεις στις τιμές, στη χονδρομπορική αγορά. Ναι. Ήδη και τον Αύγουστο υπήρξε μια αύξηση της χονδρομπορικής τιμής κατά 20% περίπου. Αντίστοιχα και το Σεπτέμβρη κινούμαστε σε μια περαιτέρω αύξηση της τάξης του 20%. Οπότε αυτό δημιουργεί πιέση στα τιμολόγια, κυρίως στα κειμενόμενα τιμολόγια. Και στα λεγόμενα πράσινα, στο ειδικό τιμολόγιο, όπου αναμένουμε και την ανακοίνωση των προμηθευτών για τις τιμές του Οκτωβρίου. Οπότε εκεί σίγουρα θα υπάρξουν πιέσεις. Ωστόσο, η απάντηση ή τέλος πάντων η κατεύθυνση της πολιτείας σε αυτή τη φάση είναι να μην εξετάσει το ενδεχόμενο επιδοτήσεων. Δεδομένου ότι υπάρχουν και κάποια ανταγωνιστικά προϊόντα, κυρίως σταθερά προϊόντα στην αγορά. Ναι.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Πάντως και στα καύσιμα, τις επιδοτήσεις επιλέγει η κυβέρνηση. Δηλαδή και στο κομμάτι της ενέργειας αναφορικά με τα καύσιμα, επιδοτήσεις. Και θυμόμαστε παλιότερα όταν είχαμε πρόβλημα με τους λογαριασμούς ρεύματος, επίσης επιδοτήσεις. Το λέω αυτό γιατί λέτε επιλέγει να μην προχωρήσει έτσι.
4: Σωστά, τουλάχιστον την ηλεκτρική ενέργεια, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι βραχυπρόθεσμα δεν υπάρχουν πολλές επιλογές, δεδομένου ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει κάποια κοινή κατεύθυνση, κάποια μέτρα.
0: Συγγνώμη κύριε Παπαμιχαήλ, να γυρίσουμε στον Νίκο. Άρα ποια χρήματα θα χρησιμοποιήσει, Νίκο, η κυβέρνηση?
3: Πρώτα απ' όλα, για τα χρήματα έχουμε πλεονάσματα. Άρα είναι σαφές
0: ότι δικά της χρήματα. Από την ενέργεια, λέω, που κάτι είπες.
3: Ναι, είπε, ναι, αναφέρει στην επιστολή ότι έχει παραπάνω έσοδα από τους φόρους στην ενέργεια. Από το ΦΠΑ.
0: Ναι.
3: Το ΦΠΑ είναι γνωστό αυτό. Ναι. Δεν είναι κάτι δημοσιευμένο.
0: Το έχει επισημάνει πρώτος.
3: Και δεν αρνείται από ό,τι καταλαβαίνω και η κυβέρνηση στην πραγματικότητα. Είναι προφανές ότι εισπράττει παραπάνω από το ΦΠΑ. Εισπράττει λιγότερα βέβαια από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, γιατί έχει μειωθεί λίγο η κατανάλωση. Λίγο όμως συγκριτικά. Άρα λέει ότι μπορούμε πολλά από αυτά τα πράγματα να τα. Από αυτά τα χρήματα, αν μας επιτραπεί, γιατί θα πρέπει να μας επιτραπεί για να το κάνουμε. Γιατί είμαστε στην οροφή δαπανών και την έχουμε φτάσει και την έχουμε την κάρη, να το πούμε πολύ απλά. Το ερώτημα τώρα στο ρεύμα, στον κύριο Παπαμιχαήλ, νομίζω ότι είναι πού είναι το όριο του προβλήματος στο ρεύμα, κύριε Παπαμιχαήλ. Δηλαδή, για να πούμε ότι έχουμε πρόβλημα στο ρεύμα και δεν θα μας αρκεί η λύση των μπλε τιμολογίων που έχουν διάφορες εταιρείες. Είναι να ανέβει και άλλο η τιμή του φυσικού αερίου, να ανέβει πού να πάει η τιμή της χονδρικής, ποιο είναι το σήμα δηλαδή.
4: Ναι, νομίζω ότι αυτό που είχε τεθεί ως όριο, τουλάχιστον ανεπίσημα, αλλά αυτό ήταν το όριο ενεργοποίησης των επιδοτήσεων στο παρελθόν, ήταν το κόστος των τιμολογίων των κειμενόμενων στα 150 ευρώ η μεγαβατόρα.
3: Στα 15 λεπτά δηλαδή, αν το λέμε,
4: ακριβώς.
3: Που χρησιμοποιούν οι κατάλληλοι. 15 ακριβώς. Λεπτά και πάνω είναι κόκκινος συναγερμός.
4: Ακριβώς.
3: Είμαστε κοντά.
4: Είμαστε κοντά πράγματι, είμαστε κοντά, ωστόσο και αυτό θα έλεγα ότι εξαρτάται και από τα, και αυτή η πολιτική παρέμβαση εξαρτάται και αυτή από τα περιθώρια που υπάρχουν για ενίσχυση και υποστήριξη των λογαριασμών. Διότι θυμίζω ότι οι επιδοτήσεις που δίνονταν και στο παρελθόν προέρχονταν από το λεγόμενο Ταμείο Ενεργικής Μετάβασης, ναι, στο οποίο συγκεντρώνονταν τα ποσά από την πλεονάζουσα τιμή που συγκέντρωναν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεδομένου ότι το κόστος παραγωγής τους ήταν μικρότερο εκείνη την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, το 2021-2022. Ναι. Οπότε αυτά ανακατευθύνονταν, ουσιαστικά συγκεντρώνονταν σε αυτό το λογαριασμό των ανανεώσιμων πηγών, τον λεγόμενο ΕΛΑΠΕ, και ανακατευθύνονταν στους λογαριασμούς μέσω επιδοτήσεων.
3: Και λειτουργήσε τότε αυτό, γιατί συγκράτησε τις τιμές αυτός ο μηχανισμός.
4: Η αλήθεια είναι ότι λειτουργήσε πράγματι. Ήταν ένας τρόπος ουσιαστικά να παρακαμφθεί το γεγονός ότι η χονδρεμπορική αγορά, η τιμή στη χονδρεμπορική αγορά διαμορφώνεται από την ακριβότερη μονάδα, από την ακριβότερη τεχνολογία παραγωγής, που σε πολλές ώρες της ημέρας, ναι, είναι το φυσικό αέριο, οπότε ουσιαστικά όλη η παραγωγή πληρώνονται με την ακριβότερη τιμή. Αλλά ωστόσο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής, οπότε εκεί συγκεντρωνόταν ένα πλεόνασμα εσόδων, να το πούμε έτσι, το οποίο είχε ανακατευθυνθεί προς τους λογαριασμούς μέσω των επιδοτήσεων.
2: Με τα μπλε τιμολόγια τι έχει γίνει, θέλει εδώ ο Γιάννης, δηλαδή πρέπει να πάμε όλοι στα μπλε τιμολόγια?
4: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα μπλε τιμολόγια ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά τον προηγούμενο χρόνο. Δηλαδή είδαμε μια μεγάλη αύξηση του μεριδίου των μπλε τιμολογίων, δεδομένου ότι είχαν πολύ ανταγωνιστικές τιμές και έδιναν και αυτή την ασφάλεια, την προβλεψιμότητα στον καταναλωτή. Υπήρξε μια περίοδος στην άνοιξη που οι τιμές τους αναπροσαρμόστηκαν, δηλαδή είδαμε να αλλάζουν λίγο τα δεδομένα, να γίνονται ξανά λίγο πιο ανταγωνιστικά τα κειμενόμενα, τα κίτρινα. Βλέπουμε όμως τώρα, δεδομένης της κρίσης και των πιέσεων στις τιμές, ότι οι καταναλωτές σπέβδουν και πάλι να επιλέξουν τα μπλε, τα σταθερά τιμολόγια.
2: Είναι σοφή η κίνηση αυτή, δηλαδή κάποιος πρέπει να πάει εκεί?
4: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι σίγουρα δίνει μια προβλεψιμότητα. Ωστόσο,

0: μπορεί να είναι μια λύση για μια μερίδα καταναλωτών.
1: Αλλά όχι για όλους.
0: Ωστόσο, δεν μπορεί να το υποστηρίξει για το σύνολο της αγοράς.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παπαμιχαήλ.
2: Να είστε καλά, κύριε Παπαμιχαήλ.
1: Ένα θέμα που βάζουν οι φίλοι μας εδώ για τις. Ο Νίκος ο Φραγκεδάκης, ας πούμε, λέει. Είναι χαμηλό το ενδιαφέρον, λέει, γιατί το επιτόκιο είναι το γλυφικό 5,5%. Επίσης, τώρα που.
2: Για τις 120 δόσεις, λες.
1: Και γενικά την προηγούμενη.
3: Για τις 72. Δίκιο έχει ο Νίκος, ναι.
1: Έχει δίκιο, ναι, όπως το λες. Άμα το λες εσύ, δίκιο θα έχει. Και από το Πασόκ λένε ότι δεν περιλαμβάνει και κούρεμα προς αυξήσεων.
3: Ναι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν σταματήσει εδώ και χρόνια οι όποιες ρυθμίσεις έρχονται. Νομίζω από τις αρχές των μνημονίων έχουν σταματήσει πλέον οι ρυθμίσεις με κουρέματα κτλ. Προς αυξήσεων. Πλέον οι ρυθμίσεις που έρχονται είναι, ήταν ή συμφωνημένες, οι νομοθετημένες, ναι. 24-48, ή αυτές οι εξτρά που ήρθαν τώρα.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί έχουν μαζευτεί προφανώς χρέη λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων, οι 72 και 120. Αλλά όχι, καμία δεν είχε αυτό το ευνοϊκό καθεστώς. Ξέρεις, υπάρχει εξοδικαστικός που είχε ακόμα περισσότερες δόσεις, μερικές εκατοντάδες δόσεις έχει εκεί, αλλά και κάνει μεγάλα κουρέματα. Αλλά εκεί είναι οι πιο βαριές
1: δόσεις. Είναι για άλλη δουλειά, μωρέ, αυτό. Δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Αυτές τις δουλειές είναι για άλλη
3: δουλειά. Έχεις δίκιο.
1: Οι μικροφυλέτες, ας πούμε, δεν βολεύονται με τον εξοδικαστικό τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Είναι για άλλες δουλειές.
3: Συμβαίνει με οι μικροφυλέτες. Μια από τις πληγές που καταλάβαμε την προηγούμενη δεκαετία και δυστυχώς υπάρχει ακόμα είναι ότι μόνιμα περιμένανε μια ρύθμιση.
1: Και δεν πληρώνανε. Ναι, σωστό.
3: Σβήνανε γιατί ερχόταν μετά η επόμενη κυβέρνηση, ο λαοφιλής υπουργός, πρωθυπουργός, έφερνε μια ρύθμιση, έκοβε και τέτοια.
1: Όντως, αλήθεια είναι αυτό.
3: Και πλήρωνε σκοψοχρονιά και υπήρχαν κάποιοι άλλοι που τα πληρώνουν κανονικά.
1: Έλα όμως που ήρθε και ο Μητσοτάκης που έλεγε δεν κάνω 120 και ανακοίνωσε 120 σήμερα.
3: Με αυτό συζητάμε.
1: Γιατί ο Πιερακάκης 2 Σεπτεμβρίου είχε πει ότι δεν έχουμε τέτοια θέματα. Και έρχεται ένα μήνα μετά και ανακοινώνει αυτό. Γεια σου, Νίκο, ευχαριστούμε
2: πολύ. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι στο Μανώλη το Χαρολίδη από το Λονδίνο. Το diesel λέει ξεπέρασε τις 2 λίρες, 2,35. Και ο φίλος μας ο Μουπουσού αύριο θα μας πει πόσο κάνει η βενζίνη στην Αυστρία.
2: Παρακαλώ. Μάλιστα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστή πάνω από 4 δεκάδες.
4: Sky 89,4. Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση που έχει κάνει εντύπωση στο Νότι, αυτό που έχει κάνει εντύπωση περισσότερο στο Νότι είναι που είπε, που λέμε ότι απάντησε ο
1: Μητσοτάκης. Για τα καβάλια που
0: άντε πάλι, θα το πείτε μία φορά σωστά. Μία το πω ένα κάπω, μία εσύ. Τα καβάλια.
1: Είναι
0: τα καβάλια.
2: Έτσι δεν το έπαιρνε ούτε πριν.
0: Αυτό σου έκανε εντύπωση.
1: Τα καλάμια.
0: Ότι είπε για την Ντόρα.
2: Ναι, μου έκανε εντύπωση αυτό, παιδί μου.
1: Τι, γιατί σου έκανε εντύπωση, τι είπε. Καλά τα λες τη λέει, αλλά εγώ αποφασίζω.
2: Εσύ αποφασίζεις. Τώρα είπε ότι αποφασίζω εγώ. Τώρα είπε ότι ξεκαβαλίστε.
0: Λες να αυτό μην τα έχουν καλά.
2: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Αναστολή των εξώσεων στην Ισπανία. Έτσι, μετά την 87χρονη την οποία τη βγάλαν το σπίτι της.
0: Ο νόμος Μαρικάρμεν.
2: Ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος και τώρα μέχρι το 2030 αυτόματη ανανέωση συμβολέων ενοικίασης. Είδες.
1: Κάγιος
2: φοβέρα θέλει.
0: Ξεσηκώθηκε.
1: Και έγινε αυτό.
0: Μα εντάξει, ήταν και τρομακτικό αυτό που έγινε με την άφηξη τη γυναίκα.
2: Ντροπή. 70 χρόνια είχε μείνει σε αυτό το σπίτι. Και ήθελε να την βγάλει ο άλλος.
0: Λοιπόν, μέχρι εδώ εμείς. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό το βράδυ μπάσκετ. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ το βράδυ μπάσκετ. Είναι χαρά. Είμαστε χαρούμενοι. Μπασκετικοί. Φτιαχνόμαστε αυτές τις μέρες. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
2: Αύριο στη μία. Γεια σας.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
6: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέργε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
11: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
12: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
8: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ακούτε κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και όπως πάντοτε τις ειδήσεις στην αρχή πρώτα σε τίτλους. Τα μέτρα της κυβέρνησης για το ενεργειακό κόστος. Αυστηρότερο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς και 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο. Αυξάνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο.
1: Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών. Απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής.
0: Νέο μέτωπο κυβέρνησης αντιπολίτευσης μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη. Την παρέτηση Φλωρίδη ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας για την αναφορά που είχε κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης πως όσα πολιτικά πρόσωπα μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
2: Με ηταμό ύφος απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε με τις φράσεις «Όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα».
3: Ποιο ζητάει την παρέτησή μου, προσέξτε έτσι. Ο κύριος Τσίπρας που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι έστησε εκείνο το θέατρο με το πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα το πρωί ενώ ήξερε ότι κάηκαν 104 άνθρωποι.
0: Πότε αρχίζουν και πάλι οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Όλο το παρασκήνιο της επίσκεψης Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζήτησε να μην μεταφερθούν εκεί οι S400, κάτι που θα άνοιγε το δρόμο για να πάρει η Τουρκία τα F-35.
4: Ο Νετανιάχου δεν έχει κρύψει την έντονη αντίθεσή του για την απόκτηση των F-35 από την Τουρκία. Το είπε και δημόσια άλλωστε. Είπε ότι η πώληση αυτή είναι απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ.
5: Στην Τουρκία λένε ότι η Γαλλία πρέπει να συντονιστεί με την Τουρκία και ότι η περιοχή αυτή είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα.
6: Το θέμα είναι τι θα γράφει στην επιστολή που θα σταλεί στην Τουρκία. Θα γράφει ενημέρωση ή θα γράφει συνένεση ή συντονισμό. Η Ελλάδα βεβαίως αρνείται και δεν πρόκειται να δεχτεί και δεν πρέπει να δεχτεί καμία τέτοια, αν θέλετε, άδεια ή συντονισμό.
0: Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρσυνταξία. Σοφία Γαλάνη, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγή. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης, όπως πάντοτε αυτή την ώρα. Γιατί νομίζω εσένα περιμένουν αυτή τη στιγμή οι οδηγοί να ακούσουν. Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
7: Χαίρετε, χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Ναι, θα σας πάω στον Πειραιά και το κέντρο της Αθήνας. Στον Πειραιά πρέπει να προσέξουν οπωσδήποτε την Ηρώμ Πολυτεχνείου οι εποχούμενοι, γιατί είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Οι υπόλοιποι δρόμοι, οι παράλληλοι δρόμοι, είναι πολύ καλύτεροι να τους δοκιμάσετε. Στο κέντρο της Αθήνας τι έχουμε. Από το πρωί δεν έχει αδειάσει επί της ουσίας, με έδρα το Σύνταγμα, την πλατεία Συντάγματος, δηλαδή και η Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή και η Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και η Σταδίου, οι τρεις δρόμοι δηλαδή που καταλήγουν στην πλατεία Συντάγματος, έχουν προβλήματα. Δεν είναι καλή εναλλακτική η Αλεξάνδρας, που θα πάει το μυαλό σας φίλες και φίλοι, γιατί στο ανωδικό της ρεύμα έχει σημαντικές βραδυπορίες. Και ο κόμβος των Αμπελοκήπων έχει πολλές δυσκολίες, Βασιλίσσης Σοφίας και Κηφισίας κυρίως, και κλείνουμε με τη λεωφόρο Κηφισού. Και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφια έχουν βραδυπορίες, κυρίως το καθοδικό, από την Αττική Οδό δηλαδή, κατεβαίνοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Εάν εξυπηρετήσετε μέσω της λεωφόρου Δημοκρατίας, να πάτε στη δουλειά σας, να το πράξετε.
0: Καλύτερα από εκεί. Mm-hmm. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Και εμείς θα αρχίσουμε από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, ανακοινώσεις που καταλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα μέτρων από την αύξηση των δόσεων για χρέη στο δημόσιο, ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για τους πληστηριασμούς και την προστασία της πρώτης κατοικίας, μέχρι και την επιδότηση στα καύσιμα.
1: Η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
0: Οι ανακοινώσεις έγιναν κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπάρχουν τεχνικά θέματα που θα τα δούμε με τον Νίκο Φιλιππίδη και για τις 120 δόσεις και για τους πληστηριασμούς, τους σέρβισες και για τα καύσιμα. Αλλά πρώτα θα σταθούμε λιγάκι στο πολιτικό σκέλος. Τι ήθελε να σηματοδοτήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τις ανακοινώσεις που έκανε και ο Γιάννης Καντέλης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι.
0: Ούτως ή άλλως εσύ είχες δώσει την είδηση βέβαια και από την εκπομπή σας που σας άκουγα με τον Αντώνη Ατζολέτο στις 10 για το πόσο θα αυξανόταν η επιδότηση στο πετρέλαιο, αλλά νομίζω ήθελε να βγει ο κύριος Μητσοτάκης πιο προωθημένα σήμερα να δείξει ότι υπάρχει τέλος πάντων μια πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει τουλάχιστον τους τομείς εκείνους που υποφέρουν από αυτή την κρίση.
8: Και ένα ευρύτερο επιλέγμα προστασίας σε όσους το χρειάζονται, δίνοντας το μήνυμα ότι υπάρχουν αντοχές στην οικονομία, μπορεί να στηρίξει, αλλά μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Mm-hmm. Και ότι ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να ξεπεράσει αυτές τις αντοχές και μέσα σε μια παγκόσμια κρίση να βρεθούμε και με μια εσωτερική κρίση, όπως το είπε χαρακτηριστικά κατά την εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, διότι η κρίση αυτή στα κάψιμα επηρεάζει όλες τις οικονομίες. Κατ' επέκταση επηρεάζονται το κόστος δανεισμού και τα ομόλογα των χωρών και δεν θέλουμε, λέει ο κ. Μητσοτάκης, με άστοχες κινήσεις να δημιουργήσουμε τέτοιο κίνδυνο για τη χώρα, κάτι που μπορούν να κάνουν οι προτάσεις τις οποίες κάνει η αντιπολίτευση, ρίχνοντας εκεί το γάντι. Απ' την άλλη έχουμε την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, διότι εκεί επηρεάζεται και μια σειρά από προϊόντα, επειδή
0: όλη η αγορά.
8: Όλη η αγορά, γιατί είναι το καύσιμο με το οποίο γίνονται οι μεταφορές. Επανέφερε πάλι το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης, ότι θα είναι κάτω από τα 1,75 με την επιδότηση που θα δοθεί. Ποια θα είναι αυτή, θα το μάθουμε στις 14 Οκτωβρίου, διότι αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, το λέει και το Οικονομικό Επιτελείο, είναι ότι ανά 15 μέρες πλέον θα εξετάζουμε όλα αυτά τα μέτρα, γιατί είναι τόσο μεγάλες οι διακυμάνσεις και τόσο απρόβλεπτη η πορεία της αγοράς που δεν μπορείς να εξαγγείλεις μέτρα σε βάθος χρόνου. Άρα θα πηγαίνουμε σε μέτρα με δόσεις, όπως έχουμε ξαναπεί. Και βεβαίως με τις 120 δόσεις, με το αυστηρότερο πλαίσιο για τους services κτλ., θέλει να δείξει ότι εδώ είμαστε να στηρίξουμε όπου μπορούμε την κοινωνία, η οποία προφανώς αναγνωρίζει ότι δοκιμάζεται.
0: Τώρα, πρώτα η κίνησή του προς τα έξω, γιατί λέει ότι θα στείλει και κάποια επιστολή στις Βρυξέλλες. Τέλος πάντων, υπάρχει και ένας ευρωπαϊκός συντονισμός σε όλη αυτή την κρίση.
8: Σωστά, με μια επιστολή προς την κυρία Φοντερ Λάιεν και η οποία κοινοποιείται και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Άλλωστε, στα μέσα Οκτωβρίου, στις 16, έχουμε την Σύνοδο Κορυφής. Είναι προφανώς το θέμα που θα μονοπολίσει τις συζητήσεις των ηγετών, το τι γίνεται με την ενέργεια. Αν και τα μηνύματα από τις Βρυξέλλες, Σπύρο, είναι ότι ακόμα απέχουμε από το να δουν όλες οι χώρες το πρόβλημα από την ίδια οπτική γωνία και να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο. Αυτό που ζητάει η ελληνική πλευρά είναι να υπάρξει στο επίπεδο των ισορροφής δαπανών μια ευελιξία, ώστε να μπορέσουμε να δοθούν περισσότερα χρήματα.
0: Πριν πάμε στην ανάλυση των μέτρων με τον Νίκο Φιλιππίδη, αυτό ήταν το μήνυμα προς τα έξω. Έστειλε και κάποια μηνύματα προς τα μέσα.
8: Και η χείρα, γιατί όσα έγιναν την εβδομάδα που ο ίδιος βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς μόνο προβλήματα ήταν για την κυβέρνηση, γιατί άνοιγαν την ισοστρέφεια.
0: Μιλάω για δηλώσεις περίεργες.
8: Μιλάω για τις δηλώσεις περί καβαλημένου καλαμιού που ξεκίνησε από την κυρία Μπακογιάννη και απάντησε στην κυρία Μπακογιάννη στην ουσία ο κ. Μητσοτάκης με την τοποθέτησή του σήμερα, αλλά και σε όσους υιοθέτησαν την άποψη.
0: Πώς απάντησε?
8: Είπε ότι αυτό είναι. Δουλειά δική του είναι μέχρι τις εκλογές που θα τους κρίνουν όλους οι πολίτες να κρίνει και να αξιολογεί υπουργούς και βουλευτές. Και ζήτησε από όλους να προσέχουν το ύφος τους, γιατί υπήρχαν και δηλώσεις οι οποίες σχολιάστηκαν πολύ και μονοπόλησαν την επικαιρότητα αντί για τα ουσιαστικά ζητήματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν. Είπαμε, αυτό ήθελε να σηματοδοτήσει και ο κ. Μητσοτάκης με την ανακοίνωση των μέτρων. Και να πάμε τώρα σε αυτά καθ' αυτά. Ο Νίκος Φιλιππίδης μας περιμένει. Γεια σου, Νίκο.
9: Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Σπύρο. Καλό μεσημέρι.
0: Και καύσιμα και δόσεις και πληστηριασμοί με servicers. Να το πιάσουμε από τα καύσιμα. Ή μάλλον να δούμε πόσο, σε τι τιμή σήμερα πωλείται. Θα μας βοηθήσει η κυρία Ζάγκα από τους βενζινοπόλες. Ήταν στο Action που μας λέει τι βλέπει εκείνη στο ταμπλό.
10: Έχω 2,17,9 μόλιδι. Πετρέλαιο από την Παρασκευή την Πέμπτη. Τίζελ, το οπλό. Έχω 2,11,9.
0: Με τον κόσμο να λέει.
11: Εντάξει, έχουν ακριβήνει τα καύσιμα.
12: Και τι να βοηθήσουνε. Τίποτα, δεν φτάνουν για τίποτα.
13: Εκεί που έβαζες ένα πενιντάρικο και έφτανε σχεδόν πάνω από το μισό στο ντεπόζιτο, τώρα είναι οριακά στη μέση.
14: Έχει ανέβει τώρα, έχει πάει κοντά στα 2-2,5 ευρώ, δεν έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Εγώ δεν το έχω αρχίσει να μην το κοινώ πολύ το αυτοκίνητο για αυτό το λόγο.
15: Είναι τραγική και ο φόρος στη τιμή είναι τραγικός.
0: Και αν δεν ήταν αυτά τα μέτρα, νομίζω θα ήταν ακόμα πιο τραγική η κατάσταση. Νίκο.
9: Έλα, Σπύρο. Λοιπόν, ναι, έχεις δίκιο. Κοίτα, η αλήθεια είναι το 2,30 θα το βλέπαμε στην αμόλυβη.
0: Ναι, ναι.
9: Το 2,35 πλάς θα το βλέπαμε στο πετρέλαιο κίνησης. Επί της ουσίας αυτά τα μέτρα τα οποία ισχύουν στην πλειοψηφία τους από την 1η Αυγούστου. πρέπει να το τονίζουμε, γιατί λίγο χάνουμε λίγο το. Όλοι περιμέναν σήμερα μέτρα. Μέτρα εφαρμόζονται στην Ελλάδα από την 1η Αυγούστου. 15 λεπτά στο δίζελ, το οποίο σήμερα από αύριο γίνεται 20 λεπτά, και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Και στις 14 του μηνός θα μάθουμε αν θα ανανεωθούν, όταν θα ανανεωθούν, αν θα αυξηθούν ή θα μείνουν ίδια, και σε τι ποσοστό θα φτάσει η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση. Η επιδότηση. Πέρα από τους δικαιούχους του επιδόματος, θα υπάρχει επιδότηση στην αντλία. Αυτό το 1,75 που λέει ο Πρωθυπουργός, έχουμε πει από τις προηγούμενες ημέρες ότι θα το δούμε πολύ πιο κάτω από το 1,75. Αυτός είναι ο στόχος με τα τωρινά δεδομένα και προ Τραμπ και προ νέων πολεμικών εξελίξεων στο μέτωπο. Έτσι, γιατί ο Τραμπ, μην ξεχνάμε, την πρόθεσή του να απαγορεύσει τις εξαγωγές για 90 μέρες στο δίζελ, το αμερικανικό δίζελ, παραμένει και την συζητάει και την έχει αποκλειστικό θέμα σήμερα η Financial Times.
0: Οπότε αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον εφιάλτη, μάλλον ενισχύει τον εφιάλτη, τον ενεργειακό εφιάλτη που απλώνεται σε όλη την Ευρώπη, μάλλον σε ολόκληρο τον κόσμο.
9: Ακριβώς.
0: Οπότε βαδίζουμε σε μια ανανέωση της επιδότησης στα καύσιμα, στο πετρέλαιο, στη βενζίνη. Περιμένουμε 14 Οκτωβρίου τις ανακοινώσεις για το θέρμανσης και μας ήρθαν και 120 δόσεις.
9: Μας ήρθαν 120 δόσεις, η αλήθεια είναι από το πουθενά, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, η ρύθμιση των 72 δόσεων βρίσκεται σε ισχύ, έχει βγει στον αέρα από τις 17 Ιουλίου. Από τις 17 Ιουλίου δεν υπήρχε δυνατότητα, πέρα από τις 24 και 48 που είναι οι μόνιμες ρυθμίσεις για ακραία προς το δημόσιο, υπήρχε μία των 72 η οποία προέβλεπε για οφειλές που έχουν δημιουργηθεί στο τέλος του 2023 και εφόσον έκτοτε πλήρωνε στα πάντα. Και δεν είχε ρυθμίσει βέβαια ως το 2023. Δεν είχε μεγάλη συμμετοχή, πρέπει να σου πω. Δεν περπάτησε ιδιαίτερα. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και το κάνει 120. Δεν έχει διευκρινίσει ο Υπουργός και δεν έχει γίνει παρουσίαση του Υπουργείου Οικονομικών για να δούμε αν έχουν αλλάξει οι υπόλοιποι όροι. Το μόνο που είπε είναι ότι θα μπουν μέσα και τα χρέη του 24. Πάλι δηλαδή τα χρέη, τα αρρύθμιστα έως τέλος του 2024, και εφόσον για το 2025 και το 2026 είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου. Και με το επιτόκιο φανταζόμαστε το ίδιο, το 5,5% που πολλοί φωνάζουν ότι είναι πολύ ψηλό. Άρα αυτό είναι το δεδομένο για τη νέα ρύθμιση των 120, που η αλήθεια είναι έχουμε χρόνια να τη δούμε. Οι τελευταίες ρυθμίσεις των 100 με τριψήφιο αριθμό δόσεων τις είχαμε δει στα μέσα της δεκαετίας της προηγούμενης
0: για να
9: με αναφορά τότε ότι θα είναι οι τελευταίες. Ναι.
0: Για να πάρουμε μια εικόνα και πώς αφημεί, να μην πω πόσα άτομα, πόσοι πολίτες, πόσα αφημοί χρωστούν σε ασφαλιστικά ταμεία ή εφορία. Η κυρία Στολάκη είναι φοροτεχνικός, ήταν στην ΕΡΤ.
16: Πλέον θα μπορούν οι οφειλές που είναι ληξιπρόθεσμες μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024 να μπαίνουν στις 120 δόσεις. Άρα περισσότερες οφειλές και περισσότερες δόσεις. Αυτή τη στιγμή πάνω από 4 εκατομμύρια άφημοι φυσικών και νομικών προσώπων χρωστάνε τόσο στο δημόσιο, δηλαδή στην εφορία, όσο και στα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Οπότε διευρύνεται ο κύκλος των ανθρώπων που μπορούν να κάνουν χρήση αυτής της ρύθμισης.
9: Ναι, διευρύνεται προφανώς. Να θυμίσουμε απλώς ότι στην προηγούμενη δεκαετία ξεκίνησε η όλη ιστορία της μείωσης αυτής της δυνατότητας, ακριβώς γιατί είχε φτιαχτεί μια ολόκληρη επιχειρηματική τάξη η οποία περίμενε τη ρύθμιση για να πληρώσει.
0: Ναι, ναι.
9: Και αυτό η αλήθεια είναι, ήταν άδικο απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι πληρώνουν στην ώρα τους. Προφανώς υπάρχουν κρίσεις. Ελπίζουμε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι εργαλείο μόνο για κρίσεις αυτού του είδους οι διευκολύνσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι πλήττουν τα συναλλακτικά ήθη και δημιουργούν και λίγο ανισότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους που έχουν πληρώσει. Για την ώρα, επαναλαμβάνω, δεν είναι ιδιαίτερα θελκτική, γιατί δεν έχει κούρεμα, όπως το γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, προς αυξήσεων.
0: Και για να ολοκληρώσουμε, Νίκο, servicers. Εκεί είπε κάτι ο Πρωθυπουργός που δημιουργεί διαφορετικό πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
9: Ναι, ναι, κοίτα, έχει πει αρκετά. Το πρώτο απ' όλα καθαρίζουν τους λογαριασμούς των πολιτών με τους servicers. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μου απαντάς σε 45 μέρες, παγώνει το δάνειο, δεν το κίζεται. Άμα δεν μου απαντάς. Αυτό που πολλοί καταγγέλνουν ότι δεν μπορώ να βρω κανέναν, ναι, τους ψάχνω. Εφόσον μπορείς να πιστοποιήσεις ότι πράγματα τους έχεις ψάξει και δεν τους έχεις βρει και δεν υπάρχει ο τρόπος να επικοινωνήσεις μαζί τους, 45 μέρες παγώνει το δάνειο. Εντός 45 ημερών και μετά παγώνει το δάνειο. Υπάρχει άλλη ρύθμη, υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες ευνοϊκές ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους και παρόλα αυτά τους ερχόταν ξαφνικά αναγκαστικά μέτρα. Ενώ πληρώνανε τη ρυθμισμένη οφειλή, τη συμφωνία που είχαν κάνει με τους σερβιτές.
8: Πώς γινόταν αυτό, δηλαδή.
9: Κοιτάξτε, πολλοί συμπολίτες μας δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και επειδή συνδέεται και με το προηγούμενο θέμα. Όταν ρυθμίζεις, είναι αναγνώριση ότι δεν πληρώνεις, ότι αθετείς πληρωμή. Η ρύθμιση που θεωρούν πολλοί συμπολίτες μας ότι είναι μια διευκόλυνση και εγώ ήμουν πάντα συνεπής. Από μόνη της η κίνηση νομικά είναι το πρώτο στάδιο αθέτησης πληρωμής. Έτσι θεωρείται. Ναι. Έτσι θεωρείται και έτσι εκλαμβάνεται και από το τραπεζικό σύστημα και νομικά. Οι servicers βέβαια το παρακάνανε. Δηλαδή δεν μπορείς μια συμφωνία που έχεις κάνει εσύ ο ίδιος ως οργανισμός να τηρείται από το αντισυμβαλόμενο και την ιστιμία του κάνεις αναγκαστικά μέτρα. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και λέει το εξής. Θα υπάρχει πρόστιμο 500 χιλιάρικα στο servicer και θα χαρίζονται και 5 δόσεις θα αφαιρούνται από το δοσολόγιο των δανειοληπτών.
8: Ναι, γιατί μπορεί σε νομικό επίπεδο, έτσι όπως το θέτεις, μπορεί να υπακούει στη λογική ότι για να μπει στη ρύθμιση πάει να πει ότι δεν ήσουν συνεπής, αλλά δεν μπορεί από τη στιγμή που κάποιος ικανοποιεί τους όρους της ρύθμισης να του στέλνει ένα χαρτί και να του λες, ξέρεις κάτι, το τεινάζουμε στον αέρα. Δεν γίνεται αυτό.
9: Α, μπράβο. Επίσης, στις ρυθμίσεις πλέον θα μπορεί να ολοκληρωθεί, μια ρύθμιση και να τεθεί σε ισχύ πληρώνοντας προκαταβολή 15%. Και όχι έως 50% που έφτανε σε πολλές περιπτώσεις ποσών τα οποία έκριναν, έτσι έβγαζε τα συστήματα που είχαν και οι αλγόριθμοι. Με αυτές τις προτάσεις αυτές να μην είναι βιώσιμες. Mm. Γιατί αν είχες λεφτά να πληρώσεις το 50%, φαντάζομαι ότι δεν θα ήσουν στην κατηγορία των κόκκινων δανείων. Έτσι. Γιατί μιλάμε τώρα για μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
8: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε αναλυτικότερα και αύριο. Θα έχουμε και αρκετό παρασκήνιο και νέες πληροφορίες. Όπως πάντοτε, ακούτε τον Νίκο Φιλιππίδη από εδώ από το μαγκαζίνο. Εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Θα έρθουμε στο νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτή τη φορά με επίκεντρο την τραγωδία των Τεμπών που έχει πυροδοτήσει η παραπομπή του πρώην υφυπουργού Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Κατηγορείται για την αλλίωση του χώρου στο πολύ νεκρό δυστύχημα. Πρώτα το δικαστικό κομμάτι, μετά το πολιτικό. Η Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συντάκτρια. Έλενα.
17: Καλό μεσημέρι. Επιδόθηκε το βούλευμα, το οποίο είναι καταπέλτης για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, καθώς και ακόμα 4 άτομα. Παραπέμπει στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου του ΣΕΝΕ κατηγορουμένος για το αποκαλούμενο μπάζωμα στο χώρο της τραγωδίας στα Τέμπη. Η αεροπαγήτης, αξιολογώντας όλα τα στοιχεία, απολογίες, καταθέσεις μαρτύρων, έγγραφα, απορρίπτουν τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς τους και επισημαίνουν την κλάβη που υπέστησαν οι οικογένειες των θυμάτων και οι τραυματίες εξαιτίας των παραλήψεων και ενεργειών τους. Είναι πάνω από 200 σελίδες το βούλευμα. Σπυρό, οι αεροπαγήτες εξηγούν τους λόγους για τους οποίους έκριναν ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Κώστας Αγοραστός και άλλα 3 άτομα μη πολιτικά πρόσωπα θα καθίσουν στο εδόριο του ειδικού δικαστηρίου. Το βούλευμα, οι δικαστές κάνουν λόγο για ενέργειες που αλλίωσαν τον τόπο του δυστυχήματος, τονίζοντας ότι ο πρώην Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο τότε Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε επικεφαλής στον τόπο του Συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας Αγάπης Καρακόπουλος και ο τότε επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ευάγγελος Φαλάρας, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμοδίων δικαστικών αρχών, ενέργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Αναφέρονται εκτενώς στην απομάκρυνση των 300 κυβικών χώματος. Λένε ότι έγινε αυτή η απομάκρυνση την ώρα που η έρευνα ήταν σε πρώιμο στάδιο, ήταν σε αρχικό στάδιο, υπήρχαν αγνοούμενοι, με αποτέλεσμα να χαθούν σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία.
8: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, η Έλενα Γαλάρη. Η εξέλιξη, όπως είπαμε, έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Με τον Αλέξη Τσίπρα, μάλιστα, να ζητάει και την παρέτηση Φλωρίδη. Όχι για την εμπλοκή σε αυτή καθ' αυτή την υπόθεση του κ. Φλωρίδη, αλλά για αυτό που είχε πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, πως όσα πολιτικά πρόσωπα μιλάνε για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Με την απάντηση να έρχεται λίγες ώρες αργότερα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
2: Αυτός που θα πρέπει, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο οποίος απευθύνονταν με τις φράσεις όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα. Και αν δεν παραιτηθεί, αν ο κ. Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, οφείλει να τον αποπέμψει.
3: Ποιος τώρα Ο κύριος Τσίπρας, ποιος ζητάει την παρέτησή μου, που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο με το πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα το πρωί, ενώ ήξερε ότι κάηκαν 104 άνθρωποι. Και τότε βεβαίως δεν διανοήθηκε να ζητήσει την παρέτηση κανενός υπουργού του.
0: Μας το είχε πει ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζολέτος, από χθες. Μόλις είχε σκάσει δηλαδή η υπόθεση, μας είχε πει ότι θα κυριαρχήσει στην αντιπαράθεση και έτσι έγινε. Αντώνη, καλώς ήρθες.
18: Και είναι φυσιολογικό, ναι, αναμενόμενο, γιατί τι βλέπουν στην αντιπολίτευση, πως θα έχουμε μία προεκλογική περίοδο και παράλληλα θα τρέχει ένα ειδικό δικαστήριο.
0: Σε άκουσα το πρωί στην εκπομπή σας με τον Γιάννη, που δώσατε ένα χρονοδιάγραμμα κάπου κοντά στα Χριστούγεννα να
18: μάθετε. Ναι, κάπου σε αρχές Ιανουαρίου θα ξεκινήσει το ειδικό δικαστήριο. Mm-hmm. Και βέβαια στην αντιπολίτευση λένε ότι εκκρεμεί και άλλη μία υπόθεση του Κώστα Καραμαλή. Βέβαια εκεί είναι σε εξέλιξη το δικαστικό συμβούλιο, δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία ή θα βγει το βούλευμα, μάλλον θα αργήσει ακόμα. Και βέβαια περάσαμε στις παρετήσεις. Έτσι, χτες το έβαλε ο Τσίπρας. Απάντησε σήμερα, ακούσαμε τον κύριο Φλωρίδη. Σήμερα το έβαλε και το Πασόκ με τον κύριο Τσουκαλά.
0: Για
18: παρέτηση Φλωρίδη, για τις δηλώσεις περί μπαζώματος. Υπάρχει η κάλυψη από την κυβέρνηση, αλλά αυτό τώρα θα πάει όπως καταλαβαίνουμε.
0: Με επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές να επιχειρούν να αιτιολογήσουν μια στάση συνέπειες. Δηλαδή, θέλω να πω από την κυβέρνηση, λένε να ορίστε. Δικαιωνόμαστε, γιατί από την αρχή δεν λέγαμε στο φυσικό δικαστή, δεν από την κυβέρνηση. Και από την άλλη την αντιπολίτευση να λέει εμείς δικαιωνόμαστε που ζητούσαμε παραπομπές και ειδικά δικαστήρια.
18: Ναι. Για άλλη μια φορά όλοι είχαν δίκιο και δικαιώνονται, γιατί και η κυβέρνηση έλεγε ότι το δικαστικό συμβούλιο είχε προεξοφλήσει πολύ από την αντιπολίτευση ότι το δικαστικό συμβούλιο δεν θα προχωρήσει την παραπομπή. Και λένε να, προχώρησε. Άρα λοιπόν τώρα στο φυσικό δικαστή, όπως είναι βεβαίως το φυσιολογικό. Αλλά θα είναι μια αντιπαράθεση που θα περάσει και στη Βουλή, έχει περάσει ήδη στα πάνελ, στην καθημερινότητα.
0: Και θα την τρέξει, λες, η αντιπολίτευση, θα θέλει να την κρατήσει ψηλά.
18: Μαζί με την ακρίβεια θα τρέχουν και τα δύο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Να πάμε τώρα στον Πάνο Γαρουφαλιά, γιατί το γεγονός παραπομπής Τριαντόπουλου έχει πυροδοτήσει την πολιτική αντιπαράθεση, αλλά υπάρχει και μια δίκη που γίνεται για την τραγωδία των Τεμπών με καταθέσεις από οικογένειες θυμάτων, οι οποίες, τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων, σχολιάζουν ακόμα και αυτό το θέμα της παραπομπής. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς μας περιμένει. Γεια σου, Πάνο.
19: Καλό μεσημέρι. Και σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία, 34η συνεδρίαση, σε εξαιρετικά συγκινησιακό κλίμα. Συνεχίζουν να καταθέτουν οι συγγενείς των θυμάτων και πρώτος σήμερα ήταν ο πατέρας του Γεράσιμου, ο κύριος Διονύσης Γεωργιάδης. Ο Γεράσιμος, θυμίζω, ότι εξφεντονίστηκε από το τρένο της επιβατικής, περίπου 82 μέτρα. Και αυτή τη στιγμή ζει, υπάρχει στη ζωή, αλλά με μηχανική υποστήριξη. Ναι. Μετά να πω ότι ήταν έναν τεράστιο γοργοθά που πραγματικά έχει ζήσει η οικογένειά του. Επιτρέψτε μου μόνο να σας διαβάσω μια μικρή κάρτα από την κατάθεσή του. Λέει ότι αν ο Γεράσιμος με τέτοιο πείσμα αν ήταν να εγκαταλείψει, εγώ σαν πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει. Περιμένω, είπε χαρακτηριστικά, την ανάστασή του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν πραγματικά μια πολύ συγκλονιστική κατάθεση, όπως και της κυρίας Κανέλλας Ανδρεάδου που έχασε την κόρη της και ζητά δικαιοσύνη, η οποία πανθρακώθηκε συγκεκριμένα στην επιβατική αμαξοστοιχεία. Πρέπει επίσης να τονίσω ότι στην αρχή της διαδικασίας το δικαστήριο αποφάσισε την κατάσχεση του τηλεφώνου του Νίκου Ναλμπάντη, είναι ο δεύτερος μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας, κινητό που είχε στα χέρια της η οικογένεια όταν κατέθεται πριν από μερικές ημέρες εδώ στο δικαστήριο και το άφησε το τηλέφωνο στην διάθεση του δικαστήριου προκειμένου να ελεγχθεί. Τώρα, όσον αφορά τις αντιδράσεις που...
0: Για Τριαντόπουλο τώρα λες,
19: ακριβώς, για την υπόθεση Τριαντόπουλου και την παραπομπή του πρώην Υπουργού, πρέπει να σας πω ότι τα συναισθήματα είναι λίγο ναι μεν αλλά. Δηλαδή, λέει ο κύριος Πλακιά σήμερα σε δηλώσεις του ότι ηθικά είμαστε καλυμμένοι. Όμως το πλημέλημα είναι κάτι που δεν μας καλύπτει. Περίπου σε αυτή τη γραμμή είναι και οι υπόλοιποι συγγενείς, οι οποίοι ναι μεν βλέπουν θετικά αυτή την εξέλιξη. Από την άλλη, όπως λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Πλακιάς, το ότι παραπέμπεται δεν σημαίνει ότι καταδικάζεται. Άρα λοιπόν, ναι μεν συμφωνούν, αλλά έχουν και μια επιφύλαξη για την όλη διαδικασία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς ήταν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
20: Yo Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
21: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
20: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
21: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
22: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
21: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
23: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
24: Κατάστημα! Κατάστημα!
25: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
26: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρίγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
27: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
28: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610-439-514.
29: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
0: Έχουμε όπως πάντοτε αυτή την ώρα με Μανώλη Κωστίδη, γιατί υπάρχουν τις τελευταίες ημέρες, φαίνεται πως έχουν πληθαίνουν οι παρασκηνιακές κινήσεις που γίνονται μεταξύ τουλάχιστον Ρωσίας και Τουρκίας, δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλος πυλώνας μεταξύ τους, για την μεταφορά των S-400 από την Τουρκία σε χώρα που θα συμφωνήσει η Ρωσία και έτσι να ανοίξει ο δρόμος για την απόκτηση των F-35. Και ο Μανώλης Κωστίδης έχει και νέες πληροφορίες πάνω σε αυτό και αντιδράσεις από τη Ρωσία που τοποθετούν το ζήτημα σε άλλη βάση. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
30: Μεσημέρι, και πρέπει να πούμε πριν από λίγη ώρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόβ, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που όπως υπάρχουν διαβουλεύσεις της Άγκυρας με τη Μόσχα για το ζήτημα των S-400. Δηλαδή η Τουρκία θέλει να τους μεταφέρει ή να τους πουλήσει κάπου αλλού, και φαίνεται ότι έχει κάτσει στο τραπέζι των διαβουλεύσεων με τη Ρωσία, χωρίς ωστόσο βέβαια μέχρι στιγμής κάποιο αποτέλεσμα, αλλά γίνονται αυτές οι προσπάθειες. Είναι τις τελευταίες μέρες ουσιαστικά επιβεβαιώνεται αυτή η προσπάθεια της Άγκυρας, γιατί θέλει να θυμίσουμε, γιατί θέλει να πουλήσει αυτό το σύστημα, διότι από το 2017 που αγόρασε και παρέλαβε το 2019 αυτό το σύστημα, η Τουρκία έχει αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35 και τώρα 10 χρόνια μετά ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί να ανακαλύψει την απόφασή του που έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά στην τουρκική αεροπορία και προσπαθεί να βρει μια λύση μεταξύ Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και κάποιας άλλης τρίτης χώρας που θέλει να δώσει αυτά τα συστήματα.
0: Αυτές οι κινήσεις πάντως δεν είναι εκτός Ισραηλινών ραντάρ. Θέλω να ακούσουμε μαζί, είναι 15-20 δεύτερα, την αναφορά του Μιχάλη Γνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το βέτο φέρεται να έβαλε ο Νετανιάχου στα Εμιράτα, ότι μην πάρετε εσείς, μην τυχόν πάρετε εσείς τους S-400, γιατί θα πάρει έτσι η Τουρκία τα F-35. Πήγε ο Νετανιάχου στα Εμιράτα και μεταξύ των υπόλοιπων θεμάτων που συζήτησε ήταν και αυτό. Ακούμε τον Μιχάλη.
1: Έχουμε επιβεβαιώσει ότι το Ισραήλ ζήτησε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να μην αγοράσουν από την Τουρκία τους S-400. Τα ρωσικά πυραυλικά συστήματα, να το επαναλάβουμε, όσο βρίσκονται στο τουρκικό έδαφος, αποκλείουν την αγορά των μαχητικών S-35.
0: Φαίνεται λοιπόν ότι το Ισραήλ παρακολουθεί όλες τις κινήσεις στην περιοχή για να γνωρίζει το τι ακριβώς γίνεται και να βάλει εμπόδια στην απόκτηση των F-35, Μανώλη.
30: Ναι, να θυμίσουμε βέβαια ότι και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και δεν γνωρίζουμε ποια απάντηση έχει πάρει.
0: Σωστά.
30: Αυτό είναι το αίτημα των Ισραηλινών.
0: Να προσθέσω μόνο μία πληροφορία που παίζει ψηλά στα Ισραηλινά μέσα για να καταλάβουμε τώρα πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας. Ο Νετανιάχου, λένε τα Ισραηλινά μέσα, όταν πήγε στα Εμιράτα, συνάντησε και τον γιο του Χαφτάρ. Υπενθυμίζω ότι πριν από λίγες ημέρες Ισραηλινά δημοσιεύματα έλεγαν πως στο μικροσκόπιο των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ και της Μοσάτ βρίσκεται το τουρκολιβικό μνημόνιο. Νομίζω ότι είναι αυξημένο αυτή την περίοδο το ενδιαφέρον του Ισραήλ, όχι μόνο για το τι συμβαίνει στην επικράτειά του.
30: Αυτό λοιπόν ανησυχεί την Τουρκία, διότι βλέπει ότι το Ισραήλ από τον Εύρο μέχρι και τη Λιβύη, από το Ισραήλ μέχρι και τη Συρία, προσπαθεί να δημιουργήσει, να κυκλώσει την Τουρκία ή να την ενοχλήσει. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια βάζει και την Κύπρο. Αύριο αναμένεται η παρέλαση στην Κύπρο που θα εμφανιστούν, λένε τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης, και οι πύραυλοι Μπάρακ, οι Ισραηλοί πύραυλοι. Τα παρατηρούν αυτά. Στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι φτάνουν και πυραυλικά συστήματα, όχι στα σπίτια του Αχιλιά, αλλά πυραυλικά συστήματα του Ισραήλ στα ελληνικά νησιά και στον Εύρο. Σήμερα βλέπαμε τέτοια δημοσιεύματα. Νομίζω σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να δούμε και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ναι. Σήμερα συνεδριάζει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας υπό την προεδρία του Ερντογάν στις 4 ώρα Ελλάδος. Αργότερα θα δούμε στην ανακοίνωση αν θα συμπεριλάβουν κάτι που αφορά το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Θα έχει ενδιαφέρον. Ναι. Το τελευταίο διάστημα είχαμε ανακοινώσεις από το Υπουργείο, από τον Υπουργό Εξωτερικών και από το Υπουργείο Άμυνας. Μόνο ο Τούρκος πρόεδρος, συνομιλία στο Ηνωμένα Έθνη και σε μήνυμα στους δημοσιογράφους, είχε μαλακώσει κάπως το κλίμα. Ναι. Ωστόσο, τα στρατηγικά συμφέροντα της Τουρκίας και τα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας έχουν πολύ μεγάλη σημασία, όπως τουλάχιστον διαβάζουμε από την τουρκική πλευρά.
0: Και μηνύματα που έρχονται όχι μόνο μέσω διπλωματικών οδών, αλλά και μέσα από ασκήσεις που παίρνουν μεγάλη έκταση και στον τουρκικό τύπο, στρατιωτικές ασκήσεις εννοώ, που ίσως θέλουν να δείξουν κάτι.
30: Ναι, και η Ελλάδα και η Τουρκία. Δηλαδή από τη μία πλευρά η Τουρκία έκανε μια άσκηση
0: αποβατική.
30: Okay, δικαιωμάτισα λίμωνο, δηλαδή αυτό το δημοσιοποίησε και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας με εικόνες, αλλά είδαμε ότι διέρευσε η πληροφορία, τουλάχιστον δόθηκε η πληροφορία στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και όχι σε μικρά. Δεν μιλάμε για μικρά site ή οτιδήποτε άλλο, μιλάμε για CNN Turk, Hurriyet και βεβαίως και πολλά άλλα μέσα ενημέρωσης που έλεγαν ότι είναι μήνυμα προς την Αθήνα. Και βεβαίως παρατήρησαν και τις ασκήσεις της Ελλάδας, είναι έκτακτη άσκηση που με εντολή του αρχηγού ΓΕΘΑ δόθηκε αυτή η εντολή, Και αυτό το παρατήρησαν, ότι η Ελλάδα ετοιμάζει κάτι, γιατί υπήρχαν και τα δημοσίευματα για προληπτικό χτύπημα, σενάρια και όλα αυτά. Είναι ένα κλίμα περίεργο.
8: Ναι, ναι.
30: Γι' αυτό χρειάζεται μια προσοχή από όλους και από εμάς.
8: Ναι, ναι. Αντιλαμβάνομαι τι λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Θα επιστρέψουμε εμείς στο κεφάλαιο Ισραήλ, γιατί εκτός από αυτές τις κινήσεις που παρατηρούμε, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Ισραήλ για το τουρκολιβικό, το οποίο Ισραηλινά δημοσιεύματα αναφέρουν πως είναι ζωτική σημασίας το να υπάρχει μια γραμμή από την Ελλάδα προς την Κύπρο και στη συνέχεια κατ' επέκταση προς το Ισραήλ, και ότι το τουρκολιβικό ουσιαστικά συνιστά απειλή για το Ισραήλ. Εκτός λοιπόν από αυτό, σήμερα το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, και για ακόμη ένα λόγο ο Γιώργος Φελίδης στο στούντιο μαζί μας.
4: Ναι, Γιώργο. Κατάσταση θα λέγαμε αντιτρομοκρατικού συναγερμού, ναι. Καθώς είχαμε θρίλερ στον αέρα για 174 επιβάτες, ανάμεσα τους και 27 παιδιά, μιας πτήσης ενός αεροσκάφους της εταιρείας Fly Dubai, που είχε αναχωρήσει από τα Εμιράτα προς το Τελαβίβ, και 2 ώρες αργότερα, ενώ πετούσε πάνω από τη Σαουδική Αραβία, το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος. Από τις 34.000 πόδια, μέσα σε 2 περίπου λεπτά έφτασε στις 17.000 πόδια. Έχασε δηλαδή περίπου 17.000 πόδια μέσα σε 2 λεπτά. Λίγο αργότερα εκπέμπεται σήμα κινδύνου από το αεροσκάφος, σήμα γενικού κινδύνου, και κατόπιν ο κωδικός 7500 που δείχνει αεροπειρατεία ή μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο πιλωτήριο.
8: Και τώρα, φαντάζομαι ότι εκείνη τη στιγμή στο Ισραήλ.
4: Στο Ισραήλ. Σηκώθηκαν μαχητικά. Σηκώθηκαν μαχητικά στο Ισραήλ. Το αεροπλάνο κάνει κάποιους περίεργους ελιγμούς, μπαίνει στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, βγαίνει από αυτόν, κάνει στροφή και επιστρέφει προς τη Σαουδική Αραβία.
8: Δεν μπήκε πάντως σε Ισραήλ.
4: Όχι, δεν έφτασε στο Ισραήλ. Όχι, όχι. Τελικά προσγειώθηκε στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, τι είχε γίνει μέσα στο αεροσκάφος, γιατί τώρα έχουν αρχίσει και βγαίνουν στα social media από τα κινητά τηλέφωνα, μαρτυρίες επιβατών κτλ. Ο συγκυβερνήτης, με καταγωγή από το Ομάν,
8: μάλιστα,
4: επιτίθεται μέσα στο πιλωτήριο στον κυβερνήτη, ο οποίος είναι με καταγωγή από τα Εμιράτα. Του επιτίθεται με μαχαίρι. Συγκυβερνήτης εναντίον κυβερνήτη. Και γι' αυτό αρχίζει και χάνει το αεροσκάφος έδαφος. Επεμβαίνουν Ισραηλινοί επιβάτες μέσα στο πιλωτήριο προς συνδρομή του κυβερνήτη, ακινητοποιούν και δένουν χειροπόδαρα τον συγκυβερνήτη. Εντωμεταξύ ο συγκυβερνήτης του είχε καταφέρει κάποια επιπόλαια ίσως τραύματα, μέσα στο πιλωτήριο έχει αίματα, δηλαδή έχουν βγει και πλάνα μέσα από το πιλωτήριο. Τώρα, οι Ισραηλοί τι λένε, όχι επισήμως, τα Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι πληροφορίες συγκλίνουν στο ενδεχόμενο απόπειρα τρομοκρατική επίθεση. Δηλαδή, να αναλάμβανε ο συγκυβερνήτης τον έλεγχο του αεροσκάφους, με ό,τι αποτέλεσμα μπορεί αυτό να φανταστεί.
8: Από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι.
4: Το 11 Σεπτεμβρίου, καλά το είπες, γιατί υπάρχει και. Πώς το λένε, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που δηλώνει στο Channel 12 του Ισραήλ ότι αποτράπηκε μια τεράστια καταστροφή ανάλογη της 11 Σεπτεμβρίου.
8: Άρα, τώρα, αλλά φαντάζομαι, τώρα έτσι όπως το περιγράψες, φαντάζομαι τον τρόμο των επιβατών στο αεροπλάνο που έβλεπαν τον ένα πιλότο να μαχαιρώνει τον άλλον.
4: Θα τα δείτε και θα τα ακούσετε όλα, όχι μέσα από το πιλωτήριο, δεν έχουμε εικόνα μέσα. Ναι. Αλλά θα τα δείτε και θα τα ακούσετε όλα, γιατί έχουν βγει τώρα και βιντεάκια από επιβάτες.
8: Τη στιγμή εκείνη, λες.
4: Οι οποίοι κάνουν. Άλλοι προσεύχονται. Άλλοι κραυγάζουν, άλλοι ουρλιάζουν.
8: Πανικός.
4: Αλλά οι άντρες, τουλάχιστον 3 ή 4 επιβάτες.
8: Πώς μπόρεσαν να μπουν, γιατί συνήθως δεν είναι σφραγισμένη η πόρτα στο πιλωτήριο μετά την 11η Σεπτεμβρίου.
4: Ίσως με τη συνδρομή του κυβερνήτη, ίσως με τη συνδρομή μελών του πληρώματος.
8: Ναι.
4: Τώρα, οι επιβάτες ακινητοποιούν τον συγκυβερνήτη, τον δράστη, εν πάση περιπτώσει. Κατά κάποιο περίεργο τρόπο, μέσα στο αεροσκάφος βρίσκονται 2 επιβάτες οι οποίοι είναι πιλότοι και οι οποίοι τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αυτοί που καταφέρνουν και προσγειώνουν
8: το αεροσκάφος
4: στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, στο Ισραήλ χθες είχαμε τον κύριο Νετανιάχου που προειδοποιούσε ότι η χώρα μπορεί να δεχτεί επίθεση από τους εχθρούς της πριν τις εκλογές. Σήμερα βγαίνει ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο κ. Γιαίρ Λαπίτ, και εγκαλεί τον κ. Νετανιάχου, αν υπάρχουν καινούργιες απειλές, να μας τις πείτε. Ή αυτό είναι ένα τρίκ προεκλογικό.
0: Και στην μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου που πλησιάζει.
4: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Τώρα, αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι το αεροσκάφος είναι κάτω. Το αεροσκάφος έχει σπάσει και ένα τμήμα του ουραίου πιδαλίου του από την απότομη απώλεια ύψους. Πάει άλλο αεροσκάφος της εταιρείας για να τους παραλάβει, να τους πάει στο Τελαβίβ, στον αρχικό τους προορισμό. Και αυτή τη στιγμή οι σαουδαραβικές αρχές, τώρα συν πλην μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, ανακρίνουν τον δράστη, πιλότο και τα κινητρά του.
0: Φαντάζομαι ότι τον περνούν κόσκινο 10 μυστικές υπηρεσίες αυτή τη στιγμή.
4: Τώρα θα δούμε.
0: Ναι, ναι.
4: Δηλαδή στην αρχή λέγανε για έναν καυγά, αλλά καυγάς, ο άλλος έβγαλε μαχαίρι το. Δηλαδή έχουμε πλάνα μέσα από το τέτοιο που δείχνει τον.
0: Ήθελε να λάβει το πιλωτήριο.
4: Τον κυβερνήτη τραυματισμένο με αίματα και τον συγκυβερνήτη το δράστη δεμένο κυριολεκτικά χειροπόδαρα. Και ακινητοποιημένο.
0: Ασύλληπτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
3: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610 336 427 και 6936 903030. Κιάμος, στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
11: Γεια, μάλιστα, Σοφία.
12: Σήμερα το πρωί, λοιπόν, συνέβη το ένα από τα δύο τροχαία στην περιοχή των Σεπολίων, στην οδό Αδμήτου, στο ύψος της οδού Περγάμου. Ένας 14χρονος μαθητής, ο οποίος κινούνταν πεζός, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, το οποίο τον τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά. Δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής. Ωστόσο, παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και έλαβε ιατρική φροντίδα προληπτικά. Χθες, όμως, 11 παρα 10 περίπου το βράδυ, στην οδό Πατησίων, ένας άνδρας 20 ετών, αλλοδαπός, ο οποίος οδηγούσε πατίνι, παρέσυρε μία γυναίκα 53 ετών. Η ίδια δήλωσε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ότι ήταν μάλιστα και έγκυος και μεταφέρθηκε προληπτικά στο ΚΑΤ.
11: Πολύ γυναίκα.
12: Από ό,τι ξέρουμε, δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής. Ευτυχώς ούτε εκείνη. Σε κάθε περίπτωση, όμως, μιλάμε για δύο πολύ σοβαρά περιστατικά.
11: Δύο ακόμα.
12: Δύο ακόμα, γιατί είναι πάρα πολλά. Και σε ένα από αυτά μπλέκεται και πατίνι.
11: Ναι. Και με τα μέτρα που πολλές φορές έχουν ανακοινωθεί. Δεν ξέρω, βέβαια, εάν τηρούσε τους κανόνες και όσα προβλέπονται αυτός με το πατίνι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κίνδυνος παραμένει, τον βλέπουμε, παρά τα έχουν εξαγγελθεί. Να σε ρωτήσω, έχουν συλλάβει κάποιον δικηγόρο για άσκηση βία σε παιδί?
12: Ναι, πράγματι. Συνελήφθη ένας δικηγόρος, ο οποίος έγινε η καταγγελία, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, έγινε μια καταγγελία και σε γραμμή για την υποστήριξη των ανηλίκων. Ναι. Μια ανώνυμη καταγγελία. Κάποιος δηλαδή τηλεφώνησε και ανέφερε.
11: Στην αστυνομία και είπε ότι.
12: Στη συγκεκριμένη γραμμή αρχικά.
11: Ναι.
12: Είναι γραμμή
11: ναι.
12: για τους ανηλίκους και ενημερώθηκε μετά η ελληνική αστυνομία και ανέφερε η ανώνυμη καταγγελία ότι ο εν λόγω δικηγόρος προέβησε σωματική και ελεκτική βία κατά του ανήλικου γιού του.
11: Δικό του το παιδί.
12: Δικό του μάλιστα. Το παιδί και μάλιστα και σε δημόσια θέα. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
11: ναι,
12: από ό,τι φαίνεται, το οποίο έχει ναι. Δηλαδή απεικονίζει αυτή την επίθεση.
11: Έχει κάποια συνέχεια αυτή η ιστορία, δηλαδή κρατείται ή...
12: Αυτή τη στιγμή δεν κρατείται, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται αυτεπάγγελτη δικογραφία, να πούμε, γίνεται οικογενειακή σωματική βλάβη. Συνελήφθη έξω από το σπίτι του ο εν λόγω δικηγόρος, ωστόσο μετά και την παρέμβαση του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, γιατί και λόγω της ιδιότητας που είναι δικηγόρος σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται κάτι
11: ναι,
12: τέτοιο.
11: Κατάλαβα.
12: Ο ίδιος προσώρας πάντως αρνείται τα πάντα.
11: Σε ό,τι αφορά την πράξη που του καταλογίζουν, δηλαδή
12: ναι,
11: τη βιοπραγία.
12: Ναι, και κάνει λόγο για
11: διαστημένη
12: υπόθεση σε βάρος του και ότι κάτι τέτοιο δεν υπήρξε ποτέ. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η σύλληψη είναι δεδομένη και η δικογραφία επίσης είναι
11: δεδομένη. Σύμφωνα με την καταγγελία, έτσι. Τώρα η δικαιοσύνη θα βρει το τι ακριβώς έχει γίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη ήταν και θα αλλάξουμε θέμα, γιατί έχει πάρει διαστάσεις πια αυτή η υπόθεση με ιατρία, κλινικές τα οποία παρέχουν υπηρεσίες που αξιολογούνται. Κατά πόσο είναι αυτές που διαφημίζονται και κατά πόσο και οι συνθήκες στο κάθε ιατρείο κλινική επιτρέπουν.

0: Είδαμε χημειοθεραπείες που λάμβαναν χώρα σε κλινικές χωρίς άδεια. Mm-hmm. Πέρα από αυτό, λοιπόν, καταγράφηκαν 119 οδοντιατρία που διαφήμιζαν ή παρήχαν ιατρικές πράξεις όπως υαλουρονικό, μπότοξ, μεσοθεραπεία, αλλά και 231 διαφημίσεις σε ιστοσελίδες που αναφέρονται σε θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε χώρους που σαφώς απαγορεύεται. Mm-hmm. Εντοπίστηκαν ταυτόχρονα και 911 διαφημίσεις σε ιστοσελίδες με αναφορές σε μπότοξ, σε άλλες ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος και 468 περιπτώσεις μη γιατρών, οι οποίοι όμως διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις παρόλα αυτά, και 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας. Το μόνο θετικό, βέβαια, που θα λέγαμε, γιατί μιλάμε τώρα για όλες αυτές, είναι σοβαρές παραβάσεις, το θετικό είναι ότι βλέπουμε ότι ο κόσμος και ο ιατρικός κόσμος έχει συμμορφωθεί λίγο. Δηλαδή, τα κόκκινα ιατρία, οι κόκκινες δομές έχουν εμφανίσει μία μείωση και είναι θεαματική μείωση στις διαφημίσεις που είπαμε καιρό.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ελπιδοφόρο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πολύ σωστή παρατήρηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Η Γεωργία Μαυρουδή ήταν για αυτή την ιστορία που αντιλαμβάνεσαι ότι ο ασκός του αιώλου άνοιξε μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έτσι, από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Το παραδέχεται άλλωστε και το Υπουργείο Υγείας, ο εκπρόσωπός του, ο κ. Σταμάτης Πουλής. Το πρωί ήταν καλεσμένος του Άρη Πορτοσάλτε.
2: Την αλυσίδα της ελεγκτικής διαδικασίας υπάρχουν ολιγορίες. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει επικαιροποιηθεί για να ανταποκρίνεται στις συνθήκες των καιρών. Γι' αυτό και εμείς έχουμε δώσει πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο στο MedWatch σε όλες τις ελεγκτικές αρχές. Προφανώς πρέπει να κάνουμε και μια αναθεώρηση των ελεγκτικών διαδικασιών.
1: Και γίνεται αυτό, είναι σε εξέλιξη, γιατί το πράγμα είχε ξεφύγει με ένα πρωτόκολλο ελέγχων, το οποίο μπορεί να ανταποκρινόταν στις συνθήκες που επικρατούσαν τη δεκαετία του 80 του 90, αλλά σε καμία περίπτωση το σήμερα. Ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ και καθηγητής πνευμονολογίας, ήταν στον Sky.
3: Υπάρχει μια μειοψηφία, αυτή είναι η εικόνα, η οποία είτε παρανομεί, είτε υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν έχουν επιστημονική βάση και οι οποίοι προφανώς πρέπει να εντοπιστούν, πρέπει να συμμορφωθούν.
1: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Τέλος εποχής για το Ιράκ, αποχώρησαν όλες οι αμερικανικές δυνάμεις. Σκοτεινό χειμώνα για την Ευρώπη, βλέπει ο Πρωθυπουργός του Βελγίου, νέα κρούσματα υβριδικού πολέμου. Εξαπλώνεται το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία, δικαστική έρευνα για πρώην αντιπρόεδρο του ΑΚΕΠΕ. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ολοκληρώνεται σήμερα η αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από το Ιράκ. Τερματίζεται επισήμως η επιχείρηση Inherent Resolve που είχε ξεκινήσει το 2014 με στόχο την καταπολέμηση του αποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους. Η οργανωμένη στρατιωτική απειλή για το Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή έχει εξαλειφθεί, δηλώνει εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας. Για ορόσημο κάνει λόγο ο σύμβουλος ασφαλείας της Ιρακινής κυβέρνησης Κασίμα Αλαράντζη. Πάντως η αποχώρηση των Αμερικανών εντείνει τις ανησυχίες για αναζωπήρωση εμφύλιων συγκρούσεων. Ήδη σήμερα η φιλοϊρανική οργάνωση κατά Χεζμπόλα προειδοποιεί ότι η κυβέρνηση του Ιράκ θα καταρρεύσει εάν δεν εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του λαού. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 4 τραυματίστηκαν από νέες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουν στα ξημερώματα της Τετάρτης, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Σύμφωνα με τον Υπουργό της Ουκρανίας Σέρχη Κορέτσκι, κύριος στόχος ήταν οι ενεργειακές υποδομές της χώρας. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Το Brexit μας έκανε περισσότερο κακό παρά καλό, δηλώνει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο BBC. Παράλληλα αφήνει να εννοηθεί ότι η επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν μία επιλογή μεταξύ άλλων, αν αυτή είναι η βούληση των Βρετανών ψηφοφόρων. Δικαστική νίκη για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε να άρει μέχρι νεωτέρας τους περιορισμούς της απελάσης μεταναστών που δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα. Και τέλος, οι περισσότερες επιχειρήσεις στη Γερμανία θα μετακυλήσουν στην κατανάλωση το αυξημένο κόστος της ενέργειας, όπως προκύπτει από έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.

0: το Οικονομικό Ινστιτούτο ΙΦΟ του Μονάχου. Οι αναλυτές προβλέπουν πληθωρισμό άνω του 3% για τους επόμενους μήνες. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, με Θανάση κριτικό για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς το Θανάση.
2: Χαίρετε. Να τα βάλουμε σε μια σειρά τα μπασκετικά, διότι έτσι είναι αρκετά.
1: Ξεκίνησαν καλά.
2: Ναι. Από χθες ο Ολυμπιακός πήρε πολύ μεγάλη νίκη στην έδρα της Ζαλγκύρης με 93-91. Και λέω πολύ σπουδαία νίκη, γιατί η έδρα των Λιθουανών είναι καυτή. Ναι. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
3: Δυνάτη.
2: Θα δυσκολευτούν πολλές ομάδες. Στο EuroCup ο Άρης επικράτησε 87-74 της Λεμάν στη Γαλλία. Και στα σημερινά 9 και 4 ο Παναθηναϊκός για το 2-2 στην έδρα του στην εκκίνηση της Ευρωλίγκα κόντρα στην Βιλερμπάν. Θυμίζω είχε επικρατήσει την προηγούμενη εβδομάδα της Παρί. Ο ΠΑΟΚ για το EuroCup αντιμετωπίζει στις 7.30 την Μανρέσα. Υπενθυμίζω ότι το Σαββατοκύριακο κάνει εκκίνηση, πρεμιέρα μάλλον, η Basket League, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, το οποίο θα μεταδίδεται φέτος, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, και από τη συχνότητα του Sky, αλλά και από την πλατφόρμα του Sport FM TV. Στα ποδοσφαιρικά, αύριο η εθνική μας ομάδα έχει τον πολύ μεγάλο αγώνα με την Ιρλανδία.
3: Ναι,
2: Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, η οποία είναι κατάμεστη, υπενθυμίζω, υπάρχει sold out.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
4: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και αμέσως μετά έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απέργε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
12: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
13: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητιώτη. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και μαζί με τις πρόσθετες πτώσεις των διελιστηρίων η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ένα δεκαπενθήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σερβισερς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετεών. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι απέστειλε σχετική επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Eurogroup. Σφόδρη κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με επίκεντρο τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Πανικόβλητος ο κ. Γιάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, αναφέρει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς. Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα δεκαπενθήμερο, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό με το αεροσκάφος που εκτελούσε το πρωί δρομολόγιο από Ντουμπάι προς Τελαβίβ και εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ βρισκόταν πάνω από τον αναέριο χώρο της Ιορδανίας. Μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν και κατευθύνθηκαν προς το αεροσκάφος. Στο μεταξύ, μέσα στο αεροσκάφος εκτελήθηκαν σκηνές πανικού, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος και να μαχαιρώσει τον πιλότο, αλλά τον εμπόδισαν οι επιβάτες. Σε φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα, ένας επιβάτης της πτήσης φαίνεται να έχει αίμα στην μπλούζα του. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι παραμένει ασαφές τι ακριβώς επιχειρούσε να κάνει ο συγκυβερνήτης. Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, το περιστατικό είναι υπό έλεγχο και λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την ασφαλή επιστροφή των περίπου 180 επιβατών στο Ισραήλ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Επίσης, προβλέπονται πολύ θυελλώδες άνεμοι εντάσσεως 8 με 9 βοφόρ στο Αιγαίο. Συντονιστικό ρόλο στην αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη αποδίδουν οι δικαστές τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Παράλληλα, στο βουλευμά τους οι αεροπαγίτες εξηγούν ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος, Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη πρόσωπα, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Ανησυχητική αύξηση στους θανάτους από τροχαία ατυχήματα καταγράφηκε τον Ιούλιο, καθώς 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους ελληνικούς δρόμους, αριθμός αυξημένος κατά 17,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμή στο κύμα μαθητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ. Οι διαμαρτυρίες αφορούν την κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων, την ανεπαρκή χρηματοδότηση και τις πιεστικές εξετάσεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ στις 9 και 4 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βορειάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4.
4: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
8: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
9: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
8: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
9: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
8: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου σήμερα. Εγώ και ο Παναγιώτης ναι. να κρατήσουμε λίγο καλοκαίρι ακόμα.
1: Είναι δηλαδή η 61η ναι. Πρώτη του Αυγούστου.
0: Ναι. Ναι, προσπαθούμε έτσι να στραγγίξουμε λίγο καλοκαίρι ακόμα, με νύχια και με δόντια, προσπαθούμε. Έχει λίγο δροσούλα σήμερα, γενικότερα.
1: Πάντως, πέρα από πλάκα, επειδή το λες, συζητούσα με το γιο μου, γιατί είχαμε πάει σε κάτι δουλειά στο πρωί στο κέντρο της πόλης, στο κέντρο της Πάτρας δηλαδή, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι οι ακροατές και οι ακροατές να γνωρίζουν σε ποια πόλη εκπέμπουμε ακριβώς. Και αυτό που τον ρωτούσε δεν είναι για το Σαββατοκύριακο, τι καιρό θα κάνει για Bloom.
0: Ναι.
1: Και είδα και ότι την Κυριακή, θα σου πω, την Κυριακή, γιατί έχω μια υποχρέωση στην Αθήνα ευχάριστη το Σάββατο, μου είπε ότι την Κυριακή θα έχει 24, μια χαρά είναι για Bloom.
0: Σου είπε ότι την Κυριακή θα έχει 24.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο σου είπε.
1: Βροχή.
0: Βροχή σου είπε το Σάββατο, ε.
1: Στην Αθήνα που θα πάω εγώ που θέλω.
0: Στην Αθήνα βρέξει λιγάκι, εντάξει. Το θέμα είναι να κρατήσει λίγο στην Πάτρα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Και από ό,τι βλέπω κάπως θα κρατήσει. Κάπως θα κρατήσει την Πάτρα.
1: Εγώ σου είπα, τι γίνεται.
0: Ερκοντήσουν πάντως και ανεμιστήρες, Παναγιώτη, δεν θέλουμε πλέον.
1: Τέλος.
0: Δεν θέλουμε πλέον, νομίζω.
1: Τέλος.
0: Ναι, τέλος οι ανεμιστήρες και τα ερκοντήσουν.
1: Το θέμα, μη χρειαστούν τα ερκοντήσουν ναι. από την ανάποδη νωρίς.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Σου πω μετά.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, βέβαια, όχι μόνο στην πόλη μας, στη χώρα μας, αλλά παγκοσμίως το θέμα της ενέργειας, αλλά και εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Μας τα έλεγε χθες ο Λουκάς Κουμπουρλής,
0: ναι, από τη Γερμανία. Συμμαθητής
1: μου που κατοικοεδρεύει στη Γερμανία εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες δηλαδή έχει χρόνια ο Λουκάς.
0: Ναι. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, 3 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky Patras, 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα θα ρυθμίσει τον ήχο και θα επιλέξει τη μουσική μέχρι και τις 4. Και από τον τρόπο που επιλέγει τη μουσική, όλοι μας, τουλάχιστον φανατικοί ακροατές και φανατικές ακροάτριες, καταλαβαίνουν πότε πλησιάζουν οι αργίες, τα τέλη της εβδομάδας και τα λοιπά. Τώρα δηλαδή έχει τα κέφια του, γιατί έχουμε φτάσει προς τη μέση.
0: Στο μέση στη μέση είμαστε, εντάξει.
1: Ναι, και πάμε προς το τέλος.
0: Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας για να μας ακούσετε και διαδικτυακά. Άλλωστε πάρα πολύ το κάνετε αυτό, έχετε μάθει τους τρόπους. Και είναι πολύ, αυτός είναι ο καλύτερος, γιατί παράλληλα μπορείτε να ενημερωθείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης, στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα. Νομίζω πως θα πρέπει να ξεκινήσουμε μπασκετικά. Ναι. Νομίζω. Ναι.
1: Ξεκινώντας από τον Προμηθέα, ε.
0: Ό,τι άλλο.
1: Είναι στην επικαιρότητα. Ρε, εντάξει, είναι η Ευρωλίγκα που μας αρέσει πάρα πολύ και την παρακολουθούμε. Είναι το πρωτάθλημα που ξεκινάει, τα πρωταθλήματα μάλλον που ξεκινούν, έτσι. Ναι. Γιατί αρχίζουν το Σαββατοκύριακο όλα τα εθνικά πρωταθλήματα. Στην κορυφή GBL. Και αρκετοί ήταν αυτοί που μας ρωτούσαν και το προηγούμενο διάστημα και έστελναν μηνύματα στην εκπομπή, τι θα γίνει ρε παιδιά με τον Προμηθέα. Είδες, γιατί εκκρεμούσε η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με την οποία ο Προμηθέας είχε πρόβλημα με τη μη χορήγηση του πιστοποιητικού από την Επιτροπή για να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Σήμερα όμως είχαμε μια επί της ουσίας ευχάριστη
0: Εξέλιξη
1: για τον Προμηθέα, και γι' αυτό θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΚΑΕ, τον κύριο Χρήστο Μήλα, τον οποίο τον καλησπερίζουμε για ακόμη μια φορά στον Sky Patras και ευχόμαστε καταρχήν καλή σεζόν με υγεία στον Προμηθέα και στον ίδιο προσωπικά. Καλησπέρα κύριε Μήλα.
2: Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
1: Έλεγα ότι αρκετοί το προηγούμενο διάστημα και φαντάζομαι ότι από αυτούς αρκετούς, αρκετοί ρωτούσαν και εσάς τι θα γίνει με τον Προμηθέα, καθώς εκκρεμούσε αυτή η υπόθεση με τη μη χορήγηση του πιστοποιητικού. Σήμερα ήρθε μια ευχάριστη εξέλιξη, δεν ξέρω αν είναι το πρώτο βήμα ή το πιο σημαντικό βήμα, αλλά θα ρωτήσω τι σημαίνει αυτή η αναστολή εκτέλεσης απόφασης.
2: Ακούστε να δείτε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε βαρεθεί, γιατί δεν είναι ότι λένε πολλοί, είναι τι γράφουν κάποιοι τίτλοι. Γιγαντώθηκε ένα θέμα, γιατί και εγώ όταν ακούω μη χορήγηση πιστοποιητικού μπορεί να λέω δεν παίζει ο ένας, ο άλλος και ούτω καθεξής, έτσι και πέρα το μυαλό του καθενός μένει στον τίτλο, δεν μπαίνει να διαβάσει πέρα μέσα, πολλοί δεν ξέρουν, αυτοί που γράφουν σαν διάφορα σε, δεν ξέρουν τι γράφουν, οπότε γιγαντώθηκε μια ιστορία την οποία από την πρώτη στιγμή, αν θυμάστε, είχαμε κάνει συνέντευξη τύπου και είχαμε πει ότι θα καταρρεύσει. Το είχαμε βγει και το είχαμε πει δημόσια, εγώ προσωπικά το είχα πει. Είχαμε πει ότι μέρα-μέρα, κάθε εξέλιξη που θα υπάρχει θα ενημερώνονται όλοι. Εδώ και καιρό έχουμε κάνει πολύ σημαντικές νίκες πάνω σε αυτήν την ιστορία. Θυμίζω, θυμάστε τα πρόστιμα, τα περιβόητα για τα αποθενέσχες που έλεγαν 80.000 ευρώ κτλ. Ήδη αυτά, εκεί έχουμε αναστείλει την ιστορία στα διοικητικά δικαστήρια και έχουμε δικάσει κιόλας. Έχουμε κάνει και δικαστήριο και αναμένει η απόφαση, η οποία σίγουρα θεωρούμε ότι θα είναι θετική για μας έτσι κι αλλιώς. Είναι μια πρώτη νίκη. Αλλά η βασική νίκη ήταν κατ' ουσίαν η προχτεσινή, που ουσιαστικά αναστείλαμε την απόφαση της Επιτροπής Απογευματικού Αθλητισμού για το πιστοποιητικό 25-26 και την ιστορία με τους μετόχους. Όλη αυτή την, πώς να το πω, την ιστορία που διωγγώθηκε χωρίς κανένα λόγο. Και πλέον ζητάμε και επίσημα και να μας δοθεί και το πιστοποιητικό της επόμενης σεζόν 26-27. Ανακαλυφθεί δηλαδή η απόφαση που ήδη υπάρχει. Και πλέον υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις.
1: Κατάλαβα. Καταρχήν, για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν, το κάνω εγώ λίγο πιο λιανά. Εσείς χρησιμοποιήσατε και κάποιους νομικούς όρους, ότι σε κάθε περίπτωση, ξέχωρα από την αναστολή, δεν κινδύνευε ο Προμηθέας να μην συμμετάσχει στο πρωτάθλημα.
0: Το έχουμε πει επανειλημμένος.
2: Αυτό, ναι, εσείς το λέτε επανειλημμένος. Όποιον ρωτήσεις όμως, με αυτά που γράφουν κάποιες κίτρινες σελίδες με χειρανθρώπους μπροστά.
1: Ναι, σου λένε ότι δεν παίζει ομάδα.
2: Ότι δεν παίζει ομάδα, ξέρετε αυτό. Δεν είναι απλό να ακούγεται και εμείς, να κάνεις να εξηγήσεις ότι είναι σε λεπάντα.
1: Εμείς επειδή ξέρουμε ότι και εσείς αρκετές φορές μας έχετε ακούσει και μας έχετε κάνει και επισημάνσεις ή έχετε διατυπώσει με ευγενικό τρόπο τις αντιρρήσεις σας σε ό,τι λέμε, θα το έχετε προσέξει με βέβαιος ότι αρκετές φορές εμείς και τότε που βγήκε η απόφαση. Όχι, άλλο λέω. Και τότε που βγήκε η απόφαση, εμείς ήμασταν κατηγορηματικοί ότι ανεξάρτητα της έκβασης που επρόκειτο να είχε, δεν κινδύνευε σε καμία περίπτωση ο Προμηθέας να μην συμμετάσχει στο πρωτάθλημα.
2: Τουλάχιστον αυτό είναι γεγονός ότι δόθηκε, το κατάλαβε όλος ο κόσμος, και αυτό φάνηκε από τη στήριξη που είχαμε. Που την είχαμε είτε σε χορηγικό επίπεδο είτε σε επίπεδο στήριξη στα εισιτήρια. Ο κόσμος πίστεψε σε εμάς. Αυτή τη στιγμή είναι μια νίκη όχι της ομάδος. Η ομάδα θα νικούσε έτσι κι αλλιώς. Τη διαδικασία αυτή, όλο του κόσμου που είναι μαζί μας, που δεν πιστεύει αυτές τις ιστορίες, όλο αυτό που δημιουργήθηκε, το οποίο έχει άλλο στόχο προφανώς και όχι την ομάδα, και όλη αυτή την ιστορία που στήθηκε πάνω σε επικοινωνιακές τακτικές, τις γνωστές, τις οποίες εμείς και καλώς κάνουμε, δεν επικροτούμε και δεν έχουμε. Έτσι. Αλλά συμβαίνει σε πάρα πολλά, όπως βλέπετε, κάθε μέρα στην κοινωνία μας, δυστυχώς, π.χ. οι τίτλοι από ανθρώπους που δεν έχουν όνομα. Είναι αυτά που μένουν και στο μυαλό κάποιου. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή, εμείς είμαστε εδώ, ετοιμαζόμαστε και έχουμε ζητήσει την ανάκληση του πιστοποιητικού από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θεωρώ ότι αν δεν κάνουν, τότε, αν δεν το δω, κάνουν αυτό. Έχουμε και άλλες ενέργειες να κάνουμε, δεν είναι θέμα. Δεν τρέχει και τίποτα δηλαδή. Αλλά αν δεν το κάνουν, τότε θα φανεί ξεκάθαρα ότι όλο αυτό. Δεν θέλω να πω τη λέξη, γιατί μπορεί να κατηγορηθώ κιόλας.
1: Μάλιστα. Όταν είπατε έχουν ξεκάθαρο το στόχο, επειδή το έχετε αναφέρει και δεν είναι μυστικό, θα το πω και εγώ. Εξάλλου το έχουμε πει και με τον Βαγγέλη εδώ, ότι ο στόχος, μάλλον ο Προμηθέας δεν είναι ο ευθύς στόχος.
0: Και
1: μάλλον εγώ να βάλω ένα υποθετικό λόγο.
2: Ο Βαγγέλης Λιόλιος τελικά έχει βγει έξω από το κάδρο, έτσι κι αλλιώς. Πάει αυτό. Δεν υπάρχει. Ο Προμηθέας έχει μείνει. Έχει πανηγυρικά έχει τελειώσει με την ιστορία. Είναι δικό του θέμα όμως το πώς θα το πει.
1: Εγώ μιλάω και λέω όμως, κύριε Μίλα, ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν ήταν ο πρώτος και ο βασικός στόχος του Προμηθέας.
2: Το έχουμε πει αυτό.
1: Ωραία, το ξεκαθαρίζουμε.
2: Είναι ξεκάθαρο. Εμείς ετοιμαζόμαστε το Σάββατο. Τους περιμένουμε όλους μαζί μας, βέβαια. Περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να κάνει τη δουλειά της η Επιτροπή την κανονική αυτή τη στιγμή. Και ο Υπουργός ο ίδιος, γιατί εκεί ανήκει, να κάνει αυτό που πρέπει.
1: Γιατί
2: υπάρχουν αποφάσεις δικαστικές πια και όχι μιας επιτροπής.
1: Αυτό το περιμένετε από μέρα σε μέρα ή ανεξάρτητα εάν βγει αύριο, μεθαύριο ή το Σάββατο το πρωί, ας πούμε, δεν υπάρχει
2: κανένας λόγος ανησυχίας. Ακούστε, εμείς ό,τι κάνουμε το θέλουμε άμεσα. Δεν κατάλαβα γιατί να περιμένω δύο μέρες ή τρεις ή πέντε. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί
1: όχι, ξέρετε γιατί το ρωτάω αυτό. Γιατί και ο κόσμος το ρωτάει. Εντάξει, δικαιώθηκε ο Προμηθέας στο ένα σημαντικό πρώτο βήμα, να πω εγώ. Αλλά το πρωτάθλημα αρχίζει το Σάββατο. Τι γίνεται, παίζει,
2: το
1: επαναλαμβάνω.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Συγγνώμη, ήταν ρητορικό το ερώτημα. Το επαναλαμβάνω.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Κύριε Μιλά, επειδή έχω αναφερθεί με τον Παναγιώτη σε πολλές περιπτώσεις και μία πολύ πρόσφατη πριν από 4 χρόνια της ΠΑΕ Ρόδος, στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν έχει σημασία, έκανε ακριβώς τις ίδιες κινήσεις με εσάς. Η Ρόδος έπαιξε κανονικά στο πρωτάθλημα της Super League 2.
2: Μα δεν υπάρχει, δεν τίθεται θέμα εκ του νόμου.
0: Όχι, δεν το λέω για εσάς, για τον κόσμο το λέω. Έπαιξε γιατί κανονικά.
1: Και τώρα που σας ακούν, μας ρωτούν, θα παίξει, θα γίνει το Σάββατο
2: παιχνίδι.
0: Έπαιξε κανονικά η ομάδα και δικαιώθηκε μεσούσης της περίοδου.
2: Καλά, αυτό είναι το τελευταίο στάδιο. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν τέθηκε ποτέ το θέμα και άλλωστε αυτό φάνηκε όταν αυτή τη στιγμή είναι η αύξηση τα διαρκές μας, τρέχουμε σχέση με πέρσι, με όλα αυτά, με σύν 30% τουλάχιστον, τότε, μην πω και παραπάνω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχω τελευταία στιγμή εβδομάδος, θέλω να πω ότι κανείς δεν πίστεψε. Αυτό για μας είναι το σημαντικό. Τελικά από όλη αυτή την ιστορία γίναμε πολύ πιο δυνατοί σε όλα τα επίπεδα. Και εμείς οι ίδιοι, αλλά και γενικότερα σαν πόλη, υπήρχε συσπήρωση. Και ανθρώπων, φιλάθλων, όλων. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσει. Τελικά χρειάστηκαν, καλό μας έκαναν αυτοί οι τύποι και ξέρετε ότι επειδή η ιστορία μας θα τελειώσει άμεσα, να μείνουν πίσω τα κακουργήματα. Τα κακουργήματα δεν τελειώνουν. Ήταν η σειρά μας.
1: Άρα
0: προαναγγέλλεται και άλλες κινήσεις.
1: Θα υπάρχει συνέχεια αυτό.
2: Ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς πετά, ο καθένας θα πάρει αυτό που του αναλογεί και του αξίζει. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να δώσω έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν έχει να κάνει, μας ενδιαφέρει η ομάδα αυτή τη στιγμή. Η ομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Παίζουμε το Σάββατο, τέλος.
1: Να μιλήσουμε και λίγο για την ομάδα. Το επαναλαμβάνω ότι η απόφαση είναι το πρώτο βήμα για να δικαιωθεί ο Προμηθέας οριστικά και αμετάκλητα. Αλλά ανεξάρτητα το πότε θα γίνει αυτό τελεσίδικα, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη συμμετοχή ή όχι της ομάδας στο πρωτάθλημα. Το βάζουμε στην άκρη. Ωραία, το βάζουμε στην άκρη. Εγώ να πω εδώ πριν πάμε στο πρωτάθλημα ότι σε συνεργασία με την ΚΑΕ Προμηθέας, ο ΣΚΑΙ Πάτρας και φέτος θα προσφέρει 2 διπλές προσκλήσεις για κάθε παιχνίδι του Προμηθέα που θα παίζει στην έδρα του, είτε στην Ευρώπη είτε στην Ελλάδα. Η αρχή γίνεται το Σάββατο. Υπάρχει το σχετικό post στη σελίδα μας και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι 2 θα βγουν καλύτερα. Οι φίλοι ή οι φίλες που θέλουν να μπουν στη διαδικασία της κλήρωσης θα γίνει την προσεχή Παρασκευή λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Το γνωρίζουν τον τρόπο. Είναι απλώς μπαίνουν στη σελίδα μας στο Facebook ή στην ομάδα μας, κάνουν. Κοινοποιούν το σχετικό post, κάνουν like ή απλώς μας στέλνουν ένα μήνυμα στο inbox. Αφού άκουσε και την προσφορά της δικής του ομάδας ο κύριος Μίλας, να τον ρωτήσουμε τώρα τι θέλει να πετύχει ο Προμηθέας στο πρωτάθλημα. Πάει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, πάει τι έχει συνέβη στα διοικητικά ή στα δικαστήρια, θα τα βρείτε εσείς, αν βρείτε ή θα τα βρει η Επιτροπή. Πάμε όμως στο αγωνιστικό. Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας, με δεδομένο ότι φέτος θα έχουμε σε σχέση με προηγούμενα χρόνια 2 πολύ πολύ πιο δυνατούς αντιπάλους και μιλάω για τον ΠΑΟ και τον Άρη, γιατί η Θεσσαλονίκη γίνεται πιο δυνατή και αυτό μας αρέσει σε όλους όσοι ασχολούμαστε με τον μπάσκετ.
2: Με πέρσι είναι πολύ καλύτερη.
1: Ναι, λέω όμως ότι οι πιο δυνατοί αντίπαλοι σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, οι πιο δυνατές αυτές είναι ο Άρης και ο ΠΑΟ και βέβαια παραδοσιακά οι 2 αιώνιοι Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Άρα μαζί με την ΑΕΚ, σωστά τη βάζετε εσείς στο παιχνίδι της κουβέντας, εγώ θα έλεγα 4+1 ομάδες. Είναι πολύ δυνατές, αρκετά δυνατές. Ο Προμηθέας τι θέλει να κάνει?
2: Ο Προμηθέας προέρχεται από μια χρονιά που ήταν, μας σημάδεψε με τη λογική, με την έννοια ότι πολλές αρχές μαζεμένες μας έφεραν ένα κακό αγωνιστικό αποτέλεσμα. Στην προσπάθειά μας που έχουμε ξεκινήσει να τονώσουμε το ελληνικό στοιχείο, και φάνηκε αυτό, αποδίδει καρπούς αυτό, εμείς θα συνεχίσουμε στην ίδια διαδικασία. τονώνουμε το ελληνικό στοιχείο πάλι. Άλλαξε η ομάδα αρκετά. Δυνάμωσε η ομάδα σε σχέση με πέρσι. Έχουμε λάβει υπόψη μας όλες τις παραμέτρους. Ήδη έχουν προχωρήσει και σε, όπως είδατε και με την ανακοίνωσή μας σήμερα, σε διορθωτική κίνηση πριν την έρθει του προαθλήματος. Λογικά, όχι μόνο λογικά, θα προχωρήσουμε και σε δεύτερη, έτσι κι αλλιώς πριν ξεκινήσουμε το Σάββατο.
1: Σε κάθε για περίπτωση, πείτε μας για εμάς τώρα, αφού σας
2: έχουμε διαρρεύσει αυτό, ο Φόρεστερ ανακοινώθηκε σήμερα και ο Άρνς θα είναι η επόμενη κίνηση.
1: Μάλιστα.
2: Η λογική μας παραμένει η ίδια, η φιλοσοφία μας παραμένει η ίδια. Πάντα συνεχίζω να λέω και λέω συνέχεια ότι είμαστε από τις ελάχιστες ομάδες, εκτός των πρώτων που είπατε, που αναφέρατε, που έχουν άλλους στόχους. Είμαστε η μοναδική ομάδα που έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και έχει ένα σκοπό για να υπάρχει και να, να προγραμματίζει τα επόμενα της χρόνια. Αυτό είναι να συνεχίσουμε στην ίδια διαδικασία, παραγωγική διαδικασία, να δώσουμε χώρο σε νέους ανθρώπους, σε νέα παιδιά, χωρίς να παραβλέπουμε το αγωνιστικό αποτέλεσμα. Καλός ή κακός, το πρωτάθλημα γίνεται ανταγωνιστικό. Το μπάσκετ ανεβαίνει σε όλα τα επίπεδα, σε όλα όμως, και θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Σε αυτό το πλαίσιο, σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε μια ομάδα με το μπάτζετ του ΠΑΟΚ, του ΆΡΕ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Οπότε πρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε. Είμαστε εδώ να αναθεωρούμε κάθε φορά, να βλέπουμε το περιβάλλον το οποίο βρισκόμαστε. Άλλο το περιβάλλον πριν 10 χρόνια, άλλο πριν 5, άλλο σήμερα. Σε αυτό λοιπόν το σημείο, σίγουρα θα θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.
1: Και είναι επειδή είστε ομάδα.
2: Σίγουρα στα play-off. Και από εκεί και πέρα στην Ευρώπη, σε ένα καινούριο θεσμό, στον τρίτο κατά σειρά θεσμό που συμμετέχουμε, θέλουμε και εκεί να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Ακόμα καλύτερα και από το τη θέση που έχουμε πάρει στο BCL ή στο Euro.
1: Προσέχετε και τους πατρινούς παίκτες. Το λέω υπό την έννοια ότι τα προηγούμενα χρόνια αυτό ήταν ένα ελληματικό, υπό την έννοια ότι δεν υπήρχαν και τόσοι πολλοί πατρινοί δεξιά και αριστερά.
2: Και ο Μπαζίνας και ο Πλώτας δεν είναι πατρινοί παίκτες.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Ότι φέτος, γι' αυτό αφήστε με να ολοκληρώσω, φέτος βλέπουμε ότι κάνατε και μία στροφή ακόμη μεγαλύτερη προς την Πάτρα. Δηλαδή θέλετε να υπάρχει το πατρινό στοιχείο πιο έντονο, επειδή χάσατε τον Μπαζίνα και τον Πλώτα.
2: Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Εμείς κοιτάζουμε καλούς παίκτες με προοπτική.
1: Ναι, λέω όμως
2: αν είναι πατρινή,
1: πήρατε...
2: είναι δύο φορές καλύτερο.
1: Ναι, λέω ότι χάσατε δύο πατρινούς, αυτό ήθελα να πω, τον Μπαζίνα και τον Πλώτα. Αλλά ήρθανε δύο. Ένας πιο έμπειρος και ένας ταλαντούχος παίκτης. Μιλάω για τον Νίκο Δίπλερο που είναι γνωστός, έτσι, και τον Χάρη Παρασκευόπουλο. Είναι και
2: παιδιά...
1: αυτός ένας στόχος κάθε φορά, αυτό λέω. Δηλαδή
2: δεν είναι αυτός
1: να κάνετε αυτή την προσταφαίρεση.
2: Δεν είναι αυτός σκοπός αυτός, αλλά σίγουρα μας αρέσει πάρα πάρα πολύ όταν παιδιά από την πόλη είναι στην ομάδα. Ξέρετε, υπάρχει άλλο, είναι άλλο το δέσιμο. Είναι και άλλη η λογική του Έλληνα παίκτη, όταν είναι και γηγενειώδη, είναι κατάγεται από την πόλη που είναι, είναι εδώ οι φίλοι του, οι οικογένειές τους κτλ. Είναι ένα στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Αλλά ταυτόχρονα θέλω να πω ότι για αυτά τα δύο παιδιά ο Νίκος δεν χρειάζεται στάσεις. Έχει δείξει τα διαπιστευτικά του ποιος παίκτης είναι. Πάντα θέλαμε με κάποιο τρόπο να έρθει στην ομάδα. Για κάποιους λόγους δεν γινόταν αυτό. Ο Χάρης είναι ένα παιδί το οποίο έχει προοπτική, το πιστεύουμε πάρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και είναι ένα παιδί που είναι, έχει, είναι, το σημαντικό είναι ότι έχουν τα στοιχεία, χαμηλό προφίλ για δουλευταράδες. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του στοιχείο και του Πλώτα και του Μπαζίνα. Αυτό είναι το στοιχείο του. Είναι πολύ σημαντικό, δίνουν παράδειγμα και στα υπόλοιπα παιδιά της περιοχής ότι μπορούν να φτάσουν όπου θέλουν αυτοί.
1: Λοιπόν, αφού σας έχουμε εδώ, θα αφήσετε το ρόλο σας στον Προμηθέα στην κουβέντα μας για μια-δύο ερωτησούλες με την άλλη ιδιότητα που πολλές φορές σας έχουμε καλέσει, με αυτή του ταμεία του ΕΣΑΚΕ.
2: Λέω δεν είμαι συμφωνώ... ταμεία, γιατί αλλάξαμε καταστατικό και έχουμε πλέον διευθύνων σύμβουλο. Είμαι κανονικά μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Ναι, είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2: Ναι.
1: Δική μου αστοχία, ζητώ συγγνώμη. Συμφωνώ ότι το πρωτάθλημά μας αναβαθμίζεται. Συμφωνώ ότι πλέον το ενδιαφέρον θα είναι πολύ μεγάλο. Διαφωνώ με τις άδειες κερκίδες στο Super Cup. Και επίσης ένα πρόβλημα που θα κληθείτε και εσείς να αντιμετωπίσετε, μάλλον να το διαχειριστείτε, είναι ότι αν μιλούσαμε για ποδόσφαιρο θα λέγαμε ότι στο πρώτο ανάποδο πέναλτι θα έχουμε φωνές. Τώρα στο πρώτο σφύριγμα στον κατώτερο θεσμό που διαχειρίζεται το ΕΣΑΚΕ, σε ένα σφύριγμα ξέρω, αμφιλεγόμενο, είχαμε διαμαρτυρίες, είχαμε φωνές. Πώς βλέπετε να κυλάει το πρωτάθλημα με τόσο δυνατές φωνές πλέον που θα υπάρχουν?
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά το κομμάτι το πρώτο που θέσατε για το Super Cup, εγώ συμφωνώ με τη θέση μας στον ΕΣΑΚΕ να το κάνουμε με τον τρόπο που το κάναμε. Καταλαβαίνετε ότι στην πρωτεύουσα είναι πάρα πολύ δύσκολο και στην Πάτρα ακόμα να κάνεις ένα γήπεδο, ένα παιχνίδι με τους οπαδούς όλων των ομάδων. Δεν το έχει τολμήσει κανείς, δεν νομίζω ότι
1: Και των συγκεκριμένων ομάδων, λέτε.
2: Συγκεκριμένων ομάδων. Μα παίζει ρόλο και ποιοι παίζουν. Έτσι δεν είναι ότι έπαιζε ο Προμηθέας, ο Κολοσσός, η Καρδίτσα, π.χ. και ο Παναθηναϊκός. Έτσι, καταλαβαίνετε θέλω να πω. Των συγκεκριμένων ομάδων. Είναι ένα ρίσκο το οποίο δεν το έχει πάρει κανείς μέχρι στιγμής, κανένας. Το παίρνουμε το ρίσκο αυτό σε απομονωμένες περιοχές που δεν υπάρχει μεγάλη εύκολη πρόσβαση, όπως είναι τα νησιά, η Κρήτη, η Ρόδος. Εκεί μπορούμε και το κάνουμε. Βέβαια, θέλω να πω ότι του χρόνου νομίζω ότι θα πάμε ένα βήμα παρακάτω. Αυτό το σημειώστε το, θα το θυμηθείτε. Δεν θέλω να πω.
1: Όταν λέτε παρακάτω, καλύτερα, παραπάνω.
2: Καλύτερα, παραπάνω.
1: Αυτό για το παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Δεν θα γίνει καθόλου. Δηλαδή, έτσι όπως το είπατε, ένα βήμα παραπάνω, λέτε. Μάλιστα.
2: Θα πάμε τώρα, όσον αφορά το άλλο κομμάτι, επειδή ήμουν εκεί.
1: Το πέναλτι, λέτε.
2: Ποιο πέναλτι?
1: Λέω, αν ήταν ποδόσφαιρο, θα μιλούσαμε στο πρώτο ανάποδο πέναλτι. Αυτό είπα. Το είπα χαριτολογώντας, αν μιλούσαμε για ποδόσφαιρο.
2: Κοιτάξτε. Αυτή τη στιγμή, το είπατε και μόνο σας, χρήματα είναι πάρα πολλά στο μπάσκετ. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν πολλά χρήματα. Καταλαβαίνετε, το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνει κάποιος, το έχουμε δει στο παρελθόν, το έχουμε δει και εμείς στην ομάδα μας, το έχουμε δει παντού. Κάποιος για να μην χάσει τα χρήματά του, να μην τα κινδυνεύσει, να ρίξει την ευθύνη αλλού. Εγώ δεν λέω ότι δεν γίνονται σφάλματα. Γίνονται λάθη. Εμένα με ενδιαφέρει για να βλέπω ακούσια λάθη. Και με ενδιαφέρει να βλέπω φάσεις αμφισβητούμενες που να κάνεις 5 φορές το replay να τις δεις, τόσο αμφισβητούμενες. Εκεί δεν έχει κανένας πρόβλημα και δεν θα έπρεπε. Γι' αυτό που έγινε στο Super Cup, αυτά που είδα, γιατί ήμουν μπροστά κιόλας. Δηλαδή, είδα και τις φάσεις όλες. Εγώ απορώ μόνο τον τώρα που γίνεται. Θα το βάλω εκεί και θέλω να πω ότι δεν θα έχουμε πάντα τέλειο παιχνίδι, τέλειες αποφάσεις. Θα έχουμε παιχνίδια που θα έχουμε κακές αποφάσεις για μας, θα έχουμε παιχνίδια που θα έχουμε καλές αποφάσεις για μας και κακές για τον άλλο. Το θέμα είναι να μην υπάρχει δόλος. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αν είναι λάθος ανθρώπινο, θα γίνουν λάθη ανθρώπινα, είναι στο παιχνίδι. Γίνονται παντού στην Ευρωλίγκα, παντού. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό υπάρχει το ΑΡΕΣ, πολλές αποφάσεις αλλάζουν, έχει βελτιωθεί το κομμάτι αυτό όσον αφορά κατοχές κτλ. Στο κομμάτι των φάουλ είναι θέμα. Το πώς διαχειρίζεται οι διαιτητές στα παιχνίδια και πρέπει όλοι να προσαρμοζόμαστε σε αυτό. Είναι κομμάτι του παιχνιδιού και αυτό. Αυτό έχω να πω.
1: Μάλιστα, κύριε Μίλα, σας ευχαριστούμε πολύ. Κλείνουμε όπως αρχίσαμε. Επαναλαμβάνουμε, μάλλον εμείς το λέγαμε από την πρώτη στιγμή όταν εκδόθηκε η απόφαση το καλοκαίρι, ότι δεν τίθεται θέμα μη συμμετοχής του Προμηθέα στο πρωτάθλημα. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να τεθεί και τότε. Δεν τίθεται πολύ περισσότερο τώρα. Ο Προμηθέας έκανε το πρώτο βασικό του βήμα για να θεραπεύσει, πώς να το πω νομικά, έτσι δεν λέγεται, θεραπεία δεν λέγεται.
2: Ακριβώς.
1: Ναι,
2: σε κανονικά δικαστήρια. Και θα... ναι, ναι. Σε κανονικούς δικαστές.
1: Λοιπόν, υγεία να έχετε, υγεία να έχουμε, εδώ θα είμαστε.
2: Πάνω απ' όλα όλοι να έχουμε υγεία και τα λέμε το Σάββατο. Περιμένουμε, θα έχουμε ωραία πράγματα το Σάββατο, οπότε νομίζω θα είναι... μια καλή... θα είναι καλό για όποιον θέλει να έρθει να συμπαρασταθεί στην ομάδα και θα περάσει και πάρα πολύ όμορφα.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σεζόν να έχετε. Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια.
3: Sky 89,4.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
9: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
10: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
11: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
12: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Γιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Κι όμως, στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Sky 89.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patras 89,4, δεύτερο μέρος εκπομπής. Το πρώτο, νομίζω το αναλύσαμε μέχρι εκεί που δεν πάει όλη αυτή την υπόθεση της εμπλοκής του Προμηθέα με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την μάχη που κέρδισε, την πρώτη μάχη που κέρδισε μέσω του διοικητικού πρωτοδικείου, το οποίο αποφάσισε την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που είχε βγάλει τον περασμένο Ιούλιο, που περιελάμβανε την ανάκληση του πιστοποιητικού 2025-26. Και πλέον ο Προμηθέας, όπως όφιλε και έπρεπε, κατέθεσε αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού για τη νέα σεζόν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία πλέον βέβαια, ναι, η οποία πλέον βέβαια βρίσκεται σε ένα νέο, μπροστά σε ένα νέο δεδομένο, έτσι. Γιατί η απόφαση της 9ης Ιουλίου, πάνω στην οποία στηρίχθηκε όλη η υπόθεση, δεν έχει ακυρωθεί, όμως η εκτέλεσή της έχει ανασταλεί. Οπότε ο Προμηθέας επιχειρεί να αξιοποιήσει ακριβώς αυτή την εξέλιξη, ζητάει την ανάκληση της νεότερης απόφασης. 23 Σεπτεμβρίου είχε βγει η απόφαση Επιτροπής για τη χορήγηση πιστοποιητικού για την φετινή σεζόν, και θα δούμε πλέον τι θα αποφασίσει η Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση ο Προμηθέας εννοείται ότι συμμετέχει κανονικά στο πρωτάθλημα, ξεκινάει το Σάββατο τις υποχρεώσεις του κόντρα στο Περιστέρι, και σε περίπτωση που δεν έχει την απόφαση που θέλει ο ίδιος, νομίζω ότι θα συνεχίσει τον δικαστικό αγώνα στα πολιτικά δικαστήρια. Δεν έχετε παράπονο πάντως ότι δεν τα λέγαμε, έτσι? Σας τα είχαμε αναλύσει την υπόθεση χαρτί και καλαμάρι μέχρι εκεί που δεν πάει, έτσι. Μέχρι και στη Ρόδο φτάσαμε για να σας δείξουμε τι έρχεται όσον αφορά το νομικό κομμάτι. Όχι ότι είμαστε ειδικοί, το ψάξαμε λίγο παραπάνω και νομίζω ότι μέχρι στιγμής με τις εξελίξεις αυτές δικαιωνόμαστε και σε όλα όσα είχαμε πει στις προηγούμενες εκπομπές.
1: Λοιπόν, να μείνουμε λιγάκι σε ρυθμός της πορτοκαλή μπάλας. Ο Ολυμπιακός νίκησε δύσκολα, αλλά νίκησε σε ένα υπέροχο στάδιο, γήπεδο τέλος πάντων, έτσι, στο Κάουνας της Άλγκυρης. Τρομερό, φαντάζομαι θα έχεις δει, αν δεν είδες το παιχνίδι, θα είδες στιγμιότυπα, εκπληκτική ατμόσφαιρα, έτσι, και μου έκανε εντύπωση που ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο καλάθι με εκπληκτικό Φουρνιέ από την πλευρά του Ολυμπιακού, που στο τέλος οι παίκτες της Άλγκυρης, δεν ξέρω αν το είδες Βαγγέλη αυτό, συγκεντρώθηκαν όλοι για να χειροκροτήσουν και να χειροκροτηθούν από τον κόσμο της ομάδας. Είναι πραγματικά ένα από τα γήπεδα που ήθελα να πάω. Δηλαδή,
0: είναι μπασκετικό.
1: Ναι, ρε παιδί, είναι
0: μπασκετικό.
1: Ναι, ναι, και όχι, ξέρεις, μανιά ουρέ για τέτοιες μπουρδες και τέτοια.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: 93-91 ανοίξει ο Ολυμπιακός. Ένα παιχνίδι που ήταν ντέρμπι από την αρχή μέχρι το τέλος. Αλλά εγώ δεν στέκομαι στο αγωνιστικό, που ήταν ένα εκπληκτικό παιχνίδι για τους ουδέτερους και για τους φίλους του Ολυμπιακού, ειδικά, αλλά και για τους ουδέτερους. Έτσι, είναι ένα παιχνίδι που μπορείς να δεις, ας πούμε. Yeah. Εμένα μου άρεσε αυτό, μου άρεσε η ατμόσφαιρα. Πραγματικά εντυπωσιακή. Δηλαδή, κάθε φορά που βλέπω παιχνίδι, και αυτή η ατμόσφαιρα δεν έχει να κάνει επειδή η Ζάλγκυρης υποδέχτηκε χθες τον πρωταθλητή Ευρώπης. Έχει να κάνει επειδή έτσι παίζουν. Και μου άρεσε και αυτό που έψαξες και βρήκες προχτές, ότι αρχίζουν στις 8 τα παιχνίδια, αυτό που έλεγες.
0: Ναι.
1: Όχι για λόγους συγκοινωνιακούς, δηλαδή.
0: Τίποτα.
1: Για να πηγαίνει.
0: Είναι η ρουτίνα του κοινού. Το κοινό ξέρει, ναι. 8, τέλος. Τέλος. Οι Λιθουανοί ξέρουν ότι όλα τα παιχνίδια της Ζάλγκυρης ξεκινάνε 8, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, τέλος.
1: Και προγραμματίζουν την ημέρα τους, την εβδομάδα,
0: ναι,
1: τους,
0: ναι,
1: γι' αυτό,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Και σταματάνε όλα. Ναι.
1: Και μιλάμε για μεγάλο γήπεδο, δεν είναι ότι είναι 5-6.000 να πεις ok, ρε παιδιά, γεμίζουν, δεν είναι τόσο, είναι 17.000, νομίζω, κάπου το 16.
0: Ναι, πήρα. Μεγάλο, ναι, βέβαια.
1: Τρομερό. Η Ζαλγκύριος Αρένα. Αυτά ήθελα να πω. Εντάξει, έχει σήμερα, και σήμερα μάλλον έχει και Ευρωλίγκα και Eurocup. Ευρωλίγκα 9 και 4 Παναθηναϊκός Βιλερμπάν στο ΆΚΑ. Τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει Ολυμπιακός λέει, Παναθηναϊκός για το παιχνίδι, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν σε 9 και 4. Και νωρίτερα στις 7 ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Μανρέσα. Ο νέος ΠΑΟΚ, έτσι, που πήραμε μια γεύση της δυναμικής του στο Super Cup, δεν μοιάζει καθόλου με τον ΠΑΟΚ των προηγούμενων χρόνων, όπως δεν μοιάζει και ο Άρης με τον Άρη των προηγούμενων χρόνων.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι
0: Και χαιρόμαστε γι' αυτό και ελπίζουμε και άλλες ομάδες να μην μοιάζουν με τα προηγούμενα χρόνια. Να είναι καλύτερες.
1: Άκου, Βαγγελή, η μοναδική ομάδα που ίσως να μπορέσει να αγγίξει αυτό το επίπεδο είναι η ΑΕΚ. Δεν υπάρχουν άλλες ομάδες, τώρα μην ξεγελιόμαστε.
0: Ναι, ευχόμαστε, είπα, δεν υπάρχει αύριο.
1: Ναι, λέω, δεν μπορούν να το. Είναι, το είπε ο Χιούριος Μίλας. Δηλαδή, δεν υπάρχει ομάδα στην Ελλάδα άλλη εκτός από αυτής των τεσσάρων σημιάς, δηλαδή Άρη, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και τη ΑΕΚ που να φτάσει σε αυτό το επίπεδο το οικονομικό. Αλλά τέλος πάντων.
0: Γιατί να μην είναι δύο, να είναι τέσσερις ή πέντε. Αυτά έχει σημασία.
1: Έχει σημασία και,
0: και οι άλλες έχουν δυναμώσει και οι άλλες έχουν ενισχυθεί.
1: Βεβαίως. Και το θεωρώ δεδομένο ότι του χρόνου θα έχουμε τέσσερις ομάδες στην Ευρωλίγκα.
0: Τέσσερις, ε.
1: Ναι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρος, ρε φίλε, με το Μιστάκη, δηλαδή είναι δεδομένο. Δηλαδή, ανεξάρτητα θα κάνεις το EuroCup, γιατί οι φιναλίστες του EuroCup έχουν το δικαίωμα αυτοδίκαια να πάνε, να προβιβάσουν στην Ευρωλίγκα. Το EuroCup, επαναλαμβάνω, τη Σούλεμπ, έτσι. Όχι το EuroCup στο οποίο συμμετέχει ο Προμηθέας, είναι άλλη διοργάνωση.
0: Τόσα χρόνια τα έχουμε ξεκαθαρίσει, νομίζω, όλα αυτά.
1: Ναι. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω για τα μπάσκετ. Έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για όλες τις ομάδες. Ξεκινούν το Σαββατοκύριακο τα παιχνίδια των εθνικών κατηγοριών και θα είμαστε εδώ να τα λέμε όλη τη σεζόν.
0: Πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Δεύτερη αγωνιστική την ερχόμενη Κυριακή στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, στον έκτο όμιλο. Η Παναχαϊκή θα φιλοξενηθεί από τον Παναγρηνιακό, την ομάδα του Αγρινίου, όπως το λέει και το όνομά του. Το παιχνίδι θα γίνει στο γήπεδο Αγίου Κωνσταντίνου, το οποίο διαθέτει πλαστικό τάπητα. Εντάξει, όχι και τον καλύτερο που υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα γήπεδα της Τρίτης Εθνικής. 4 η ώρα το παιχνίδι. Η Παναχαϊκή θα έχει πάλι τις δύο απουσίες των τραυματιών Κωνστανάσιου και Βολάκη. Είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που δεν θα αγωνιστούν. Δεν θα έχει τη διάθεση του Σπύρος Αντωνόπουλος. Έχω την αίσθηση ότι θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με το ντέρμπι της πρεμιέρας κόντρα στον Πανεγιάλιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν του βγήκαν κάποια πράγματα στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι θέση βασικού σίγουρα διεκδικεί ο Γρηγόρης Νηφορόπουλος στη μία πλευρά της επίθεσης, μάλλον αριστερά. Ενώ εκτιμώ πως ενδεχομένως και θέση στο βασικό σχήμα μπορεί να πάρει και ο Καμερουνέζος Νταμάκ, ο οποίος έπαιξε για 20-25 λεπτά στο Αίγιο, έδειξε πολύ καλά στοιχεία και νομίζω ότι στο κέντρο, που φαίνεται να είναι μία από τις αδυναμίες της Παναχαϊκής, μπορεί να βάλει μία τάξη και μπορεί να συμμαζέψει κάποια πράγματα. Ενδεχομένως λοιπόν να έχουμε δύο ή και τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα, και θεωρώ ότι είναι περιττό να αναφέρω πως αν στο Αίγιο, ξέρεις, υπάρχει μία αίσθηση, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα, είτε χάσουμε, κερδίσουμε, ισοπαλία, όλα είναι μέσα. Σε αυτό το παιχνίδι τίποτα δεν είναι μέσα, όλα είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, αλλά στην Παναχαϊκή δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη. Τα παιχνίδια δεν είναι και πάρα πολλά στην κανονική διάρκεια, δηλαδή είναι διαφορετικό να ξεκινάς τη σεζόν και να είσαι στους μείον 6 ή στους μείον 4 από το βασικό σου αντίπαλο, που είναι ο Πανεγέλιος, και διαφορετικό να ξεκινήσει επιτέλους με νίκη και να πάρει μια σειρά όλη αυτή η διαδικασία. Το καλό, κατά την άποψή μου, είναι ότι παρά την ήττα στο Αίγιο και τον τρόπο με τον οποίο ήρθε, δεν ακολούθησε κάποιος πανικός, τουλάχιστον από την πλευρά των ανθρώπων της διοίκησης, γιατί ο κόσμος μπορεί να γράφει και να λέει ό,τι θέλει. Αυτή είναι η φύλαχτη της κι αλλιώς. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν ακολούθησε λοιπόν κάποιος πανικός. Αντίθετα, νομίζω πως η κατάσταση συζητήθηκε μεταξύ των ανθρώπων της Παναχαϊκής και του τεχνικού επιτελείου με ψυχραιμία. Έβαλαν κάτω κάποια πράγματα και θεωρώ ότι η Παναχαϊκή προφανώς είναι το μεγάλο φαβορί για την συγκεκριμένη αναμέτρηση, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να φανούν και στο γήπεδο. Επαναλαμβάνω, δεύτερη αγωνιστική δεν θα έχουμε διαιτητές σήμερα, νομίζω, γιατί υπάρχουν τα εξαναβολής παιχνίδια σε άλλους ομίλους, οπότε δεν θα μάθουμε διαιτητές σήμερα. Μάλλον αύριο θα γίνουν γνωστοί από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ. όσον αφορά τα παιχνίδια της αγωνιστικής, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτός από από την Παναχαϊκή και τον Παναγιάλιο υπάρχει και ο Ατρόμητος στον έκτο όμιλο. Ο Παλιξουριακός Πρέβεζα, Λεβάντε Πλαταριά στη Λυκράτης Άγιος Ματθαίος, Ατρόμητος Λευκύμη, δεύτερο τέσσερας παιχνίδι για τον Ατρόμητο στο γήπεδο των προσφυγικών. Είχε ξεκινήσει με νίκη κόντρα στον ΑΟ Λεβάντε, ενώ ο Παναγιάλιος δοκιμάζεται εκτός έδρας με αντίπαλο τον Άρη Φιλιατών. Ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι, είναι μια ομάδα που και πέρσι ήταν στην τρίτη εθνική. Και ο Παναγιάλιος θα προσπαθήσει να κάνει το 2-2 για να παραμείνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Η Παναχαϊκή επιστρέφει, μάλλον δεν επιστρέφει, για πρώτη φορά στην Πάτρα. Θα παίξει στις 11 Οκτωβρίου, τη μεθεπόμενη Κυριακή. Λοιπόν, στο παιχνίδι...
1: Βαγγέλη, επειδή με ρωτάνε πολύ, πού θα γίνει αυτό το παιχνίδι?
0: Μάλλον στο Παπελοποννησιακό.
1: Μάλλον στο Παπελοποννησιακό. Άρα αγιά αρχή, έτσι.
0: Έχουμε καιρό, αλλά μάλλον στο Παπελοποννησιακό. Μάλλον. Παναχαϊκή Παλιξουριακός είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι, στο οποίο θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι της Παναχαϊκής να δουν για πρώτη φορά την ομάδα τους στην Πάτρα. Και βλέπουμε αυτό με το γήπεδο, Παναγιώτη, ότι ναι, αργεί. Υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχει το γνωστό θέμα με τη σκεπαστή, το γνωστό θέμα με την αδειοδότηση. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση και να δούμε και πού θα γίνει και το δεύτερο παιχνίδι εντός έδρας Παναχαϊκής, που είναι με τον Ατρόμητο στις 25 Οκτωβρίου. Και αυτό πολύ σημαντικό.
1: Άρα έτσι όπως το λες, σίγουρα δεν θα γίνει στη φυσική της έδρα στην Αγία.
0: Εκτιμώ πως
1: δεν θα γίνουν μάλλον.
0: Εκτιμώ πως όχι. Τουλάχιστον για το πρώτο. Να δούμε για το δεύτερο. Εκτιμώ πως όχι.
1: Δεν παίζει περίπτωση ότι μου στέλνει ένας των προσφυγικών.
0: Δεν μπορώ να την αποκλείσω. Δεν μπορώ να την

0: δεδομένου ότι την τρίτη αγωνιστική θα παίξει, πρέπει να παίξει μάλλον με τον πάλι Εξουριακό στην Πάτρα, το πιο πιθανό είναι να τον φιλοξενήσει το Παμπελοποννησιακό. Ναι. Βάζεις εκεί ένα ερωτηματικό.
1: Γήπεδο δεν αποκλείς, θα δούμε.
0: Ναι, δεν αποκλείς το γήπεδο των προσφυγικών για το παιχνίδι με τον πάλι Εξουριακό, αλλά έτσι όπως σε ακούω το θεωρεί σχεδόν δεδομένο ότι δεν θα παίξει την Αγιά.
1: Ναι, είναι το πιθανότερο σενάριο. Είναι το πιθανότερο σενάριο. Πάντως η Παναχαϊκή αυτή την εβδομάδα, εντάξει, νομίζω το συνηθίζουν όλες οι ομάδες, κάνει προπονήσεις σε πλαστικό τάπητα, γιατί και εκεί που θα παίξει οι συνθήκες θα είναι ιδιαίτερες, σε ένα πολύ μικρό γήπεδο, με κάκο αγωνιστικό χώρο, όπως είναι τα περισσότερα, εντάξει, δεν θα έλεγα μόνο στην Τρίτη Εθνική, σε αρκετές κατηγορίες για να είμαστε δίκαιοι. Και ξέρεις, διαβάζω από χθες, Παναγιώτη, θυμάσαι που το λέγαμε για τις αθλητικές εγκαταστάσεις γενικότερα στην Ελλάδα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Και διάβαζα κάποια δημοσίευματα από συναδέλφους στην Καβάλα ότι τα περισσότερα γήπεδα δεν έχουν καν άδεια εκεί. Όπως και το γήπεδο στο οποίο δραματίστηκε και τελικά έχασε τη ζωή του 16χρονου ποδοσφαιριστή.
0: Και αυτό είναι ένα σημαντικό που λες. Επίσης ένα σημαντικό είναι να δούμε και οι άδειες που δίδονται σε αθλητικές εγκαταστάσεις, επαναλαμβάνω εγώ, γιατί να μην αδικούμε το ποδόσφαιρο, έτσι. Εσύ βέβαια το τοποθετείς σωστά από τη δική σου πλευρά, γιατί είσαι πιο ειδικός στην άσπρο μαύρη μπάλα, ενώ σε εγκαταστάσεις τις γηπεδικές που φιλοξενούν ποδόσφαιρο, εγώ βάζω αρκετές αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν άδεια αλλά δεν έχουν.
1: Είναι και πολλές,
0: επί της ουσίας τις προϋποθέσεις.
1: Πάρα πολλές. Δεν συζητάμε τώρα. Δεν πάω στο γήπεδο. Δεν βλέπω.
0: Δεν υπάρχει.
1: Πάρα πολλές.
0: Εγώ σου λέω σε αθλητικές εγκαταστάσεις.
1: Ναι. Σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Πάρα πολλές. Είναι σοβαρό το πρόβλημα τώρα. Τι συζητάμε.
0: Έτσι. Και θυμόμαστε που το είχες, που το ανέφερες και χθες, εγώ το θυμάμαι, ότι μέχρι πριν από μερικούς μήνες στο γήπεδο των προσφυγικών υπήρχε και εκεί σοβαρό θέμα, έτσι.
1: Πάει ότι όχι, έχει γίνει συμβάν εκεί.
0: Αυτό λέμε.
1: Είναι πολύ σοβαρό συμβάν.
0: Πολύ
1: σοβαρό συμβάν εκεί. Και αν δεν υπήρχαν και οι άνθρωποι εκεί να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες άμεσα, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Και σε άλλα γήπεδα και σε όλη τη χώρα. Όχι μόνο στην Πάτρα ή στην Αχαΐα ή στη Δυτική Ελλάδα. Σε όλη τη χώρα έχουν υπάρξει συμβάντα. Εντάξει, δεν νομίζω όμως ότι υδρώνει, ρε παιδί μου, κανένα στο αυτή. Δηλαδή και τώρα που έχει συμβεί αυτό το τραγικό γεγονός που δεν μπορεί να το χωνέψει ανθρωπινούς. Δεν μπορεί να χωνέψει δηλαδή ότι ένα παιδί κάνει αυτό που αγαπάει σε ένα γήπεδο.
0: Για να κάνει το χόμπι του, ρε παιδί, να παίξει
1: το με τον φίλο του. Να το βλέπει ο γονείς του απ' έξω και να χάνει τη ζωή του. Δεν μπορεί να το χωνέψει κανένας αυτό σε ένα αθλητικό χώρο. Κανένας.
0: Λοιπόν, να πούμε για την εθνική ομάδα που αύριο θα παίξει στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του νέου αυτού θεσμού του National League. Αμφίβολος για τους Ολλανδούς είναι ο Φαν Χέκε, που δεν έβγαλε την προπόνηση. Ένιωσε ενοχλής και αποχώρησε από τη σημερινή προπόνηση της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας. Θυμίζω ότι το παιχνίδι με την Ολλανδία είναι προγραμματισμένο για αύριο στις 10 παρατέταρτο. Δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα, έτσι.
1: Ματσάρα για αυτό. Ματσάρα για.
0: Ναι, πολύ καλό παιχνίδι. Η Ολλανδία που είναι στη δεύτερη θέση του ομίλου, ναι, του ομίλου μας μάλλον. Εμείς έχουμε 6 βαθμούς, οι Ολλανδοί έχουν 4, η Γερμανία έχει 1 και στην τελευταία θέση είναι η Σερβία χωρίς βαθμό. Αν νικήσουμε, που το θεωρώ πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο, γιατί η Ολλανδία είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία, έτσι, ναι. Δεν το λέω εγώ, είναι πραγματικότητα και αυτό φαίνεται από το τι έχουν κάνει οι δύο ομάδες στις μεγάλες διοργανώσεις που έχουν, ναι, συμμετάσχει. Θυμίζουμε πάντως ότι δεν θα παίξει ούτε ο Χάκπο.
1: Καλό αυτό.
0: Ναι, ο οποίος δεν θα παίξει και με την Ελλάδα αύριο, αλλά και με τη Σερβία στις 4 του μήνα, το Σάββατο. Ο εξτρέμ της Λίβερπουλ. Έχουμε και εμείς ούτως ή άλλως το θέμα μας, αλλά και υγιής να ήταν, δεν επρόκειτο να τον είχε ο Ιβάν Γιωβάνος στη διάθεσή του, ενώ τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Γενικά είμαστε σε καλή κατάσταση και ψυχολογική και σε αγωνιστικό επίπεδο. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό το παιχνίδι της Εθνικής είναι ένα crash test. Δηλαδή, αφού είδαμε ότι είμαστε τόσο ψηλά, μπορούμε να μείνουμε εκεί, πού μπορούμε να μείνουμε, δηλαδή. Μπορούμε να είμαστε δεύτεροι, οκ. Okay. Μπορούμε να είμαστε τρίτοι, οκ. Okay. Αλλά τώρα είναι αυτό που λες, ότι τώρα θα φανεί αν μπορούμε να κάνουμε πράγματα σε αυτό το επίπεδο. Εννοώ ότι μπορούμε να κάνουμε, σίγουρα μπορούμε.

0: Έτσι.
1: Ναι, γιατί
0: το
1: έχει
0: θέμα
1: να
0: είναι σε
1: κάνει.
0: ποιο επίπεδο.
1: Ναι, γιατί έχει σχέση προφανώς και η διάρκεια. Εμένα μου αρέσει πάντως που υπηρετούμε το ίδιο αγωνιστικό στυλ χωρίς να λογαριάζουμε άλλα πράγματα, με κάποιες διαφοροποιήσεις, προσαρμόζοντας ανάλογα για τον αντίπαλο βέβαια. Αλλά δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές όσον αφορά τους παίχτες που επιλέγει ο κ. Γιωβάνοβιτς, ενώ το αγωνιστικό στυλ των παίχτων, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί οι επιλογές του είναι πλέον πάρα πολλές στην επίθεση και δεν μπορεί να το αγνοήσει και δεν το αγνοεί, όπως έχει αποδείξει μέχρι τώρα. Οπότε μας αρέσει και αυτό, μας αρέσει το ταλέντο και η ποιότητα που βγάζουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Να σου πω την αλήθεια, την τρίπλα του Κωνσταντέλια, πήγα να πω, του Καρέτσα, την έχω δει 700 φορές από χτες. Δηλαδή παίζει σε κάτι άκυρα κανάλια στο YouTube. Έχουν βγάλει κάτι τραγούδια μέσω AI που κοροϊδεύουν και τους Γερμανούς. Τέλος πάντων. Αλλά πραγματικά έγινε viral. Και έχουν κάνει και ένα βιντεάκι με όλες τις ποδιές που έχει κάνει ο Καρέτσας, ακόμα και στην Γκένκ. Που δεν είναι και λίγες, να ξέρεις. Και έχει προλάβει να κάνει και μερικές με την Dortmund, παρότι έχει παίξει λίγο.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το ψάχνει δηλαδή, του αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Του αρέσει και το κάνει πάρα πολύ καλά.
0: Και εμάς μας αρέσει, δηλαδή, ξέρω, ναι, παιδί μου, λέω... Ναι.
1: Να σου θυμάσαι, πω κάτι.
0: Θυμάσαι μια ανάλογη τρίπλα που είχε κάνει ο Ρεδόνδο στο Γιόνσεν.
1: Ναι, ναι, καλά,
0: στο Old Trafford.
1: Εφιέστατη. Εφιέστατη.
0: Λέω όμως ότι πολλές φορές μια τέτοια προσπάθεια, ενώ έχουν περάσει τόσα χρόνια, τη θυμάσαι και λες, ρε φίλε, τι είχε κάνει ο τύπος, ας πούμε.
1: Να σου πω κάτι. Σε ποιον φίλαθρο που παρακολουθεί ποδόσφαιρο και του αρέσει το ποδόσφαιρο, δεν του αρέσει να βλέπει τέτοια πράγματα μέσα στο γήπεδο?
0: Ναι, δεν αρέσει, ας πούμε, ο Ροναλντίνιο, δεν αρέσει ο Μέση.
1: Ναι, σε ποιο γήπεδο, ρε παιδί, που χαζεύει ναι, με αυτά που κάνουν.
0: Δεν αρέσει τώρα ο Καρέτσας, ας πούμε, ναι, ναι. Και άλλοι παίκτες.
1: Ναι, ναι. Τα παιδιά αυτά είναι πρικισμένα με αστήρευτο ταλέντο. Με αστήρευτο ταλέντο, πραγματικά.
0: Εγώ πάντως, Βαγγέλη, ήθελα να σου πω πάντως ότι έχοντας παρακολουθήσει τον Καρέτσα από τότε που θέλαμε να τον φέρουμε εδώ και τον έπεισε ο Ιβάν, όχι τον έπεισε, ήθελε ο Καρέτσας να έρθει να παίξει στην Εθνική, γιατί παρακολούθησα μια συνέντευξή του που έλεγε νιώθω Έλληνας. Γιατί ήρθες να παίξει, γιατί είμαι Έλληνας. Γι' αυτό δε. Και ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής. Είναι άλλος παίκτης πλέον. Ναι. Δηλαδή και μπορεί να είναι τρεις μήνες στο Ντόρτμουντ.
1: Έχει οριμάσει.
0: Αλλά μαρκάρει, έτσι, τακτικά είναι εκεί.
1: Καταρχήν και σωματοδομικά είναι άλλο.
0: Και σωματοδομικά
1: και φυσιογνωμικά είναι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θα ψηλώσει τώρα παραπάνω, αλλά.
0: Όχι,
1: αλλά
0: θα διατηρήσει αυτά τα χαρακτηριστικά του.
1: Μπράβο, μπράβο, ακριβώς.
0: Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος, να επαναλάβουμε τις δικές μας τηλεοπτικές προτάσεις, γιατί έχει πολύ πράγμα σήμερα. Στις 7.30 Nova Sports 4 ΠΑΟΚ Μανρέσα, ο νέος ΠΑΟΚ, έτσι, του Τενικέρι, του Οσμάν, του δικού μας τον Άσου Μπαζίνα. Στις 9.15 Τούρκοι με Ισραηλινούς, Μακάμπι Μπεζίκτας. Nova Sports Start, ωραίο παιχνίδι γι' αυτό. Μάλλον 9.05 αυτό, 9.15 Nova Sports Prime, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Αυτά νομίζω τα τρία παιχνίδια που θα μπορούσαμε να προτείνουμε στους φίλους και τις φίλες. Mm-hmm. Και κάπου εδώ θα πρέπει να την κάνουμε.
1: Μάλιστα, να μαζέψουμε τα απογαλάκια μας, εννοείται. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3, εδώ στο Sky Patras 89,4. Για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα ήταν δίπλα μου ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
0: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική. Αυτό θα κάνει και αύριο, λίγο μετά τις 3.
1: Να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά. Ραντεβού τότε. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Bye, bye.

0: Sky 89,4.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, στο πετρέλαιο κίνησης η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15 Στο μέτωπο των οφειλών, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε ως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισερς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Πανικόβλητος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ, Κώστας Τσουκαλάς. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, αναφέρει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς. Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό με το αεροσκάφος που εκτελούσε το πρωί δρομολόγιο από Ντουμπάι προς Τελαβίβ και εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ βρισκόταν πάνω από τον εναέριο χώρο της Ιορδανίας. Μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν και κατευθύνθηκαν προς το αεροσκάφος. Στο μεταξύ, μέσα στο αεροσκάφος εκτελήθηκαν σκηνές πανικού, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος και να μαχαιρώσει τον πιλότο, αλλά τον εμπόδισαν οι επιβάτες. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, το περιστατικό είναι υπό έλεγχο και λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την ασφαλή επιστροφή των περίπου 180 επιβατών στο Ισραήλ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από απόψε και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Επίσης, προβλέπονται πολύ θελώδεις άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Πάπα Ευσταθίου, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και η Περιφέρεια Κρήτης τίθεται από απόψεως και την Κυριακή σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού. Συντονιστικό ρόλο στην αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη αποδίδουν οι δικαστές τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο βούλευμα για την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Παράλληλα, οι αεροπαγίτες εξηγούν ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος, Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη πρόσωπα, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Ανησυχητική αύξηση στους θανάτους από τροχαία ατυχήματα καταγράφηκε τον Ιούλιο, καθώς 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους ελληνικούς δρόμους, αριθμός αυξημένος κατά 17,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμής στο κύμα μαθητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ. Οι διαμαρτυρίες αφορούν την κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων, την ανεπαρκή χρηματοδότηση και τις πιεστικές εξετάσεις. Στο Ηράκλειο Κρήτης, 35χρονος ανασύρθηκε νεκρός από πηγάδι. Δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο, όμως ήταν αργά. Τα αίτια της πτώσης του άτυχου άνδρα ερευνώνται από την αστυνομία. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Γουβιών στην Κέρκυρα, 70χρονη υπήκοος Λιθουανίας. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, στις 9 και 4 το βράδυ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική, κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βόρειο-ανατολική, στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στην νοτιοανατολική υπηρετική Ελλάδα, την Εύβοια, τις Σποράδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννη Κολοκυθά.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους και πάλι, γιατί πριν είχαμε προβλήματα και μας έκραξαν οι φίλοι γιατί δεν βλέπαμε ένα πρόβλημα που είχαμε 45 λεπτά από Λαχαναγορά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, μας είπε με Αγίους Αναργύρους που ήταν βαρύ. Τώρα στο ανωδικό του Κηφισού έχει λίγο κίνηση χαμηλά, λίγο μετά την Πέτρου Ράλη εκεί. Μετά έχει κινησούλα, όχι μποτιλιάρισμα και ξαναπιάνει από τα Κτέλ, βλέπω, μέχρι την Αχαρνών. Αυτά στο ανωδικό. Στο καθοδικό ρεύμα έχει κινησούλα λίγο πριν τη Λυκόβρηση πιάνει, μέχρι Κόκκινο Μήλο. Είναι καλύτερα η Αττική Οδός, έχει ένα κομμάτι μόνο που δυσκολεύει από Ανθούσα μέχρι και Πεντέλης. Αυτά βλέπουμε τα κομμάτια. Μένοντας εκεί, από στην Κηφισία στο ανωδικό έχει κίνηση από Καντεχάκη μέχρι και Μαρούς, μέχρι το Άλαθο Συγκρού. Και κατεβαίνοντας θα βρείτε πάλι κίνηση. Έχει κοινή Ερυθρέα κλασικά στα φανάρια, αυτά δεν τα λέμε γιατί κάθε μέρα έχουν κίνηση. Εκεί στη Χαρλάντρου Κούπη και Θησαίος. Η Καντεχάκη έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα, από Μεσογείων μέχρι Κηφισίας. Η Μεσογείων είναι μια χαρά. Αυτό βλέπουμε τουλάχιστον. Η Καντεχάκη έχει κίνηση και από τα νοσοκομεία για να βγείτε προς Μεσογείων εκεί. Επίσης κατεβαίνοντας τώρα, κατεβαίνοντας από την Κηφισίας, θα βρείτε κίνηση πριν την Αλεξάνδρας μέχρι και να φτάσετε στην Καλλιρόης, στο καθοδικό. Δηλαδή έχει κίνηση κατεβαίνοντας σε ρή. Κίνηση επίσης Βασιλής Σοφίας, πολύ σταδίου, πολλά προβληματάκια βλέπουμε. Επίσης, όσοι βγαίνετε από περιφερειακή με του Προσιλιούπολη θα βρείτε κίνησούλα. Και χαμηλά, παραλιακή, από Ελληνικό μέχρι Αλίμου κίνηση. Και έχει λίγο κινησούλα Πειραιάς, πολύ λίγο. Και από Ασπρόπυργο προς Αθήνα κλασικά. Από Ασπρόπυργο προς Αθήνα κλασικά αυτή την ώρα. Να θυμίσουμε το σακίδιο που μας είπε νωρίτερα η Σοφία Γάλαν, τα ρούχα μόνο. Οπότε είχαμε λήξει τα γερμού στο κέντρο.

Επίσης ψηφίζετε για το μεγάλο δίλημά μας. Χειμωνάκηδες, καλοκαιράκηδες. Το έχουμε βάλει. Έχετε τεράστια συμμετοχή και ευχαριστούμε πολύ τους φίλους χειμωνάκηδες που δίνουμε τη νίκη μέχρι τώρα στην ομάδα μας. Μέχρι τώρα μιλάμε. 6981231003. Αφήνετε το μήνυμά σας και το διαβάζουμε. Τη θέση σας, χειμώνας ή καλοκαίρι, ή στο skyrido.gr στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου.

0: Βλέπω ένα βίντεο τώρα τον κ. Γεωργιάδης, ο οποίος έχει πάει και να κάνει προεκλογική ομιλία. Δεν σταματάει πουθενά, έτσι. Και προεκλογικές ομιλίες. Και είναι στον Πλάτανο, σε μια ταβέρνα, υποθέτω, στα Βόρεια Προάστια. Είναι ψηλά στην Πεντέλη αυτό, στην Πεντέλη. Στα Μελίσια. Στα Μελίσια είναι ο Πλάτανος. Καλά δεν λέω, καλά λέω. Μπράβο. Λοιπόν, που είναι πολύ ωραία ταβέρνα, όντως. Ναι, εντάξει. Και ακούστε τον Γεωργιάδη εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν πάω μαζί να τρώω το κεμπάπ από τον Πλάτανο. Έχω τρελαθεί.
2: Yeah. Έχουμε μαζί μας τη δύναμη πυρός της Νέας Δημοκρατίας. Απολαύστε.
0: Α, είναι πολύ ωραίο αυτό. Έχουμε μπροστά μας τη δύναμη πυρός. Να το ξανακούσουμε, συγγνώμη, και τον Πακιμπάπολο μαζί θα ακούσουμε. Τη δύναμη πυρός της Νέας Δημοκρατίας. Και λέω, ο φίλος εκεί πέρα, το οποίο οργάνωσε, φαντάζομαι είναι. Απολαύστε τον. Το απολαύσουμε τον κεμπάμπρε, φίλε. Το Γιώργιο, θα απολαύσουμε.
1: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν πάω μαζί να τρώω το κεμπάμπ από τον Πλάτανο. Έχω τρελαθεί.
2: Έχουμε μαζί μας τη δύναμη πυρός της Νέας Δημοκρατίας. Απολαύστε
0: τον. Απολαύστε σαν τον παραδίδω. Αυτό δεν είναι και πολύ καλό.

0: Ας πρόσκει, κυρία Αναστασοπούλου, θα διαβάσουμε τα μηνύματα στο Sky Radio και θα έρθει μετά να διαβάσει τα του Viber. Βλέπω εδώ πέρα. Ω, μάλιστα, πολλά. Λοιπόν, που είμαστε, εδώ είμαστε. Ο Χάρης από τη Νέα Σμύρνη. Η καλύτερη θερμοκρασία για να ζούμε είναι 24 βαθμοί. Σαν τα κλιματιστικά δηλαδή. 26 δεν λένε ειδικοί. Και λέει ούτε κλιματιστικά το καλοριφέρ. 24 βαθμοί. Ναι, όντως, ναι. Πού πρέπει να μπω, δεν ξέρω, λέει. Σε ποια εποχή. Όντως, το καταλαβαίνω. Αλλά όντως, καλύτερη θερμοκρασία αυτή είναι. Ο Δημήτρης από τη Μάλτα, έχουμε 2 μήνες καλοκαίρι ακόμα μπροστά μας. Ο Δημήτρης από τη Μάλτα. Α, τι λες, ρε φίλε. 2 μήνες καλοκαίρι ακόμα. Άρα καλοκαιράκες. Το βάζουμε αυτό. Εγώ θα το καταγράψω εκεί. Ο Σταύρος λέει: τζάκι, καναπές, ζεστό κρασί και αγκαλιές από Αλεξανδρούπολη. Γεια σου, ρε Σταύρο. Ξέρεις να ζεις, αγόρι μου, εσύ, μπράβο σου. Ο Γιάννης επιστρέφει ξανά από το Περθώρι. Δηλαδή, συγγνώμη, τι τώρα έχει το καλοκαίρι. Ζέστη, λέει, δρώνουμε, μυρίζουν στα μέσα μεταφορά. Έλα, σταματά. Δεν μπορείς να περπατήσεις κάτω από τον ήλιο παρά μόνο βράδυ. Το αμάξι ζεματάει όπου τα αφήσεις. Τι ωραία κυδηλιακά. Σωστά, Γιάννη μου, σωστά ακριβώς. Η Μαρία Πολ λέει χειμώνας. Έχω μπει στους Καριέντες, θα μπει στο Viber. Ναι. Η Μαρία Πολ έχει μπει στο χειμώνας. Χειμώνας εννοείται. Λοιπόν, ψηφίζουμε χειμώνα τον Αύγουστο και καλοκαίρι τον Ιανουάριο, ρε παιδιά, της αλλαγής. Ναι, αυτό είναι σωστό. Ναι, αυτό το κάνεις. Όταν είσαι χειμώνα θες καλοκαίρι, όταν είσαι καλοκαίρι θες χειμώνα.
1: Άρα έχετε ένα προβάδισμα, άρα δώστε μας 5 ψήφους.
0: Αυτό τι είναι?
1: Γιατί είναι άλλη γραμμή κίνησης. Το καλοκαίρι μόλις πέρασε. Ο χειμώνας είναι μπροστά.
0: Γιατί 5 ψήφους?
1: Εδώ δώσε μας.
0: Καλά.
1: Τώρα.
0: Ψηφίζω χειμώνα, λέει η Μυροφόρα. Καλοκαίρι. Εντάξει, ξεκάθαρα. Ωραία. Λέει Σούλα, περίμενε. Μην βιάζεσαι. Λέει Σούλα. Και η άποψή μου, λέει εδώ πέρα ο Ιάσον, για χειμώνα καλοκαίρι είναι εξής. Είμαστε σαν τα καμπριολέ. Μπορείς να μας οδηγήσεις και το χειμώνα, αλλά είμαστε φτιαγμένοι για το καλοκαίρι. Άρα ψηφίζουμε καλοκαίρι. Καλή εξήγηση.
1: Θέλετε να πάμε κούβεντος, γιατί μετά πρέπει να σχολιάσουμε, παρακαλώ.
0: Θέλουμε.
1: Και όσα έχουν συμβεί και με την κλινική στη Θεσσαλονίκη, ναι, αλλά και με τις κλινικές στον Γάκα Θεοδωρόπουλου, παρακαλώ.
0: Έχουν προχωρήσει κάποιοι φίλοι μας, να ξέρεις, στέλνουν και τραγούδια. Η φίλη μας η Άννα ψηφίζει καλοκαίρι, υπέροχη κυρία Άννα, και στέλνει και τραγούδι.
1: Το κυρία Άννα δεν είναι πολύ ωραίο.
0: Τι να πω, Γιαννούλα.
1: Όχι, δεν θα πει.
0: Άννα μου, γεια σου.
1: Θέλει, έχει
0: στέλνει
1: τραγούδι.
0: DJ Neck, θα το βάλουμε μετά. Καλοκαίρι έκλειγε το τραγούδι.
1: Α, πολύ προχώ.
0: DJ Neck featuring Martha.
1: Η Άννα στο στυλ αυτό.
0: Η Άννα.
1: Πολύ ωραία.

0: Βλέπεις το γύρο έξω, έτσι?
1: Το βλέπω. Ξεκίνησε καλά σήμερα η μέρα. Με μια ευχή.
2: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Συνάδελφοι.
0: Καλά, έτσι ήταν και χθες. Θα γίνει κουραστικό αυτό.
1: Δεν
0: τι να σας κάνει
1: τελείως
0: και αυτός ο Μητσοτάκης? Πόσα να δώσει?
1: Πόσο καλοκαίρι να αφήσει αυτή τη χώρα?
0: Εκτός από τα μέτρα, τα έχωσε και στην αντιπολίτευση φυσικά.
1: Ναι, αφού τελικά έκανε αυτό που έλεγε και η αντιπολίτευση.
0: Ναι, αλλά αυτό ρε παιδί μου, τι πας και σκαλίζεις τώρα?
1: Ναι, τώρα μόνο.
2: Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα.
0: Και τώρα η κορύφωση. Κατά Ντόρας, Τσιάρα, Θεοχάρη και του κυρίου Κουλκουδίνα. Έγινε ο αγαπημένος μου ο Κουλκουδίνας.
1: Συγγνώμη, άκουσα το Μητσοτάκη να λέει τα ονόματα τους?
0: Όχι, αλλά νομίζω αυτοί που έπρεπε κατάλαβαν καλά.
2: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
0: Και τι είχε πει η κυρία Μπακογιάννη?
1: Νομίζω κάτι που ήθελε να πει και ο ίδιος κάποιες φορές, αλλά δεν έπρεπε να το πει τώρα.
3: Εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, και ο στενοχωρεμένος νεοδημοκράτης σήμερα αυτό που θέλει να ξέρει είναι πρώτον ότι τον νοιαζόμαστε.
0: Λοιπόν, και ας θυμηθούμε τώρα λίγο και τα παρατράγουδα, εννοώ τις παραφωνίες, οι οποίες έγιναν και μαζεμένες.
1: Ναι, ναι, τέτοια πετυχεσιά πραγματικά, ούτε με σχέδιο.
4: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
6: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
0: Και ο πρωθυπουργός μας, παιδιά, ναι, τους έβαλε όλους στη θέση τους. Δηλαδή, μην αγχώνεστε,
1: μπράβο,
0: δεν έχουμε όλα έτοιμα.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι, τουλάχιστον για σήμερα, μέχρι να υπάρξει το επόμενο χτύπημα.
2: Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη, αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκ της προπαγάνδας.

0: έτσι όπως το λες, βρε Σταύρο μου.
1: Τι λέει,
0: πάρα πολύ
1: μας.
0: Ωραίο το λες.
1: Χαίρο
0: πολύ. Να ακούσω την κυρία Σούζη τη Χριστίνα μας να λέει στα παιδιά της αλλαγής χιονοπτώσεις και στα παιδινά της Αττικής.
1: Ναι.
0: Να χιονίζει βράδυ με τζάκι, κρασάκι, παρέα.
1: Ναι.
0: Έτσι, χαίρο πολύ. Αλλά αυτό άντε να συμβεί μία φορά στα 3 χρόνια.
1: Και επίσης, αν συμβεί, να μην συμβεί στην Αθήνα και να μην έχουμε δουλειά. Το θέμα είναι να είσαι κανένα βουνό. Να είσαι μόνο σου στο κανένα βουνό ή να πηγαίνει και εκδρομούλα και να χιονίσει. Και είναι ωραία. Αν είναι να πα στη δουλειά το πρωί και να ξεκινούν τα προβλήματα, άστο βρε, Σταυράκο μου.
0: Ο Σταύρος λέει: χειμώνα φυσικά. Ο χειμώνα είναι σαν τον άνθρωπο. Έχει εναλλαγές όπως και τα συναισθήματα των ανθρώπων.
1: Τι ωραία.
0: Ενώ το καλοκαίρι λέει τα ίδια και τα ίδια. Κάψα και σκόνη. Να πω απλώς ότι ο Τσιάπας έστειλε ένα μήνυμα.
1: Ο Γιάννης ο Τσιάπας, ο φίλος μας, ναι.
0: Εγώ τον ακούω πάντα. Χειμώνα μόνο, καλοκαίρι μόνο στα όνειρα με δροσιά. Επίσης Μαρία μου μην γκρινιάζεις, εσύ έβαλες το δίλημα. Τι το ήθελα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο Γιάννη μου, έτσι συμβαίνει πάντα όμως. Επειδή είσαι τακτικός φίλος εδώ πέρα, σταθερός, ξέρεις πολύ καλά ότι η Μαρία βάζει τα διλήμματα και η Μαρία γκρινιάζει μετά. Για το ίδιο πράγμα. Η Μαρία βάζει την ιδέα και μετά γκρινιάζει. Έτσι είναι η Μαρία μας.
0: Θέλεις να βάλω δίλημα για το ποιος από τους δύο είναι μέσα στη μυρλά. Εγώ, okay, θέλω να στείλετε 10 μηνύματα.
1: Εγώ δεν κρύφτηκα ποτέ.
0: Όχι, όχι, όχι, αυτό θα γίνει τώρα.
1: Εγώ δεν κρύφτηκα ποτέ.
0: Πρώτη φορά το κάνω.
1: Ότι είμαι μουντρούφος. Εγώ δεν κρύφτηκα ποτέ.
0: Λεπτό,
1: κυρία
0: 6,
1: μου,
0: 9, 8,
1: σας παρακαλώ.
0: 1, 2, 3, 1003. Αν πρέπει να διαλέξετε οπωσδήποτε έναν από τους δύο που είναι μέσα στη μύρλα, την γκρίνια και τη μαυρίλα κάθε μέρα, χειμώνα καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι, για πείτε μου. Το λέω τώρα απευθυνόμενο στους ακροατές μας, οι οποίοι είναι. Πολύ και πάρα πολλά χρόνια. Οκ. Ας το βγάλουν οι ίδιοι τα συμπεράσματά τους και ας μας απαντήσουν. Ωραία. Μύρλα ο Βάζελος. Πάρτο. Ένα.
1: Με καταλαβαίνω τι λέει ο φίλος μου.
0: Ο Γιάννης το έστειλε. Ο Βάζελος Μύρλα. Εντάξει. Ο Μιχάλης λέει Κολοκυθάς. Μέτρα Δήμητρα 2. Ο Κώστας θέλει διάφορα που δεν τα καταλαβαίνω. Γυναίκα και γκρίνια είναι συνώνυμα. Ο Γιάννης λέει Μαρία.
1: 2-2 Μαρία,
0: Έστειλε και ένας Γιάννης Κολοκυθάς. Εσύ.
1: Τι γράφω.
0: Και γράφεις ο Γιαννάκης είναι η χαρά της ζωής.
1: 3-2, να το ο Γιαννάκης.
0: Επίσης ο Γιάννης λέει Μαρία. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Η Ελένη επίσης λέει ο Γιάννης είναι πολύ καλός. Οπότε μαράκι μου, ναι. Η Ιωάννα λέει ο Πάμκιν φυσικά δεν είναι μουντρούχος. Έχει ιδιαίτερο χιούμορ αν και παναθηναϊκός. Γιάννης αγαπώ λέει Φέη αλλά it's you.
1: Εντάξει.
0: Η Μυρτός έχει ερωτευτεί οριακά, άρα δεν μπορεί να σε κατηγορήσει.
1: Μυρτό μου, σ' αγαπώ.
0: Γενικώς έχεις πάρα πολύ πέραση τελευταία.
1: Ναι, ναι.
0: Τα λέμε αυτά.
1: Σταμάτα.
0: Το μαράκι λέει ο φίλος μας ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Ο Κολοκυθάς λέει η Αναστασία.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτάκι. Μαρία μου, εσύ η χαρά της εκπομπής. Με τις ατάκες του Γιάννη όμως γελάμε.
1: Ωραία. Ένα,
0: άρα δεν λέει.
1: Άρα δεν λέει, εντάξει. Ναι.
0: Μαρία,
1: Πασόκ.
0: Champion always, λέει η Αναστασία.
1: Ωραία.
0: Συγγνώμη, βγήκα εγώ η πιο γκρινιάρα τώρα.
1: Κολοκυθάς,
0: Λίλα.
1: Ναι, τι, είναι 17 ήδη.
0: Ποιο είναι 17?
1: Είμαι εγώ, τα θετικά σχόλια για μένα 10 και τα σένα 7.
0: Παιδιά, μου πώς
1: τα
0: θετικά. Λίγο. Η Στέλλα λέει και οι δύο. Συνήθως όμως η Μαρία, ειδικά μετά τα μέσα της εκπομπής. Ο νικητής λέει Κολοκυθάς Μύρλα φουλ. Σε ξέρω 12 μήνες που σε ακούω. Άρα έχω βγάλει συμπέρασμα.
1: Μύρλα, Μύρλα, εγώ.
0: Κολοκυθάς αλλά με ωραίο τρόπο λέει. Πουλάς την κοινή γνώμη, λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Δηλαδή ίσως να γκρινιάζεις και σκέφτεσαι πώς θα πουλήσεις την κοινή γνώμη.
1: Μόνο αυτό έχω στο μυαλό μου.
0: Και ο Γιάννης λέει ότι είσαι η καρδιά της παρέας. Δεν λέει η ψυχή της παρέας. Το η ψυχή δεν του βγαίνει.
1: Θα το χρησιμοποιώ αυτό.
0: Είσαι η καρδιά.
1: Θα μου λένε η ψυχή τη παρέα, λένε όλοι αυτό τι λέει. Το ψυχή τη παρέα, αλλά είμαι καρδιά όμω πάντα.
0: Εσύ συνεχίζει και στέλνει μηνύματα στο Viber. Γιάννη, μόνο Μαρία, λυπάμαι. Πα καλά τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, Παναγία.
1: Πάμε στα Hondo Center όπω είμαστε λοιπόν. Πάμε διάλειμμα. Πάμε στην Αγία Παρασκευή, στην οδό Αγίου Ιωάννου, στον αριθμό 16. Μα περιμένει ακόμα ένα Hondo Center. Λοιπόν, και εκεί θα βρείτε, ανακαλύψετε τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα. Στα Hondo Center.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Κιάμος, στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
7: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
11: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
12: 135 χρόνια μαζί.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Στα 20 λεπτά ανά λίτρο θα φτάσει η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο θα κρατηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Σε τρομοκρατική ενέργεια αποδίδουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό στην πτήση αεροσκάφους που εκτελούσε δρομολόγιο από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος και να μαχαιρέσει τον πιλότο, αλλά τον εμπόδισαν οι επιβάτες. Τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες του Προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη,
8: για κέντρο γιατρού στη Βόρεια Μακεδονία με θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης και υποσχέσεις σε καρκινοπαθείς, ακόμα και για αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων. 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στους ελληνικούς δρόμους τον περασμένο Ιούλιο, αριθμός αυξημένος κατά 17,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε η Κρήτη, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια έως 21 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
14: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: τι ακούω, Παναγία μου, είναι αυτή η περίοδος τώρα. Είναι αυτή η περίοδος
1: τώρα. Είναι τώρα. Είναι στις αρχές μου, είναι στις αρχές.
0: Δεν κάνεις πάντα μια καινούργια αρχή και επαναπρογραμματίζεις τη ζωή σου και. Ωραία. Εντάξει. Είναι αυτή η περίοδος που ακούω παντού και από τις φίλες μου εδώ, τις αγαπημένες που είμαστε 20 χρόνια εδώ. Τα ακούω αυτά όλα και με ακούνε και εκείνες. Κάνουν νέα αρχή και σκέφτονται να πάνε να κάνουν ένα συγκεκριμένο είδος γυμναστικής.
1: Εσύ τη στηρίζεις.
0: Να το δοκιμάσουν. Καλά, εγώ πια είμαι να μη στηρίξω που αλλάζω κάθε ένα μήνα.
1: Το νέο είδος που θα επιλέγουν δεν είναι διαφημιστικό, είναι το μίχα. Κάνουν πάρα πολλά γυμναστήρια. Πάρα πολλά γυμναστήρια.
0: Δεν έχω κάνει εγώ ποτέ.
1: Η κλειστή χώρη ούτε εγώ. Ναι. Είναι σαν αυτό που λέγαμε EMS, λίγο διαφορετικό, λίγο πιο εξελιγμένο.
0: Τι σημασία έχει να βρίσκεις κάτι στο οποίο να πηγαίνεις με ευχαρίστηση.
1: Αυτό ακριβώς, με όρεξη.
0: Δεν ξέρω αν είστε πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λέτε α, τέλεια, πάω γυμναστήριο, πάω τώρα να τρέξω, πάω να κάνω.
1: Υπάρχουν κάποιοι που θαυμάζω αυτούς εγώ.
0: Ναι, γιατί αυτό έχει εμπεδωθεί ως τρόπος ζωής τους. Αυτή είναι η διαφορά. Όμως η αίσθηση που έχεις όταν φεύγεις από τη γυμναστική σου και όταν έχεις κάνει αυτό που πρέπει είναι καταπληκτική. Οπότε ας βρει ο καθένας τι είναι αυτό που σου αρέσει να περπατάς μισή ώρα κάθε βράδυ. Βγες και περπάτα και άδειασε το μυαλουδάκι σου και περπάτα και μόνος σου. Δηλαδή βγες έξω με τα ακουστικά σου, να αδειάσεις, να επιστρέψεις, να ξεκουραστείς, να κάνεις το μπάνιο σου, να κάνεις τη δουλειά σου. Σου αρέσει να κάνεις crossfit. Είσαι σκληροπυρηνικός και σου αρέσει αυτό. Σε κλειστό χώρο.
1: Αρέσει, παιδί,
0: σε ανοιχτό χώρο να το κάνεις. Είναι κάτι που θέλεις να κάνεις για μία περίοδο λίγο πιο δυνατό και μετά να επιστρέψεις σε μια άλλη ρουτίνα πιο ήσυχη. Και αυτό.
1: Είπαμε,
0: αλλά είναι
1: κάνεις...
0: πολύ ωραίο διαρκώς να το έχεις στο μυαλό σου.
1: Ακόμα και το περπάτημα που λέτε κάποιοι. Βγαίνουν για περπάτημα. Εγώ θαυμάζω αυτούς που το έχουν στο πρόγραμμά τους. Θα βγω μία ώρα για περπάτημα. Και περπατάνε κανονικά. Βγαίνουν στη γειτονιά τους, ανακαλύπτουν νέες γειτονιές, περπατάνε λίγο παραπάνω. Λέει σήμερα έκανα 3 χιλιόμετρα, μετά σου λέει έκανα 6 χιλιόμετρα σήμερα, γιατί περπάτησε περισσότερο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ακόμα και το περπάτημα βοηθάει πάρα πολύ. Αρκεί να το βάλεις στο πρόγραμμα και αρκεί να το κάνεις με όρεξη.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει, υπάρχουν τα πρέπει.
0: Με διαολεμένο κέφι.
1: Υπάρχουν τα πρέπει, ότι πρέπει να το κάνω αυτό γιατί θέλω να χάσω κιλά ή θέλω να ξαναμπω λίγο ο οργανισμός μου να δουλέψει λίγο διαφορετικά. Αλλά θέλω να τα κάνεις ωραία. Δηλαδή θέλω να παίζω μπάσκετ. Γουστάρα, παίζω μπάσκετ, παιδί μου, που λέει ο λόγος.
0: Να αυτό. Σου κάνω μπάσκετ.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Ιωάννη, είσαι έτοιμος να πάμε στα κούβεντος.
1: Εντελώς.
0: Α, είσαι.
1: Ναι.
0: Ωραία, ξεκινάμε.
1: Φύγαμε.

0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι στα πολιτικά πάνελ πήραν πολύ ήρεμα την παραπομπή Τριαντόπουλου.
1: Για τον Μπάζωμα, ναι, ναι. Αρχικά ήταν ήρεμη.
2: Αυτή η παραπομπή νομίζω ότι είναι η πιο τρανταχτή απόδειξη ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και κάνει τη δουλειά της και δεν χειραγωγείται.
3: Ναι. Το Μπάζωμα είναι εκείνο το οποίο τον παραπέμπει. Το θέμα του Μπαζώματος απλά είναι αν έπρεπε να το αποτρέψει ή όχι ή αν αυτό πράγματι παρέβει καθήκον. Αυτό λέει το βούλευμα.
4: Αναρωτιέμαι όμως, ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να είναι στην κυβέρνηση όταν πια έχουμε το πρώτο ειδικό δικαστήριο για τη Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος έλεγε ότι όποιος μιλάει για τα μπάζα. Για Μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
0: Μια χαρά τους άκουσα. Σδούκου, Τσουκαλάς και Καραμέρος μια χαρά τα λέγανε.
1: Ναι, αλλά μην βιαζόμαστε. Πάμε, παιδιά.
2: Ότι όλα αυτά τα παλαβά,
3: ναι.
2: Συγγνώμη που το λέω, για τις θεωρίες συνωμοσίας, για το τι είχε μέσα, τι είχαν τα βαγόνια.
3: Ο Φλωρίδης έλεγε ότι είναι θεωρίες συνωμοσίας και ο εισαγγελέας διαφώνησε με τον Φλωρίδη.
1: Μέσα είναι απέναντι στη δικαιοσύνη.
3: Διαφωνεί με τον Φλωρίδη.
2: Ο κύριος
3: Φλωρίδης προσπάθησε
1: να
3: επηρεάσει τη δικαιοσύνη.
2: Εγώ, κύριε
1: Καραμέρο,
3: υπήρξε προσπάθεια από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να επηρεαστεί η δικαιοσύνη. Γι' αυτό και ο Υπουργός Δικαιοσύνης κανονικά πράγματι δεν μπορεί να στέκεται στη δέσμη.
1: Κύριε Τσουκαλά.
0: Είχαμε και άλλα τέτοια ωραία.
1: Εντάξει, νομίζω η κορύφωση έγινε με Καραγκούνη Κατρίνη. Όσο αντέξετε, απολαύστε υπεύθυνα.
5: Όταν εσείς ψηφίζετε και λέτε,
6: όταν εσείς
5: ως μέλος της Αστικής Επιτροπής,
6: εσείς ως Καραγκούνης,
5: εσείς όταν ψηφίσατε,
6: για πείτε μου,
5: εσείς όταν αφρώσατε τον κύριο Καραμαλή, εσείς,
6: τους συναδέλφους βουλευτές που τους λέγατε δολοφόνους, θα τα πάρετε πίσω, θα πείτε μια συγγνώμη.
5: Εσείς ως υπουργός κυβέρνησης που θεωρώ ότι ανταμυφθήκατε και γι' αυτό, ως μέλος της Αστικής Επιτροπής, είπατε να μην παραπευθεί ο κύριος Καραμαλής.
6: Ανταμύφθηκα εγώ, δεν τρέπεστε λιγάκι. Έπρεπε να ντρέπεσαι. Μην μιλάς άλλο, έπρεπε να ντρέπεσαι.
5: Θα μάθουμε τη δική
6: σου κυρία
5: Καραμπίνη. Ξέρω καλύτερα από εσάς.
6: Τι ξέρετε, για πείτε λοιπόν. Για πείτε τι ξέρετε.
5: Να μιλάω στον ενικό αν θέλετε.
6: Για μιλήστε στον ενικό, σας το δίνω εγώ το δικαίωμα. Ανταμύφθηκα. Αυτά που λένε τώρα οι φιλάδες. Δεν τρέπεστε λιγάκι λέω εγώ. Αυτά που λένε οι ακραίοι. Αλλά είστε κι εσείς ακραίος. Αυτό κάνετε. Συγγνώμη, αυτό είναι προσωπικό. Δεν θα ξεφύγει. Όχι, δεν θα ξεφύγει.
5: Να είπατε, κύριε, είπατε
6: κύριε για χαμένα βαγόνια.
5: Σας απάντησα.
6: Λέω, υιοθετήσατε αντιλώσεις των συστελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που λέγανε για δολοφόνους. Γιατί όταν λες για χαμένα βαγόνια και για ξυλόλια, είσαι της ίδιας λογικής. Και βγήκε ο κύριος Μπαρακάκης και σας είπε πολιτικά γενίου. Αυτό σας.
1: Αυτό συνεχίστηκε, όπως καταλαβαίνεις, για πολύ ώρα.
0: Ναι.
1: Ένα πόσο να παίξαμε.
0: Είχαμε και ένα μπιφ κορυφής. Τσίπρας εναντίον Φλωρίδη. Άλλωστε, ο κύριος Φλωρίδης μετά την απόφαση για παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου ήταν το πρόσωπο της ημέρας.
1: Λόγω μπαζώματος. Ναι. Είναι αυτό που λέμε τώρα, αρχίζει το καλό.
7: Αυτός που θα πρέπει, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο οποίος απευθύνονταν με τις φράσεις, όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Ο κύριος Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα. Και αν δεν παραιτηθεί, αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, οφείλει να τον αποπέμψει.

0: Και απάντησε ο κύριος Φλωρίδης σε ήρεμους τόνους.
1: Ναι, όπως μου λέει ο φίλος μου ο Ρενάτο, είναι υπερατού τώρα. Άκουσε με τώρα. Ο Φλωρίδης τη χρησιμοποιεί ως απάντηση στον Τσίπρα.
2: Ποιος τώρα, ο κύριος Τσίπρας, ποιος ζητάει την παρέτησή μου, που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο με το πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα το πρωί, ενώ ήξερε ότι κάηκαν 104 άνθρωποι. Και τότε βεβαίως δεν διανοήθηκε να ζητήσει την παρέτηση κανενός υπουργού του.
0: Α, ενώ αν είχε στηθεί αντίστοιχο θέατρο και στη σκηνή της τραγωδίας του δυστυχήματος των Τεμπών, είναι ίσονος σημασίας, φαντάζομαι.
1: Όχι, εμένα με
0: ενοχλεί. Και αυτό έχει σημασία τώρα. Να συγκρίνουμε τι έγινε
1: αυτό.
0: Την περίοδο εκείνη με τα Τέμπη. Αυτό θέλει
1: ότι
0: να
1: απαντάει στα Τέμπη και στον Μπάζωμα και στην παραπομπή Τριαντόπουλα, απαντάει με το μάτι. Δηλαδή η κυβέρνηση απαντάει με το μάτι. Αυτό με τρελαίνει εμένα.
0: Έχω την εντύπωση πως κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο έντονοι στις τοποθετήσεις τους, όποιο σκοπό και αν εξυπηρετούν, ό,τι και αν θέλουν εκείνη τη στιγμή πολιτικά να πετύχουν, εννοώ, αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον δεν έχουν και συνέστηση του τι συζητάμε. Δηλαδή τώρα ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμφθηκε στο ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Okay. Και θα δούμε τι θα βγει από εκεί προφανώς.
1: Όχι τίποτα.
0: Ενώ είναι κάποιοι άνθρωποι, ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, που τους έχει συμβεί το μεγαλύτερο κακό, που παρακολουθούν μια δίκη να εξελίσσεται και ακούν και όλους τους υπουργούς να μιλάνε. Δεν πειράζει να είσαι και λίγο πιο ψύχρεμος και συνετός σε αυτά που λες, όταν αναφέρεσαι τα Τέμπη, ας πούμε. Και εάν θέλουμε να μιλήσουμε ξανά για τις φήμες περί ξυλολίου και τις διατυπώσεις που έχουν γίνει δημόσια, θα πω απλώς ότι αν δεν είχε δοθεί η αίσθηση ότι τότε υπήρξε φοβερή βιασύνη να κλείσει ο χώρος, να μπαζωθεί προκειμένου να αποκριβούν στοιχεία, τότε δεν θα είχε δοθεί χώρος για να αναπτυχθούν οι θεωρίες για ξυλόλιο. Αν όλα είχαν γίνει by the book και ήξεραν όλοι τι έπρεπε να κάνουν, γιατί πρωτόκολλο δεν υπήρχε, όπως μάθαμε δυστυχώς, δυστυχέστατα εκ των υστέρων, κανένας δεν θα μπορούσε να μιλήσει για σενάρια επιστημονικής φαντασίας, όπως λέει η κυβέρνηση τώρα. Και θυμίζω απλώς ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ήταν εκείνος που σε συνέντευξή του
1: είχε πει
0: στον Αντώνη Σρόιτερ και τον Αλφα ότι ποτέ στην ουσία δεν έπρεπε να απορρίψουμε οποιοδήποτε σενάριο.
1: Επίσης να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για το ξυλόλιο πρώτη φορά είπε ο κρατικός Εωδάσαμ, αν θυμάστε τον Εωδάσαμ που είχε βγει εδώ στο πόρισμά του. Η κυβέρνηση τον είχε ορίσει.
0: Πώς τον έλεγαν τον κύριο.
1: Έχω κολλήσει εγώ τώρα.
0: Ο πρόεδρος.
1: Είδες πώς ξεχνάμε. Τους ξεχνάμε. Να το, είδες. Είχε βγει και ήταν ο πρώτος που είχε μιλήσει, ήταν ο κρατικός ο Δάσαμ, και μετά μιλήσει και το χημείο του κράτους. Αυτά. Μετά η ιστορία είναι γνωστή. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και μαζί μας είναι η Big Win, γιατί έρχεται η ώρα. Σπέτσες Mini Marathon. Συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας και η Big Win είναι για ακόμα μια φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές οργανώσεις της χώρας. Περισσότερα λοιπόν για τις δράσεις και τις χορηγίες Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής ΙΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα με την Big Win.
3: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βανστίν. από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο Μουσείο για το Γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center.

0: Σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non Sa Che Sia Dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Μια ενημέρωση από την κυρία Γαλανή που τα ελέγχει όλα. Λόγω τροχαίου ατυχήματος έχουμε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, στο ύψος της οδού Παπαδιαμαντοπούλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι επιβεβαιωμένο, κύριε Γαλανή, το έχετε τσεκάρει. Αυτό είναι λοιπόν. Αντροχία λοιπόν. Αυτό συμβαίνει. Όσοι είστε στον δρόμο και βλέπετε κάτι διαφορετικό, 210-48-00-170-174. Υποθέτω ότι ήρθε η ώρα να φύγουμε, κυρία Νασοπούλου. Ναι. Θα φύγουμε, θα παραδώσουμε τα μικρόφωνα στους κύριους Βαμβακάρη και Γιαννούτσο. Γιαννούτσο και Βαμβακάρη για την επόμενη ώρα. Και φυσικά στο δελτίο ειδήσεων. Εμείς πάλι.
1: Υπόσχεσαι ότι ο Οκτώβριος θα είναι πιο ήρεμος από Σεπτέμβριο.
0: Οκτώβριο ξεκινάμε μίχα. Και ας μίχα μίσω ποτέ. Μίχα μίσω. Μίχα μίσω. Μίσω.
1: Δεν θέλω στα αλήθεια να έχω καμία σχέση μαζί σου.
0: Λυπάμαι.
1: Θα ζητήσω από την Τζέννη που πολύ δίνω χωριστούμε.
0: 13 χρόνια είναι πια. Λυπάμαι.
1: Γαλάνη λέει πιπέρι.
0: Πιπέρι, ναι. Καλά, καλά.
1: Η Γαλάνη σε περιμένει. Δεν
0: είσαι νέα ακόμα, περίμενε.
1: Δεν βρω έξω.
0: Λοιπόν, στα χόντος θα πάμε. Όπως είμαστε. Πάμε στα χόντος λοιπόν για να φύγουμε σιγά σιγά. Εκεί θα βρούμε εσώρουχα σλόγγι. Αγοράζουμε δύο προϊόντα και έχουμε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Αλλά μόνο στα Hondo Center ανανεώνουμε την καρταρόμπα μας έτσι. Φεύγουμε, γεια σας, καλό απόγευμα σε όλους. Θα σηκωθείς ή θα κάτσεις?
1: Κοίταξε να
0: δεις. Χειμωνάκι δεν κέρδισαν, δεν το συζητάμε παιδιά, ναι. Είχαμε διαφορά τελικά. Τι να κάνουμε.
1: Λυπάμαι. Νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε. Και έρχονται τα αγόρια να σας κρατήσουν πολύ ωραία συντροφιά. Γεια σας, παιδιά, καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φυσική.

0: Πρίσμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: δι κουαλίτα.
3: Πάμε από μένα.
4: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
8: Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει.
6: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
10: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Απέργε!
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
10: Κόζα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάμπολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
16: 100,3. Η ώρα είναι 5.
17: 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα στο πετρέλαιο κίνησης, η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισερς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του αξεστόρητης οικονομικής του πολιτικής, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, αναφέρει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς. Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Να συντρίψει το αεροσκάφος της Fly Dubai που εκτελούσε δρομολόγιο από Ντουμπάι προς Τελαβίβ, επιχείρησε ο ένας από τους πιλότους. Γι' αυτό και μαχαίρωσε τον άλλο πιλότο, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος και να μαχαιρώσει τον πιλότο, αλλά τον εμπόδισαν οι επιβάτες. Το αεροσκάφος εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης, ενώ βρισκόταν πάνω από τον εναέριο χώρο της Ιορδανίας και μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν και κατευθύνθηκαν προς αυτό. Τελικά προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, όπου διεξάγεται εκτεταμένη έρευνα. Η Ισραηλινή Υπουργός Μεταφορών ζητά την αναστολή όλων των πτήσεων της Fly Dubai προς το Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες του Προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη για περιπέτεια της συζύγου του, η οποία έπασχε επί χρόνια από καρκίνο των οθικών. Όπως ανέφερε, απευθύνθηκε σε κέντρο γιατρού στη Βόρεια Μακεδονία, με ιατρία στη Φλόρινα και στη Θεσσαλονίκη, καταβάλλοντας συνολικά περίπου 100.000 ευρώ. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης, ενώ της υποσχέθηκαν ακόμη και αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων με τη χρήση θερμοφόρων. Τελικά η γυναίκα, που όπως λέει ο σύζυγός της, απομακρύνθηκε από την κλασική ιατρική, πέθανε 2 μήνες αργότερα, με φρικτούς πόνους και μεταστάσεις. Ο κύριος Κωνσταντινίδης έκανε λόγο για ένα δίκτυο που ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, επεκτηνόταν στη Βιέννη αλλά και στη Μάλτα, όπου φέρεται να διακινούνταν ειδικά χάπια από μανιτάρια που δήθεν άλλαζαν τη διάθεση. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από απόψε και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Επίσης προβλέπονται πολύ θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και η Περιφέρεια Κρήτης τίθεται από απόψε έως και την Κυριακή σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού. Συντονιστικό ρόλο στην αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη αποδίδουν οι δικαστές τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο βούλευμα για την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Παράλληλα, οι αρεοπαγίτες εξηγούν ότι η Χρήστος Τριαντόπουλος, Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη πρόσωπα, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας με ντρόν και εκπαιδευμένου σκύλου σε Ασπρόπυργο και Κοροπή για τον εντοπισμό δραστών σε ρευματοκλοπές, κλοπές νερού και άλλα δικήματα. Συνολικά συνελήφθησαν 19 άτομα. Μάλιστα, στον Ασπρόπυργο συνεργείο του ΔΔΕ χρειάστηκε να ξυλώσει 1.120 μέτρα καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 13 διακοπές ηλεκτροδότησης. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ στις 9 και 4 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο Νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπου ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο τοπικές βροχές θα σημειωθούν και πάλι στα ανατολικά υπηρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μπόφορ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
18: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
12: Και για μέσα στο σπίτι,
18: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Μαζί σας τώρα, Θοδωρής Βαμπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος και η εκπομπή Αδιόρθωτη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαστε οι Αδιόρθωτοι, ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Μαμβακάρης. 9 λεπτά μετά τις 5, Sky 100,3. Σήμερα είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του μήνα. Ακούσαμε και στις ειδήσεις για το περιστατικό της στην πτήση της Fly Dubai με τα 87 λεπτά του τρόμου. Όπως φαίνεται και σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ένας από τους πιλότους είχε σκοπό να ρίξει το αεροσκάφος. Και βέβαια τα ερωτήματα που υπάρχουν ακόμα είναι πολύ νωρίς να διατυπωθούν. Βέβαια το ένα ερώτημα είναι πώς ένας υπήκοος του Ομάν, μιας χώρας που δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, πετούσε με το αεροπλάνο σε μια πτήση τέτοια. Θα λυθούν, φαντάζομαι, θα απαντηθούν. Βέβαια, ξύπνησαν μνήμες από πολύ παλιά, αυτή τη μέρα, 10η Σεπτεμβρίου, και την πτήση 93 της United Airlines, που ήταν με τους 4 αεροπειρατές και είχε συντριβεί σε δασόδη περιοχή, που είχαν πάει οι επιβαίνοντες να καταλάβουν την αεροπειρατεία και προσπάθησαν οι επιβάτες να σώσουν το αεροπλάνο, να τους βγάλουν τους αεροπειρατές. Δεν τα κατάφεραν και το αεροπλάνο έπεσε. Έχει γίνει και ταινία αυτό το πτήση 93. Αλλά ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιο θέμα με αυτό με το αεροπλάνο, και μένει να μάθουμε τι έγινε, πώς έγινε και τι συνθήκες ασφαλείας υπάρχουν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτό είναι. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Το θέμα είναι να μάθουμε την αλήθεια, γιατί κάθε φορά βλέπεις ένα καινούριο σενάριο, ένα καινούριο κόλπο. Και λογικό είναι σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Προς το παρόν δεν έχουμε.
1: Κάθε φορά το θέμα είναι να μαθευτεί η αλήθεια, και δεύτερον να ξέρεις ότι είσαι ασφαλής, όσο ασφαλής μπορείς να είσαι, που πρέπει να είσαι ασφαλής, σε οποιαδήποτε τέτοια.
0: Η μόνη βεβαίωση που υπάρχει είναι από τον Νετανιάχου ότι πρόκειται για μια προσπάθεια του συγκυβερνήτη να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει στο έδαφος.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: ξέρουμε
1: ναι.
0: Μέχρι τώρα. Φαντάζομαι αργότερα θα μάθουμε και τις συνθήκες όλα αυτά και τι έγινε κτλ.
1: Αυτό είναι που ξέρουμε όλα από την αρχή. Καλησπέρα λοιπόν. Θόδωρης Μαμβακάρης, Τάκης Γιαννότσος εδώ στο Sky 100,3 κάθε απόγευμα 5 με 6. Η Δήμητρα Σταματίου είναι μαζί μας στον ήχο. Δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλάνη. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ό,τι θέλετε δηλαδή 210-48-00-170-174 και επικοινωνία έχουμε είτε στο skyradio.gr εκεί που λέει πες την άποψή σου, είτε Viber 698-123-1003.
0: Έτσι, στείλτε μας μηνύματα να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, να σχολιάσουμε αυτά που συμβαίνουν ή αν έχετε κάποιο θέμα να συζητήσουμε. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μαμβακάρης από τον Sky 100,3.

0: το λέγανε. Όταν ακούς τέτοια. Όταν ακούς τέτοια.
1: Κάτι για Skype, τραγούδια.
0: Ναι. Ακροατής είναι. Λοιπόν, ακροατής λοιπόν και ακροάτρια, ελπίζουμε να είναι και η Μαρία που μας έδωσε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Η Μαρία από την Τρίπολη. Η Μαρία είναι ένα κορίτσι το οποίο διαβάζοντας μόνο την ιστορία της και είναι ακόμα πάρα πολύ νέα και έχει πολλά να δώσει ακόμα και πολλά να πραγματοποιήσει τα όνειρά της. Ήταν από μικρή το όνειρό της να παίξει μπάλα. Ζούσε στην Τρίπολη, σε ένα χωριό έξω από την Τρίπολη και από μικρή τα πρώτα της παιχνίδια ήταν μόνο ποδόσφαιρο. Μόνο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Θυμάται μια ζωή να κλωτσά μια μπάλα στην αυλή, μετά στην πλατεία, μετά στο προάβλιο και κάπου λοιπόν εκεί στη βιτίνα της Αρκαδίας. Και κάποια στιγμή λοιπόν στα 17 της γράφτηκε στην πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα που φτιάχτηκε στην περιοχή, η οποία λεγόταν Άρης Τρίπολης. Όταν με ρώτησαν, λέει η Μαρία, όταν με ρώτησαν πρώτη φορά τι θέλω να παίξω, της είπα ό,τι να είναι εκτός από τερματοφύλακας. Σαν να της είπανε κάτσε κάτω από το δοκάρι.
1: Όπως όλοι μας δηλαδή, όταν παίζαμε μπάλα μικρή, δεν θέλαμε να είμαστε τερματοφύλακας.
0: Ναι.
1: Παλιά υπήρχε και το μπακότερμα που λέγαμε.
0: Ναι, το μπακότερμα ήταν ωραίο, ναι, γιατί ήσουν και με τους δύο. Εν πάση περιπτώσει, έκανε μια πολύ ωραία πορεία η Μαρία. Τελικά έμεινε τερματοφύλακας για πάντα. Ήρθε στην Αθήνα, σπούδασε αθλητική δημοσιογραφία, από την οποία της άρεσε πάρα πολύ. Δούλεψε στην Αθήνα αρκετά. Κατάφερε, έκανε και τα δύο της όνειρα πραγματικότητα, και δημοσιογραφία και ποδόσφαιρο. Βέβαια, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Λέει ότι στην καλύτερη περίπτωση έφευγα 9 το πρωί από το σπίτι, πήγαινα για δουλειά, ήμουν όλη μέρα στους δρόμους και έπρεπε στο τέλος της βραδιάς να πάω και για προπόνηση και γύριζε σπίτι μετά τις 12. Δεν άντεξε και ξαναγύρισε στην Τρίπολη και κάνει το όνειρό της ξανά πραγματικότητα.
1: Επαγγελματικά το κάνει, είναι επαγγελματικά.
0: Επαγγελματικά. Νομίζει, υποθέτει ότι για να δουλέψει ξανά πάλι δημοσιογραφία, γιατί δεν θέλει να το αφήσει. Το φαντάζεται ότι θα ξανάρθει Αθήνα. Δεν τη αρέσει πολύ το σενάριο, αλλά είναι ακόμα.
1: Εντάξει, θα πέσει ποδόσφαιρο.
0: Είναι ακόμα σε ηλικία που λέει ρε παιδί.
1: Το ποδόσφαιρο έχει μια ημερομηνία λήξης πάντα.
0: Εντάξει, ναι. Δεν θέλει να τα αφήσει όμως.
1: Ναι.
0: Έχω ζήσει λέει, τα πάντα και το λυκό κυπέλλο στην Τρίπολη και έχω ζήσει όλα τα πρωταθλήματα. Είναι μονόδρομος η Αθήνα. Δεν το βλέπει σαν εφιάλτη, αλλά σίγουρα προτιμάει την Τρίπολη.
1: Την επόμενη μέρα.
0: Είναι αυτό πολύ ωραία ελπίδα το κορίτσι.
1: Είναι αυτό το ενδιαφέρον της ιστορίας, ότι μεγαλώνουμε με την ιδέα ότι για να προχωρήσουμε μπροστά πρέπει πάντα να φύγουμε, να πάμε σε μια μεγαλύτερη πόλη, μεγαλύτερη δουλειά, επόμενη ευκαιρία. Αλλά πολλές φορές η μεγαλύτερη κίνηση είναι προς τα μπρος, είναι η επιστροφή. Κάτι που συνέβη με τη Μαρία, ένα κορίτσι που δεν είχε ούτε ακαδημία ποδοσφαίρου για να γραφτεί. Φορά σήμερα τη φανέλα της ομάδας του τόπου της και μάλιστα ως τερματοφύλαξο. Όπως είπαμε, ότι είναι μια θέση που δεν ήθελε ποτέ να ασχοληθεί. Και πολλές φορές, ξέρεις, ισχύει και έχει γίνει και με άλλους παίκτες αυτό. Και ξεκινάνε από κάπου αλλού και τελικά καταλήγουν κάπου. Και τερματοφύλακες. Υπάρχουν τερματοφύλακες που παλιά ήταν σεντερφόρ. Νομίζω ότι ήταν ο Νικοπολίδης. Είχε ξεκινήσει ως σεντερφόρ. Αν δεν κάνω λάθος, αν μπορεί να με διορθώσει κάποιος ακροατής.
0: Ο Νικοπολίδης. Αντώνη, αν ακούς, για πες. Πώς κάνουμε
1: λάθος. Ή κάποιος ακροατής που να ξέρει την ιστορία του, ας πούμε. Και μερικές φορές για να βρεις κάτι πρέπει πρώτα να φύγεις. Και αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα από αυτή όλη την ιστορία. Εντάξει, ίσως φαίνεται λίγο απλοϊκό που το λέμε τώρα.
0: Όχι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Είναι ένα παράδειγμα.
0: Όταν το περιγράφεις είναι πολύ απλοϊκό. Αλλά και μόνο το ότι κάθε φορά επενδύει πάνω στο όνειρό της και το κάνει πραγματικότητα, είναι η Μαρία Πετροπούλου πραγματικά είναι. Παράδειγμα, ελπίδα για όλους μας. Όχι για παιδιά, όχι για μεγάλα.
1: Ανάλογα με την περίπτωση, ισχύει με τον καθένα. Δηλαδή, πολλές φορές ισχύουν τα πράγματα για όλους μας, πολλές φορές δεν ισχύουν, γίνεται κάτι άλλο. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση φάνηκε αυτό.

0: Την καλησπέρα μας στη Σούλα. Σούλα, δεν τον επέτρεψαν οι επιβάτες τον επίδοξο, ξέρω εγώ, αεροπειρατή, οτιδήποτε τι ήταν, στον κυβερνήτη. Απλώς έγινε μια μεπάλη, ας πούμε, κατάφεραν να τον αφοπλίσουν. Αυτό έγινε. Η επέτρεψαν τους επιβάτες έγινε στην πτήση 93 στην Αμερική. Λοιπόν, λέγαμε χθες, είχαμε πει ένα θέμα χθες και που έφερες και έχει φοβερό ενδιαφέρον για την φορολόγηση και όλα αυτά και το τι γίνεται, ας πούμε, στις περιπτώσεις που κάποιος πηγαίνει στο εξωτερικό και δουλεύει και πώς φορολογείται και όλα αυτά, είτε Έλληνας είτε κάποιος έρχεται στην Ελλάδα και οτιδήποτε, και για τις συμφωνίες διπλής φορολογίας που υπάρχουν, που σημαίνει ότι όταν δουλεύεις κάπου και φορολογείσαι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να φορολογήσεις και στην Ελλάδα το ίδιο. Λοιπόν, το βασικό στοιχείο σε αυτή την ιστορία, επειδή ξέρεις, πρέπει να θέμα να το λέμε και να το κλείνουμε και να το περιγράφουμε σε όλη την έκτασή του, είναι ότι εξαρτάται πάρα πολύ από το που δηλώνει καθένας φορολογική έδρα. Δηλαδή, αν ένας Έλληνας πάει, ας πούμε, στη Γερμανία και δηλώσει φορολογική έδρα στη Γερμανία, θα φορολογείται από τη Γερμανία. Αν ένας Έλληνας πάει στην Γερμανία και έχει τη φορολογική έδρα στην Ελλάδα, υπάρχει συμφωνία διπλής φορολογίας και ανάλογα με το φόρο που θα πληρώσει, πάντα μιλάμε για το εισόδημά του, πάντα μιλάμε για το μισθό του, με το φόρο που θα πληρώσει στη Γερμανία, υπάρχει αντίστοιχη φορολόγηση στην Ελλάδα, αφαιρείται το ποσό που πληρώνει στη Γερμανία.
1: Που έχει στα σύνταξη και μπορεί να δουλέψει.
0: Αφαιρείται. Δεν αφαιρείται τίποτα σύνταξη, ναι.
1: Κάτι αφαιρείται από το.
0: Όχι. Σύνταξη 100% παίρνει σύνταξη.
1: Από το μισθό, εννοώ. Αν δουλεύει, λέω κιόλα.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εξαρτάται πάρα πολύ από το αν έχεις, που έχει έδρα. Φορολογείσαι πάντα για το μισθό.
1: Ναι.
0: Αν έχει στην Ελλάδα ακίνητα κτλ., για τα ακίνητα φορολογείσαι στην Ελλάδα. Άσχετα αν έχει κάνει φορολογική έδρα στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Το ενδιαφέρον που είναι εκεί. Ας πούμε, λέμε τώρα δουλεύει στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Έχει φορολογική έδρα στη Γαλλία. Στη Γαλλία ο φόρος σου είναι 10 χιλιάρικα.
1: Mm.
0: Αν στην Ελλάδα για το αντίστοιχο εισόδημα ο φόρος σου είναι 15 χιλιάδες, πληρώνεις τα 5 χιλιάρικα στην Ελλάδα.
1: Διαφορά, ναι.
0: Αν είναι λιγότερα από 10, δεν πληρώνεις τίποτα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Το Ντουμπάι, που έχει υπογράψει αυτή τη συμφωνία αποφυγής διπλής φορολόγησης, ο φόρος στο εισόδημα είναι 0.
1: Mm.
0: Δηλαδή, ό,τι μισθό παίρνεις, δεν σου παίρνει τίποτα το κράτος.
1: Ναι.
0: Αν εσύ κάνεις το λάθος, να έχει έδρα στην Ελλάδα φορολογική, θα φορολογηθεί για όλο το εισόδημα που πήρες στο Ντουμπάι στην Ελλάδα.
1: Εκεί, θα το φας να το παίρνεις.
0: Δεν φορολογείς. Έχεις 0. Δεν πληρώνεις.
1: Όχι, λέω ότι έχεις κάνει από εκεί, θα φορολογηθεί εδώ στην Ελλάδα. Ναι.
0: Άρα, όσοι πάνε στο Ντουμπάι, μεταφέρουν την έδρα του στο Ντουμπάι.
1: Βέβαια, 0%.
0: Αυτά τα κάνετε και στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τι 120 δόσεις κτλ. Από τώρα δηλαδή να
1: φορολογείται
0: τίποτα.
1: Από τη Γαλλία που είπες τώρα πριν στα παράδειγμα, ποιος είχε φύγει? Ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ δεν είχε φύγει από τη Γαλλία και πήγε Ρωσία, νομίζω.
0: Για φορολογικούς λόγους.
1: Ωραίο.
0: Τέλος, επειδή έχει ενδιαφέρον αυτό, υπήρχε μια συμφωνία αυτή αντίστοιχη διπλής φορολόγησης, αποφυγής διπλής φορολόγησης, ήταν με τη Σουηδία. Η Σουηδία τη σταμάτησε. Και αυτοί που την πλήρωσαν είναι οι συνταξιούχοι Σουηδοί που ζουν στην Ελλάδα και φορολογούνται στην Ελλάδα. Γιατί πλέον θα πρέπει να πληρώνουν ένα μέρος και στη Σουηδία που δεν το πλήρωναν πριν.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα σκέψου να έχεις πάρει σύνταξη. Να είσαι στην Σουηδός. Τώρα πόσοι έρχονται από τη Σουηδία στην Ελλάδα. Γιατί πολλοί έρχονται.
1: Όχι. Το αντίστροφο ξέρω.
0: Κοίταξε, υπάρχουν στην Ελλάδα πολλοί συνταξιούχοι. Γερμανοί, Σουηδοί, Σκανδιναβοί.
1: Ναι.
0: Που έρχονται στην Ελλάδα, αγοράζουν σπίτι και μένουν εδώ. Τι τα έκανες.
1: Ναι,
0: θα πήγαινες τώρα στη Σουηδία όταν πάρει σύνταξη.
1: Ναι.
0: Να μείνει Σουηδία.
1: Μα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος τώρα κάπου πρόσφατα, νομίζω ότι το ζευγάρι στο ατύχημα στην Πλάκα, νομίζω ότι ένας από τους δύο ήταν του εξωτερικού και ήρθε εδώ πέρα να περάσει τα τελευταία χρόνια της. Δηλαδή ήταν συνταξιούχος.
0: Δεν το ξέρω.
1: Νομίζω το ζευγάρι από τα δύο. Ναι,
0: δεν το ξέρω. Αλλά ξέρεις, είναι κάτι το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί, γιατί ξέρεις, πολλοί κόσμοι παιδί μου δεν γνωρίζει.
1: Έτσι όπως ακούω είναι να μην φεύγει.
0: Θέλω να πάω
1: εδώ Ελλάδα καλύτερα.
0: Θέλω να πάω στο Ντουμπάι, ρε παιδί μου, να κάνω ραδιόφωνο στο Ντουμπάι. Λέμε τώρα. Ό,τι λεφτά παίρνω στο Ντουμπάι, πολλά λεφτά.
1: Χαμός
0: γίνεται στο Ντουμπάι.
1: Εδώ με την κίνηση και μετά όλα. Σοφία Γαλάνη.
0: Στο Ντουμπάι έχει και πολλή κίνηση.
2: Στο
0: Ντουμπάι
2: είναι άλλη κατάσταση.
0: Άλλα αυτοκίνητα.
1: Έχει φορολογία όμως.
2: Εντάξει, ναι. Δεν έχει άλλου φόρου, έχει πιο μεγάλα αυτοκίνητα από ό,τι ξέρω.
0: Δύο μεγάλα αυτοκίνητα.
2: Γενικότερα, όπως και η Αμερική έχει πιο μεγάλα αυτοκίνητα και πιο μεγάλου δρόμου.
0: Πολύ πιο μεγάλα αυτοκίνητα.
2: Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε στενού δρόμου, πολλά αυτοκίνητα.
1: Ναι.
2: Η Αθήνα ειδικά, η Αττική το έχει.
0: Έχουμε καλά νέα δηλαδή.
1: Μικραίνουν όμως τα αυτοκίνητα. Στατιστικά μικρά, δηλαδή αρχίζει ο Έλληνας και αγοράζει λίγο μικρό, γιατί δεν βολεύει. Δεν βολεύει.
0: Μετά SUV τι γίνεται.
2: Τι κάνετε όμως, αν είναι 100.000 μικρά αυτοκίνητα που θέλουν όλοι να περάσουν από τον ίδιο στενότατο δρόμο, τι να το κάνει.
0: Αν το κάνει τώρα, τι κολλάει το αυτοκίνητο.
2: Σημειωτών θα πηγαίνουν σαν τα.
0: Αυτό που λε.
2: 100.000 σμαρτάκια να δει, σημειωτών θα πηγαίνουν.
0: Αυτό που λε ήταν πλέον η μόδα των SUV αρχίζει φεύγει σιγά σιγά, έρχονται πιο μικρά αυτοκίνητα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τα μικρά για να καίνε και λιγότερο. Είναι και αυτό το θέμα. Σε που το παρκάρισμα το έχει γίνει εφιάλτη. Πάρα πολλοί κόσμος αφήνει τα μεγάλα αυτοκίνητα. Αν και τα έχει και τα έχει παρκαρισμένα. Εγώ το ξέρω.
1: Ναι.
2: Το έχει πει πολλοί κόσμος ότι ναι, έχω το, παλιό, το πιο παλιό αυτοκίνητο που είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Ωραίες παρέες.
2: Αλλά δεν το κοινό.
1: Μπράβο, Σοφία, ωραίες παρέες.
2: Όχι, μιλάω και για, τους, για τη δική μου την οικογένεια καταρχήν. Γιατί μιλάω για τα πιο παλιά αυτοκίνητα. Έτσι, έτσι οικογένειες που είχαν τα κανονικά αυτοκίνητα, τα μεγάλα, τα τετραγωνικά.
0: Που είχε ένα αυτοκίνητο καθένα.
2: Και αυτό, εν πάση περιπτώσει. Και σου λέει δεν το κοινό.
0: Για πες μας για την κίνηση τώρα, γιατί πάμε γύρω-γύρω. Μου φαίνεται ότι δεν έχουμε καλά νέα σήμερα.
2: Και σήμερα, εντάξει, υπομονή και σήμερα. Να ξεκινήσω από τα πιο σοβαρά. Έχουμε πρόβλημα στην Βασιλής Σοφίας, στο ύψος της οδού Παπαδημαντοπούλου, στο ρεύμα προς το Σύνταγμα. Υπήρξε ένα τροχαίο εκεί νωρίτερα μεταξύ ενός φορτηγού και μίας μοτοσυκλέτας. Οπότε εκεί έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Τώρα, επίσης, στην οδό Φορμίωνος, από το ύψος της οδού Θεαγένους, στην περιοχή της Κεσαριανής. Σε αυτό το σημείο έχει πέσει ένα δέντρο. Οπότε έχει διακοπεί η κυκλοφορία αυτή τη στιγμή για όλα τα οχήματα. Στην περιοχή της Κεσαριανής, επαναλαμβάνω, στον οδό Φορμίωνος, γιατί έχει πέσει ένα δέντρο.
1: Τώρα τα δέντρα πέφτουν και χωρίς αέρα, πέφτουν από μόνο τους.
2: Σαφώς.
1: Σου λέει θα περιμένω εγώ να βρέξει.
2: Όχι, δεν μπορεί να έχει πέσει, μπορεί να είναι πολύ γερασμένο, μπορεί να έχει
0: πέσει. Ναι, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
2: Αυτή τη στιγμή πάντως εκεί διακοπεί η κυκλοφορία. Και πάμε τώρα στα συνολικά. Να πάμε στο Κηφισό κλασικά, στο ύψος της μεταμόρφωσης εκεί στην κάθοδο. Περισσότερο έχει πρόβλημα. Επίσης στο ρεύμα της καθόδου και της ανόδου εκεί στο ύψος των κτέλ των λιωσίων, σε αυτό εκεί το ύψος μέχρι και το Εγάλεο υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Από εκεί πέρα από το Ρέντι και κάτω φαίνεται ότι αποσυμφορίζεται το πράγμα, είναι κάπως πιο εύκολα τα πράγματα, ωστόσο σχεδόν μισός Κηφισός αυτή τη στιγμή.
0: Μισός είναι εντάξει όμως.
2: Από το. Από το Ρέντι και κάτω,
0: από το τέλος προς την αρχή, από το τέλος. Ανάλογα όπως τον βλέπεις.
1: Ποιος μισός Κηφισός είναι εντάξει. Από την άσφαλτο και κάτω και το ποτάμι. Αυτό είναι εντάξει. Ούτε ένα αμάξι.
0: Εκεί δεν είναι εντάξει καθόλου.
1: Ούτε αμάξι. Όχι, από κίνηση λέω.
0: Πετάνε τα λίμματα.
1: Από κίνηση λέω.
0: Πετάνε τα λίμματα εκεί πέρα. Καλύτερα να σε πάνω, να σε ώρες παρά να σε κάτω.
2: Αυτό είναι σίγουρο. Το πολύ παθος ο Κηφισός. Μια άλλη ιστορία αυτή. Και να δούμε τι άλλο θα βγει κιόλα. Γιατί βγαίνουν οι εταιρείες μία πίσω από την άλλη. Λοιπόν, επανέρχομαι στα της κίνησης. Κέντρο της Αθήνας. Η Σταδίου έχει τα προβληματάκια της όπως πάντα αυτή την ώρα. Όπως και η Τσαλδάρη. Όπως και η Βασιλής Σαμαλίας μπροστά από τη Βουλή έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Η Αρδιτού βεβαίως. Γνωστή και μία εκκλησία αυτή την ώρα. Δεν κουνιέται τίποτα κυριολεκτικά. Η Καλλιρόης επίσης. Η Λεωφόρος Συγκρού περισσότερο στο ρεύμα τη Ανόδου. Έχει πρόβλημα αυτήν την ώρα και μετά Λεωφόρος Μεσογείων. Όπως συμβαίνει αυτές τις ώρες εκεί στην Αγία Παρασκευή περισσότερο, αλλά και στο ύψος του Χολαργού έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Λεωφόρος Κηφισίας, η Νέα Ερυθρέα φυσικά εκεί στο
0: σημείο. Ερυθρέα, αυτό κάθε μέρα
2: πάνε
0: λέμε.
2: Και έρχονται.
1: Είναι και πολύ στενός δρόμος.
2: Γιατί ανεβαίνουν στην Νέα Ερυθρέα συμβαίνει, γιατί έχει όλες τις εταιρείες κατά μήκος Λεωφόρου Κηφισίας και όσοι μένουν και
0: προς τα πάνω,
2: όλοι αναγκαστικά θα περάσουν από εκεί.
0: Καστρία, α πούμε, προς τα πάνω και
2: την και πάνω, δηλαδή για να φτάσει προ τα εκεί, υπάρχει αυτό το θέμα. Λεωφόρος και
1: φυσικά. Μαλακά, αεροπλάνο, φεύγει.
0: Βιωτία,
1: φεύγει για ταξίδι.
0: Τι είπα, αδελφού.
2: Μην το γελάτε, εκεί που έχουν πάει τα ενίκια, υπάρχει κόσμο που πάει και μέσα στο αεροπλάνο.
0: Ξέρω να ωραίο αυτό το αδελφού, ενοικιάζεται, εντάξει, τρεις ώρες είσαι εκεί, φεύγει.
2: Μην το γελάτε καθόλου. Λοιπόν, να λαθώ να μην σα πω. Τώρα, Λεωφόρος Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου επίσης μέχρι και το νέο ψυχικό και στα δύο ρεύματα, αυτήν την ώρα πολύ δύσκολη κατάσταση, και μετά κατά τμήματα από το νέο ψυχικό μέχρι και το κέντρο υπάρχουν προβλήματα. Λεωφόρος Αλεξάνδρας επίσης κατά τμήματα παρουσιάζει προβλήματα και Λεωφόρος Ποσειδώνος, όπως συμβαίνει συνήθως, στο ύψος του Ελληνικού, κυρίως στο ρεύμα της Ανόδου αυτήν την ώρα βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα. Κοινώς.
0: Περιμένουμε.
2: Υπομονή. Μην ξεχάσω εδώ δίπλα μας το φυσικά τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Καλά, κλασικά.
1: Εντάξει,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, εμείς να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό. ουσιαστικό μήνυμα. Πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Γνωρίζετε

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης. Δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στα 20 λεπτά ένα λίτρο η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης. Κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Διεύρυνση της ρυθμίσης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Τα στοιχεία δείχνουν πως ο πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος μαχαίρεσε τον συνάδελφό του, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο. Ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις μετά το συμβάν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και δήλωσε ότι συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδοραβικές αρχές ο πιλότος. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες για γιατρό που αντιμετώπιζε περιστατικά καρκινοπαθών με θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης και υποσχέσεις για αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων τους. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας με ντρόν και εκπαιδευμένους σκύλους σε ασπρόπυργο και κοροπή για τον εντοπισμό δραστών σε ρευματοκλοπές, κλοπές νερού και άλλα δικήματα. Συνολικά συνελήφθησαν 19 άτομα σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε η Κρήτη. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στους 22 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
10: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε!
11: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
12: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
13: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
14: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλατιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
13: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
14: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
13: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Ετοιμάσου για πατρατράκ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
16: Ο ντύσιμό του και όλο αυτό το στυλ του πολύ επηρεάστηκε. Ο Φρέντι Μέρκουρι ήταν πρώτος που ζήτησε ποιος εντύνει, αγόρι μου, να με ντύσει και εμένα, ναι. Και κάλεσε λοιπόν τον Ζάντρα Ρόουτζ να του φτιάξει τέτοια ρούχα, να του σχεδιάσει τέτοια κουστούμια για εκείνη την περιοδία του 1974. Ο Μάρκ Μπόλαν και κιθαρίστες επηρέασε. Τον Τζόνι Μάρ, α πούμε, έχει πει ο Τζόνι Μάρ ότι αν δεν ήταν ο Μάρκ Μπόλαν δεν θα είχα μάθει κιθάρα και δεν θα είχα λατρέψει αυτό το στυλ. Ο Τζόνι Μάρ από του Σμιθ. Ο Μάρκ Μπόλαν, ο οποίος έφυγε πάρα πολύ νέος και αυτός το 1977, πριν κλείσει τα 30 του, στα 29 του, δύο εβδομάδες πριν κλείσει τα 30 του γενέθλια.
17: Αυτό που έχει ενδιαφέρον με τον Μάρκ Μπόλαν είναι ότι αυτό που έκανε κυρίως ήταν ότι άναψε αυτή τη σπίθα του glam rock στη Βρετανία. Είχε εμφανιστεί στο Top of the Pops με glitter στο πρόσωπο και ερμήνευσε τότε το Hot Love που ήταν μία από τις πιο συμβολικές στιγμές γέννησης του glam. Βέβαια η T-Rex δεν ήταν το συγκρότημα, δεν ήταν καμία σχέση με γκλάμ, ήταν πιο πολύ ψυχεδελική. Επίσης ένα στοιχείο για το θάνατό του ήταν ότι ο Μπόλαν δεν οδηγούσε ποτέ αυτοκίνητο, γιατί φοβόταν μήπως πάθει ατύχημα με το αυτοκίνητο, και τελικά σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Λονδίνο που οδηγούσε η σύντροφός του, η Gloria Jones, που είχε ερμηνεύσει το Tainted Love. Ήταν η πρώτη ερμηνεύτρια του Tainted Love. Άκου τώρα πώς το έφερε η ζωή, ρε παιδί. Φοβόταν το αυτοκίνητο.
16: Δεν,
17: δεν οδηγούσε και σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ήταν δηλαδή μια. Αλλά ήταν μια τεράστια μορφή της μουσικής τότε. Ναι. Θυμάσαι που. Αυτά που διαβάζουμε δηλαδή. Που είχε κάνει το T-Rex-τάση, αυτή την τάση.
16: Ναι. Γιατί το.
17: Τυρανόσαυρος
16: Rex, T-Rex λεγόταν. Και το 20th Century Boy, και αυτό είναι δικό του τραγούδι. Εννοούμε από τα πάρα πολύ γνωστά. Αλλιώς έχει δεκάδες τραγούδια.
17: Και πολλοί, α πούμε, στην Αγγλία είχαν γράψει τότε. Τον είχαν συνδέσει με την Beatlemania, δηλαδή τόσο μεγάλη η απήγησή του. Δεν ξέρω τώρα αν ζούσε τι καριέρα θα έκανε, αλλά τουλάχιστον
16: άφησε,
17: τα χρόνια που έζησε.
16: Άφησε ιστορία, ναι.

0: Sky 100,3 Τάκης Γιάννουτσος, Θοδωρής Βακάρης, η Αδιόρθωτη. Είμαστε στα 20 λεπτά πριν από τις 6, θα είμαστε μέχρι τις 6 μαζί. Και πριν από περίπου 2.600 χρόνια, οι αρχαίοι ναξιώτες, οι αρχαίοι κάτοικοι του νησιού, είχαν επιχειρήσει τότε κάτι το οποίο ήταν φάνταση πολύ αδύνατο για την εποχή τους. Και είχαν φτιάξει ένα αψολατομείο, ένα τεράστιο, ένα γιγαντίο άγαλμα. Και ήθελαν να το μεταφέρουν από το λατομείο στον προορισμό του. Δεν τα κατάφεραν. Αυτός ο περίφημος κούρος του Απόλλωνα, μήκους περίπου 10 μέτρων, έμεινε εκεί όπου κατασκευάστηκε και βρίσκεται μέχρι σήμερα ξαπλωμένος στο αρχαίο λατομείο του Απόλλωνα, και είναι μια εντυπωσιακή υπενθύμηση των ορίων της αρχαίας τεχνολογίας. Τώρα λοιπόν ένα ακόμα γιγαντίο έργο από το μάρμαρο της Νάξου ετοιμάζεται να αφήσει το λατομείο και φαίνεται ότι θα τα καταφέρει. Μιλάμε για τη λύρα της Νάξου, η οποία άρχισε ήδη το ταξίδι της από τον Κνίδαρο, μια τεράστια και σύνθετη επιχείρηση μεταφοράς ενός γλυπτού του Tobias Balaiti. Ξεκίνησε λοιπόν από χθες το μεσημέρι με προορισμό, που λέτε, να φτάσει στη Βασιλεία της Ελβετίας. Οι διαστάσεις είναι περίπου 12 μέτρα μήκος, 6 μέτρα πλάτος και 6 μέτρα ύψος, και βάρος υπολογίζεται σε περίπου 500 τόνους. Ξεκίνησε το μεσημέρι χθες η μεταφορά, θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο, και εκεί θα πάει σε ένα ειδικό πλοίο το οποίο θα τη μεταφέρει, φαντάζομαι, Ιταλία, και μετά από εκεί πέρα θα ταξιδέψει για την Ελβετία. Και μάλιστα λένε ότι είναι έτοιμο για ρεκόρ Γκίνες αυτό το τεράστιο γλυπτό. Ναι. Έχει μνημιακές διαστάσεις, γιατί σίγουρα δεν είναι το δύσκολο. Δεν είναι μόνο να φτιάξεις ένα γλυπτό 500 τόνων, είναι να το μετακινήσεις.
1: Ναι, να το φτιάξεις πέρα που θέλεις.
0: Μπράβο. Έχουν μεταφέρει μια αρθρωτή πλατφόρμα, η οποία θα το μεταφέρει αυτό το γλυπτό, τη λύρα της Νάξου, για να φτάσει, ας πούμε, στον προορισμό του. Έχει γίνει ήδη επικοινωνία με τα Guinness World Records για την πιθανή καταγραφή του ρεκόρ. Βέβαια, το ίδιο πείσμα ανθρώπινο πριν από 2.600 χρόνια και τώρα. Αλλά βέβαια η διαφορά είναι η τεχνολογία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η τεχνολογία θα καταφέρει να το μεταφέρει αυτό.
1: Ναι, βέβαια, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή και από τη θάλασσα, έτσι. Δηλαδή πιο πλοίο θα το μεταφέρει. Αλλά βλέπεις ότι εδώ πέρα λέει και η διαδρομή από το λατομείο της Νάξου, αν έχετε
0: πάρει,
1: μέχρι το λιμάνι, θα γίνει τουλάχιστον σε ένα τριήμερο, σε συνεννόηση με τους κατοίκους, θα γίνεται μόνο βραδινές ώρες. Δηλαδή όλα αυτά θέλουν, ρε παιδί μου, συνεννοήσεις και ομαδικό πνεύμα. Όλοι να το ξέρουν αυτό το πράγμα, να είναι όλοι σύμφωνοι. Ποιος θα αρνηθεί δηλαδή ένα τέτοιο έργο και μια τέτοια μεταφορά? Θα μεταφέρεται μόνο τη νύχτα από αυτό το πανέμορφο νησί, την Άξο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Απύραμυθο να πάτε, που είναι το χωριό μου, που είναι ωραιότατο νησί. Τρώτε καλά και έχει, βλέπετε, και πάρα πολύ ωραία τέχνη. Η τέχνη είναι φανταστική.
0: Αυτό τώρα, λοιπόν, το εντυπωσιακό μονολιθικό γλυπτό, γιατί είναι μονολιθικό το γλυπτό αυτό, έχει δημιουργηθεί στο λατομείο Μάρμαρα Νάξου Αλέξανδρου Λογιώτατου στον Κνίδαρο, και ξεκίνησε περίπου πριν από 3 χρόνια το εγχείρημα. Ενώ ο γλύπτης, ο Tobias Balaiti, εργάζεται πάνω από 6 μήνες στο λατομείο για αυτό το συγκεκριμένο έργο. Τα κατάφερε, το έφτιαξε και τώρα μένει να μεταφερθεί. Γιατί και η μεταφορά είναι challenge. Έτσι, ναι, είναι. Βέβαια, τώρα να μεταφέρεις από την Άξο και να το φτάσεις στην Ελβετία πάνω. Είναι κάτι το οποίο. Οπότε θα το παρακολουθούμε εμείς.
1: Ναι.
0: Θα κάνει αρκετό καιρό, φαντάζομαι.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Το νου σου, έχεις νέο project. Έχεις καινούργιο ταξίδι να κινηματογραφήσεις τώρα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Το έχω δει στο σινέμα.
9: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
12: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
16: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.

0: Εδώ είμαστε, καλησπέρα και πάλι. 11 λεπτά πριν τις 6 η αδιόρθωτη Θεοδωρής Μαμπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, στον Sky 100,3. Και διαβάζουμε καιρό, παιδευόμαστε καιρό να δούμε τι είναι αυτό που φταίει και στην ανισότητα ανδρών και γυναικών. Όχι μόνο στην κοινωνία, όχι μόνο στην οικογένεια, αλλά κυρίως στον επαγγελματικό τομέα. Γιατί συνεχώς βλέπουμε και διαβάζουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με αυτή την ανισότητα. Δηλαδή, όσον αφορά τουλάχιστον τις αποδοχές. Γιατί στην ίδια δουλειά, με την ίδια εργασία, την ίδια θέση, τις ίδιες ώρες, ένας άντρας αμείβεται περισσότερο από μία γυναίκα. Τελικά λοιπόν η λύση.
1: Πώς μπορούμε
0: μία
1: να
0: λύση.
1: Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αρκεί να ασχοληθούμε, να είμαστε από πάνω και να ασχοληθούμε.
0: Μέχρι στιγμής μόνο λόγια. Το λέμε, πρέπει να αλλάξει.
1: Αλλά όταν το λέμε και τα λοιπά όλοι μας, νομίζω ότι κάτι θα γίνει σε αυτό.
0: Έξαναν λοιπόν και έψαξαν κάτι που τους έκανε εντύπωση και έτσι ξεκινούν μερικές έρευνες. Στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου, το Άρχος. Εκεί πέρα λοιπόν χρησιμοποίησαν πολλά στοιχεία, δανεικά Μητρώα, ερευνήτρες λοιπόν, να βρούνε άντρες διευθυντές, γυναίκες διευθύντριες επιχειρήσεις και ανακάλυψαν το εξής. Ότι αν ένας άντρας είναι ο προϊστάμενος, ο διευθυντής σε μια επιχείρηση, κυρίως μικρή, αν γεννήσει κόρη, όλα τα πράγματα αλλάζουν. Αν το πρώτο του παιδί δηλαδή είναι κόρη, ξαφνικά αρχίζει και βλέπει, χωρίς να το καταλαβαίνει, κάπως από μέσα του συμβαίνει, αρχίζει και βλέπει το κομμάτι γυναίκα στη δουλειά, γυναίκα στο καθήκον, γυναίκα στο να της αναθέσει τη δουλειά, τη βλέπει διαφορετικά και μισθολογικά και πρακτικά. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Πρώτον, γιατί, πώς το λένε, συμπαθεί την κόρη του, δηλαδή, πώς το λένε, πέφτει πάνω στην κόρη του, βλέπει πώς είναι τα κοριτσάκια, βλέπει πώς είναι οι γυναίκες. Και δεύτερον, έχει μια πιο βαθιά σκέψη, είναι γιατί ενηλικιώνεται και αυτός μαζί με το παιδί του, βλέπει λοιπόν αμέσως τι προβλήματα, σε εισαγωγικά, μπορεί να

0: συνεργασία. Σίγουρα βοηθάει. Στατιστικά μπορεί να βοηθήσει, γιατί μπορεί και να μην βοηθήσει. Αλλά πολλές φορές χρειαζόμαστε το πρόβλημα να χτυπήσει την πόρτα του σπιτιού μας για να μπορέσουμε να το δούμε. Εντάξει, εντυπωσιακό το στοιχείο αυτό. Και η ανισότητα, δηλαδή βλέπεις με ποιο τρόπο, ας πούμε, η ανισότητα των φύλων πάβει να είναι ένας όρος σε μια έκθεση και αποκτά πρόσωπο. Δηλαδή, επειδή απέκτησε κάποιος μια κόρη, τότε δηλαδή το κατάλαβε ότι υπάρχει ανισότητα μισθών στην εταιρεία του.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μην το περάσει δηλαδή και η κόρη του αργότερα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δηλαδή έχει παράλληλα και μια έτσι λυπηρή διάσταση. Για μένα είναι λυπηρή διάσταση συγκεκριμένη.
1: Το αποτέλεσμα είναι καλό. Η όλη διαδικασία δεν είναι καμία διαδικασία σκέψης.
0: Στατιστικό είναι. Ναι,
1: στις περισσότερες περιπτώσεις το έκαναν χωρίς να το καταλάβουν. Δηλαδή, και μετά έψαχναν και είναι. Α, και αυτός ο διευθυντής και αυτός ο κύριος.
0: Δηλαδή, αν κάνει αγόρι, αυτός δεν καταλάβει ότι υπάρχει μισθολογική διαφορά. Κακός δηλαδή.
1: Εφόσον βγήκε έτσι στατιστικά, όχι. Γι' αυτό λέμε ότι το αποτέλεσμα είναι καλό, αλλά το θέμα είναι. Ότι έγινε από σπόντα. Δεν έγινε από καμιά ιδιαίτερη σκέψη, ας πούμε, και καμιά ιδιαίτερη παιδεία. Αυτό είναι το τελικό.
0: Λοιπόν, στον Γιώργο που μας ρώτησες για την Παραστού Αχμαντή και το εφετείο στο Ιράν που επικύρωσε την ποινή των 74 μαστιγωμάτων που έχει επιβληθεί στην τραγουδίστρια, η οποία τραγούδησε χωρίς χιτζάμπ, φορώντας φόρμα χωρίς μανίκια, σε μια συναυλία που μεταδόθηκε στο YouTube. Φυσικά και θα το πούμε, Γιώργο, και εννοείται πως είμαστε αντίθετοι σε αυτά τα θέματα και υπέρ όλων των γυναικών οι οποίες περνάνε τα πάνδυνα στο Ιράν. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όπου και αν βρισκόμαστε. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει ο κόσμος να γυρίσει την πλάτη πίσω, την πλάτη του σε αυτό το πρόβλημα. Η Δήμητρα μας λέει να βοηθήσουμε τους φοιτητές στοιχείο, γιατί τα δρομολόγια λεωφορείων είναι ελάχιστα από τη φοιτητική αιστεία στο πανεπιστήμιο. Η απόσταση 4 χιλιόμετρα και είναι πανάκριβα σαν να παίρνουν ταξί, λέει η Δήμητρα.
1: Η Δήμητρα μας έχει ξαναπεί αυτό. Δήμητρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το έχει ξαναπεί αυτό και σημαίνει ότι για να επιμένεις, όχι ότι λες αλήθεια.
0: Αλήθεια λέει.
1: Ότι είναι πρόβλημα τεράστιο και μακάρι να γίνει κάτι γι' αυτό.
0: Και το λέει και ο Δήμητρα και ο Αντώνης. Και ο Αντώνης από ότι μας το λέει το ίδιο ακριβώς ζήτημα.
1: 4 χιλιόμετρα απόσταση με πανάκριβα εισιτήρια, ας πούμε.
0: Το θυμάμαι στην Πάτρα που παίρναμε τα λεωφορεία για να πάμε και στην Πάτρα του Παναστήμου, είναι εκτός πόλης. Mm-hmm. Και ήταν και λίγο, δεν ήταν πολύ συχνά τα δρομολόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, όσοι μας στέλνετε. Μπράβο, δηλαδή ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να μας στέλνετε συνέχεια και εμείς ελπίζουμε να σας κάνουμε καλή παρέα, καλή συντροφιά, να τα λέμε ωραία και να περνάμε ωραία εδώ 5 με 6 στο Sky 100,3 Δευτέρα με Παρασκευή.
0: Έτσι λοιπόν θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 5, εδώ λοιπόν στο Sky 100,3 η Αδιόρθωτη, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Καλή υπομονή στους δρόμους, όπως μας είπε και η Σοφία προηγουμένως, τα προβλήματα είναι μεγάλα, αλλά υπομονή.
1: Υπομονή. Αύριο λοιπόν 5 ώρα θα είμαστε και εμείς εδώ. Ευχαριστούμε όλους, τη Δήμητρα στον ήχο, τη Σοφία Γαλάνη στην δημοσιογραφική μέλη, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική και στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. Αύριο πάλι εδώ. Καλό σας απόγευμα. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Καλή συνέχεια να έχετε, να είστε καλά και να προσέχετε.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / your health και μάθε περισσότερα. Εθνική

0: 135 χρόνια μαζί. Μας αρέσει να πει.
1: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
3: Κατάστημα. Κατάστημα.
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμνιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Η ώρα είναι 6.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Τα στοιχεία δείχνουν πως ο πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος μαχαίρωσε το συνάδελφό του, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις μετά το συμβάν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Το σοβαρό περιστατικό στο αεροσκάφος της Fly Dubai ήταν απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης, η οποία πετράπη μόνο χάρη στον ηρωισμό ορισμένων Ισραηλινών επιβατών, οι οποίοι εισέβαλαν στο πιλωτήριο, ακινητοποίησαν τον τρομοκράτη και με τα ίδια τους τα χέρια παρέδωσαν ξανά τον έλεγχο σε δεύτερο πλήρωμα πιλότων που βρισκόταν εκεί, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς. Ο ύποπτος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά ερωτήματα προκαλεί στο Ισραήλ το περιστατικό, καθώς ο συγκυβερνήτης που φέρεται να ήταν ο δράστης είναι υπήκοος του Ομάν, χώρας που δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους έλλειψες με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Πανικόβλητος ο κ. Μητσοτάκης ξήλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το πουλόβερ του success story της οικονομικής του πολιτικής, τονίζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογούμενων, αναφέρει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς. Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες του Προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, για κέντρο στη Βόρεια Μακεδονία με ιατρία στη Φλόρινα και τη Θεσσαλονίκη, στο οποίο κατέβαλε περίπου 100.000 ευρώ η σύζυγός του με την υπόσχεση για θεραπεία κατά του καρκίνου των οωθικών. Σύμφωνα με τον κύριο Κωνσταντινίδη, η σύζυγός του υποβλήθηκε σε θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης, ενώ της υποσχέθηκαν ακόμα και αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων με χρήση θερμοφόρων. Τελικά η γυναίκα, όπως λέει ο σύζυγός της, πέθανε 2 μήνες αργότερα με φρικτούς πόνους και μεταστάσεις. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται από απόψε έως και την Κυριακή η περιφέρεια Κρήτης μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Επίσης προβλέπονται πολύ θυελλώδεις άνεμοι εντάσσεως 8 με 9 αμποφόρους στο Αιγαίο. Συντονιστικό ρόλο στην αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη αποδίδουν οι δικαστές του Χρήστο Τριαντόπουλο στο βούλευμα για την παραποπή του στο ειδικό δικαστήριο. Παράλληλα, οι αεροπαγίτες εξηγούν ότι Χρήστος Τριαντόπουλος, Κώστας Αγοραστός και 3 ακόμα πρόσωπα, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Έτοιμοι να καλωσορίσουν την επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμφανίστηκαν σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ σε κοινή συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντησή τους στη Μαδρίτη. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ στο BBC ότι η επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκαταλέγεται στις επιλογές που θα μπορούσε να εξετάσει η κυβέρνησή του. Η εξαιρετική είδηση έκανε λόγο ο Μακρόν. Με ανοιχτές αγκάλες θα καλωσόριζε τη Βρετανία, όπως είπε ο Σάντσεθ. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας με ντρόν και εκπαιδευμένους σκύλους σε ασπρόπυργο και κοροπή για τον εντοπισμό δραστών σε ρευματοκλοπές, κλοπές νερού και άλλα αδικήματα. Συνολικά συνελήφθησαν 19 άτομα. Μάλιστα, στον ασπρόπυργο συνεργείο του ΔΔΕ χρειάστηκε να ξυλώσει 1.120 μέτρα καλαδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές ενώ πραγματοποιήθηκαν και 13 διακοπές ηλεκτροδότησης.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, στις 9 και 4 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 7.30 στην Πηλαία τη Μανρέσα.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι, κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρη, 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο Νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπου ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο τοπικές βροχές θα σημειωθούν και πάλι στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Λίγα τραγούδια προκάλεσαν τόση αίσθηση όσο αυτό. Και μόνο το να βάζεις μια παιδική χοροδία να μιλά για το αυταρχικό σχολείο ήταν πρωτοποριακό. Ήταν μια ανατροπή. Τώρα χορεύεις επίσης ξέφρενα με ένα τραγούδι που μιλά για καταπίεση, ήταν επίσης ανατρεπτικό. Ήταν 1979, οι Pink Floyd κυκλοφορούν το The Wall, ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ όχι μόνο στη δική τους ιστορία, αλλά στην ιστορία της rock. Ένα τραγούδι αυτονομείται και γίνεται σύνθημα στα βρετανικά σχολεία. Στους σχολικούς διαδρόμους, προκαλώντας μούδιασμα σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Το αρχικό μούδιασμα βέβαια έφερε και τον διχασμό λίγο αργότερα. Άλλοι υπέρ, άλλοι ανάμεσά τους και κριτικοί της μουσικής, αναφανδών κατά. Ο Βρετανικός τύπος έγραφε μάλιστα τότε για ένα σκανδαλώδες τραγούδι που υπονομεύει την αυθεντία των εκπαιδευτικών. Οι Pink Floyd τα είχαν καταφέρει, ο Roger Waters τα είχε καταφέρει. Αυτό που ήθελε να στυλιτεύσει το αυταρχικό Βρετανικό σχολείο, στο οποίο τα θρανή είχε και ο ίδιος καθίσει, είχε συμβεί. Και είχε συμβεί και εκτός γεωγραφικών ορίων της Μεγάλης Βρετανίας. 47 χρόνια μετά, στην Γαλλία του σήμερα, όπως πιθανότατα έχετε ακούσει από νωρίς το πρωί στις ειδήσεις, μαθητές λυκείων κατεβαίνουν στους δρόμους, μπλοκάρουν σχολεία, ζητούν περισσότερους καθηγητές, ζητούν καλύτερες υποδομές, ζητούν ανθρώπινες συνθήκες μάθησης. Μέχρι αυτή τη στιγμή είναι βάση όσων μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης 500.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους ανήλικοι, μαθητές δηλαδή, που έχουν συλληφθεί. Επεισόδια μεταξύ μαθητών και αστυνομίας καταγράφονται σε ολόκληρη τη Γαλλία, στον Μπορντό, τη Ρεν, την Άντι, στην Δυτική Γαλλία, στη Μασσαλία, στο Νότο και οπωσδήποτε στο κέντρο, στο Παρίσι. Εκεί, στο Λύκειο Λαμαρτάν, ένα ιστορικό λύκειο που βρίσκεται στα βόρεια του Παρισιού, μαθητές κρατούσαν πλακάτ διαμαρτυρόμενοι για τα εξαντλητικά προγράμματα των μαθημάτων. Μάλιστα από αυτά έγραφε 8 το πρωί με 6 το απόγευμα. Περισσότερες ώρες μαθημάτων από ό,τι ώρες ύπνου. Εδώ που τα λέμε δεν έχουν και άδικο. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται ενώ στην Γαλλία συμβαίνουν και απεργιακές κινητοποιήσεις κατά των δημοσιονομικών σχεδίων της κυβέρνησης. Σχέδια δηλαδή που περιλαμβάνουν κυρίως περιστολή των δημοσίων δαπανών. Βεβαίως αυτό που συμβαίνει στην προεκλογική Γαλλία δεν το λες με τίποτα ένα μεμονωμένο γεγονός, διότι και στη Βρετανία τα πράγματα δεν πάνε καλά. Τα ακούσατε νωρίτερα και στο δελτίο ειδήσεων. Οι Βρετανοί σκέφτονται πια στην πλειοψηφία τους πως θα ήταν καλύτερο να επιστρέψουν στην θαλπορή της ευρωπαϊκής οικογένειας σχεδόν 10 χρόνια μετά. Σήμερα και εκεί και στην Βρετανία, σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας γίνονται απεργίες, επίσης για προγραμματισμένες περικοπές, γιατί πολύ απλά τα λεφτά δεν φτάνουν. Οι ανάγκες της άμυνας, οι ανάγκες για την πιο ακριβή ενέργεια εκτοπίζουν τις άλλες για καλύτερη εκπαίδευση, για καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Στην Ιταλία πάλι είναι το μεταναστευτικό που βάζει φωτιά. Σε ό,τι αφορά τα της εκπαίδευσης, την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση της Μελώνη ενέκρινε μέτρα για να περιοριστεί στο 30% συνολικά η παρουσία αλλοδαπών μαθητών μέσα στις αίθουσες. Είναι ένα μέτρο που επίσης προκαλεί αντιδράσεις από εκπαιδευτικούς, από πολιτικούς αντιπάλους. Για το μεταναστευτικό, όσοι διαβάζετε εφημερίδες, μπορεί να είδατε σήμερα το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα σχέδιο ακόμα διαχείρισης του μεταναστευτικού για να αποφευχθούν μελλοντικές κρίσεις όπως αυτή που είδαμε να συμβαίνει κατά καλό καιρό στη Θέουτα. Και στην Ισπανία, που είναι και άμεσα εμπλεκόμενη, μια σχεδόν 90χρονη γιαγιά έγινε το σύμβολο της στεγαστικής κρίσης, άλλης μιας κρίσης που τους έβγαλε μαζικά στους δρόμους της Μαδρίτης και έδωσε το όνομά της σε ένα διάταγμα που προστατεύει από αδικαιολόγητες αυξήσεις ενοικίων και εξώσεις. Ανάμεσα σε όλες αυτές τις κρίσεις που συμβαίνουν παντού στον κόσμο ή τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό κόσμο, ακροβατούμε και εμείς. Και όπως και όλοι οι υπόλοιποι, καλούμαστε και εμείς να μην ενδώσουμε σε λόγια που χαϊδεύουν τα αυτιά μας. Γιατί καμιά φορά δεν είναι μόνο τι λες, είναι και ποιος το λέει. Και είναι ενδεικτικό νομίζω πως τα μεγάλα θέματα, όπως η ακρίβεια για την οποία πια έχουμε κουραστεί να συζητάμε, η ποιότητα της ζωής που και εξαιτίας της ακρίβειας φθήνει, το μεταναστευτικό, η άνοδος
των φωνών της ακροδεξιάς είναι εκείνα που θα δώσουν τον τόνο στο χειμώνα που έρχεται, στο φθινόπωρο που έρχεται και ήρθε και κάπως πρώιμα φέτος. Με εξαίρεση τη Βρετανία που το πολιτικό σύστημα είναι το απόλυτο αλαλούμ και κανείς δεν ξέρει με τέτοια στάθεια πότε θα είναι οι επόμενες εκλογές. Η χώρα μας, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία έχουν εκλογές την επόμενη χρονιά. Για όσους βρίσκονται ήδη στην εξουσία, οι εκλογές αυτές που έχουμε μπροστά μας είναι και οι εξετάσεις που θα δώσουν στο μάθημα διαχείρισης των κρίσεων. Ποιων κρίσεων? Μα υπάρχουν τόσες για να διαγωνιστεί κανείς.

0: Ευτυχώς υπάρχει η Πατή Σμιθ να τα κάνει τα πράγματα έτσι με λίγο πιο υποφέρτα. Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του 1978. Ένα τραγούδι για την επιθυμία, για τον έρωτα, για τη νύχτα, για την απελευθέρωση. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Έχει πάει ήδη 6 και 18. Έχουν ξεκινήσει οι ιστορίες του. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μου στο στούντιο πριν από όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι ένα δύσκολο για εσάς τους οδηγούς απόγευμα. Για να δούμε λοιπόν που υπάρχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα. Γεια σου Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ένα δύσκολο απόγευμα όπως και κάθε μέρα, Κατερίνα. Να ξεκινήσω από τα δικά μας εδώ κοντά, δίπλα στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Επίσης στην περιοχή της Μαρίνας Φλίσβου και μετά στη Λεωφόρο Ποσειδώνος αυτή την ώρα στο ύψος του Ελληνικού, κυρίως στο ρεύμα της Ανόδου αυτή την ώρα. Επίσης ο Κηφισός έχει τα γνωστά προβλήματα στο ύψος της μεταμόρφωσης στο ρεύμα της Καθόδου, περισσότερο αυτήν την ώρα, και μετά λιγότερα προβλήματα κατά τμήματα εκεί λίγο πριν το Εγάλεο. Mm-hmm. Έχει αποκλιμακωθεί η κατάσταση αυτή την ώρα, δηλαδή αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται πολύ καλύτερα συγκριτικά με το πώς ήταν πριν από λίγο. Λεωφόρος Κηφισίας, έχουμε πρόβλημα στο ύψος του Αμαρουσίου αυτή την ώρα και στο ρεύμα της Ανόδου και της Καθόδου μέχρι και το νέο ψυχικό αυτή τη στιγμή. Τα πράγματα είναι δύσκολα και μετά κατά τμήματα μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας Αρδιτού, πολύ, πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Η Σταδίου έχει αποσυμφορηθεί, ενώ προηγουμένως είχε πολλά προβλήματα, και η Τσαλδάρη επίσης αυτή την ώρα παρουσιάζει κίνηση. Και στην Καλλιρόης έχουμε προβλήματα. Η Λεωφόρος Συγκρού πλέον φαίνεται ότι έχει αποσυμφορηθεί. Μάλιστα. Συγκριτικά με την
0: Αττική οδό, δεν μας έχει ξαναφέρει.
1: Αττική οδό, την ώρα έχουμε προβλήματα στην περιοχή του Αμαρουσίου, εκεί στο μεταμόρφωση Μαρούση. Αυτή την ώρα βλέπουμε
0: φαντάζομαι
1: ότι υπάρχουν προβλήματα.
0: Τι έχει να γίνει λοιπόν.
1: Καλά, γίνεται και το. Ναι. Και αναμένεται και η αγωκερία. Εκεί μην το συζητάμε.
0: Έχεις νεότερα και από αυτού. Συνεδρίασε το συντονιστικό της πολιτικής προστασίας.
1: Ακριβώς. Καταρχήν, γιατί έρχεται κακοκαιρία, η οποία θα χτυπήσει και την Αττική, αλλά και διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Σε κόκκινο συναγερμό, να πούμε καταρχήν ότι έχει τεθεί από τώρα η Κρήτη, θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Και έχει συνεδρίασε νωρίτερα και το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας και για την Αττική. Είναι σε επιφυλακή το πυροσβεστικό σώμα, η ελληνική αστυνομία, και αν χρειαστεί πάντα και οι ένοπλες δυνάμεις, αν χρειαστεί
0: Θεός
1: να επιχειρήσουν.
0: Θεός φυλάξει, να πούμε. Λοιπόν,
1: και να συνδράμουν
0: Σοφία,
1: πάντως.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Η Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Πέτρος Κυρκελής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια σας, τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη, 210-48-00-170-174. Υπάρχει πάντα ο άλλος τρόπος για να επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων στο www.skyradio.gr. Και μέσω Viber βεβαίως μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, το ρεπορτάζ σας, για οτιδήποτε είναι αυτό που βλέπετε και σας έτσι προκαλεί εντύπωση. Λοιπόν, η μέρα έχει ειδήσεις, κυρίως τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, τις οποίες αναμέναμε, ή μάλλον άλλες τις αναμέναμε και άλλες δεν τις αναμέναμε. Είναι τα μέτρα στήριξης των πολιτών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Οι αρμόδιοι υπουργοί δεν κατάφεραν χθες στο Δουβλίνο σε αυτήν την ατυπημένη κρίσιμη δε σύνοδό τους να προτείνουν κάτι καινοτόμο. Επομένως, πάμε έτσι, με παρεμβάσεις που θα ρυθμίζονται αναδιαστήματα. Θα τα δούμε όλα αυτά στο τέλος. Μένω τώρα σε ένα από τα θέματα που ξεχώρισα σήμερα στην Καθημερινή, το υπογράφει η Δήμητρα Μανιφάβα. Τι γίνεται στις κουζίνες μας, ή μάλλον για να ακριβολογώ, τι δεν γίνεται στις κουζίνες μας. Δεν μαγειρεύουμε πια. Και αυτό γιατί προτιμούμε, λήψη χρόνου φαντάζομαι οι περισσότεροι, να αγοράζουμε τα έτοιμα γεύματα. Αυτή είναι μια δυναμική αγορά αυτή τη στιγμή στα σούπερ μάρκετ. Φανταστείτε ότι πριν από 10 χρόνια μόλις το 16% αγόραζε έτοιμο μαγειρεμένο φαγητό από το σούπερ μάρκετ. Το ποσοστό αυτό το μέτρησε το ΙΕΛΚΑ, το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, και έχει εκτοξευθεί στο 29%. Από 9% το 2024 έχουμε φτάσει σήμερα σε έναν εκρηκτικό ρυθμό αύξησης των πωλήσεων έτοιμων γευμάτων. Αυτό δεν είναι μια τάση που καταγράφουμε και παροδικά θα εξασθενήσει. Έχει έρθει για να μείνει, τα σούπερ μάρκετ προσαρμόζονται σε αυτό, επενδύουν σε αυτό. Εύκολη λύση. Αλλά για την υγεία μας, για να δούμε τι λένε οι ειδικοί. Ο κύριος Ευθύμιος Καπάντα είναι μαζί μας, ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας. Γεια σας, κύριε Καπάντα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, βρίσκει κανείς τα πάντα, τα πιο εφάνταστα γεύματα, τα πιο γκουρμέ. Και όλα αυτά σε ένα σακουλάκι. Ατέλειωτες επιλογές. Τι τραβάει η όρεξή σου? Μπορείς να το βρεις έτοιμο γεύμα αυτή τη στιγμή στο σούπερ μάρκετ?
2: Ναι. Είναι ένα προϊόν της εποχής. Είναι μια κατάσταση η οποία την βιώνουμε πλέον και έχει μπει στη ζωή μας. Τώρα, τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν πολλά και διάφορα. Mm-hmm. Πρώτον, μας διευκολύνουν, μας εξυπηρετούν, μας δίνουν ποικιλία, μας δίνουν γεύση έντονη, μας δίνουν και χαμηλές τιμές πολλά προϊόντα. Μας δίνουν λοιπόν πολλά προτερήματα. Το θέμα είναι, αυτά τα προτερήματα που μας δίνουν είναι μόνο προτερήματα? Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ό,τι είναι συσκευασμένο έχει κάποιο συντηρητικό μέσα του, για να συντηρείται, να διατηρείται. Από την απλή κονσέρβα μέχρι την απλή σαλάτα που μπορεί κανείς να την παίζει και να την χρησιμοποιήσει μετά μέχρι σε ένα μήνα.
0: Και ας γράφουν χωρίς συντηρητικά, γιατί πολλά του γράφουν χωρίς συντηρητικά.
2: Εάν είναι χωρίς συντηρητικά, θα πρέπει να είναι με κάποιον άλλο τρόπο που σκοτώνουν τα μικρόβια και δεν κινδυνεύουμε από αυτά, και θα πρέπει να αναγράφεται ο τρόπος πάνω. Δηλαδή, παράδειγμα, ένα ψωμί συσκευασμένο μπορεί να είναι με άλλο τρόπο και όχι με συντηρητικά, να είναι με παστερίωση. Μπορεί να τα έχουν ακτινοβολήσει με ακτίνες γάμα και να, έτσι να μπορούν να παραμένουν σε καλή κατάσταση χωρίς να κινδυνεύουν.
0: Υπάρχει και αυτό σαν τρόπος διατήρησης, μάλιστα.
2: Έτσι, είναι πάρα πολλοί τρόποι. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα καινούργια που βρίσκουμε και εξελίσσονται και τα ακολουθούμε πολύ γρήγορα, γιατί έτσι απαιτεί ο καιρός, είμαστε στον καιρό της ταχύτητας. Μετά από χρόνια θα αποδειχθούν ότι ήταν όλα αθώα? Κανείς δεν ξέρει. Απλώς το βάζω σαν ερωτηματικό.
0: Μετά από χρόνια, κύριε Καπάντα, ήδη έχουμε στοιχεία τέτοια ανησυχητικά?
2: Όχι, δεν έχουμε ευτυχώς ανησυχητικά στοιχεία. Βλέπουμε κατά καιρούς δημοσιεύσεις ότι υπάρχει περίπτωση στο φούρνο μικροκυμάτων κάποια υλικά που είναι στις συσκευασίες των τροφίμων και μπαίνουν κατευθείαν για να ζεσταθούν, να δημιουργούν προβλήματα υγείας. Έτσι, αυτά τα βρήκαμε μετά από λίγα χρόνια, δεν το βρίσκουμε αμέσως. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να είμαστε φιδωλοί. Και το έτοιμο φαγητό που μπορούμε να προμηθευόμαστε απ' έξω, όλοι το κάνουμε, αλλά θα πρέπει να είναι σε μια συχνότητα που θα είναι λογική. Γιατί το φαγητό μαζικής εστίασης, δηλαδή αυτό που θα το καταναλώσει πολλής πληθυσμός, είναι πάντοτε πιο θερμιδογόνο, πάντοτε με πολύ περισσότερο αλάτι και πολύ περισσότερα μπαχαρικά.
0: Ακόμα και αν μιλάμε για έτοιμες φακές και Καπάντα, δηλαδή υγιεινά φαγητά, ναι, ή θεωρητικά υγιεινά φαγητά, εκεί λίγο ξεγελιέσαι. Δηλαδή δεν είναι το junk food που θα παραγγείλεις γιατί δεν ξέρω, έξω βρέχει και έχεις πεθυμίσει να φας ένα ωραίο ζουμερό μπέργκερ. Όταν πας και αγοράζεις έτοιμες φακές.
2: Οι φακές αυτές λοιπόν πρέπει να αναλογιστούμε, ανεξάρτητα της ποιότητας της φακής, που εκεί παίζει λίγο η υποβάθμισή της, δεν μπορεί να είναι πολύ υποβαθμισμένες, αλλά και αυτές μπορεί, αν προέρχονται από κάποια κράτη που δεν ελέγχονται. Γιατί δυστυχώς το εμπόριο, ή ευτυχώς, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Μπορεί να έρχονται λοιπόν από κράτη αυτές οι φακές που επιτρέπονται να ψεκάζονται με υλικά τα οποία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναπαγορευμένα και να μην έχουν περάσει από έλεγχο. Πρώτον, αυτή η φακή. Τα έλαια που μπαίνουν σε αυτές τις φακές είναι ελαιόλαδο? Αποκλείεται. Το ελαιόλαδο είναι πάρα πολύ ακριβό. Θα είναι κάποιο φθηνό έλαιο από σπορέλαια μέχρι άλλα κατώτερα. Μετά θα υπάρχει σίγουρα πολύ περισσότερο αλάτι, γιατί όπως είπαμε οι φακές φτιάχνονται το πρωί και θα πουλιώνται μέχρι το βράδυ.
0: Άρα ακόμα και τα πιο υγιεινά φαγητά, η διαδικασία που έχουν έτσι υποστεί, η επεξεργασία που έχουν υποστεί, τα κάνει τρόπον την ανθυγινά, κύριε Καπάντα?
2: Όχι, αν μην χαρακτηρίσουμε ανθυγινά, θα πρέπει να τα χαρακτηρίσουμε ότι κάτι έχουν για να μπορούν να διατηρούνται και να πουλιώνται. Άρα αυτό το κάτι, αν το κάνουμε πολύ αραιά, δεν παίζει κανένα ρόλο στην υγεία μας. Αν το κάνουμε καθημερινά, μπορεί να παίζει. Μπορεί.
0: είναι πιο ευάλωτα τα παιδιά αυτής της τάσης να καταργήσουμε την κουζίνα μας ή μάλλον να κάνουμε τα σούπερ μάρκετ κουζίνα μας. Το λέω αυτό γιατί θυμάμαι ότι στη δικιά μου γενιά τουλάχιστον κοτομπουκιά έτρωγες ποια φορά το χρόνο. Τώρα είναι, ζούμε την επανάσταση της κοτομπουκιάς. Σε κάθε σπίτι που μεγαλώνει παιδιά υπάρχει πάντα. Είναι το νούμερο ένα σε δημοφιλία γεύμα. Και εύκολο βέβαια, σου λύνει τα χέρια, έχεις φαγητό σε 5 λεπτά.
2: Μπράβο, ναι, σε ελάχιστο χρόνο έχει κανείς ένα γεύμα γευστικό και σχετικά θρεπτικό, το οποίο το καταναλώνουν εύκολα τα παιδιά. Θα πρέπει πάλι να τα αναλογιστούμε αυτά το βάρος του κοτόπουλου, του στήθους, του καθαρισμένου, ξεκάθαρο εντελώς, χωρίς κόκαλα, χωρίς τίποτα, το οποίο είναι παναρισμένο. Με τι να έχει παναριστεί? Δεν λέω ότι πάντοτε υπάρχουν κακοί έμποροι και κακοί επιχειρηματίες. Δεν θέλω να στραψουμε τον κόσμο ότι όλοι μας κοροϊδεύουν και όλοι μας επιδρούν μόνο για το κέρδος εις βάρος μας. Αλλά πάντοτε με λογική πρέπει να το σκεφτεί κανείς, πόσο να κοστίζει αυτό σε κάποιον να το αγοράσει και να το φτιάξει μόνο του και πόσο είναι αυτό το βιομηχανικό. Θα πει κανείς, η μεγάλη ποσότητα ρίχνει τη τιμή. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά πρέπει να αναλογιστούμε και την εργασία που κάνουν και τη μεταφορά, ναι, και βέβαια, τη διατήρηση, ναι, και το ψήσιμο και που έχουν ένα κόστος και αυτά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Καπάνταη, μεγάλο θέμα. Ελπίζω σε αυτά τα λίγα λεπτά έτσι να θέσαμε έναν προβληματισμό. Όλοι το κάνουμε βέβαια, αν μπορούμε λίγο να το περιορίσουμε. Γιατί όλοι τρέχουμε πια και σαν τους τρελούς σήμερα. Να είστε καλά.
2: Συμφωνώ,
0: ευχαριστώ πολύ.
2: Μέτρον άριστον.
0: Μέτρον
2: άριστον. Να έχουμε στο μυαλό μας.
0: Το έχουμε χάσει παντού το μέτρο, για να το βρούμε στη διατροφή μας. Να είστε καλά.
2: Εσύ,
0: ευχαριστώ
2: για...
0: πάρα πολύ. Λοιπόν, σαν τις ταινίες που βλέπαμε παλιά στην Αμερική, που έμπαινε ο Αμερικάνος, έβαζε το κουπάκι στο φούρνο μικροκυμάτων, είχε φαγητό σε 2 λεπτά. Έτσι έχουμε γίνει και εμείς. Γιατί ό,τι ξεκινά στην Αμερική έρχεται και προς τα εδώ. Διαφημίσεις.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
6: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
5: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
6: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
12: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
13: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Ο πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος μαχαίρωσε τον συνάδελφό του, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του μετά το συμβάν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Για απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης έκανε λόγο ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς, επισημένοντας ότι απετράπει μόνο χάρη στον ηρωισμό ορισμένων Ισραηλινών επιβατών. Από την πλευρά της, η αεροπορική εταιρεία των Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους του καυγά στο θάλαμο διακυβέρνησης. Κάλεσε μάλιστα όλα τα μέρη να απέχουν από οποιασδήποτε πρόωρες εικασίες. Παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τα 20 λεπτά ανά λίτρο η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120. Τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες για γιατρό που αντιμετώπιζε περιστατικά καρκινοπαθών με θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης και υποσχέσεις για αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε η Κρήτη, καθώς μέχρι την Κυριακή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Έτοιμοι να καλωσορίσουν την επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμφανίστηκαν σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας μετά τη συνάντησή τους στη Μαδρίτη. Είχε προηγηθεί δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού ότι η επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκαταλέγεται στις επιλογές που θα μπορούσε να εξετάσει η κυβέρνησή του. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Με αυτό το τραγούδι η Αντέλ σύστησε τον Bob Dylan στους νεότερους. Ήταν εξάλλου και εκείνη πάρα πολύ νέα, μόλις 19 χρονών. Αλλά πάντα φωνάρα. Η ίδια μάλιστα είχε πει ότι όταν της το πρότειναν, της πρότεινα να το τραγουδήσει, δεν γνώριζε τίποτα για τον Dylan. Ψάχνοντας όμως τον δημιουργό, ανακάλυψε το σύμπαν του, ολόκληρο τον κόσμο του. Έτσι συνήθως συμβαίνει. Το τραγούδι αυτό είχε εξ αρχής ξεχωρίσει από το άλμπουμ του Dylan Time Out of Mind, που κυκλοφόρησε σαν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου το 1997. Υπάρχει μία ακόμα ιστορία για το τραγούδι αυτό. Ένα χρόνο μετά ο Dylan το τραγουδάει ζωντανά στα Grammy. Την ώρα λοιπόν που τραγουδά, ένας άντρας μπαίνει στη σκηνή και αρχίζει να χορεύει χωρίς μπλούζα, να χορεύει γυμνός, έχοντας γραμμένες πάνω του τις λέξεις «Soy bomb», δηλαδή «Είμαι βόμβα». Ο Dylan δεν σταμάτησε, συνέχισε κανονικά την ερμηνεία του, αργότερα μάλιστα πήρε και τον Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς, μαζί και το βραβείο ψυχραιμίας. Τέτοιο βραβείο πήρε σήμερα και ο κυβερνήτης αυτού του αεροσκάφους, για το οποίο μιλάμε από το πρωί, του αεροσκάφους της Fly Dubai, που αναχώρησε από το Ντουμπάι με τελικό προορισμό το Tel Aviv, και ξέπεμψε 3 σήματα κινδύνου πριν τελικά πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στην Σαουδική Αραβία. Τι συνέβη? Συνέβη ένα βίαιο επεισόδιο μέσα στο πιλωτήριο. Οι επιβάτες τουλάχιστον λένε ότι ο ένας πιλότος μαχαίρωσε τον άλλο, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι κατά του κυβερνήτη. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε πανικός. Οι Ισραηλινοί επιβάτες μπήκαν στο πιλωτήριο, κινητοποίησαν το δράστη. Στο μεταξύ είχαν κινητοποιηθεί και μαχητικά αεροσκάφη. Υπήρχαν φόβοι πως πρόκειται για περιστατικό αεροπειρατείας. Δεκάδες οι Ισραηλινοί επιβάτες μέσα. Τελικά όλα καλά. Προσγειώθηκαν με ασφάλεια στο Ταμπούκ, στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία. Και ήταν η προσγείωση τους πανηγυρική. Οι επιβάτες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, σε τραγούδια, εμφανώς ανακουφισμένοι. Προφανώς οι άνθρωποι είδαν παρθαλό Θεό. Έγιναν και οι πρώτες δηλώσεις από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Εκείνος λέει ότι το περιστατικό ήταν απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης. Διερευνώνται βεβαίως οι συνθήκες για το επεισόδιο αυτό. Υπάρχει πάντα και αυτή η μικρή πιθανότητα να μην μάθουμε ποτέ. Πάμε όμως σε αυτά που μάθαμε σήμερα. Αναφέρομαι στα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα μέτρα. Μέτρα τα οποία αναμέναμε, για τα οποία έχουν γραφτεί πολλά. Μέτρα τα οποία δεν αναμέναμε. Και ξέπεμψε βεβαίως και τα μηνύματά του, διότι πολλά έγιναν τον καιρό της απουσίας του για τις προγραμματισμένες υποχρεώσεις στην Αμερική και την σύνοδο του ΟΗΕ. 16 λοιπόν παρεμβάσεις από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για το πλαίσιο ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι servicers, μέτρα τα οποία στοχεύουν στο να προστατεύσουν τον μέχρι σήμερα παντελώς απροστάτευτο οφειλέτη. Για να δούμε λοιπόν, πώς τα κρίνει ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο. Είναι ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, είναι δικηγόρος. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κύριε Νικολακόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ εγώ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Πράγματι, όπως ακριβώς το είπατε στον πρόλογο, είναι τελείως μέχρι τώρα σχεδόν τελείως απροστάτευτοι οι δανειολήπτες. Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτή τη βλέπω πιο αποφασιστική και ανακαλύπτει πολλά πεδία, και το πεδίο της επικοινωνίας και το πεδίο των καταχρηστικών πρακτικών και το πεδίο της εντός αγωγικών μη νόμιμης συμπεριφοράς των funds και των services που οδηγούνται ακόμα και σε πληστηριασμό, παρότι υπάρχουν ρυθμίσεις, παρότι υπάρχει καλόπιση προσπάθεια από τον δανειολήπτη.
0: Άρα το δικό σας σχόλιο ποιο είναι, κύριε Νικολακόπουλε, ποιο είναι το πιο σημαντικό μέτρο?
1: Θα το πω έτσι περιληπτικά, ναι, ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση, είναι θέματα τα οποία έχουμε πει κατά επανάληψη και από το σταθμό σας, αλλά θέλω να δω την εφαρμογή, διότι παραδείγματος χάρη ένα πρόστιμο 500.000 ευρώ στο σερβισερ που δεν θα τηρήσει μια ρύθμιση είναι πράγματι πολύ καλό, αλλά να δω να εφαρμόζεται, να επιβάλλεται και να πληρώνεται. Όπως επίσης και το γεγονός, παραδείγματος χάρη, ότι όταν δεν έχουμε, γιατί για πρώτη φορά, και αυτό οφείλω να το ομολογήσω, είναι κάτι που έχω προτείνει και εγώ και άλλοι συνάδελφοι, να υπάρχει αυστηρή ποινή, όπως είπαμε, πρόστιμο στο φαντ, στην τράπεζα που δεν εφαρμόζει μια ρύθμιση, αλλά να υπάρχει και η διευκόλυνση και ελάφρυνση στο δανειολήπτη. Και για πρώτη φορά προβλέπεται ότι θα πιστώνονται 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας στον πολίτη, δηλαδή θα έχει και ένα όφελος ο πολίτης ακριβώς από την ταλαιπωρία, διότι καλό είναι και το πρόστιμο, αλλά ο πολίτης υφίσταται την ταλαιπωρία και το χάσιμο των χρημάτων του. Το θέμα είναι, όπως είπα προηγουμένως, να υπάρχει η εφαρμογή, να υπάρχει αυστηρή αστυνόμευση, επιτήρηση των διαδικασιών αυτό. Να πω ένα απλό παράδειγμα που θέλω να φαίνομαι ως Κασάνδρα ότι δεν θα τηρηθεί, αλλά παραδείγματος χάρη, επειδή και σήμερα δίκαζα μια παρόμοια περίπτωση, οι τράπεζες έως τώρα, ή και τα funds και οι services, κάνουμε μια ρύθμιση και αποφεύγουν να μας δώσουν τη σύμβαση. Την υπογράφουμε, λένε ότι πρέπει να πάρουμε κάποιες άλλες υπογραφές, θα σας τις στείλουμε. Επιμένει ο δανειολήπτης, περνάνε μέρες, αν σταματήσει να επιμείνει δεν την παίρνει ποτέ. Με αποτέλεσμα να μην έχει αποδεικτικό στοιχείο ότι δεν εφαρμόζεται μια ρύθμιση. Σήμερα λοιπόν δίκαζα μια περίπτωση που πράγματι η πρόεδρος μου λέει πού είναι η σύμβαση, η πρόσθετη πράξη της σύμβασης ρύθμισης που δεν εφάρμοσε η τράπεζα και τώρα την κατηγορείται που προχώρησε σε διαταγή πληρωμής. Και αυτό που προσκόμισα είναι την έγκριση από τα mails που είχαμε λάβει από τη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Αν λοιπόν φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι εφόσον δεν υπάρχει στα χέρια μας η σύμβαση, άρα δεν παρανομεί η τράπεζα, άρα θα γλιτώσει και τα 500.000 ευρώ και τις 5 δόσεις που θα πληρώσει ο πολίτης. Άρα επανέρχομαι και λέω ότι πρέπει σίγουρα να υπάρχει και υποχρέωση να μας δίνουν τη σύμβαση, να υπάρχει υποχρέωση και πρόστιμο αν δεν μας τη δώσουν, ώστε να εφαρμοστούν και τα περαιτέρω της μη συμμόρφωσης. Ναι.
0: Πρέπει να ξέρει ο φυλάτης πάντως τι χρωστά και να το αναγνωρίζει με έναν τρόπο. Γιατί εδώ και εσείς μας έχετε περιγράψει, κύριε Νικολακόπουλε, ποσά τα οποία δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Ο τρόπος υπολογισμού δηλαδή έχασε και από παντού.
1: Πολύ σωστά το λέτε και ήρθε και το επιβεβαίωση και πριν μερικούς μήνες και η ολομέλεια του Αεροπάγου για τις διαδικασίες του νόμου Κατσέλη. Δηλαδή φάνηκε περίτρανα αυτό που λέμε πολλές φορές και εσείς ως δημοσιογράφος, αν και νέα είστε πολύ έμπειροι, σχετικά με τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις χρεώσεις, τα μαγικά των τραπεζών. Δηλαδή τι έκρινε ο Αεροπάγος, ότι υπάρχει μια διαδικασία τοκοφορίας η οποία βγάζει 20 ευρώ με 25 το μήνα, αυτό που έκρινε ο Αεροπάγος ότι είναι νόμιμο, και τα funds βγάζανε μια τοκοφορία 200 ευρώ το μήνα, δηλαδή 9 φορές πάνω, 9 με 10 φορές πάνω από αυτό που έκρινε νόμιμο ο Αεροπάγος. Με αποτέλεσμα η διόγκωση της οφειλής ήταν τεράστια και να μην μπορεί ο δανειολήπτης να ανταπεξέλθει. Σήμερα αυτό που δίκαζα, η οφειλή εμφανίστηκε ως 37.000 ενώ η πραγματική ήταν 11. Δηλαδή αυτό που γνώριζε ο δανειολήπτης, αυτό που είχε ρυθμίσει,
0: ναι,
1: και εμφανίστηκε 3 φορές παραπάνω με τα μαγικά των τραπεζών.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Νικολακόπουλε, επειδή εδώ τώρα αυτό έχει να κάνει, είναι ένα κοινωνικό θέμα, δεν είναι όμως μόνο κοινωνικό. Πολλά λέγονται για τη στεγαστική κρίση. Με ενδιαφέρει, μας διευκρινίσετε λίγο εκείνο το σημείο το οποίο λέει ότι ο σερβισερ πια θα είναι υπόλογος σε κάθε πώληση δανείου στη δευτερογενή αγορά.
1: Αυτό είναι πράγματι ρηξικέλευτο και πολύ σωστά, μακάρι να εφαρμοστεί, όπως είπα, είναι όχι μόνο προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά θα είναι και αποτελεσματικό. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Έχουμε και το πολύ σωστά το συνδέεται με τη στεγαστική κρίση. Να το πω απλά, αυτή τη στιγμή οι services δεν ενδιαφέρονται να ρυθμίσουν. Δεν ενδιαφέρονται να πληρώσει η Κατερίνα, ο Γιώργος, οποιοσδήποτε δανειολήπτης. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να πάρουν με εύκολες διαδικασίες το σπίτι, το ακίνητο και να δημιουργήσουν ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο θα έχει μια αλφα αξία εξασφαλισμένη με ακίνητα και θα το μεταπολίσουν στη δευτερογενή αγορά. Τα κρατάνε κλειστά τα κίνητα γιατί δεν τους ενδιαφέρει να τα αξιοποιήσουν, να πάρουν από εκεί χρήματα, τους ενδιαφέρει να τα μεταπολίσουν ως πακέτο, ως χαρτοφυλάκιο σε κάποιο άλλο φαντ. Έτσι λοιπόν λειτουργεί σαν ένα καλάθι χρηματιστηρίου, σαν ένα καλάθι μετοχών που πηγαίνει από τον ένα στον άλλον. Εκεί πρέπει να τεθεί ένας φραγμός. Διότι οδηγούμαστε στη διώκωση της εργασιακής κρίσης που πολύ σωστά είπατε, διότι αυτά μένουν κλειστά και ανεκμετάλλευτα, διότι υπάρχει το τεράστιο κοινωνικό θέμα των εξώσεων και δεν είναι τυχαία αυτά που γίνονται στην Ισπανία. Γίνονται ακριβώς και εδώ, διότι όταν ο άλλος μένει 50-40 χρόνια σε ένα σπίτι δικό του που το έχει πληρώσει, δεν το έχει εξοφλήσει, έχει μείνει ένα μικρό υπόλοιπο όμως πληρώνει τόσα χρόνια. Είναι κρίμα να υφίσταται μια έξωση και να βρίσκεται στον δρόμο, όχι μόνο κρίμα, είναι απάνθρωπο, και να το πάρει ένα φαν το οποίο θα το αφήσει κλειστό. Πολλές φορές οι λογαριασμοί, τα κοινόχρηστα και οι φόροι πηγαίνουν στον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Δεν πληρώνει τίποτα το φαν. Και πάει και το μεταπολύει σε ένα πακέτο, όπως είπαμε προηγουμένως, σε ένα καλάθι, σε ένα χαρτοφυλάκιο, σε δευτερογενή αγορά για να κερδίσει από εκεί. Εκεί πρέπει λοιπόν να τεθεί ένας φραγμός, να τεθούν όρια στο ποσά, στη διαδικασία, στο τι κάνει ένας έλεγχος.
0: Βέβαια.
1: Αλλιώς πάμε σε μια ανεξέλεγκτη, σε έναν ανεξέλεγκτο καπιταλισμό, ο οποίος θα οδηγήσει και σε κατάρρευσή του. Δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο.
0: Είναι σημαντικό για το ότι μερίμνησε το Υπουργείο και όποιοι συνέταξαν τα μέτρα, εν πάση περιπτώσει, και για αυτό το θέμα. Είναι πολλές μέρες που παίζει η ιστορία της Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία. Κανείς θα έλεγε, γιατί δεν γίνεται και εδώ. Δυστυχώς έχουμε την τάση τέτοια περιστατικά. Κάποιοι έχουν την τάση να τα καπηλεύονται, ορισμένες συλλογικότητες, κόμματα που θέλουν να αποδείξουν την ύπαρξή τους, και χάνονται, ενώ πραγματικά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια τέτοια δυναμική. Κλείνοντας, κύριε Νικολακόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω πώς πιστεύετε ότι αφορά αυτή η ιστορία, τα μέτρα δηλαδή που ανακοινώθηκαν σήμερα, κατά προσέγγιση. Εντάξει, φαντάζομαι δεν έχετε τον απόλυτο αριθμό.
1: Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι αφορούν σχεδόν 1 εκατομμύριο ανθρώπους, διότι αν βάλουμε τους δανειολήπτες οι οποίοι εξυπηρετούν τα δάνεια, αλλά θα βρεθούν σε κάποιο διέξοδο, διότι η ακρίβεια είναι μεγάλη, υπάρχουν δυσίωνες προβλέψεις σχετικά με την ενεργειακή κρίση ή, εν πάση περιπτώσει, αυτό που είπατε προηγουμένως με την διώκωση του στεγαστικού προβλήματος. Άρα είναι οι ιονοί, οι δανειολήπτες που δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν. Επομένως, θα βρεθούν στη θέση να θέλουν να ρυθμίσουν. Ένα πολύ σημαντικό είναι αυτό που προβλέπετε, ότι θα υπάρξει μια προκαταβολή έως 15%. Ενώ τώρα είναι ανεξέλεκτα για να σώσει το σπίτι σου και να κάνει μια ρύθμιση.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: πριν φτάσουμε στον πληστηριασμό, σου ζητάνε 30-40% της οφειλής που δεν μπορείς να τα επεξέλθεις, άρα μετά το βγάζουν σε πληστηριασμό.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά λοιπόν θα επηρεάσουν χιλιάδες κόσμο, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο, όπως και φυσικά οι δόσεις, οι 120 δόσεις για τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο δημόσιο.
0: Για να δούμε πώς θα πάει. Γιατί 72 δεν πήγαν και πολύ. Για να δούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολακόπουλε. Μακάρι να έχει και αναδρομική ισχύ. Το μέτρο δεν έχει όμως, θέλω να πω, για όσους έχουν υποστεί την ταλαιπωρία και δεν έβγαλαν και άκρη. Είναι και αυτοί αρκετοί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Διαφημίσεις.

0: 26. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
1: Λοιπόν, απόψε έχει μάτς. Έχει μάτς, έχει την εθνική μας, η οποία έχει προσδοκίες, αλλά δεν θέλουμε να το ματιάσουμε. Είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και του Βαγγέλη Παυλίδη για το απόψινό μάτς με την Ολλανδία. Έχουμε δύο μεγάλες νίκες, και στη Σερβία και στην Γερμανία. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Παυλίδης πώς είναι η ομάδα μετά από δύο νίκες, πώς είστε λίγο πριν μπείτε πάλι στο γήπεδο, πώς ελέγχετε τα συναισθήματά σας? Είμαστε πολύ χαρούμενοι, είμαστε στο γήπεδό μας, στο γεμάτο γήπεδο, είμαστε ήρεμοι αλλά συγκρατημένα αισιόδοξοι, διότι κάθε φορά που χαιρόμαστε υπερβολικά δεν μας βγαίνει σε καλό, την έχουμε πατήσει στο παρελθόν. Όχι μόνο εσείς, όλοι μας, οφείλω να πω. Λοιπόν, για να δούμε, θα το παρακολουθήσουμε. Δεν λέω τίποτα, έτσι, για το γούρι. Πάμε σε διαφημίσεις. Οι επόμενες διαφημίσεις, είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 7 και το δελτίο ειδήσεων. Σε λίγο η Άσπα θα είναι εδώ. Κρατήστε από μένα δύο μηνύματα. Αν έχετε ένα κινητό το οποίο κάτι παθαίνει, χαλάει και σας αφήνει στα κρύα του λουτρού, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service που κάνει την ζωή σας εύκολη και την επισκευή του κινητού σας γρήγορη. Η εξειδικευμένη ομάδα αναλαμβάνει άμεσα να σας λύσει το πρόβλημα. Και μάλιστα, επειδή δεν υπάρχει χρόνος πια, σας παραδίδει την συσκευή σας έτοιμη μέσα και σε μία ώρα από τη στιγμή που θα την παραλάβουν. Το δεύτερο που θέλω να σας πω έχει να κάνει με το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Προετοιμάζονται για τα νέα τμήματα που θα ξεκινήσουν από τον Οκτώβριο. Στο μητροπολιτικό.edu.gr μπαίνετε αν θέλετε να προετοιμαστείτε κι εσείς και να διαλέξετε τις σχολές, τις 12 ακαδημαϊκές σχολές, τις οποίες σας προτείνει το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα που πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Σε πολύ λίγο το δελτίο και είμαστε μαζί μέχρι και τις 8.
2: Γιοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
4: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
3: Εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμνιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
6: Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Όλα, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Euro Jackpot και έχει.

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Ο πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος μαχαίρωσε τον συναδελφό του, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο. Ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις μετά το συμβάν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Το σοβαρό περιστατικό στο αεροσκάφος της Fly Dubai ήταν απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης, η οποία απετράπη μόνο χάρη στον ηρωισμό ορισμένων Ισραηλινών επιβατών, οι οποίοι εισέβαλαν στο πιλωτήριο, ακινητοποίησαν τον τρομοκράτη και με τα ίδια τους τα χέρια παρέδωσαν ξανά τον έλεγχο του αεροσκάφους σε δεύτερο πλήρωμα πιλότων που βρισκόταν εκεί, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς. Ο ύποπτος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Από την πλευρά της, η αεροπορική εταιρεία των Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους του καυγά στο θάλαμο διακυβέρνησης. Κάλεσε όλα τα μέρη να απέχουν από οποιασδήποτε πρόωρες εικασίες, όσο οι αρχές εξακριβώνουν τα γεγονότα. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά ερωτήματα προκαλεί στο Ισραήλ το περιστατικό, καθώς ο συγκυβερνήτης που φέρεται να ήταν ο δράστης είναι υπήκοος του Ομάν, χώρας που δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Πριν από λίγο προσγειώθηκε στο Τελαβίβ αεροσκάφος που μετέφερε τους 180 επιβάτες της επεισοδιακής πτήσης. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης, η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής, τα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισερς, δηλαδή τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξήλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, αναφέρει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς. Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα δεκαπενθήμερο, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Συνολικά 20.870 προσλήψεις στο δημόσιο τομέα για το 2027 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα κατανεμηθούν στους τομείς της υγείας, της παιδείας, στην εθνική άμυνα, την αστυνομία, τις φυλακές, την πυροσβεστική, καθώς και στις υποδομές και μεταφορές. Για το σύνολο της επταετίας, οι προσλήψεις ανέρχονται συνολικά σε 173.496. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες για γιατρό που αντιμετώπιζε περιστατικά καρκινοπαθών με θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης και με υποσχέσεις για αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, τίθεται από απόψε έως και την Κυριακή η περιφέρεια Κρήτης, μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναδιαστήματα. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Επίσης, προβλέπονται πολύ θυελλώδεις άνεμοι εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Συντονιστικό ρόλο στην αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη αποδίδουν οι δικαστές τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο βούλευμα για την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Παράλληλα, οι αεροπαγίδες εξηγούν ότι η Χρήστος Τριαντόπουλος, Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη πρόσωπα, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από εκείνου και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Δύο δημοφιλή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κινέζικης εταιρείας κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας που είχαν θέσει οι δημιουργοί τους και να δώσουν σε ερευνητές οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων και την πραγματοποίηση δολοφονιών. Την αποκάλυψη έκανε στο BBC εκπρόσωπος εταιρείας που ειδικεύεται στον έλεγχο της ασφάλειας συστημάτων AI. Στο μεταξύ, συμφωνία για ελέγχους τεσσάρων επιπέδων με κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η άνοδος της θερμοκρασίας στην επιφάνεια των υδάτων της Αρκτικής έχει μειώσει τους πάγους κατά 17% μέσα σε 40 χρόνια, αναφέρει η ετήσια έκθεση για τους ωκεανούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Copernicus Marine. Αν επιμείνει ο σημερινός ρυθμός τήξης των πάγων, πάνω από το 90% των αυτοκρατορικών πιγκουίνων μπορεί να εξαφανιστούν μέχρι το 2100, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ στις 9 και 4 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Eurocup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 7 και μισή στην Πηλέα την Μανρέσα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο Νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο τοπικές βροχές θα σημειωθούν και πάλι στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr, μαζί σας και πάλι η Κατερίνα Δράκου.

Βρέχει και αν δεν βρέχει τώρα, θα βρέξει όπου να είναι. Και σήμερα και αύριο και το Σάββατο, μέρες βροχερές, οι μέρες που ακολουθούν, και είναι μια ευκαιρία τουλάχιστον στο ραδιόφωνο να παίζουν τα τραγούδια για την βροχή. Αυτή είναι η Μοβ Βροχή, η Μοβ Βροχή που έκανε τον Prince παγκόσμιο στάρ. Με αυτό το τραγούδι έκλεινε συχνά τις συναυλίες του, με αυτό έκλεισε και την τελευταία του συναυλία στην Ατλάντα, μία εβδομάδα πριν από τον θάνατό του 21 Απριλίου του 2016.

0: Ο Prince είχε εκείνο το χάρισμα που οι πραγματικοί καλλιτέχνες έχουν να βλέπουν, δηλαδή μπροστά στο άλμπουμ του Welcome to America που κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του, αλλά είχε ήδη ηχογραφήσει το 2010. Ο Prince μιλά για όσα μιλάμε σήμερα. Ακριβώς για όσα μιλάμε σήμερα. Για φυλετικές ανισότητες, για οικονομικές ανισότητες, για τον καταναλωτισμό, για τις παρακολουθήσεις, για την εξάρτησή μας από την τεχνολογία. Πολιτικά ο Prince δεν ήταν ούτε κόκκινος ούτε μπλε, ήταν απλά μπροστά. Και όταν το 2010 ηχογράφησε το Welcome to America, μιλούσε για κάτι που σήμερα μας είναι απολύτως οικείο. Την παρακολούθηση μέσω της τεχνολογίας. Χθες στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ συναντήθηκε με κορυφαία στελέχη της τεχνητής νοημοσύνης σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια δικλίδα ασφαλείας, χωρίς να χρειαστεί βεβαίως να φρενάρει απότομα η κούρσα. Σε αυτό ο Αμερικανός Πρόεδρος αντιτίθεται. Υπέγραψαν λοιπόν ένα εθελοντικό, ας πούμε, σύμφωνο για την ασφάλεια που πρέπει να διέπει στο εξής, την τεχνητή νοημοσύνη. Οι εταιρείες δεσμεύονται να κάνουν εσωτερικούς ελέγχους στα προηγμένα μοντέλα τους, να συνεργάζονται με αξιολογητές. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο να μην μπορούν τα μοντέλα να κάνουν κυβερνοεπιθέσεις ή να αποκτούν πρόσβαση σε τεχνικά συστήματα. Αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει. Ίσως τα συστήματα να είναι πιο μπροστά. Ξεχωριστό κεφάλαιο αποφασίστηκε χθες πως θα είναι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την βιοασφάλεια και τις χημικές απειλές. Σήμερα μάθαμε μέσω μιας συνέντευξης στο BBC πως δύο δημοφιλή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κινέζικης εταιρείας κατάφεραν επίσης να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας που είχαν θέσει οι δημιουργοί τους και να δώσουν σε ερευνητές οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων και την πραγματοποίηση δολοφονιών. Πάει από το καλό στο καλύτερο αυτή η ιστορία. Πρώτα το... το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι ο Τραμπ το χαρακτήρισε κάτι σαν σύνταγμα για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά το ίδιο το σύνταγμα μόνο δεσμευτικό δεν είναι. Είναι εθελοντικό, είναι μια ηθική, όπως τη χαρακτήρισε, συμφωνία. Πώς αλλιώς, αφού η Κίνα καραδοκεί. Συζητήθηκε για το ζήτημα των data centers λίγο πριν τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Είναι και αυτό ένα θέμα που μπαίνει στην ατζέντα. Οι Αμερικανοί αντιδρούν στο γεγονός ότι η ανάπτυξη όλο και περισσότερων data centers απαιτεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Ο Τραμπ έχει ζητήσει τώρα από τις εταιρείες να βάλουν πλάτη. Πώς? Προσφέροντας ανταποδοτικά ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Δεν πειράζει αν γίνει το data center, αλλά να στηριχθεί το σχολείο που είναι δίπλα σε αυτό. Είναι και αυτός πάντα ένας τρόπος να κάμψεις τις αντιδράσεις. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες απογεύματος Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ναι, έκανα λάθος. Δεν είναι απόψε ο αγώνας. Αύριο είναι το παιχνίδι και σας ευχαριστώ για την διόρθωση. Φαίνεται μας έχει συνεπάρει η χαρά. Λοιπόν, η Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Μελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Η Αργυρό Γεμελιάρη στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-48-00-170-174 τηλεφωνικά. Στο 698-123-1003 μέσω Viber. Και αν προτιμάτε τον άλλο τρόπο που σας είναι και οικείος, στο skyradio.gr στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, από τις ειδήσεις που σήμερα έκαναν την διαφορά, τουλάχιστον προσωπική γνώμη καταθέτω, ήταν τα όσα υπόθηκαν στη δίκη των Τεμπών. Σήμερα ήρθε η στιγμή να μιλήσει ο πατέρας του Γεράσιμου. Ο πατέρας του Γεράσιμου, ο οποίος περιέγραψε πώς ήταν εκείνη η νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου, ανέφερε ότι λίγες ώρες πριν από το ταξίδι ο γιος του, ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού, σκέφτηκε να αναβάλει την αναχώρησή του, αλλά εκείνος τον προέτρεψε να φύγει μια ώρα αρχίτερα. Φαντάζεστε τι βάρος για έναν γονιό που έχει βλέπει το παιδί του τόσα χρόνια τώρα με ένα ίχνος συνείδησης, όπως το περιέγραψε ενώπιον των δικαστών. Είναι αυτό. Δεν το ξεπερνάς, δεν ξεπερνιέται ποτέ. Την ίδια ώρα συζητάμε πολιτικά την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο και προεκτείνοντάς το συζητάμε για το πόσο δύσκολος θα είναι ο χειμώνας που έρχεται, ο προεκλογικός χειμώνας για την κυβέρνηση. Γιατί είναι η ιστορία των Τεμπών, το ειδικό δικαστήριο, ενδεχομένως να έρθει και ένα ακόμα ειδικό δικαστήριο, είναι η ενεργειακή κρίση, η αδυναμία των Ευρωπαίων να συμφωνήσουν σε αποτελεσματικά μέτρα. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή του να στείλει μία ακόμη επιστολή σε Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα υπάρχει, συμβαίνει και ο καιρός, βλέπετε, μας τα χαλά. Είναι πολλά τα θέματα. Οι αγρότες που περιμένουν στο ετήσιο ραντεβού τους, τυχόν άλλες αποκαλύψεις που αλλάζουν πάντα την ατζέντα. Δύσκολος χειμώνας. Για ελάτε να το συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Καρελιά. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, εσείς τι λέτε, συμφωνείτε, έχετε την ίδια εκτίμηση ότι θα έχει μέτωπα πολλά να προσπεράσει η κυβέρνηση στο δρόμο προς τις ανοιξιάτικες κάλπες?
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να πάει τις εκλογές την ερχόμενη άνοιξη, ήξερε νομίζω ότι ο χειμώνας που θα περάσει θα είναι δύσκολος. Συνειδητά το έκανε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι φανταζότανε ότι το χειμώνα θα ζήσουμε και με πληθώρα επιλογών που θα έχουμε με το ρεύμα μας, mm-hmm. με τη βενζίνη μας, αλλά δεν θα έχουμε τίποτα από όλα αυτά, γιατί από ό,τι φαίνεται ούτε η Ευρώπη, στην οποία ποντάρει ο κ. Μητσοτάκης στέλνοντας επιστολές στην πρόεδρο της Επιτροπής, θα κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί απλούστατα δεν υπάρχει ενιαία Ευρώπη. Άλλο θέλουν οι ορισμένες χώρες του Βορρά, άλλο ο Νότος. Άρα λοιπόν οι δυσκολίες, τις οποίες προφανώς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της μία κυβέρνηση, και μάλιστα μιας μικρής χώρας όπως είναι η Ελλάδα, ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι δεν τα ήξερε όλα αυτά ο κ. Μητσοτάκης. Άρα κάτι άλλο ήταν που τον έκανε να πάει στο τέλος της εκλογές.
0: Τι δηλαδή, κύριε Καρελιά?
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Δεν βγαίνουν σήμερα τα νούμερα. Αν του έβγαιναν τα νούμερα και μπορούσε να πάει σε εκλογές και να ξέρει ότι την επομένη, αν δηλαδή τώρα που μιλούσαμε είχαν προκηρυχθεί οι εκλογές, ή και μπορεί να είχαν γίνει κιόλας, αν τις προκήρυσε το 15 Αύγουστο, θα είχαν γίνει οι εκλογές. Αν ήταν σίγουρος ο Πρωθυπουργός ότι το αποτέλεσμα θα τον οδηγούσε ξανά σε πρωθυπουργική θητεία, σε τρίτη πρωθυπουργική θητεία, γιατί να μην το έχει κάνει? Mm-hmm. Απλό δεν είναι?
0: Άρα πιστεύει ότι τα νούμερα θα βγουν κάποιους μήνες μετά?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν το πιστεύει, αλλά πάντως δεν παραδίδει την εξουσία 7-8 μήνες πριν, αν δεν είσαι σίγουρος ότι κάνοντας τώρα εκλογές θα είσαι ξανά πρωθυπουργός. Έτσι κάνουν οι πρωθυπουργοί, δεν παραδίδουν την εξουσία που έχουν αν δεν είναι σίγουροι ότι μπορούν να την επαναλάβουν. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κριτήριο που πριτάνευσε στην απόφασή του. Τώρα βέβαια τι θα γίνει τον Απρίλιο ή τον Μάιο, πώς θα βγάλουμε το χειμώνα και με τι κλίμα θα πάει στις εκλογές, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος προφήτης μεταξύ μας που μπορεί να το προφητεύσει.
0: Κρίνουμε, όπως προφανώς το είπε και ο ίδιος σήμερα, όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Άφησε όμως και μια μομφή, μια απάντησε με έναν
1: τρόπο. Προς τους υπουργούς του.
0: Προς τους υπουργούς του και προς την κυρία
1: Πακογιάννη. Για το ύφος και τη συμπεριφορά του.
0: Και για το ποιος αξιολογεί ποιον, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Κοιτάξτε, για το ποιος αξιολογεί ποιον. Εντάξει, η ερμηνεία είναι ότι το είπε για την κυρία Πακογιάννη, ότι ο πρωθυπουργός αξιολογεί και όχι οποιοδήποτε άλλος. Αυτό είναι αυτονόητο, νομίζω. Το ξέρει προφανώς η κυρία Πακογιάννη. Είναι πολύπειρη. Δεν το είπε γι' αυτό, για να δείξει, φαντάζομαι, ότι δεν αξιολογεί ο Πρωθυπουργός. Όχι, για άλλους λόγους το είπε.
0: Το θέμα είναι γιατί το είπε ο Πρωθυπουργός, όχι γιατί το είπε η κυρία Μπακογιάννη.
1: Κοιτάξτε,
0: η κυρία Μπακογιάννη το είπε γιατί πραγματικά υπάρχουν ενδείξεις.
1: Α, σας πω.
0: Ενδείξεις δηλαδή, βεβαιότητες αλαζονίας στις τοποθετήσεις των κυβερνητικών στελεχών.
1: Με πιάνετε ακριβώς στο σημείο που διάβαζα την εισήγηση του Πρωθυπουργού από την επίσημη σελίδα του, την πρωθυπουργική σελίδα. Τη διάβασα ολόκληρη για να γράψω το αυριανό μου άρθρο. Και έμεινα πράγματι σε αυτό που λέτε κι εσείς για το ύφος και τη συμπεριφορά, όπως είπε ο ίδιος, είναι δικές του λέξεις. Mm-hmm. Είπα να προσέχουμε το ύφος και τη συμπεριφορά μας, γιατί αυτά παράγουν εντυπώσεις στο δημόσιο διάλογο. Προφανώς ο Πρωθυπουργός αυτά τα είπε και τον κύριο Φλωρίδη και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Θεοχάρη. Αυτοί είναι που απασχόλησαν τη δημόσια συζήτηση, όλους εμάς και το δικό σας σταθμό και τις εφημερίδες και τις ιστοσελίδες. Αυτοί προκάλεσαν την κοινή γνώμη δηλαδή με όσα είπαν. Έτσι δεν είναι? Άλλως γιατί να τα πει? Όμως εγώ θυμήθηκα ότι τα ίδια ο Πρωθυπουργός έχει πει πολλές φορές Την πρώτη φορά που τα είπε, ξέρετε πότε ήταν? Την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου το 2019. Ακριβώς τα ίδια είπε. Προσέξτε τη συμπεριφορά σας. Το ύφος και το ήθος της εξουσίας. Αυτό που λένε όλοι οι πρωθυπουργοί διαχρονικά. Γιατί τα επαναλαμβάνει σήμερα? Προφανώς γιατί όλα αυτά από το ένα αυτή των κάποιων υπουργών, όχι των υπουργών του Αρβή Γενικεύου, δεν είναι όλοι έτσι. Από το ένα αυτή ορισμένων υπουργών του μπήκαν και από το άλλο βγήκαν. Αυτή είναι η απλή εξήγηση. Και προφανώς ο πρωθυπουργός, ο οποίος κρατάει στην κυβέρνησή του υπουργούς που λένε, που εξτομίζουν διάφορες προκλητικές φράσεις, όπως ότι υπάρχουν πολίτες κακομύριδες και νοικοκύριδες, που είπε ο κύριος Θεοχάρης, ή αυτό που είπε ο κύριος Φλωρίδης, ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα στα Τέμπη είναι για τα μπάζα, και έρχεται τώρα το δικαστικό συμβούλιο και λέει ότι φυσικά έγινε μπάζωμα και παραπέμπει έναν υφυπουργό στο ειδικό δικαστήριο. Όταν λοιπόν αυτοί οι υπουργοί, οι οποίοι παραβιάζουν φανερά και προκλητικά τις οδηγίες, υποτίθεται, του Πρωθυπουργού, και ο Πρωθυπουργός περιορίζεται στο να επαναλαμβάνει τις οδηγίες, βγάλετε εσείς όποιο συμπέρασμα θέλετε.
0: Να πάμε και στην αντιπολίτευση. Δημοσκοπικά βλέπουμε ότι το κόμμα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να πέφτει λίγο, να χάνει, ας πούμε, αυτή τη δυναμική που είχαμε δει όλοι μας στην αρχή. Το Πασόκ τσιμπάει. Το Πασόκ, εκτός από το να τσιμπάει κάποιες μονάδες στις δημοσκοπήσεις, έχει αρχίσει και βαράει. Το ζήτημα είναι ποιον βαράει, επιτρέψτε μου. Χτυπάει τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι οι μετρήσεις που λέτε κι εσείς. Κοιτάξτε, εγώ από τις μετρήσεις που κοίταξα και πριν το καλοκαίρι και τώρα με το νέο κύμα, μετά το καλοκαίρι, δηλαδή τις πρώτες του φθινοπόρου, δεν είδα καμιά ουσιώδη διαφορά. Δηλαδή έχουμε σε κάποιες μετρήσεις λίγο κάτω την νεόκοπη Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, λίγο πάνω το Πασόκ, λίγο στα ίδια περίπου η Νέα Δημοκρατία. Δεν είδα καμιά ουσιώδη διαφορά εκεί. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι δεν είχαμε μετά τη ΔΕΘ, την οποία όλοι περίμεναν για να δουν τι μπορούν να κάνουν για να ανεβάσουν τα ποσοστά τους, δεν είδα καμιά ουσιώδη διαφορά. Δηλαδή, με άνεση η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, αλλά πολύ μακριά από το στόχο του 30 συν, ώστε να πούμε με βεβαιότητα ότι μπορεί να κυνηγήσει την αυτοδυναμία. Και από την άλλη έχουμε την αντιπολίτευση, δύο κόμματα που κυνηγάνε τη δεύτερη θέση. Είναι σαφώς μπροστά το κόμμα του Τσίπρα, αλλά αυτό θα το κρίνουμε στην πορεία τι μπορεί να γίνει. Και το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η αντιπολίτευση, μια και γι' αυτό με ρωτήσετε, έτσι όπως είναι διασπασμένη σε δύο κόμματα, μιλάω για την αντιπολίτευση από τα αριστερά της κυβέρνησης, όχι από την δεξιά, γιατί υπάρχει δεξιά αντιπολίτευση.
0: Εκεί έχει, αυτό είναι το ενδιαφέρον, ναι. Γιατί δεν, ναι, συνασπίζονται με έναν τρόπο.
1: Κοιτάξτε, κυρία Δράκου, είναι διασπασμένη η αντιπολίτευση. Η αιτία αυτού που συμβαίνει σήμερα, δηλαδή λένε όλοι, μα έχει 7 χρόνια, έχει 2 τετραετίες, 7 χρόνια η κυβέρνηση και εξακολουθεί να είναι πρώτη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν συνέβαινε σε όλη την μεταπολίτευση αυτό? Σε όλη τη μεταπολίτευση, μια κυβέρνηση που έκανε 2 χρόνια του ενός κόμματος, ήξερε ότι θα χάσει και θα έρθει το άλλο κόμμα. Αυτό συνέβη με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ μέχρι το 2009. Ναι. Και μετά το 2009, από το 2012 μέχρι το 2019, είχαμε τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα παρατηρούμε το όντως περίεργο φαινόμενο, η αντιπολίτευση να μην έχει ένα κόμμα που να μπορεί να σταθεί επάξια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να την απειλήσει. Αυτό συμβαίνει για ένα και μόνο λόγο. Γιατί εκεί υπάρχει πολυδιάσπαση. Υπάρχουν δύο κόμματα αυτή τη στιγμή, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, που αλληλοσκοτώνονται, ναι, για τη δεύτερη θέση.
0: Απλώς η λογική λέει ότι αφού είμαστε πια σε προεκλογική περίοδο, ότι έχουμε ανοίξει πρόωρα την προεκλογική περίοδο, έτσι κι αλλιώς, αλλά για να συνεννοούμαστε, ναι, μπαίνει το διακύβευμα των εκλογών, θα έπρεπε, ορίζοντας ποιος είναι ο αντίπαλός σου, να συμφωνούν και τα δύο κόμματα που διεκδικούν τη δεύτερη θέση, και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πως ο αντίπαλος είναι ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση αυτή της επταετίας.
1: Τα λόγια έχει, είναι αυτό, πράγματι, τα λόγια αυτό, και οι δύο, ναι, το λένε.
0: Άρα το να μην γίνεται αυτό, ναι, και να βλέπουμε να αλλάζει κάπως, πώς να το πω, το επίπεδο της ρητορικής τους, μας κάνει και καχύποπτους για το τι θα συμβεί μετά τις εκλογές.
1: Γιατί να σας πω γιατί γίνεται. Καταρχήν να ερμηνεύσουμε γιατί γίνεται τώρα.
0: Το μετά, ναι.
1: Ναι, γιατί γίνεται τώρα. Τώρα γίνεται γιατί ο στόχος και των δύο κομμάτων αυτών της αντιπολίτευσης είναι η δεύτερη θέση. Βέβαια στις διακηρύξεις, θυμάστε το Πασόκ, πριν εμφανιστεί ο Τσίπρας, έλεγε ότι πάμε να νικήσουμε με μία ψήφο διαφορά. Έτσι, αυτό ήταν. Αυτός ήταν ο στόχος, θεωρητικά είναι ακόμα. Στην πράξη όμως αυτό δεν συμβαίνει. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί ένα κόμμα του 12-13%, τόσο ήταν και είναι ακόμα το Πασόκ, να φτάσει στο 25-26-27% της Νέας Δημοκρατίας και να την νικήσει.
0: Ναι.
1: Με την εμφάνιση του Τσίπρα, που το υπερκέρασε το Πασόκ, πήγε στην δεύτερη θέση ο Τσίπρας με το νέο όκοπο κόμμα του, το Πασόκ αντιμετωπίζει ένα μεγάλο δίλημα. Είναι ένα δίλημα το οποίο μπορεί το βράδυ των εκλογών, αν μείνει αυτή η σειρά, να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει το Πασόκ. Γι' αυτό βλέπετε αυτή τη σύγκρουση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Συγκρούονται μεταξύ τους για τη δεύτερη θέση, γιατί ξέρουν ότι έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα δεν μπορούν να πάρουν την πρώτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η απλή εξήγηση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Καραλιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Να είστε καλά,
1: γεια
0: τα ξαναλέμε.
1: Καληνύχτα σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, κύριος Γιώργος Καραλιάς, και κάπως έτσι πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τέταρτο ημίωρο εδώ, παρέα σας, στον Sky και τους 100,3.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria! The Pit!
2: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέρχε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάμπολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Σκιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
11: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
12: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
13: Με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Επέστρεψαν λίγο μετά τις 6:30 στο Τελαβίβ οι 180 Ισραηλοί επιβάτες της επεισοδιακής πτήσης της Fly Dubai. Ο πιλότος, ο οποίος μαχαίρωσε τον συναδελφό του, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Για απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης που απετράπει μόνο χάρη στον ηρωισμό ορισμένων Ισραηλινών επιβατών, έκανε λόγο ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Η αεροπορική εταιρεία των Εμμυράτων κάλεσε όλα τα μέρη να απέχουν από οποιασδήποτε πρόωρες εικασίες. Παρέμβαση στήριξη των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στα 20 λεπτά ένα λίτρο η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες για γιατρό που αντιμετώπιζε περιστατικά καρκινοπαθών με θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης και με υποσχέσεις για αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων. 20.870 νέες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα για το 2027 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψη η Κρήτη, καθώς μέχρι την Κυριακή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Το 1979 που η Κλάση έγραψαν το κομμάτι αυτό, London Calling, που παραπέμπει έτσι σε BBC. Η Βρετανία δεν διανύει και τους καλύτερους καιρούς. Οικονομική κρίση, ψηλή ανεργία, μια κοινωνία που έβραζε. Ήταν ο περίφημος χειμώνας της δυσαρέσκειας, με μεγάλες απεργίες που κράτησαν και πολύ καιρό. Το 2016 πάλι, τη χρονιά του δημοψηφίσματος που έβγαλε Brexit, και ας μην το πιστεύαμε εκείνο το πρωί που ξημερώσαμε και ανοίξαμε τις τηλεοράσεις, έπαιζε σε πάρα πολλές εκδηλώσεις και συζητήσεις για την σχέση της Μεγάλης Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 24 Ιουνίου του 2016, και νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς δυσκολευτήκαμε κάπως να το πιστέψουμε, πως όντως οι Βρετανοί ψήφισαν Brexit. Κι όμως, τότε σχεδόν το 52% είχε αποφασίσει να ψηφίσει υπέρ της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται. Έχουν περάσει 10 χρόνια, η βρετανική κοινή γνώμη έχει αισθητά μετακινηθεί εναντίον του Brexit. Το 57% των Βρετανών λένε σήμερα ότι ήταν λάθος η απόφασή τους να φύγει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα 55% λέει ότι θα το ξανακοίταγε, θα υποστήριζε δηλαδή επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ακούστε και αυτό, γιατί οι Βρετανοί είναι Βρετανοί, το ποσοστό πέφτει στο 35%. Αν η Βρετανία επέστρεφε μεν, αλλά δεν μπορούσε να διατηρήσει τις παλιές καλές εξαιρέσεις που είχε. Το ζήτημα είναι ότι πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στο ενδεχόμενο να δούμε ένα ακόμα δημοψήφισμα. Ο Άντι Μπέρναμ, ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός, άνοιξε ξανά την πόρτα, δηλώνοντας ότι το Brexit έχει μάλλον βλάψει, παρά έχει κάνει καλό. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινά μια σημαντική αναθεώρηση της σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μπέρναμ μίλησε στο BBC, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η κυβέρνηση του να το δει, να εξετάσει δηλαδή όλο το φάσμα των επιλογών που έχουν οι Βρετανοί. Μέχρι και την πλήρη επανένταξη. Δεν απέκλεισε ο ίδιος δηλαδή το είπε, δεν απέκλεισε ένα νέο δημοψήφισμα. Και τότε φοβάμαι, ή όχι, γιατί να το φοβηθώ, η Κλάση είναι εξαιρετικό συγκρότημα, θα έχουν και πάλι το λόγο. Ελάτε τώρα να δούμε τι γίνεται με το μεταναστευτικό, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επεξεργαστεί και έχει δώσει στη δημοσιότητα ένα σχέδιο 5 σημείων για τις μαζικές αφίξεις, προκειμένου να μην δούμε πάλι σκηνές σαν και αυτές που είδαμε στη Θέουτα της Ισπανίας, στη μαζική διέλευση μεταναστών από το Μαρόκο. Επιπλέον και εμείς εδώ λαμβάνουμε μέτρα. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, μίλησε, έδωσε μια συνέντευξη. Μέσα στο 2027 θα λειτουργεί το κέντρο επιστροφής μεταναστών στην Αφρική. Αυτό δεν είναι καινούριο, αυτό το έχει πει πολλές φορές σε δηλώσεις του ο κύριος Πλεύρης. Αυτό που μάθαμε ως καινούριο είναι η Ρουάντα, η Ουγκάντα και στο βάθος Ουσμπεκιστάν. Το βλέπουμε. Ο κύριος Λευτέρης Παπαγιαννάκης είναι μαζί μας, ο Διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Γεια σας κύριε Παπαγιαννάκη, καλησπέρα σας.
1: Πρόσκληση.
0: Ο κύριος Παπαγιαννάκης στη γραμμή και ο κύριος Παπαγιαννάκος στον αέρα, οπότε ελπίζω ότι δεν θα μπερδευτώ. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Να ξεκινήσουμε λίγο βάζοντας έτσι το πλαίσιο του σχεδίου που ανακοίνωσε η Κομισιόν.
1: Ναι, το σχέδιο της Επιτροπής καταρχήν είναι μια πρωτοβουλία κρατών. Θυμίζω ότι εδώ και καιρό κάποια κράτη-μέλη, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, πιέζουν για να δημιουργηθούν διάφοροι μηχανισμοί εξαίρεσης. Στην αρχή ήταν πολύ, πώς να το πω, πολύ άκομψο το αίτημα. Ήταν να μπορούμε να αναστέλουμε την συνθήκη της Γενέβης για το άσυλο κτλ. Η Ελλάδα θυμίζω ότι έχει κάνει 2 φορές, το Μάρτιο του 20 και το καλοκαίρι του 25 στην Κρήτη. Mm-hmm. Το Μάρτιο του 20 στον Εύρο. Η Θέουτα ήταν ένα καταλυτικό συμβάν που τέλος πάντων έβαλε πολύ μεγάλη πίεση και τα κράτη πια περισσότερα αποδέχονται ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, το οποίο, απλά για να είμαστε ξεκάθαροι, για να μην ακούγεται ότι απλά σχολιάζω, οτιδήποτε αγγίζει το άσυλο και την αναστολή, και βάζει αναστολή, είναι παράνομο. Παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση, ακόμα και σε πόλεμο, δεν επιτρέπει την αναστολή του ασύλου. Ναι. Είναι το άρθρο 3, σε συνδυασμό με το άρθρο 15 που προβλέπει τις εξαιρέσεις. Mm-hmm. Δεν υπάρχει εξαίρεση για το άρθρο 3 που είναι αυτό που σχετίζεται με την πρόσβαση στο άσυλο. Άρα, εδώ έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει αυτό το ζήτημα του διεθνούς δικαίου. Λέει ότι θα το κάνει με πολύ σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα. Δυστυχώς, από τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε τα αλλά σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, μόνο παραβιάζει και παραβάσει βλέπουμε. Αυτό είναι δυστυχώς κάτι που πρέπει να το αποδεχθούμε. Είναι πολιτική. Δεν έχω γεννηθεί, δεν είμαι εκτός πραγματικότητας. Δυστυχώς η πολιτική έχει ξεφύγει σε αυτό το κομμάτι. Το μεταναστευτικό είναι μια πολύ εύκολη, πώς να το πω, μια πολύ εύκολη λύση. Και επίσης, πολλές φορές τα επιχειρήματα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα των στοιχείων.
0: Δεν ξέρω αν είναι μόνο τα επιχειρήματα ή αν είναι και οι προτάσεις που απαρτίζουν το σχέδιο που δεν συμβαδίζουν με την πραγματικότητα. Και αν θέλετε, θα πάω σε ένα λιγότερο πολιτικό σημείο, γιατί ξέρετε ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να καταλήξει να δημιουργήσει, πώς να το πω, να διχάσει. Όπως και συμβαίνει αυτό τα τελευταία χρόνια, και όσο το μεταναστευτικό θα είναι στο επίκεντρο και θα αποτελεί και πρόκρημα των εκλογών. Που πολλές ευρωπαϊκές.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Ναι,
0: λοιπόν, για παράδειγμα, διαβάζω. Εξάρθρωση δικτύων διακινητών μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων. Το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει ταχαίως το προτινόμενο καθεστώς κυρώσεων που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις κατά των διακινητών μεταναστών. Δηλαδή, μιλάμε για ένα δίκτυο. Ξέρουμε πού είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρουμε με πόσους τρόπους λειτουργούν, πού λειτουργούν. Ναι. Και τώρα παρουσιάζουμε ως σημείο πρότασης το ότι θα εξαρθρώσουμε κάποια στιγμή τα δίκτυα των διακινητών και τι μας απέβαλε, γιατί δεν το κάναμε μέχρι σήμερα.
1: Να σας πω κάτι που λείπει από αυτά που είπατε.
0: Παρακαλώ.
1: Να χρηματοδοτούμε αυτά τα δίκτυα. Η συμφωνία της Ιταλίας με τη Λιβύη, η Λιβύη δεν έχει κυβέρνηση, έχει πολέμαρχους, οι οποίοι κάνουν διακίνηση. Από εκεί βγάζουν λεφτά. Εν πολύ, μάλλον και από εκεί βγάζουν λεφτά. Η Ιταλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί τους διάφορους πολέμαρχους για να κρατάνε δίθεν τους ανθρώπους από εκεί. Αυτοί τα χρησιμοποιούν για να κάνουν διακίνηση και παίρνουν και άλλα λεφτά για να κάνουν διακίνηση που θα τη σταματήσει και ένα φαύλο κύκλο. Και τώρα θα τους πάρουμε τα λεφτά τα οποία ήδη τις έχουμε δώσει εμείς, θα τα πάρουμε πίσω. Γιατί περί αυτού πρόκειται σε πολύ αδρές γραμμές και δεν έχω τα ποσά να σας πω ακριβώς, αλλά αυτή είναι η διαδικασία. Τους χρηματοδοτούμε. Χρηματοδοτούμε τα δίκτυα εμέσως πλην σαφώς και τώρα θέλουμε να τους πάρουμε τα λεφτά αφού είδαμε ότι δεν παίζουν μπάλα. Να το πω απλά, δεν παίζουν το παιχνίδι που εμείς τους πληρώνουμε για να παίξουν. Άρα. Είναι η λύση για να κάνουμε αυτό. Να θυμίσω ότι το τράφικινγκ των ανθρώπων, το σεξουαλικό κυρίως τράφικινγκ, είναι 230 δισεκατομμύρια. Είναι το νούμερο 2, η νούμερο 2 εγκληματική δραστηριότητα. Η διακίνηση των μεταναστών από τα 230 κάτι δισεκατομμύρια είναι 7 δισεκατομμύρια. Δεν είναι λίγο. Συγκρίνω με τη διακίνηση γενικώς.
0: Ναι.
1: Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η διακίνηση των μεταναστών, δεν μας ενδιαφέρει η εκμετάλλευση των ανθρώπων, η εργασιακή και η σεξουαλική. Αυτό δείχνει μια κάποια υποκρισία, θα έλεγα εγώ. Θα το έλεγα.
0: Ναι.
1: Προσπαθώντας να κρατήσω λίγο και τον ανθρωπισμό για το τι συγκρίνουμε. Δηλαδή, δεν μας πειράζει να εκμεταλλευόμαστε ανθρώπους εργασιακά και σεξουαλικά. Το πρόβλημα είναι να μην έρχονται. Τα επιχειρήματα δεν είναι σόλικα που λέμε. Δεν στέκουν.
0: Ξέρετε δεν στέκουν τι σημαίνει, κύριε Παπαγιαννάκη. Επειδή αυτό είναι ένα αλλιώς μάλλον αντιδρά στη συζήτησή μας, στη συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή, ένας άνθρωπος που έχει υποστεί την πίεση να έχει δίπλα στο σπίτι του δομή μεταναστών ή που ζει σε μια περιοχή του κέντρου, που αυτή τη στιγμή είναι περισσότεροι οι μετανάστες από τους.
1: Γιατί όμως, το ερώτημα σε όλα αυτά που μου λέτε είναι γιατί. Γιατί του βάλανε μια δομή μεταναστών εκεί? Γιατί στο κέντρο της Αθήνας οι άνθρωποι είναι άστεγοι και δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες? Το γιατί είναι το βασικό ερώτημα.
0: Σίγουρα είναι το γιατί, αλλά ο λόγος που συζητάμε είναι, αναγνωρίζοντας και δύο, ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και
1: φυσικά.
0: Έτσι,
1: εννοείται.
0: Δεν είναι. Και δεν πρόκειται να υπάρξουν και κάποια στιγμή.
1: Όχι.
0: Να θέσουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους βάση. Για το τι σημαίνουν όλα αυτά τα οποία λέμε. Δηλαδή, κανείς βλέπει, ανοίγει την τηλεόραση το βράδυ και πέφτει πάνω σε αυτό το σποτάκι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές το είδαν. Είναι κάπως περίεργο. Είναι βέβαια, άποψή μου, παντελώς επιφανειακό. Δεν ξέρω, αν θέλετε και εσείς να κάνετε μια.
1: Είναι προπαγανδιστικό, ακραίο, επιθετικό, τοξικό.
0: Δηλαδή, δεν μας βγήκε και θα γυρίσουμε και πίσω. Δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχουν αυτά. Καταρχήν, οι εικόνες που εμφανίζονται είναι ψεύτικες. Δεν ισχύουν αυτά. Επίσης, η Ελλάδα έχει καταδικαστεί άπειρες φορές για τις συνθήκες υποδοχής, φιλοξενίας, τροφής, είναι υπό έλεγχο από τον Όλαφ. Όλα αυτά είναι πολύ γνωστά. Έχουμε καταδικαστεί για pushback.
0: Όταν λέτε ψεύτικες εικόνες, τι εννοείτε?
1: Δεν υπάρχουν αυτά τα κέντρα. Αυτά τα κέντρα ήταν έτσι όταν πρώτα άνοιξαν. Τώρα δεν είναι έτσι. Τώρα είναι
0: βρώμικα,
1: δεν υπάρχει ασφάλεια. Ναι. Βέβαια, είναι πλάνα αρχείου κατά τη διάρκεια των εγγένειων πιθανά. Ή υπάρχει ένα ειδικό μέρος το οποίο καθαρίζει και ετοιμάστηκε για να γυριστεί αυτό το σποτάκι. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που τον εξυπηρετούν τρεις αστυνομικοί, τρεις λιμένοι. Και αυτά δεν υποφίσταται. Για να μην βάλω το στερεοτυπικό ότι ο άντρας στο σποτάκι μιλάει ουρντού και η γυναίκα είναι μια πολύ συμπαθητική μαύρη κοπέλα που μιλάει γαλλικά. Να μην βάλω το δυτικό ελιτισμό και ρατσισμό, ότι τα γαλλικά, οκ, okay, πήρε άσυλο κοπέλα. Τον τύπο με τα ουρντού τον γυρίσαμε πίσω γιατί δεν έχει νόημα να ζητήσει άσυλο. Ενώ ανάλογα με τη χώρα που έρχονται είναι το ακριβώς αντίθετο. Αλλά οκ, okay, να βγάλω τα στερεοτυπικά και αυτές τις αναλύσεις γιατί μπορεί να θεωρείται και αφιψηλού. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα εφαρμόζει μια πολιτική η οποία είναι αυτοπληρούμενη προφητεία. Θέλουμε να του δείξουμε κακούς, φτιάχνουμε τις συνθήκες για να τους κάνουμε κακούς όταν είναι κακοί. Να το σας το είπαμε ότι είναι κακοί. Είναι πάρα πολύ απλό. Γι' αυτό οι άνθρωποι είναι άστεχοι, γι' αυτό δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο ακόμα και αναγνωρισμένοι πρόσφυγες μετά από 10 χρόνια ακόμα να μην μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό για να έχουν μια κανονική ζωή εφόσον δουλεύουν. Γι' αυτό οι αιτούντες άσυλο που ήταν σε ένα κέντρο και πήγαν να δουλέψουν και έμειναν εκτός πάνω από δύο μέρες τους έδιωξαν από το κέντρο. Είναι αιτούντες άσυλο και βρέθηκαν άστεγοι στην Αθήνα. Αιτούντες άσυλο είναι περισσότεροι που είναι άστεγοι στην Αθήνα. Δεν τα συζητάμε αυτά. Γιατί το Υπουργείο, για να θυμίσω ότι ο Υπουργός είναι υποψήφιος στην Αλφα Αθήνας, και θα είμαστε εδώ, αν θέλετε, εκείνη την εποχή, να την ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση, να με καλέσετε να σας πούμε ποια συνθήματα θα κάνει προεκλογική εκστρατεία ο Υπουργός στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι. Στο μεταξύ, για αυτό το οποίο είχε αναφέρει, μάλλον σωστά είχε αναφερθεί ο Πρωθυπουργός, είχε μιλήσει για μια μορφή υβριδικής πίεσης. Δηλαδή, κάποιοι εργαλειοποιούν. Το μεταναστευτικό.
1: Εννοείται, κάποιοι, ισχύει
0: απόλυτα. Ξέρουμε. Η λύση που δίνεται εδώ, δηλαδή, πόσο τραβάς το αυτή της Τουρκίας.
1: Αυτή της Τουρκίας το τραβάς κάνοντας μια διαπραγμάτευση με σοβαρούς όρους, όχι απλά δίνοντας λεφτά και κλείνοντας το στόμα με 6 δισεκατομμύρια, με 8, με 9, με 10, όπως θα δίνουμε και στην Αίγυπτο, όσα θα δίνουν και οι Ιταλοί τους στην Αλβανία ή στην Τινησία ή στο Μαρόκο ή Ισπανοί κτλ. Δεν είναι απλά δίνω λεφτά. Κάνω μια σοβαρή συζήτηση για τα αιτήματα. Καταλαβαίνω ότι, ας πούμε, το αίτημα της Τουρκίας για τη βίζα πλέον έχει πετάξει μακριά. Θυμίζω ότι η Ελλάδα κάποτε ήταν υπέρ του να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους εθνικού συμφέροντος. Υπήρχε μια ολόκληρη συζήτηση. Θεωρούσαμε ότι ήταν πολύ χρήσιμο να είναι η Τουρκία μέσα και όχι απ' έξω. Και τώρα αυτό έχει φύγει. Είμαστε σε άλλες πραγματικότητες. Και το κατανοώ απόλυτα. Και δεν είμαι, πώς να το πω, δεν έχω κατέβει, επαναλαμβάνω, από κάπου που δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει Ελλάδα-Τουρκία. Δεν το συζητάω. Θέλει όμως μια διαφορετικού τύπου συζήτηση. Επίσης, δεν είναι μόνο το ζήτημα η Τουρκία. Στην Ισπανία, ο μεγαλύτερος πληθυσμός προσφύγων είναι από τη Βενεζουέλα. Δεν είναι ένα πράγμα η προσφυγιά. Εμείς έχουμε συνηθίσει μια εικόνα την οποία μας τη σερβίρουν λίγο μελαμψή, λίγο μαύρη, λίγο μουσουλμάνη, λίγο κακόμοιρη κτλ. Απ' την άλλη, έχουμε την Golden Visa που είναι μουσουλμάνη, μελαμψή, απλούση, που δεν το συζητάμε. Και η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρό ζήτημα λόγω την Golden Visa, ναι, του Airbnb και του υπερτουρισμού, που είναι οι ίδιοι άνθρωποι, απλά με άλλο. Σε άλλη τάξη, αν θέλετε, και με άλλα λεφτά.
0: Ναι. Και αν υποθέσουμε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ μετανάστευσης και παραβατικότητας, αν έχεις λεφτά, μπορείς να παραβατείς ένα Airbnb και να μην το ξέρει κανείς.
1: Γίνεσαι και Έλληνας πολίτης, θυμίζω. Γίνεσαι και Έλληνας πολίτης, παρόλο που είσαι καταδικαστή σε άλλες χώρες για εγκλήματα. Θυμίζω, το δώσαμε πρόσφατα σε έναν κύριο που είχε 5 εθνικότητες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι η ισχύς είναι το ζήτημά μας και η αποτροπή για τους άλλους. Και δεν κάνουμε άλλη συζήτηση, ούτε με αριθμούς, ούτε με στοιχεία του μεταβάζουμε φόβο. Φόβο, κανονικό φόβο. Δημιουργούμε μια αίσθηση. Η αίσθηση πολλές φορές δυστυχώς επιβεβαιώνεται. Εγώ δεν λέω ότι οι μετανάστες είναι τριαντάφυλλα και καλώς ήρθατε. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Τα στατιστικά απλά δεν ευδικαιολογούν όλη αυτή την ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Το γεγονός ότι μέσα στο 2027 θα λειτουργεί στο κέντρο επιστροφής μεταναστών στην Αφρική. Εδώ και καιρό ψάχναμε να βρούμε πού έδωσε κάποιες ειδήσεις ο αρμόδιος υπουργός.
1: Ναι. Κοιτάξτε, οι χώρες αυτές που πολλές είναι πρώην αποικίες και άρα υπάρχει μια σύνδεση με τις δυτικές χώρες, έτσι, είναι ένα ζήτημα. Γιατί και υπάρχουν και πάρα πολλά ερωτήματα. Ποιος θα πληρώνει τις πτήσεις, ποιος θα πληρώνει την ασφάλεια, ποιος θα έχει την αρμοδιότητα, ποιος θα έχει την ευθύνη, αν γίνει κάτι. Ποιος θα στέλνουμε. Στην Ουγκάντα, ας πούμε, αν είσαι μέλος της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας, κινδυνεύεις με θάνατο. Θα στέλνουμε απορριφθέντες ΛΟΑΤΚΙ και άτομα στην Ουγκάντα, δηλαδή σχεδόν σε σίγουρο θάνατο.
0: Ποιος θα κάτσει να κάνει αυτή τη διάκριση, ποιος θα πάει πού, δεν ξέρω.
1: Αυτό, ακριβώς. Ποιο είναι το σύστημα, πώς θα λειτουργήσει η Ευρώπη, αυτό που, για το οποίο επέρεται είναι τις αξίες της. Οι αξίες της, η οργάνωσή της, ο ανθρωπισμός της κτλ. Πρέπει να το δούμε ακόμα και σε αυτή την πολύ δύσκολη περίπτωση. Αν ήταν να είναι εύκολο, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Κι εγώ, να πάρω κι εγώ. Αλλά δεν είναι έτσι. Είναι πιο περίπλοκο. Ποιοι θα πληρώνουν τις πτήσεις από πού. Θα πληρώνει τα ίδια η Ελλάδα με τη Γερμανία. Γιατί η Ελλάδα θέλει να απορρίπτει πολλούς, οπότε καταλαβαίνει, έχει πέσει και ο αριθμός αναγνώρισης του ασύλου. Είναι περίπλοκο το ζήτημα. Και οι αριθμοί μπορεί να παίξουν ρόλο.
0: Δηλαδή,
1: αν έχουμε μια μεγάλη αύξηση ή μια μεγάλη απόρριψη, δηλαδή από τους ήδη υπάρχοντες να απορρίπτουμε, ποιος θα τις επιστρέφει πού, με ποιο κόστος και ποιος θα πληρώνει την Ουγκάντα, τους φύλακες, την ασφάλεια, την κάμερα και τα λοιπά. Εκτός αν γυρίσουμε την πλάτη και πούμε δεν είναι δικιά μας δουλειά πια, είναι απορριφθέντες, δεν μας νοιάζει.
0: Τώρα
1: και...
0: θυμήθηκα την ιστορία εκείνη της Ιταλίας που τους έστειλε στην Αλβανία, αλλά δεν βγήκε αυτό το.
1: Δεν βγήκε. Βγήκε με άλλους τρόπους. Μετά η Γερμανία άρχισε να γυρνάει στην Ιταλία, γκρίνια εξ Ιταλία για τρία άτομα μιλάμε τώρα. Τρεις ανθρώπους που είχε να γυρίσει και ξεσκόπηκε το σύμπαν. Δεν είναι δυσανάλογες οι αντιδράσεις και το αφήγημα σε σχέση με την πραγματικότητα. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει χώρος να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα και αριθμούς να συζητήσουμε και δυνατότητες φιλοξενίας να συζητήσουμε. Δεν έχουμε κάνει όμως ποτέ σοβαρά τη συζήτηση. Γιατί μετά από όλα αυτά, όλο αυτό το χαμό που γίνεται, θα πει μια χώρα ότι εγώ έχω ανάγκη από εργατικά χέρια. Πώς θα πει στους ανθρώπους να έρθουν, όταν τους μισούς έχεις διώξει πίσω, υπάρχει βία, υπάρχει ανομία κτλ. Πώς θα το κάνεις αυτό, πώς θα πείσεις ότι έχεις ανάγκη. Ας μην μπούμε στο δημογραφικό γιατί θα κλάψουμε για το τι θα γίνει και το τι θα ακούσουμε. Τρέμω για το τι θα ακούσουμε με αφορμή το δημογραφικό. Είναι περίπλοκα τα πράγματα. Μην βάλουμε τα κλιματικά.
0: Ναι,
1: βάλουμε τα κλιματικά, χαιρετάμε τον πλάτανο. Δηλαδή,
0: τα κλιματικά, ναι, δεν ξέρω. Οι εκτιμήσεις λένε ότι θα προλάβουμε να τα ζήσουμε. Δηλαδή και η δικιά μας γενιά θα τα δει αυτά να συμβαίνουν, να εκτοπίζονται μαζικά.
1: Φυσικά. Κοιτάξτε, το Ελνίνιο, το φετινό Ελνίνιο, από ό,τι λένε ήδη, έχουν κάνει διάφορες προβλέψεις σε διάφορες χώρες. Εδώ έχουν κάνει για τη Μεγάλη Βρετανία, θα υποφέρει από πλημμύρες. Λόγω του ισχυρού φαινομένου. Είναι το Super El Niño. Είναι πιο ισχυρό από το 2015. Είναι πολύ δημόσια αυτή η πληροφορία. Δεν λέω κάτι, πώς να το πω, φοβερό και ακαδημαϊκό. Είναι γνωστό. Και υπάρχουν εκτιμήσεις. Με τις εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό. Δεν τον έχουμε κάνει, είναι προφανές. Επίσης, έχουμε παράδειγμα. Ο Ντάνιελ προκάλεσε με την κατάθεση ανθρώπων Ελλήνων που ζουν σε κέντρα ακόμα, με κάποιοι λίγοι. Άλλοι φύγαν στη Γερμανία. Πήγαν, τους χάσαμε αυτούς. Πήγαν να βρουν τους συγγενείς τους γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο. Εδώ το χωριό τους είναι κάτω από τη λάσπη. Δεν είναι πρωτοφανή, δεν είναι άγνωστα και πρέπει κάπως να τα βάλουμε στην εξίσωση τη συνολική συζήτηση. Καταλαβαίνω ότι είναι τεράστιο αυτό που λέω για σε 5 λεπτά που συζητάμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Θέλετε να βάλουμε και το ότι η AI θα μας σκοτώσει 10 χρόνια με 10% πιθανότητες. Δηλαδή, τι συζητάμε.
0: Ναι, ναι. Είναι αλήθεια. Αλλά το συζητάμε και καλώς το συζητάμε και το συζητά όλη η Ευρώπη.
1: Και
0: το συζητά και όλη η Ευρώπη, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στην Ιταλία αυτή τη στιγμή, τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται στη Βρετανία. Που ναι, μεν οι Βρετανοί μετάνιωσαν, αλλά ο Φάραντζ έχει πάει
1: κεφάλι. Ο άνθρωπος που δημιούργησε το θέμα θέλει να εκλεγεί για να το λύσει. Το καταλαβαίνετε έτσι, είναι αυτό. Ο Φάραντζ μετά από πολλή χρόνια στο Brexit. Με τα λεφτά της Ευρώπης για τον
0: Ευρωπαϊκό
1: και χρησιμοποίησε τους πόρους του, τους πόρους αυτούς που έπαιρναν από τους Ευρωπαίους. Έτσι, αυτό είναι και η ανακτική Ευρώπη. Και καλά κάνουμε. Αλλά υπάρχει και ένα όριο που πρέπει να το βρούμε κάποια στιγμή. Και τώρα ο ίδιος λέει: θα το λύσω εγώ το θέμα. Δηλαδή, δουλευόμαστε.
0: Βάλτε με, βάλτε με στη Βουλή για να σας τα λύσω.
1: Ακριβώς. Είναι... Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Είναι εντυπωσιακά αντιφατική η εποχή μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγιαννάκη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε και εμείς στις διαφημίσεις μας, γιατί μας χωρίζουν μόλις 10 λεπτά από το βραδινό μαγκαζίνο του ΣΚΑΙ 100,3. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο είναι μαζί μας, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σας προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Στο mitropolitiko.edu.gr μπαίνετε για να βρείτε πληροφορίες για τα τμήματα του Οκτωβρίου. Αύριο είναι ο Οκτώβριος, δεν είναι και πολύ μακριά, το λέω και το ξαναλέω. Αύριο, κοίτα να δεις, σαν ψέμα. Σαν ψέμα ότι φτάσαμε στον Οκτώβριο. Και επίσης μία ακόμα πρόταση που έρχεται από την Vodafone. Αν είστε από εκείνους που με το που φθινοποριάζει αρχίζετε τις σειρές και βλέπετε μανιωδώς τη μία μετά την άλλη, τελειώνεις μια καλή σειρά, ψάχνεις να βρεις την επόμενη, σας έχω καλά νέα. Το Vodafone TV θα βρείτε μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί, σειρές για τις οποίες συζητήσαμε, σειρές που αγαπήθηκαν, αξιολογήθηκαν πολύ καλά, όλες μαζί στο Vodafone TV. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική νέα έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo

0: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
1: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.

0: Αυτό είναι ο Ρίγκο Στάρ. Ο οποίο δεν μα είπε κάτι που δεν ξέρουμε, αλλά οι κοινοτοπίε είναι ωραίε αν τι τραγουδά ο Ρίγκο Στάρ. Η Don't Come Easy, 1971, το πρώτο μεγάλο solo χιτάκι του μετά του Beatles. 86 ετών είναι σήμερα ο Ρίγκο Στάρ. Διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή. Δεν έχει κατεβάσει ταχύτητα. Αφρενάριστο, συνεχίζει συναυλίες, περιοδεύει με του All Star Band. Φέτο κυκλοφόρησε το 22ο προσωπικό του άλμπουμ. Ένας άνθρωπος που είναι κινούμενο βιβλίο ιστορίας, έτσι έζησε τους Beatles, 60 χρόνια μετά είναι πάλι στη σκηνή, ίσως τελικά να έχει δίκιο η Don't Come Easy, αλλά αν αγαπάς αυτό που κάνεις, συνεχίζεις. Και εμείς που αγαπάμε αυτό που κάνουμε θα συνεχίσουμε αύριο. Αύριο στις 6 είναι το ραντεβού μας. Για την ώρα Νίκος Ανδρίτσος, βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, γεια σας.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είμαι Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι, βρέθηκα.
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
2: Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε, τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Euro Jackpot.

0: μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.

0: και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
1: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
1: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100.3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του χρόνου ημίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και πάμε να δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό με το αεροσκάφος της Fly Dubai που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και εξέπεμψε το πρωί, σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ βρισκόταν πάνω από τον εναέριο χώρο της Ιορδανίας. Τα στοιχεία δείχνουν πως ο πιλότος, ο οποίος μαχαίρωσε τον συναδελφό του, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις μετά το συμβάν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Το σοβαρό περιστατικό στο αεροσκάφος της Fly Dubai ήταν απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης, η οποία απετράπει μόνο χάρη στον ηρωισμό ορισμένων Ισραηλινών επιβατών, οι οποίοι εισέβαλαν στο πιλωτήριο, ακινητοποίησαν τον τρομοκράτη και με τα ίδια τους τα χέρια παρέδωσαν ξανά τον έλεγχο του αεροσκάφους σε δεύτερο πλήρωμα πιλότων που βρισκόταν εκεί, δήλωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς. Ο ύποπτος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις Σαουδιαραβικές αρχές, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά ερωτήματα προκαλεί στο Ισραήλ το περιστατικό, καθώς ο συγκυβερνήτης που φέρεται να ήταν ο δράστης είναι υπήκος του Ομάν, χώρας που δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του το πρωί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, στο πετρέλαιο κίνησης η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής τα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε επίσης πως κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι απέστειλε σχετική επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Eurogroup. Πανικόβλητος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, αναφέρει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς. Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα δεκαπενθήμερο, ως σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες του Προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη για περιπέτεια της σύζυγου του, η οποία έπασχε επί χρόνια από καρκίνο των οωθικών. Όπως ανέφερε, απευθύνθηκε σε κέντρο γιατρού στη Βόρεια Μακεδονία με ιατρία σε Φλόρινα και Θεσσαλονίκη, καταβάλλοντας συνολικά περίπου 100.000 ευρώ.
Η γυναίκα υποβλήθηκε σε θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης, ενώ της υποσχέθηκαν ακόμη και αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων με χρήση θερμοφόρων. Τελικά η γυναίκα, όπως λέει ο σύζυγός της, απομακρύνθηκε από την κλασική ιατρική, πέθανε 2 μήνες αργότερα με φρικτούς πόνους και μεταστάσεις. Ο κύριος Κωνσταντινίδης έκανε λόγο για ένα δίκτυο που ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, επεκτηνόταν στη Βιέννη αλλά και στη Μάλτα, όπου φέρεται να διακινούνταν ειδικά χάπια από μανιτάρια που δήθεν άλλαζαν τη διάθεση. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από απόψε και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Επίσης, προβλέπονται πολύ θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ. Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης κινδύνου αποφασίστηκε να τεθεί η περιφέρεια Κρήτης σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού από απόψε έως και την Κυριακή. Συντονιστικό ρόλο στην αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη αποδίδουν οι δικαστές το Χρήστο Τριαντόπουλο στο βούλευμα για την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Παράλληλα, οι αρεοπαγίτες εξηγούν ότι οι Χρήστος Τριαντόπουλος, Κώστας Αγοραστός και 3 ακόμη πρόσωπα, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζονται στην αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Απορρίφθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών η προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν. Η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε τον περασμένο Αύγουστο για τον φωνικό εμπρησμό στο υποκατάστημα της τράπεζας το 2010. Έτοιμοι να καλωσορίσουν την επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμφανίστηκαν σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανιουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέντρο Σάντσεφ σε κοινή συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντησή τους στη Μαδρίτη. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ στο BBC ότι η επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκαταλέγεται στις επιλογές που θα μπορούσε να εξετάσει η κυβέρνησή του. Για εξαιρετική είδηση έκανε λόγο ο Μακρόν, με ανοιχτές αγκάλες τα καλωσόριζε τη Βρετανία, είπε από την πλευρά του ο Σάντσεφ. Δύο δημοφιλή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της κινέζικης εταιρείας Moonshot κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας που είχαν θέσει οι δημιουργοί τους και να δώσουν σε ερευνητές οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων και την πραγματοποίηση δολοφονιών. Την αποκάλυψη έκανε στο BBC εκπρόσωπος εταιρείας που ειδικεύεται στον έλεγχο της ασφάλειας συστημάτων AI, τονίζοντας ότι οι δικλείδες ασφαλείας θα έπρεπε να είχαν εμποδίσει τα συγκεκριμένα μοντέλα να εμπλακούν σε συζήτηση με χρήστες για τέτοιου είδους θέματα. Στο μεταξύ, συμφωνία για ελέγχους 4 επιπέδων στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από ειδική συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τους επικεφαλείς των μεγαλύτερων εταιριών τεχνολογίας. Ανησυχητική αύξηση στους θανάτους από τροχαία ατυχήματα καταγράφηκε τον Ιούλιο, καθώς 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους ελληνικούς δρόμους, αριθμός αυξημένος κατά 17,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βίλερμπαν στο Telecom Center Athens. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα στην Πηλαία την ισπανική Μανρέσα.
Και πολύ σύντομα ο καιρός, λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια, έως 21 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 25 βαθμούς, η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο On Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και το απίστευτο θρίλερ στον αέρα με πτήση της Fly Dubai που είχε προορισμό το Tel Aviv αλλά προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Αρχικά όλα έδειχναν ότι επρόκειτο για αεροπειρατεία. Το Ισραήλ απογείωσε μαχητικά και συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη. Λίγη ώρα αργότερα επικράτησε το σενάριο πως η όλη αναστάτωση προκλήθηκε από έναν καυγά μεταξύ του πιλότου και του συγκυβερνήτη. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δίνει άλλη εκδοχή, λέει ότι είχαν σκοπό να ρίξουν το αεροσκάφος, το οποίο έχασε μέσα σε 2 λεπτά το μισό του ύψος και το προσγείωσαν τελικά επιβάτες πιλότοι. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά, όπως τα κατέγραψε στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Γιώργος Φελίδης.
1: Πρωί Τετάρτης και η πτήση 1073 της Fly Dubai προς Tel Aviv πυροδοτεί συναγερμό σε Ισραήλ, Σαουδική Αραβία και Εμιράτα μετά από αιματηρό επεισόδιο μέσα στο πιλωτήρι. Το αεροσκάφος Boeing 737 με 174 επιβάτες, ανάμεσά τους και 27 παιδιά, χάνει απότομα ύψος 2,5 ώρες μετά την αναχώρησή του από το Ντουμπάι. Μέσα σε ένα λεπτό το αεροσκάφος κάνει βουτιά και από τα 34.000 πόδια πέφτει στα 17.000 πόδια, ακολουθώντας ακανόνιστη κυκλική πορεία προς τα σύνορα με την Ιορδανία. 10 λεπτά αργότερα εκπέμπεται σήμα γενικού κινδύνου και κατόπιν ο κωδικός 7500 που υποδηλώνει αεροπειρατεία ή μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο πιλωτήριο, ενώ Ισραηλινά μαχητικά απογειώνονται προληπτικά.
0: Η κόρη μου μας είπε ότι άκουσαν φωνές, κάποιος ζητούσε βοήθεια, ο πιλότος κράβγαζε βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια.
1: Μέσα στο κόκπιτ ο συγκυβερνήτης έχει επιτεθεί με μαχαίρι στον κυβερνήτη, ενώ πανικός επικρατεί στην καμπίνα των επιβατών.
0: Στη διάρκεια της πτήσης, καθώς πλησίαζαν το Ισραήλ, ο ένας πιλότος μαχαίρωσε τον άλλον. Φαίνεται πως επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο, παρασέρνοντας το θάνατο όλους όσοι επέβαιναν σε αυτό.
1: Οι επιβάτες της πτήσης παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους.
0: Είμαστε εδώ στο αεροπλάνο, έχουμε εξουδετερώσει τους τρομοκράτες. Όποιος μ' ακούει, χρειαζόμαστε βοήθεια. Είμαστε στο Ταμπρούκ της Σαουδικής Αραβίας, περιοχή που δεν γνωρίζουμε. Όλοι οι επιβάτες είναι καλά, αλλά όχι ο πιλότος. Χρειαζόμαστε βοήθεια.
1: Μαζί με μέλη του πληρώματος βοηθούν στην ακινητοποίηση του δράστη, ενώ ο κυβερνήτης έχει τραυματιστεί.
0: Κάποιοι Ισραηλοί όρμησαν σε έναν άνδρα, εκείνος έβγαλε μαχαίρι, προσπάθησε να σκοτώσει τον πιλότο, του έπιασαν το χέρι και τον έριξαν στο πάτωμα. Υπήρχε πολύ αίμα τριγύρω.
1: Οι πρώτες φωτογραφίες από την πτήση δείχνουν επιβάτη με αίματα στην μπλούζα του, ενώ στο αιματοβαμμένο πιλωτήριο ο κυβερνήτης δέχεται τις πρώτες βοήθειες.
0: Σώσατε το αεροσκάφος.
1: Μέσα στο αεροσκάφος ταξιδεύουν και 2 ακόμα πιλότοι, οι οποίοι είναι αυτοί που τελικά καταφέρνουν να το προσγειώσουν στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου Flight Radar. Όπως φαίνεται από το αεροδρόμιο όπου προσγειώθηκε, το αεροσκάφος φέρει ζημιά στο κάθετο ουραίο τμήμα του πιδαλίου, κάτι που αποδίδεται στην απότομη απώλεια ύψους. Οι σαουδαραβικές αρχές διακομίζουν τον τραυματισμένο πιλότο σε νοσοκομείο και ανακρίνουν το δράστη της επίθεσης και συγκυβερνήτη με καταγωγή από το Ομάν.
0: Υπάρχει ένας σοβαρά τραυματισμένος πιλότος που τον απομακρύνουν, καθώς και ένας τρομοκράτης που δεν γνωρίζουμε την κατάστασή του. Όλοι οι επιβάτες είναι εκτός κινδύνου. Ο πιλότος που διέπραξε την επίθεση έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές.
1: Στη θρίλερ, οι επιβάτες βγαίνουν ασφαλείς και επικοινωνούν με τις οικογένειές τους που περιμένουν στο Tel Aviv.
0: Μας είπε ότι όλα είναι καλά, δεν μας είπε άλλα πράγματα.
1: Στέλνοντας ήδη 2ο αεροσκάφος στο Ταμπούκ, η αεροπορική εταιρεία μεταφέρει τους επιβάτες στον αρχικό προορισμό τους, στο αεροδρόμιο Ben Gurion, όπου εκεί πέφτουν στις αγκαλιές των αγαπημένων τους.
0: Και όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ, οι επιβάτες, όλοι τους Ισραηλινοί, επέστρεψαν με ειδική πτήση στο αεροδρόμιο Ben Gurion. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Η Χρύσα Τσίχλη, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Οι επιβάτες, λοιπόν, οι Ισραηλοί επιβάτες της Thriller επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Πριν από λίγα λεπτά αποβιβάστηκαν και έδιναν δεκτή, όπως βλέπουμε, με πανηγυρισμούς από όσους είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχθούν με τραγούδια, χορούς, μπαλόνια, Ισραηλινές σημαίες και αγκαλιές από τους συγγενείς τους. Μετά από αυτή τη δύσκολη περιπέτεια, κάποιοι επιβάτες χαμογελούσαν με ανακούφιση, ενώ άλλοι έκλαιγαν επιστρέφοντας στο σπίτι τους. Το αεροσκάφος της Fly Dubai που μετέφερε τους επιβάτες από τη Σαουδική Αραβία προσγειώθηκε πριν από περίπου μία ώρα στον Μπεν-Γκουριόν, ολοκληρώνοντας μια σπάνια απευθείας πτήση από τη Σαουδική Αραβία προς το Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ είχε αρχικά ζητήσει να στείλει δικό του αεροσκάφος στην Ταμπούκ για να τους παραλάβει. Το Ριάντ όμως απέρριψε το αίτημα. Οι δύο χώρες, θυμίζουμε, δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις και έτσι οι επιβάτες επέστρεψαν τελικά με το αεροσκάφος Fly Dubai που βλέπουμε.
3: Αυτή είναι η μία εικόνα. Εν μέσω πανηγυρισμών, επομένως, κατέφθασαν σόι και αυλαβείς στο Ισραήλ. Να δούμε λίγο, Χρύσα, τι γνωρίζουμε για τον ύποπτο ως δράστη.
2: Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα από τα μέσα ενημέρωσης πάντα, πρόκειται για τον συγκυβερνήτη Πικό Ομάν, ο οποίος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εργαζόταν στη Fly Dubai λιγότερο από έναν χρόνο. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Από εκεί και πέρα όμως, παραμένουν ακόμη πολλά κενά. Έχουν περάσει αρκετές ώρες από την αναγκαστική προσγείωση στην Ταμπούκ από τη Σαουδική Αραβία, που έχει αναλάβει και την ανάκριση και την έρευνα. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αναλυτική επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλωτήριο. Άλλωστε, από το Ριάντ οι λεπτομέρειες δίνονται πάντα με το σταγονόμετρο. Πιο καθαρή εικόνα πάντως έδωσε η ίδια η Fly Dubai. Η εταιρεία επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωσή της ότι σημειώθηκε επεισόδιο στο πιλωτήριο στην πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, η οποία συνέχεια εκτράπηκε σε Σαουδική Αραβία. Και εδώ έχει σημασία η προσεκτική διατύπωση που επιλέγει. Η Fly Dubai δεν αποδίδει ακόμη ευθύνες, ούτε μιλά για συγκεκριμένο κίνητρο. Αναφέρει ότι το αεροσκάφος τέθηκε υπό έλεγχο από μέλη του πληρώματος της εταιρείας που ταξίδευαν με την πτήση, αλλά ήταν εκτός υπηρεσίας, και ότι εκείνα ήταν που κατάφεραν να το οδηγήσουν με ασφάλεια στην Ταμπούκ. Τονίζει ακόμη ότι τα αίτια και τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα και θα αποσαφινιστούν μέσα από την επίσημη διαδικασία, και καλεί όλες τις πλευρές να αποφύγουν προώρες εικασίες μέχρι να συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα.
0: Τις έρευνες για το σοβαρό περιστατικό με το αεροσκάφος της Fly Dubai έχει αναλάβει η Mossad και η Sinbet σε πτήσεις από και προς το Ισραήλ. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς ένα αυστηρό πρωτόκολλο που, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπει ακόμα και Ισραηλινούς πράκτορες που μπορούν να δράσουν με ψυχραιμία και να εξουδετερώσουν την όποια απειλή προκύψει. Πάντως είναι πολλά τα ερωτηματικά για όλα όσα συνέβησαν σήμερα. Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση και τις εκτιμήσεις ο Γιάννης Παλιούρας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Αν βάλουμε τα όσα πήγαν καλά στη σειρά, είναι ένα εκπληκτικό σενάριο αυτό που ζήσαμε σήμερα. Ας τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Η πόρτα όντως ανοίγει από μέσα γλουσού ασφαλείας. Μετά 11 Σεπτέμβρη, το πλήρωμα κλειδώνει την πόρτα και κανείς δεν μπορεί να ανοίξει. Οπότε η πιο απλή απάντηση είναι ο κυβερνήτης, μάλλον, αν και τραυματίας, κατάφερε να ξεκλειδώσει ώστε να μπουν οι επιβάτες. Γίνεται αυτό? Θεωρητικά γίνεται, με αρκετή αδρεναλίνη. Άνθρωποι έχουν τρέξει με σπασμένα πόδια με μεγάλες αποστάσεις. Θα μπορούσε να το κάνει. Απ' την άλλη, όμως, υπάρχει και το λεγόμενο Emergency Access Panel μέσα στο αεροπλάνο, το οποίο δίνει δυνατότητα στο πλήρωμα καμπίνας να ανοίξει απ' έξω την πόρτα αυτή. Όχι εύκολο όμως. Βάζεις κωδικό, ξεκινά ένα ηχητικό σήμα για 30-60 δευτερόλεπτα, όπου προειδοποιεί μέσα στο cockpit στους πιλότους ότι θα ανοίξει η πόρτα, και όσοι είναι μέσα, ανά πάσα στιγμή, πατώντας ένα μπουτόν, μπορεί να το σταματήσουν, να κάνουν override και να παραμείνει κλειστή η πόρτα. Άρα λοιπόν έχουμε το γεγονός ότι όποιοι ήταν μέσα, αν ισχύει αυτό, δεν προσπάθησαν να κρατήσουν την πόρτα κλειστή. Και εδώ μπορεί να είναι η απάντηση που να αφορά το ποιοι ήταν επιβάτες. Μεγάλο γκρουπ Ισραηλινών τουριστών, Ισραηλινοί
3: ήταν οι επιβάτες, έχουν και ασφάλεια. Να έχουν να κρατήσουν την ψυχραιμία τους, να δράσουν με χειρουργική ακρίβεια, με τέτοια προσοχή ώστε, ενώ το αεροσκάφος είχε φτάσει από τα 34.000 πόδια στα 17.000 πόδια, καταλαβαίνουμε ότι το σήκωσαν και κατάφεραν και να το προσγειώσουν. Σωστά, Γιάννη?
4: Το αεροπλάνο κινείται σαν μαχητικό εκείνη την ώρα, και βρέθηκαν δύο πιλότοι, όπως λένε οι ίδιοι επιβάτες, οι οποίοι προφανώς όχι απλά γνωρίζαν το αεροσκάφος, αλλά ήταν πιστοποιημένοι σε αυτό. Διότι πάρα πολύ απλά το αεροπλάνο αυτό είχε υποστεί τεράστιες ζημιές. Είχε υπερβεί κάθε κατασκευαστικό όριο. Είχε υπερβεί την ταχύτητα κατά 100 χιλιόμετρα. Είχε χάσει επιφάνειες ελέγχου από το ουραίο. Είχαν φύγει τα πτερύγια. Το σκάφος, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πετάξει ακόμα και από έναν έμπειρο πιλότο. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτοί οι πιλότοι που ήταν μέσα ως επιβάτες ξέρανε πάρα πολύ καλά. Ίσως να ήταν ακόμα και πιστοποιημένοι στο Boeing 737-800 που είναι αυτό το μοντέλο. Τυχαίο, δεν το γνωρίζω, αλλά πάντως ήταν ένα παιχνίδι της μοίρας που έσωσε τόσα άτομα.
0: Και αφού ακούσαμε την ανάλυση του Γιάννη Παλιούρα, πάμε να ακούσουμε και τον Κωνσταντίνο Φιλή για τις ευρύτερες προεκτάσεις του σημερινού περιστατικού πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
5: Μία μέρα λένε μετά την προειδοποίηση του Νετανιάχου ότι θα μπορούσε να προκύψει μία συνθήκη επιθετική απέναντι στο Ισραήλ.
3: Προφητική προειδοποίηση.
5: Προφητική. Χολιγουντιανό το σενάριο της διάσωσης, όπως το ανέφερε πριν ο κύριος Παλιούρας. Τώρα, να πούμε τα εξής. Τα ερωτήματα παραμένουν περισσότερα από τις απαντήσεις στην παρούσα φάση. Δεν ξέρουμε πράγματι ποιο ήταν το κίνητρο. Μίλησα πριν από λίγο με κάποιες πηγές μου στο Ισραήλ, οι οποίες επιμένουν ότι το κίνητρο είναι πιθανότατα τρομοκρατικό, διότι λένε ότι αν υπήρχε κάποιο άλλο προσωπικό κίνητρο ή κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα του συγκυβερνήτη, γιατί να είχε επιλέξει μία πτήση η οποία ήταν γεμάτη με Ισραηλινούς. Άρα, με αυτόν τον τρόπο καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το κίνητρό του ήταν καθαρά τρομοκρατικό. Από εκεί πέρα να πούμε, όπως το ανέφερες και εσύ προηγουμένως, ότι πράγματι στις πτήσεις της El Al, που είναι η Ισραηλινή εταιρεία, υπάρχουν πάντα τουλάχιστον δύο πράκτορες μέσα, από το 1970 και μετά, όταν είχαμε και τότε διάφορα περιστατικά αεροπειρατείας. Και να πούμε επίσης ότι πάρα πολλοί Ισραηλινοί, Ελένα, επειδή είναι έφεδροι, είναι έτσι κι αλλιώς εκπαιδευμένοι. Προφανώς δεν είναι ο κάθε Ισραηλινός εκπαιδευμένος στο να μπορεί να ακινητοποιεί έναν κυβερνήτη ή κυβερνήτη αεροπλάνου. Αλλά πάντως έχουν μια στοιχειώδη εκπαίδευση για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά. Να. Από εκεί και πέρα, αυτό το περιστατικό μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα, και δεν ξέρω αν αυτό ήταν εκ των στόχων του συγκυβερνήτη, ο οποίος προφανώς, αν ήθελε να καταρρύψει το αεροπλάνο.
3: Να γίνουν συνδέσεις με τα πολεμικά μέτωπα. Αν αυτό
5: ακριβώς
3: ήταν ένα σενάριο, και το σενάριο αυτό σε όποια περίπτωση, ειδικά σε αυτό το timing που υπάρχουν και οι όποιες επαφές, διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, έστω και έμεσες, λειτουργεί επιβαρυντικά, Κωνσταντίνα.
5: Λοιπόν, σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 3 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς σε βάρος του Ισραήλ, η 7η Οκτωβρίου του 2023, όταν η επίθεση αυτή, ξέρουμε ότι μεταξύ άλλων αποσκοπούσε στο να διαρρήξει τις σχέσεις Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί, άλλωστε δεν μπορούσαν να οι Ισραηλινοί παραλάβουν τους πολίτες τους από το Σαουδαραβικό έδαφος.
3: Τώρα αλλά θα συνεργαστούν όμως με αυτή την ευκαιρία.
5: Θέλω να πω ότι υπήρχε τότε μία προσδοκία ότι θα μπορούσαν οι Ισραηλοί να αναγνωρίσουν μέσω των συμφωνιών του Αβραάμ οι Σαουδάραβες στο Ισραήλ. Τώρα, εν προκειμένου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μαζί με τον Μπαχρέν είναι οι δύο μόνες χώρες στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή οι οποίες στηρίζουν αναφανδόν, έχουν αναγνωρίσει έτσι κι αλλιώς το Ισραήλ. Σήμερα λοιπόν, μετά από αυτό το περιστατικό, ο Υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ είπε ότι μπορεί να αποφασιστεί να διακοπούν οι πτήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, γιατί οι Εμμυριτανοί φέρεται να έχουν επί της ουσίας αναιρέσει την ίδια την ταξιδιωτική οδηγία που οι Ισραηλοί είχαν δώσει και τη συμφωνία που είχε συναυθεί μεταξύ των δύο κρατών, ότι δεν επιτρέπεται κυβερνήτης ή συγκυβερνήτης που πετά προς το Ισραήλ να μην είναι καταγωγής χώρας η οποία έχει αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ. Αυτό από μόνο του σημαίνει κάτι. Και από εκεί πέρα ένα τελευταίο. Αν η Σαουδική Αραβία χειριστεί το ζήτημα με τρόπο που θα είναι ευνοϊκός ή τέλος πάντων ικανοποιητικός για το Ισραήλ, τότε μπορεί να δούμε σε συνέχεια του αιτήματος που υπέβαλαν οι Σαουδάραβες πριν από λίγες μέρες στους Ισραηλινούς για συνδρομή τους για να αντιμετωπιστούν από κοινού οι Χούθοι, να δούμε μια προσέγγιση έστω και δειλή μεταξύ των δύο πλευρών. Οπωσδήποτε όμως, αυτό θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των ερευνών, θα δούμε έτσι κι αλλιώς να υπάρχουν επιπτώσεις ευρύτερες στη Μέση Ανατολή και βέβαια στο εσωτερικό του Ισραήλ, γιατί ο Νετανιάχου από αυτή την εξέλιξη ενισχύεται. Είμαστε λιγότερο από ένα μήνα πριν τις εκλογές. Ασφαλώς στο εσωτερικό ένας ηγέτης ο οποίος θέλει να εμφανίζεται ως εγγυητής ασφάλειας, μόνο να ωφεληθεί έχει από αυτό.
0: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτά από τώρα.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Είναι 8 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και συνέχεια στο δελτίο μας. Με την ενεργειακή πίεση να εντείνεται, τα μέτρα στήριξης έρχονται σε δύο δόσεις. Στην πρώτη είναι η επιδότηση στο ντίζελ με 15 λεπτά που θα φτάσει στα 20 λεπτά με τις προσφορές των διελιστηρίων, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά ανά λίτρο. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο δόθηκε βαρύτητα στους συνεπείς οφειλέτες με αύξηση των δόσεων και στο ρυθμιστικό πλαίσιο των servicers. Οι αντιδράσεις είναι ανάμεικτες, οι λιγότερο ικανοποιημένοι είναι οι επαγγελματίες οδηγοί που χαρακτηρίζουν τις παρεμβάσεις ως σταγόνα στον ωκεανό. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Χρυσόστομος Τσούφης.
1: 5 μόλις μήνες μετά την εξαγγελία τους και ούτε 3 από το άνοιγμα της πλατφόρμας, οι 72 δόσεις για χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία είναι παρελθόν. Γίνονται 120 με επιτόκιο 5,84% και ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ.
2: Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση προκειμένου περισσότεροι πολίτες αλλά και περισσότερες επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην συνέπεια.
1: Η νέα ρύθμιση διευρύνει τον αρχικό κύκλο οφειλών, εντάσσοντας και αυτές που γεννήθηκαν μέσα στο 2024 και ήταν αρρύθμιστες έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η αίτηση ένταξης μπορεί να γίνει έως τις 30 Ιουνίου, με συμμετοχή μάλιστα και όσων ήδη έχουν ενταχθεί στις 72 δόσεις και υπολογίζονται σε 35.000.
3: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η κυβέρνηση υιοθέτησε το αίτημά μας που εδώ και πολλά χρόνια ζητάμε. Όμως δεν αρκεί. Χρειάζεται να διαγραφούν και τα πρόσημα για προσαυξήσεις, γιατί αυτό θα είναι ωφέλιμο και στην πολιτεία αλλά και στις επιχειρήσεις.
1: Με νομοθετική ρύθμιση, η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγές όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος και τη σχέση servicers δανειοληπτών, βάζοντας τέλος στις καταχρηστικές πρακτικές. Στις περιπτώσεις που τα funds επιχειρούν να βγάλουν σε πληστηριασμό την περιουσία δανειοληπτών που τηρούν τη ρύθμισή τους, θα προβλέπεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ, ακύρωση του πληστηριασμού και πίστωση του οφειλέτη με 5 μηνιαίες δόσεις.
4: Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι πραγματικά θα λυτρωθούν μετά από αυτό το μέτρο, διότι παρότι είχαν ρυθμίσει την οφειλή τους, οι servicers συνέχιζαν να τους ενοχλούν και να τους τρέχουν στα δικαστήρια για να σταματήσει αυτή η διαδικασία.
1: Στο ζήτημα του ενεργειακού κόστους και έως τις 14 Οκτωβρίου, ο κρατικός προϋπολογισμός αυξάνει την επιδότηση στο ντίζελ κίνησης στα 15 λεπτά. Αν προσθεθούν και τα 5 των διελιστηρίων, η συνολική επιδότηση αυξάνεται στα 20 λεπτά.
5: Δεν βγαίνουμε, παιδιά. Τσάμπα δουλεύουμε.
1: Ο Οκτώβριος μπαίνει με τιμή του ντίζελ στα 2,21 ευρώ το λίτρο. Ένα μεσαίο φορτηγό με ντεπόζιτο 200 λίτρων γεμίζει με 442 ευρώ, ενώ πριν τον πόλεμο γέμιζε με 314. Χωρίς την επιδότηση, το κόστος θα έφτανε στα 482.
5: Χρειάζεται πολύ παραπάνω, όχι αυτό.
1: Τα διελιστήρια θα συνεχίσουν να επιδοτούν με 10 λεπτά την τιμή της αμόλυβδης, που βρίσκεται μια ανάσα από τα 2,21 ευρώ το λίτρο.
6: Εκεί που έβαζες ένα πενιντάρικο και έφτανε σχεδόν πάνω από το μισό στον ντεπόζιτο, τώρα είναι οριακά στη μέση.
1: Ταυτόχρονα, με επιστολή του στις ηγεσίες της Κομισιόν και του Eurogroup, ο Πρωθυπουργός ζητά την παροχή έκτακτης δημοσιονομικής ευελιξίας στα κράτη-μέλη για όσο διαρκεί η κρίση.

0: Από τις σημερινές ανακοινώσεις και το φρένο στους servicers ξεχωρίζουν οι νέες προϋποθέσεις διακοπής πληστηριασμού και οι αλλαγές στις ληξιπρόθεσμες οφειλές που τοκίζονταν επαόριστον. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
1: Έχουμε 16 παρεμβάσεις που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τις πιο βασικές από αυτές. Θα ξεκινήσουμε με τους τόκους. Με τους τόκους έρχεται κάτι από το παρελθόν, καθώς τα πανωτόκια ήταν κάτι που ακουγόταν πριν από πολλά χρόνια. Έχουμε λοιπόν πλέον ένα όριο. Τρεις φορές το ύψος του κεφαλαίου μπορούν οι τόκοι να αυξήσουν το ποσό το οποίο ζητάει ένας δανειολήπτης. Θα περάσουμε τώρα στην προκαταβολή της ρύθμισης, καθώς και εδώ μπαίνει ένα πλαφόν, φτάνει στο 15%. Είχαν εμφανιστεί φαινόμενα κατά το παρελθόν όπου μπορεί η προκαταβολή να φτάνει ακόμη και το 50% και η ρύθμιση γινόταν ανέφικτη. Και θα περάσουμε και στην πρόταση ρύθμισης που όταν την κάνει ένας δανειστής θα πρέπει να είναι έγγραφη, να είναι κατάλληλη για τον δανειολήπτη, θα πρέπει να είναι βιώσιμη και τεκμηριωμένη.
0: Διορθώνουμε αδικίες και στρεβλώσεις, λέει η κυβέρνηση, κυρίως για τις οφειλές και τις ρυθμίσεις ασπίδα έναντι στους servicers. Από την αντιπολίτευση επιμένουν για τα καύσιμα, καταγγέλουν ολιγορία και λένε κάντε το όπως οι Ευρωπαίοι, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ της Χρύσας Μπάτου.
2: Το δρόμο της εσωτερικής σταθερότητας προέταξε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, αντικρούοντας την κριτική της αντιπολίτευσης για το ύψος των παρεμβάσεων στην ενέργεια.
3: Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα.
2: Διακυβερνητικό success story που καταραίει κανεί λόγω το ΠΑΣΟΚ, καταλογίζοντας ολιγορία και αναποτελεσματικότητα στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης.
4: Ανακοίνωσε μία από τα ίδια. Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά παίζει καθυστερήσεις για να κερδίσει χρόνο σε βάρος της κοινωνίας. Απεδείχθη ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεχίζει τη λαϊλασία του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
5: Στη χώρα υπάρχουν 5-6 στο πολιτικό σύστημα μαθητευόμενοι μάχοι. Δεν θα προσφέρουμε κάτι να είμαστε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ο 7ος μαθητευόμενος μάγος. Όμως εκεί που στην αντιπολίτευση ακούμε φωνές, υπερβολές, ακοστολόγητες παροχές και λόγια του αέρα, εμείς προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις.
2: Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο διαμηνύουν από την αμαλίας.
6: Οι πολίτες δεν ζητούν 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα. Ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών.
2: Σφοδρή κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα.
7: Αποτελεί θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ως εγγυητής της σταθερότητας την ώρα που αυτή ακριβώς η σταθερότητα που εγγυάται είναι που τροφοδοτεί την ακρίβεια και τη φορολογιστία.
8: Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα του ότι δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την ισχοκέρδη.
9: Είχαμε την τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου παραδέχτηκε πως έλεγε ψέματα για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.
10: Ακούσαμε έναν πρωθυπουργό εκτός τόπου και χρόνου.
11: Τα μέτρα Μητσοτάκη για τα καύσιμα μοιάζουν με τσιρότο στις πληγές που προκαλεί η ακρίβεια.
2: Με το βλέμμα στραμμένο στο ρευστό διεθνές τοπίο, οι παρεμβάσεις στην ενέργεια, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα εξετάζονται ένα 15ήμερο.
0: Και βρισκόμαστε εν μέσω μιας αλυσιδωτής καταιγίδας, έτσι όπως χαρακτηρίζεται, με την ετήσια αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης να υπολογίζεται στο 44%. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα Νίκος Φιλιππίδης, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
12: Φιλιππίδης είναι μαζί μας στο στούντιο. Ήταν οικονομικά μέτρα, αυτό είναι σίγουρο. Mm-hmm. Ήταν όμως και λίγο πολιτικά. Ήταν άνοιγμα σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες που δεν ευνοήθηκαν τόσο, εν πάση περιπτώσει.
13: Εντάξει, η αλήθεια ότι είναι και πληγές που, άμα σε βρούνε πάνω στην κρίση, σε καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτο. Και το ιδιωτικό χρέος είναι μια μεγάλη πληγή, γιατί και τα δύο θέματα που συζητάμε, και των servicers και οι δόσεις, παραπάνω δόσεις, είναι μέρος του ιδιωτικού χρέους του ανίσπρακτου, το οποίο φτάνει αυτή τη στιγμή τα 235 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι μικρό. Από αυτά, θεωρητικά μπορούν να εισπραχθούν περίπου το 1 τρίτο, αλλά Αυτό το 1 τρίτο είναι που κρατάει πίσω μεγάλο μέρος της οικονομίας.
12: Άρα είναι ένα άνοιγμα στους μικρομεσαίους, δεν είναι?
13: Είναι ξεκάθαρο άνοιγμα στους μικρομεσαίους. Οι μικρομεσαίοι βάζουν μπροστά πάντα τις 120 δόσεις και ξαφνικά τους εμφανίζει την πρώτη μέρα ανακοίνωσης, το αναδεκαπενθήμερο πλέον ανακοινώσεων για την ενεργειακή κρίση, μια μεγάλη αύξηση στον αριθμό των δόσεων. Η δόση, η ρύθμιση που έτρεχε από τις 17 Ιουλίου δεν έχει προπατήσει ιδιαίτερα και δεν έχει προπατήσει περίπου 20.000 από τους 1,5 εκατομμύρια δικαιούχους. 1,3 είναι φυσικά πρόσωπα και 200.000 επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί, έχουν ενταχθεί μόνο 20.000. Άρα η κυβέρνηση λύνει με αυτόν τον τρόπο δύο προβλήματα. Και βάζει ξανά στο κάδρο τους μικρομεσαίους πολιτικά. Και από την άλλη έρθει και λύνει το πρόβλημα μιας αποτυχημένης ρύθμισης αυτής των 72 δόσεων.
12: Μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω?
13: Κοιτάξτε, οι λεπτομέρειες είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ο τρόπος που έχει στηθεί η ρύθμιση, αν μείνει η ίδια, είναι πολύ πιθανό οι 120 δόσεις να μην προπατήσουν πάλι.
12: Άρα...
13: ούτε αυτές. Θα πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν θα φτάσει σε αυτά που λέει ο κ. Χατζηθοδοσίου, δηλαδή να σβηστούν και προσαυξήσεις και πρόστιμα κτλ. Αλλά το βέβαιο είναι ότι, για παράδειγμα, θα μπορούσε λίγο να μειωθεί το επιτόκιο, που είναι 5,5% και θεωρείται αρκετά υψηλό και επιβαρύνει αρκετά. Δηλαδή, πληρώνεις μαζί αρκετές επιπλέον επιβαρύνσεις και πρέπει να είσαι επίσης μυστηριωδώς. Ενώ είσαι ασυνεπής στο τέλος του 24, πρέπει να έχεις βρεθεί απόλυτα συνεπής από την 1η-1η-25 και μετά. Δύσκολα και τα δύο.
12: Τώρα, σχετικά με την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Κομισιόν, εδώ πέρα να δούμε τι ζητεί η Αθήνα. Ναι. Έχουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά και τι ευρωπαϊκό έδαφος υπάρχει, τι περιθώριο υπάρχει, αυτά που ζητάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μπορέσουν οι Βρυξέλλες να τα κάνουν και να τα κάνουν οριζόντια.
13: Ναι, επιχειρεί να βγει μπροστά, να τρέξει, γιατί βλέπει μια Ευρώπη που σέρνεται, μια Ευρώπη που είναι απρόθυμη, μια Ευρώπη που έχει τα πολιτικά της θέματα να σκεφτεί. Και τι γίνεται? Το πρώτο που λέει στην επιστολή είναι ότι πάμε να ενεργοποιήσουμε την εξαίρεση από τους δημοσιονομικούς κανόνες των χρημάτων που δίνουμε για τα μέτρα για την ενέργεια. Είναι δύσκολο, γιατί θα πρέπει να το αποφασίσουν και να είναι και ομόφωνη η απόφαση στο Συμβούλιο Υπουργών, στο Euro, σε κάποιο Eurogroup, κάπου πρέπει να ληφθεί αυτή η απόφαση. Το πρόβλημα είναι ότι οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, που ελέγχουν μεγάλο μέρος των αποφάσεων, δεν έχουν τα χρήματα ακόμα και αν τους δοθεί η δυνατότητα, αν τους δοθεί αυτή η εξαίρεση. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα από εκεί. Μέσα στην επιστολή όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει και κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο νομίζω ότι κάνει ακόμα πιο, θα έλεγα, δύσκολη την κατάσταση. Έρχεται και λέει ότι εισπράττουμε, κάτι το οποίο το λέει και η αντιπολίτευση συχνά πυκνά, το βλέπαμε και στα νούμερα, αρκετά
12: το
13: λεφτά.
12: Το Πασόκ είναι πρότασή του αυτή.
13: Σωστά. Αρκετά λεφτά εισπράττουμε από το ΦΠΑ παραπάνω λόγω της ακρίβειας των ακριβών καυσίμων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το βλέπουμε. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι για να τα διαθέσουμε αυτά τα λεφτά χρειαζόμαστε έγκριση της Ευρώπης. Έχουμε τα λεφτά. Δεν μας δίνουν την έγκριση να τα διαθέσουμε, ώστε να περιορίσουμε το πρόβλημα και μας κρατάνε πίσω να το περάσουμε μαζί με την ίδια δυσκολία που αντιμετωπίζουν αυτοί που δεν έχουν τα λεφτά. Αυτό είναι μια ευρωπαϊκή σχιζοφρένεια.
12: Άρα η απάντηση και θα αργήσει και δεν θα είναι και πολύ ευχάριστη, καταλαβαίνουμε.
13: Είναι ξεκάθαρο ότι αλλάζει ρυθμό εν ώψη του Eurogroup της Δευτέρας και της Συνόδου Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου, όπου πλέον η αλήθεια είναι, εν ώψη και της κρισιμότητας αποφάσεων, όπως για παράδειγμα το πάγωμα των εξαγωγών του αμερικανικού ντίζελ, το οποίο αν έρθει δεν θα συζητάμε με αυτούς τους όρους που συζητάμε τώρα, δεν ανταλλάσσουμε επιστολές, γιατί πολύ απλά θα έχουν φύγει στο Θεό οι τιμές και θα έχουμε να διαχειριστούμε μια άλλη κατάσταση. Η Ευρώπη όμως δεν είναι έτοιμη ούτε για το ήπιο σενάριο ούτε για το δύσκολο.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Σε 204 σελίδες το Δικαστικό Συμβούλιο παραθέτει το σκεπτικό της παραπομπής Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Μία δίκη που θα διερευνήσει το τι συνέβη μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, το ρόλο που είχε ο τότε υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό και γιατί η απομάκρυνση των συντριμιών έγινε χωρίς δικαστική άδεια ενώ ακόμη υπήρχαν αγνοούμενοι. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Έλενα Γαλάρη.
2: Ενέργειες που αλλίωσαν τον τόπο του δυστυχήματος, παραλήψεις και απώλεια σημαντικών αποδεικτικών στοιχείων. Αυτά είδαν οι ανώτατοι δικαστές, οι οποίοι αξιολογώντας το υλικό που είχαν στα χέρια τους, έκριναν ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για τους Χρήστο Τριαντόπουλο, Κώστα Αγοραστό και άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα για το αποκαλούμενο μπάζωμα της πρώτης κρίσιμης ώρας μετά το δυστύχημα.
7: Οι εμπλεκόμενοι με την παρέμβασή τους στον χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας είχαν ως σκοπό να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα. χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος.
2: Οι ανώτατοι δικαστές αποδίδουν κεντρικό ρόλο στους Τριαντόπουλο και Αγοραστό, τονίζοντας ότι συναποφάσισαν αυθαίρετα για τη διαμόρφωση του χώρου. Επισημαίνουν μάλιστα την απομάκρυνση περίπου 300 κυβικών χώματος και υλικών από το σημείο της σύγκρουσης, την ώρα που η ανακριτική έρευνα ήταν σε πρώιμο αρχικό στάδιο και υπήρχαν ακόμη αγνοούμενοι.
14: Περιμένω για κακούργημα να καταδικαστεί αυτός τη στιγμή που τα παιδιά μας είχαν ακόμη την αναπνοή τους, όρμηξε με τις φαγάνες και τα άψυχα κορμιά τους τα έσυρε στα χωράφια.
2: Σύμφωνα με τους δικαστές, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε εντολή στον διαχειριστή εταιρείας μηχανημάτων για την επίστρωση του δρόμου με Χαλίκια και Πίσα, ενώ ο τότε υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει αυτή την ενέργεια.
15: Και εγώ θέλω να μάθω ποιος είναι ο κύριος που ακούγεται να λέει κάντε τα όλα λαμπίκο. Μισάς.
16: Η λέξη πλημέλημα δεν μας καλύπτει. Δεν καλύπτει δηλαδή τις προσπάθειες όλες αυτές των οικογενειών, των νομικών και όλα αυτά η λέξη πλημέλημα.
0: Η παραπομπή Τριαντόπουλου έχει ήδη αγριέψει την κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να αποδομήσει το επιχείρημα της δικαίωσης και επιμένει στο τεκμήριο αθωότητας, ότι δηλαδή η παραπομπή δεν συνιστά απόφαση και στο γεγονός ότι ο πρώην υπουργός παραπέμπεται στον φυσικό του δικαστή. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης βάλουν κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ο Γιώργος Φλωρίδης σηκώνει το γάντι, υπενθυμίζει την τραγωδία στο μάτι και λέει ότι τότε η κυβέρνηση Τσίπρα δεν είχε βρει υπουργούς να παρετήσει. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
17: Η παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος πυροδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση.
18: Ήταν ένα ψέμα ότι επιχειρήθηκε να γίνει το μπάζωμα,
19: ναι,
18: προκειμένου να συγκαλυφθούν ενοχές της κυβέρνησης.
17: Εμείς λοιπόν υποβάλαμε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, όταν η Νέα Δημοκρατία σύρθηκε να την υπερψηφίσει. Είχε προηγηθεί ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο.
2: Σκλήρη κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της ασκεί σύσσωμη αντιπολίτευση.
20: Η κυβέρνηση προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της.
21: Ότι στην υπόθεση του ξεμπαζώματος, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα των τεμπών και όχι μόνο του μπαζώματος, η ελληνική λύση πρωτοστάτησε.
22: Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός δεν τα είδε τα μηχανήματα.
2: Η αντιπολίτευση ζητά την παραίτηση Φλωρίδη για τις δηλώσεις του περί μπαζώματος.
4: Μετά τη δήλωσή του ότι όποιος μιλάει για μπάζα είναι για τα μπάζα και την τελική παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου δεν μπορεί να παραμένει στη θέση.
23: Ζητάμε την παραίτηση του κυρίου Φλωρίδη ή την αποπομπή του από τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξαπέλυσε πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα.
18: Ο κύριος Τσίπρας, ποιος ζητάει την παραίτησή μου, προσέξτε έτσι. Ο κύριος Τσίπρας που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι έστησε εκείνο το θέατρο με το πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα το πρωί, ενώ ήξερε ότι κάηκαν 104 άνθρωποι.
2: Η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση αναμένεται να ενταθεί.
0: Μήνυμα προς υπουργούς και βουλευτές να προσέχουν το ύφος τους έστειλε ο Πρωθυπουργός, απαντώντας έμεσα στην Τώρα Μπακογιάννη για τα καλάμια των στελεχών και ξεκαθαρίζοντας πως εκείνος είναι αρμόδιος να τους αξιολογεί. Ένα δεύτερο μήνυμα ήταν προς τους κρυπτόμενους, εκεί υπήρξε η προτροπή στις παρεμβάσεις τους να μην περιορίζονται στα ζητήματα του χαρτοφυλακίου τους. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιάννης Καντέλης.
7: Φρένο στις δηλώσεις υπουργών και βουλευτών που προκαλούν, θέλησε να βάλει με την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, ενώ απάντησε αμέσως στην Τώρα Μπακογιάννη για τα καβαλημένα καλάμια.
24: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Ωστόσο, η συζήτηση περί αλαζονίας συνεχίζεται. Εχμηρή ήταν η τοποθέτηση του Δημήτρη Καλογερόπουλου, ενώ παρέμβαση έκανε και ο Κώστας Μπακογιάννης.
3: Έχουμε και φαινόμενα που κατήγγειλε η κυρία Μπακογιάννη αλαζονίας. Πάντα καταγγείλει μόνο η κυρία Μπακογιάννη, τα καταγγείλουμε όλοι μας.
17: Τι είναι αυτοί που έχουν καβαλεί στο
3: κεφάλι. Εκείνοι που από το πουθενά γίνανε νοματέοι.
5: Δεν μετράμε να το κάναμε.
3: Αν έχει ψηλά τη μύτη και ανοίξει αυτό το κόμμα, θα πάθει ζημιά το κόμμα, κάνει ζημιά στην παράταξή σου.
6: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Τη αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με νέες εξουσίας.
1: Το μήνυμα του Πρωθυπουργού απευθυνόταν σε όλους και πρέπει να το λάβουν υπόψη τους, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
19: Όταν λέμε όλοι, είναι υπουργοί, βουλευτές, τα στελέχη. Είναι περισσότερο ένα μήνυμα για αποτελεσματικότητα και σεμνότητα. Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος προείσταται του Υπουργικού Συμβουλίου, κρίνει και αξιολογεί.
1: Κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από όλους τους υπουργούς να μιλάνε στις δημόσιες εμφανίσεις τους για το σύνολο του κυβερνητικού έργου και όχι μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχολείο Παναγιώτης Λάμψιας, τη Λένα Φλιτζάνη.
25: Κοιτάξτε, την ώρα προσπαθεί να χτίσει ένα αφήγημα και να δώσει με κάποια μέτρα οικονομικού περιεχομένου να προσπαθήσει να ισορροπήσει την κατάσταση που είναι πραγματικά ασφικτική και δύσκολη λόγω και διεθνούς συγκυρίας, αντιμετωπίζει και διάφορα εσωτερικά μικροκαυγαδάκια τα οποία δεν είναι τυχαία, έχουν παρασκήνιο, έχουν μικροστοχεύσει. Τι είπε στην πραγματικότητα ο κ. Μητσοτάκης? Κοιτάξτε, πρέπει όλοι μαζί να πάμε το κάρο μπροστά και όχι να λουφάρουν μερικοί. Το λουφάρουν παραπέμπει. Και τι άλλο είπε? Ότι έχει σημασία όχι τι λέμε, αλλά και πώς το λέμε. Αυτό απευθύνεται στους υπουργούς του και στα στελέχη του. Και είπε και ένα τρίτο πράγμα, ότι κοιτάξτε, μας κρίνει όλος ο λαός, θα μας κρίνει στις εκλογές, αλλά μέχρι τότε εγώ κάνω κουμάντο. Το σύστημά μας είναι πρωθυπουργό κεντρικό. Στο τέλος της ημέρας, προφανώς διορίζει και απολύει τους υπουργούς του, προφανώς όμως καταρτίζει και την τελική λίστα των υποψηφίων. Το πού και πώς. Άρα λοιπόν, είπε σε όλους, κοιτάξτε, πάμε όλοι μαζί να κάνουμε τη δουλειά μας και αφήστε τα παρατράγουδα.
17: Από τους αποδέκτες, ποιος πιστεύεις ότι ενοχλήθηκε περισσότερο? Αυτός που λέει ότι δεν αξιολογεί ο Πρωθυπουργός ή αυτοί οι κρυπτόμενοι υπουργοί που δεν ασχολούνται με το κυβερνητικό έργο και βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους?
25: Όλοι μαζί, ο καθένας φοβάται τα δικά του. Όλοι ξέρουν ότι στο τέλος της ημέρας ένας αποφασίζει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το σύστημα. Λοιπόν, τώρα επειδή τα πράγματα έχουν και μια εσωτερική στόχευση και είναι και σε μια δύσκολη θέση, λόγω της κυρίας Μπακογιάννη, λόγω του κυρίου Μπακογιάννη, που επίσης σήμερα πράγματι με ειλικρίνεια παραδέχτηκε ο άνθρωπος ότι είναι σύμφυτη της εξουσίας ορισμένες φορές η αλαζονία, σημειώνω εδώ, παρεπιπτόντως, ότι δεν είπε ο κ. Μπακογιάννη σήμερα αν θα είναι τελικά υποψήφιος για το Δήμο Αθηναίων. Το κρατάμε αυτό. Άλλο θέμα, αλλά το κρατάμε. Κοίταξε, μια κυβέρνηση που διανύει το 8ο έτος της κυβέρνησης είναι δύσκολη και προφανώς θα υπάρχουν πάντοτε εσωτερικές διαμάχες και κάποιες μπηχτές εκατέρασαν.
17: Απλώς τώρα έπεσαν πολλές μαζί, πολλά φάλτσα. Τώρα, αυτό το Υπουργικό είχε συστάσεις για το ύφος, είχε όμως και την παραπομπή Τριαντόπουλου.
25: Κοίταξε, η παραπομπή Τριαντόπουλου είναι ένα θέμα που προφανώς θα το λύσει το δικαστήριο. Δεν είμαστε εδώ εμείς οι δικαστές να το λύσουμε. Αν και υπάρχουν πολλοί νομικοί που λένε ότι αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να σταθεί στο ακροατήριο. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Δεν παριστάνω τον ειδικό, δεν θέλω να το κάνω. Όμως υπάρχουν και αυτές οι φωνές. Και πράγματι, σε ένα ευαρημένο κλίμα, το μόνο που δεν θέλει μια κυβέρνηση που δίνει τις μάχες σε διάφορα μέτωπα, από την οικονομία, τις διεθνείς σχέσεις και διάφορα άλλα, δεν θέλει να ανοίγει και εσωτερικά προβλήματα. Όμως η πολιτική είναι σύμφυτη του παρασκηνίου και της εσωκομματικής σύγκρουσης, που για να πούμε το στραβό το δίκαιο, στη συγκεκριμένη περίοδο πράγματι υπάρχει μια μικροένταση, αλλά σε σχέση με παρελθόν, λόγω μακράς πείρας το λέω αυτό, είναι πτέσμα. Δεν είναι και τόσο σοβαρό. Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση.
17: Απλά είμαστε μόνο στην αρχή.
25: Είμαστε στην αρχή, έχουμε δρόμο μπροστά μέχρι τις εκλογές και όλα θα κριθούν από το πώς αυτός που είναι επικεφαλής είναι επανεκλέξιμος. Όσο ο κ. Μητσοτάκης έχει την προοπτική της επανεκλογής του, δεν μπορεί να του κουνηθεί κανένας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η κατάσταση.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, συνεδριάζει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας υπό την προεδρία του Ταγίπ Ερντογάν. Την ίδια ώρα, σε δημοσίευμα φύλο κυβερνητικού μέσου ενημέρωσης, από εκείνα που συνήθως προηγούνται των ανακοινώσεων αξιωματούχων, ξεδιπλώνεται ένα σχέδιο που περιγράφει τεχνητά νησιά στο Αιγαίο. Πάμε να ακούσουμε την ενδιαφέρουσα ανταπόκριση Μανώλης Κωστίδης πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
5: Στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και μάλιστα λένε γύρω από τη Χίο, γύρω από το Καστελόριζο, στην εφημερίδα Star. Ο Λεβέντε Σύνοραλη προτείνει να γίνονται τεχνητά νησιά, να χτιστούν τεχνητά νησιά στα πρώτα αυτά που κάνει η Κίνα, έτσι ώστε να διεκδικήσει τις τουρκικές θέσεις σε αυτές τις περιοχές. Ακραία ακούγονται. Παρόμοιο άρθρο δημοσιοποιήθηκε σε κρατικά ελεγχόμενο τηλεοπτικό δίκτυο στο Χαμπέρτουρκ στην ιστοσελίδα του στις 18 Σεπτεμβρίου. Η αλήθεια είναι ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά, και βεβαίως είναι ακραία σενάρια αυτά, αλλά αν το 2016 μιλούσαμε για το τουρκολιβικό μνημόνιο που κάποτε υπήρχαν τέτοια άρθρα, θα μας έλεγαν τρελούς. Το 19 το τουρκολιβικό μνημόνιο έπεσαν οι υπογραφές. Μπορεί να συμβεί κάτι στο Αιγαίο. Δύσκολο, αλλά μόνο ότι αρχίζουν να βλέπουν, να βγαίνουν σιγά σιγά σε μέσα ενημέρωση τέτοια σενάρια, μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση.
17: Τώρα έχει σημασία το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, έχει σημασία για αυτό το timing, έχει σημασία για τη γλώσσα, για τις διατυπώσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσουν.
5: Ακριβώς, διότι σύμφωνα πάντα με πληροφορίες θα συζητηθούν και οι εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και θα δούμε αν θα ενταχθεί στο ανακοινωθέν το θέμα αυτό και με ποια γλώσσα και πώς θα είναι η ανακοίνωση. Να πούμε ότι υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν την Τουρκία, διότι η Τουρκία ψάχνει και τον τρόπο να απεγκλωβιστεί από το ζήτημα των S-400. Ήδη η Μόσχα επιβεβαίωσε, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόπ, επιβεβαίωσε ότι γίνονται διάβουλες για το θέμα αυτό, δεν έχει βρεθεί λύση. Από εκεί πέρα όμως φαίνεται ότι γίνονται πολλές προσπάθειες. Τώρα, πού θα καταλήξουν και αν θα καταλήξουν, θα το δούμε.
17: Έχει σημασία πάντως ότι το Κρεμλίνο δίνει μια έμεση επιβεβαίωση στο ότι γίνονται αυτές οι διεργασίες για να βρεθεί αυτή η φόρμουλα. Και αν τυχόν βρεθεί, μπορεί να ανοίξει και ο δρόμος για τα F-35, αν δεν μπλοκάρουν στο Κογκρέσο. Υπάρχουν πολλά ακόμα βήματα μέχρι να δούμε.
5: Μακρύς ο δρόμος.

0: Σε μια άλλη εξέλιξη, σε ομιλία του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Τυπικά υπάρχουν εμπόδια, αλλά είναι και θέμα προθέσεων. Θα μας πει περισσότερα ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, ο Γιάννης Χανιωτάκης.
1: Εν μέσω της αυξανόμενης δυσαρέσκειας για το Brexit, ο Άντι Μπέρναμ για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες στέλνει ένα ξεκάθαρο

Ο μπλοκ. Είχαμε, Λένα, και κάποιες αντιδράσεις από Ευρωπαίους ηγέτες, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι αυτό θα ήταν μια εξαιρετική είδηση, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός είπε από την πλευρά του ότι η χώρα του θα καλωσόριζε τη Βρετανία με ανοιχτές αγκάλες.

0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
7: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
11: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
14: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστη.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε,

0: Αμέτρητα, αμέτρητα.
1: All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Προσγειώθηκε το απόγευμα στο Τελαβίβ άλλο αεροσκάφος της Fly Dubai που μετέφερε τους 180 Ισραηλινούς επιβάτες της πτήσης Thriller από το Ντουμπάι που έκανε το πρωί αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον επιβάτη του αεροσκάφους, ο οποίος εξουδετέρωσε τον φερόμενο τρομοκράτη και περιέγραψε στον Νετανιάχου πως σταμάτησε την κάθοδο του αεροπλάνου. Μάλιστα ανέφερε: «Ήξερα τι να κάνω γιατί ευτυχώς έχω δει τη σειρά Mayday». Στις πρώτες του δηλώσεις μετά το συμβάν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε αναφέρει πως ο πιλότος της πρωινής πτήσης, ο οποίος μαχαίρωσε τον συνάδελφό του, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο. Ο ύποπτος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις Σαουδαραβικές αρχές, πρόσθεσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Για απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης έκανε λόγο από την πλευρά του ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, επισημένοντας ότι η επίθεση επετράπη μόνο χάρη στον ηρωισμό ορισμένων Ισραηλινών επιβατών. Η Αεροπορική Εταιρεία των Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους του καυγά στον θάλαμο διακυβέρνησης και κάλεσε όλα τα μέρη να απέχουν από οποιασδήποτε προώρες εικασίες. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης, η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά ένα λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής, τα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers, δηλαδή τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Σε έγγραφο που απέστειλε το ΝΑΤΟ, η Ρωσία προειδοποιεί ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμη και στη χρήση πυρηνικών όπλων αν κάποιο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ στη Βαλτική θάλασσα. Η προειδοποίηση ήρθε μετά από ανακοινώσεις διαφόρων ρωσικών πρεσβειών στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες πως το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό του Καλίνιγκραντ. Καταδικάζουμε απερίφραστα την απειλή χρήσης βίας, συμπεριλαμβανομένης κάθε ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής, ανέφερε εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Δυνάμεις της πυροσβεστικής, με λέμπους, με ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα και ομάδες με αντιληπτικά μέσα, αναχωρούν απόψε από το λιμάνι του Πειραιά για τα Χανιά, με εντολή του αρχηγού της πυροσβεστικής, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιφέρεια Κρήτης. Η περιφέρεια έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε έως και την Κυριακή. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλός σε ολόκληρη την περιφέρεια. Έτοιμοι να καλωσορίσουν την επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμφανίστηκαν σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, μετά τη δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ ότι η επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκαταλέγεται στις επιλογές που θα μπορούσε να εξετάσει η κυβέρνηση. Για εξαιρετική είδηση έκανε λόγο ο Μακρόν. Με ανοιχτές αγκάλες θα καλωσόριζα τη Βρετανία, δήλωσε ο Σάντσεθ. Απορρίφθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών η προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν. Η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε τον περασμένο Αύγουστο για τον φονικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της τράπεζας το 2010. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του συνηγόρου της Κώστα Παπαδάκη, η 46χρονη παραμένει προφυλακισμένη άδικα χωρίς στοιχεία εναντίον της, χωρίς ταυτοποίηση και κατά παράβαση δεδικασμένου, και αντιμετωπίζει την καταστροφή της ζωής της και την αποκοπή της από την 5χρονη κόρη της μέχρι νεοτέρας. Έφοδο σε γνωστό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης έκανε το απόγευμα το ελληνικό FBI μετά από πληροφορίες ότι διέμενε εκεί ένας 26χρονος υπήκοος Σερβίας για τον οποίο είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία για ληστείας και άλλα δικήματα. Τελικά ο υπόπτος εντοπίστηκε σε καφέ στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης και προσήχθη μαζί με άλλα 3 άτομα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, σε λίγο στις 9 και 4 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Euro Cup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Ισπανική Μανρέσα στην Πηλαία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο Νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπου ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο τοπικές βροχές θα σημειωθούν και πάλι στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιακτζόγλου.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι αισιόδοξο. Δείχνει μια αποφασιστικότητα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Λοιπόν, γιατί Roy Orbison στην αρχή, διότι σαν σήμερα το 1987 πραγματοποιείται μια special τηλεοπτική εκπομπή με οικοδεσπότη τον Roy Orbison κάπου εκεί στο Los Angeles. Η εκπομπή έχει τίτλο «Ο Roy Orbison και οι φίλοι του», ένα βράδυ μαύρο και άσπρο. Ηχογραφείται λοιπόν, μαγνητοσκοπείται, ασπρόμαυρα και αργότερα κυκλοφορεί. Στη συναυλία ήταν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, πολλοί φίλοι του και το αποτέλεσμα εκπληκτικό. Αλλά Νότι μου, δεν το ενώνουμε και με ένα άλλο του Roy Orbison που μου αρέσει έτσι να... Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, το πρώτο είναι τεράστια επιτυχία. Εμένα αυτό μου αρέσει πιο πολύ.

0: Να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, πάντα λέω την αλήθεια. Αν ήμουν σε αυτό το αεροπλάνο το πρωί, νομίζω ότι θα είχα πάθει έμφραγμα. Εγώ έτσι κι αλλιώς με τα αεροπλάνα δεν τα πάω καλά. Αν είχα καταλάβει ότι κάτι έτρεχε, κάτι είχε συμβεί, κάτι το ένα. Καλά, αν μάθαινα και ένα άλλο σενάριο τύπου αυτά τώρα που έχουν υποθεί, νομίζω ότι θα με έβγαζαν 4 από εκεί πέρα. Και έτσι λοιπόν προσγειώθηκε το απόγευμα στο Τελαβίβ άλλο αεροσκάφος της Fly Dubai, που μετέφερε τους 180 Ισραηλινούς επιβάτες της πτήσης Thriller από το Ντουμπάι, που έκανε το πρωί αναγκαστική προσγείωση στην Σαουδική Αραβία. Βέβαια, τα πρώτα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει ήταν πολύ έτσι έντονα. Πάντως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον επιβάτη του αεροσκάφους, ο οποίος εξουδετέρωσε τον φερόμενο τρομοκράτη και περιέγραψε στον Νετανιάχου πώς σταμάτησε την κάθοδο του αεροπλάνου και μάλιστα ανέφερε: «Ήξερα τι να κάνω, γιατί ευτυχώς έχω δει τη σειρά Mayday. Αν έβλεπα κάποιον που είχε δει τη σειρά να έμπαινε στο πιλωτήριο, τελείωνε η κουβέντα». Έτσι. Σας λέω, δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να τα αντέξω αυτό το πράγμα. Πάντως, στις πρώτες δηλώσεις μετά το συμβάν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε αναφέρει πως ο πιλότος της πρωινής πτήσης, ο οποίος μαχαίρωσε τον συνάδελφό του, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο. Ο ύποπτος συνελήφθη, ανακρίνεται από τις αρχές, τέλος πάντων, στην Σαουδική Αραβία. Να το πω το άλλο, αποκλείεται, θα έκανα Σαρδάμ. Αυτά είπε λοιπόν ο Νετανιάχου. Ένα το κρατούμενο. Τώρα, κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα προφανώς είναι τα μέτρα της κυβέρνησης. Έχουμε νέες παρεμβάσεις και θα το συζητήσουμε αυτό στην πορεία, για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Κάτι που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Εγώ βέβαια θέλω να μείνω σε ένα άλλο θέμα. Και δεν ξέρω αν μπήκατε στον κόπο, διότι εχθές είδα και παρατήρησα ότι σας ενδιέφερε το θέμα. Αναφέρομαι στην ιστορία βεβαίως και το σκεπτικό των δικαστών για την ιστορία Τριαντόπουλου και του κυρίου Αγοραστού, μια ιστορία που προφανώς δεν βολεύει και ειδικά όταν μιλάμε για προεκλογική περίοδο. Το βούλευμα λοιπόν με το οποίο παραπέμφθηκαν ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου οι 5 κατηγορούμενοι για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών είναι καταπέλτης. Σε βάρος τους εννοείται, απορρίπτοντας όλους τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς και σημειώνοντας την βλάβη που υπέστησαν οι οικογένειες των θυμάτων και οι τραυματίες εξαιτίας παραλήψεων των ενεργειών τους. Και σύμφωνα λοιπόν με το δικόγραφο, το μπάζωμα εντός εισαγωγικών του σημείου και η αλλίωσή του με τη μεταφορά 300 κυβικών χώματος στην τοποθεσία Πηγάδια είχε ως αποτέλεσμα, ακούστε με προσοχή, είναι αποσπάσματα, να προκληθεί βλάβη στη λειτουργία της δικαιοσύνης και κυρίως να απομακρυνθούν με αυθαίρετο τρόπο συντρίμμια των αμαξοστοιχειών και σωρία δρανών υλικών που περιείχαν πιστήρια, προσωπικά αντικείμενα σε παρένθεση των επιβατών και συντρίμμια υπολείμματα των αμαξοστοιχειών και των συστημάτων τους, αλλά και εκμεταλλεύσιμο βιολογικό υλικό που ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την ταυτοποίηση κάποιων εκ των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το βούλευμα και τα αποσπάσματα που υπάρχουν. Επισημαίνεται ότι είχαν δε ως σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα με αφορμή το εν λόγω σιδηροδρομικό δυστύχημα, βιωτικό συμβάν, προς το σκοπό αφενός μεν βλάβης του κράτους και δι' της λειτουργίας της δικαιοσύνης. Καταπέλτης το βούλευμα. Λέει κι άλλα μέσα. Λέει κι άλλα πολλά. Ενδεχομένως αργότερα ίσως προλάβουμε να πούμε κάποια. Καλώς ήρθατε. Αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, καλώς σας βρίσκουμε, εννοείται, όπως κάθε βραδάκι εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3, και αυτό το βράδυ εννοείται έως τις 11. Λοιπόν, είναι και 30 του μήνα, τελείωσε ο Σεπτέμβριος, μπαίνουμε στον Οκτώβριο με έναν καιρό περίεργο, έτσι. Όχι άσχημο, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, είναι ο καιρός που πρέπει να είναι τέτοια εποχή. για να μην ξεχνιόμαστε, διότι το άλλο που είχαμε συνηθίσει δεν ήταν το φυσιολογικό. Θα συμφωνήσω με την Χριστίνα Σούζη που το λέει και το ξαναλέει. Είναι ο καιρός που πρέπει να έχουμε τέτοια εποχή. Και είναι και ο ηχολήπτης που πρέπει να έχουμε απέναντί μας, Νότης Παπαγιαννάκος, εδώ, στη ρύθμιση του ήχου. Είναι κοντά μας ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Ισχύει το 210-48-00-170-174. Απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Αν έχετε το πείσει έξω το παραμικρό, εννοείται ότι θα το διαβάσουμε. Θα τα ακούσουμε. Αν θέλετε δηλαδή να μας περιγράψετε κάτι έτσι που έχετε συναντήσει, αρκεί να αφήσετε τον αριθμό του κινητού σας έτσι ώστε να τα πούμε. Ισχύει εννοείται το Viber 698-123-1003. 698-123-1003. Θαυματουργός τρόπος επικοινωνίας. Και εδώ περιμένουμε πέρα από μηνύματα και φωτογραφίες και βίντεο, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και βεβαίως ο πατροπαράδοτος, ορθόδοξος τρόπος, www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ότι θέλετε με πάρα πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ εννοείται θα τα διαβάσουμε. Την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο από το Καστρί Ηρακλείου Κρήτης. Σας περιμένει μια δύσκολη μέρα αύριο, διότι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής με λέμβους, ειδικό επιστριοφόρο όχημα και ομάδα με αντλητικά μέσα αναχωρούν απόψε από το λιμάνι του Πειραιά για τα Χανιά με εντολή του αρχηγού της πυροσβεστικής λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιφέρεια της Κρήτης γενικότερα. Οπότε λίγο προσοχή αύριο. Η περιφέρεια λοιπόν έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε έως και την Κυριακή, μιλάμε για τέτοιο διάστημα εννοείται, και σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλός σε ολόκληρη την περιφέρεια Κρήτης. Οπότε λίγο προσοχή. Έτσι το καταλαβαίνετε αυτό και είναι και ευνόητο. Να πω την καλησπέρα μου στον Σπύρο, ο οποίος τι μου λέει, και τον Γεωργίου. Οι ίδιοι ψεκασμένοι εισαγγελείς παρέπεμψαν. Περίμενε το δικαστήριο που αποτελείται από κανονικούς ανθρώπους. Μη λες, λέει, σιριζαϊκές βλακίες, όπως ο προκάτοχος. Άνθρωπέ μου, ψεκασμένε και μπαζωμένε. Έχεις επίπεδο. Χαίρομαι πολύ. Να σου πω. Αποσπάσματα από το βούλευμα, διάβασα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και μίλα καλύτερα. Αλλιώς, άλλαξε ραδιόφωνο. Έτσι. Δεν θέλουμε τέτοιους στην παρέα μας. Και επειδή το πας εκεί, να πω ότι οι παραπομπές πολιτικών προσώπων που άσκησαν υπουργικά καθήκοντα στο ειδικό δικαστήριο είναι πολύ λίγες στην ελληνική ιστορία και πάντα τυχόν καταδικαστική απόφαση σε αυτό το δικαστήριο αντιμετωπίζεται ως βαρύ στίγμα για μια κυβέρνηση. Σκεφτείτε πόσο συχνά, για παράδειγμα, και η Νέα Δημοκρατία αναφέρθηκε στις καταδίκες του Νίκου Παπά και του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και πολύ καλά έκανε. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, είχε υποστηρίξει μιλώντας στη Βουλή και αναφερόμενος στον Νίκο Παπά ότι δεν αναγνωρίζω ως εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ένα πολιτικό καταδικασμένο με 13-0 στο ειδικό δικαστήριο. Και προσωπικά πιστεύω ότι έκανε πολύ καλά και το είπε για τον κύριο Παπά, ο Πρωθυπουργός. Πάρα πολύ καλά. Τώρα όμως, ο κ. Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ πιθανό να βρεθεί σε μια δύσκολη θέση. Να πει κάτι ανάλογο για ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τριαντόπουλο, πρώην υφυπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, που παραπέμπεται λοιπόν να δικαστεί στο ειδικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με το τι έγινε εκεί στον χώρο της τραγωδίας των Τεμπών, ενέργεια που είχε ως επίπτωση να γίνει πολύ δυσχερέστερη η διερεύνηση του δυστυχήματος, άρα και της απόδοσης ευθυνών γι' αυτό. Έτσι. Μέχρι εδώ νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνούμε, να διαφωνούμε, τέλος πάντων είναι πως το βλέπει ο καθένας, αλλά δεν νομίζω ότι είπα κάτι το οποίο είναι πέρα από την κοινή λογική. Ξέρετε, υπάρχει μια άποψη ότι στην πολιτική το να μιλήσει κάποιος για τεκμήριο αθωότητας λειτουργεί διαφορετικά, διότι το να φτάσει μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν λέω για τη συγκεκριμένη, οποιαδήποτε κυβέρνηση, το να φτάσει να έχει υπουργό στο εδόλιο του κατηγορουμένου στο ειδικό δικαστήριο είναι ούτως ή άλλως ένα πολιτικό στίγμα για αυτήν. Το ξαναλέω, για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και τότε που ήταν ο κύριος Νίκος Παπάς και τώρα που είναι και ο κύριος Τριαντόπουλος. Την ίδια στιγμή πάντως η παραπομπή Τριαντόπουλου βάζει και άλλα ερωτήματα για πολλά άλλα θέματα. Ας πούμε, κάποιοι είπαν για τον κύριο Φλωρίδη. Να θυμηθούμε τι είχε πει ο κύριος Φλωρίδης και το οποίο έχει προκαλέσει τώρα αντιδράσεις από την αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Πόση σπέκουλα για τα μπαζώματα. Μπαζώθηκε, λέει, ο χώρος. Βρέθηκαν κάτι χώματα τελευταία εκεί, μερικά φορτηγά, εκεί δίπλα.
2: Next.
1: Είναι χαλίκια τα οποία έμπαιναν γιατί επρόκειτο να πάνε οι βαριοί γερανοί και κάτω από εκεί διέρχεται ο κεντρικός αγωγός του φυσικού αερίου της χώρας. Και ήταν άνθρωποι του ΔΕΣΦΑ εκεί να λένε στους τα μηχανήματα όχι εδώ εκεί, διότι θα σκάσει ο αγωγός και θα τυναχτεί ο τόπος. Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς, να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
0: Να το διευκρινίσουμε λοιπόν για τους πολιτικούς αναφέρεται. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει σημασία και τόσο πολύ το ότι αναφέρεται μόνο στους πολιτικούς. Τώρα πια, έτσι, τώρα πια. Λοιπόν, μέχρι εδώ θα ήθελα και την άποψή σας. Να πω την καλησπέρα μου στην Σόφη τη Μαραγκίδου. Να είσαι καλά πάντα με μια ωραία φωτογραφία. Σε ευχαριστώ πολύ. Να πω την καλησπέρα μου στον Αλέξη από την όμορφη Πάρο. Και καλό μήνα με υγεία να έχουμε. Αλέξη μου, τι κάνεις την Πάρο, ζεις μόνιμα? Αν θέλεις, στείλε μου και έναν αριθμό κινητού να πούμε μια καλησπέρα. Θα χαρώ πάρα πολύ. Να πω την καλησπέρα στον Κορνίλιο που μου στέλνει πάντα τις φωτογραφίες από την Ιθάκη, την πανέμορφη Ιθάκη. Είναι από τα νησιά στο Ιόνιο που μου αρέσουν πάρα πολύ. Ίσχυε λοιπόν και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και εκεί δέχομαι τα μηνύματά σας, εκτός από το Viber, το 698-123-1003. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα είναι λοιπόν το πακέτο της κυβέρνησης. Τα νούμερα δείχνουν πως οι προειδοποιήσεις οι οποίες ακούγονται από παντού για το πόσο δύσκολος θα είναι ο φετινός χειμώνας, ο χειμώνας που έρχεται, δεν είναι υπερβολές της αντιπολίτευσης. Η τιμή της βενζίνης στην χώρα μας πλησιάζει σε κάποιες περιπτώσεις τα 2,5 ευρώ το λίτρο, ενώ εκείνη του άλλοτε φθηνού ντίζελ σε κάποιες περιπτώσεις την έχει ξεπεράσει την τιμή της βενζίνης. Η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου έχει σχεδόν διπλασιαστεί από τον Ιούλιο και έχει φτάσει σε υψηλό τριετίας. Ανάρχιζε να απολύεται σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι καταναλωτές θα έπρεπε να πληρώσουν 1,90 ευρώ το λίτρο, όταν πέρυσι στα μέσα Οκτωβρίου κόστιζε 1,096 το λίτρο. Και παράγοντες της αγοράς διαμηνύουν πως το αυξημένο ενεργειακό κόστος, το οποίο αναπόφευκτα θα επιβαρύνει τα περισσότερα προϊόντα, θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Αν θυμηθούμε πίσω στο χρόνο, υπάρχουν μνήμες από τον πληθωρισμό που προκάλεσε η ενεργειακή κρίση το 2022. Δεν είναι τόσα πολλά χρόνια πίσω, το θυμόμαστε. Και μιλάμε για ενεργειακή κρίση που προκάλεσε πληθωρισμό σε βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού. Νοπές αυτές οι μνήμες. Ενώ το πρόβλημα της ακρίβειας ποτέ δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά έκτοτε. Και είχε πρώτο θέμα η Καθημερινή σήμερα το πόσο ευάλωτη στην ενεργειακή κρίση είναι οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα. Προσέξτε, υπάρχει μια άλλη παράμετρος. Τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος αυτοκινήτων, που όλα αυτά ανεβάζουν το κόστος. Διότι ένα σπίτι που έχει κάποιες προδιαγραφές μόνωσης, έτσι, εξοικονόμησης ενέργειας, προφανώς ζεσταίνεται πολύ πιο εύκολα από ένα άλλο σπίτι που είναι παλιό και δεν έχει ανακαινιστεί με έναν τρόπο ώστε να υπάρχει, ξέρω εγώ, θερμοπρόσωψη, όλα τα σχετικά συστήματα, διπλά τζάμια, αλουμίνια, όλα αυτά που, αν θέλετε, προσθέτουν ναι μεν αξία, αλλά και στην καθημερινότητα προφανώς είναι και εξοικονόμηση ενέργειας. Έτσι λοιπόν η καθημερινή έβαλε αυτό το στοιχείο. Οι Ευρωπαίοι από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν έχουν πληρώσει ήδη 100 δις ευρώ περισσότερα σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, για να εισαγάγουν την ίδια ποσότητα ορυκτών καυσίμων. Για τους Έλληνες το κόστος της ενεργειακής κρίσης είναι μεγαλύτερο από άλλους Ευρωπαίους και στη χώρα μας, όπως σημειώνει η Καθημερινή, έχουμε παλιά κτίρια, το 75% κτηριακού αποθέματος κατατάσσεται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες, με αποτέλεσμα να καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια για την ψήξη αλλά και για τη θέρμανση. Τα προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής αναβάθμισης δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά την κατάσταση στο σύνολό της. Και απ' την άλλη έχουμε έναν γερασμένο στόλο αυτοκινήτων, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, σε ό,τι έχει να κάνει εννοείται με την κατανάλωση καυσίμου. Το βάλε αυτό η Καθημερινή. Συζητάμε ό,τι θέλετε. Μου λέει ο Γρηγόρης ότι συγκρίνουν ανώμια πράγματα. Άλλο καταδικασμένος παπάς, άλλο κατηγορούμενος πολιτικά υπουργός για μια υπόθεση που ήδη έχει αποδειχθεί φούσκα ψεκασμένων. Σε τι αναφέρεσαι όταν λες φούσκα ψεκασμένων? Βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Δεν μιλάμε για ξυλόλια και τέτοια, παιδιά, έτσι. Αυτά ξεχάστε τα. Δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Μου λέει ο Δημήτρης. Καλησπέρα. Να αναφέρετε στην εκπομπή σας το θέμα. Δεν έχουν εγγραφεί φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Πρόσεξε. Αναζήτησα σήμερα τον Μπρίτανη. Λείπει στο εξωτερικό. Ήθελα σήμερα, απόψε να το κάνω το θέμα. Δυστυχώς απουσιάζει. Δεν το έχω ξεχάσει, Δημήτρη μου. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Μπρίτανη, όπως είπε, το κόστος διαμονής. Όταν βγήκε αυτό το θέμα, το σχολίασα. Προφανώς δεν άκουγες, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά ήθελα απόψε να το κάνω το θέμα. Αλλά γιατί μου το λες? Έχεις παιδί που σπουδάζει? Βοήθησέ με έτσι λίγο να καταλάβω. Οκ.

Δεν τρομώ. Παιδιά, ό,τι είπα, προσέξτε, είναι απόσπασμα του βουλεύματος. Δεν τα είπα από το μυαλό μου. Εγώ διάβασα το βούλευμα. Και είναι κάποια αποσπάσματα. Δεν είπα κάτι δικό μου. Έτσι. Αποσπάσματα διάβασα. Αλλά υπάρχει, μου λέει, βεβαιότητα ότι έγινε πρόθεση συγκάλυψη. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Λέει, γιατί στο δυστύχημα της Ισπανίας παρεμφερής διαδικασία ακολουθήθηκε. Τι να σου πω. Εγώ αυτό που είδα το διάβασα. Σας είπα κάποια αποσπάσματα. Τώρα μην μου χρώνετε και τα αποσπάσματα. Εννοείται. Καλησπέρα Δημήτρη. Σχετικά με το υποτιθέμενο μπάζωμα στα Τέμπη, αν δεις και άλλες εικόνες στο εξωτερικό από σιδηροδρομικά δυστυχήματα, γίνεται το ίδιο. Ρίχνουν τσιμέντο για να πατήσουν οι Γερανοί και να σηκώσουν τα βαγόνια να δουν αν υπάρχουν από κάτω εγκλωβισμένοι. Πώς να γίνει αλλιώς, για την παραπομπή Τριαντόπουλου. Το ωράκια δεν κατάλαβα τι σημαίνει. Ηχητικό το έχει στείλει. Το δικαστικό συμβούλιο ήθελε να βγάλει την καυτή πατάτα από πάνω του. Πάνε λύσει στο δικαστήριο να αθωωθούν. Βρε φίλε, το έχεις γράψει, είναι τελείως ασύντακτο, βοήθησε με λιγάκι. Αν θες, το ξανασημειώνεις και με πολύ χαρά το διαβάσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι του στήλους των ειδήσεων, 9:30, με την Αναστασία Τσιβγούλη από ό,τι βλέπω. Η Αναστασία έρχεται και επιστρέφουμε.

0: halting, but I gotta keep it going. Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μακής.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Euro Jackpot.

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Επέστρεψαν λίγο μετά τις 6.30 στο Τελαβίβ οι 180 Ισραηλινοί επιβάτες της πτήσης Thriller της Fly Dubai. Ο πιλότος, ο οποίος μαχαίρωσε τον συναδελφό του, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, και οι δύο πιλότοι νοσηλεύονται για απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης που απετράπη μόνο χάρη στον ηρωισμό ορισμένων Ισραηλινών επιβατών, έκανε λόγο ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Η αεροπορική εταιρεία των Εμμυράτων κάλεσε όλα τα μέρη να απέχουν από οποιασδήποτε πρόωρες εικασίες. Παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης. Κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Η Ρωσία προειδοποιεί με έγγραφο στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμη και στη χρήση πυρηνικών όπλων αν κάποιο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θηλέκα του Καλίνιγκρατ στη Βαλτική θάλασσα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε η Κρήτη, καθώς μέχρι την Κυριακή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία σε Ρέθυμνο και Χανιά. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επειδή ήμουν πάρα πολύ προσεκτικό στη διατύπωση, δεν ήταν σύγκριση του παπά και του Παπαγγελόπουλου με τον Τριαντόπουλου. Δεν έκανα καμία σύγκριση. Είπα τι σημαίνει για μια κυβέρνηση, την οποιαδήποτε κυβέρνηση, να αντιμετωπίζει μια τέτοια ιστορία. Έτσι, αυτό είπα. Και μάλιστα είπα πολύ σωστά, είπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, ότι δεν αναγνωρίζω ως εκπρόσωπο της αξιωματικής αντίπολης σε ένα πολιτικό καταδικασμένο 13-0 στο ειδικό δικαστήριο. Το τόνισα ξεκάθαρα. Αλλά τώρα από εκεί και πέρα, παιδιά, να είστε λίγο πιο ψύχρεμοι. Και δεν χρειάζεται επίσης να τεντώνετε πάρα πολύ την κουβέντα. Δεν καταλαβαίνω την τοξικότητα. Την τοξικότητα δεν την καταλαβαίνω. Αδυνατό και εντάξει. Αλλά δεν θα παίξουμε αυτούς τους όρους. Λοιπόν, ανοίγω μια παρένθεση και μετά συζητάμε ό,τι άλλο θέλετε. Θα είναι κοντά μας σε λίγο ο κ. Παπαγεωργίου, θα συζητήσουμε για το θέμα των καυσίμων. Αλλά τι θέλω τώρα, Νότι μου. Σαν σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου του 24, γεννήθηκε ο Νίκος Ρίζος στην Άρτα.
1: Αγαπητέ μου κύριε Ταρνιάτη, χωρίς περιστροφές και φλιαρίες, και για να τελειώνουμε μια ώρα γρηγορότερα, την παίρνω. Την πατρεύομαι.
2: Ποια παίρνω?
1: Την αδελφή σου.
2: Καλά, πώς την παίρνω?
1: Δόξα και τιμή.
2: Καλά, με δόξα και τιμή θα την πάρεις, δεν την πάρεις με το κιλό?
1: Κιλό,
2: αλλά πώς την είδες?
1: Βεβαίως.
2: Καλά.
1: Πολύ καλά.
2: Από μάτια πώς είσαι?
1: Δεν καταλαβαίνω, Βαγγέλη.
2: Λέω, πονόμα το είχες βγάλει καμιά φορά?
1: Όχι, βέβαια.
2: Υπερφυκίτη?
1: Όχι.
2: Τυφλοκοντική?
1: Όχι, μια χαρά βλέπω, μια χαρά.
2: Καλά, πού την είδες?
1: Προλίγου εδώ.
2: Είδες εδώ μέσα η ευτυχία?
1: Ευτυχία, δεν τη λένε ευτυχία.
2: Μπα, την ξαναπείσαι?
1: Γιούλα τη λένε.
2: Α, τη Γιούλα πέντε.
1: Ναι.
2: Μα είπα κι εγώ, καθαρά, έχει το παιδί και βλέπει τόσο θαμπά.
0: Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Νίκος Ρίζος. Να θυμηθούμε τον μεθύστακα του ελληνικού σινεμά, τον Ορέστη Μακρύ, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου του 1899 στην Καλκίδα.
3: Μα γιατί φεύγετε, γιατρέ μου?
4: Μα νομίζετε, κυρία μου, ότι δεν έχω πια καμιά δουλειά εδώ. Εγώ ήρθα γιατί μου είπαν ότι ο κύριος Δήμαρχος είναι άρρωστος. Μια όμως και τον ανέλαβε η χειραμαμία από εδώ, φαίνεται ότι δεν είναι άρρωστος, αλλά ετοιμόγεμος. Καλή ελευθερία, κύριε Δήμαρχε. Και άμα γεννήσετε με το καλό, κρατήστε μου και εμένα ένα κουταβάκι. Κάτσε, γιατρέ, τώρα, πού πας? Τι να κάτσω να κάνω, φίλο μου? Είναι κατάσταση αυτή? Ερωτώ, είναι κατάσταση αυτή?
3: Μα γιατί φεύγετε, γιατρέ μου? Καθίστε να τον εξετάσετε.
4: Τι να κάτσω να κάνω, κυρία μου? Να συνεργαστώ με την χειραμαμία από εδώ, να τον ξεματιάζουν παρέα? Εγώ δυστυχώς ούτε να ξεματιάζω ξέρω, ούτε ματζούνια φτιάχνω, ούτε βότα να πουλάω κι άλλα μαγικά.
0: Και κάτι ακόμα, διότι σαν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου του 1937 γεννήθηκε ο Γιάννης Βόγλης, ένας φοβερός ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, από τους σπουδαιότερους της γενιάς του, εννοείται. Και βέβαια στη μεγάλη οθόνη εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 60 στην ταινία του Κακογιάννη «Ερώικα». Εντάξει τώρα, η χαρακτηριστική ατάκα Στάσου Μίγδαλα, όταν έπαιξε στην ταινία «Κορίτσια στον ήλιο», τον ακολούθησε για όλη τη ζωή.

0: αμύγδαλα! Τι τρέχεις! Κάσου πέσε την βούρτσα! Τι ιδέα σου πέρασε! Στάσου!
1: Τώρα να ακούσουμε και λίγο το τραγούδι, πριν πάμε μισό λεπτάκι, έτσι λίγο, για να ταιριάζει.

0: Λοιπόν, κάτι από την ταινία. Καλώς ορίσατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Δημήτρη μου, μην ευχαριστείς που ανέφερα στο θέμα. Κατάλαβα, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Αναφέρθηκε στο θέμα του Πανεπιστήμιου της Πάτρας. Όπως σου είπα, θέλω να το κάνω θέμα. Και θα το κάνω απλώς έλειπο Πρίτανης στο εξωτερικό. Νίκος λέει, καλησπέρα λέει, τι μου θύμισες. Ένα λέει αστυνομικό πριν πολλά χρόνια μου λέει, στάσου μην τρέχεις, θέλω να σου δώσω κλίση. Και μου κάνω. Μάλιστα. Με τα αποσπάσματα από τις ελληνικές ταινίες σε συνδυασμό με τους κακομύριδες που είπε ένας και τα μπάζα που είπε ο άλλος, μου ήρθε στο μυαλό αξέχαστος Ντίνος Ηλιόπουλος με το «Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα». Να σε καλά. Ο Αλέξανδρος μου στείλε το μήνυμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας, τον Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών. Πώς είδε το πακέτο? Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα κύριε Γιατζόγλου, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Ναι.
1: Για τη νέα version του γνωστού Στάσου Μίγδαλα, τώρα πλέον είναι Στάσου Μπετόνι Πετρέλαιο.
0: Μπετόνι.
1: Ναι, έτσι θα γίνει, γιατί έχει γίνει το πιο ακριβό προϊόν.
0: Το θέρμανσης εννοείται.
1: Έτσι ακριβώς. Εννοείται. Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Είχαμε σήμερα τις ανακοινώσεις, έτσι. Πώς τα είδατε πάνω κάτω? Και αν μπορούμε από τη δική σας την μεριά να μου πείτε έτσι δύο-τρία βασικά στοιχεία για τις ακροάτρες και τους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν είχαμε ένα ευχάριστο άκουσμα της επιδότησης των επιπλέον 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνηση. Κατά τα άλλα, είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχουμε βιώσει το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, παρατεταμένη ακρίβεια, παρατεταμένη κρίση, αβεβαιότητα, ανασφάλεια συνεχίζουν να υπάρχουν. Δεν έχει βελτιωθεί το κλίμα. Δεν περιμένουμε να ακούσουμε κάτι άλλο. Το μόνο θετικό είναι ότι από αύριο, για όσους καταναλώνουν πετρέλαιο κίνηση, από τα δύο καύσιμα κίνηση, δηλαδή βενζίνη και πετρέλαιο, το πετρέλαιο κίνηση θα επιδοτηθεί επιπλέον με 5 λεπτά το λίτρο. Άρα, τα ταξί, το μεταφορικό και όσοι συμπολίτες μας χρησιμοποιούν πετρέλαιο στο αυτοκίνητό τους, θα δούνε στα πρατήρια των μεγάλων αστικών πόλεων που θα προμηθευτούν αύριο από τα δηληστήρια το προϊόν με τη νέα μειωμένη τιμή, θα το δούνε κατά 5 λεπτά, ίσως και λίγο παραπάνω, γιατί η συγκυρία τώρα είναι καλή. Το πετρέλαιο έχει σταθεροποιηθεί, το πετρέλαιο τύπου Brent έχει σταθεροποιηθεί σε τιμές κάτω των 100 δολαρίων, οπότε μπορεί να δούμε και 2-3 λεπτά πιο κάτω ακόμα, δηλαδή συνολικά 7-8 λεπτά μια μείωση. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα που περιμένουμε αύριο. Στις μεγάλες αστικές πόλεις, νησιά και ορεινές απομακρυσμένες περιοχές, θα αργήσουν μία εβδομάδα, ίσως και 10 μέρες να φανεί στην Αντλία η μείωση αυτή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Με το θέρμανσης, τι γίνεται?
1: Πετρέλαιο θέρμανσης, όπως πολύ καλά είπες πριν, αν ξεκινούσε τώρα θα ήταν σίγουρα πάνω από 1,90 ευρώ το λίτρο. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, μας έχει προειδεάσει ότι σίγουρα θα είναι κάτω από 1,75, mm-hmm. όποια και αν είναι η τιμή του στην ημέρα έναρξη διανομής του πετρελαίου, που είναι 15 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις να το δούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η αγορά και οι Έλληνες καταναλωτές, η μέση ελληνική οικογένεια δεν αντέχει σε αυτά τα επίπεδα, ακόμα και στο 1,70. Mm-hmm. Πάνω από 1,50 το θεωρώ απογορευμένο ως προϊόν. Και θεωρώ ότι δεν θα είναι προτιμητέο από τους καταναλωτές.
0: Το υψηλότερο κόστος που θυμάσαι στο πετρέλαιο θέρμανσης, Νίκο μου, ποιο ήταν?
1: Ήταν κατά τη λήξη περσινής περίοδου που είχε προσεγγίσει το 1,78.
0: 1,78.
1: Ναι, αλλά όταν μιλάμε για 1,78, μιλάμε απαγορευμένο, δηλαδή δεν είχαμε καν καταναλώσεις. Το τελευταίο δίμηνο της περσινής σεζόν, Μάρτιο-Απρίλιο, οι καταναλώσεις ήταν ελάχιστες και πολύ μικρές ποσότητες. Mm-hmm. Και ξέρεις, αυτό συνηγορεί στο ότι οι περισσότερες δεξαμενές, τα περισσότερα ντεπόζιτα στα σπίτια είναι άδεια. Καταναλώσαν αυτό που είχαν προμηθευτεί μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι το Γενάρη, μέχρι mm-hmm. το Φλεβάρι, mm-hmm. που οι τιμές ήταν καλές. Ήταν δηλαδή στα επίπεδα του 1,10, 1,15, 1,17. Καταναλώθηκε αυτό, αυτές οι ποσότητες. Οπότε ξεκινάμε, μπαίνουμε στο χειμώνα και από ό,τι ακούγεται.
0: Από το 0.
1: Λίγο βαρύς ο χειμώνας, από το 0 ακριβώς. Άρα όλοι πρέπει να δουν πώς θα γεμίσουν τις δεξαμενές.
0: Ναι.
1: Συνήθως...
0: Θα είναι τώρα ένα θέμα πάντως για τους διαχειριστές και τις πολυκατοικίες.
1: Σαφώς και θα είναι.
0: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και τα χρόνια της κρίσης που ήταν άλλα τα δεδομένα και για άλλους λόγους. Ότι εγώ το βλέπα και στην πολυκατοικία μας. Είχαμε σταματήσει να βάζουμε πετρέλαιο. Γιατί ήμασταν 8 διαμερίσματα, δεν βρίσκαμε άκρη. Όχι ότι περίσευαν κιόλας, έτσι, αλλά νομίζω ότι για κάποιον άλλο λόγο τώρα ίσως κάποιες πολυκατοικίες μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Ίσως λέω, δεν ξέρω.
1: Αν μου επιτρέπεις Δημήτρη, αυτή την πολυτέλεια την είχατε στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Σε κάποιο δήμο της Αθήνας.
0: Καλά.
1: Και όχι από τα βόρεια της Αθήνας, προφανώς κάπου νοτιότερα.
0: Ναι.
1: Σκέψου τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην Ορεστιάδα, είναι στη Φλόρινα, είναι στα Γρεβενά, είναι στην Κοζάνη, είναι στο Κιλκίς, που τώρα που μιλάμε εμείς, εκεί η θερμοκρασία είναι μονοψήφια.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν έχουν την πολυτέλεια να το σκεφτούν αυτό και να πούν, α, δεν πειράζει, θα κλείσουμε το καλοριφέρ και θα θερμανθούμε με κάτι άλλο, με ξυλία, με air condition. Εκεί το χειμώνα φτάνει μείον 5, μείον 7, μείον 9. Δεν υπάρχει πολυτέλεια των συνανθρώπων μας εκεί να χρησιμοποιήσουν air condition. Και η ξυλία επαρκεί για όσο λειτουργεί η ξυλόσομπα ή το τζάκι. Μόλις σβήσει, παγώνουν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα και ειδικά σε τέτοιες περιοχές που αναφέρεσαι. Δηλαδή, θυμάμαι μια εικόνα από τη Φλόρινα. Έχει τύχει στη Φλόρινα να πέσω σε κρύο. Όχι αστεία. Που εκεί δεν κλείνουν θέρμανση, έτσι εννοείται. Ούτε κάνει κάτι το τζάκι.
1: 24 λοιπόν, ώρες λειτουργεί.
0: Όχι, ναι.
1: Θέρμανση.
0: Εννοείται. Δεν μου λες, κατανάλωση πώς πάει.
1: Κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Βιώνουμε κάτι που είχαμε βιώσει στην έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Μέχρι 15-17 του μήνα η κατανάλωση είναι στα ίδια επίπεδα όπως ήταν και πιο παλιά. Mm-hmm. Μετά τις 17 υπάρχει κατακόρυφη πτώση. Λες και ο κόσμος εξαφανίζεται, δεν κυκλοφορεί. Δηλαδή το 70% των καταναλώσεων το μήνα το κάνουν τα πρατήρια, τα περισσότερα πρατήρια της χώρας μέχρι τις 15-17 του μήνα και το 30% τις 17 μέχρι τέλους.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα και ο κόσμος περιορίζει πάρα πολύ τις μετακινήσεις του στις απολύτως απαραίτητες.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε και τις επόμενες μέρες, Νίκο μου. Έτσι.
1: Στη διάθεσή σου. Ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πολύ.
0: Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών. Πείτε μου, σε πολυκατοικίες μεν, οι περισσότεροι, έτσι. Εμείς έχουμε φυσικό αέριο. Είναι θέμα που θα σας απασχολήσει. Δώστε μου μια εικόνα. Μου λέει ο Γιώργος το εξής. Εγώ πάντως έχω ακούσει ότι η υψηλή τιμή στα καύσιμα δεν οφείλεται στη τιμή του Brent, αλλά στο ότι υπάρχουν αναλυτές που λένε για την σημαντική μείωση της ικανότητας διήλυσης. Το πρόβλημα επομένως με την τιμή των καυσίμων είναι η περιορισμένη προσφορά και έχουν κλείσει αρκετές τρόφιγγες, πρέπει να σου πω, Γιώργο μου, και από τη Ρωσία και πάει λέγοντας, διηλυσμένων προϊόντων, οπότε η τιμή του βαρελιού. Κοίταξε όμως. Παίζει ρόλο κι αυτό. Δεν είναι συνδυαστικά. Δεν είναι μόνο το ένα, ούτε μόνο το άλλο. Είναι και τα δύο μαζί. Έτσι. Πάντως ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να πω την καλησπέρα μου στον Γιώργο από την Πάτρα. Γιατί δεν λένε για την αμόλυβδη, εάν θα πέσει. Εγώ έχω πενταετίας γιο ταχύ και αμόλυβδη, όπως και άλλοι άνθρωποι. Έτσι όπως είναι τα δεδομένα, δεν μπορεί να πέσει. Και η περίπτωση μου λέει Θεοχάρης σηκώνει συζήτηση. Ο Πέτρος, ο ίδιος διευκρίνησε ότι δεν χαρακτήρισε τους πολίτες ως κακομύριδες, αλλά μίλησε για ρητορικές και προσεγγίσεις κομμάτων. Δεν είμαι μόνο εγώ που το λέω και το ξαναλέω. Έλα, παιδιά, γιατί είστε έτσι, είστε λίγο στραβωμένοι απόψε. Κανένα πρόβλημα. Να το ισιώσουμε όμως, έτσι. Δεν το λέω και το ξαναλέω. Και ξέρεις κάτι, το κατόπιν εορτής, αγαπητέ μου Πέτρο, προσωπικά, από πουδήποτε και αν προέρχεται, δεν μου λέει τίποτα. Το τι εννοούσε στα ψηλά γράμματα μια δήλωση. Γιατί στον αέρα λέγονται τα πάντα και φεύγουν. Δεν το λέω τώρα για τον Θεοχάρη, το λέω για τον οποιονδήποτε πολιτικό, από πουδήποτε. Όπως είπα και πριν, για οποιοδήποτε κόμμα μας κυβερνά, εσείς μου το πήγατε τώρα μόνο στη Νέα Δημοκρατία ή μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αναφέρθηκα εγώ σε κάτι τέτοιο. Αλλά πρόσεξε να δεις. Στο ξαναλέω, δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε έναν πολιτικό να λέει κάτι το οποίο, okay, μετά δεν μαζεύεται. Δεν μαζεύεται. Εάν εσένα σου αρκεί αυτό, πάω πάσο. Okay. Εάν το είπε και μετά άρχισε τις υποσημειώσεις και την εξήγηση, Κανένα πρόβλημα, αν σου αρκεί. Θα μαλώσουμε τώρα γι' αυτό. Γιατί, υπάρχει λόγος. Τι έχουμε να χωρίσουμε.

Λοιπόν, με αφορμή κάτι που μου έστειλε η Μαριάννα μας. Η Μαριάννα μας, το κορίτσι μας η Πιακοστά μου, είναι βοηθός στη διεύθυνση προγράμματος. Ο πατέρας της είναι γιατρός. Έχουν λοιπόν εκεί στο Viber μια ομάδα οικογενειακή που τους επικοινωνούν μεταξύ τους ως οικογένεια. Ο πατέρας της λοιπόν γιατρός στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς έστειλε στην οικογένεια μια επιστολή, ένα μήνυμα. Και θέλω λίγο να το διαβάσω. Ο ίδιος ο πατέρας της είχε αντιμετωπίσει λοιπόν πριν χρόνια το θάνατο ενός 45χρονου λιμενικού την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο. Την Παρασκευή ο τρίτος γιος του 23 ετών σήμερα ανέβηκε στη Δρακολίμνη στα Τζουμέρκα, παρεμπιπτόντως αν δεν έχετε πάει να πάτε. Κάποια στιγμή τον έπιασε ένας ξαφνικός έντονος πόνος στην κοιλιά, δεν σταμάτησε, συνέχισε την ανάβαση και σε άθλια κατάσταση κατάφερε να φτάσει μέχρι το καταφύγιο. Την επόμενη μέρα κατέβηκε όπως στα Γιάννενα και από εκεί με αυτοκίνητο ήρθε μέχρι τη Λιβαδιά. Προσέξτε, Γιάννενα, Λιβαδιά. Με έντονο πόνο, έχοντας πάει στην Δρακολίμνη, είναι πολύ δύσκολο να πας, καταπονείς τον οργανισμό σου αρκετά αν δεν είσαι και μαθημένος, και να γυρίσεις κιόλας από τη Δρακολίμνη. Λοιπόν, μπήκε αρχικά στην παθολογική κλινική, στο νοσοκομείο πάντα της Λιβαδιάς, με εικόνα νεφρικής ανεπάρκειας, που αποδόθηκε στην τεράστια σωματική καταπώνηση. Η αξονική όμως αποκάλυψε την πραγματική αιτία. Ρήξη σπλήνα. Χωρίς κανένα τραυματισμό. Το χειρούργησα, λέει ο άνθρωπος, το ίδιο βράδυ και προχώρησα σε σπλινεκτομή, έτσι λέγεται ο όρος, σπλινεκτομή. Δεν θέλω, λέει, ούτε να σκέφτομαι πως αυτό το παιδί κατάφερε να κατέβει από το καταφύγιο και στη συνέχεια να οδηγήσει μέχρι τη Λιβαδιά, από τα Γιάννενα, σε αυτή την κατάσταση. Η εικόνα παραπέμπει σε σοβαρό υποκείμενο αιματολογικό πρόβλημα, το οποίο πιθανότατα υπάρχει και σε άλλα μέλη της οικογένειας και μέχρι σήμερα δεν είχε διερευνηθεί επαρκώς. Μόνο η μητέρα ήταν η μόνη που είχε ελεγχθεί στο παρελθόν και αυτό λόγω εγκυμοσύνης. Συνεχίζει στην επιστολή. Ευτυχώς σήμερα το παιδί ζει και είναι καλά. Δεν ξέρει ακόμη πόσο κοντά βρέθηκε στο θάνατο. Όταν λέει βγήκα από το χειρουργείο και αντίκρισα τη μητέρα του, είδα στο πρόσωπό της όλο το φόβο, την αγωνία και την απόγνωση μιας μάνας που περιμένει έξω από μια χειρουργική αίθουσα χωρίς να ξέρει αν θα ξαναδεί το παιδί της. Και ίσως αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της ιστορίας. Στην αρχή προσπάθησα να οργανώσω την διακομιδή του προφανώς στην Αθήνα. Όμως όσο περνούσε η ώρα γινόταν όλο και πιο ξεκάθαρο ότι η κατάσταση δεν άφηνε περιθώρια για ένα τέτοιο ρίσκο. Υπήρχε ο φόβος ότι μπορεί να μην προλάβαινε να φτάσει στην Αθήνα ο 23χρονος. Έπρεπε λοιπόν να αποφασίσω. Απ' τη μια η διακομιδή σε μεγαλύτερο κέντρο και από την άλλη ο κίνδυνος να χαθεί στη διαδρομή πριν προλάβει να χειρουργηθεί. Ευτυχώς το παιδί τα κατάφερε. Τώρα βεβαίως αρχίζει μια δύσκολη περίοδος. Η μεταχειρητική πορεία αναμένεται απαιτητική, ιδιαίτερα λόγω του υποκείμενου αιματολογικού προβλήματος που πρέπει πλέον να διερευνηθεί πλήρως. Η πίεση εκείνης της ώρας ήταν τεράστια και ήταν απολύτως δικαιολογημένη, γιατί πίσω από κάθε τέτοια απόφαση δεν υπάρχει μόνο ένας ασθενής, υπάρχει μια οικογένεια που περιμένει, φοβάται, ζητά απαντήσεις και θέλει μόνο ένα πράγμα, να ζήσει το παιδί της. Κάποιες φορές η ιατρική δεν σου δίνει την πολυτέλεια της βεβαιότητας. Σου ζητά να πάρεις μια δύσκολη απόφαση μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο, σε πολύ λίγα λεπτά, έχοντας απέναντί σου έναν άνθρωπο που κινδυνεύει. Και εύχεσαι μόνο να έχεις πάρει τη σωστή. Να μην έρχεται ποτέ ένας γονιός αντιμέτωπος με ένα τέτοιο δίλημα. Όσο λέει είμαι όρθιος, θα παλεύω για τους γονείς των παιδιών αυτών και φυσικά για τα παιδιά. Αυτά. Τα ολίγα. Από έναν φοβερό άνθρωπο, τόσο έτσι, ήταν συγκινητικό το πρωί που διάβαζα την επιστολή. Είναι η κατάθεση ψυχής ενός γιατρού που ήρθε σε αυτό το δίλημα. Τι κάνω τώρα? Είναι 23 ετών, έχει ρήξει σπλήνας,
ανέβηκε στην Δρακολίμνη, κατέβηκε, οδήγησε από τα Γιάννενα στη Λιβαδιά. Και είναι αυτό που λέει μέσα σε δύο φράσεις, ότι κάποιες φορές την ιατρική δεν σου δίνει, η ιατρική δεν σου δίνει την πολυτέλεια της βεβαιότητας. Σου ζητά να πάρεις μια δύσκολη απόφαση μέσα σε λίγα λεπτά, έχοντας απέναντί σου έναν άνθρωπο που κινδυνεύει. Και εύχεσαι η απόφαση που πήρες να είναι σωστή. Συγκλονιστική επιστολή, κατάθεση ψυχής από έναν γιατρό της πρώτης γραμμής σε δημόσιο νοσοκομείο, εννοείται. Ελπίζουμε να είστε καλά. Όλα αυτά είναι μες στη ζωή. Δεν ξέρω, προφανώς κάποιοι έχουμε περάσει κάποιες ανάλογες στιγμές έξω από αίθουσες χειρουργείων, περιμένοντας. Αλλά το να το λέει ένας γιατρός που είναι στην πρώτη γραμμή, το ξαναλέω, έχει άλλη βαρύτητα. Και ξέρετε κάτι, τους έχουμε ξεχάσει τους γιατρούς. Τους χειροκροτήσαμε, το νοσηλευτικό προσωπικό στον COVID. Κάπου έχω κρατήσει ένα πολύ ωραίο κομμάτι που το έχει γράψει ο ίδιος ο Αλέξης Παπαχελάς για αυτή την ιστορία. Θα το βρω και θα το διαβάσουμε. Αν όχι σήμερα, δεν νομίζω, τις επόμενες μέρες, γιατί όχι. Ίσως θα δω. Αν το βρω εύκολα, θα το πούμε. Αλλά τους χειροκροτήσαμε, τους έχουμε ξεχάσει. Έτσι. Σε πολλά επίπεδα τους έχουμε ξεχάσει. Λοιπόν, να πω τους τρόπους επικοινωνίας. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εννοείται ότι ισχύει και το Viber 698-123-1003. Και εικόνες και φωτογραφίες και ό,τι άλλο θέλετε. Θα πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 και συνεχίζουμε παρεούλα μέχρι τις 11. Εδώ, στον Sky 100,3.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ινδός υπήκους και έμπειρος πιλότος είναι ο άνδρας που μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη του το πρωί στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Παρά τα τραύματά του, πριν καταρρεύσει ο Σμιτ Ματσχάρ κατάφερε να ανοίξει από το εσωτερικό την πόρτα του πιλωτηρίου σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα. Η κίνησή του αποδείχθηκε καθοριστική καθώς επέτρεψε σε επιβάτες και μέλος του πληρώματος να μπουν στο πιλωτήριο και να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη.

0: ενώ δύο άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το απόγευμα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ τους 180 Ισραηλινούς επιβάτες της πτήσης. Είχε μάλιστα τετατέτ με έναν επιβάτη που φέρεται να κατάφερε μαζί με άλλους να εισέλθουν στο πιλωτήριο και να κινητοποιήσουν το συγκυβερνήτη. Κυβερνήτης και συγκυβερνήτης νοσηλεύονται τραυματισμένοι. Οι Ισραηλινές αρχές μιλούν ξεκάθαρα για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, ενώ η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους του καυγά στο θάλαμο διακυβέρνησης. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής σε τα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους έλευσες, δηλαδή τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμα και στη χρήση πυρηνικών όπλων αν κάποιο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκρατ στη Βαλτική θάλασσα. Η έγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά τις ανακοινώσεις διαφόρων ρωσικών πρεσβειών στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες πως το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό του Καλίνιγκρατ. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ καταδίκασε απερίφραστα την απειλή της χρήσης βίας, συμπεριλαμβανομένης κάθε ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής. Δυνάμεις της πυροσβεστικής με λέμβους, ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα και, μια ομάδα με αντλητικά μέσα αναχωρούν απόψε από το λιμάνι του Πειραιά για τα Χανιά με εντολή του αρχηγού της πυροσβεστικής, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιφέρεια Κρήτης. Η περιφέρεια έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε και την Κυριακή. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλό σε ολόκληρο το νησί. Κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ρέθυμνο και Χανιά. Συνελήφθη 26χρονος Σέρβος στη Θεσσαλονίκη, για τον οποίο υπήρχαν πληροφορίες ότι συνδέεται με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Ο 26χρονος, για τον οποίο είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία για ληστείες και άλλα δικήματα, φέρεται να έχει εισέλθει στην Ελλάδα το περασμένο Σάββατο και εντοπίστηκε σε καφέ στον νηστιοπλοϊκό όμιλο Θεσσαλονίκης, από όπου προσήχθη μαζί με άλλα 3 άτομα. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επισημένοντας ότι πρόκειται για το τέλος μιας εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτειας στην κόλαση. Πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός Αλζαΐντι είναι εξαιρετικός και εξέφρασε την ελπίδα πως ο Ιρακινός ηγέτης θα καταφέρει να διαχειριστεί την κατάσταση πολύ καλά. Είναι μια νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια νίκη για το Ιράν και Ιράκ, συγγνώμη, και μια αποφασιστική νίκη επί του Ισλαμικού κράτους, υπογράμμισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Βιλερμπάν. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Ισπανική Μανρέσα στην Πιλέα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο Νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπου ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο τοπικές βροχές θα σημειωθούν και πάλι στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.
2: Και questa mia canzone arrivi.
3: Cette chanson est pour toi.
2: Ti porterà dove niente, nessuno ascolterà.
3: Et personne ne l'écoutera.
2: La canterò con poca voce, sussurrando te là.
3: Tout doucement.
2: E arriverà prima che tu. Adormente
3: tu t'endormiras.

Γιατί τώρα ένα ιταλικό τραγούδι στην έναρξη της δεύτερης ώρας. Πάντα υπάρχει λόγος. Προσπαθούμε και συνδέουμε κάπως τη μουσική με κάποια από τα γεγονότα. Διότι προσέξτε, σαν σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου του 1964, γεννήθηκε μια πανέμορφη Μόνικα Μπελούτσι, τη λένε. Συνεχίζει επάξια την παράδοση των γοητευτικών Ιταλίδων ηθοποιών που ξεκίνησαν από την Πασαρέλα, διέγραψαν μια εντυπωσιακή καριέρα στον κόσμο της 7ης τέχνης, πληθωρικές καμπύλες, φυσικά καστανά μαλλιά, βαθιά λάγνα φωνή, αδιαφυσβήτητη Ιταλίδα στάρα του σήμερα. Νότι συμφωνείς ή διαφωνείς? Μα να μην έχω μια κάμερα να παίρνω αντιδράσεις. Δηλαδή, αυτό θα ήταν το πιο ζωντανό ραδιόφωνο. Το Zoom αληθινά θα ήταν η αντιδράση του Νότι για τη Μόνικα Μπελούτσι. Λοιπόν, το 2000 η Μόνικα Μπελούτσι κέρδισε την διεθνή αναγνώριση, ίσως το ρόλο της καριέρας της. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε. Αναφέρομαι στην ταινία του Τζουζέπε Τορναντόρε, το Μαλένα, εννοείται. Υποδύεται λοιπόν τη Μαλένα, μια ήσυχη νεαρή κοπέλα που ζει μόνη της σε ένα χωριό της Σικελίας, καθώς ο άνδρας της πολεμάει στα μέτωπα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκθαμβωτικά όμορφη, παλεύει να κρατήσει την αξιοπρέπειά της από τις γυναίκες που τη ζηλεύουν και την εκθεύονται, και από τους άνδρες εννοείται που τι κάνουν, τι κάνουν ότι μου, την ποθούν. Αυτά, Μαλένα. Την έχετε δει? Υποψιάζομαι πως ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ήθελα να πω και κάτι ακόμη. Διότι σαν σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου του 1955, έφυγε από τη ζωή ένας ηθοποιός με μια πολύ σύντομη καριέρα, που έγινε όμως σύμβολο της επαναστατημένης νεολαίας της δεκαετίας του 50. Η λάμψη του φτάνει μέχρι και τις μέρες μας, από τις θρυλικές μορφές του παγκόσμιου κινηματογράφου. Δεν ξέρω, πήρε κανείς πρέφα για ποιον μιλάω? Σαν να λέω, επαναστατημένη νεολαία της δεκαετίας του 50. Ναι, η λάμψη του φτάνει μέχρι σήμερα και είναι από τις θρυλικές μορφές του παγκόσμιου κινηματογράφου. Να σας αφήσω λίγο να το σκεφτείτε, αν να το πω, James Dean. Εννοείται ότι το «Επαναστάτης χωρίς αιτία» σε σκηνοθεσία του Ρέι συγκλώνησε την νεολαία της συντηρητικής τότε Αμερικής και καθιέρωσε... Τι καθιέρωσε η ταινία αυτή? Το Blue Jean. Αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά, την στυλιζαρισμένη, δίθεν ανέμελη μπούκλα στο μέτωπο, για αυτούς που έχουν μαλλιά, ότι δεν μιλάμε για μας, έτσι, και το μόνιμο συνοφρίωμα στα φρύδια. Αυτό ήταν το πάγιο σήμα κατά τεθέν μιας καταπιεσμένης γενιάς που προσπαθούσε να αντιδράσει. Αναφέρομαι πάντα στην Αμερική του 50. Επαναστάτης χωρίς αιτία, επίσης από τις εμβληματικές ταινίες. Τώρα, για να γιορτάσει την επιτυχία του, ο James Dean αγόρασε μια Porsche 550 Spider και άρχισε να τρέχει σε αγώνες. 30 Σεπτεμβρίου του 55 σκοτώθηκε σε ένα τροχαίο δυστύχημα κάπου στην Καλιφόρνια, ενώ κατευθυνόταν σε ένα μέρος που θα έπαιρνε μέρος τους σε έναν ακόμη αγώνα. Και έτσι έφυγε νεότατος, αλλά το ξαναλέω, με ένα ισχυρότατο αποτύπωμα στην 7η τέχνη. Καλώς ήρθατε, αν μόλις ανοίξα το ραδιοφωνό σας, και καλώς σας βρίσκουμε, έτσι, όπου κι αν είστε. Προφανώς τώρα τι μέρα είναι? Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη βραδάκι είναι, σπίτι θα είστε 100%. Ελάχιστοι θα είναι στον δρόμο. Την καλησπέρα μου όμως στους φίλους οδηγούς ταξί. Στις φίλες. Υπάρχουν και. Βλέπω πολλές γυναίκες τώρα τελευταία στο επάγγελμα. Ωραίο είναι αυτό. Και μου κάνει εντύπωση. Όχι, θετικά το λέω, έτσι. Οπότε, την καλησπέρα μας στους οδηγούς ταξί που σίγουρα είναι έξω, και σε επαγγελματίες οδηγούς που τέλος πάντων τώρα ενδεχομένως να δουλεύουν. Είναι κοντά μας ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-174. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας, και αν έχετε δει κάτι έξω, μας ενημερώνετε, αφήνοντας αριθμό κινητού και τα λέμε με δική μας χρέωση. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεξία και μέλη παραγωγής εκπομπής. Έχουμε, εννοείται,
την Κωνσταντίνα Βασάμι στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα έως τις 11. 9 με 11 τι κάνουμε, ζούμε αληθινά κάθε βραδάκι εδώ στο Sky 100,3. Την καλησπέρα μου στην Έμι. Σχετικά λέει με το θέμα που έθιξες για τους φοιτητές που δεν πήγαν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, επειδή το συγκεκριμένο τμήμα έχει υψηλή βάση εισαγωγής. Όχι. Α, μου λέει δεν είμαι σίγουρη αν οι λόγοι είναι αμιγώς οικονομικοί. Εγώ δεν μίλησα όμως για κάποιο τμήμα. Αν έχω καταλάβει, ο Πρίτανης σε δηλώσεις του μίλησε γενικώς για διαρροή φοιτητών. Όταν λέει κάποιος πληρώνει αρκετά χρήματα σε φροντιστήρια για να μπει σε ένα τέτοιο τμήμα, θεωρώ ότι έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τις σπουδές. Είμαι τυχερή μάλλον που στα τρία μου παιδιά, τα τρία μου παιδιά σπούδασαν Αθήνα. Έμι μου, δεν μίλησα, ούτε νομίζω ότι ο Πρίτανης μίλησε για κάποιο τμήμα. Γενικότερα το έθιξε το θέμα. Αλλά επειδή προφανώς κάποια στιγμή θα γυρίσει πίσω, κάπου λείπει στο εξωτερικό, σας είπα ότι απόψε ήθελα να το κάνω το θέμα, δεν μπορέσαμε γιατί λείπει στο εξωτερικό. Ο Πρίτανης θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες, δεν βιαζόμαστε. Ρώτησε λέει τη γνώμη μας, μου λέει η Κατερίνα, για το ενεργειακό. Δεν ξέρω πώς θα ζεσταθούμε. Μια σόμπα έχω, όχι καλοριφέρ, 737 μισθό ευρώ. Δεν θα ζεσταθούμε, απλά προτιμώ, μου λέει, να χαλάσω το ρεύμα μου για μαγείρεμα και τον θερμοσύφωνα. Αν είχε ηλιακό θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Έχουμε, μου λέει, και άλλους λογαριασμούς. Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ για την παρέα και πάντα γερή δυνατή. Λοιπόν, πέρα από το Viber, το 698-123-1003, που εδώ περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι τραβάει η όρεξή σας, εννοείται ότι ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ξαναλέω, κάποιο μήνυμα ήρθε, συγγνώμη, κάτσε να μην το χάσουμε τώρα, να το πω από τον Μπιλάκο. Μπιλάκος, Βασίλης δηλαδή, έτσι. Καλησπέρα, πολλές φορές έχεις αναφερθεί στα έργα στη γέφυρα Γρηγορίου Λαμπράκη. Σήμερα είδα ότι την παρέδωσαν, πρόσεξε. Επειδή έχεις ασχοληθεί, λέει, με το θέμα, θα ήθελα να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι είναι ασφαλές που αντικατέστησαν τις μπάρες με αυτά τα τσιμεντένια τείχη? Δεν είναι. Α, πρόσεξε να δεις. Μου λες για το βάρος στη γέφυρα. Δεν ήταν μόνο η αντικατάσταση που έγινε εκεί. Δεν έβγαλαν το προστατευτικό τις μπάρες και έβαλαν αυτά τα τσιμεντένια τείχη. Είδα ότι έτριψαν τσιμέντο. Κάτι έκαναν με τα σίδερα και κράτησε και πάρα πολύ καιρό. Πρόσεξε. Και αυτό τώρα μάλλον θα γίνει και από την άλλη μεριά. Προφανώς έβαλαν σε όλο αυτό το σημείο τα τσιμεντένια τείχη, γιατί θυμάσαι ότι είχαν φύγει αυτοκίνητα από κάτω. Και νομίζω σε μια περίπτωση από την άλλη μεριά έπεσε και φορτηγό. Έσπασε δηλαδή τις μπάρες, έπεσε πάνω, έσπασε τις μπάρες, έφυγε από κάτω. Στον παράδρομο που σε βγάζει από την. Πώς το λένε, από τη Θιβών. Όχι Θιβών. Από την Πέτρου Ράλη. Θιβών. Η Θιβών είναι πιο κάτω. Λοιπόν, οπότε γι' αυτό έβαλαν αυτά. Αυξήθηκε, μου λέει, το βάρος. Υποψιάζομαι ότι κάποια μελέτη πρέπει να έχει γίνει. Θέλω να πιστεύω. Πάντως, αν είδες, άλλαξαν και τα πεζούλια που ήταν. Δηλαδή, τα έχουν τετραγωνίσει. Και εγώ είδα, γιατί κάποια στιγμή. Ήταν καλοκαίρι και σταμάτησε λίγο να δω. Μην νομίζει. Και το είδα από κάτω, πρέπει να σου πω, ότι έξυναν το τσιμέντο. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνεται σε κάθε δημόσιο έργο που βλέπουν ότι πετάγονται σίδερα έξω από τσιμέντο. Σημαίνει ότι έχει πετάξει το σίδερο το τσιμέντο και υπάρχει πρόβλημα. Εκεί λοιπόν είδα ότι έκαναν όλη τη διαδικασία. Υποψιάζομαι ότι προφανώς θα μέτρησαν και το βάρος. Θέλω να πιστεύω. Έτσι. Αλλά όσοι περνάτε τώρα από την Πέτρου Ράλη για να βγείτε στον Κηφισό, θα δείτε ότι το ένα κομμάτι έχει γίνει. Υποψιάζομαι ότι τώρα θα κάνουν και από την άλλη μεριά. Γιατί και από τις δύο μεριές είχαν φύγει αυτοκίνητα. Και γι' αυτό έγινε όλο αυτό. Λοιπόν, ένα θέμα που μου έκανε εντύπωση. Προσέξτε, τι λένε οι ειδικοί. Μιλάει στην Καθημερινή ο κύριος Καμπάνταης, είναι γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας. Πολύ σημαντικό το θέμα. Γιατί οι γρήγοροι ρυθμοί, ας πούμε, της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας, η προσιτή τιμή των έτοιμων γευμάτων, η μεγάλη ποικιλία, όλα αυτά παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να
επιλέγουν πια πάρα πολύ έτοιμα γεύματα. Επιλογές ατελείωτες, θα πει κάποιος. Αλλά ο σημερινός άνθρωπος δεν ασχολείται με το μαγείρεμα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι το θεωρούμε μπελαλίδικο, το θεωρούμε αντιπαραγωγικό. Και όπως λέει λοιπόν ο κύριος Καπάνταης, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να τον φιλοξενήσουμε. Αν αφιερώσει κάποιος ένα τέταρτο από την ημέρα του, μπορεί να έχει ένα υγιεινότατο γεύμα την επόμενη. Ας πούμε αυτό που λέει, το να βάλει κάποιος φακές στην κατσαρόλα κόβοντας λίγη ντομάτα, κρεμμύδι βάζοντας λίγο λάδι, αλάτι και πιπεράκι, δεν θέλει πολλή ώρα να γίνει. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν μαγειρεύω, είμαι άσχετος. Μπορεί να λέω βλακίες. Δεν ξέρω, δεν μαγειρεύω. Αλλά αυτό που λέει είναι ότι ο άνθρωπος έχει αποκοπεί από την διαδικασία να πάει στη λαϊκή αγορά, να πάει στο μανάβικο, να πάρει την πρώτη ύλη και να τη μετατρέψει σε φαγητό και να φάει σπίτι του. Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι φεύγουμε από την υγιεινή διατροφή. Γιατί μη μου πείτε τώρα ότι τα έτοιμα γεύματα είναι σίγουρο ότι είναι και υγιεινά. Πρώτα απ' όλα, η απάντηση από τους ειδικούς είναι ξεκάθαρη. Η μαζική εστίαση είναι συνήθως πιο ανθυγιεινή και πιο έχει περισσότερες θερμίδες. Αυτό το λέει ο κ. Καπάνταης, το υποστηρίζει. Και παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει και μία ακόμη παράμετρος. Σκεφτείτε ένα έτοιμο γεύμα με κιμά, ας πούμε, για παράδειγμα. Τι ποιότητα θα είναι ο κιμάς? Συμφέρει μια εταιρεία να έχει επιλέξει την καλύτερη ποιότητα? Εδώ ρε παιδιά, πας και παίρνεις κιμά από το χασάπι, μοσχάρι, και είναι στα 18 και το κιλό, έτσι? Δεν είναι κάτι απλό. Αλλά απ' την άλλη, για να τυποποιηθούν τα έτοιμα γεύματα χρειάζονται κάποιες ειδικές διαδικασίες, προφανώς βιομηχανικής παρασκευής και επεξεργασίας, θερμική επεξεργασία και συντήρηση. Σε όλη αυτή τη διαδικασία λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι υπήρχαν κάποια θρεπτικά συστατικά, τα έτοιμα γεύματα, ναι μεν, αποτελούν κάποια εύκολη λύση, άντε μιας έκτακτης ανάγκης, έτσι, για κάποιον που δεν έχει μεριμνήσει να προετοιμάσει ένα φαγητό. Αλλά από την άλλη, και λόγω της διαδικασίας και της επεξεργασίας, πάρα πολλά από τα θρεπτικά συστατικά χάνονται. Δεν είναι, εγώ σου λέω να πάρεις απλά, πάρε ένα έτοιμο κομμάτι παστίτσιο. Δεν είναι, ρε παιδιά, πώς θα το κάνεις σπίτι σου. Δεν ξέρεις τι κιμά έχει. Δεν ξέρεις τι λιπαρά έχει βάλει. Δεν ξέρεις τι λάδι έχει βάλει. Χίλια δυο. Πάντως μου λέει Δημήτρη, περνούσα, μου λέει, χθες από τη γέφυρα Πουλόπουλου στα Πετράλωνα, που περνάει από πάνω ο ηλεκτρικός, και ακριβώς από κάτω από τη γέφυρα είναι φανάρι. Κοιτώντας λοιπόν προς τα πάνω, είδα ότι η γέφυρα είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Φαίνονται τα σίδερα, έχουν φύγει τσιμέντα, έχει διαβρώσεις. Φαντάσου ότι από πάνω περνάει ο ηλεκτρικός. Κοίτα, έχω σκεφτεί ότι καλό θα ήταν, γιατί ξεκινήσει ένα πρόγραμμα συντήρησης των έργων, των δημόσιων έργων, να το συζητήσουμε κάποια στιγμή με τον κύριο Λέκα που το ξέρει. Να δούμε που βρίσκεται. Έτσι. Δεν το ξέρω. Μου λέει ο Πέτρος, μην νομίζετε, παιδιά, δεν είμαι εδώ διόδια στο τι ψηφίζετε. Μισό λεπτάκι. Σας είπε κανείς αν ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε άλλο? Δεν προσέξατε τι είπα στην αρχή. Δεν με πειράζει. Προφανώς και είσαι απέκτης, αλλά πρόσεξε, μισό, όποιος και αν την κάνει. Η προπαγάνδα στις μέρες μας γίνεται από όλες τις πλευρές, Πέτρο μου. Από όλες. Συμφωνούμε σε αυτό? Ότι γίνεται προπαγάνδα από όλες τις πλευρές. Το κενό το αφήνω λίγο να το σκεφτούμε. Ο Γρηγόρης, εγώ σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μας. Ο Πρίτανης, θεωρώ ότι κάποιο λάθος έκανε. Φυσικά και μπορεί να υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στο να φοιτήσει κάποιος σε κάποια ασχολή, αλλά όχι στο να γραφτεί. Γιατί να μην γραφτείς καν? Σε αυτό συμφωνώ και το λέω σε όλους, ότι αν έχετε περάσει σε μια σχολή, πάτε δεν πάτε τον πρώτο χρόνο κτλ, γραφτείτε.
Σε αυτό, Γρηγόρη μου, συμφωνώ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ξαναλέω. www.skyradio.gr και ισχύει και το 698-123-1003. Μια ωραία φωτογραφία δεν μου στείλατε απόψη. Τι έχετε πάθει? Κάτι, ρε παιδί μου. Έτσι, μια ωραία φωτογραφία. Να μου δείξετε τι κάνετε. Έτσι, από περιέργεια. Περιμένουμε αλλαγή και στον καιρό. Έτσι, σας είπα για την Κρήτη, θα είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Και γι' αυτό έφυγαν και δυνάμεις και από εδώ, από την Αθήνα, από τον Πειραιά, για τα Χανιά, με εντολή της πυροσβεστικής, γιατί αύριο περιμένουν πολύ έντονη βροχόπτωση στην Κρήτη. Μακάρι τα πράγματα να πάνε καλύτερα από ό,τι τα υπολογίζουμε. Αυτό ήθελα να πω. Έτσι, αυτό ήθελα να πω. Να πω ότι ήρθε μήνυμα, γι' αυτό σου λέω, λέει, φτιάξε ένα τοστ. Σόφη, έχω την, είναι ειδική στα τοστ τη Σόφη. Φτιάξε ένα τοστ. Δεν τρώω τοστ. Έχω χρόνια να φάω τοστ. Χρόνια, χρόνια. Εγώ ανήκω στην κατηγορία που είναι κάποιος λέμαργος. Δηλαδή, αν έχει κάτι το ψυγείο, ρε παιδιά, δεν θα τα αφήσω. Δεν υπάρχει να τα αφήσω. Γι' αυτό το ψυγείο μου δεν έχει τίποτα. Έχει φρούτα, έχει γιαούρτια, κάνω παξιμάδι ξέμπαρκο, όχι μέσα στο ψυγείο αυτό απ' έξω, γιατί ό,τι έχει το ψυγείο μου θα το καταναλώσω. Δηλαδή, να πάρω μισό κιλό τυρί, θα το φάω για να το δοκιμάσω. Οπότε, νότι μου δεν έχει το ψυγείο πράγματα. Έχει μόνο ό,τι πρέπει να έχει. Πάμε μουσικά. Τι νόημα μου έκανες, κάποιο νόημα μου έκανες. Έχει πιτσαρία, όχι, ούτε πίτσες τρώμε. Δεν, τα έχουμε κόψει. Δεν βλέπεις, με ήξερες εσύ έτσι παλιά? Όχι. Καλά, και εγώ δεν σε ήξερα, τις προβατίνα σε είχα. Ήρθα και σε βρήκα εδώ μες στο μαρούλι.

0: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ίνδος υπήκοος και έμπειρος πιλότος είναι ο άνδρας που μαχαιρώθηκε από το συγκυβερνήτη του το πρωί στην πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι. Παρά τα τραύματά του, κατάφερε να ανοίξει από το εσωτερικό την πόρτα του πιλωτηρίου, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Κυβερνήτης και συγκυβερνήτης νοσηλεύονται τραυματισμένοι. Οι Ισραηλινές αρχές μιλούν ξεκάθαρα για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους του καυγά στο θάλαμο διακυβέρνησης. Παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στα 20 λεπτά ένα λίτρο η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Η Ρωσία προειδοποιεί με έγγραφο στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμα και στη χρήση πυρηνικών όπλων, αν κάποιο μέλος της συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλινίνγκραντ. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε η Κρήτη, καθώς μέχρι την Κυριακή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αναδιαστήματα, κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία σε Ρέθυμνο και Χανιά. Συνελήφθη 26χρονο Σέρβο στη Θεσσαλονίκη, για τον οποίο υπήρχαν πληροφορίες ότι συνδέεται με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια στη χώρα μας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κολέτα μου, την καλησπέρα μου. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που μου σημειώνεις. Μου λέει, δεν καταλαβαίνω το επιχείρημα ότι δεν έχουν χρήματα να σπουδάσουν εκτός τόπου κατοικίας τους, αφού συμπλήρωσαν μηχανογραφικό. Γιατί δηλώνουν σχολές σε άλλη πόλη? Δεν βγάζει νόημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, για τη φωτογραφία. Εννοείται. Τι άλλο έχουμε εδώ? Έχω και άλλα μηνύματα. Νικόλα μου, καλησπέρα. Ερώτηση: στην πολυκατοικία έχει ακάλυπτο χώρο. Στην επιφανειακή γεωθερμία το είδατε? Τι είναι αυτό? Μάλιστα. Όπα, μας ήρθε μία είδηση από την Γερμανία. Σε λίγο θα μας την πει η Κυρανούδη. Κάτι που έγινε στη Volkswagen. Σοβαρά?
1: Ναι,
0: είναι πάρα πολύ σημαντική είδηση. Θα τη δούμε σε λιγάκι. Ελένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι. Εντάξει, θα το προσέξω αυτό που μου λες, αλλά πρόσεξε. Τα μηνύματα πρέπει να τα λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γρηγόρη. Γρηγόρη, δεν θα πω που μου στείλες το μήνυμα. Δεν χρειάζεται. Πάντως, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φωτογραφία. Να είσαι καλά, γερός δυνατός και καλή δουλειά. Καλή βάρδια. Λοιπόν, έχουμε το εξής. Μία κοινωνία, το λέμε μονίμως, αυτό είναι μότο, όχι μόνο της εκπομπής, νομίζω μιας πολιτισμένης κοινωνίας, θεωρείται πολιτισμένη όταν σέβεται τα παιδιά, τα ζώα και τους ηλικιωμένους. Επειδή όπου να είναι θα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας, οι γιατροί του κόσμου θα κάνουν μια πολύ ωραία εκδήλωση, αλλά επειδή τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της υγείας, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Αθηνά Γκρέκα, είναι ειδική παθολόγος γυρίατρος, επιστημονική, είναι υπεύθυνη των γιατρών του κόσμου και νομίζω ότι ήταν από την ομάδα των γιατρών του κόσμου που πρέπει να είχατε έρθει και εδώ, κυρία Γκρέκα.
2: Σωστά, κύριε Γιατρόγλου.
0: Είστε καλά.
2: Είστε και από κοντά σε
0: τέλεια.
2: Προηγούμενη εκπομπή.
0: Πέρυσι, όταν είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα σε εσάς.
2: Σωστά.
0: Ωραία. Χαίρομαι που σας ακούω.
2: Έστω και εμείς χαιρόμαστε που μας καλείτε πάλι, είναι τιμή μας.
0: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, γυρίατρος. Για πείτε μου τι σημαίνει αυτό.
2: Μεγάλη κουβέντα.
0: Για πείτε μου τι σημαίνει αυτό.
2: Η γυριατρική είναι λοιπόν μια ειδικότητα η οποία έχει θεσμοθετηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δυστυχώς όχι ακόμα στην Ελλάδα. Είναι μια ειδικότητα που κατά τη γνώμη και των γυριατρικών εταιριών και της Ελληνικής Εταιρείας Γεροντολογίας χρειάζεται και απαιτείται να λειτουργήσει με όφελος των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι η περισσότερο εξειδικευμένη φροντίδα ανθρώπων 60 συν ηλικίας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο φροντίζουμε τους ενήλικους ανθρώπους για να φτάσουν μέχρι την ηλικία του 60 και ουσιαστικά να έχουν μια ενεργό και υγιή γύρανση μετά τα 60 τους. Έχει θεσμοθετηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη σαν ειδικότητα, δυστυχώς όχι ακόμα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Παρότι πολλοί συναδελφοί μου έχουν αυτού του είδους τη γνώση, θα ήταν πολύ καλό, όπως οι παιδίατροι, ας πούμε, έχουν την ιδιαίτερη φροντίδα των παιδιών. Και δεν θα το κάνει αυτό ο παθολόγος, γιατί η βασική μου ειδικότητα είναι παθολόγος. Έτσι και οι ηλικιωμένοι θα έπρεπε να έχουν την πιο εξειδικευμένη φροντίδα του γυριάτρου.
0: Ναι.
2: Υπάρχει η γνώση, η τεχνογνωσία, η γνώση και η εκπαίδευση που έχουμε λάβει από όλοι οι συναδελφοί μου, το ίδιο και εγώ. Αλλά ακόμα είμαστε στη φάση που θα πρέπει αυτό να θεσμοθετηθεί.
0: Μάλιστα.
2: Από την πολιτεία.
0: Γίνεται κάτι. Προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Γίνονται πολλές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί θα πρέπει να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία του να ενισχύσουμε τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το ποσοστό αυτό γενικά και πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, αλλά και κυρίως στην Ελλάδα, αυξάνεται. Με έναν μεγάλο ορίζοντα μέχρι το 2050 να έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που ηλικιακά γυράσκει στην Ελλάδα. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μια τέτοιο είδους φροντίδα, γιατί αυτό δεν αποτελεί η ηλικία ένα ατομικό μόνο και ιατρικό πρόβλημα, αποτελεί γενικά ένα θέμα δημόσιας υγείας και δημόσιας πολιτικής. Με την καλύτερη φροντίδα, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των γεροντολόγων, των γυριάτρων, ουσιαστικά αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να φροντίσουμε καλύτερα τους ανθρώπους της ηλικίας, να μειώσουμε τις νοσηλίες, να μειώσουμε το οικονομικό κόστος των νοσοκομείων, να μπορέσουμε λίγο να μπούμε στη διαδικασία του να ανακουφίσουμε τους συναδέλφους μας μέσα στα νοσοκομεία, τους νοσοκομιακούς γιατρούς. Και από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε και τα κόστη μιας νοσηλείας ενός ηλικιωμένου, και τα επακόλουθα του κόστους της νοσηλείας.
0: Να σας πω κάτι. Δεν είναι τόσο απλό, με την έννοια ότι ακόμα και η φροντίδα των παιδιών προς τους ηλικιωμένους είναι ένα τεράστιο θέμα.
2: Σωστά, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Είναι
0: πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
2: Των φροντιστών και η φροντίδα των παιδιών. Εγώ είμαι ένα από τα παιδιά που φροντίζω αυτούς τους γονείς τους ηλικιωμένους. Φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολλοί κόσμος σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Με τη μόνη διαφορά
2: ότι
0: εσείς και λόγω ειδικότητας το βλέπετε και λίγο διαφορετικά, υποψιάζομαι.
2: Ο συναισθηματικός φόρτος και όχι μόνο ο συναισθηματικός και ο οικονομικός φόρτος και ο σωματικός και η δυσκολία και η κόπωση και οι ώρες που αφημερώνεις είναι πάρα πολλές. Και πρέπει να είναι πάρα πολλές για αυτούς τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Και ουσιαστικά αυτό που θα πρέπει ουσιαστικά να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία της φροντίδας είναι εκτός από το χρόνο που θα πρέπει να διαθέσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, είναι και η εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων που φροντίζουν αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι, προφανώς.
2: Χρειάζονται εκπαίδευση.
0: Προφανώς. Να ρωτήσω τώρα το εξής. Τι έχετε ετοιμάσει στους γιατρούς του κόσμου? Κάτι θα κάνετε, μια εκδήλωση, έτσι?
2: Κάνουμε εκδηλώσεις. Κάναμε ήδη σήμερα μια εκδήλωση.
0: Α, σήμερα
2: δεν
0: ήτανε.
2: Δεν είναι μόνο μια εκδήλωση που κάνουμε, είναι μια εκδήλωση που είναι μέσα στα πλαίσια ενός συνολικού προγράμματος.
0: Τέλεια.
2: Που είναι το πρόγραμμα Ενεργός και Υγιής Γύρας 60 συν των γιατρών του κόσμου. Αυτό το πρόγραμμα το είχαμε υλοποιήσει και παλιότερα και στην περίοδο του COVID. Αυτό τότε είχε βραβευτεί με το European Health Leadership Award του 2024. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν υλοποιείται ξανά και έχει τρεις άξονες. Ο ένας άξονας είναι το πολυατρείο και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε ηλικιωμένους, ευάλωτους, άστεγους, άνθρωπους χωρίς οικονομική επιφάνεια, αλλά και το street work των ανθρώπων των αστέγων στο δρόμο, το οποίο υποστηρίζεται από το ETHI του Κάναντα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με πολλούς δήμους της Αττικής, σε συνεργασία και με την υποστήριξη του ΤΥΜΑ. Και υπάρχει και ένα πρόγραμμα στη Βόρεια Ελλάδα που έχει να κάνει με την ενημέρωση των ηλικιωμένων όσον αφορά την αυτοφροντίδα τους και την καλύτερη παροχή φροντίδας για τον οργανισμό τους, αλλά και την εκπαίδευση των φροντιστών. Παράλληλα, αυτό το πρόγραμμα είναι αρκετά πρωτοποριακό σε αυτή τη φάση του, γιατί έχουμε μια καινούργια ψηφιακή τεχνολογία μέσα από την οποία, η οποία είναι επιστημονικά πιστοποιημένη, είναι ανέμακτη και ανώδυνη και με πολλές επιστημονικές μελέτες πίσω από αυτό, μέσα από την οποία μπορούμε να μετρήσουμε και να μπούμε στη διαδικασία του να ελέγξουμε τη βιολογική ηλικία των ανθρώπων.
0: Δηλαδή τι σημαίνει αυτό?
2: Σημαίνει αυτό ότι έχουμε έναν άνθρωπο που είναι ας πούμε 70 χρονών.
0: Ναι.
2: Όμως αν αυτός ο άνθρωπος μπαίνει, όταν έχει μια παράγοντες κινδύνου όπως μια καρδιοπάθεια, ένα διαβήτη, το κάπνισμα, όλα αυτά, η βιολογική του ηλικία μπορεί να μην είναι αυτή, αλλά να μετρηθεί ότι είναι περισσότερο με την τεχνολογία την οποία διαθέτουμε. Άρα με αυτόν τον τρόπο τους προτρέπουμε να έχουν μια καλύτερη πρόληψη ηλικίας.
0: Δεν μου λέτε,
2: για να λειτουργήσουν καλύτερα.
0: Είναι ωραίο αυτό που λέτε και να το ρωτήσω ευθέως. Είναι αργά να το πει κάποιος όταν κάποιος είναι ας πούμε 65 και έχει κάνει τις καταχρήσεις του, καπνίζει, ξέρω εγώ, πίνει, δεν προσέχει τι τρώει κτλ. Όταν του το πει στα 65 και πάρει κάποια μέτρα προληπτικά, είναι αργά?
2: Όχι, δεν είναι καθόλου αργά. Κάθε μέρα που περνάει στη ζωή μας είναι κάθε μέρα που μετράει. Οπότε αυτό που θα πρέπει πρακτικά να κάνουμε είναι όταν αναγνωρίζουμε τους παράγοντες κινδύνου και όταν αποδεχόμαστε ότι εμείς θα πρέπει να τους γυρίσουμε προς τα πίσω και να τους αλλάξουμε, αυτό θα είναι κάτι πολύ καλό για τον οργανισμό μας. Σήμερα λοιπόν, αφού αναφερθήκατε στη δράση, κάναμε λοιπόν μία δράση στο Δήμο Περάματος, που ουσιαστικά είναι μία περιοχή με έντονες κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις και ουσιαστικά εντάχθηκε σε αυτό το πρόγραμμα των γιατρών του κόσμου, την Ενεργό και Υγιή Γύρανση, όπου ενημερώσαμε τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας αναφορικά με το τι σημαίνει υγιής γύρανση και τι ενεργός γύρανση. Κάναμε αυτές τις μετρήσεις. Είχαμε πολύ ωραίες εκπλήξεις και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την ιστορία και μιας κυρίας η οποία ήρθε και μας είπε ότι ξέρετε έχουμε μάθει να ανοίξω μια παρένθεση ότι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας δεν μπορούν να κάνουν πράγματα, δεν είναι ικανοί να κάνουν πράγματα, είναι αυτό που λέμε στην γυριατρική το ageism, είναι ο ηλικιακός ρατσισμός, ότι σε βάζω στο περιθώριο γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Ήρθε λοιπόν μια κυρία σήμερα και μας είπε ότι να μετρηθεί και να ακούσει όλη την ενημέρωση και μας είπε ότι ξέρετε εγώ είμαι πολύ δραστηριά. Λέμε τι ακριβώς κάνετε? Λέει πηγαίνω, τελείωσα το γυμνάσιο και πάω τώρα στην πρώτη ηλικίου και είμαι μαθήτρια του σχολείου, του νυχτερινού σχολείου. Μας έδωσε τόσο μεγάλη χαρά αυτό, τόσο μεγάλο, ένα μεγάλο μήνυμα ελπίδας είναι αυτό ουσιαστικά για τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, ότι γενικά μπορούν να κάνουν τα πάντα. Mm-hmm. Και όταν έχουν την αγάπη και την υποστήριξη όλων μας.
0: Τους δίνει ζωή, έτσι.
2: Βεβαίως είναι ζωή.
0: Ναι. Είναι ζωή αυτό το πράγμα.
2: Η ζωή δεν τελειώνει ποτέ. Ούτε η ελπίδα τελειώνει ποτέ.
0: Μακάρι.
2: Αυτό ουσιαστικά εμείς αυτό θέλουμε να χτίσουμε και εμείς στους γιατρούς του κόσμου. Μια κοινωνία φροντίδας. Όπου κάθε ηλικία θα έχει αυτή την αξία, τέλεια, την υποστήριξη και την αυτονομία της.
0: Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε. Να σας μεταφέρω ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα.
2: Βεβαίως.
0: Ένα μήνυμα από την κυρία Ιωάννα. Μου λέει σχετικά με την γυριατρική. Κατοχυρωμένη, μου λέει, όχι στην Ευρώπη. Το 1997 βρέθηκα στο Τελαβίβ για λόγους υγείας σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της πόλης. Υπήρχε γυριατρική πτέρυγα πριν από 30 χρόνια.
2: Σωστά. Υπάρχουν γυριατρικοί. Η γυριατρική είναι μια ειδικότητα η οποία είναι θεσμοθετημένη σε πολλές χώρες του κόσμου και όχι μόνο στην Ευρώπη. Εύχομαι πολύ σύντομα να είναι και στην Ελλάδα, γιατί το χρειαζόμαστε και χρειαζόμαστε την υποστήριξη αυτών των ανθρώπων τρίτης ηλικίας με μεγαλύτερη εξειδίκευση και φροντίδα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία σας.
0: Εγώ
2: πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, μας έσκασε μια είδηση τώρα από τη Γερμανία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Δήμητρα Κυριανούδη, την ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Δήμητρα, καλησπέρα από Αθήνα. Τι συμβαίνει?
3: Καλησπέρα από το Deutsche Welle. Δημήτρη, Volkswagen ανακοίνωσε σήμερα την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη Γερμανία για όλα τα εργοστάσια της επί γερμανικού εδάφους. Αυτή η καταγγελία, συγκεκριμένη καταγγελία, συμπεριλαμβάνονται και οι βασικές συμβάσεις εργασίας που ρυθμίζουν ουσιαστικά όλα τα μισθολογικά ζητήματα, τα ζητήματα ωραρίων εργασίας, όλο το φάσμα των εργασιακών δικαιωμάτων για πάνω από 100.000 εργαζομένους, οι οποίοι ουσιαστικά βάσει αυτής της καταγγελίας αναμένεται να χάσουν τις δουλειές τους. Η Volkswagen επικαλείται εδώ και καιρό την αυξημένη πίεση από το κόστος παραγωγής, από την ενεργειακή κρίση, από τον ενδυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από την Κίνα. Ενώ τα συνδικάτα αλλά και το Συμβούλιο Εργαζομένων της Volkswagen, που είναι αρκετά ισχυρό. Εδώ στη Γερμανία,
0: νομίζω κινητοποιήσεις ήταν από το IG Metall που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι.
3: Ακριβώς,
0: ένα πολύ ισχυρό συνδικάτο, ναι.
3: Ακριβώς, είναι ένα από τα ισχυρότερα
0: όμως,
3: γερμανικά
0: πρέ, Δημήτρα, μισό συνδικάτα. Έγινε αυτή η καταγγελία, 100.000, δηλαδή αύριο το πρωί θα είναι κλειστά τα εργοστάσια της Volkswagen?
3: Όχι ακόμη, υπάρχει πάντα μία περίοδο μεταβατική. Αλλά σίγουρα αυτές οι εξελίξεις αναμένεται να εφαρμοστούν τα επόμενα χρόνια από το 2027 και μετά μέχρι το 2029. Όμως παρόλα αυτά αυτή...
0: δεν είναι άμεσο το μέτρο, δηλαδή θα γίνει σταδιακά, αυτό εννοεί.
3: Θα γίνει σταδιακά μένω, όμως παρόλα αυτά μιλάμε για συμβόλαια τα οποία στη Γερμανία ήταν εξαιρετικά ισχυρά, ήταν... συμβόλαια τα οποία δεν μπορούσαν ουσιαστικά να σπάσουν. Και αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και αυτό που συμβαίνει τώρα με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων δημιουργεί ένα αρνητικό προηγούμενο. Συνολικά
0: ακριβώς.
3: Για τα εργασιακά δικαιώματα στη Γερμανία.
0: Βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, έτσι Δήμητρα, γιατί τώρα κουβέντα κάνουμε μισό λεπτάκι. Προφανώς δεν αποφασίζουν οι εργαζόμενοι τι πολιτική χαράσει μια εταιρεία τόσο μεγάλη, παγκόσμιας εμβέλειας. Προφανώς υπάρχουν πολύ ισχυρά κεφάλια που χάραξαν μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική για το τι αυτοκίνητα θα παράγονται, για το αν θα ρίξει η Volkswagen και όλος ο όμιλος πώς το λένε, βαρύτητα στα ηλεκτρικά ή στα υβριδικά ή το ένα ή το άρα μιλάμε για λάθος κινήσεις κάποιων.
3: Ακριβώς, σε βάθος χρόνων.
0: Και σε βάθος χρόνων, έτσι. Αλλά δεν τις αποφάσισαν οι εργαζόμενοι αυτές τις κινήσεις. Έχουν κατατομηθεί οι υψηλόβαθμοι στη Volkswagen, δεν το ξέρω.
3: Όχι όσοι βρίσκονται πολύ ψηλά στην ιεραρχία, όμως χαμηλότερα στελέχη, σίγουρα ναι. Πάντως, αυτό πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι οι εξελίξεις της Volkswagen αλλάζουν συνολικά τον εργασιακό χάρτη σε όλη τη Γερμανία, σε όλη τη γερμανική οικονομία. Τα συμβόλαια που είχαν στις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν αυτά που έδιναν ουσιαστικά τον τόνο σε όλη τη γερμανική αγορά εργασίας. Οπότε από τη στιγμή που δημιουργούνται αυτές οι συνθήκες επισφάλειας για 100.000 εργαζομένους στην Volkswagen και σε όλες τις θυγατρικές κατ' επέκταση, σημαίνει ότι μπαίνουμε
0: γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο όμιλο. Είναι μέσα,
3: περίοδο.
0: Είναι μέσα η Skoda, είναι μέσα. Είναι πολλές μάρκες. Είναι η Seat, έτσι.
3: Ακριβώς. 13 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, Audi,
0: Porsche,
3: Lamborghini. Και πάρα πολλές άλλες.
0: Θα είναι αύριο το θέμα της ημέρας εκεί, έτσι. Προφανώς θα υπάρχουν και αντιδράσεις. Δεν ξέρω τα συνδικάτα τι θα πούνε, έτσι. Υπάρχουν κάποιες πρώτες αντιδράσεις, υπάρχει κάτι.
3: Είναι το θέμα της χρονιάς. Θεωρούμε ότι αυτή είναι η είδηση που τουλάχιστον για το 2026 έχει αποτυπώνει τη γενικότερη εικόνα στη γερμανική οικονομία και θα έχει ευρύτερες συνέπειες τα επόμενα χρόνια συνολικά, θεωρώ, για τα εργασιακά ζητήματα, όχι μόνο στη Γερμανία και την Ευρώπη. Ήδη υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από τα γερμανικά συνδικάτα και από την IG Metall, η οποία κάνει λόγο για ένα σφοδρό χτύπημα προς τα εργασιακά δικαιώματα, με στόχο να μειωθούν οι αποδοχές και οι παροχές των εργαζομένων. Είναι η βαθύτερη κρίση στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία με τα πολεμικά σε κάθε περίπτωση. Από εκεί και πέρα πρέπει να κρατήσουμε ότι το επόμενο διάστημα αναμένονται, ήδη έχουν προαναγγελθεί βασικές κινητοποιήσεις
0: και
3: σε τώρα, όλη τη Γερμανία.
0: Σε διακόπτω, αλλά αυτό κάτι μπορεί να σημαίνει και για την ίδια την αγορά, με την έννοια ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, σε μια χώρα κάποιος που θέλει, ξέρω εγώ, ενδεχομένως να το σκεφτεί. Με την έννοια ότι σου λέει, αν μπουν σε ένα φαύλο κύκλο και κινητοποιήσεων και τα λοιπά, πώς θα είναι η παραγωγή, τι παραδόσεις θα υπάρχουν. Είναι όλα αυτά μια λυσίδα, έτσι.
3: Έτσι είναι, και γιατί από την πλευρά της Volkswagen, ναι, αυτό χαρακτηρίζεται ως ένα πλάνο 2030, δηλαδή η διεύθυνση αυτή τη στιγμή, η ηγεσία της Volkswagen λέει ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, ναι, περικοπές, μια συνολική αναδιάρθρωση του μοντέλου παραγωγής, αλλαγή ακόμα και στον τόπο παραγωγής, τουλάχιστον με κλείσιμο τουλάχιστον 3 εργοστασίων στη Γερμανία και μεταφορά ενός...
0: Όχι στην Κίνα πάντως.
3: Στην Κίνα από ό,τι φαίνεται όχι, γιατί εκεί
0: ναι, καλά,
3: τα πράγματα
0: γι' αυτό το
3: πηγαίνουν αρκετά, γιατί, αρκετά ξέρεις, καλά.
0: Ζήσαμε, ρε παιδί μου, μια, δεν λέω τώρα για αυτοκίνητα, αλλά κακά τα ψέματα, πάρα πολλά από τα προϊόντα από αθλητικά παπούτσια κτλ. Πάρα πολλά έβγαιναν στην Κίνα για κάποιο διάστημα. Τώρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί και αυτό από εδώ και πέρα. Πάντως είναι η είδηση, έχεις δίκιο. Τεράστια είδηση. Τεράστια είδηση.
3: Αυτό πάντως που βλέπω καθώς μιλάμε στο γερμανικό τύπο είναι ότι πράγματι από αρχές του 2027. Αρχίζει αυτή η διαδικασία ξυλώματος, ας πούμε, των εργασιακών σχέσεων που καταγγέλλονται πλέον.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά για την αμεσότητα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά. Να είσαι καλά. Deutsche Welle, Δήμητρα Κυριανούδη. Κυρίες και κύριοι, τώρα είναι όχι είδηση αυτό. Τεράστια ανατροπή. 100.000 θέσεις εργασίας, καταγγελία συμβάσεων εργασίας. Στα πάντα όμως. Καλά. Προφανώς θα γίνουν τεράστιες κινητοποιήσεις στη Γερμανία. Τα συνδικάτα δεν είναι μια απλή υπόθεση. Δεν ξέρω τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Μια πάρα πολύ μεγάλη είδηση. Να πω την καλησπέρα μου στην Κατερίνα. Μου λέει η κυρία που μας μίλησε για τη γυριατρική. Αποτυπώνει με ακρίβεια δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στο πλαίσιο του δημογραφικού προβλήματος και της κοινωνικής μέρημνας. Η Ελλάδα έχει πράγματι έναν από τους πιο γυριασμένους πληθυσμούς στην Ευρώπη. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής σε συνδυασμό με τα χαμηλά ποσοστά γεννητικότητας πιέζει ασφυκτικά το ασφαλιστικό και το υγειονομικό σύστημα. Η έλλειψη δομών, όπως οίκη ευηρίας, κέντρα αποκατάστασης και εξειδικευμένες δημόσιες υποδομές, μετακυλεί το βάρος της φροντίδας των ηλικιωμένων στις ίδιες οικογένειες με σημαντικό οικονομικό και ψυχολογικό κόστος. Κυρία Κατερίνα, είπατε τα πάντα. Με τι ασχολείστε? Βοηθήστε με λιγάκι, αν θέλετε να μου πείτε. Να πω την καλησπέρα μου στο Γιάννη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ωραίες φωτογραφίες. Καλό ξημέρωμα, Γιάννη μου. Καλό βράδυ από την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Ο Νικόλας. Νικόλα, βοήθησε με λίγο με την επιφανειακή γεωθερμία. Τι είναι αυτό το μήνυμα, δεν το καταλαβαίνω. Αν μπορείς λίγο να με βοηθήσεις, έτσι. Και περιμένω από την κυρία Κατερίνα να μου πει με τι ασχολείται, γιατί το μήνυμά της είναι εξαιρετικό και μέσα σε λίγα σε μια παράγραφο περιγράφει όλο το πρόβλημα που υπάρχει. Η ΚΜΕΤΑΛ επί δεκαετίες έβγαζε πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις από τους άλλους κλάδους. Θυμάμαι χρόνια που εμείς οι γιατροί παίρναμε 1% και αυτοί 5%. Τώρα φυσιολογικό είναι να μην αντέχουν οι εταιρείες. Προφανώς ο φίλος, είναι πολύ μπερδεμένο το account, δεν μπορώ να καταλάβω ούτε όνομα ούτε τίποτα. Πρέπει να έχεις δουλέψει ως γιατρός στη Γερμανία. Βοήθησέ με λίγο να καταλάβω. Πάντως ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Σόφη μου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια και σε σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Για να δω, θα προλάβει η κυρία Κατέρνα να μου πει τι δουλειά κάνει, έτσι από περιέργεια. Δεν ξέρω αν ασχολείται, είναι γιατρός, δεν ξέρω με τι ασχολείται. Πάντως το μήνυμά της ήταν εξαιρετικό για το θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε πριν από λίγο, για την τρίτη ηλικία. Λοιπόν, Νότι μου, να πάμε σε λιγάκι μουσικά, αφού σας πω μια καληνύχτα. Και να ευχαριστήσουμε και τον Νότι Παπαγιαννάκο που ήταν στη ρυθμίση του ήχου, την Αργυρό Γεμελιάρη που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, τον Θανάση Καραγιάννη που είναι στην αρχιτεξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο από τις 9 έως τις 11. Θα ακολουθήσει το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Δέσποινα Χριστοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Ένα όμορφο βράδυ, ό,τι και αν κάνετε.

0: Ράι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ήρωες χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο αλλά και τους τρεις άνδρες οι οποίοι μαζί με μέλη του πληρώματος εισέβαλαν στο πιλωτήριο του αεροσκάφους της Fly Dubai και απομάκρυναν βία τον συγκυβερνήτη. Νωρίτερα ο συγκυβερνήτης είχε μαχαιρώσει τον κυβερνήτη και προσπάθησε να καταλάβει τα χειριστήρια του αεροσκάφους προκαλώντας απότομη απώλεια ύψους. Ο κυβερνήτης που δέχθηκε την επίθεση είναι Ινδός υπήκος και έμπειρος πιλότος. Παρά τα τραυματά του, πριν καταρρεύσει, κατάφερε να ανοίξει από το εσωτερικό την πόρτα του πιλωτηρίου, όπως αναφέρουν οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η κίνησή του αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς επέτρεψε σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος να μπουν στο πιλωτήριο και να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη. Δύο άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην ίδια πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Κυβερνητής και συγκυβερνήτης νοσηλεύονται τραυματισμένοι. Οι Ισραηλινές αρχές μιλούν ξεκάθαρα για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, ενώ η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους του καυγά στο θάλαμο διακυβέρνησης. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Ντουμπάι και έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την

0: αντιμετώπιση της ακρίβειας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης, η συλλογική ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά ένα λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 σέντς το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ένα δεκαπενθήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε ως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προανήγγειλε ακόμα αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers, δηλαδή τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης, που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και ντυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Τα συνδικάτα και το Συμβούλιο Εργαζομένων προαναγγέλουν σφοδρές αντιδράσεις και δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις από το 2027. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμα και στη χρήση πυρηνικών όπλων αν κάποιο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική θάλασσα. Η έγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά τις ανακοινώσεις διάφορων ρωσικών πρεσβείων στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες πως το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό του Καλίνινγκραντ. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της Συμμαχίας καταδίκασε απερίφραστα την απειλή χρήσης βίας, περιλαμβανομένης κάθε ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής. Δυνάμεις της πυροσβεστικής Μελέμβους, ειδικό ερπιστριοφορό όχημα και ομάδα με αντλητικά μέσα αναχωρούν απόψε από το λιμάνι του Πειραιά για τα Χανιά με εντολή του αρχηγού της πυροσβεστικής λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιφέρεια της Κρήτης. Η περιφέρεια έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε ως και την Κυριακή. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ ψηλό σε ολόκληρο το νησί. Κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ρέθυμνο και Χανιά. Συνελήφθη 26χρονος Σέρβος στη Θεσσαλονίκη, για τον οποίο υπήρχαν πληροφορίες ότι συνδέεται με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Ο 26χρονος, για τον οποίο είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία για ληστείες και άλλα δικήματα, φέρεται να έχει εισέλθει στην Ελλάδα το περασμένο Σάββατο και εντοπίστηκε σε καφέ στο νηστιοπλοκό όμιλο Θεσσαλονίκης, από όπου προσήχθη μαζί με άλλα τρία άτομα. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για το τέλος μιας εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτειας στην κόλαση. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Europe Cup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πηλαία με σκορ 93-78. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο Νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπου ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο τοπικές βροχές θα σημειωθούν και πάλι στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3 2-10-48-00-174 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα και έχουμε πλέον κυρίες και κύριοι και γραμμή αριθμό στο Viber 698-123-1003 698-123-1003. Πάμε να δούμε κυρίες και κύριοι πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, η οποία ως συνήθως είναι σκληρή, έχει τα πρόοπτά της. Διότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις ειδήσεις του ανθρώπου ή τα γεγονότα, αλλά πάντοτε υπάρχουν και ευχάριστα σημεία αναφοράς, διότι χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε. Και το πρώτο ευχάριστο έρχεται, κυρίες και κύριοι, το πρώτο ευχάριστο έρχεται, κυρίες και κύριοι, από τον τρόπο που αντιδρούν πλέον οι άνθρωποι στην επιχείρηση έξωσης που έγινε στην Ισπανία μιας γυναίκας 87 ετών. Οι άνθρωποι που βγήκαν έξω αντιστάθηκαν όχι απλώς στο δικαίωμα στην κατοικία, αλλά στο παράλογο, ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας να βγει έξω και ότι υπάρχουν νόμοι και κανόνες. Και βεβαίως την ίδια ώρα νόμοι και κανόνες υπάρχουν, όπως φαίνεται, και στη Μεγάλη Βρετανία, όπου πλέον οι μεγάλες ομάδες όπως η Manchester City αντιμετωπίζεται με τους ίδιους όρους με τις υπόλοιπες ομάδες και πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Έντεκα και 8 πρώτα λεπτά, καταπράσινο το ΟΑΚΑ, κυρίες και κύριοι, το κλειστό γήπεδο του μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βιλεμπάν και το σκορ αυτή τη στιγμή είναι 98-72 υπέρ του Τριφυλιού. Ο Ζότς έχει φτιάξει μια συγκλονιστική ομάδα, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν. Θέλει 1 λεπτό και 11 δευτερόλεπτα για να πετύχει ο Παναθηναϊκός την πρώτη κατοστάρα της περιόδου. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για να ακούσετε όλα τα δεδομένα. Για τη δεύτερη στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πηλαία με σκορ 93-78. Και πάμε στα υπόλοιπα νέα, κυρίες και κύριοι. Έντεκα και 9 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3, 2-10-48-00-174 το τηλεφωνικό κέντρο στάθμου, skyradio.gr η ιστοσελίδα και αριθμό στο Viber 698-123-1003. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3, τη δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας στο Ραδιοθάλαμο μετά από απουσία μιας εβδομάδας η Δόκτωρα Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, για όλα αυτά τα θέματα που σας απασχολούν. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε λίγο τα ζητήματα των μέσων ενημέρωσης, να δούμε τι ετοιμάζουν στην τηλεόραση του Sky, διότι υπάρχει ένα μοναδικό αφιέρωμα, κυρίες και κύριοι, στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη, στο Voice, κυρίες και κύριοι, θα γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη συνάντηση των ανθρώπων που έζησαν μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη, τραγούδησαν μαζί του, ακολούθησαν τα χνάρια του, τα βήματά του, τις νότες του. Όλοι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι μαζί σας αυτό το Σάββατο για να τιμήσουν τη μνήμη ενός ανθρώπου που έφυγε τόσο άδοξα, που έφυγε με αυτόν τον τρόπο, και η έρευνα για τα αίτια του θανάτου συνεχίζονται. Οπότε στην τηλεόραση του Sky, κυρίες και κύριοι, θα ζήσετε μοναδικές στιγμές το βράδυ του Σαββάτου στο The Voice of Greece, το αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. Σε 9 η ώρα το βράδυ ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και θα υποδεχθούν στη σκηνή του The Voice of Greece τον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστρο και την Έλληνα Παπαρίζου. Τους καλλιτέχνες που γέλασαν, συγκινήθηκαν, τραγούδησαν και έζησαν ξεχωριστές στιγμές με τον Γιώργο Μαζονάκη. Στη σκηνή, ωστόσο, θα βρεθούν και άνθρωποι που είχαν τη δική τους ξεχωριστή σχέση με τον Ερμήνη Ευτή και τη μουσική του. Θα είναι μαζί τους, θα είναι στη σκηνή ο Απών, η Κατερίνα Στανής, ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Στέλνης Διονυσίου και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Συγκινητική θα είναι, αναμένεται και η εμφάνιση της Πάολα, η οποία, κυρίες και κύριοι, θα ερμηνεύσει ένα τραγούδι που έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη, το «Ποτέ, ποτέ», σε στίχους και μουσική του Γιάννη Πάριου. Το βράδυ λοιπόν του Σαββάτου στην τηλεόραση του Sky, το μεγάλο αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη από τους ανθρώπους που τον έζησαν, από τους ανθρώπους που ήταν μαζί του ακόμη και σε αυτό το παιχνίδι, ακόμη και σε αυτό το μουσικό σοου. Το παιχνίδι στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός δεν θα εκδηλώσει επίθεση, αλλά δεν έβαλε τους 100 πόντους, έμενε στο 99. Όχι, έβαλε ένα τρίποδο στο τέλος. 102-79. Ήταν έκπληξη στο τέλος. Λοιπόν, ήταν η πρώτη κατοστάρα απέναντι στη Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ, ενός εξαιρετικού παίκτη, ο οποίος στο παρελθόν έδειξε το τι μπορεί να κάνει ως αθλητής. Τώρα η ομάδα του θέλει πάρα πολύ δουλειά. Στιγμιότυπα Sky 100,3, 210-48-00-170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Προσέχουμε πάρα πολύ τους δρόμους, γιατί γλιστράνε και γιατί ορισμένοι εξακολουθούν να έχουν πολύ θετική οδήγηση ή και γιατί νότικερ σε εκείνη τι δεν έχει η Αθήνα μόλις βρέξει. Φώτα. Πέφτουν τα φώτα με την πρώτη βροχή και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το φθινόπωρο. Λοιπόν, τις έχουμε και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε να δούμε όμως μια πολύ... θα τις ακούσουμε στην συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε όμως την διάσταση, μάλλον τα μέτρα που προτείνει για τα ακίνητα ο Πρωθυπουργός. 4 δικλείδες ασφαλείας για τους οφειλέτες ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πλαφών 15% στην προκαταβολή, 5 δόσεις υπέρ του πολίτη αν παραβιαστεί η ρύθμιση με τους σέρβισες και προθεσμία 45 ημερών για την πλήρη ενημέρωση του οφειλής. Αν ένα σέρβισερ παραβιάσει όρους συμφωνίας, σχετική πράξη θα ακυρώνεται και θα επιβάλλεται πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και τις 500.000 ευρώ. Αυτές είναι οι διακήρυξεις. Αυτό είναι το σχέδιο. Πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και ποιες είναι εκτιμήσεις για το μέλλον. Κυρία Αριάδνη Νούκα, ειδικεύεται στα ζητήματα αυτά. Είναι δικηγόρος και έχει την καλοσύνη να απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία Νούκα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς αξιολογείτε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, τα μέτρα?
1: Είναι προς την θετική κατεύθυνση. Έπρεπε να γίνουν αυτά τα πράγματα. Έχουν αργήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά το πρόβλημα που εντοπίζω εγώ είναι αν θα γίνεται εποπτεία. Γιατί και θυμάστε, τα έχουμε ξαναπεί και για αυτό το πράγμα, τον Δεκέμβριο του 23 με την νομοθεσία που ήρθε για τους servicers, που ήταν επίσης αυστηρή, για το δικαίωμα ενημέρωσης, για αυτά που λέμε σήμερα δηλαδή και πάλι, ότι πρέπει να ενημερώνουν, ότι πρέπει να έχουν καλές πρακτικές, καλές συμπεριφορές, ότι πρέπει να κάνουν ρυθμίσεις, να αποφεύγουν τους πληστηριασμούς. Δεν είχε αλλάξει τίποτα από το 23 μέχρι σήμερα. Γινόταν δηλαδή ότι γινόταν και πριν το 23. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν γίνεται σωστή εποπτεία. Επομένως, έχουν εξαγγελθεί κάποιες δικλείδες ασφαλείας, αλλά δεν είναι αυτό που θα εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή αντιμετώπιση του δανειολήπτη και μια διέξοδο στους πάμπολους ανθρώπους που θέλουν να ρυθμίσουν και βλέπουν τοίχο. Θα πω το σημαντικά. Λοιπόν, πρώτον, είναι σημαντικό το ότι πλέον για να απορριφθεί μία πρόταση ρύθμισης από την πλευρά του σέρβισερ εννοώ, θα πρέπει αυτή να είναι αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη. Αυτό ανοίγει έναν δρόμο ότι αν συνεχίσουν να έχουν συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι ήταν όπως παλιά, δηλαδή που λέγανε απορρίπτω, μπορεί να λένε τίποτα, γιατί απορρίπτεις, αφού μπορώ να το πληρώσω, αφού με το εισόδημά μου αυτό μπορώ να πληρώσω, χι λέω, δεν έδινε κανένα σημασία. Και φυσικά έχουμε κάνει καταγγελίες γι' αυτά, έτσι, έχουμε κάνει καταγγελίες, αλλά δεν κινήθηκε τίποτα. Τώρα λοιπόν θα πρέπει, αφού πλέον ορίζουν ότι δεν μπορεί να είναι η απάντηση τυπική και πρέπει να είναι αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη, ελπίζω αυτή τη φορά οι εποπτικοί φορείς να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Ένα είναι αυτό λοιπόν, προς θετική κατεύθυνση. Αλλά να υπάρχει και το εποπτικό πλαίσιο. Δηλαδή η κύρωση. Λίγο να το ολοκληρώσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Η κύρωση δηλαδή ότι σταματάει η τοκοφορία για ένα χρονικό διάστημα. Ξέρετε πότε θα βάλουν μυαλό, κύριε Κουφόπουλε? Όταν θα ανακληθεί μια άδεια για τις συμπεριφορές τους αυτές, τότε θα βάλουν μυαλό. Μέχρι τότε πραγματικά δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποιο, με συγχωρείτε που με χτυπάει και άλλη γραμμή, αν θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό.
0: Αντιλαμβάνομαι. Ναι. Διότι λοιπόν, και σε άλλους τομείς, όταν κάποιος δεν τηρεί την νομοθεσία, ανακαλούνται άδειες, είτε σε πρατήρια ή ακόμη και σε μέσα ενημέρωσης, σε τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς, υπάρχει τέτοιο προηγούμενο.
1: Οπότε, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Οπότε εδώ ένας κάποιος, αν πουλάει σάπια κρέατα, ανακαλεί τη άδειά του. Είναι μια, εδώ υπάρχει ένα κοινό.
1: Εδώ λοιπόν έχουν παρατηρηθεί με επίσημες καταγγελίες. Θυμάστε, θα θυμίσω την καταγγελία των 207 δικηγόρων. Προσέξτε, δικηγόροι που αντιμετωπίζουμε κάθε... Εγώ δεν ήμουν μέσα στους 207, δεν ήξερα στην πρωτοβουλία, έτσι ήμουν και εγώ θα είχα υπογράψει, με συγκεκριμένες καταγγελίες. Καταγράφηκαν όλες οι παράνομες συμπεριφορές που είχαν. Στάλθηκε το έγγραφο αυτό, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είχε σταλεί και στην πολιτική ηγεσία. Σίγουρα στάλθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος, σίγουρα στάλθηκε στην Ολομέλεια, εννοείται, των δικηγορικών συλλόγων και τα λοιπά. Οι σύλλογοι έχουν πάρει μέτρα, εννοείται. Έχουμε κάνει αποχές από δίκες με συγκεκριμένο σερβισερ που έκανε τα πάντα κατά των δανειοληπτών. Λοιπόν, το θέμα είναι να υπάρχουν κυρώσεις πάρα πολύ σοβαρές. Σας λέω εγώ ένα παράδειγμα, σαν να κληθεί μια άδεια του ενός, να δείτε πώς βάζουν μυαλό οι υπόλοιποι. Τώρα, ένα δεύτερο που επίσης είναι πολύ σημαντικό, είναι η πρόταση που θα κάνει ο σέρβισερ. Μέχρι σήμερα, μάλλον με το νομοθέτημα του 2023, έπρεπε πριν από τον πληστηριασμό, ο σέρβισερ, προσέξτε τώρα για να καταλάβετε ποιες είναι οι συμπεριφορές τους. Λέει ο νόμος, δεν μπορεί να γίνει ο πληστηριασμός εάν τρεις, μάλλον γίνεται ο πληστηριασμός αλλά είναι άκυρος να το πω καλύτερα, εάν τρεις μήνες πριν τον πληστηριασμό ο σέρβισερ δεν κάνει πρόταση για ρύθμιση στον δανειολήπτη. Λοιπόν, ακούστε τώρα, για να τηρήσουν την υποχρέωση αυτή, τυπικά όμως, εντελώς τυπικά, κάνανε κάτι προτάσεις. Θυμάμαι μία υπόθεση στην Κέρκυρα, τώρα που μου έρχεται στο μυαλό, με εισόδημα 1.200 ευρώ, του κάνανε πρόταση του ανθρώπου, για να σώσει το σπίτι του τώρα μιλάμε, έτσι, 1.600 ευρώ μηνιαίως δόση.
0: Μάλιστα.
1: Σου λέει, εγώ την πρόταση την έκανα. Εγώ η ίδια έχω κάνει καταγγελία γι' αυτό. Με κανένα αποτέλεσμα. Έρχονται λοιπόν, έτσι, και όχι μόνο εγώ, ένα σωρό κόσμος έχει κάνει σχετικές καταγγελίες και φυσικά με μια τεράστια προκαταβολή. Λοιπόν, αυτό τώρα απαγορεύεται, δηλαδή δεν μπορεί να είναι τυπική, δηλαδή ήσαι να κάνω ένα χαρτί να βγω από την υποχρέωση. Μα ο νομοθέτης όταν έκανε τη διάταξη αυτή, τι σου είπε να κάνεις μια τυπική πρόταση, να κάνεις μια πρόταση να ρυθμίσει να μην πάει το σπίτι στον πληστηριασμό. Τώρα λοιπόν λένε, προφανώς από τις πάρα πολλές καταγγελίες που υπήρχαν, δεν θα είναι τυπική η πρόταση, θα είναι η πρόταση βιώσιμη, δηλαδή θα λαμβάνονται υπόψη επιτέλους τα εισοδήματα του δανειολήπτη και η αξία φυσικά του ακινήτου. Έτσι ώστε και μάλιστα και η προσωπική του κατάσταση, τα έτη της ηλικίας του, η οικογενειακή του κατάσταση κτλ. Τεκμηριωμένα όμως, αιτιολογημένα. Ναι. Επομένως τώρα θα βρεθούν στη δύσκολη θέση για αυτούς να κάνουν σωστές προτάσεις και όχι προτάσεις οι οποίες στην πραγματικότητα είναι για να οδηγήσουν στον πληστηριασμό. Αυτά, κύριε Κουφόπουλε, που σας λέω, τα έχουν πει τα δικαστήρια. Αλλά το θέμα δεν είναι ο κόσμος να πηγαίνει στα δικαστήρια, γιατί ο κόσμος δεν έχει την δυνατότητα την οικονομική να πηγαίνει τρεις την ώρα στα δικαστήρια.
0: Ναι, αντιλαμβανόμαστε. Οπότε...
1: Ναι, δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία είναι έπρεπε να ισχύουν από την αρχή. Έπρεπε να ισχύουν από την αρχή που ήρθαν αυτοί στη χώρα, το 2015. Όχι μετά από τόσα χρόνια.
0: Από το 2015 στο 26, 11 χρόνια, τεράστιο διάστημα.
1: Βεβαίως. Έχουν περάσει οι δανειολήπτες τώρα.
0: Τι να σας πω.
1: Με τα λόγου γνώσεως σας λέω ότι έχουν δημιουργηθεί τεράστια ψυχολογικά προβλήματα. Έχουν δημιουργηθεί προβλήματα υγείας πάρα πολύ σοβαρά. Από τις στεναχώριες, από το άγχος, από την ανασφάλεια. Ναι, θα βρεθούν έξω από το σπίτι. Να τα πούμε τα πράγματα έτσι όπως είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα άλλο επίσης που
0: και
1: έχει.
0: Αυτό ολοκληρώνουμε, κύριε Νούκα.
1: Ναι, βεβαίως. Μία άλλη ρύθμιση που εξαγγέλθηκε είναι ότι. Επειδή ζητούσαν πάρα πολύ μεγάλες προκαταβολές, εις γνώση τους ήταν αυτά, εννοώ των κυβερνώντων, ζητούσαν προκαταβολές 50%, 30%. Πού να βρει ο δανειολήπτης αυτά τα λεφτά? Τώρα το έχουν βάλει ανώτατο όριο που μπορεί να ζητηθεί προκαταβολή 15%. Εντάξει, μειώσανε την απαράδεκτη πρακτική των services, αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να υπάρχει προκαταβολή. Ποιο λόγο? Για να μην μπορεί να γίνει πάλι ρύθμιση? Για ποιο λόγο να υπάρχει προκαταβολή? Κάνει μια ρύθμιση ο άνθρωπος να πληρώσει να σώσει το σπίτι του.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Τουλάχιστον από πλευρά των ανθρώπων που πασχίζουν να διατηρήσουν το σπίτι στο οποίο μένουν, το οποίο κάποτε πήρε ένα δάνειο με διαφορετικούς όρους, όταν οι διαφημίσεις τους προέτρεπαν και όταν το κλίμα στη χώρα ήταν διαφορετικό, πριν περάσουμε στα μνημόνια και όλα αυτά. Μάλιστα.
1: Δηλαδή, τώρα να πενευόμαστε και να υπερηφανευόμαστε ότι το παράλογο που ζητούσαν το 50% ή το 30% το κάναμε 15% για να χαρούμε. Λίγο μου φαίνεται.
0: Από το μηδέν καλύτερο είναι και το ένα, λένε συχνά.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει. Καθόλου προκαταβολή, δεν καταλαβαίνω. Γιατί πρέπει να δώσει προκαταβολή ο δανειολήπτης, αφού δεν έχει να πληρώσει.
0: Ευχαριστώ.
1: Την προκαταβολή,
0: κύριε Νούκα. Να το ολοκληρώσουμε εδώ και θα σε έχω και κάποια από τα επόμενα βράδια εδώ, ζωντανά στο ραδιοθάλαμα. Αν θέλετε να παρουσιάσουμε αναλυτικά το ζήτημα με τα ακίνητα.
1: Όποτε θέλετε. Απαντήστε
0: τις ερωτήσεις των ακροατών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Γεια σας, γεια σας.
0: Κυρία Νούκα Αριάδνη είναι δικηγόρος. Και το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς σέρβισσες.
2: Αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους σέρβισσες, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Αν ένα σέρβισσερ παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα το επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.
0: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στον Αλφα, είπε ότι έχουμε δώσει 1 δισεκατομμύριο από την εκκίνηση της κρίσης. Αυτός ο πληθυντικός αριθμός λίγο μας ταράζει, δεν το έχουμε δώσει εμείς. Είναι, το έχει δώσει η κυβέρνηση από τα έσοδα που έχει από την φορολογία. Δεν είναι χάρη, είναι μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια με τις αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις. Αφήνουμε την οικονομία για λίγο και πάμε και στη τεχνοτεχνολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη. Ανθρώπου και προειδοποιεί για σοβαρούς υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα από την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η OpenAI ακύρωσε την κυκλοφορία του Astra 6.1 λόγω προβλημάτων ασφαλείας και υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις από τις εταιρείες. Ο κ. Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι και πάλι μαζί μας όπως κάθε Τετάρτη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
3: Καλησπέρα σας.
0: Πώς αξιολογείτε τώρα τις αντιδράσεις των εταιρεών?
3: Μην ανησυχείτε, πάντως υπαρξιακός κίνδυνος δεν
0: λίγο
3: υπάρχει.
0: Λίγο πιο δυνατά σας ακούσαμε.
3: Ναι, υπαρξιακός κίνδυνος δεν υπάρχει. Πράγματι, η Anthropic γνωστοποίησε, σύμφωνα με το δημοσίευμα των Financial Times, σε περιορισμένο, λέει, αριθμό συνεργατών, ένα ενημερωτικό δελτίο για την επικείμενη είσοδο στο χρηματιστήριο, που τα αναφέρει αυτά τα πράγματα. Τόσο περιορισμένος ήταν ο αριθμός συνεργατών που το μάθατε εσείς και εγώ.
0: Ναι, ναι. Καλά, αυτή είναι η συνήθεια. Είναι όταν μπαίνει όταν έρχεται μια εταιρεία, κάνει δημόσια προσφορά για να μπει στο χρηματιστήριο, έχει όλους τους κινδύνους. Αν διαβάζει τα ενημερωτικά δελτία, έρχεται όντως πράγματι η καταστροφή του σύμπαντος.
3: Άκουσα πάντως ότι το συγκεκριμένο δελτίο, το 30% του περιεχομένου, το 1 τρίτο, είναι η κίνδυνη. Ναι. Φανταστείτε ότι από 100 σελίδες, οι 30 είναι η κίνδυνη. Και ανάμεσά τους και επιχειρηματικοί κίνδυνοι, γιατί οι ίδιοι λένε ότι το 1 τέταρτο των εσόδων τους της προηγούμενης χρονιάς προήλθε από μόλις 2 πελάτες. Ναι. Μιλάμε δηλαδή για μια εταιρεία για την Anthropic με ανακοινωμένο αρνητικό αποτέλεσμα δισεκατομμυρίων και για τα επόμενα χρόνια, που σχεδιάζει επενδύσεις 518 δισεκατομμύρια σε υποδομές στο μέλλον. Ναι. Καταλαβαίνουμε, κύριε Κουφόπουλο, ότι χωρίς να εγκαταλείπεται η ρητορική για τις φαντασμαγορικές εισόδους στο χρηματιστήριο, και εννοώ φαντασμαγορική γιατί θα διεκδικήσει 2-3 εκατομμύρια η Anthropic, αναζητάτε κάποιο plan B για την περίπτωση που τελικά δεν πάρουν το ρίσκο του χρηματιστηρίου. Έχει αξία να καταλάβουμε λίγο τους αριθμούς. Το ΑΕΠ της Γερμανίας, κύριε Κουφόπουλε, είναι 5-3 εκατομμύρια. Τα 2-3 εκατομμύρια, συγκρινόμενα με τα 5, είναι ασύλληπτα μεγάλος αριθμός. Οι τρεις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο έχουν μαζί και οι τρεις χρηματιστηριακή αποτίμηση μικρότερη από 3-3 εκατομμύρια. και οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης ακινήτων μικρότεροι από 80 δισεκατομμύρια. Πάρτε τώρα αυτούς τους αριθμούς και βάλτε δίπλα αυτά που ζητάει η OpenAI και η Anthropic, οι οποίοι λένε χωρίς σαφέστατα ότι σε λίγο καιρό θα αξίζει η κάθε μία περισσότερο από την ετήσια οικονομική παραγωγή της Γερμανίας.
0: Ναι.
3: Είναι εντυπωσιακό.
0: Και αν ακούσατε και τις εξελίξεις από τη Γερμανία, είναι περισσότερο ακόμη και εντυπωσιακό. Για το κλάδο της βιομηχανίας.
3: Το πλάν, το καταλαβαίνουμε αυτό, αλλά τα μεγέθη συγκρίνονται, έτσι. Γιατί και με την Αμερική να συγκρίνουμε, η οποία έχει 30 κάτι τρισεκατομμύρια ΑΕΠ, θέλει μια εταιρεία να είναι το 10% του πλούτου της Αμερικής. Και υπάρχουν 5 τέτοιες. Θα τους βγει δύσκολα, πιστεύω. Και οπότε χρειάζεται.
0: Δηλαδή θυμίζει
3: σύστημα...
0: την ιστορία της Fuskas.com. Πιστεύετε,
3: φούσκα,
0: γιατί.
3: Φούσκα.
0: Αποδείχθηκαν ως τέτοιες. Γιατί οι διακηρύξεις.
3: Και ένα AI να βάλουμε από πίσω. Φούσκα ναι. Είναι το AI. Ναι. Ναι. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν ένα αφήγημα, γιατί αυτό δεν πάει καλά. Δεν τους πάει καλά. Και εδώ χρησιμοποιούν την επικοινωνιακή δύναμη που έχουν και μας ενημερώνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιτίθεται στα κυβερνητικά συστήματα και πρέπει να προσέχουμε, ότι δεν θα κυκλοφορήσουν την καινούργια έκδοση, που ποιος τους την είχε ζητήσει κάθε 15 μέρες να κυκλοφορούν μια καινούργια έκδοση. Και λένε κιόλας σε ένα άλλο δημοσίευμα ότι κάποιοι κατάφεραν να παρακάψουν τις δικλείδες ασφαλείας κινέζικης τεχνητής νοημοσύνης και την έκαναν να δώσει οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων και την πραγματοποίηση δολοφονιών. Και άλλα που λένε για κακόβουλη διείσδυση σε πληροφοριακά συστήματα που κάποιοι θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν για να προκαλέσουν βλάβη. Πράγματι, κύριε Κουφόπουλε, η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται, και το έχουμε πει πολλές φορές, σε συνθήκες ακραίου ανταγωνισμού και χωρίς κανέναν ηθικό φραγμό και καμία ρύθμιση. Αλλά για ποιο λόγο είναι κακό όταν τη ρωτάμε, όπως όταν ρωτάμε οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα ή όταν πηγαίνουμε σε μια βιβλιοθήκη, για ποιο λόγο είναι κακό ότι απαντάει στις ερωτήσεις μας? Ναι. Δηλαδή, γιατί είναι έγκλημα να συγκεντρώνουμε τα βιβλία που χρειάζεται να μάθουμε να γίνουμε hacker, ας πούμε, ή να μάθουμε βιολογία και να μάθουμε και τη βιολογία των βιολογικών όπλων? Η μια επιστήμη δεν ξεχωρίζεται, η χρήση είναι το θέμα, την κάνει όπλο.
0: Προφανώς.
3: Προφανώς τίποτα από όλα αυτά δεν είναι κακό, αλλά ο τρόπος που τα προβάλλουν, ότι απάντησε σε ερωτήσεις που οι απαντήσεις αυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή όπλων, τις δολοφονίες ή για να προκληθεί κακόβουλη διείσδυση στα συστήματα, και αυτό είναι πολύ κακό. Και άλλα, ας καθίσουμε λίγο, ας μαζευτούμε από το χρηματιστήριο για να τα μαζέψουμε αυτά. Δηλαδή, για να βάλουμε τι, face control στη βιβλιοθήκη, κύριε Κουφόπουλο.
0: Έχουμε φτάσει, έχουμε υπερβεί το χρόνο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βεσκούκη.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Οι τίτλοι των ειδήσεων τώρα με τη Δέσποινα Χριστοπούλου.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Ινδός υπήκος και έμπειρος πιλότος είναι ο άνδρας που μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη του το πρωί στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι. Παρά τα τραύματά του, κατάφερε να ανοίξει από το εσωτερικό την πόρτα στο πιλωτήριο, όπως αναφέρουν οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η αεροπορική εταιρεία Fly Dubai ανακοίνωσε πως αναστέλλει τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες. Παρεμβάσει στήριξη των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στα 20 λεπτά ένα λίτρο η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης, κάτω από το 1,75 το λίτρο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό. Η Ρωσία προειδοποιεί με έγγραφο στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμα και στη χρήση πυρηνικών όπλων, αν κάποιο μέλος της συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται από απόψε η Κρήτη, καθώς μέχρι και την Κυριακή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες ανά διαστήματα. Κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία σε Ρέθυμνο και Χανιά. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Τραγούδι, το πρόστιμο. Η ερμηνεία από την Πάολα, η μουσική του Χρήστου Λιανού, η στίχη της Λίνας Δημοπούλου. Είναι το τραγούδι της τηλεοπτικής σειράς Μπλε. Ώρες στην τηλεόραση του Sky.

0: στιγμή είναι ότι Πασκάει 100,3 το πρόστιμο κύριε Σιγρή, το μπλε τραγούδι, το τραγούδι που ακούγεται, συγγνώμη, στις μπλε ώρες, η μουσική του Χρήστου Λιανού, η στίχη της Λίνας Δημοπούλου, η ερμηνεία από την Πάολα, ένα τραγούδι που ήδη κερδίζει τις καρδιές των ανθρώπων. 2-10-48-0-1-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα και στο Viber ο αριθμός 698-123-1003. Μετά τα μεσάνυχτα, κυρίες και κύριοι, θα είναι μαζί μας η δόκτωρα Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, για να ανοίξουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα σχέση με την γονικότητα. Μείνετε συντονισμένοι. Και πάμε στην κοινωνία, κυρίες και κύριοι. Οι γιατροί χωρίς σύνορα την Παρασκευή 2 του μήνα φέρουν ξανά εδώ στην πόλη μας το Humanity Reloaded Fest, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά και είναι μια μέρα γεμάτη συζητήσεις, εκθέσεις και παράλληλες δράσεις και φυσικά την προβολή ντοκιμαντέρ. Κύριος Γιώργος Μαυρογόνατος είναι Διευθυντής Επικοινωνίας και Ανέβρεση Πόρων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Μαυρογόνατε.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές και στις ακροατριές σας και ευχαριστώ πολύ για μια ακόμα φορά για τη φιλοξενία.
0: Έρχεται λοιπόν το φεστιβάλ σας από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και το οποίο τι θα περιλαμβάνει?
1: Κοιτάξτε, εδώ και πολλά χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιούμαστε στον ανθρωπιστικό χώρο και τον χώρο της κοινωνίας των πολιτών, συζητάμε και διάφορα θέματα, τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Συνήθως λοιπόν όλα αυτά τα θέματα τα συζητάμε μεταξύ μας, υπάρχει μια εσωστρέφεια. Είπαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε αυτό το φεστιβάλ για να ανοίξουμε το διάλογο και να μιλήσουν και άλλοι ειδικοί για αυτά τα θέματα και μη ειδικοί άνθρωποι της καθημερινότητας, και το κυριότερο ήταν είναι να το ανοίξουμε στο ευρύ κοινό, στους διπλανούς μας ανθρώπους. Οπότε φέτος το φεστιβάλ θα επικεντρωθεί όλο και περισσότερο στις κοινωνικές ανισότητες, στο ρατσισμό, τις διακρίσεις που βλέπουμε, και δυστυχώς βλέπουμε όλα αυτά τα θέματα να αποτελούν όλο και μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητας μας και να αρχίσουμε να τα θεωρούμε φυσιολογικά. Θα ανοίξουμε λοιπόν το διάλογο, χωρίσουμε ουσιαστικά σε δύο ενότητες το πρώτο κομμάτι της ημέρας, που είναι από τις 10 το πρωί μέχρι περίπου τις 2 το μεσημέρι. Οπότε στο πρώτο κομμάτι θα μιλήσουμε περισσότερο για τις διακρίσεις, την καταπάτηση, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όχι τόσο ότι βλέπουμε εμείς οι γιατροί χωρίς σύνορα, αλλά ανοίγουμε δίνουμε βήμα και σε άλλους ανθρώπους και οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Έτσι ώστε να βγάλουν και τις δικές τους προκλήσεις. Θα έχουμε λοιπόν την καταπληκτική οργάνωση Cool Crips, η οποία αφορά άτομα με αναπηρία, να μας μιλήσουν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Τον Άγγελο τον Παράη, που είναι φωτορεπόρτερ, φωτογράφος, και όλο αυτό το συντονίσει η Μαρία Λούκα, που είναι γνωστή δημοσιογράφος και ντοκιμενταρίστρια. Και στο δεύτερο κομμάτι θα δώσουμε το λόγο λίγο περισσότερο στους υγειονομικούς και στους επαγγελματίες των κοινωνικών επαγγελμάτων, για να συζητήσουμε για το ρόλο που έχουν αυτοί οι επαγγελματίες όταν βλέπουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι το πρωί. Αρχίζουμε στις 10 η ώρα το πρωί. Υπολογίζουμε θα τελειώσουμε γύρω στις 2. Και μετά πηγαίνουμε το απόγευμα στις 7 η ώρα, που έχουμε την προβολή ενός τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ. Είναι Ιστορίες της Γάζας. Εκεί θα μεταφερθούμε για περίπου μία ώρα στην Ιορδανία, στο Αμάν, σε ένα καταπληκτικό πρόγραμμα που έχουμε εκεί. Είναι η Κλινική Επανορθωτικής Χειρουργικής, η οποία παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών σε τραυματίες πολέμου. Είναι το κομμάτι, αρχίζουμε από τα χειρουργία, στην αποκατάσταση, έχουμε μέχρι και εσωτερική μονάδα 3D printing, όπου εκτυπώνουμε προσθετικά μέλη και ειδικές μάσκες για τους εγκαυματίες, και παρέχουμε ακόμα και εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, μέχρι και επαγγελματικές δεξιότητες, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι όταν θα βγουν από την κλινική να μπορούν να εργαστούν κάπου. Μετά θα γυρίσουμε λίγο εδώ στην Ελλάδα και θα μιλήσουμε με τις οικογένειες από την Παλαιστίνη, οι οποίες έχουν έρθει με το πρόγραμμα ιατρικών εκενώσεων. Ίσως ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει ότι αυτή τη στιγμή Στη Γάζα υπάρχουν περισσότεροι, μια λίστα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με περισσότερους από 15.000 ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να φύγουν άμεσα από τη Γάζα. Είναι θέμα ζωής και θανάτου. Στην Ελλάδα λοιπόν έχουν έρθει 10 από αυτές τις οικογένειες και μιλάμε μαζί τους για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν εδώ στην Ελλάδα. Και μετά θα ακολουθήσει και μια πολύ ωραία συζήτηση με τη γνωστή δημοσιογράφο, την κυρία Δώρα Αναγνωστοπούλου, την Χριστίνα Τζαρά, που είναι η γενική μας διευθύντρια και συνόδευσε το τηλεοπτικό συνεργείο στην Ιορδανία, και τον Μιχάλη το Φωτιάδη, που είναι ένας από τους τελευταίους ανθρώπους, διεθνές προσωπικό, που έφυγε σε αρχές του χρόνου από τη Γάζα.
0: Προσπαθείτε λοιπόν να μεταφέρετε και την εμπειρία που έχετε ως γιατροί χωρίς σύνορα από το κέντρο, από τα σημεία του πολέμου.
1: Ναι, αυτό θα γίνει, γιατί δυστυχώς ζούμε σε μια περίοδο που οι πόλεμοι που ξέρουμε εδώ και χρόνια, που είναι ακόμα στην επικαιρότητα, στην Ουκρανία, στη Γάζα, που είναι και πιο προβεβλημένοι, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και σε άλλες γωνιές της γης. Στο Σουδάν, για παράδειγμα, υπάρχει μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση, η οποία δεν έχει πάρει τόσο πολύ τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά και σε άλλες γωνιές του κόσμου.
0: Ναι, γιατί γενικά έχουμε και εμείς τους δημοσιογράφους την αντίληψη ότι είναι δύο οι πόλεμοι, στην πραγματικότητα είναι πολύ περισσότεροι. Και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που περνάνε κάτω τη γραμμή.
1: Θέλω απλά να πω ότι δεν είναι μόνο αυτά οι θεματικές συζητήσεις και η προβολή της ταινίας. Αρχικά να πω ότι το φεστιβάλ γίνεται στο συνεδριακό κέντρο του φιλανθρωπικού ιδρύματος Τέλειος Χατζιωάννου, είναι και τα Αθηναίων 22 στην Πλάκα, όπου θα έχετε και την ευκαιρία να μεταφερθείτε λίγο στο πεδίο, στα προγράμματά μας, μέσα από γελιά εικονικής πραγματικότητας. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση φωτογραφίας που κάναμε με τον φωτογράφο του Παναγιώτη το Ρόντο στο Νότιο Λίβανο. Τον Ιούνιο του 2025 ταξιδέψαμε με τον Παναγιώτη στο Νότιο Λίβανο, εκεί που έχουν γίνει και οι πρόσφατες επιθέσεις από το Ισραήλ. Αυτό που καταγράψαμε ήταν η επίπτωση που έχουν αυτές οι επιθέσεις. Δεν είναι βέβαια επιθέσεις πρόσφατες, είναι οι προηγούμενες επιθέσεις που γίνανε. Οπότε καταγράφουμε την επίπτωση που έχει στους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους, και βρήκαμε πάρα πολύ δυνατές ιστορίες, γιατί οι άνθρωποι προσπαθούν να συνεχίσουν την καθημερινότητά τους. Πηγαίνουν στα κατεστραμμένα σπίτια τους για να ποτίσουν τα φυτά τους. Ναι. Πηγαίνουν στο κλειστό μαγαζί που δεν έχει προϊόντα για να πουλήσει, αλλά το ανοίγουν.
0: Είναι αυτό που τους έχει μείνει, είναι το σημείο αναφοράς της ζωής τους.
1: Ακριβώς. Και είναι και η σύνδεση που έχουν με τη γη τους. Είναι η τόσο σημαντική σύνδεση που έχουμε με τη βάση μας. Και έχουμε και άλλα δρόμενα. Σας προσκαλώ να έρθετε. Ήταν πολύ ωραία.
0: Ναι. Ο χρόνος είναι που μας πιέζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλώς βράδυ, ο κύριος Γιώργος Μαυρογόνατος, είναι διευθυντής επικοινωνίας και ανέβρεσης πόρων των γιατρών χωρίς σύνορα. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Στα μηνύματά σας, πριν περάσουμε στο θέμα της μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, ο Γιώργος Χαραπουλάκης γράφει: σε όλες τις δημοσκοπήσεις βλέπουμε έναν Κυριάκο Μητσοτάκη που, παρά τις όποιες αστοχίες της κυβέρνησης, να είναι με διαφορά σταθερά πρώτος. Από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς ουσιαστική βοήθεια από τα στελέχη του, απλά πουλάει σαν όνομα, έχοντας για ταβάνι το ποσοστό που πήρε σε εκλόγες. Το αντίστροφο συμβαίνει στο Πασόκ, όπου, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες έμπειρων και σοβαρών στελεχών, έχει ένα πρόεδρο βαρύδι με χαμολά ποσοστά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία. Αναφορικά με το νέο κόμμα Σαμαρά, δεν νομίζω θα επηρεάσει σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία. Μας γράφει ο κύριος Γιώργος Καραπουλάκης. Να τα δούμε. Να δούμε το κόμμα. Θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά. Πολλούς λόγους. Μέχρι στο τέλος ξυρίζουν το γάμπρο. Να το δούμε αν θα υπάρξει. Πάντως έχει η καθημερινή ένα κεντρικό θέμα για τους πολιτικούς βρίσκοντας στο κυνήγι των likes, και εκεί τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι πιστεύουμε. Για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει στο Facebook 442.000 likes, ο Νίκος Ανδρουλάκης Νότη 77.000 likes και ο Αλέξης Τσίπρας 510.000 likes. Είναι μπροστά. Στο Instagram ψαρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης 393.000 likes, 31.300 ο Νίκος Ανδρουλάκης, 125.000 ο Αλέξης Τσίπρας, δεν το έχει ανακαλύψει ακόμη το μέσο. Στο TikTok Στο TikTok όμως που είναι τα νεανικά κοινά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 290.000 likes. 290.500 likes. Ο Νίκος Ανδρουλάκης 24.500 και ο Αλέξης Τσίπρας 136.100 likes. Δεν το έχει δουλέψει ακόμη το TikTok, ενώ ο Κυριάκος εκεί, Μητσοτάκης, το προχωράει πολύ. Και στο X που γίνεται η μάχη, εδώ έχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί είναι και ιδεολογική η μάχη και μάχη ίντριγκας και με χτυπήματα κάτω από τη μέση. 786.000 likes έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 36.700 ο Νίκος Ανδρουλάκης και 601.000 likes ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι υπολείπεται του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά είναι σχετικά ψηλά. Οπότε συμπερασματικά, ο Πρωθυπουργός είναι πρώτος στο TikTok, το έχει δουλέψει, είναι πολύ ψηλά στο X, υπάρχει μηχανισμός πάνω και κάτω από τη γραμμή, αρκετά καλά στο Facebook, και στο οποίο όμως προηγείται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος στο X έχει αξιοσημείωτη παρουσία. Στο Instagram ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι, έχει τον τριπλάσιο αριθμό από τον Αλέξη Τσίπρα και καταλαβαίνετε επίσης που βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Απ' την άλλη, το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα στη Θεσσαλονίκη κατέθεσε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο είχε διάφορες ενδιαφέρουσες ιδέες και παραμέτρους, γιατί και δεν κατάφερε πραγματικά να το προωθήσει. 11:47 πρώτα λεπτά, αφήνουμε για λίγο την ελληνική επικαιρότητα και πάμε να δούμε τι είναι αυτό που ανησυχεί την Γερμανία. Τα ίδια πράγματα, κυρίες και κύριοι, τα ίδια πράγματα. Υπάρχει ερώτηση, γιατί είναι τόσο ακριβό και ακριβένει κι άλλο το ντίζελ. Στο ρεπορτάζ ο Γιάννης Παπαδημητρίου.
2: Η παγκόσμια έλλειψη ντίζελ επιβαρύνει την οικονομία περισσότερο από τις ανατιμήσεις στη βενζίνη. Στα εργοστάσια η λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού γίνεται πιο ακριβή. Κατά κανόνα οι επιχειρήσεις μετακυλίουν το κόστος στον καταναλωτή. Αποτέλεσμα, αυξάνεται ο πληθωρισμός, αυξάνεται το κόστος για την προμήθεια τροφίμων. Ας δούμε όμως πού οφείλεται η αύξηση των τιμών στο ντίζελ. Δύο από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ντίζελ στον κόσμο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Η διαφορά είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας, ενώ η Κίνα καταναλώνει η ίδια τη μεγαλύτερη ποσότητα του ντίζελ που παράγει για να τροφοδοτήσει τη βιομηχανία της. Εντός Ηνωμένων Πολιτειών η τιμή του ντίζελ ανεβαίνει συνεχώς. Σύμφωνα με το Energy Information Agency, ο μέσος όρος στις τιμές του ντίζελ φτάνει σήμερα τα 6,52 δολάρια το γαλόνι, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 3,8 λίτρα, ενώ πριν ένα χρόνο κυμαινόταν στα 3,74 δολάρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η Ουκρανία είναι συνυπεύθυνη για την εξέλιξη αυτή, γι' αυτό πρέπει να τερματίσει τις επιθέσεις της σε ρωσικά δηληστήρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπάθησαν να καλύψουν τα κενά, αλλά οι ποσότητες που εξάγουν δεν επαρκούν. Στις 22 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι μετά τους Ρώσους και οι Αμερικανοί θα βάλουν φρένο στις δικές τους εξαγωγές. Οι λόγοι είναι πολιτικής φύσεως. Λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, που διεξάγονται το Νοέμβριο, η Αμερικανική κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να μειώσει τις τιμές. Η ακριβή ενέργεια αποτελεί κεντρικό θέμα στον προεκλογικό αγώνα. Το λόμπι της ενέργειας δηλώνει αντίθετο στα κυβερνητικά σχέδια. Αναλυτές προειδοποιούν ότι ένα φρένο στις εξαγωγές δεν πρόκειται να προκαλέσει άμεσα την επιθυμητή επίδραση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ίσως επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα, με τα αμερικανικά δηληστήρια να μειώνουν την παραγωγή τους και τις τιμές να αυξάνονται ακόμη περισσότερο. Για την Ευρώπη θα είχε δραματικές συνέπειες ένα φρένο στις αμερικανικές εξαγωγές. Με τα φορολογικά προνόμια που απολάμβαναν επί δεκαετίες οι κινητήρες ντίζελ, οι Ευρωπαίοι είναι πιο εξαρτημένοι από το ντίζελ σε σχέση με τους Αμερικανούς, λέει ο Γκέρο Τσάχμαν, αναλυτής για θέματα ενέργειας στο Ινστιτούτο Μπρίγκελ των Βρυξελών. Για ένα γέμισμα του ρεζερβουάρ με ντίζελ 50 λίτρα, οι οδηγοί πληρώνουν σήμερα στην Ευρώπη κατά μέσο όρο 30 ευρώ περισσότερα από τις 28 Φεβρουαρίου, παραμονή του πολέμου στο Ιράν. Το συνολικό κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία φτάνει τα 270 ευρώ.

0: Ξανθούλης θα έλεγε ότι είναι τα γομαρόπεδα που γιορτάζουν για τις τιμές των ντίζελ. Πανηγυρίζουν, είναι ενθουσιασμένοι, μας έχει λείψει. Στα αλήθεια. Περιμένουν, πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί. Καλησπέρα στη στιγμή, ότι πάει Sky 100,3. Σε λίγο θα είναι μαζί μας η Δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος. Μείνετε συντονισμένοι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπως κάθε βράδυ Τετάρτης. Με να φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο, πάμε να θυμηθούμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τα μέτρα επί της ουσίας. Τρία σημεία αναφοράς για το πετρέλαιο, κίνηση, το πετρέλαιο θέρμανσης και τις 120 δόσεις.
1: Η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα. Στόχος μας είναι με τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε. Το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα υπάρχει και μία αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024.
0: Επιστρέψαμε στις 120 δόσεις, σαν να μην πέρασε μια μέρα, αυτό που δεν μπορούσε να γίνει το προηγούμενο διάστημα πλέον είναι εφικτό, γιατί η κυβέρνηση άλλαξε προφανώς γνώμη κάτω από την πίεση. Είναι ολοφάνερο ότι χοδεύουμε στην προεκλογική περίοδο και είναι η καλύτερη εποχή για όλους, διότι ό,τι ίσχυε πριν δεν θα ισχύει τώρα και για τους πολίτες ή για τις επιχειρήσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν τέτοιες προσφορές, χρήσιμο είναι να τις κρατήσουν, διότι μάλλον δεν θα ξανάρθουν. Οπότε τώρα που είναι η περίοδος που όλοι γιορτάζουν προεκλογικά, ό,τι μπορείτε να συγκεντρώσετε χρήσιμο είναι για να το έχετε μπροστά σας. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός είπε, έστειλε και ένα μήνυμα για την διαχείριση της εικόνας και άρα και της αλαζονίας, η οποία ήταν αντικείμενο κριτικής από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ορισμένα κυβερνητικά στελέχη. Ένα μήνυμα που, όπως φαίνεται, είχε πάρα πολλούς αποδέκτες. Λίγο αργότερα ο Παναγιώτης Λάμψης, σχολιάζοντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Sky με τη Λένα Φλιτζάνη.
2: Κοίταξε, την ώρα προσπαθεί να χτίσει ένα αφήγημα και να δώσει με κάποια μέτρα οικονομικού περιεχομένου να προσπαθήσει να ισορροπήσει την κατάσταση που είναι πραγματικά ασφικτική και δύσκολη λόγω και διεθνούς συγκυρίας, αντιμετωπίζει και διάφορα εσωτερικά μικροκαυγαδάκια, τα οποία δεν είναι τυχαία, έχουν παρασκήνιο, έχουν μικροστοχεύσει. Τι είπε στην πραγματικότητα ο κ. Μητσοτάκης? Κοιτάξτε, πρέπει όλοι μαζί να πάμε το κάρο μπροστά και όχι να λουφάρουν μερικοί. Το λουφάρουν παραπέμπει. Και τι άλλο είπε? Ότι έχει σημασία όχι τι λέμε, αλλά και πώς το λέμε. Αυτό απευθύνεται στους υπουργούς του και στα στελέχη του. Και είπε και ένα τρίτο πράγμα, ότι κοιτάξτε, μας κρίνει όλος ο λαός, θα μας κρίνει σε εκλογές, αλλά μέχρι τότε εγώ κάνω κουμάντο. Το σύστημά μας είναι πρωθυπουργό κεντρικό. Στο τέλος της ημέρας, προφανώς διορίζει και απολύει τους υπουργούς του, προφανώς όμως καταρτίζει και την τελική λίστα των υποψηφίων. Το πού και πώς. Άρα λοιπόν είπε σε όλους, κοιτάξτε, πάμε όλοι μαζί να κάνουμε τη δουλειά μας και αφήστε τα παρατράγουδα.
3: Από τους αποδέκτες, ποιος πιστεύεις ότι ενοχλήθηκε περισσότερο, αυτός που λέει ότι δεν αξιολογεί ο Πρωθυπουργός ή αυτοί οι κρυπτόμενοι υπουργοί που δεν ασχολούνται με το κυβερνητικό έργο και βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους?
2: Όλοι μαζί, ο καθένας φοβάται τα δικά του. Όλοι ξέρουν ότι στο τέλος της ημέρας ένας αποφασίζει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το σύστημα. Λοιπόν, τώρα επειδή τα πράγματα έχουν και μια εσωτερική στόχευση και είναι και σε μια δύσκολη θέση λόγω της κυρίας Μπακογιάννη, λόγω του κυρίου Μπακογιάννη, που επίσης σήμερα πράγματι με ειλικρίνεια παραδέχτηκε ο άνθρωπος ότι είναι σύμφυτη της εξουσίας ορισμένες φορές η αλαζονία, σημειώνω εδώ παρεπιπτόντως ότι δεν είπε ο κ. Μπακογιάννη σήμερα αν θα είναι τελικά υποψήφιος για το Δήμο Αθηναίων. Το κρατάμε αυτό. Άλλο θέμα, αλλά το κρατάμε. Κοίταξε, μια κυβέρνηση που διανύει το 8ο έτος της κυβέρνησης είναι δύσκολη και προφανώς θα υπάρχουν πάντοτε εσωτερικές διαμάχες και κάποιες μπηχτές εκατέρωσης.
3: Απλώς τώρα έπεσαν πολλές μαζί, πολλά φάλτσα. Τώρα, αυτό το υπουργικό είχε συστάσεις για το ύφος, είχε όμως και την παραπομπή Τριαντόπουλου.
2: Κοίταξε, η παραπομπή Τριαντόπουλου είναι ένα θέμα που προφανώς θα το λύσει το δικαστήριο. Δεν είμαστε εδώ εμείς οι δικαστές να το λύσουμε. Αν και υπάρχουν πολλοί νομικοί που λένε ότι αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να σταθεί στο ακροατήριο. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Δεν παριστάνω τον ειδικό. δεν θέλω να το κάνω. Όμως υπάρχουν και αυτές οι φωνές και πράγματι σε ένα ευαρημένο κλίμα το μόνο που δεν θέλει μια κυβέρνηση που δίνει τις μάχες σε διάφορα μέτωπα από την οικονομία, τις διεθνείς σχέσεις και διάφορα άλλα, δεν θέλει να ανοίγει και εσωτερικά προβλήματα. Όμως η πολιτική είναι σύμφητη του παρασκηνίου και της εσωκομματικής σύγκρουσης που, για να πούμε το στραβό το δίκιο, στη συγκεκριμένη περίοδο πράγματι υπάρχει μία μικροένταση, αλλά σε σχέση με το παρελθόν, λόγω μακράς πείρας το λέω αυτό, είναι πτέσμα. Δεν είναι και τόσο σοβαρό. Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση.
3: Απλά είμαστε μόνο στην αρχή.
2: Είμαστε στην αρχή, έχουμε δρόμο μπροστά μας μέχρι τις εκλογές και όλα θα κριθούν από το πώς αυτός που είναι επικεφαλής είναι επανεκλέξιμος. Όσο ο κ. Μητσοτάκης έχει την προοπτική της επανεκλογής του, δεν μπορεί να του κουνηθεί κανένας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η κατάσταση.

Μαζί και αντίθετα. Ο Ακύλας σε μια μπαλάντα έκπληξη. Είναι το τραγούδι τίτλων της σειράς του Sky, Αντώνης και Κλεοπάτρα. Και είναι ένα τραγούδι που ήδη βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, στο εξώφυλλο της Greek Pop Playlist του Spotify. Ο Χρήστος Νικολάου έγραψε και εδώ τη μουσική και τους στίχους Λινά Δημοπούλου. Νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε την ανάλυση του Παναγιώτη Λάμψη, ο οποίος συστήνει πολύ λογικά ψυχραιμία, γκρίνια ενδοκυβερνητική είναι, θα περάσει. Η αλαζονία σύμφυτη της εξουσίας εννοείται.

0: σε θέλω.
1: Ο Ακύλας, κυρίες και κύριοι, μαζί και αντίθετο τραγούδι των τίτλων της σειράς του Sky, Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη μουσική υπογράφει Χρήστος Νικολάου, τους στίχους Ελίνα Δημοπούλου, μαζί και αντίθετα με τον Ακύλα. Και ίσως το τραγούδι μας οδηγήσει και στην επόμενη συζήτηση, αν η γονεϊκότητα μας κάνει ευτυχισμένους. Μαζί μας στο Ραδιοθάλαμο, η ψυχολόγος Δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και μετά συνεχίζουμε υποδεχόμενοι, κυρίες και κύριοι, τον Οκτώβριο χωρίς μη.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Η ώρα είναι 12. Η ώρα είναι 12.
5: Sky 89,4.
3: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δαρσί.
0: Ακούτε Sky 89,4. Είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Τετάρτη, έχει 30 ο Σεπτέμβριος, τον χαιρετάμε και αυτόν. Του Σωτηρίου έτους 2026 και του Ταραχώδους 2026 είναι ο μήνας που διανύουμε. Και εμείς θα είμαστε πρώτα ο Θεός μαζί σας μέχρι τις 11. Λέμε.
2: Πώς την πρωί, για κυνήγη θα πας.
0: Μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα. Σήμερα γιορτάζει ο Στρατόνικος και ο Στρατονίκος. Και είναι Διεθνής ημέρα μεταφράσεως. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, υγεία πάνω απ' όλα. Και σήμερα απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας, κβαντικός ηχολήπτης, σαμανικό μυαλό, Κωνσταντίνος Γκύρης.
3: Ρύθμιση. Τα φάει τα ψωμιά σου. Μέχρι εδώ ήταν, δεν την βγάζω από το χειμώνα. Να φτιάξω και τα κληρονομικά μου.
0: Αυτό πολύ πιθανό. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος.
4: Πώς την βλέπεις την κατάσταση?
5: Ποια κατάσταση εννοείς?
4: Την πολιτική εννοώ γενικό.
0: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την κούκλα. Καλημέρα στα χωριά της Ετωλοακαρνανίας της πατρίδας μου. Καλημέρα στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγιστο, Τρίκορφο Ναυπακτίας. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στο Γκάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα. Έχουμε ασφαλτοστρώσεις στην Κερτινή. Κερπινή. Και σήμερα επίσης εκπνέει το τελεσίγραφο για την επαναλειτουργία του οδοντοτού. Μην το είδατε το τρενάκι. Να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της κυρίας Αλεξοπούλου, της βουλευτίνας, η οποία έδινε τις ημερομηνίες, έτσι και καλά. Καλημέρα λοιπόν στα Καλάβρητα, στην όμορφη πόλη, στο Ιεροβουνό, στους φίλους μας, στον πεζόδρομο. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτρά. Ναι, βεβαίως, η καλημέρα μας σε εσάς που ξεκινήσατε και σήμερα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου, σίδερο στη μέση και τσάλι στο στομάχι σας. Άντε βρε, καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο. Καλημέρα στους φίλους μου, τους αρχοντοκουμουνιστές.
6: Εάν συνεχίσεις έτσι, στην ψάτα θα πεθάνεις.
0: Την έχω αγοράσει ήδη στα μέτρα μου. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Συγγνώμη κύριε Διευθυντά, για κάνε τα χέρια σου. Άδειος. Θα έχουμε στάση εργασίας εντός ολίγου. Θα διακοπεί η εκπομπή εντός ολίγου, διότι δεν φέρνει φαγητό στον ηχολήπτη μου. Λοιπόν, καλημέρα στο 18300, το ραδιοταξί Πάτρα, στον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη, 261-0-205-205. Στο 18300 το πενταψήφιο ακούει. Ακούει και βλέπει την εφαρμογή που έχουμε όλοι στα κινητά μας και στα τάμπλετ μας. Καλημέρα στους οδηγούς του 18300, καλά δρομολόγια, καλά ταξίδια, καλά τιμόνια, επίσης καλά δρομολόγια στους ταξιτζίδες της Αγίας των Πατρών Πόλεως.
7: Αν δείτε, έχει γίνει και την προηγούμενη φορά, αλλά το σωστό είναι από κάτω. Παρακαλώ.
8: Σεξιστικό είναι αυτό. Θα μπορούσα να το πάρω σαν σεξιστικό.
0: Πετάγεται από τη γαλαρία συνέχεια. Της αρέσει από πάνω. Η ζωή. Και τι τραβάμε με αυτήν. Καλημέρα στους οδηγούς απανταχού, το νου σας στο δρόμο, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνη αναβάτες. Και άμα θέλετε να περάσετε το αυτοκίνητό σας κταίο, είναι η ώρα του δηλαδή. Κοιτάξτε, μην ταλαιπωρήστε. Όχι, μην ταλαιπωρήστε, μην ψάχνετε βουνά και ποτάμια για να βρείτε ένα ακταίο να κάνετε τον έλεγχο της οδικής ασφάλειας του αυτοκινήτου σας. Θα πάτε κεντρικό κταίο Πάτρας, του Γιώργου του Νταβλούρου την εγκατάσταση, την σύγχρονη, την ψηφιακή, την απίστευτη, στη στρατηγική τοποθεσία της Βόρειας Πάτρας, στη Σταυροπούλου 63-65 στο Ρίο, λίγο μετά το Τόφαλος, παιδιά, εκεί αριστερά από κάτω υπάρχουν και πινακίδες, σας καθοδηγούν, βάζετε και το GPS, είναι από του Κουρτέση, δηλαδή φτάνετε στην έξοδο της Πάτρας στην Άνετη, μια γκαζιά κυριολεκτικά. Ελάχιστα λεπτά από το κέντρο, εύκολη πρόσβαση, επαναλαμβάνω, δεν μπλέκετε στο κυκλοφοριακό, δεν κάνετε ταξίδι. Μηχανήματα ψηφιακά του 2024, απίστευτη φιλοξενία, θα πιείτε τον καφέ σας δωρεάν, θα σας κεράσουν το αναψυκτικό σας, όσο γίνεται ο έλεγχος. Σταυροπούλου 63-65, κεντρικό κταίο Πάτρας, ο γύρος στον ταβλό σας περιμένει για να περάσετε το αυτοκίνητό σας κταίο και κλείνετε το ραντεβού 261-070-60-70 και το site kentrikokteo.gr.
5: Παρατηρείτε ότι σημαντικά δεν λένε ολόκληρη τη φράση. Το παρατηρείτε αυτό.
9: Το είναι για τα μπάζα, λέτε.
5: Ναι, δεν το λέτε.
9: Έχετε μετανιώσει αυτή τη δήλωση, κύριε Φλωρίδη.
5: Να σας πω. Να την πούμε όλη τη δήλωση. Ξανά. Ναι. Όσοι από τους πολιτικούς μιλάνε για μπαζώματα, είναι για τα μπάζα. Ωραία. Όσοι από τους πολιτικούς.
0: Λοιπόν, καλά. Δεν είναι, έτσι το είπε. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν είναι οι πολιτικοί όλοι για τα μπάζα. Όσοι μιλούσαν για τα μπαζώματα, είναι και άλλοι που δεν έχουν μιλήσει για τα μπαζώματα, για τα μπάζα. Λοιπόν, Ευβίας 250, υπάρχει ένα βενζινάδικο, είναι του συνεταιρισμού των ταξί στην Πάτρα, έχει σήμα ΕΚΟ, είναι 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου, έχει καλή τιμή αυτή την ώρα, τη δύσκολη για τα καύσιμα, αλλά το κυριότερο ότι οι αντλίες του είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, δεν υπάρχει λογισμικό που να μας κλέβει. Και έχει και υψηλή ποιότητα καύσιμο, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους και τα οχήματά τους. Έτσι προστατεύεται και η δική μας και το όχημά μας. Μπαίνουμε όλοι μέσα, δεν είναι ανάγκη να είσαι ταξιτζής. Ευβίας 250, κάτι τη δοκιμή θα με θυμηθείτε. Λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου, δεξιά το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.
10: Και πιστεύω ότι η απόφαση αυτή αποτελεί μια ηλιακτίδα φωτός στις σκοτεινές μέρες. Εδώ και 7 χρόνια της έννοιας της δικαιοσύνης και της λογοδοσίας στην πατρίδα μας. Επιτρέψτε όμως να πω το εξής. Αυτός που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο οποίος, σας θυμίζω, με ηταμό ύφος απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε, με τις φράσεις «Όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα». Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα. Και αν δεν παραιτηθεί, αν ο κ. Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, οφείλει να τον αποπέμψει.
0: Μάλιστα. Διστίντο. 20 χρόνια η αγάπη μας. Το σταθερό μας σημείο συνάντησης χειμώνα-καλοκαίρι. Διστίντο, η ποιότητα συναντάει την αυθεντική φιλοξενία. Κάθε στιγμή της ημέρας απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου γεύσεις στον πιο οικείο χώρο. Και τώρα, αν θέλεις να μείνεις στο σπίτι, το Distinto έρχεται στο σπίτι σου να σου κάνει παρέα κάθε βράδυ, αλλά και Κυριακή μεσημέρι. Οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται στην πόρτα σου με ένα τηλέφωνο 261-0 στο Ρίο 995-111 και με το eFood.
11: Ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μίλησε για 300 παιδιά που πέρασαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών και δεν πήγανε να σπουδάσουν.
12: 9 στην ιατρική και 20 σε πολυτεχνικές σχολές.
11: Πολύ καλές σχολές. Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Ναι, αλλά μου ντε. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ξύσουμε λίγο το κεφάλι μας να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί συμβαίνει, ρε παιδί μου? Μην του βάζετε δύσκολα αυτήν όμως. Θα καεί. Θα βγάλει καπνούς ο εγκέφαλος.
13: Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
0: Κάρνα! Η μεγάλη πατρινή εταιρεία είναι δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά κοντά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού Αμερικής απέναντι από το Βασιλόπουλο, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο. Χθες το απόγευμα, ένας 59χρονος πήγε να βγάλει μεροκάματο καθαρίζοντας σε μια στέγη στην οδό Αντιόχου τα φωτοβολταϊκά, τα οποία θέλουν καθάρισμα γιατί πιάνουν απάνω από λασποβροχές, από αυτό, και μετά έχουν πολύ μειωμένη απόδοση. Δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο, αλλά έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μεγάλο ύψος. Πήγε το ασθενοφόρο στον Άγιο Ανδρέα, τον πήγαινε στο Άγιο Ανδρέα, αλλά λίγη ώρα αργότερα ο άνθρωπος απεβίωσε. Συνελήφθη, και ακούστε τώρα, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού για ανθρωποκτονία από αμέλεια διαπαραλήψεως, βεβαίως, αλλά με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε ελεύθερος και ξεκινάει ένας γολγοθάς για αυτόν τον άνθρωπο. Βέβαια, κάποιος πήγε για μεροκάματο και δεν γύρισε στην οικογένειά του. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Έχω και στον κύκλο μου μια υπόθεση στην Ετωλοακαρνανία, τα ακούς, όπου ένας πατρινός οικογενειάρχης έχει ένα σπίτι στο Μεσολόγγι και έπρεπε να κόψει κάποια δέντρα που με το περσινό θυελώδη βοριά ήταν έτοιμα να προσγειωθούν στη σκέπη, και πήγε ένα συνεργείο, έπεσε το δέντρο και σκότωσε τον έναν εργάτη. Τραβιέται απίστευτα. Η οικογένεια του αλλοδαπού εργάτη του κάνει αγωγές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Είναι ένα μεγάλο θέμα, διότι βάζουμε πολύ στα σπίτια μας συνεργεία και αν συμβεί ένα ατύχημα είμαστε ακάλυπτοι. Θα τα πούμε στις πορείες, στις εκπομπές που έρχονται, θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα και θα πιάσουμε όλες τις πτυχές και της ασφάλειας που πρέπει να έχει το σπίτι για αστική ευθύνη και που δεν έχουμε εμείς, οι περισσότεροι όλοι σχεδόν, και το νομικό κομμάτι. Γιατί σου έρχεται το συνεργείο, ας πούμε, να σου καθαρίσει, λέω εγώ, την καμινάδα, ρε παιδί μου, τώρα που είναι της εποχής, έτσι. Και του λες, μεγάλε, εκεί πάνω είναι, πρόσεχε. Μη σε νοιάζει, αφεντικό, τα έχω κανονίσει εγώ όλα, εντάξει. Ρε μεγάλε, μην γλιστρήσεις, μήπως έπρεπε να έχεις λάβει μέτρα εκείνο τ' άλλο. Όχι ρε αφεντικό, τρελός, σε αυτή τη δουλειά κάνουμε. Το έχουμε κάνει, έχουμε ανέβει στις στέγες, έχουμε οργώσει τον τόπο και πέφτει. Έμπλεξες. Λοιπόν, γνωστός δικηγόρος σε live σύνδεση εκεί συνελήφθη γιατί άσκησε σωματική βία και λεκτική βία κατά του γιού του. Είχε εμπλοκή στην υπεράσπιση της Πισπυρίγκου. Τα ξημερώματα σε ένα Airbnb έγινε της κακομοίρας στην οδό Ερμού. Άρχισαν οι φωνές. Η γυναίκα κυνήγαγε το σύντροφό της με ένα μαχαίρι. Τον κυνήγαγε μέσα στο Airbnb με ένα μαχαίρι. Επενέβησαν οι άνδρες της άμεσης δράσης και σταμάτησε εκεί το θέμα και το ζευγάρι πήγε στην ασφάλεια πατρών για τα περαιτέρω. Δηλαδή παραλίγο να είχαμε, πώς θα το λέγαμε, αν τον έσφαζε τον το σύντροφό της, πώς θα το λέγαμε. Ανδροκτονία, δεν θα το λέγαμε. Ανδροκτονία. Συμβαίνουν και αυτά. Τον κυνήγαγε η γυναίκα του με ένα μαχαίρι. Έλα εδώ ρε κερατά, σου πω εγώ. Λοιπόν, πάμε στο 18300, στο τηλεφωνικό κέντρο να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών. Κόκκινη πόλη, καλημέρα σας.
14: Καλημέρα, καλημέρα σας, τι κάνετε, Όλγα Μαλτέζου εδώ.
0: Καλημέρα.
14: Θα σας
0: όλα
14: δώσω την Αγία των Πατρών πόλη.
0: Βεβαίως.
14: Την εικόνα σήμερα.
0: Ναι.
14: Λοιπόν, Κορίνθου, έχουμε έργα φυσικού αερίου από Ζαΐμι έως Νόρμαν και
0: μάλιστα
14: περιορισμένη Λωρίδα. Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου το ίδιο. Τα έργα αυτά είναι μέχρι 3 δεκάτου στην Ιεροθέου, στην Κορίνθου είναι μέχρι 7 δεκάτου.
0: Μάλιστα.
14: Επίσης ολοκληρώνονται οι εργασίες σήμερα στην Οδό Κεφαλινίας,
0: ναι,
14: και στην πλατεία Βούδα από κάτω στη Σουλίου.
0: Μάλιστα.
14: Στην Πατρέως συνεχίζονται οι δικές
0: και στην Γεωργίου Ολυμπίου ολοκληρώνονται τα έργα.
14: Ολοκληρώνονται και εκεί, ναι.
0: Ναι, σήμερα,
14: στην Πατρέως συνεχίζονται με διπλή κατεύθυνση, έτσι, από την Κορίνθου μέχρι την Αγίου Ανδρέου.
0: Ναι. Για αυτά, εκεί, μισό λεπτό. Παιδί μου, μισό λεπτό. Πήγα εγώ χτες εκεί. Είναι ένα μια, πώς λες στο χωριό, μια χεσατόπος να φτιάξουν 5 κυβόληθους. Γιατί τόσες μέρες.
14: Έλα μου ντε.
0: Ωραία, μέρες. Εκεί στο κόκκινο δημαρχείο ακούτε. Έχει πάει κανένας εκεί. Ο κύριος Αγγελής, ο αγαπητός αντιδήμαρχος. Πέρνασες από εκεί, κύριε αντιδήμαρχε. Συγγνώμη δηλαδή, αν ήμασταν στο σπίτι μας και πληρώναμε μεροκάματα, θα τους αφήναμε εκεί πέρα έτσι. Μια διασταύρωση για να βάλεις 10 κυβόληθους εκεί. Τι έγινε να. Δεν ξέρω. Γιατί ας πω, δηλαδή.
14: Στην Ελλάδα είμαστε, τι
0: ναι,
14: να σας πω κι εγώ.
0: Ναι.
14: Οπότε στην Κορίνθου θα θέλει προσοχή,
0: ναι,
14: γιατί υπάρχουν,
0: ναι,
14: περιορισμοί από το έργα και στις γύρω διασταυρώσεις. Επίσης, λόγω των έργων επηρεάζεται και η κυκλοφορία αρκετά στη Μεζόνος.
0: Βεβαίως.
14: Στη Γούναρη παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση.
0: Ναι, στη Γούναρη έχουν σκάψει που ανέβηκα εγώ. Ναι, 9 παρατέρατο. Έχουν σκάψει σε διάφορα σημεία και ενώνουν τις οπτικές ίνες. Εκεί με στο οδόστρωμα και έχει μικροανασχέσεις. Έχει λίγο, έχει θέμα.
14: Okay. Και στην Αγίου Ανδρέου επίσης προσοχή, κυρίως στις διασταυρώσεις, που οδηγούν προς το κέντρο.
0: Προς το κέντρο,
14: Πατρών Αθηνών Ακτιδημαίων σε σχετικά καλή κατάσταση.
0: Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή βαριά.
14: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Ωραία, ναι. Πήγα εκεί πέρα, Ερμού, εκεί που είναι ο Πατρέος, πώς το λένε, Ερμού λέω, Πατρέος. Δηλαδή... Λοιπόν... μικροεπισόδια με ξυλοδαρμούς εν μέση οδό έχουμε και από ανήλικους και από ενήλικες. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι είναι σε λειτουργία μία πλατφόρμα η οποία καταγράφει, τα ακούς ρε, καταγράφει τους παράνομα παρκαρισμένους. Είναι η χωρίς, λατινικά μικρά, χωρίς με έξ μπροστά, χωρίς εμπόδια.gr, ελληνική πλατφόρμα πολιτών. Εξαπλώνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα τον τελευταίο μήνα σε όλη τη χώρα. Καταγράφουν με φωτογραφίες κανονικά, χωρίς κάλυψη πινακίδας, τα παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που ενοχλούν, που κάνει κρά δηλαδή το παρκάρισμα, και από το οποίο ενημερώνεται η τροχέα. Λοιπόν, άκου να δεις. Μέχρι σήμερα το πρωί, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγο μου στείλαν το μήνυμα, 2.600 αναφορές σε 198 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Βεβαίως, από αυτές, οι 1.700 αφορούν οχήματα που εμπόδιζαν πεζοδρόμια, οι 579 σήκωσαν αυτοκίνητα που ήταν επάνω σε ράμπες αμαία, οι 258 σε διαβάσεις. Και έχουν ετοιμαστεί μέσω της υπηρεσίας 1.700 SMS για να πάνε στο 100. Ενημερώνει η πλατφόρμα το 100 με SMS. Οι αριθμοί μεταβάλλονται ενώ προστίθενται και νέες καταγραφές και μπαίνουν μέσα στην πλατφόρμα και όλο και περισσότεροι πολίτες ανά τη χώρα. Πρώτη είναι η Αθήνα, 400 και πλέον αναφορές. Μετά η Θεσσαλονίκη με πάνω από 180. Και πολλές περιοχές της Αττικής, Αγία Βαρβάρα, Χαλάν και τα λοιπά. Στην Πάτρα δεν βλέπω. Είναι απλός ο λόγος. Όλοι παρκάρουμε παράνομα. Δεν θα καρφώσουμε ένα στον άλλον τώρα, χαλάσουμε τη σειρά μας εδώ πέρα. Έτσι. Όχι εδώ. Εμείς εδώ έχουμε άλλο Θεό. Εμείς έτσι δεν θα αποκαρφώσουμε. Το καταλαβαίνετε. Δεν θα καρφωνόμαστε μεταξύ μας. Αφού σήμερα παρκάρεις εσύ εδώ και τα αφήνεις μες στη διάβαση, αύριο έρχομαι εγώ. Μεθαύριο πάει ο Γκύρης. Τώρα καρφωθούμε μεταξύ μας να χαλάσουμε το. Πάμε για διαφημίσεις. Έχανε
15: εγώ το έγκλημα και μου είπα, έχει καπνίσει κανένα μπάφο πριν.
16: Τα ακούσαμε.
15: Και το μπάφο, με βρίζουν το Μέγκα, το Instagram.
16: Δεν πειράζει, ας σε βρίζουνε.
15: Στο ραδιόφωνο, για τις μικρές αγγελίες αύριο στα νέα.
16: Δεν πειράζει.
15: Όλα καλά.
16: Όλα καλά.
17: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
18: Sky 89,4.
19: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
20: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
21: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
20: Μα περκέ!
21: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
20: Ρέλος!
21: Κούζα! Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
21: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
2: έξοδος 33,
21: και στο relos.gr.
22: Κατάστημα. Κατάστημα.
23: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
24: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
25: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
26: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
27: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
28: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
29: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
28: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
29: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
28: Σοβαρά. Τι βάλατε?
29: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Download σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
28: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
29: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
30: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.

0: Sky 89,4.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ είμαι λάτρης της φέτας. Ρώτησα εδώ μέσα, ο απέναντί μου εδώ στο ηχοληπτάδικο μου είπε την παραδοσιακή αυτή, σε αυτό το κάγκελο, μου αρέσει πάρα πολύ. Βεβαίως, η ελληνική φέτα είναι σπουδαίο προϊόν, παγκοσμίως γνωστό. Όμως, η καλή φέτα σήμερα έχει γύρω στα 12 με 13 ευρώ το κιλό. Η καλή φέτα. Προσέξτε για φέτα, όχι για λευκοτηρί, να ξεχωρίζουμε τι λέμε. Βαρελίσια στην άλμη, να ξεχωρίζουμε τι λέμε. Από εγωπρόβιο, έτσι. Αλλά φέτος υπάρχει μια δυσίωνη πρόβλεψη ότι θα φτάσει ακόμα και τα 17 ευρώ το κιλό. Οπότε εκεί που τρώγες ένα κομμάτι φέτα, ξέρεις για αυτή μια αυτό, θα φας το μισό αν επαληθευτούν οι δυσίωνες αυτές προβλέψεις. Τι φταίει, παιδιά, τι φταίει. Θυμάστε με το λάδι τι έγινε, έτσι. Θα μας πει τι φταίει ένας άνθρωπος που ξέρει τη φέτα όσο κανείς. Είναι ο κύριος πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, ο κύριος Μιχάλης Σαράντης στο τηλέφωνο και τον ευχαριστώ. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Τι φταίει και βγήκαν αυτές οι φήμες και πόσο βάση έχουν?
1: Κοιτάξτε, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, σε ό,τι αναφέρεται για τις τιμές, οι τιμές και τώρα υπάρχουν ακριβά τυριά φέτα, τα οποία είναι συσκευασμένα, είναι
0: ναι, περιπτώσει. Έχουν μια άλλη. Είναι, ναι, είναι,
1: ναι, δεν είναι όλα τα τυριά. Δεν μπορούμε να λέμε ότι υπάρχει φέτα από 12 μέχρι 17 ευρώ. Παίζει σημασία που πουλέτε. Υπάρχουν καταστήματα τα οποία είναι ντελικατέσεν και πουλάνε πολύ πιο ακριβά.
0: Καλά, εντάξει, μιλάμε για τη μέση κατάσταση που είναι γύρω στα 12-13 ευρώ το κιλό. Για ψωνίζω και εγώ στο σούπερ μάρκετ, τα βλέπω.
1: Η μέση κατάσταση για τα καλά τυριά πράγματα είναι κάπου εκεί που το λέτε. Και τα συσκευασμένα είναι 2-3 ευρώ.
0: Ναι, παραπάνω. Είναι η συσκευασία.
1: Και 4 ανάλογα με τη συσκευασία. Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε για αυτά που έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί, γιατί πολλές φορές λες στο δημοσιογράφο ένα γεγονός και στην εξήγηση που τον δίνει βάζει και δικά του μέσα και δημιουργείται σύγχυση. Άρα λοιπόν πάμε από την αρχή. Εδώ και 2,5 χρόνια από το καλοκαίρι το 2024, περίπου 2 χρόνια και 3 μήνες, εμφανίστηκε στην Ελλάδα η ζωονόσος, η ευλογιά.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Και το τελευταίο εξάμηνο, οκτάμηνο, εμφανίστηκε στη Μυτιλίνη η άλλη ζωονός που είναι βάση περιπτώσει η...
0: ο καταρροϊκός.
1: Όχι καταρροϊκός. Τώρα έχουμε μπερδευτεί με τη ζωονός.
0: Ναι.
1: Που και αυτός και αυτή ο αυτόδης
0: περιπτώσει. Ο αυτόδης.
1: Σωστό. Λοιπόν, και αυτοί θανατωθήκαν περίπου από ότι δεν έχω επίσημα στοιχεία, αλλά από κουβέντες που έχω κάνει περίπου 80.000 πρόβατα στην Μυτιλίνη.
0: Μόνο στην Μυτιλίνη, ναι.
1: Και περίπου 480.000
0: σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα από τον...
0: Ακόμα και τώρα έχουμε ευλογιά στην Αιτωλοκαρνανία πρόσφατα.
1: Έχουμε κρούσματα, ναι.
0: Βέβαια, πρόσφατα στην Αιτωλοκαρνανία σφαγιάστηκαν 90 οι στάβλοι, έτσι.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτή η μείωση του ζωικού κεφαλαίου από εδώ και 2 χρόνια, η οποία έγινε σταδιακά, έχει μειώσει την εισκόμιση του πρόπιου γάλακτος κατά περίπου 80.000 τόνους. Αυτό σημαίνει περίπου 20.000 τόνοι λιγότερη φέτα, μαζί και με την αύξηση που έχουμε στις εξαγωγές, θα λείψει από τις αποθήκες των τυροκομείων, γιατί εγώ ως πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτα εκπροσωπώ 50.000 οικογένειες κτηνοτρόφων και περίπου 300 τυροκομεία που παράγουν τη φέτα. Άρα είμαι και από τις δύο πλευρές, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Θα λείψει λοιπόν από τα τυροκομεία περίπου 25.000 τόνοι. Με ό,τι σημαίνει αυτό στη ζήτηση του πρόβειου γάλακτος που έτσι κι αλλιώς λείπει.
0: Ναι.
1: Στο γάλα λοιπόν οι κτηνοτρόφοι μας, και καλά θα κάνουν γιατί κάνουν μια πολύ δύσκολη δουλειά, εισπράξαν από πέρυσι φέτος περίπου 20-25 λεπτά το κιλό παραπάνω το γάλα τους, και άλλο τόσο περίπου, όλα αυτά για την ερχόμενη χρονιά είναι εκτίμηση, θα εισπράξουν επιπλέον. Αυτό θα ανεβάσει την τιμή του προϊόντος που λέγεται φέτα λόγω αύξησης πρώτης ύλης. Δηλαδή, ο κτηνοτρόφος έπαιρνε ένα 60, θα πάρει ένα 80, ένα 90, δεν ξέρω πόσο θα πάρει.
0: Ναι, έχει κόστος η κτηνοτροφία στις ζωοτροφές και στην ενέργεια. Και έχει
1: όχι,
0: κόστος...
1: αυτό δεν θα το πάρει την αύξηση λόγω κόστους.
0: Όχι, κατάλαβαμε, όμως λέω, έχει κόστος η κτηνοτροφία, με συγχωρείτε, ο κτηνοτρόφος, πέραν των ζωοτροφών έχει κόστος. Στην ενέργεια, για παράδειγμα, φωνάζουν οι κτηνοτρόφοι.
1: Ναι, κοιτάξτε, όλοι μας έχουμε κόστος, αλλά η μεγάλη διαφορά έρχεται από την πρώτη ύλη.
0: Από την πρώτη ύλη.
1: Για να καταλάβετε, η πρώτη ύλη, επειδή και εγώ τυροκόμος είμαι, αντιπροσωπεύει περίπου το 67%, σχεδόν 70% του συνολικού κόστους του προϊόντος. Οπότε, αυτό κοιτάς που είναι η μεγάλη διαφορά. Σε κάθε περίπτωση όμως, ναι, θα έχουμε αύξηση στη φέτα, όμως αυτά τα χρήματα που θα πληρώνει ο καταναλωτής θα οδηγηθούν το 90% της αύξησης στους κτηνοτρόφους. Εγώ λοιπόν δεν είμαι αρνητικός να εισπράξουν οι κτηνοτρόφοι αυτά τα χρήματα παραπάνω, για να μπορέσουν τα χρήματα αυτά να τα πάρουν να επενδύσουν σε αλμεκτήρια, σε ταινίες εκτροφής και σε χίλια δύο άλλα πράγματα, γιατί πράγματι οι κτηνοτρόφοι μας κάνουν πολύ δύσκολη δουλειά, κύριε Ξαναλαδό.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν το συζητώ και θέλω να σας ρωτήσω για αυτούς, αλλά στο τέλος. Θυμάμαι όμως τις κινητοποιήσεις αγροτικές τελευταίες, πρόσφατες είναι σχετικά, φωνάζανε πάρα πολύ για το κόστος των ζωοτροφών και της ενέργειας. Επανέρχομαι.
1: Όχι.
0: Τι λέτε γι' αυτό?
1: Είναι λάθος αυτό που λέτε. Οι ζωοτροφές και η ενέργεια τα τελευταία, οι ζωοτροφές που επηρεάζουν το κόστος του γάλακτος τα τελευταία χρόνια είναι σε πολύ καλό επίπεδο, έτσι, και το καλαμπόκι και άλλες ζωοτροφές, όπως είναι ο μπίκος, όπως είναι... Λοιπόν, και αυτό το πράγμα βοηθάει ακόμα περισσότερο τον κτηνοτρόφο. Τώρα, η ενέργεια και τα πετρέλαια, σίγουρα όλοι μας επηρεαζόμαστε. Τι να κάνουμε, δυστυχώς,
0: ναι.
1: Έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά μας.
0: Ναι.
1: Ο ένας είναι βόρεια στην Ουκρανία με τη Ρωσία, ο άλλος είναι κάτω στη Μέση Ανατολή, που επηρεάζουν,
0: μάλιστα,
1: πρώτα και πάνω απ' όλα τα καύσιμα.
0: Η πίεση για τις εξαγωγές δεν θα βοηθήσει στην άνοδο των τιμών?
1: Μα βοηθάει ήδη.
0: Βοηθάει ήδη.
1: Η αύξηση των εξαγωγών τα προηγούμενα χρόνια, πέρυσι, φέτος το πρώτο εξάμηνο κοντά στο 6-7%, πέρυσι ήταν στο 5%. Όταν οι εξαγωγές είναι 105.000 τόνους, καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα της φέτας που πάνε εξωτερικό είναι πάρα πολλά. Είναι πολύ υψηλά. Δηλαδή, μιλάμε για αύξηση φέτας 5, 7, 10.000 τόνους κάθε χρόνο για το εξωτερικό. Και αυτό είναι καλό, γιατί ήδη έφτασε στο εμπορικό ισοζύγιο η φέτα να συνεισφέρει περίπου 870 εκατομμύρια ευρώ.
0: Απ' την άλλη όμως είναι κακό, διότι θα ανεβεί η τιμή και ο Έλληνας θα δυσκολευτεί να αγοράσει τουλάχιστον την ποσότητα που αγόραζε καταρχήν.
1: Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα καλό που να μην έχει και το κακό, και τίποτα κακό που να μην έχει και το καλό. Τι να κάνουμε.
0: Πόσο φοβάστε ότι ο καταναλωτής θα αντιδράσει αγοράζοντας λευκό τυρί αντί για φέτα, που εν πάση περιπτώσει έχει διαφορά στη γεύση, δεν το συζητάμε, αλλά θα ξεγελιέται δηλαδή στο τραπέζι ότι υπάρχει ένα τυρί φέτα, εντός εισαγωγικών φέτα?
1: Κοιτάξτε, σε όλα τα είδη τυριών pop υπάρχουν και το αντίστοιχο τυρί, το οποίο γίνεται από αγελαδινό γάλα, που το αγελαδινό είναι πιο φθηνό. Δηλαδή, έχουμε το ροκφόρ που λέτε, ξέρω εγώ, 24 ευρώ το κιλό. Το ροκφόρ, το γαλλικό.
0: Ναι, βεβαίως, ναι.
1: Και υπάρχει το blue cheese το γερμανικό που λέει 8 ευρώ στο εντρίτον της τιμής. Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως. Δεν είναι ροκφόρ.
1: Υπάρχει παρμεζάνα που κάνει 30 ευρώ και υπάρχει και το σκληρό τυρί, το οποίο είναι από κάποια χώρα της Βαλτικής, δεν θυμάμαι τώρα, το οποίο κάνει 10 ευρώ.
0: Ναι.
1: Άρα και στη φέτα υπάρχει εναλλακτική λύση για τον καταναλωτή. Υπάρχουν καλά τυριά, λευκά τυριά, τα οποία είναι κοντά στη τιμή των 7 ευρώ, περίπου στη μισή τιμή της φέτας, και είναι μια καλή λύση για ένα νοικοκυριό για να εξοικονομήσει χρήματα. Αυτό όμως δεν μπορώ να το γνωρίζω, και το λέω για να πουληθούν τα λευκά τυριά, αλλά το λέω ότι ναι, η αγορά έχει τα πάντα.
0: Μπορεί να ακολουθήσει την πορεία του λαδιού αυτή η υπόθεση? Θυμάστε τι έγινε με το λάδι?
1: Πάντα, όταν ανεβαίνουν, η ζωή κύκλος είναι. Όταν ανεβαίνει η τιμή κάποια στιγμή φεύγουν οι καταναλωτές όπως φύγανε το λάδι, και το λάδι από εκεί που ήταν 8 ευρώ στον παραγωγό, τώρα φέτος δεν πουλάνε ούτε 1,5.
0: Και οι ελιές επίσης τους έμειναν. Και,
1: και οι ελιές και τα λοιπά, που είναι προϊόντα εξαιρετικά. Η Ελλάδα, ναι. Το λέω σε κάθε συνέντευξή μου, είναι μια ευλογημένη χώρα με ευλογημένους ανθρώπους και ευλογημένα προϊόντα. Δεν είναι, δηλαδή πραγματικά τα ελληνικά προϊόντα είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας.
0: Ναι, και αναμφίβολα, βεβαίως.
1: Και όμως η ελιά η ελληνική δεν μπορεί να ανταγωνιστεί. Λέω, άκουσα προχθές κάποιον που πουλάει την νησιακή ελιά στο 1/3 της τιμής που λέει την ελληνική.
0: Ναι,
1: μιλάμε
0: την
1: για τις διεθνείς, για τις διεθνείς αγορές.
0: Ναι, ναι,
1: την σε κάθε περίπτωση όμως η αγορά θα βρει... Η αγορά δεν κάνει ποτέ λάθος. Θα βρει τα επίπεδα τιμών και θα καθίσει εκεί που πρέπει.
0: Μάλιστα. Πώς βλέπετε την ελληνική κτηνοτροφία σήμερα? Υπάρχει διάδοχη κατάσταση των μεγάλων σε ηλικία κτηνοτρόφων, των παραδοσιακών? Οι νέοι, οι οικογένειές τους συνεχίζουν.
1: Είναι πολύ καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Με δύο κουβέντες, η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση φέτας αναφέρομαι στα τυροκομεία. Σε ό,τι αφορά τα τυροκομεία έχουν γίνει πάρα πολλές επενδύσεις, όλα τα εργοστάσια έχουν επενδύσει και βρίσκονται σε καλό επίπεδο, οπότε θα πρέπει τώρα το Υπουργείο και εμείς οι τυροκόμοι να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο με προγράμματα ανάπτυξης των ήδη υπαρχόντων μονάδων, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τους 750.000 τόνους περίπου πρόβειο γάλα, να το αυξήσουμε 30-40% και να πάμε σε 1 εκατομμύριο τόνους. Πώς θα το κάνουμε, θα το δείξει η ίδια η ζωή, θα το δείξει η ίδια η πορεία της κτηνοτροφίας. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι μέσα από τους ίδιους κτηνοτρόφους θα πρέπει να τους βοηθήσουμε για να αναπτύξουμε αυτό που λέμε αύξηση πρόβειου γάλατος στην Ελλάδα.
0: Μένει ο κτηνοτρόφος στον τόπο. Δηλαδή θέλω να πω, εντάξει, αυτοί οι παραδοσιακοί κτηνοτρόφοι υπάρχουν και κάνουν τις προσπάθειές τους. Η νέα γενιά έρχεται από κοντά να συνεχίσει την παραγωγή.
1: Εφόσον η νέα γενιά μπορέσει να πληρώσει υπαλλήλους που να τους δίνει 2 μέρες τη βδομάδα ρεπό, να μπορούν οι ίδιοι να φεύγουν Χριστούγεννα, Πάσχα, Πρωτοχρονιά. Καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Βεβαίως,
1: δηλαδή,
0: βεβαίως.
1: Να μην είναι 7 μέρες τη βδομάδα.
0: Να μην είναι σκλάβοι μέσα στο Μαντρί.
1: Εφόσον όλα αυτά λυθούν, ναι, εγώ πιστεύω, επειδή είναι μια πολύ καλή δουλειά οι μονάδες του πρόβειου και του κατσικίσου γάλακτος και του αγελαδινού, είναι μια πολύ καλή δουλειά. Είναι δουλειά που έχει πουλημένο το προϊόν. Πάρα πολλές, είναι ανάλογα και οι χρονιές βέβαια, αλλά πάρα πολλές χρονιές είναι σε πολύ καλές τιμές. Άρα τι χρειάζεται? Μια πιο ανθρώπινη, ναι, ενασχόληση με αυτό το αντικείμενο.
0: Να σας πω εγώ τώρα λοιπόν. Επειδή κάποτε έκανα ένα ρεπορτάζ εδώ ραδιοφωνικό και τάβλα, τηλεοπτικό, δηλαδή εν πάση περιπτώσει με εικόνα. Για να δημιουργήσει, να φτιάξει εκ του μηδενός μία μονάδα, ένα στάβλο σύγχρονο, ο άνθρωπος αυτός, η οικογένεια, γιατί ήταν και τα παιδιά του, περάσαν τον παθόν του στον τάραχο από τη γραφειοκρατία.
1: Ναι.
0: Πρέπει το ελληνικό κράτος, αν θέλει να διατηρήσει και να αυξήσει τις παραγωγικές μονάδες, να βάλει πολύ νερό στο κρασί της γραφειοκρατίας που χρειάζεται σήμερα, όπως λέει, οπωσδήποτε, για να δημιουργηθούν καινούργιες μονάδες. Ή αν τα αφήσουμε στην τύχη το όλο έργο αυτό, θα είναι αποθητικό. Ναι, θέλω, αλλά... Μου έλεγε χαρακτηριστικά ότι ο έλεγχος για να πάρει και την επιδότηση αργούσε τόσο πολύ που το ένα δικαιολογητικό έλυγε, και όταν ερχόταν ο έλεγχος έπρεπε λόγω της καθυστέρησης του ελέγχου να ξαναβγάλω από την αρχή τα χαρτιά που είχα βγάλει. Παράδειγμα.
1: Έτσι είναι δυστυχώς. Θα πρέπει όλα αυτά να τα δει η κυβέρνηση και να κάνει διορθωτικές κινήσεις, γιατί πράγματι ο δημόσιος τομέας σε πολλές περιπτώσεις, όχι σε όλες, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, πατάει φρένο στην ανάπτυξη και αυτό είναι κακό.
0: Τι θέλει την κτηνοτροφία το κράτος γενικά, όχι την κυβέρνηση τη σημερινή, διαχρονικά?
1: Εντάξει, επειδή ακούω στα κανάλια και παντού το κράτος, ποιοι είμαστε εμείς? Δεν είμαστε?
0: Ναι, σωστά, εμείς είμαστε. Βεβαίως, εμείς συμφωνώ απόλυτα.
1: Άντε, μπράβο, γιατί όλα περιμένουν το κράτος. Μην κοιτάς, το είχε πει κάποτε ένας μεγάλος Αμερικανός, ο Ρούσβελτ, αν δεν κάνω λάθος. Μην κοιτάς τι κάνει το κράτος για σένα, κοίτας τι κάνει για το κράτος,
0: ναι,
1: για τη χώρα σου. Λοιπόν, το κράτος όμως θα πρέπει να γίνει μέσα από τις δημόσιες δομές, να, να έρθει πιο κοντά στην πρωτογενή παραγωγή, είτε αυτό είναι κτηνίατρος, είτε είναι υγειοπόνος, είτε είναι ό,τι είναι, να βγουν από τα γραφεία και να πάνε στο πεδίο.
0: Μεγάλη
1: για να μπορέσουν
0: κουβέντα
1: να βοηθήσουν
0: είπατε
1: τον
0: κόσμο. Όπως το είπατε, το έχω πει δεκάδες φορές εδώ. Να βγουν από τα γραφεία. Οι υγειοπόνοι στα γραφεία είναι άχρηστοι. Οι υγειοπόνοι έπρεπε να είναι στο χωράφι, στο στάβλο, οι κτηνίατροι μέσα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σαράτη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πάντως.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα
1: σας
0: από την Πάτρα.
2: Για να αρχίσω να κλαίω που έχει πάει, πώς θα πάει αυτό.
0: Η Κάρνα ήταν μαζί μας, ένα καταστημάτης δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μεσαμόνα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας. Πολύ καλές τιμές, δυνατές καθημερινές προσφορές. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερικής. Απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο. Το κεντρικό κταίο Πάτρας του Γιώργου του Νταυλούρου είναι σε μια τοποθεσία η οποία σας εξασφαλίζει ότι θα πάτε για έλεγχο το αυτοκίνητό σας με μια γκαζιά, χωρίς ταλαιπωρία στο κυκλοφοριακό της πόλης, χωρίς να ξενιτευτείτε, να πάρετε τα βουνά και τα ποτάμια. Φτάνετε στην έξοδο της Πάτρας εκεί στο Κουρτέσι, εκεί στα Μποζαΐτικα, με μια γκαζιά Σταυροπούλου 63-65 στο Ρίο κάτω από το Τόφαλος. Εύκολο. Είναι το μοναδικό ιδιωτικό κταίο στη βόρεια πλευρά της πόλης και σας βάζει τέλος στις μεγάλες διαδρομές και στα ταξίδια για τον τεχνικό έλεγχο. Ψηφιακά μηχανήματα, απίστευτες εγκαταστάσεις, καινούργιες μοντέρνες. Μηχανήματα του 24 παρακαλώ πολύ. Σταυροπούλου 63-65 κάτω από το Τόφαλος, κοντά στο Τόφαλος στο Ρίο. Και σημειώστε, μάλλον είναι πολύ εύκολο να το θυμάστε, 261-070-60-70 για ραντεβού. 70-60-70 για πες, απ' έξω, απ' έξω, παιδί μου. Μπράβο. Κεντρικό κταίο.gr. Εβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου δεξιά, είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με σήμα ΕΚΟ. Όλοι μέσα, δεν είναι ανάγκη να είστε ταξιτζής. Βάζουμε καύσιμο με πολύ καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Το κυριότερο όμως είναι ότι οι αντλίες είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, σφραγισμένες. Δεν μας κλέβουν, δεν έχει λογισμικό περίεργο μέσα και έχουμε καύσιμο υψηλής ποιότητας. Ό,τι πληρώσουμε πέφτει στο ρεζερβουάρ. Γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν τσέπες και οχήματα και έτσι εκμεταλλευόμαστε και εμείς την κατάσταση. Βίας 250. Συνεταιρισμός ταξί στην Πάτρα το βενζινάδικο με σήμα της ΕΚΟ. Distinto. 20 χρόνια. Το αγαπημένο Distinto. Έχει μεγαλώσει γενιές, παιδιά, το Distinto. Είναι το σταθερό σημείο συνάντησης για χειμώνα και καλοκαίρι. Εκεί η ποιότητα συναντάει την αυθεντική φιλοξενία. Κάθε στιγμή της ημέρας απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου γεύσεις σε ένα χώρο που σου είναι οικείος και αγαπημένος και όμορφος. Τώρα βέβαια αν θέλετε να μείνετε στο σπίτι σας, μπορεί να έρθει το Distinto εκεί κάθε βράδυ, αλλά και Κυριακή μεσημέρι. Οι γεύσεις του Distinto, οι αγαπημένες σου, έρχονται στην πόρτα σου με ένα τηλέφωνο στο 2610-995-111 με η φούντα μα θέλεις επίσης. Το Distinto στο Ρίο είναι πάντα δίπλα μας.
3: Νιώθουν ασφαλείς αν τον έλεγχο των γιατρών τον κάνουν οι γιατροί. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν οι γιατροί, πρέπει να συμμετέχουν.
4: Ποιος θα το κάνει, κύριε Κατακλείδη, αλλά... ποιος το κάνει τώρα τον έλεγχο των γιατρών?
5: Ήτανε δύο γιατροί και
3: πρέπει να το κάνει.
5: Η Επιτροπή, κύριε Καλιαγμάνη, ήταν δύο γιατροί και ένας μηχανικός.
3: Δεν σας διέκοψα.
5: Όχι, σας διορθώνω γιατί δεν ήταν όλοι γιατροί. Ήταν δύο γιατροί και
3: αφήστε να μιλήσω. Ήταν συνδικαλιστικό όργανο. Δηλαδή, εγώ είμαι πρόεδρος των αστυνομικών. Και εγώ θα ελέγξω τον κύριο Κουταρίδη που με έχει κάνει πρόεδρο.
4: Να ρωτήσω τους αστυνομικούς, αστυνομικοί δεν τους ελέγχουν.
3: Αυτό,
4: το σώμα αυτό για τη διαφορά, σαν αστυνομία, αστυνομικοί δεν είναι μέσα.
3: Ούτε πολιτικά, ούτε.
4: Κύριε Καλιακμάνη, τους αστυνομικούς δεν τους ελέγχει σώμα που είναι αστυνομικοί. Λεπτό τη διαφορά, των εσωτερικών υποθέσεων. Αστυνομικοί δεν είναι.
3: Δεν είναι συνδικαλιστές. Ακούστε, δεν είναι συνδικαλιστές. Δεν εκλέγονται από τους αστυνομικούς.
5: Δεν μπορείτε να προσβάλλετε εσείς το σώμα. Όχι, το σώμα εκλέγει των γιατρών. Το καταλάβατε. Δεν μπορείτε να τους προσβάλλετε. Διότι δεν μπορούν οι συνδικαλιστές να λέτε πήγαν συνδικαλιστές γιατροί για να καλύψουν τους άλλους. Σοβαρολογείτε.
3: Με αυτόν τον τρόπο.
5: Σοβαρολογείτε. Θα μας πείτε εσείς ότι καλύπτουν οι γιατροί.
3: θα πάτε και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Ο πολίτης όμως που θα μπει σε ένα ιατρείο που ξέρει ότι το έχει ελέγξει συνδικαλιστής γιατρός δεν νιώθει ασφαλής.
5: Κύριε Καλιασμάνη.
0: Εδώ που τα λέμε, έρχομαι να συνηγορήσω ως ένα βαθμό στην άποψη του Καλιασμάνη, διότι αυτά που ανακαλύπτονται κάθε μέρα στα ιατρεία τώρα που έγινε της κακομήρας και έχασε τη ζωή του ο άτυχος Μαζονάκης, βγαίνουνε λέει παρατυπίες σε ιατρεία σε όλη την Ελλάδα. Παρατυπίες, παρανομίες, η Καριστιανού μηχάνημα που δεν είναι νόμιμο, η κλινική ογκολογική, η Μαϊμού που έκανε θεραπείες σε ανθρώπους απελπισμένους που δίναν τον αγώνα της ζωής τους για ζωή και θάνατο εκεί και τους εκμεταλλεύονταν και τους γράφανε και φάρμακο σε υγιείς, γράφανε και φάρμακα ογκολογικά σε υγιείς ανθρώπους. Δηλαδή, εντάξει. Ωρε κόρα κασκοράκου μάτι δεν βγάζει λέγανε στο χωριό μου. Συμφωνείτε σύντροφε? Μπράβο. Χάρης Αλεξίου για το τέλος. Ο άλλος εδώ μετά τον μπάφο που άκουσε για τον Γεωργιάδη έριξε ένα ούζο στο πικάπ. Χάρης Αλεξίου, ούζο όταν πιεις.
6: Ούζο. Αντά, τα λέτε στα παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πείτε την εκπομπή?
7: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο.
0: Αυτό, γεια.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα Sky με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. 28,9% δίνει στη Νέα Δημοκρατία interview, 14,8% στο Τσίπρα, 12,7% στο Πασόκ, 7,9% Ελληνική Λύση, 6% στο Κουκουέ, 4% στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού, 3,5% στη Φωνή Λογικής, 3% δίνει στην Πλεύση Ελευθερίας κλπ. Με 9,1% αναποφάσεις τους. Προσοχή, γιατί οργιάζουν πραγματικά και αλωνίζουν, θα λέγαμε, οι απατεώνες στην Πάτρα. Είχαμε μέσα σε λίγες ώρες χθες 5 περιπτώσεις απατών με ΔΔΕ, με τροχέα, καταλαβαίνετε, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Και λέω τώρα, παιδί μου, δεν πραγματικά είναι τόσο έξυπνοι αυτοί που, κάνουν αυτά τα πράγματα, αυτές τις δουλειές. Κάθε μέρα, μα κάθε μέρα όμως, ανακοινώνουμε τέτοια περιστατικά. Κάθε μέρα φωνάζουμε στα ραδιόφωνα, στα site, εφημερίδες, στα κανάλια και λένε: απάτη μέσω ΔΔΕ, απάτη μέσω εικονικών τροχαίων, απάτη μέσω εφορίας, απάτη

απάτη από εδώ, απάτη από εκεί. Παρά την ενημέρωση, γιατί τώρα μην μου πείτε δεν ξέρουν όλοι πλέον για τις απάτες αυτές. Εδώ και 4-5 χρόνια αυτή τη δουλειά κάνουμε. Δηλαδή, πραγματικά, με τόσες αναφορές, με τόσες επισημάνσεις που έχουν κάνει οι δημοσιογράφοι και όχι μόνο, ακόμα και ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία έχουν γίνει, εξακολουθούν κάποιοι και την πατάνε. Και την πατάνε μάλιστα χάνοντας πολλά χρήματα και κοσμήματα. Μιλάμε για μεγάλη μπάζα από τους επιτίδιους. Εδώ διαβάζουμε ότι υπήρξε περιστατικό εκτός πατρών όπου άλλος του έδωσε σε τσάντα μέσα, σε σακούλα δηλαδή, 120.000 ευρώ. Δεν μιλάμε δηλαδή για κάτι απλό. Όταν τώρα ο άλλος σε πείθει να του δώσεις 120.000 ευρώ, είναι τρομερό. Να πούμε ότι πιο πολλοί από αυτούς είναι Ρωμά και έχει αποδειχθεί πλέον με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που χθες έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία ότι 7 στις 10 περιπτώσεις διαρρήξεων, κλοπών και άλλων μικροεγκλημάτων έχουν πρωταγωνιστές Ρωμά. Είναι τεράστιο το νούμερο. 7 στους 10. Αυτό δεν είναι πλέον κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται μόνο από την αστυνομική βάση ή από ένα αστυνομικό πρίσμα αν θέλετε, αλλά είναι γενικότερα κοινωνικό φαινόμενο. Και δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Δεν έχω λύση πραγματικά, αλλά τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Όταν 7 στους 10 μικροεγκληματίες, διαρρήξεις, κλοπές και λοιπά είναι Ρωμά. Και μετά λέμε πώς θα γίνει, πώς γίνεται ο ρατσισμός. Κάπως έτσι γίνεται ο ρατσισμός. Γιατί αν ας πούμε ο άλλος πέφτει θύμα κλοπής και βλέπει Ρωμά μπροστά του, αυτό που καταλαβαίνει μέσα του. Με έκλεψε Ρωμά λέει. Με διέριξε Ρωμά. Άρα λοιπόν το φαινόμενο δεν είναι απλά αστυνομικό. Είναι κοινωνικό. Είδατε τι έγινε πάνω στην Αθήνα, στο νηπιαγωγείο, που η εκπαιδευτικός φώναξε λέει στα παιδιά, δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς, γιατί ποιο να πρωτοπιστέψει εκεί πέρα κύριε κύριε. Τι να πρωτοπιστέψει, έλεγε ο ένας Ρωμά έλεγε ότι δεν τη χτύπησε λέει ο πατέρας, τη χτύπησαν οι δύο γυναίκες. Ο άλλος έλεγε τη χτύπησε ο πατέρας. Βγαίνει ο πατέρας λέει τελικά τη χτύπησα εγώ. Δεν βγάζει άκρη κιόλας δηλαδή. Δεν ξέρεις ποιο να πιστέψεις. Και αν τελικά όντως η γυναίκα αυτή, ξέρω εγώ, τα χτύπησε τα παιδιά ή ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι, πραγματικά σηκώνουν τα χέρια ψηλά, γιατί πολλοί μπορούν να φτάσουν και στα όρια τους και να εκνευριστούν. Έχω ένα φίλο που είναι Μποντέος κύριε κύριε και δουλεύει στο ΚΤΕΛ και μου λέει τι να κάνω, μου λέει συγκρατιέμαι. Του λέω τι είναι συγκρατιέσαι, μου λέει οδηγός στο πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ, το λεωφορείο, μου χτυπάνε τα κουδούνια συνέχεια. Σταματάω. Αλλά τελικά δεν υπάρχει, δεν είναι, το κάνουν για πλάκα. Του λέω ηρεμία και ψυχραιμία. Μη σηκωθείς και σε δούνε. Γιατί βγαίνουν και τα κινητά μετά και θα λένε πω, παστύπησε ο οδηγός, π.χ. Αλλά και αυτό δεν είναι ωραίο τώρα. Δηλαδή, πρέπει να σέβονται και τον οδηγό, τον άνθρωπο, ο οποίος έχει μπλέξει με στην κίνηση. Γίνεται χαμός στην Κορίνθου με τα έργα φυσικού αερίου. Αγανακτούν οι οδηγοί στην Κορίνθου πλέον. Έχουμε και τα λεωφορεία και έχουμε και τους φοιτητές, κάποιους φοιτητές που τα βαράνε το κουδούνι. Εντάξει. Δηλαδή, παιδιά, ναι, παιδιά, να το καταλάβουν όμως και αυτά τα παιδιά ότι ο άλλος δουλεύει, έχει τα νεύρα του, έχει την κίνηση. Μπορεί να έχει προβλήματα σπίτι του και να έχει το κοινάνο του κεφάλι του μπουχτισμένο. Μία να κάνει θα τον σκοτώσει τον άλλον. Άμα είναι και Μποντέος κύριε κύριε.

Τι θα γίνει με το φυσικό αέριο, κύριε κύριε, τώρα θα πάρουμε κανένα μέτρο της προκοπής? Εγώ απορώ πραγματικά. Δηλαδή ρε παιδιά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω κάποια άκρη σε αυτό. Αλλά εγώ το ξαναλέω πάλι, στην Αθήνα στο κέντρο, όταν γινόντουσαν έργα τέτοια στην πλατεία Συντάγματος, κοντά στην Ομόνια κλπ, γινόντουσαν μόνο νύχτα. Πλήρωνε παραπάνω ο εργολάβος με ροκάματα, γιατί πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο, και δουλεύανε μόνο νύχτα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο εδώ τα κάνουν μέρα και γίνεται της κακομοίρας. Και εντάξει, το καταλαβαίνω, στην οδό Σολομού να κάνεις έργο μέρα είναι λιγότερο το κακό, αλλά στην Κορίνθου ή στη Γούναρη, ρε φιλαράκι, δεν γίνεται να έχουμε στην Κορίνθου μία λωρίδα κυκλοφορίας από τη Ζαΐμη και μετά, και πίσω να φτάνει η ουρά στη Γούναρη με φανάρια, με κάποιους που ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν από τις κάθετες οδούς κλπ. Δεν γίνεται αυτό. Κάντε κάτι.

Κομμάτιακο σα αφιερώνω είναι από του Κύψελ in Athens. Ελληνικό συγκρότημα, είναι από την Αθήνα. Και μάλιστα με πατρινό δημιουργό. Ο συνθέτης είναι πατρινός, ο Νίκος.

0: Ακούτε το Nobody από τους Kipsel in Athens. Ένα dream pop συγκρότημα από την Αθήνα, το οποίο βέβαια στην Ελλάδα δεν το ξέρουμε, γιατί εμείς στην Ελλάδα ακούμε σκυλάδικα, κάτι βύσιδες, κάτι τέτοια. Αλλά αυτοί κάνουν περιοδίες στο εξωτερικό, οι Kipsel in Athens, και πραγματικά έχουν κατακτήσει την Ευρώπη και όχι μόνο. Λοιπόν, για να πάμε τώρα, γιατί έχουμε κινητοποιήσει και αύριο στο νοσοκομείο, θα μιλήσω με τον πρόεδρο της ΕΙΝΑ. Καλημέρα κύριε Δάβολε, καλημέρα, τι κάνετε, κάτι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Φλαμή και στους κύριους ακροατές σας.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε μια κινητοποίηση αύριο το πρωί. Για πέστε μας, για ποιο λόγο για αυτή η κινητοποίηση?
1: Κοιτάξτε, η κινητοποίηση κυρίως έχει στόχο να επικοινωνήσει για άλλη μια φορά τα προβλήματα των δομών υγείας περιοχής μας. Εν προκειμένου, με το ζήτημα που ανέκυψε στον Άγιο Ανδρέα με τα χαμένα ραντεβού των ασθενών και τις θεραπείες. Κάποιος μιλάει για πάνω από 2.500 ραντεβού και θεραπείες χαμένα από την πλημμύρα. Και δεν είναι και η πρώτη φορά. Ειδικά στον Άγιο
0: Ανδρέα. Πόσα ραντεβού είναι?
1: Πάνω από 1.500 από ό,τι μας ενημέρωσαν από εκεί, από το
0: δίκαιο. Όλα μαζί θεραπείες και ραντεβού.
1: Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι αυτό πρέπει να με ρυμνήσει και η υγειονομική περιφέρεια. Αυτό το έτοιμά μας είναι το βασικό, μαζί με τους φορείς και τα σωματεία, γιατί έχουμε καλέσει και φορείς και σωματεία, γιατί πρώτα απ' όλα αυτούς αφορά την ευθύτερη του απλού κόσμου της περιοχής μας που χάσε τις εξετάσεις του και περίμενε 3-4 μήνες για ένα ραντεβού να κλείσει, γιατί τόσο είναι αιμονή σε πολλά ιατρία στο δημόσιο τομέα. Θα πρέπει να με έρευνα το νοσοκομείο της διοίκησης και της ΕΚΤΣΥΠΕ άμεσα να μπουν και δωρεάν προφανώς, δεν λέμε να τους αφήσουν στο απογευματινό ιατρείο του νοσοκομείου, προφανώς με κατεπίγουν διαδικασίες και να μην χάσουν τα ραντεβού τους και τις θεραπείες τους. Γιατί όταν μιλάμε για θεραπείες των χειρευματολογικών παθήσεων, καταλαβαίνουμε ότι είναι συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Δεν μπορεί να πει να πάρουν μια φορά.
0: Εδώ, μιλάμε για μια εβδομάδα χαμένα ραντεβού. Αυτή η εβδομάδα τώρα, εάν ας πούμε γίνει μετάθεση των ραντεβού, σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι θα εξεταστούν μετά από μήνες.
1: Ακριβώς. Εμείς αυτό που λέμε είναι, καλά, η θέση μου και σαν πρόεδρο της ΕΙΝΑ, γιατί με ενάντια και σε απογευματινή ιατρία, είναι να υπήρχε ολοήμερο τακτικό μας σε αυτό το σκεπτικό. Όπως θεωρητικά είναι τα αιτήματά μας με στον COVID. Θα μπορούσαν να επιτάξουν ένα ιατρείο του ιδιωτικού τομέα, για παράδειγμα, σε ιδιωτικές μονάδες περιοχής μας, για να πάρουν τις θεραπείες τις χαμένες.
0: Σωστά.
1: Υπάρχουν τρόποι. Η υγειονομική περιφέρεια οφείλει να το λύσει. Να πω, διοικητικό όργανο είναι διότι αυτών των παραλήψεων.
0: Θα σου πει δεν έχω γιατρούς για να κάνω τα ιατρία αυτά, να βάλω παραπάνω ραντεβού.
1: Να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα και να πει ότι εφόσον είναι ευθύνη του Υπουργείου, επιτάξετε τα ιδιωτική δομή και παίρνουν τις θεραπείες σε εκείνη τη μέρα οι ασθενείς που τις χάσανε. Σε άλλο χώρο.
0: Ναι.
1: Γιατί θα μας πούνε να μας προτάξουν ζητήματα χώρου, διαχειριστικά. Εμείς αυτό που λέμε ότι δεν φταίει κανένας άνθρωπος. Ούτε οι υγειονομικοί φταίνε αυτή τη στιγμή που έγινε αυτό το ζήτημα, πάλι ανέκυψε μετά και τις πυρκαγιές, επί τρεις στον Άγιο Ανδρέα δηλαδή, σε 1,5 χρόνο, είχαμε και πλημμύρα. Δηλαδή δεν μπορεί κάθε φορά που γίνεται κάτι οι ασθενείς να είναι μετέωροι.
0: Ναι.
1: Είναι ζητήματα που θέλουν να τα λύσουν αυτοί που τα δημιούργησαν.
0: Mm-hmm.
1: Όπως και με τα χειρουργεία. Δεν μπορούμε να λέμε τώρα πώς θα μπουν τα χειρουργεία να έχουν τέτοιες.
0: Ο διοικητής, από ό,τι μας είπε, τα ρίχνει στον εργολάβο.
1: Ακριβώς, δεν το λέω. Προφανώς. Και εκείνη και το διέξοδο και εμάς με τις εργολαβίες. Όταν αυτή τη στιγμή εμπλέκονται οι εργολάβοι, καταλαβαίνουν στο κυνήγι του κέρδους μπορεί να κάνει πρόχειρο δουλειά, μπορεί να κάνει πασάλιμα για να μειώσει, για παράδειγμα, τα έξοδα του, τα λειτουργικά έξοδα ενός έργου. Όλα αυτά για εμάς και σαν τέτοια θα μπορούσαν να είναι κρατικά, α πούμε, και να γίνονταν μια επιδιόρθωση με το απαραίτητο προσωπικό. Το μπορούσε να γίνει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ασχέτως αν είναι εργολάβος και εργολάβος, οφείλει να πάρει δράση στο Υπουργείο.
0: Καλά, και αυτό παίζεται, γιατί εντάξει, μπορεί να μην είναι και εργολάβος.
1: Κοιτάξτε, έχω τεχνίδι που πάμε παντού και σε εμά. Πέρσι είχαν πει για παράδειγμα στο Ρίο, είχαν βουλώσει τα συμφώνια όταν κάνανε την ενεργειακή αναβάθμιση και πλημμύρισε παθολογική, για παράδειγμα. Που ήταν όντω κακοτεχνία αυτό.
0: Μα λέει και στο Καραμανδάνιο η διοίκηση είπε μετά το βούλωμα των τουαλετών επάνω στα ανακαινισμένα δωμάτια των ιατρών, είπε ότι φταίνε οι γιατροί, γιατί λέει πετάγανε μέσα λέει χαρτιά υγεία και σερβιέτε. Έτσι είπανε.
1: Καλά. Θέλω να σου πω ότι νομίζω ότι φτάνουμε σε ένα όριο γραφικότητα όλων τη συνθήκε εδώ πέρα και τη δουλειά. Δηλαδή και τώρα πάλι το πρωί, πάλι προχτέ τη μέρα τη πλημμύρα, πάλι και στο όριο είχαν πέσει 3-4 γυψοσανίδε. Και στην παθολογική είχαν βάλει κουβάδε από κάτω. Με την πρώτη βροχή, για παράδειγμα. Το ζήτημα είναι εδώ να δούμε και την ουσία. Δεν είναι ούτε να κυνηγάμε τη μία τρύπα την τάδε. Το θέμα είναι η αιτία όλων αυτών των ζητημάτων. Η αιτία είναι και τα κακοσυντηρημένα κτίρια που είναι παλιά. Σε πολλά, είδαμε και στην Αθήνα πέρσι τα διάφορα σκηνικά με το σανσέρ που είχε πέσει, που δεν είχε συντηρηθεί και έκανε ασθενή από τα δύο κατάγματα ασθενή στο προσεξιτήριο. Κάθε μέρα να βρισκόμαστε σε τέτοια προβλήματα προεκπλήξεων, να το πούμε. Το ζήτημα είναι ότι για μας δεν αποτελεί έκπληξη, γιατί είναι ζητήματα όλα τη υποβάθμιση. Όταν έχουμε 40% μείωση χρηματοδότηση στο ΕΣΥ την τελευταία 15 ετία μεσοσταθμικά, και ό,τι χρηματοδότηση είναι δίνεται μόνο για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις και υπάρχουν νοσοκομεία που δεν έχουν προσωπικό, αλλά έχουν για παράδειγμα ενεργειακά αναβαθμισμένα για παράδειγμα των περιστατικών. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να ανακύψουμε. Και δεν έχουμε γιατρούς για να κάνουν τα υπεράριθμα π.χ. ιατρία.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν έχουμε 119 κενές οργανικές στα δύο νοσοκομεία, Ρίγιο και Ανδρέα, και προκυρήσονται.
0: Εγώ πάντως απορώ πραγματικά με την τακτική ορισμένων. Γιατί ξέρετε, μου κάνει εντύπωση το γεγονός αυτό. Δηλαδή, είναι δυνατόν ας πούμε, να έχουμε τέτοια θέματα και να πάνε να τα κρύψουν κάτω από το χαλάκι του νοσοκομείου? Δηλαδή, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Στην Πλημμύρα, προχθές πήγα εγώ με ένα συνεργείο του Ολυμπιακού και μου λέει: μόνο ο διοικητής μου φέρνει την ασφάλεια να βγω έξω. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα, ας πούμε.
1: Γιατί υπάρχει σχέδιο κένους, για παράδειγμα, αν γίνει μια πυρκαγιά πέρυσι, θα είδαμε και στον Άγιο Ανδρέα. Άμα δεν ήταν κλειστή η εφημερίδα του Άγιο Ανδρέα, θα φερνούσαμε σίγουρα θύματα.
0: Ναι.
1: Γιατί και εγώ εκεί ήμουν και όπως βοήθησε και πολλοί κόσμο, συγγενείς, ασθενών κτλ. Είναι όλοι κοιτάζοντα μεταξύ μα ποιο θα δώσει εντολή, πού θα
0: κάνει. Του βγάλανε έξω, βέβαια. Του βγάλανε έξω.
1: Αλλά του λέω: βγήκαν επειδή ήταν μικρή εφημερίδα και δεν είχε κόσμο. Θα διαφανταστείτε να γινόταν την Κυριακή που εφημερίδα ο Άγιο Ανδρέα. Θα γινόταν που και μπουκάλες οξυγόνου στα επίγοντας. Αυτά θέλω να πω ότι όταν δεν υπάρχει οργανωμένο πλέον, δεν υπάρχει μέρημνα για αυτές τις συνθήκες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα έχουμε μάρτυρες συνέχεια τέτοιων φαινομένων. Είτε μιλάμε για μια πλημμύρα, είτε μιλάμε για μια κένωση κτηρίου κτλ. Αν έχουμε μια βλάβη, γιατί η βλάβη μπορεί θεωρητικά να γίνει. Το θέμα είναι είσαι προετοιμασμένος να ανταπεξέλθεις σε αυτές τις συνθήκες. Που δεν είμαστε προετοιμασμένοι να ανταπεξέλθουμε.
0: Μάλιστα.
1: Όταν μιλάμε για
0: οξυγόνου, κατά τα άλλα θα βρεθεί καμιά λύση στα προβλήματα που υπάρχουν, γιατί. Δεν ξέρω. Εγώ μίλησα και με τον κύριο Γεωργιάδη τότε με την Πλημμύρα. Δηλαδή, μίλησα προσωπικά, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και μου λέει ότι φταίει, μου λέει ο εργολάβος. Μου είπε και ο Άδωνης δηλαδή αυτό το πράγμα. Τώρα δεν ξέρω. Τόσα ραντεβού, δεν μιλάει κανείς. Δεν ξέρω πραγματικά. Νιώθω πραγματικά. Νιώθω ανασφαλής,
1: αύριο,
0: ανασφαλής για τους ακροατές μου, κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά το νιώθω αυτό.
1: Γι' αυτό και εμείς ανένα, επειδή ακριβώς βάζουμε το κοινωνικό πρόσημο της Ένωσης μπροστά, δεν βάζουμε μόνο τα δικά μας αμιγώς υγειονομικά αιτήματα, γιατί τα συντεχνιακά αιτήματα του κλάδου προφανώς είναι σημαντικά, αλλά αν δεν τα δέσεις με την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού, είναι ένα κενό γράμμα. Γι' αυτό και εμείς πάντα βάζουμε το πρόσημο μπροστά της υγείας του πληθυσμού και στο Καραμανδάνιο, που έχουμε καλέσει και με βάση τις εξελίξεις στο Καραμανδάνιο αύριο, και θα ακολουθήσει και συνέντευξη τύπου με το Σωματείο και τους εργαζόμενους και πιθανώς και με την Ένωση Γονέων για τα προβλήματα εκεί, για να τα επικοινωνήσουμε για άλλη μια φορά. Είναι ζητήματα που αφορούν όλη την περιοχή. Δεν είναι απλά ζητήματα. Μπορεί όλη η περιοχή να μην έχει πει παιδοκαρδιολόγο, να μην έχει παιδονεφρολόγο, να έχει ένα ακτινολόγο μάλλον εμπειρία στα παιδιά και να μην εφημερεύει.
0: Μα τους πάνε και στην Κεφαλονιά κιόλας. Έχουμε διαμαρτυρίες.
1: Κεφαλονιά και Ζάκυνθο.
0: Και Ζάκυνθο, ναι. Και Ζάκυνθο.
1: Μα σα λέω, είχαμε βγάλει και ανακοίνωση την εβδομάδα στην Κεφαλονιά πριν δύο εβδομάδες. Μάλλον δεν εφημερεύει κανένα γιατρό στο νοσοκομείο Κεφαλονιά, δεν υπήρχε. Και ήταν όλοι παλού. 10 γιατροί παλού.
0: Ναι.
1: Και μετά
0: και πρέπει να πούμε ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές δίνουν μάχες καθημερινές. Δεν είναι απλά τα πραγματάκια. Δηλαδή ο άλλος πηγαίνει και θέλει γιατρό. Αλλά όταν τώρα ο γιατρός είναι, για παράδειγμα, από το προηγούμενο πρωί μέχρι το επόμενο μεσημέρι και κάνει αυτή τη δουλειά και παίρνει ψίχουλα σε σχέση με αυτά που έχει σπουδάσει, έχει καταναλώσει χρόνο και διάβασμα και κάνει. Είναι πραγματικά τρομερό.
1: Ναι, κοιτάξτε, αν δείτε, και είναι και άτεγκτη και στάση του Υπουργείου. Τι σου λέει το Υπουργείο, δεν θα αυξήσει τους μισθούς, γιατί έχουμε ρήτρες δημοσιονομικές, αλλά όμως ταυτόχρονα σου λέει ότι αν θέλει να πάρει λεφτά, βγάλτε τον άρρωστο. Κάνε απογευματινό αιτρίο και πάρτε την τσέπη, αφού θα έρθει αυτός που θα επιλέξει να έρθει σε σένα. Άρα θα έχει στην άκρη λεφτά. Και σου λέει αυτή τη λύση. Εμείς δεν κοιτάμε τόσο ανήμως στην τσέπη, εμείς θέλουμε να παίρνουμε τα χρήματα που δικαιούμαστε από το κράτος και ταυτόχρονα μπορούμε να παράσχουμε τις υγειονομικές υπηρεσίες που είναι αντάξεις πραγματικά του 21ου αιώνα. Δεν μπορούμε να διαφημίζουμε ρομποτικά χειρουργία που καλώς τα κάνουμε από την Κίνα στην Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 4 κλειστές χειρουργικές αίθουσες στο Ρίο, για παράδειγμα, εδώ και 20 χρόνια, από το ήμουν αφηρητής εγώ. Από το 2008 δηλαδή. Και να μπορούσε να γίνονται 2.000 δωρεάν χειρουργία και να μπορεί να γίνει ένα χειρουργείο να περιμένει ένα χρόνο. Κατάλαβα, αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε ανοιχτά και γι' αυτό θα έχουμε και αύριο την κινητοποίηση εν όψει και τη πιθανή κλαδική απεργία που θα έχουμε στον Οκτώβρη σαν νοσοκομιακοί γιατροί. Για να δημιουργήσουμε και να επικοινωνήσουμε τα προβλήματα, γιατί ο κόσμος πρέπει να συμμετάσχει πρώτα απ' όλα.
0: Ναι. Πάντως, ο Άδωνης Γεωργιάδης επιμένει να σε αντιμετωπίζει με μια απαξίωση. Θυμίζω και προχθές είχε πάει σε ένα νοσοκομείο και έλεγε, φώναζε σύνθημα ότι νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Τα είχατε δει αυτά. Νομίζω έτσι.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πάει πολύ. Για μας είναι και λίγο πρόκληση να αντιμετωπίζει τον κόσμο πρώτα απ' όλα. Εμείς συνηθισμένοι είμαστε σε όλα αυτά, αλλά δεν μπορεί να λες τέτοιες δύματα αν έχουμε ασθενεί 4 μέρες σε ένα ράντο στα επίγοντα, να νοσηλεύονται, να πέθουν το κρεβάτι και να έχουν την νοσηλεία ενός μόνο νοσηλευτή για 40 ράντο στα επίγοντα. Ένα νοσηλευτή στο παθολογικά επίγοντα, 4 κλειστές χειρουργικές αίθουσες, ογκολογικοί ασθενείς να στηβάζονται στα ράντζα. Για μας είναι πρόκληση και μόνο αυτή η εικόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι να βγαίνει και κάποιος να λέει και να κοροϊδεύει όταν ασθενείς βρίσκονται σε ένα πόνο, σε μια ανέχεια κτλ. Και στην ύψιστη ανάγκη και να βγαίνει να τους κοροϊδεύει ανοιχτά. Γιατί μιλάμε για εργατικές οικογένειες. Αυτός που χειρίζει αυτήν την άκρη θα σου πει, θα δώσω το στέρημα μου λίγο, θα δώσω στον ειδικό τομέα. Την πλειοψηφία του κόσμου που κοιτάει το μισθό του που τελειώνει 15 του μηνός. Με την ακρίβεια, την ενεργειακή ακρίβεια, το ΦΠΑ κτλ. Πραγματικά θα στραβεί σε δημόσιο νοσοκομείο και στρέφεται και έχει αντιμετωπίσει 8 μήνες για μια αναμονή στο ραντεβού. Π.χ. στο νοσοκομείο του Αιγαίου, 8 μήνες αναμονή τώρα για ένα χειρουργείο, από ό,τι μου έλεγαν οι χειρουργοί εκεί.
0: 8 μήνες το Αίγιο. 8 μήνες.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί έχω μείνει τρεις χειρουργοί και δεν βγαίνω καλά στις εφημερίες. Οπότε δεν μπορώ να τα απευθύνω στο τακτικό πρόγραμμα. Ή πρέπει να πληρώσει βαθιά το χέρι, γιατί δικό τομέα είναι έχει, δεν έχει. Μένει απ' έξω. Αν λοιπόν μένει ένα τέτοιο ασθενή αυτό, αποκλείεται. Για μας είναι πρόκληση να τι αντιμετωπίζει ο Υπουργός Υγείας. Και πρέπει πραγματικά να μαζί να επικοινωνήσουμε αυτά τα αιτήματα ώστε να μπορούμε να εισακουστούμε καλύτερα.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα.

0: Έχουμε ακούσει πολλά για τη ΔΕΗΑΠ τελευταία και για τα χρέη, τις οφειλές, τις τάσεις του Δήμου κλπ. Για πάμε σε μια καταγγελία τώρα που έχουμε από μια κυρία. Καλημέρα, καλημέρα σας. Τι κάνετε,
1: καλημέρα σας. Καλημέρα, σας δύναμη, κύριε Φλαμή.
0: Σας ακούμε, για πες μας, ποιο είναι το πρόβλημά σας.
1: Ήθελα να καταγγείλω ένα περιστατικό. Ναι. Είμαστε κάτοχοι ενός ακινήτου με τη Σιωδόθαλη 20 στα Ζαρουχλέκα. Είναι 50 μέτρα ακριβώς από το κέντρο υγείας νοτίου τομέα. Εντός και δύο πόλους εννοείται. Το ακίνητο κατασκευάστηκε νομότυπα με άδεια πολεοδομίας, μηχανικού και αυτά. Εδώ και 6 μήνες έχουμε κάνει αίτηση στη ΔΕΙΑΠ για σύνδεση στο δίκτυο ίδρυψης αποχέτευσης. Υπάρχει αριθμός πρωτοκόλλου 33394 με ημερομηνία 33/26. Η κατοικία αυτή δηλώνεται ως μόνιμος τόπος διαμονής.
0: Ως μόνιμη κατοικία, μάλιστα.
1: Βεβαίως, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Βγαίνουμε στο μπάνιο, βγαίνουμε στο μπαλκόνι με εμφιαλωμένο νεράκι. Και μετά
0: δεν έχετε νερό ακόμα δηλαδή. Δεν έχουμε βάλει νερό.
1: Όχι, ρε Φλαμή, δεν έχουμε.
0: Τι σας λένε για την περίπτωση αυτή,
1: θα σας εξηγήσω αμέσως τώρα.
0: Ναι.
1: Η ΔΕΙΑΠ, λοιπόν, μετά από οχλήσεις μας ανέφεραν ότι δεν υπάρχει σύμβαση με εργολάβο. Ζητήσαμε να πληρώσουμε τα τέλη σύνδεσής μας και μας είπαν ότι πρώτα πρέπει να περάσει από έγκριση και προσδιορισμού του κόστους από τον εργολάβο.
0: Ναι.
1: Χτες συγκεκριμένα είχα πάει στο Δήμο και η κυρία εκεί που μίλησε, γιατί ο δήμαρχος που ήθελε να μιλήσω μαζί του έλειπε στην Αθήνα, η κυρία εκεί που μίλησε υποτίθεται με τη ΔΕΙΑΠ για το θέμα μας είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση πριν το 27, γιατί λέει υπάρχουν πολλοί άλλοι πριν από εμάς. Λοιπόν, επίσης θέλω να επισημάνω ότι εγώ σε 10 μέρες παντρεύομαι με αυτόν τον άνθρωπο, θέλουμε να μείνουμε σε αυτό το σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Και είμαστε αναγκασμένοι
0: να ζήσετε κιόλας. Να ζήσετε κιόλας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι καλύτερο εύχομαι και για εσάς και για όλο τον κόσμο.
0: Για πες μας, λοιπόν.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει για μας εκεί το βασικό αγαθό επιβίωσης, στο νερό.
0: Του νερού.
1: Λοιπόν,
0: νερό,
1: και κάτι τελευταίο. Έχει γίνει αυτοψία 2 φορές για τη σύνδεση αυτή στο σπίτι μας. Να σας πω, κύριε Φλαμή, ότι έχω αρχίσει να έχω υπόνοιες, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανέναν, μήπως επειδή δεν υπήρχε γρηγορώσιμο. Και εγώ τώρα θέλω μόνο.
0: Μα δεν νομίζω ότι ο Δήμος δεν έχει τέτοια
1: θέματα,
0: νομίζω.
1: Δεν έχει τέτοια, το παίρνω πίσω αυτό που λέω. Η ερώτησή μου εμένα τώρα είναι να ρωτήσουμε τους γνωρίζοντες πόσος χρόνος αναμονής θεωρείται ανεκτός και σύνομος για τη σύνδεσή μου σε δίκτυο ίδρυψης και αποχέτευσης το έτος 2026. Και κάτι άλλο, πρέπει να κινηθώ νομικά? Πρέπει δηλαδή να κινηθώ για να αποκτήσω το νόμιμο δικαίωμά μου, που είναι
0: το νερό, το νερό,
1: το κοινωνικό αγαθό, αυτό το πράγμα, το νερό. Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό?
0: Θα το κοιτούμε, θα το δούμε. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτοί σας έχουν αφήσει μετέωρους τώρα, έτσι. Δεν έχουν δώσει κάποια
1: Εννοείται,
0: σαφή απάντηση.
1: Είναι εδώ και
0: δηλαδή
1: 6 μήνες αυτό το θέμα. Καλά, μας λέγανε διάφορα, αλλά το ουσιαστικό είναι αυτό. Α, και κάτι τελευταίο, εχθές το βράδυ στην εργασία μου έμαθα από ανθρώπους που δουλεύουν στην αποχέτευση ότι τα έργα έχουν ξεκινήσει. Οπότε μας κοροϊδεύουν και σε αυτό. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά έχω απελπιστεί. Πραγματικά έχω απελπιστεί.
0: Ναι. Καταλαβαίνω.
1: Νομίζω το εύλογο χρονικό διάστημα είναι 2 με 3 μήνες. Αυτό γνωρίζαμε από την αρχή. Mm-hmm. Και δεν μας αφήνουν ούτε καν να πληρώσουμε τα τέλη. Μήπως μπούμε σε μια διαδικασία και έρθουν.
0: Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά τώρα μου λέτε ότι ετοιμάζεστε να παντρευτείτε. Έχετε να σπινατζήσει το σπίτι αυτό το οποίο το έχετε φτιάξει και είναι τα πάντα έτοιμα στο σπίτι αυτό και δεν υπάρχει
1: νερό. Λέω ότι έχουμε καταδείξει το κοσμικό κόσμο. Βγαίνουμε στο μπαλκόνι με εμφιαλωμένο νερό καλοκαιριάτικα για να κάνουμε ντους. Το χειμώνα τι θα κάνουμε?
0: Μάλιστα.
1: Δίπλα μας ακριβώς υπάρχουν πολυκατοικίες. Είμαστε σε μια κατοικημένη περιοχή.
0: Ναι.
1: Μα ναι, δεν καταλάβω γιατί συμβαίνει
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν είστε στο διάολο τη μάνα, σας αρμογλέικα είστε. Πώς να το πούμε δηλαδή.
1: Μπράβο, αυτό, κύριε Φλαμή. Και σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Έχετε, τα στοιχεία μου τα έχετε.
0: Τα σας έχουμε
1: παρακαλώ,
0: τα στοιχεία σας όλα.
1: Σας
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ
0: καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Γεια σας. Λοιπόν, έχει απόλυτο δίκιο η κυρία τώρα αυτή. Είναι τρομερό δηλαδή αυτό που συμβαίνει. Να έχει ένα σπίτι σαν τα Ρουχλέικα και να λένε δεν έχουμε εργολάβο και εργολάβος και να μην έχει νερό. Τρομερό. Και να απέχει, όπως μας είπε, 50% μέτρα από το κέντρο υγείας της περιοχής. Δεν είναι μακριά δηλαδή. Για να πάμε σε διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο.
2: Sky 89,4.
3: Μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
4: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
3: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
4: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Μα πέρκε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κόζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
6: Okay.
7: Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάμπολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Κιάμος, στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
10: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
9: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ascuni Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ascuni Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr. Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
11: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος. Σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Και πάλι στον αέρα και εκεί, δεύτερο μέρος εκπομπής. Να πούμε ότι ανακοίνωσε μέτρα Μητσοτάκης, κύριε κύριοι, για το θέμα του πετρελαίου και γενικότερα δόσεων κλπ. Θα σας πω τι είπε ο Μητσοτάκης πριν από λίγο, στο Υπουργικό Συμβούλιο δηλαδή, και τα μέτρα που ανακοίνωσε. Έχουμε τέσσερις παρεμβάσεις. Καταρχάς, λέει, στο μέτωπο των καυσίμων, η επιδότηση diesel κίνησης αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο στην Αντλία και θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Άρα, επαναλαμβάνω, το diesel κίνησης θα έχουμε επιδότηση από 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Πάμε τώρα. Στα δηληστήρια θα έχουμε συνολική ελάφρυνση 20 λεπτά ανά λίτρο. Άρα εκτιμάω μου ότι θα έχουμε πετρέλαιο θέρμανση στο 75. Τώρα θα μου πείτε 75. Δεν θα πάει ένα 40 που λέγανε κάποιες πληροφορίες, ένα 50 που λέγαμε χθες. Θα πάει ένα 75. Ένα 75, τέλος πάντων. Νέα παρέμβαση για τις οφειλές, καθώς το καθεστώς των 72 δόσεων διευρύνεται στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Παράλληλα, αυστηροποιείται, λέει, το πλαίσιο για τους servicers με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αυτά είναι τα μέτρα Μητσοτάκη που ανακοίνωσε για το θέμα. Τώρα θα μου πείτε 15 λεπτά τον diesel, όταν έχει φτάσει 2.10 και 2.20, τι να πω. Τι να πω. Και το πετρέλαιο θέρμανση είσαι και όποιος θα βάλει. Εκεί, κύριε κύριε, θα βάλεις πετρέλαιο θέρμανση με ένα 75. Όχι. Τι θα κάνεις, πώς θα ζεσταίνεσαι? Για πες μου, με ξύλα. Τι ξύλα, ρε φίλε? Ξύλα σε ένα δωμάτιο, στα απόλυτα δωμάτια. Δεν μας τα λες καλά. Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει το εξής. Θέλει να αυξήσει, μ' ακούς, τις καλές σχέσεις με το σύντροφό μας. Δηλαδή σου λέει, αυτοί για να ζεσταθούν θα κάνουν γκουτσου γκουτσου όλη μέρα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πάμε τώρα στην δημοδοσία. Καλημέρα στον κύριο Πολυκρέτη. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, να σου τραγουδήσω ένα τραγούδι που λέει το πιο ζεστό καλοριφέρ είναι τα φιλιά.
0: Α, μάλιστα.
1: Το θυμάσαι?
0: Όχι, δεν το θυμάμαι. Δεν ακούω τέτοια εγώ, αλλά επειδή ακούω
1: τέτοια. Είναι ένα τραγούδι παλιό που λέει θα του φτουρίζουμε από το κρύο, αλλά το πιο καλό καλοριφέρ είναι τα φιλιά όταν είμαστε δυο μας αγκαλιά.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Και επειδή είπες και για δωμάτια.
0: Άρα πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά τώρα, δηλαδή, εμείς.
1: Ναι, και επειδή είπες και για τα δωμάτια, ότι το ένα δωμάτιο θα ζεσταθεί, τα άλλα πώς. Να, λοιπόν, που οι γονείς μας ήταν πιο τυχεροί που είχαν ένα δωμάτιο και το ζεστάρα και ήταν όλοι μαζί μέσα. Αστειεύουμε τώρα, έτσι. Λοιπόν,
0: πάμε στην δημοσία μας τώρα.
1: Πάμε στην δημοσία. Και καλά, το πετρέλαιο θα πάει 1,75. Η βενζίνα θα πάει 2,5. Το αίμα. Τι θα γίνει πάλι με το αίμα? Εχθές στην εκπομπή μου στο Λίχνο έκανα την ερώτηση που μου κάνουν πολλοί. Πολλοί.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχουμε αίμα? Και πρόσεξε, αυτή την ερώτηση μου την κάνουν αυτοί που δεν έχουν δώσει ποτέ τους αίμα.
0: Μάλιστα.
1: Καθαρά.
0: Εγώ έχω δώσει, οπότε μην μου τη λες εμένα.
1: Αλλά όχι, δεν πάμε σε εσένα, το λέω σε αυτούς που μας ακούνε.
0: Ναι, ναι,
1: για πάμε. Θέλω, δεν θέλω να πιάσω εσένα. Λοιπόν, ναι. Δεν έχουμε αίμα γιατί δεν πάτε να δώσετε. Αυτοί που μας ακούνε. Αυτοί που δεν έχουν δώσει. Όσοι έχουν δώσει είναι μέσα στο πρόγραμμα. Λοιπόν, δεν πάμε να δώσουμε. Αυτό είναι. Μετά φταίει εκείνο, φταίει η κυβέρνηση, φταίει το Υπουργείο, φταίει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, φταίει τα νοσοκομεία, φταίνε. Αλλά άμα δεν πας να το δώσεις, πώς θα γίνει?
0: Το θέμα είναι γιατί δεν πάνε να δώσουν αίμα όμως.
1: Δεν πάνε να δώσουν γιατί
0: βαριούνται.
1: Επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, αν το ήξερα από τότε που είμαστε υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι, είμαστε, δεν είμαστε μια φορά μαζί?
0: Δεν θυμάμαι. Αλλά για πάμε.
1: Με τον Καράβολα το 98.
0: Ναι. Όχι, εγώ δεν ήμουν τότε.
1: Α, δεν ήσουν. Ήσουν στο...
0: Όχι.
1: Α, ξέρω που ήσουν. Ήσουν στο λεωφορείο που πήγαμε στην Κυρόλακα που θα κλείνε προχθές.
0: Μπορεί.
1: Που λέγανε
0: εκεί να ήμουν.
1: Ναι, μας είχε πάει ο Καράβολα.
0: Αλλά δεν ήμουν τον Καράβολα.
1: Να δούμε τότε τον Κυρόλακα. Καταλαβες. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν ήξερα λοιπόν από τότε τι θα μου έλεγαν ποια δικαιολογία θα είχαν για να μην έρθουν να δώσουν αίμα, θα είχα γράψει ένα βιβλίο 300 σελίδες. Αλλά δεν το ξέρω να κρατήσω πρακτικά. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν.
0: Όχι, λέω τόσο καιρό, τόσα χρόνια έχει βρεθεί στην Ελλάδα η αιτία του κακού, ποια είναι. Δηλαδή,
1: η αιτία του κακού
0: με μια έρευνα,
1: είναι,
0: ποια είναι η αιτία του κακού,
1: είναι,
0: η βασική.
1: Η αιτία του κακού είναι καταρχήν για να μην αρχίσουν αυτοί όλοι που μας ακούνε και πούνε ότι εγώ. Μπορεί να με πούνε και μυτσοταγικό στο τέλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Daily Health, εφημερίδα, ελληνική εφημερίδα πρέπει να είναι αυτή. Αλλά εμείς τώρα να ξέρεις ότι σε λίγα χρόνια, μετά από 5 χρόνια, λέω εγώ, δεν θα μπορούμε να συνεννοηθούμε ελληνικά, δεν ξέρουμε αγγλικά.
0: Μάλιστα.
1: Σημείωσέ το αυτό, άμα θες το κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, έγραφε λοιπόν η εφημερίδα, για να διασφαλιστεί η επάρκεια αίματος, δεν αρκεί μόνο να αυξηθούν οι εθελοντές αιμοδότες. Χρειάζονται επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών αιμοδοσίας, καλύτερος προγραμματισμός και αποτελεσματική κεντρική διαχείριση των αποθεμάτων. Η επάρκεια αίματος απαιτεί σταθερό εθνικό σχεδιασμό. Αυτή είναι η ευθύνη του κράτους. Μεγάλες ευθύνες. Τρομερές ευθύνες.
0: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν θεωρούμε ότι το πρόβλημα μας αγγίζει. Και όταν κάποιος από δικούς μας την πατήσει, τότε λέμε πού είναι το αίμα.
1: Παρόλο λοιπόν ότι εγώ είμαι παροπλισμένος, γιατί έλεγα σε κάποιους ότι αιμοδοτικά πια είμαι παρικμασμένος. Παρόλο αυτό λοιπόν, φέτος τον Αύγουστο και στην Αμοργό και στο χωριό της γυναίκας μου δέχτηκα πολλά τηλεφωνήματα για αίμα. Δεν είναι δυνατόν. Ακυρώνεται, βρε παιδιά, ή εσείς οι δημοσιογράφοι ή όλοι αυτοί που λένε, ακυρώνεται στην πράξη της προσπάθειας του αιμοδοτικού κινήματος από το 1975. Ο Σιμιγιάτος έφαγε μια ζωή στην αιμοδοσία. Η Άννα Σπυλιατακάρα άλλη μια ζωή. Εμείς κάναμε αυτά που κάναμε. Δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος που να λέει ότι σήμερα δεν είναι ενημερωμένος για την αξία του αίματος. Δεν γίνεται. Τα έχουμε δει, τα έχουμε ξαναπεί. Με έχουν βαρεθεί. Όχι, με έχουν βαρεθεί,
0: ναι,
1: μου λένε,
0: ναι,
1: καλά,
0: το λέμε εμείς. Αλλά το θέμα είναι πώς πείθεις τον άλλον να κάνει το βήμα από το κρεβάτι του ή τον καναπέ του και να πάει να δώσει αίμα. Εκεί είναι το θέμα.
1: Να σου το πω λοιπόν με σύνθημα. Γιατί αυτό είναι το σύνθημα της αυριανής ημερομηνίας που ακόμα δεν την είπαμε. Θα τα μου πεις, τελειώσαμε και δεν την είπαμε. Λοιπόν, το σύνθημα της αυριανής ημερομηνίας που αποφάσισα να ξαναμπω μέσα στον αγώνα έστω για μια μέρα είναι ότι αν δεν σπείρουμε ελπίδα, δεν μπορούμε να θερήσουμε αγάπη.
0: Ναι.
1: Αν δεν δώσουμε αίμα, αυτό το αίμα που είναι το φως, η δύναμη στον άρρωστο για να αντιμετωπίσει την αρρώστια του, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα. Δεν πρόκειται. Θα ταλαιπωρούνται οι πολυμεταγγιζόμενοι, θα αναβάλλονται οι αιμοδοσίες γιατί έχουμε ατυχήματα κτλ. Κτλ. Δεν γίνεται. Έχω πια μεγαλώσει αρκετά. Δεν ξέρω αν την ξέρεις την ηλικία μου, άμα θέλω να σου την πω, είμαι 83 και μισό και δεν πρεσβεύω πια ότι μπορεί να αλλάξει. Ίσως να μπορούμε να το βελτιώσουμε. Γι' αυτό αύριο το πρωί λοιπόν, 9 με 1, εγώ θα είμαι εκεί με τα χρόνια μου όλα, θα τα έχω μαζί. Το απόγευμα 5.30 με 8.30 θα είμαστε στην πλατεία Γεωργίου με το κέντρο αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού. Θα είναι μαζί μας και το ράδιο ταξί Πάτρας. Mm-hmm. Επίσης θα είναι μαζί μας και το ΚΕΔΜΟΠ για να πάρει κανένα δείγμα να μπορέσουμε να κάνουμε και αυτό το παιχνίδι με το μυελό των οστών.
0: Πόσες μονάδες μαζεύουμε αύριο?
1: Τι
0: στόχο έχουμε?
1: Έχω βάλει ένα όριο. Έχω 30 χρόνια που ασχολούμαι με την αιμοδοσία.
0: Ναι.
1: Αν δεν πάρουμε 30 μονάδες αύριο, εγώ θα θεωρήσω ότι απέτυχα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή 30 ανθρώπους εννοείται.
1: Ναι. Αν δεν πάρουμε λοιπόν 30
0: είναι
1: μπουκαλάκια
0: τόσο
1: αίμα αύριο.
0: 30 πατρινίκοι πέρα να δώσουν αίμα.
1: Δεν ξέρω. Θα το δουν, θα σε πάρω τηλέφωνο να τα πούμε.
0: Μα είναι δύσκολο, είναι τόσο δύσκολο.
1: Δεν είναι. Μα δεν βάζουμε στόχους να πιάσουμε σήμερα.
0: Δηλαδή,
1: αύριο,
0: εγώ περίμενα να μου πείτε
1: ότι
0: θα δουν 500.
1: Εγώ θα σου πω. Θα συνταξιοδοτηθώ αυτοσυνταξιοδοτηθώ αιμοδοτικά. Ή θα συνεχίσω αν αύριο ξεπεράσουμε αυτό το μικρό που σου φάνηκε όριο, των 30 μονάδων.
0: Δεν μου φάνηκε μικρό, μου φάνηκε απειροελάχιστο.
1: Ναι, εντάξει. Να σου πω κάτι. Πάμε σε ένα σχολείο. ενημερώνουμε τα παιδιά, ενημερώνουμε τους γονείς. Τα παιδιά κάνουν έναν τρελό αγώνα, τα ίδια τα παιδιά. Γράφουν, κάνουν, δείχνουν βιντεάκια, ιστορίες κτλ. Σε ένα σχολείο, πες όποιο σχολείο θέλεις. Πόσα παιδιά έχει το ένα σχολείο? 200. Θέλω να πούμε 150. Πόσους γονείς έχουν τα παιδιά? 300. Πόσα να τα παίρνουμε? 20.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα.
0: Ναι, αλλά τώρα μια στιγμή, όταν είσαι στην πλατεία Γεωργίου τώρα, εκεί που κάνει τη βόλτα του άλλου και έχει τον ήλιο πάνω μου κατά πάνω, α κάνει ένα διάλειμμα εκεί 10 λεπτά, να δώσει λίγο αίμα και να φύγει.
1: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Να το ξεσηκώσουμε. Δεν κλαίω. Δεν ουρλιάζω. Δεν φωνάζω. Αλλά ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Μα για όνομα του Θεού, όταν ξέρεις, όταν το έχεις νιώσει στο πετσί σου, όταν, ότι αυτό το πράγμα δυσέβρετο, ευτυχώς δωρεάν, γιατί θα ήταν πανάκριβο, και δεν πας να το δώσεις. Δεν γίνεται μετά να με ψημυρείς και να σου φταίει ο Άδωνης, να σου φταίει η Τσάγκαρη που είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Ομοδοσίας, να σου φταίει ο Λευτέρης ο Πολυκρέτης ή ξέρω εγώ κτλ. Δεν γίνεται. Πόσα χρόνια θα τραγουδάμε φταίνε τα τραγούδια του, φταίει και ο Λιράρης, μα φταίει και ο ίδιος ο λαός γιατί είναι μαραζιάρης. Πόσα θα το τραγουδήσουμε?
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να το τραγουδήσουμε και να βγει και ένα αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν. Και άρα, συνοψίζουμε αύριο.
1: Έχεις πες τα καμιά
0: για
1: φορά
0: να ακούσουν μπάς και ευαισθητοποιηθούν οι ακροατές, για πες μου.
1: Έχεις καμιά φορά έτσι σκεφτείς τι είναι η ευτυχία? Έτσι, δικό σου, όχι από αυτά που γράφουν οι άλλοι, να το πεις εσύ, δημοσιογράφος είσαι. Λοιπόν,
0: όχι, το έχω πει αυτό.
1: Ωραία. Επειδή λοιπόν εγώ είχα ένα περιστατικό πριν από 2 χρόνια στην οικογένειά μου, σοβαρό, που κατέληξε με τον καλύτερο τρόπο, κατάλαβα λοιπόν την ευτυχία. Η ευτυχία λοιπόν είναι το φως της αστραπής που σκίζει το σκοτάδι της μια μαύρης καταιγίδας της αρρώστιας. Ποιο είναι αυτό το φως? Όταν κάνεις τις πρώτες εξετάσεις και σου πούνε το παλεύουμε. Όταν κάνεις την επέμβαση και σου πούνε πάμε καλά. Όταν κάνεις τις χημειοθεραπείες και ακόμη περισσότερο γίνεσαι όσο γίνεται και καλύτερα. Αυτό είναι το φως της αστραπής. Αλλά σε όλα αυτά, μαζί με όλα τα άλλα καλά που η επιστημονική κοινότητα έχει ανακαλύψει, θέλουμε και αίμα. Ναι. Δεν γίνεται. Γι' αυτό...
0: Δεν μου λέτε, κύριε Πολυκρέτη μου, το να δώσεις κάποιος αίμα πονάει. Πονάει πολύ.
1: Αν έχεις τρυπηθεί καμιά φορά με τριαντάφυλλο, πήγες να κόψεις ένα τριαντάφυλλο για την καλή σου και δεν πρόσεξες, πονάει, αυτό πονάει περισσότερο. Δεν τρυπιέται όπως είναι η ένεση που σου κάνουν στον ποπό σου. Οι νοσηλεύτερες σου κεντάνε τη φλέβα. Το λέμε φλεβοκέντηση, γιατί πρέπει να σου τρυπήσει μόνο το επάνω μέρος της φλέβας και όχι το κάτω, γιατί τότε το κάτω θα αρχίσει να τρέχει αίμα από κάτω. Ναι. Για να πάει όλο μέσα στο σακουλάκι πρέπει να σε κεντήσει. Κέντημα είναι. Ρε γαμώτο, δεν αξίζει μια τρυπησιά για να βοηθήσεις 3 ανθρώπους? Μη θέλεις τώρα να ανεβάσω ντεσιμπέλ. Δεν αξίζει. Δεν αξίζει. Μια τρυπησιά τόση για 10 λεπτά. Προχθές ένα παιδί από την Αμοργό ανέβηκε, παρόλο που φοβόταν, και έδωσε μυαλό των οστών. Και έκατσε 4 ώρες για να του πάρουν το αίμα. Και μου λέει, κύριε Πολυκρέτη, μου λέει, γιατί εγώ του είχα πάρει κάποτε το σάλιο κάποτε. Και μου λέει, κύριε Πολυκρέτη, τι φοβάμαι τις ενέσεις, αλλά τι να κάνω. Λέω, τι να κάνεις, σου είχαμε πει όταν σου πήραμε το σάλιο ότι δεν μπορείς να υπαναχωρήσεις, θα πας. Και πήγε και κάτσε 4 ώρες. Για 10 λεπτά ένα μπουκάλι αίμα, σωτηρία ή εν πάση περιπτώσει ποιότητα ζωής σε 3 ανθρώπους, για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού.
0: Λοιπόν, είπαμε αύριο πλατεία Γεωργίου.
1: Πλατεία Γεωργίου, πρωί 9 με 1 και το βράδυ 5.30 με 8.30.
0: Λοιπόν, όποιος δεν θέλει να δώσει αίμα, σηκωθείτε από τα κρεβάτια σας αύριο και τους καναπέδες.
1: Περίμενε.
0: Ή όσοι κάνετε βόλτα στην πλατεία Γεωργίου, κάντε 10 λεπτά μια στάση εκεί. Εγώ αυτό
1: λέω. Γερνάμε και καφέ σε αυτούς που θέλουν να έρθουν να ενημερωθούν.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Έχει και τσάμπα καφέ.
1: Λοιπόν, και τσάμπα καφέ. Λοιπόν, τσάμπα καφέ. Ευχαριστώ και εσένα και τους
0: καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Φιλιά.
0: Καλημέρα.

Οπότε πραγματικά κάντε το. Βοηθήστε, γιατί κάθε φορά μου στέλνετε καμιά ανακοίνωση ορισμένη από εσάς και μου λένε Φλαμή βοήθεια, γιατί θέλουμε αίμα στο δωμάτιο τάδε, στο νοσοκομείο του Ρίου π.χ. Και εγώ βοηθάω, κάνω μια ανακοίνωση, αλλά αυτό δεν αρκεί. Αν είχαμε δώσει όλοι αίμα, δεν είχαμε θέμα και πρόβλημα να προβούμε σε ανακοινώσεις για να μαζέψουμε αίμα. Αυτό το θέμα. Καλή σας υπόλοιπη μέρα. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 11. Σκητάλη στον Δημήτρη Τενταφυλόπουλο. Γεια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τάι 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Δεν είναι καθόλου κακό, αντίθετος είναι ειλικρινές. Κάτι να το υποστηρίζεις αναφανδόν πριν από λίγο καιρό και λόγω των διαφορετικών καταστάσεων αυτό το κάτι να το διαφοροποιείς. Βλέπε Μητσοτάκη για τις οφειλές και τις 72 δόσεις που μέσα σε δευτερόλεπτα έγιναν σήμερα, πριν από λίγο, 120.

Δεν είναι επίσης κακό, αλλά να θες πολλά δηλαδή και να αναγκάζεσαι να προβαίνεις σε κινήσεις που εμπεριέχουν λιγότερα. Βλέπε diesel κινήσεις και επίδομα.

Όσο επίσης και αν είναι τραγικό να έχει αυτοκτονήσει κόσμος, να έχουν χαθεί περιουσίες και υδρότες δεκαετιών, δεν είναι κακό να θυμάσαι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ότι υπάρχουν οι κακοί σέρβισης, τα κακά φανς και τα δύσμυρα νοικοκυριά, όπως και οι επιχειρήσεις των κόκκινων δανείων.

0: Πάντα υπάρχει μία μεγάλη αιτία για να αναγκάζεται μία κυβέρνηση οικονομικά να ανατρέπει αυτά το οποίο έχει προγραμματίσει για την κοινωνία. Δεν είναι κακό, αρκεί να έχει τη δυνατότητα να το κάνει, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει πως ασχέτως από πού προκύπτουν αυτά τα έσοδα, τα πλεονάσματα, και προκύπτουν σίγουρα από το δικό μας κομπόδεμα, δύναται να το κάνει όταν οι καταστάσεις οι εσωτερικές, κυρίως ωστόσο οι κρίσεις οι εξωτερικές, είναι πραγματικά απειλητικές. Επίσης δεν είναι καθόλου κακό να υποθεί σήμερα πως αυτά τα μέτρα για τις οφειλές, τα κόκκινα δάνεια, το επίδομα του πετρελαίου κίνησης και αργότερα θέρμανσης αποτελούν τον προάγγελο των πολιτικών εξελίξεων και λαμβάνονται γενναιόδωρα ακόμα και με ανατροπές πολιτικών, ελαίω της κάλπης και της ανάγκης δημοσκοπικά να ενισχυθεί το κυβερνόν κόμμα, και όταν θα έρθει η ώρα του 27 να κερδίσει τις κάλπες. Καλό μεσημέρι να έχετε. Δεν σας λείψαμε χθες, απλά ερεμήσαν τα αυτιά σας. Έπρεπε για λόγους υγείας που προηγούνται όλων, ακόμα και των επαγγελματικών. Εδώ θα μείνουμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Στον Sky είμαστε στην τρίτη εβδομάδα της 12ης συνεχούς ραδιοφωνικής σεζόν, με τον Κωνσταντίνο Γκύρη να ρυθμίζει τεχνικά την εκπομπή, και κοντά μας να βρίσκεται και σήμερα η κυρία Δέσποινα Μυράρακη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότσι

0: Αρκετά θα πούμε και σήμερα. Είναι λίγο έτσι μη ενία η θεματολογία μας. Προαναγγέλλω ότι σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νικόλο Παπαϊωάννου, που έχει την ευθύνη των πανεπιστημίων της χώρας, με αφορμή και κάποιες δηλώσεις οι οποίες έγιναν από τον ίδιο και αφορούν στην Πάτρα, στο πανεπιστήμιο της, και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Πρίτανης, ο κύριος Χρήστος Μπούρας, ότι από το σύνολο των επιτυχόντων στα τμήματα, στις σχολές του ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος, περί τα 400 άτομα δεν επέλεξαν να εγγραφούν, και αυτό αποδίδεται, φρονώ κάπως βιαστικά, αλλά αποδίδεται στην ακριβή φοιτητική στέχη της περιοχής μας. Και λέω βιαστικά αποδίδεται, θα τα πούμε και μετά, διότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Υπάρχει ο παράγον πέτυχα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, αλλά δεν ήταν η πρώτη μου, η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη επιλογή μου, οπότε δεν πάω. Θα δοκιμάσω κάτι άλλο του χρόνου κάπου αλλού. Θα τα δούμε στην συνέχεια. Θέλω να ξεκινήσω με αυτό το θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει πάρα πολλές συζητήσεις, και νομίζω ότι ο δημόσιος διάλογος ξεφεύγει από το θρίλερ των αιτίων του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργο Μαζουνάκη, όταν επακολουθούν καταρχήν απαραίτητη έλεγχη σε ιδιωτικές κλινικές και ιατρία, και αυτή η περίπτωση των 2-3 τόσες έφτασαν, οι περιπτώσεις λουκέτων στη Θεσσαλονίκη, μας δημιουργεί και το ερώτημα τι γίνεται σε άλλα περιφερειακά κέντρα. Η Πάτρα δεν είναι μια μικρή πόλη, δεν είναι χωριό, δεν έχει δε ανεπτυγμένη την ιδιωτική πρωτοβουλία στον τομέα της υγείας. Πλην όμως, εκεί στα σοκάκια, εκεί στις πολυκατοικίες, εκεί που δεν το παίρνουμε και είδηση πάντα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουμε προβολή, έχουμε διαφήμιση, έχουμε κάποιους μάγους, έχουμε ακούσματα πλέον, τα οποία δεν ξέρω σε ποιο στάδιο δίνονται να βρεθούν στον ελεγκτικό τομέα και να ξεκαθαρίσει η φύρα από το στάρι. Το να υπάρχει αυτή η απραξία σε τοπικό επίπεδο, εμένα προσωπικά λίγο με φοβίζει, και το ξαναλέω ότι δεν είναι μια προσωπική μου άποψη, μια καχυποψία, μια κινδυνολογία, είναι ακούσματα τα οποία υπάρχουν χωρίς κάτι το συγκεκριμένο. Αυτό το οποίο επίσης υπενθυμίζω είναι η κατάθεση αναφοράς μηνυκήριας του Προέδρου των Φυσικοθεραπευτών εδώ στην Αχαΐα, του κ. Γιώργου Μόρου, στην Εισαγγελική Αρχή, για κάποια κέντρα θεραπείας τα οποία, λέει, τάζουν θαύματα, και όχι μόνο τάζουν θαύματα, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, χωρίς την ανάλογη επιστημοσύνη και νομιμότητα, αλλά αποζημιώνονται αυτές οι πράξεις και από τον ΕΟΠΗ, δηλαδή από τον κρατικό φορέα, από τον δημόσιο φορέα της εποπτείας της υγείας και τις αναφορές οι οποίες υπάρχουν, τις οικονομικές, από εμάς τους ίδιους. Έχω ζητήσει από την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και αντιπεριφερειάρχη παράλληλα, υπεύθυνη στον τομέα της δημόσιας υγείας, να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις. Διότι επαναλαμβάνω, κατ' εμέ, το λέω, το κατ' εμέ, μπορεί να κάνω λάθος, υπάρχει μία άκρα του τάφου σιωπή στην περιοχή, την οποία και δεν θεωρώ βάση των πληροφοριών και των διαρροών που υπάρχουν, δεν την θεωρώ δικαιολογημένη. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε την κυρία Μαστοράκου, να το επιχειρήσουμε λίγο ακόμα πριν πάμε στην αλλαγή των ειδησιογραφικών δεδομένων. Καλώς ορίζω την πρόεδρο, την κυρία Μαστοράκου. Ήδη εδώ στον Sky έχει τοποθετηθεί από την επόμενη ημέρα του τραγικού αυτού περιστατικού με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μαζουνάκη. Τι κάνετε, κυρία Μαστορακού?
1: Καλή σας μέρα. Καλά, μια χαρά.
0: Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, υπάρχουν ήδη, όχι κάτι το συγκεκριμένο σε επίπεδο πακέτου πληροφοριών, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί ψήφιροι, και επειδή έχω το θάρρος απέναντί σας να μεταφέρω αυτούς τους ψήφιρους, ότι και στην Πάτρα ως μια περιφερειακή πόλη υπάρχουν κάποιοι χώροι παροχής υγείας οι οποίοι δεν έχουν ελεγχθεί, δεν έχουν σε επίπεδο επιστήμης και τις καλύτερες βάσεις, δεν είναι αποδεδειγμένη η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητα των μεθόδων. Εσείς δεν έχετε ακούσει τίποτα τόσες μέρες?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε βάλει στο μικροσκόπιο περίπου 15 γιατρία που πιθανολογούμε ότι ναι, ασκούνται ουσιαστικά υπηρεσίες ή μάλλον υπάρχουν πρακτικές οι οποίες είναι εναλλακτικές πρακτικές που δεν είναι αποδεκτές από την επιστήμη. Έχουμε συγκροτήσει επιτροπή, μάλλον συγγνώμη, έχουμε συνεδριάσει ήδη και αναζητούμε το νομικό πλαίσιο, διότι κοιτάξτε, όταν γίνεται ένας έλεγχος πρέπει να υπάρχει και μία νομιμοποιητική βάση όσον αφορά το νομικό πλαίσιο και βασιωτός τι μπορείς να κάνεις. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά προβλήματα στο νομοθετικό πλαίσιο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η ομοιοπαθητική είναι μία πρακτική, δεν είναι ιατρική επιστήμη. Δεν είναι αποδεκτή σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Θεωρείται ψευδοεπιστήμη από άλλες χώρες, αλλά επίσημα το ελληνικό κράτος δεν έχει αποφανθεί πώς πρέπει να συμπεριφερθεί κανείς σε αυτούς τους ανθρώπους. Και μάλιστα υπάρχουν και μη γιατροί που ασκούν ομοιοπαθητική. Υπάρχουν και γιατροί που βεβαίως έχουν μια αλφα ειδικότητα και ασκούν ομοιοπαθητική πρακτική. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν κάποια ζητήματα, γκρίζες ζώνες λοιπόν, στις οποίες το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει να υπάρχει κάποια υποπτία σε αυτό το συγκεκριμένο πεδίο. Η μόνη περίπτωση στην οποία μπορεί να παρέμβει ο Σύλλογος είναι αν, για παράδειγμα, που έχει παρέμβει αρκετές φορές και στο παρελθόν, όταν ένας γιατρός εκφράσει μια καθολικά αντιεπιστημονική άποψη. Δηλαδή, ας πούμε κατά των εμβολίων γενικότερα. Εκεί λοιπόν, ναι, μπορεί να παρέμβει και να πει ότι ξέρετε, εκφράζεται καθαρά αντιεπιστημονική άποψη η οποία δεν τεκμέρεται από την τρέχουσα επιστήμη. Υπάρχουν άλλες πρακτικές, βιοσυντονισμός, υπάρχουν διάφορες άλλες πρακτικές οι οποίες πάλι δεν υπάρχει σαφές νομοθετικό πλαίσιο. Επομένως, όλα αυτά που ακούτε και ακούω δεν είναι ουσιαστικά τεκμηριωμένα και πλαισιωμένα ώστε μπορεί κανείς να κάνει έναν έλεγχο. Υπάρχουν και το άλλο. Υπάρχει. Αυτή είναι μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι η περίπτωση ενός γιατρού που υπερβαίνει τα όρια της ειδικότητάς του. Οπότε εκεί, ναι, μπορούμε να παρέμβουμε. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό είναι ότι χώροι οι οποίοι ασχολούνται με την ομορφιά διαφημίζουν ιατρικές πράξεις ως μειόφυλαν και είναι παράνομες. Εκεί είναι παράνομες και είναι πολλαπλάσιες οι περιπτώσεις αυτές από τις περιπτώσεις των γιατρέων που έχουν παρατυπίες. Έχουμε ζητήσει από τους γιατρούς της πόλης να μας δηλώσουν όλα τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό που έχουν αποκτήσει μετά την αδειοδότηση, την αρχική αδειοδότηση, ώστε όταν θα πάμε για έλεγχο να πιστοποιήσουμε και το μηχάνημα και να συνάδει το μηχάνημα αυτό με την ειδικότητα του γιατρού. Επομένως, ναι, αυτό θέλει μια διαδικασία η οποία όμως, θα το τονίσω αυτό, δεν θα πρέπει να μπαίνει σε μια τροχιά ακρότητας, διότι αυτά που βλέπω το τελευταίο διάστημα θεωρώ ότι είναι μια ακραία προσέγγιση στα θέματα της υγείας. Υπάρχουν δηλαδή χαρακτηρισμοί οι οποίοι, ας πούμε, δεν, για παράδειγμα, η λέξη βλαστοκύτταρα που ακούγεται αυτές τις μέρες δεν συνάδει με το περιεχόμενο το τι μπορεί να κάνει η επιστήμη όσον αφορά τα βλαστοκύτταρα. Για παράδειγμα, οι γυναικολόγοι μπορούν να πάρουν βλαστοκύτταρα από μια επίτοκη γυναίκα από το πλακούτε και να τα διατηρήσουν σε μια τράπεζα εάν το επιθυμεί το ζεύγος, η ενδεχόμενη οποιαδήποτε πάθηση του παιδιού τους. Αυτό είναι μια έγκριτη επιστημονική μέθοδος. Mm-hmm. Τα βλαστοκύτταρα όμως στην κοσμητική γιατρική δεν έχουν αποδείξει την αξία τους ή εν πάση περιπτώσει έχουν ελλειπή τεκμηρίωση. Άρα για κάθε μεθοδολογία πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι υπάρχουν είναι έγκριτες μεθόδους όταν εφαρμόζονται από σωστές ειδικότητες και σωστούς χώρους. Η πλασμαφαίρεση είναι μια έγκριτη επιστημονική πράξη, mm-hmm. η οποία πρέπει να διενεργείται στο νοσοκομείο. Δεν σημαίνει ότι η πλασμαφαίρεση σκοτώνει. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, ότι αυτή.
0: Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Θέλω μία διευκρίνηση, γιατί ή δεν άκουσα καλά ή δεν αντελήφθηνα αυτό το οποίο είπατε. Είπατε ότι ενώ υπάρχουν 15 περιπτώσεις, δεν μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο. Εγώ σας άκουσα να λέτε ότι έχετε ζητήσει άδειες για μηχανήματα έλεγχος, δεν είναι αυτό?
1: Ναι, όχι, μισό λεπτό. Τα 15 γιατρία μπαίνουν στο μικροσκόπιο του ελέγχου. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι παραβατικά. Αυτό σημαίνει ότι εξετάσαμε ένα προς ένα τι διαφημίζουν οι γιατροί αυτοί στο διαδίκτυο, ναι. τι είναι εφικτό να παρέμβουμε ως Επιτροπή και ως Επιτροπή Αδειών σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, και οι επιτροπές θα δουλέψουν εφόσον έχει γίνει αρχική χαρτογράφηση, που σας είπα η χαρτογράφηση έχει ένα σκέλος στα μηχανήματα, έχει ένα σκέλος τις πρακτικές και τις διαφημίσεις. Θα βγουν οι επιτροπές προσεχώς αυτές τις μέρες δηλαδή. Περιμένουμε και το MedWatch του Υπουργείου για να ολοκληρώσουμε τη χαρτογράφηση, αλλά οι επιτροπές ξεκινάνε ελέγχους στα γιατρία. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα 15 που είναι στο μικροσκόπιο θα βγουν παραβατικά.
0: Βέβαια, αλλά το είπατε,
1: θα βγουν στον έλεγχο.
0: Βεβαίως. Γιατί τώρα, κυρία Μαστοράκου, όλο αυτό? Γιατί δεν έγινε πριν από ένα χρόνο? Σας άκουσα να μου λέτε, ομολογώ, ότι και κατά το παρελθόν έχουμε ελέγξει κάποια κέντρα, κάποιες λειτουργίες έτσι, του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Πλην όμως, αυτά τα οποία μας λέτε τώρα τεκταίνονται.
1: Μισό λεπτό. Πάμε λίγο πιο πίσω χρονικά. Ναι. Εμείς σαν Ιατρικός Σύλλογος καταρχήν είχαμε πριν από πάρα πολλά χρόνια καταδικάσει ένα γιατρό γιατί εφάρμοσε πρακτικές βιοσυντονισμού με σαφέστατο πλαίσιο ψευδοεπιστήμης, δηλαδή ήταν απάτη, καθαρή απάτη αυτή η διαδικασία που έκανε ο γιατρός, και τον έχουμε καταδικάσει. Mm-hmm. Πρώτον. Δεύτερον, το 2023 συστήσαμε μια επιτροπή εποπτείας αισθητικών επεμβάσεων, ήμασταν οι πρώτοι, αν θυμάστε, πανελλαδικά, που αναδείξαμε το θέμα της ασυδοσίας στο χώρο των υπηρεσιών αμορφιάς, όπου ουσιαστικά παρέχονταν υπηρεσίες γιατρικές από μη γιατρούς και με αθέμητες πρακτικές. Οπότε ο Σύλλογος έχει δουλέψει πάρα πολύ και έχει αναδείξει θέματα. Επίσης έχουμε βγάλει ανακοινώσεις για τους ποδολόγους, οι οποίοι ανακοινώνουν ότι ασκούν γιατρικές υπηρεσίες, και έχουμε στείλει την υπόθεση αυτή στον εισαγγελέα και θα επανέλθουμε βέβαια τώρα. Απλά δεν προχώρησε η διαδικασία όσον αφορά τις άλλες αρχές, γιατί κοιτάξτε, θα είναι πάρα πολύ καλή. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν μπορεί να μπει στα κέντρα αισθητικής, δεν μπορεί να μπει στα κέντρα ομορφιάς, στα νυχάδικα, στα κομμωτήρια, στα γυμναστήρια. Δεν έχει αρμοδιότητα. Που σημαίνει ότι πρέπει να παραπέμψει στις αντίστοιχες περιπτώσεις, στις αντίστοιχες αρχές. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουμε συστήσει μια επιτροπή για να ελέγξουμε τα αισθητικά κέντρα και το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν. Απλά τώρα επιτροποιούμε τις επιτροπές και βγαίνουμε πάλι για ελέγχους. Mm. Και όλα τα υπόλοιπα δεν μπορούμε να επιληφθούμε ούτε σαν Ιατρικό Σύλλογο ούτε σαν περιφέρεια. Άρα πρέπει να επιληφθεί ο εισαγγελέας, η αστυνομία, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Είναι σε απόλυτη συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές και με την εισαγγελία. Όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία, θα περάσει από Διοικητικό Συμβούλιο όλη η εισήγηση της επιτών επιτροπών, θα βγει μια απόφαση και θα δοθεί η αντίστοιχη ουσιαστικά αναφορά μας στους αρμόδιους για να μπορούν να επιληθούν.
0: Βλέπω ενεργοποίηση. Θα επαναλάβω και εγώ, διότι η ανθρωποφαγία και γενικότερα αυτή η περμούρα που μας πιάνει και δημοσιογραφικά πολλές φορές, σαν και καλά κάποια πράγματα να μην είναι στο πλαίσιο της νομιμότητας, δεν απαραίτητο να καταλήξει σε αυτό το οποίο είπατε και εσείς, σε κάτι το αρνητικό. Πριν όμως βλέπω ότι υπάρχει κινητικότητα και θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τις ενέργειές σας από τη μία, την αποτελεσματικότητα αυτών και το τελικό αποτέλεσμα, θα έλεγα, αυτών των πράξεων. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
2: Sky 89,4.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
3: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
4: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
6: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Μα perché?
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κόζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
2: Sky 89,4.
16: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Και από το χώρο της υγείας στο χώρο της παιδείας, δεκαετίες τώρα, από τότε δε που είχαμε και την μετατροπή των ΤΕΙ σε πανεπιστήμια, ξεκίνησε μια γενικότερη προσπάθεια και μια έτσι εξωστρεφή κίνηση από πλευράς πανεπιστημίου πιο πολύ, και αυτό οφείλεται και στον σημερινό Πρίτανη, τον κύριο Χρήστο Μπούρα και τους συνεργάτες του, για την ουσιαστική διασύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του πανεπιστημίου μας δηλαδή, με την κοινωνία. Ότι αυτά τα δύο πρέπει να κινούνται παράλληλα. Βέβαια, το ένα μπορεί να επηρεάσει πολύ πολύ θετικά το άλλο, δηλαδή τα ξενόγλωσσα τμήματα που ήδη λειτουργούν, η έρευνα, η καινοτομία, οι επισκέψεις, οι συνεργασίες του Πανεπιστημίου Πατρών με ξένα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, η υψηλή του κατάταξη σε παγκόσμια κλίμακα και γενικά του Πανεπιστημίου, αλλά και κάποιων τμήματων. Μπορεί όμως να το επηρεάσει το Πανεπιστήμιο ή και την πόλη αρνητικά. Η βάση ήταν η διασύνδεση απόλυτη του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το τμήμα που υπάρχει εδώ στην Πάτρα, με την κοινωνία. Όταν η κοινωνία λοιπόν δεν ανταποκρίνεται, δηλαδή δεν κινείται και στο πλαίσιο της λογικής, έχουμε τώρα τα τελευταία χρόνια και διαβάζουμε, ακούμε, μαθαίνουμε, μας λένε για υπερβολικά ενίκια, για κακά σπίτια φοιτητικά, για κόσμο ο οποίος έρχεται, απογοητεύεται, φεύγει, δεν εγγράφεται. Είχαμε και αυτήν την αναφορά του κύριου Πρίτανη, του κύριου Μπούρα, ότι περί τους 400 νεοεισαχθέντες φοιτητές αποφάσισε να μην γραφτούν. Είπα νωρίτερα ότι αυτό δεν μπορεί να αποδίδεται τόσο πρόχειρα στο ότι ήταν ακριβό το φοιτητικό σπίτι και παραμένει, αλλά και στο ότι δεν αποτελούσε για μια μεγάλη γκάμα υποψηφίων το πανεπιστήμιο και το τμήμα που πέρασαν κάτι ανάμεσα στις πρώτες επιλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υφυπουργό Παιδείας, υπεύθυνο για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Νικόλο Παπαϊωάννου, είναι ήδη στην τηλεφωνική μου γραμμή, γιατί τον άκουσα να μιλά για το θέμα και θέλω να τον ακούσουμε και εδώ για τους ακροατές του ΣΚΑΙ Δυτικής Ελλάδας. Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ?
8: Καλησπέρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Αυτό φρονώ ότι δεν αφορά μόνο στο Πανεπιστήμιο της πόλης μας και της Πάτρας, εννοώ ότι είναι ένα γενικότερο σημείο αναφοράς που κάθε χρόνο, σε κάθε ακαδημαϊκή χρονιά, έχουμε απώλειες επιτυχόντων μέσω των επίσημων εγγραφών από κάποια τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κάνω λάθος αυτό?
8: Λοιπόν, κύριε Τριανταφυλόπουλε, να ξεκινήσουμε. Η όλη συζήτηση προκλήθηκε από την τοποθέτηση του φίλου μου, του Χρήστη του Μπούρα, η οποία όμως τοποθέτηση, φαντάζομαι ότι ο Πρίτανης είχε μία στόχευση για να πει το τι γίνεται στην Πάτρα, το ποια είναι τα προβλήματα ή οτιδήποτε. Εγώ όμως δεν θέλω να σταθώ εκεί. Θέλω να πω το εξής, ότι το πρόβλημα των κάποιων μη εγγραφών δεν εμφανίστηκε φέτος. Άρα δεν κομίζω γλάφκα στην Αθήνα επειδή είδα ότι φέτος κάποιοι δεν γράφτηκαν. Να σας πω πολύ απλά το ότι έχουμε δύο ειδών εγγραφές. Έχουμε αυτούς οι οποίοι πέτυχαν και υπάρχουν η ηλεκτρονική εικόνα των επιτυχόντων, που φέτος ήταν 62.243, και οι λεγόμενες ηλεκτρονικές εγγραφές που ήταν 58.557. Δηλαδή από το σύνολο σχεδόν 3.500 δεν γράφτηκαν. Το γιατί δεν γράφτηκαν, οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Πάμε λοιπόν στην Πάτρα. Η Πάτρα από τους επίσημα ηλεκτρονικά εγγεγραμμένους, από αυτούς που έχουν επιτύχει, και το έχω μπροστά μου, το Πανεπιστήμιο Πατρών. Πανεπιστήμιο Πατρών. Πέρασαν ηλεκτρονικά, έκαναν ως επιτυχόντες 2.158 και ενεγράφησαν 2.053. Δηλαδή 265. Mm-hmm. Πέρυσι είχαν πάλι την εγγραφή 255. Άρα στο σύνολο της Ελλάδας, τώρα πώς είχαν 400, προφανώς ο Πρίτανης συνυπολογίζει και αυτούς που είναι από 5% με παθήσεις που δεν εγγράφονται ηλεκτρονικά, αλλοδαπούς αλλογενείς, ομογενείς. Άρα λοιπόν το αν ένας αλλοδαπός ή αλλογενής είχε πετύχει και δεν γράφτηκε, δεν είναι κάτι που πρέπει να το συζητάμε. Επομένως, συνολικά, κάθε χρόνο, την τελευταία δεκαετία, σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουμε ένα μέσο όρο 4% των ανθρώπων οι οποίοι επιτυγχάνουν και δεν πάνε. Ανέφερε λοιπόν ο Χρήστος ο Μπούρας διάφορες αιτίες. Μεταξύ των αιτιών, μάλλον πριν φτάσω στην μερική, έτσι, στη μία από τις αιτίες, εγώ θα συμφωνήσω με ενδεχόμενη παρατήρηση δική σας ότι το κόστος ζωής πολλές φορές είναι τέτοιο που δυσκολεύει τα παιδιά να πάνε να σπουδάσουν σε άλλες πόλεις. Άρα μια οικογένεια που σπουδάζει ένα παιδί μακριά από το σπίτι της πληρώνει ένα δεύτερο ενίκιο, φαγητό και μετακινήσεις. Επ' αυτού θα το δούμε. Πάμε όμως τώρα να δούμε, λέμε ότι, γιατί και στην ιατρική Αθηνών είναι αυτό, ότι στην ιατρική Πάτρας δεν γράφηκαν 9 φοιτητές. Στο τμήμα μηχανολόγων και ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν γράφηκαν νομίζω 19 ή 14, πόσους είπε. Και ένα από τις αιτίες είναι, λέει, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και ρωτάω εγώ, υπάρχει αντίστοιχο τμήμα σε μη κρατικά πανεπιστήμια μηχανολόγων, μηχανικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών? Όχι. Μάλιστα. Άρα δεν είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Πάμε. Δεν γράφτηκαν ανά την Ελλάδα, μάλλον γράφτηκαν κάποιοι δεν γράφτηκαν κάποιοι από τη φαρμακευτική και στη φαρμακευτική της Πάτρας και στη φαρμακευτική του ΕΚΠΑ και στη φαρμακευτική του Αριστοτελείου. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, αν το παιδί σας ήθελε σώνει και καλά να μπει ιατρική και είχε τη δυνατότητα η οικογένεια, του έλεγες, παιδί μου, δώσε, αγόρι μου, η κορίτσι μου, τις εξετάσεις. Αν μπεις, πας. Αν δεν μπεις, υπάρχει εναλλακτική. Αφού δεν λυσώνει και καλά, θα βρω τον τρόπο να πας να σπουδάσεις ιατρική κάπου έξω. Άρα λοιπόν αυτό το παιδί που πέρασε φαρμακευτική και δεν λυσώνει και καλά ιατρική και η οικογένεια τον στέλνει, δεν μπορεί να πάει. Δηλαδή είναι κάποιο σοβαρό αίτιο το ότι δεν ήρθε κάποιος στην Πάτρα? Προφανώς και όχι. Κάποια παιδιά μπήκαν σε τμήματα λόγω του μηχανογραφικού που δεν τους ενδιαφέρουν και έχουν βρει έναν άλλον τρόπο. Θα ξαναδώσω με 10% του χρόνου, συγγνώμη, θα ξαναδώσω εξετάσεις, θα ξανακάνω δήλωση με 10%, βρήκα ένα τεχνικό επάγγελμα, μια άλλη διαδρομή. Και βέβαια προφανώς και δεν γράφτηκαν αυτά τα παιδιά. Και μου πότε σε όλα τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια είχαμε το 100%. Όμως και κάποια παιδιά δεν γράφονται λόγω κόστου ζωής. Το αντιλαμβάνομαι και το είπα πρώτος. Ναι. Και υπολείπτομαι στις οικογένειες αυτές. Όμως πρέπει να τους πω το εξής. Τι σημαίνει φοιτητική μέρινα, δηλαδή το να σπουδάσω σε μια άλλη πόλη, σπίτι, άρα ενίκιο, φαγητό και μετακίνηση. Είμαι εγώ λοιπόν, η οικογένειά μου, δεν μπορώ να σπουδάσω το παιδί μου να δώσω 600 ευρώ για ενίκιο το μήνα. Αφήνω την περίπτωση της εστίας. Έχω τη δυνατότητα, αφού δεν μπορώ να δώσω, σημαίνει έχω οικονομική ανέχεια, τι να κάνω, το παιδί μου να πάρει φοιτητικό επίδομα. Μιλάω για την Πάτρα. Αν ζήσω μόνος μου, παίρνω 2.000. Αν μείνω με κάποιο άλλο παιδί, έχω 2.500 εγώ και 2.500 το άλλο παιδί. 5.000. Με 600 ευρώ το χρόνο είναι 7.200 το χρόνο. Μείον 5 μένουν 2.200. Δηλαδή 1.100 στο κάθε παιδί. Δηλαδή ούτε 100 ευρώ το μήνα. Δεν έχω να φάω. Μα στη λέσχη, και είναι τέτοια η ποιότητα του φαγητού, είναι μπορώ να έχω 3 γεύματα. Επομένως, πρέπει να δούμε ότι δεν λέω ότι έχουν λυθεί όλα τα ζητήματα. Όμως η πολιτεία σε αυτά τα παιδιά, σε αυτές τις οικογένειες που έχουν σοβαρότατο πρόβλημα και συμμερίζομαι ότι το κόστος ζωής είναι αυξημένο, δίνει βοήθειες. Είτε μέσω του φοιτητικού επιδόματος, είτε μέσω των εστιών. Και να πω εδώ ότι ήδη έχουμε σε όλη την Ελλάδα 12.500 κλίνες και με τις νέες εστίες στα πανεπιστήμια, σε 6 πανεπιστήμια που χτίζονται, πάμε άλλες 8.500, πάμε κοντά στις 21.000 κλίνες την επόμενη διετία. Πάμε στην Πάτρα. Το Πανεπιστήμιο Πατρών πήρε πέρυσι επιπλέον χρηματοδότηση 14 εκατομμύρια. Από τα οποία 14, τα 4 ήταν για εστίες και εστιατόριο. Και ορθώς ο κύριος Πρίτανης, αναμορφώθηκαν οι εστίες στην Πάτρα. Και του το προσάπτω αυτό. Και τα εστιατόρια. Άρα λοιπόν, το ότι κάποιοι δεν γράφονται, δεν χρειάζεται ούτε να το γενικεύουμε, ούτε να δημιουργούμε πηχαίους τίτλους. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία πολλά χρόνια. Mm-hmm. Τώρα,
0: μάλιστα.
8: Το εάν η μετακινήσεις στην Πάτρα, ναι. Το εάν το ΚΤΕΛ ή το οτιδήποτε. Γιατί άκουσα κάπου τον κύριο Πρίτανη να λέει ότι εμείς θέλαμε να επιδοτήσουμε τη μετακίνηση, μας έκανε μήνυση στο ΚΤΕΛ και δεν μπορούμε να βάλουμε λεωφορεία.
0: Ναι.
8: Αν αυτά είναι τοπικά ζητήματα. Και νομίζω ότι δεν ήταν σωστό. Τέλος πάντων, είναι θέμα του Πανεπιστημίου. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα ως πολιτεία, προσπαθούμε να βοηθήσουμε, βοηθάμε με τον τρόπο που σας είπα και από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι και το θέμα του επίπεδου σπουδών, το είδος των σπουδών. Όπως σας είπα, πολλά παιδιά πλέον δεν είναι όπως παλιά έμπαινα οπουδήποτε και πήγαινα να περάσω 4 χρόνια άνετα. Τώρα είναι κόστος ζωής. Και αν το αντικείμενο δεν με ενδιαφέρει, γιατί να πάω να σπουδάσω? Γιατί να εγγραφώ?
0: Είναι αληθές, είναι πολύ έντονο αυτό και πολύ παράγοντας πάρα πολύ καθοριστικός για να σπουδάσει κάποιος σε μια πόλη, σε ένα πανεπιστήμιο. Μένουμε σε αυτά και θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω.
8: Που εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ήταν πολύ ενδιαφέροντα.
8: Και ευχαριστώ φυσικά και να μιλήσουμε, ναι, ναι, για την Πάτρα, ότι πρόκειται για ένα πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, που είναι από τα πιο, έτσι, από τα πλέον δυνατά ελληνικά πανεπιστήμια και το κυριότερο, ότι έχουμε 168 αιτήσεις από 23 διαφορετικές χώρες για την ιατρική της Πάτρας. Άρα επιλέγουμε την Πάτρα, επιλέγουμε την αγγλόφωνη και την αγγλόφωνη ιατρική, κάτι που δείχνει το επίπεδο, το υψηλό επίπεδο του Πανεπιστημίου Πατρών.
0: Και πάλι ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
8: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
17: Sky 89,4.
0: Ήταν ο Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την τρίτο βάθμια εκπαίδευση, ο κύριος Νικόλαος Παπαϊωάννου. Τον ευχαριστώ για την αποδοχή της πρότασης να φιλοξενηθεί σήμερα στο Sky. Για πάμε στο Αίγιο κατευθείαν, γιατί έχει περάσει και ο χρόνος. Έχουμε δύο θεματάκια, θα τα δούμε λίγο γρήγορα. Με την συνδρομή του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, του κύριου Γιώργου Μπέσκου, έχουμε αποχή των δικηγόρων, γιατί ο δικαστικός χάρτης δεν λέει να ξυλήσει λειτουργικά ομαλά, και έχουμε και παρέμβαση της Εισαγγελικής Αρχής μετά από παρέμβαση των χώρων της πόλης για αυτό το τέρας που πάει να γίνει παράνομα στον προφήτη Λία Αθηνά Νοζίρια, εννοώ την ανεμογεννήτρια Γίγας. Τι κάνετε, Πρόεδρε?
18: Καλημέρα στις θέσεις του ακροατές σας. Προσπαθούμε να είμαστε καλά.
0: Για δώστε με ένα παράδειγμα να καταλάβει ο κόσμος, όταν λέτε δυσλειτουργία του νέου δικαστικού χάρτη σε επίπεδο δικαστηρίων Αιγίου αλλά και Αχαΐας, τι εννοείτε?
18: Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ο δικαστικός χάρτης έγινε για να υπάρχει επιτάχυνση στη δικαιοσύνη, να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες, να μην υπάρχουν δυσλειτουργίες της μετακινήσης και να είναι πιο μπροστά τα δικαστήρια στον πολίτη. Λοιπόν, εδώ στην περιοχή του Αιγίου, ενώ η Αιγύρακη Ακράτα, όπως γνωρίζετε, ανήκουν στον Δήμο Αιγαλίας και είναι σε απόσταση 10 λεπτά από τον Νέα Εθνική Οδό, από το δικαστικό μέγαρο, παρόλα αυτά, με βάση το δικαστικό χάρτη, οι πολίτες της Αιγύρας και της Ακράτας της Ανατολικής Αχαΐας υποχρεούνται να πηγαίνουν στα Καλάβητα, που είναι σε άλλο Δήμο και είναι περίπου μία μισή ώρα απόσταση από το πρωτοδικείο του Αιγείου. Δηλαδή, πολίτες ενός Δήμου πάνε και δικάζονται σε άλλο δήμο, σε πιο μακρινή απόσταση, που είναι και πιο δυσχερή η μετάβασή του και ο δρόμο. Και αυτό το γεγονός τι γίνεται, ενώ λοιπόν υπάρχει το 70-80% των υποθέσεων του παράλληλης μιας Καλαβρίτων αφορούν υποθέσεις του Δήμου Γυαλίας, τώρα έρχεται το Πρωτοδικείο και κάνει πράξη από την Πάτρα, με την οποία υποχρεώνεται δικαστικός υπάλληλος να πάει να δικάσει και να συνεισφέρει σαν γραμματιακή υποστήριξη στο Πρωτοδικείο Καλαβρίτων. Ενώ το Πρωτοδικείο Γύρω έχει τρεις δικαστικούς υπαλλήλους που ασχολούνται με πολιτικά δικαστήρια, πάνω τους επιφορτώσουν και υποθέσεις των Καλαβρίτων. Γιατί όσοι έχουν πάει στα Καλαβρίτα τώρα που έχουν έρθει από τη σημερινή προκήρυξη δικαστική γραμματής, παρετούνται όταν πληροφορούνται ότι θα πάνε στα Καλαβρίτα. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια λειτουργία, η οποία προφανώς είναι ότι το Υπουργείο δεν έχει ακούσει αυτά τους εμάς που είχαμε και φαίνεται όλα στην πορεία.
0: Νομίζω ότι από αυτά που είπατε είναι πασιφανές, ο καθένας το καταλαβαίνει ότι χωροταξικά δεν στέκει η λειτουργία με αυτό.
18: Κύριε Βαθινόπουλε, είναι αδιανόητο και αυτό θέλω να σας πω, να το καταλάβετε και οι ακροατές. Όταν στη διαβούλευση ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης είχε πει ότι έχετε δίκιο και πήγα για την περιοχή της Αιγίας και της Ακράτας στο Πρωτοδικείο Αιγείο, όπως είναι πασιφανές, μετά από παρέβασε άνωθεν για πολιτικούς λόγους, το αλλάξανε και έγινε αυτό το πράγμα που είναι. Και όταν μάλιστα το είπα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, μου λέει είναι μια μαύρη τρύπα στο δικαστικό χάρτη αυτό το φαινόμενο και πρέπει να αλλάξει.
0: Για πάμε τώρα στην Ανοζήρια. Καλή οργά παραποτέ. Η εισαγγελέας κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ψάχνεται τώρα, ζητάει στοιχεία και για την εγκρίζωση 100 περίπου πέφκουν εκεί στο δάσος, στο Παρθένο του προφήτη Λία, αλλά και για τον τρόπο που η εταιρεία, δικαιωμάτης βέβαια να ψάχνει νομικό πλαίσιο, αλλά η δικαιοσύνη σου λέει κάτι δεν γίνεται καλά. Ποια είναι η εξέλιξη, κύριε Πρόεδρε?
18: Έχει κάνει αναφορά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου. Με βάση το κώδικα δικηγόρων μπορεί να παρεμβαίνει σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως είναι το προκειμένο του εξαρτώντος.
0: Για μετακινηθείτε λίγο να σας ακούμε.
18: Ναι, δεν άνοιξε απλά να το πω κυριολεκτικά μύτη. Έτσι, ο δασάρχης δεν έκανε καμία πράξη, γιατί φανταστείτε τώρα να έχουν κόψει 15 στρέμματα δάσους στη Ζήρια, που είναι και περιοχή η οποία είναι φυσικό κάλλος, δεν γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι κάθε περιοχή, και δεν έκανε το παραμικρό ο κύριος δασάρχης. Δηλαδή, όταν πάει κάποιος και κυνηγάει, κόβει ένα κλαρί πολίτη, ιδιώτης, αμέσως διαδικασίες αυτοφόρου. Εδώ που κόπηκαν 15 στρέμματα, τι έκανε ο κύριος δασάρχης? Λοιπόν, σε αυτό το εύλογο ερώτημα, επειδή δεν απαντούσε ποτέ, το έκανε και ο Δικαιογορικός Σύλλογος αναφορά, το οποίο ζητήθηκε στην εισαγγελία. Και ζητήσαμε από τον Δασάρχη να μας απαντήσει. Ο Δασάρχης φυσικά δεν απάντησε τίποτα. Έχουν περάσει 3 μήνες και δεν μας έδωσε καμία σημασία. Ο ίδιος όμως ο Δασάρχης, προκειμένου να πάρει ξανά άδεια η εταιρεία, έκανε όλες αυτές τις απαιτούμενες ενέργειες. Αλλά για αυτά τα οποία είναι υποχρεωμένος, δεν έχει κάνει το παραμικρό. Μάλιστα. Και γι' αυτό η εταιρεία έχει κάνει προκαταρκτική εξέταση και ζητάει να προσκομίσει την αυτοψία και να εξηγήσει για ποιους λόγους δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει.
0: Αναμένουμε την έκβαση της παρέμβασης της εισαγγελικής. Ευχαριστώ κύριε Μπέσκο για τον χρόνο σας.
18: Να είστε καλά, να είστε καλά.
19: Sky 89,4.
0: Σήμερα σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός, παρότι πιο πολύ παίζει ήδη το πακέτο των ανακοινώσεων για οφειλές, για κόκκινα δάνεια, για πετρέλαιο, έκανε ιδιαίτερες συστάσεις στα μέλη της κυβέρνησης για τη συμπεριφορά τους. Θα σας έλεγα ότι αυτό το οποίο κατέγραψα τις τελευταίες ημέρες είναι η ενόχληση των ίδιων των μελών, των στελεχών, των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας για αυτές τις αναφορές περί κακομύριδων, μίζερων κτλ. Η πολιτευτής αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Γιώτα Παυλοπούλου, είναι κοντά μου. Θέλω να έχω το δικό της σχόλιο, γιατί δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Είναι τα λεγόμενα προεκλογικά αυτογκόλ και προκαλούν και το κοινό αίσθημα. Τι κάνατε, κυρία Παυλοπούλου, πώς είστε?
20: Καλή σας ημέρα. Είμαι καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό μεσημέρι, βασικά, γιατί από ό,τι βλέπω έχει
0: καλά.
20: Πάει μία η ώρα.
0: Έχει πάει σε λίγο, γι' αυτό και θα είμαστε σύντομοι. Ο κόσμος τι σας είπε όταν άκουσε και το συντοπίτσες εκεί τον κύριο Θεοχάρη? Έχει ρίζες από τα Καλάβρητα και από τα Μαζαϊκά.
20: Να μιλά κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι.
0: Κοιτάξτε, τι σας είπε?
20: Δεν θα πω για συγκεκριμένα κανένα, δεν τον άκουσα να πω την αλήθεια τον κύριο Θεοχάρη. Βέβαια γίνεται ένας ντόρος γενικά γύρω από την αλαζονία και από αυτά που έχω ακούσει και εγώ. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Ίσα ίσα που εγώ ως απλή πολιτευτής, όταν ζητάω κάποιο ραντεβού με κάποιο από το κυβερνητικό σχήμα ή υφυπουργό-υπουργό, είναι πάντα, με καλοδέχεται πάντα, ακούει αυτά που θέλω να του μεταφέρω, που γυρίζω σε όλη την Αρχαία. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η αλαζονία δεν χωράει στην πολιτική, γιατί η πολιτική είναι μια σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη. Όποιος εκλέγεται ή αναλαμβάνει μια θέση ευθύνης, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά από πού ξεκίνησε, και κυρίως και γι' αυτό καλούμαστε και ποιον υπηρετούμε. Άρα υπηρετούμε το λαό.
0: Ναι.
20: Θεωρώ ότι η αυτοκριτική του καθένα μας είναι απαραίτητη και σε κάθε κυβέρνηση και σε κάθε πολιτικό χώρο. Πιστεύω βέβαια ότι κάποιες φορές, επειδή έχουν γίνει αρκετά έργα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, και όλα αυτά τα λέμε με αυτοπεποίθηση, ίσως θεωρείται ότι είναι αλαζονική συμπεριφορά. Να μπερδεύονται κάπως εκεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε αυτό. Και πάλι πιστεύω ότι ένα μήνυμα που πρέπει να το ακούμε όλοι μας, ανεξάρτητα από το κόμμα και από τη θέση, είναι ότι η εξουσία δεν είναι ένα προνόμιο. Είναι καθαρά ευθύνη. Δηλαδή αυτά τα βλέπουμε όμως και σε μικρότερους χώρους, έτσι, και σε εταιρείες που εργαζόμαστε, με διοικήσεις, με υπαλληλικό προσωπικό. Υπάρχουν τέτοιες παρεξηγήσεις και ίσως να υπάρχουν και όλες όντως αλαζονικές τάσεις και σε μικρότερες και σε εταιρείες που εργάζεται ο κόσμος.
0: Mm-hmm. Άρα ο κόσμος θέλει ό,τι μπορείτε να το κάνετε για αυτόν προς το καλύτερο, αλλά από και πέρα σας λέει προσγειωθείτε κιόλας λιγάκι. Εγώ το μήνυμα τουλάχιστον κάπως έτσι το καταγράφω.
20: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι κανένας, και το θεωρώ και πολύ σημαντικό αυτό, ότι κανένας πολιτικός δεν πρέπει να θεωρεί τη θέση που κατέχει τον κάνει ανώτερο από τον πολίτη. Ίσα ίσα, από τον πολίτη εξαρτώμαστε. Mm. Είναι να μου επιτραπεί η λέξη χαζό αυτό. Να θεωρήσω εγώ δηλαδή, αν εκλεγώ αύριο το πρωί, ότι είμαι ανώτερη από κάποιο πολίτη. Όχι βέβαια, μα ο πολίτης με βάζει σε αυτή τη θέση. Άρα ο πολίτης και ο πολιτευτής ή ο βουλευτής, οποιοσδήποτε, είναι αλληλεξαρτώμενη σχέση τους. Δεν είναι χαζό, δηλαδή δεν ξέρω. Ίσως εγώ το βλέπω πιο ρομαντικό, είμαι πιο ρομαντική, αλλά το θεωρώ χαζό να θεωρηθεί ένας πολιτικός ανώτερο από ένα πολίτη. Και μην ξεχνάτε ότι, το έχω ξαναπεί, οι πολίτες δεν τρώνε πλέον κουτόχορτο. Είναι μπροστά, γνωρίζουν πράγματα, γνωρίζουν, βλέπουν πώς τον πλησιάζουμε εμείς. Εγώ σαν πολιτευτής θα μιλήσω, γιατί εγώ δεν είχα ποτέ κάποια θέση εξουσίας για να μπορώ να πω, αλλά ως πολιτευτής που είμαι, γνωρίζει αν αυτό που του λέω, του το λέω για να τον βοηθήσω ή του το λέω απλά για να του το πω.
0: Είναι πολύ κατανοητό και είναι και κάτι το οποίο κανείς δεν θα διαφωνήσει μαζί σας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, κυρία Παυλοπούλου.
20: Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Yeah.
19: Sky 89,4.
0: Από μένα τον Κωνσταντίνο Γκύρη και τη Δέσποινα Μιναράκη, να έχετε καλό υπόλοιπο ημέρας. Πρώτο Θεός, εδώ θα είμαστε 12 και κάτι στο Sky. Γεια χαρά.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μιναράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
16: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
19: Sky 89,4.